0: Στα παραπολιτικά.
1: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
3: Τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3:02 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Θανασία το Χαϊδάρι.
4: Γεια σας κύριε Μάνο, τι κάνετε?
3: Καλά Θανασία μου, εσείς?
4: Καλά,
3: ναι.
4: Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Μπράβο.
4: Τι να πούμε για αυτό το όμορφο, τι να πω για αυτή τη μάνα. Για αυτή τη μάνα, για αυτό το όνομα. Τι όνομα να της δώσω? Όλα τα ονόματα του κόσμου της ταιριάζουν, τα καλά μου. Εγώ κύριε Μάνο, είμαι τώρα, την έχω χάσει τη μάνα μου. Γιατί εγώ είμαι 81 χρονών τώρα.
3: Ναι,
4: την έχω χάσει τη μάνα μου 15 χρόνια. 14.
3: Ναι.
4: Ήμουν 67 χρονών. Δεν είχα απομακρυνθεί από κοντά της ποτέ. Και με τον άντρα μου και με τα παιδιά μου και αυτά. Και ζήσαμε μαζί. Και στο ίδιο σπίτι ζούσαμε 10 χρόνια. Και μετά πήγαμε σε πολυκατοικία πάνω κάτω. Δηλαδή δεν την αποχωρίστηκα ποτέ. Ούτε και αυτή εμένα.
3: Ναι.
4: Η μάνα μου δεν ήταν μια ομπρέλα από κάτω που λένε ομπρέλα.
3: Ναι.
4: Ήταν μια φωλιά. Μια φωλιά που κούρνιαζε. Γιατί εγώ ήμουν πολύ αποσχολημένη όλη μέρα με εμπόριο, με μαγαζιά και τέτοια. Και ήμουνα και στη Δημαρχία πολλά χρόνια. Και ήταν το αποκούμουν. Δηλαδή όταν κάποτε στα χρόνια που ήταν, τα χρόνια που ήταν, κάπνιζα κιόλας, λες και θα μου, τέλος πάντων. Και στο πατέρα μου μπροστά δεν κάπνιζα. Ναι. Όσες ώρες και αν ήταν στο σπίτι ο πατέρας.
3: Κάπνιζε η μαμά, όχι.
4: Όχι, ούτε ο μπαμπάς.
3: Ναι, ναι.
4: Και ο μπαμπάς δεν του άρεσε το τσιγάρο.
3: Ναι, εντάξει.
4: Όσο έλειπε ο πατέρας μου, μόλις έφευγε ο πατέρας μου, μου έλεγε, έλα, ο μπαμπάς έφυγε, έλα να σου κάνω καφέ. Να με έχει κοντά τη. Να μην σου κοτάξει, κάτσε λίγο, μη φεύγει. Γιατί, τι να σας πω, μου μεγάλωσε τόσο τα παιδιά. Τι άγιος άνθρωπος, τι μητέρα ήταν αυτή. Γιατί και το Σαββατοκύριακο, και εγώ αποσχολημένη ήμουνα και μετά να πηγαίνω σε εκκλησίες σαν δημοτική σύμβουλη, σαν αντιδήμος, ας πούμε, και αυτά. Μετά, μόλις γύρισα στο σπίτι, έπαιρνα τα παιδιά μου, μου τα είχε έτοιμα και πήγαινα. Τα πήγαινα βόλτα στην Ακρόπολη, στο κήπο,
3: ναι.
4: Στο βασιλικό κήπο.
3: Ναι.
4: Και γυρίζαμε το. Τι μαγειριό ήταν αυτό. Τι μοσχάρι ήταν αυτό. Παναγία μου, Θεέ μου.
3: Παναγία μου.
4: Μαγειρίστο.
3: Σεφ.
4: Και ήταν και ο άντρας μου, να είμαι καλά εκεί που είμαι και οι δύο, ήταν και ο άντρας μου, την αγαπούσε πολύ γιατί είχε μεγαλώσει ορφανός. Και δεν είχε γνωρίσει μάνα και την αγαπούσε πολύ. Και ταυτιστήκαμε τόσο πολύ. Ζούσαμε τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν φτωχικά, αλλά δεν μας έλειψε τίποτα. Γονείς που ήταν, τι να σας πω, γιατί και εγώ με το 45 γεννημένη. Δηλαδή ήταν χρόνια δύσκολα.
3: Ναι.
4: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία με τους γονείς μου. Αυτή η μάνα δεν με πιέται με τίποτα κύριε Μάνο. Με όλα τα ζυγαριές του κόσμου δεν ζυγίζονται. Ναι,
3: σωστό, ωραία κουβέντα.
4: Ναι. Πολύ ωραία πέρασα, δόξα τω Θεώ. Και εγώ έχω συνηθίσει έτσι με τα παιδιά μου και είμαστε μαζί και αυτά. Και όταν έκλεισα το μαγαζί και έφυγα από την αρχή και αυτά στα 60.
3: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο ακουστικό.
4: Ναι.
3: Τι είπες, έφυγα από, δεν κατάλαβα.
4: Από τα 63 μου χρόνια που άφησα όλα τα μαγαζιά και
3: ναι, ναι.
4: Δημαρχίες και αυτά. Έχουμε ένα εξοχικό στη Χαλκίδα και πήρα και τον άντρα μου. Γιατί ήμουν πάντα λίγο αρχηγός στο σπίτι. Ο άντρας μου ήταν πολύ καλός άνθρωπος, αλλά ναι. Και λέω, μάνα, έλα, σήκω, μάζεψέ τα και στον άντρα μου πάμε στο εξοχικό. Τι χαρά που ήταν αυτή. Και περάσαμε 3,5 χρόνια. Μέχρι να πεθάνει η μάνα μου.
3: Ναι.
4: Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι δεν την αποχωρίστηκα ποτέ. ποτέ. Mm. Λέγανε οι φίλες και αυτά, α, εμείς δεν μπορούσαμε να ζήσουμε με τη μάνα μας, δεν μπορούσαμε, μακριά και μόνοι μας. Δεν με δυσκόλεψε ποτέ, δεν με δυσκόλεψε ποτέ. Mm. Όταν σου μεγαλώνουν τα παιδιά είναι καλά και μετά δεν τους θέλουμε.
3: Έλατε.
4: Ναι.
3: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που είπες, ναι.
4: Τι λες,
3: έτσι γίνεται.
4: Και τα εγγόνια μου μεγάλωσε.
3: Το έχω δει να γίνεται αυτό, γι' αυτό το λέω.
4: Και τα εγγόνια μου, κύριε Μάνο, μεγάλωσε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Ναι. Και μετά λέει, δεν μπορώ άλλο, πρέπει να πάει να μείνει μόνη της.
4: Να μείνει μόνη της. Να μείνει για 80, να μείνει μόνη της.
3: Και τι, 95.
4: Ναι.
3: Κάποιος είπε κάποτε, αφού του μεγάλωσε τα παιδιά και όλα αυτά, μετά είπε, δεν μπορώ τώρα άλλο, πρέπει να φύγει.
4: Ναι, ή να πάνε σε κανένα γυροκομείο ή να πάνε
3: να
4: μείνει μόνη της.
3: Να πάνε να μείνει μόνη της, αυτό.
4: Τι λες καλέ, όσο εντάξει, ο Θεός με βοήθησε και είμαι μαζί τώρα με τα παιδιά μου χρόνια. Ναι. Πάνω κάτω, αλλά έχω το δικό μου, αλλά τα παιδιά με έχουν έννοια. Ακόμα είμαι γερή τότε.
3: Εννοείς μένετε πάνω κάτω, αυτό.
4: Ναι,
3: στην ίδια πολυκατοικία.
4: Στην πολυκατοικία, ναι, είναι δική μας. Ναι, και μένουμε μαζί με τα παιδιά.
3: Ναι.
4: Δεν μου λείπουν, αλλά όταν κλείνω την πόρτα και βάζω το κλειδί μέσα. Δεν με ενοχλεί κανένας. Ναι. Λέει, η μάνα μου ξεκουράζεται τώρα.
3: Σωστό.
4: Ναι, δόξα τω Θεώ. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι τα παιδιά μου καλουχηθήκαν έτσι. Βλέπεις, με το παραμικρό έδωσα και τρεις φορές από το κρεβάτι, γιατί και αυτά, σαν τρελή. Μαμά, να σου πάρουμε κάγκελα, δεν θέλω.
3: Γιατί στον πρώτο όροφο μένετε.
4: Εγώ στον πρώτο, ναι.
3: Εσύ στον πρώτο, ναι.
4: Ναι,
3: και τελικά, καλό είναι να μπουν κάγκελα.
4: Καλό είναι, δεν λέτε τίποτα. Γιατί κοιμάμαι πολύ έτσι. Αλλά διπλώνομαι με το στρωματάκι, με το παπλωματάκι μου και διπλώνομαι και πέφτω.
3: Μα τα κάγκελα θα μπουν πού, στο κρεβάτι ή στο παράθυρο?
4: Όχι, καλά, στο κρεβάτι.
3: Α, γιατί επειδή λες ότι μένεις στον πρώτο.
4: Όχι, πέφτω στο κρεβάτι. Έπεσα από το κρεβάτι γιατί δεν κοιμάμαι καλά. Ακούω εσάς, δηλαδή, κοίτα, σηκωνόμουν 9 η ώρα. Ανθρώπινα.
3: Ναι.
4: Όταν τελείωσαν οι δραστηριότητες, σηκωνόμουν 9 η ώρα. Ζούσε και ο άντρας μου, ζούσε και η μάνα μου, να κάνουμε τον καφέ μας, να τα ετοιμάσουμε, να μαγειρέψουμε και αυτά. Όταν πήγα βέβαια στη Χαλκίδα, της λέω τώρα θα κάτσω, το να λάβω εγώ. Και είχα να λάβει. Και μέχρι τώρα, κύριε Μάνο, λέω, έφαγε η μάνα μου και έκανα φαγητό. Δηλαδή το έχω ακόμα.
3: Έννοια,
4: δεν λες τίποτα. Έννοια, κύριε Μάνο, ναι. Μη συζητάς, πέρασα καλά. Δόξα τω Θεώ, Άγια χώματα να είναι και στον ένα και στον άλλο. Και τον πατέρα μου, δεν μπορώ να πω. Το πατέρα μου ήταν καλός και αυτός άνθρωπος. Έφυγε πιο νωρίς, πολύ πιο νωρίς.
3: Κατάλαβα. Μάλιστα.
4: Αυτά είναι τα νέα μας. Και τα παιδιά μας έτσι γαλλιστήκαν και ευτυχώς είναι πάρα πολύ καλά όλα. Και καλά παιδιά έχω. Η οικογένεια επί το πλείστον, ό,τι βλέπει κάνει.
3: Ναι, σωστό και αυτό.
4: Σε γενικές γραμμές. Είναι δύσκολο να. Ναι. Τα βλέπουμε.
3: Μάλιστα.
4: Ναι. Αλλά ό,τι έκανε με τα χεράκια της ήταν, μη συζητάτε. Μη συζητάτε. Και μου λέγε, αλλά κάτι.
3: Για πες το πιο ωραίο φαΐ που έκανε.
4: Το μοσχάρι.
3: Α, ναι.
4: Δηλαδή το 80% τα κυριακάτικα ήταν μοσχάρι. Το μοσχάρι που έκανε. Όλοι οι φίλοι μου ακόμα. Όσοι ζουν βέβαια και αυτά που ερχόντουσαν στο σπίτι πολύ, γιατί ήταν ανοιχτό το σπίτι μας, αυτό το μοσχάρι της μάνας σου λέει, πότε με μακαρόνια,
3: πότε με κρυθαράκι, πότε, ναι.
4: Πότε με πατάτες, πότε με ρύζι, ήταν αυτή η σάλτσα και αυτό το μοσχάρι τρελενός.
3: Το μας άνοιξε στην όρεξη τώρα. εσύ δεν το πέτυχες ποτέ, όπως η μάνα σου, όχι.
4: Όχι, μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία.
3: Άλλο καπέλο αυτό.
4: Ναι, λέω, αλλά το μοσχάρι δεν το πετυχαίνω.
3: Αυτό είναι το θέμα.
4: Δεν το πετυχαίνω.
3: Εμείς αυτό θέλουμε να πετύχεις.
4: Ναι, κύριο Μάνο μου. Δόξα τω Θεώ, περνάμε καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Μπράβο, Θανασία
4: μου. Ναι, κύριε Μάνο μου, δεν έχω παράπονο. Χιλιάδες φορές λέω το δόξα τον Αγία μου.
3: Να είσαι καλά.
4: Ναι, και εσύ, κύριε Μάνο.
3: Φιλιά πολλά, γεια χαρά.
4: Να είσαι καλά.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Η μουσική που ακούτε είναι προάγγελος κειμένου και το κείμενο προέρχεται από την πένα του Πάουλο Κοέλιο και έχει τίτλο «Και ο Θεός έπλασε τη μητέρα». Ο Θεός κάλεσε τον πιο αγαπημένο του άγγελο και του παρουσίασε ένα πρότυπο μητέρας. Στον άγγελο δεν άρεσε αυτό που είδε. «Εργαστήκατε πολύ, κύριε, δεν ξέρετε πλέον τι κάνετε», είπε ο άγγελος. «Κοιτάξτε, φιλί ειδικό που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. 6 ζευγάρια χέρια για να μαγειρεύει, να πλένει, να σιδερώνει, να φροντίζει, να ελέγχει, να καθαρίζει. Δεν θα δουλέψει το μοντέλο». «Το πρόβλημα δεν είναι τα χέρια», αντέτεινε ο Θεός. «Είναι τα 3 ζευγάρια μάτια που χρειάστηκε να βάλω. Ένα για να βλέπει το παιδί πίσω από κλειστές πόρτες και να το προστατεύει από ανοιχτά παράθυρα. Ένα άλλο ζευγάρι μάτια για να το κοιτάζει με αυστηρότητα όταν πρέπει να του μάθει κάτι ουσιώδες. Και ένα τρίτο ζευγάρι για να του δείχνει διαρκώς τρυφερότητα και αγάπη, όση δουλειά και αν έχει». Ο άγγελος εξέτασε το πρότυπο της μητέρας πιο προσεκτικά. «Και αυτό εδώ τι είναι, κύριε?» «Ένας μηχανισμός αυτοθεραπείας. Δεν θα έχει χρόνο να αρρωσταίνει. Θα πρέπει να ασχολείται με τα παιδιά, με το σπίτι, με το σύζυγό της». «Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό, νομίζω ότι πρέπει να ξεκουραστείτε λίγο, κύριε», είπε ο άγγελος, «και να επιστρέψετε στο κλασικό πρότυπο, με 2 χέρια, 2 μάτια, 2 πόδια κτλ». Ο Θεός συμφώνησε με τον άγγελο. Αφού ξεκουράστηκε, μεταμόρφωσε τη μητέρα σε κανονική γυναίκα.

Ομολογήθηκε όμως τον άγγελο. Χρειάστηκε να της δώσω μια τόσο δυνατή θέληση, ώστε να νομίζει ότι θα έχει 6 χέρια, 3 ζευγάρια μάτια και ικανότητα αυτοθεραπείας. Αλλιώς δεν θα καταφέρει να εκπληρώσει το καθήκον της. Ο άγγελος την εξέτασε από κοντά. Κατά τη γνώμη του, αυτή τη φορά ο Θεός είχε επιτύχει. Ξαφνικά όμως πρόσεξε ένα λάθος. Αδειάζει. Αναρωτιέμαι, κύριε, μήπως βάλατε ξανά υπερβολικά πολλά πράγματα σε αυτό το πρότυπο μητέρας? Όχι, δεν αδειάζει. Αυτό που βλέπεις ονομάζεται δάκρυ. Και σε τι χρησιμεύει? Για να δείχνει χαρά, λύπη, απογοήτευση, πόνο, θυμό, ενθουσιασμό? Κύριε, είστε μεγαλοφυΐα, αναφώνησε ο άγγελος. Ακριβώς αυτό ήταν που έλειπε για να συμπληρωθεί το πρότυπο. Ο Θεός πρόσθεσε με ύφος μελαγχολικό: «Μα δεν το έβαλα εγώ το δάκρυ. Όταν συναρμολόγησα όλα τα μέρη, το δάκρυ εμφανίστηκε από μόνο του». Ο Θεός είναι χάρη, ο άγγελος είναι χάρη πάλι τον παντοδύναμο, και έτσι δημιουργήθηκαν οι μητέρες. Πάουλο Κοέλιο.

0: 3:22 πρώτα λεπτά, 2:11:10:80:880, 2:11:10:80:880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν,
1: 2:11:10:80:880.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Ακούστε ένα ωραίο εδώ που μου έστειλε πάλι ο Νεκτάριος. Το κόστος της αγάπης της μητέρας. Ένα μικρό αγόρι πήγε στην κουζίνα όπου η μητέρα του ετοίμαζε φαγητό, της έδωσε ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο κάτι είχε γράψει. Η μητέρα του, αφού στέγνωσε τα χέρια της, ξεκίνησε να διαβάζει το χαρτί. Για τον καθαρισμό του δωματίου μου αυτή την εβδομάδα 1 ευρώ. Για τα ψώνια που έκανα 50 λεπτά. Για το ότι φρόντισα το παιδί του αδερφού σου, ενώ εσείς πήγατε στην αγορά 50 λεπτά. Για τα σκουπίδια που πέταξα 1 ευρώ. Για τους καλούς βαθμούς που πήρα στο σχολείο 5 ευρώ. Για τα ξύλα που έφερα από την αποθήκη για το τζάκι 2 ευρώ. Μαμά μου οφείλει συνολικά 10 ευρώ. Η μητέρα του τον κοίταξε, πήρε το στυλό, αναποδογύρισε το χαρτί και ξεκίνησε να γράφει. Για τους 9 μήνες που ήσουν στην κοιλιά μου όσο ήμουν έγκυος, καμία χρέωση. Για όλα τα βράδια που ξενύχτησα ενώ ήσουν άρρωστος, καμία χρέωση. Για όλες τις δύσκολες στιγμές και τις στενοχώριες που μου προκάλεσες, καμία χρέωση. Για τα παιχνίδια, το φαγητό, τα ρούχα, καμία χρέωση. Για το χρόνο που ξόδεψα για βόλτες στο πάρκο, καμία χρέωση. Για τη βοήθεια στο διάβασμα, καμία χρέωση. Αν τα αθροίσεις, το κόστος της αγάπης μου είναι μηδενικό. Όταν το παιδί διάβασε ό,τι είχε γράψει η μητέρα του, έτρεξαν δάκρυα από τα μάτια του. Πήρε ένα στυλό και έγραψε με μεγάλα γράμματα στο χαρτί «Εξοφλήθην πλήρως».

0: Ο Max FM της Πάτρας κάνει αναμετάδοση στην Αχαΐα και τη γύρω περιοχή, όπου βρίσκεται ο Ανδρέας και στην άκρη της γραμμής βέβαια. Γεια σου Ανδρέα από την Αχαΐα.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε, καλώς τον.
1: Άγρυπνος και εγώ πάντα όπως εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σ' αρέσει.
1: Είμαι ένα...
0: Το ξενύχτη λέω, σ' αρέσει γενικά.
1: Έχω συνηθίσει μετά από 46 χρόνια ξενύχτη.
0: Τι δουλεύεις?
1: Ναι, ανήκω στον καλλιτεχνικό κλάδο. Τώρα είμαι συνταξιούχος, αλλά ακόμα εργάζομαι. Ναι.
0: Δηλαδή έπαιζες μουσική ας πούμε ή τραγουδιστής?
1: Είμαι τραγουδιστής από τους παλιούς τραγουδιστές.
0: Κατάλαβα.
1: Στραγουδιστές τους καλούς.
0: Ναι, Αντρέα μου. Ναι. Θες να μου πεις όλο το όνομα?
1: Ανδριόπουλος Ανδρέας.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Το είπα στην κυρία που...
0: ναι, όχι, δεν μου το έγραψε. Ανδρέας μου έγραψε μόνο. Δεν
1: εντάξει, δεν θα το κατάλαβε.
0: Δεν πειράζει. Σε ακούω.
1: Ήθελα να πω κι εγώ δύο κουβέντες. Μάνα δεν βρίσκεται λέξη καμία.
0: Ναι, ναι. Να έχεις τον ήχο της τόση αρμονία.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν θυμάμαι ποιος του Ζαχαρία Παπαντονίου είναι, του Παλαμά.
0: Δεν μπορώ, ο του Παλαμά δεν είναι.
1: Δεν είναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα γιατί εντάξει, πάνε και χρόνια έχω. Εντάξει.
0: Καλά, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς ήταν στο βιβλίο του Δημοτικού.
1: Ναι, σίγουρα, ναι. Και τα θυμάμαι αυτά τα αποσπάσματα. Δεν ξεχνιούνται τέτοιες φράσεις και τέτοια.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν είναι ούτε του ενός ούτε του άλλου.
1: Είναι
0: του Γεράσιμου. Άκου. Σου απαντώ εγώ, το βρήκα στο ίντερνετ.
1: Α, το βρήκε στο ίντερνετ.
0: Είναι του Γεράσιμου Μαρκορά.
1: Α, του Μαρκορά, μάλιστα. Ναι. Ναι. Αξιόλογος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Ναι. Για λέγε τώρα, πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Ήθελα να αφιερώσω ένα τραγουδάκι για τη μάνα.
0: Να αφιερώσω.
1: Γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται. Αμέ.
1: Είναι... δημόδες άσμα.
0: Ωραία.
1: Ναι. Είναι σε έντεχνο τσάμικο.
0: Οκ. Okay. Πες το. Κάτσε παρά τη μουσική. Ναι.
1: Ωραία. Με ακούς καλά?
0: Μια, άμα θα το ήξερες άμα δεν σε άκουγα.
1: Α, εντάξει. Γι' αυτό ήθελα να μην σε...
0: Μην ανησυχείς. Πες.
1: Και να μην σου χαλάσω και τα αυτιά.
0: Έλα, πάμε.
1: Τη μάμα...

Let me see.

0: Μάλιστα.
1: Και σε μια δύσκολη στιγμή γίνεται, αυτό είναι το τραγούδι μας.
0: Πολύ ωραία το είπες, πολύ ωραία.
1: Δεν πιστεύω, θα σου χάλασα τα αυτιά.
0: Παιδί μου το είπες πολύ ωραία, δε εγώ δεν είμαι άνθρωπος που λέει κάτι που δεν είναι αλήθεια.
1: Το ξέρω,
0: αν δεν μ' αρέσει κάτι, το έχει καταλάβει κάποιος.
1: Μάλιστα.
0: Που τον αφορά.
1: Το είπα γιατί είμαι και λίγο βασανισμένος άνθρωπος, εντάξει. Για να είμαι τέτοια ώρα ξύπνιος.
0: Γιατί, εγώ δεν είμαι καθόλου βασανισμένος και είμαι τέτοια ώρα ξύπνιος.
1: Είμαι μόνος μου γι' αυτό.
0: Άλλο αυτό. Έχασες την καλή σου?
1: Δεν, όχι, την έχασα από τη ζωή. Γενικά, ναι.
0: Χωρίσατε δηλαδή?
1: Ναι, έχω χωρίσει πολλά χρόνια, 15 χρόνια.
0: Ναι. Και σε αυτά τα χρόνια εξακολουθεί να σε απασχολεί η σκέψη της ή δεν αποπειράθηκες να βρεις ένα άλλο τέρι?
1: Βρήκα, αλλά δεν μπόρεσα να βρω αυτό που... Δεν μπόρεσα να το ξεπεράσω σε γενικές γραμμές. Αρρώστησα από στενοχώρια μου και τώρα τελευταία έχω κάνα 2-3 χρόνια που επανήλθα, έχω χωρίσει από το 11, ας πούμε, αρρώστησα το 13, πήγα πεθάνω από ξύπνο πονικό ήδημα και έχω περάσει βάσανα μεγάλα.
0: Μάλιστα. Εντάξει φίλε, μακάρι να είσαι καλά πάντα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστώ, σε περιμένω πάλι.
1: Εντάξει Μαρού μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σου φίλε, γεια.

από μια ποιητική συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη και από ένα ποίημα εκτενές που έχει τίτλο «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας». Νύχτωνε γρήγορα. Ο αγέρας ερχόταν από μακριά, μυρίζοντας βροχή και πόλεμο. Τα τρένα, γεμάτα φαντάρους, περνούσαν βιαστικά, μόλις προφταίναμε πίσω από τα τζάμια να τα δούμε. Μεγάλα, σιδερένια κράνη κλείναν τον ορίζοντα. Γυάλιζε η άσφαλτος βρεγμένη. Πίσω από τα παράθυρα, καθαρίζοντας λίγα ξερά κουκιά, σωπαίναν οι γυναίκες. Και το βήμα της περίπολου έπαιρνε τη σιωπή από το δρόμο και από τον κόσμο της ζεστασιά. Γύρισα λοιπόν και κοίταξα τα μάτια σου και ύστερα τα άστρεψα προς τα πάνω για να κοιτάξω τον ουρανό. Δώσ' μου τα χέρια σου να κρατήσω τη ζωή μου. Πόσο χλωμή είσαι, αγαπημένη μου. Όταν χτυπούσε η πόρτα μας τη νύχτα, η μητέρα σου, σέρνοντας τα χοντρά της τσόκαρα, πήγαινε να ανοίξει. Κανείς, ξανά έλεγε. Ο αγέρας στάνε. Μα εμείς σφιγγόμαστε ο ένας πλάι στον άλλο, γιατί ξέραμε, το ξέραμε, αγαπημένη μου, πως δεν ήταν ο άνεμος. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίναν έξω από την πόρτα μας. Κοίταξε πως ρήμαξε η γειτονιά μας, αγαπημένη μου. Ο άνεμος μπαινοβγαίνει μέσα στις χαραμάδες των σπιτιών, οι τείχοι μου σκεύουν, φουσκώνουν και ύστερα γκρεμίζονται. Πού πήγαν τόσοι οι γειτόνοι μας χωρίς να μας χαιρετήσουν, αφήνοντας μισοασβεστομένο το πεζούλι τους, μισοτελειωμένο το χαμόγελό τους. Έτσι να στρίψει κανείς τη γωνία και δεν τον ξαναβλέπουμε. Λέγαμε καλημέρα και άξαφνα έπεφτε το βράδυ. Πού πάνε λοιπόν τόσα παιδιά? Και εκείνος ο ξανθός ομπρελάς που τραγουδούσε τα πρωινά του φεκίστηκε. Και ο περιπτεράς που μας άπλωνε τα ρέστα χαμογελώντας του φεκίστηκε. Και το παιδί που μας ζύγιζε τα κάρβουνα, το θυμάσαι αλήθεια, του φεκίστηκε. Το καρότσι του αναποδογυρισμένο σε μια γωνιά. Η αγαπημένη τους θα κοιτάει τώρα κατάματα τη νύχτα. Θα χώνει σαν σκυλί το πρόσωπο και θα μυρίζει τα πουκάμισά τους. Και ο ταχυδρόμος που άνοιγε με τη φωνή του τα παράθυρα του φεκίστηκε. Πάρε λοιπόν το κόκκινο στόμα σου από κοντά μου. Κρυώνω. Σε όλους τους τοίχους απόψε του φεκίζεται η ζωή. Αγαπημένη μου, σε αγαπώ πιο πολύ από ό,τι μπορώ να σου πω με λόγια. Θα ήθελα να πεθάνω μαζί σου αν κάποτε πέθαινες, κι όμως, αγαπημένη μου, δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα πια να σ' αγαπώ όπως άλλοτε. Κλείναμε πίσω μας την πόρτα και κρυώναμε. Κλείναμε τα παράθυρα και κρυώναμε ακόμα πιο πολύ. Και καθώς γύριζα να δω τα μάτια σου, έβλεπα τα μάτια της γειτόνισσας που τις εκτελέσαν τέσσερα παιδιά, και καθώς άπλωνα να βρω το χέρι σου, ήταν σαν άκλυβα το ψωμί από τα χέρια των πεινασμένων. Μ' αγκάλιαζες, μα εγώ πάνω από τον ώμο σου κοίταζα το δρόμο, και όταν θέλαμε να μιλήσουμε σωπαίναμε ξαφνικά, αφού γκραζόμαστε από το ανοιχτό παράθυρο το βήμα της περιπόλου. Πώς να ζεστάνει πια η κουβέρτα μας τόση παγωνιά? Πώς να μας προστατεύσει η πόρτα μας από όλη αυτή τη νύχτα? Ανάμεσά μας ρίχναν οι άνθρωποι το μεγάλο ίσκιο τους. Τι θα απογίνουμε, αγαπημένοι? Μ' ακούς? Όχι, δεν είναι ο άνεμος. Φτάνει από πιο μακριά. Θα έλεγες πως χιλιάδες βήματα κατηφορίζουν στους δρόμους, χιλιάδες αρβίλες που βροντάνε τα καρφιά τους πάνω στην άσφαλτο. Πώς θα μπορούσα να ζήσω μακριά σου? Πώς θα άναβα μία λάμπα αφού δεν θα ήταν για να σε δω? Πώς να κοιτάξω έναν τοίχο που δεν θα περνοδιαβαίνει η σκιά σου? Πώς να κουμπίσω σε ένα τραπέζι που δεν θα κουμπά στα χέρια σου? Μια φέτα ψωμί που δεν θα τη μοιραζόμαστε.
πώς να την αγγίξω. Τάσος Λιβαδίτης.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος στο 211 10 88 80. Και κύριε Αντρέα, όχι, ποιος είναι? Μαρία από τον Ευρωκούμπο. Μύρια. Μύρια, έλα Μύρια.
2: Καλημέρα, είχε κύριε
1: μείνει,
2: Μάνο.
1: Είχε μείνει το προηγούμενο όνομα του.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο κομπιούτερ, ναι.
2: Ναι.
1: Τι κάνεις?
2: Πώς είστε, καλά είστε?
1: Είμαστε καλά, μια χαρά.
2: Και εμείς, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο. Έχει φτιάξει και ο καιρός, ε.
2: Λίγο, κύριε Μάνο. Λίγο. Ακόμη δεν λέμε ότι ζεσταθήκαμε.
1: Α, εμείς εδώ βράσαμε σήμερα.
2: Είχε ωραία ημέρα, αλλά ακόμη η άνοιξη δηλαδή την περνάμε με κρύο, είχαμε κρύο. Αφού έκανε και μία ημέρα, δύο μέρες, δύο μείον.
1: Ναι, άκουγα, ναι, ναι. Τόσο πολύ, ε.
2: Ναι, ναι, δεν
1: και εδώ έκανε ζεστιά. Λίγο κρύο, αλλά όχι μείον.
2: Αλλά εντάξει, ναι, εσείς είσαστε, έχουμε 10 βαθμούς διαφορά.
1: Το λιγότερο.
2: Κύριε Μάνο, με την Αθήνα.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, είμαστε ορεινά.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι πάρα πολύ ωραίο, κύριε Μάνο. Φυσικά, χθες γιορτάσαμε τη μεγάλη γιορτή της μάνας.
1: Ναι.
2: Και ήθελα να σας πω ότι για μένα η μητέρα μου ήταν ό,τι πιο ιερό στον κόσμο. Είναι από τα αγαπημένα μου πρόσωπα, παρόλο που έφυγε από τη ζωή. Και δεν τη χάρηκα και πολύ, γιατί έφυγα και εγώ νωρίς από την Κύπρο. Αλλά πάντα την έχω στο μυαλό μου, τη μαμά μου. Ήταν ταπεινός άνθρωπος, κύριε Μάνο, καλός άνθρωπος. Όλη την οικογένεια μας πρόσεχε τόσο πολύ. Και ήθελα να σας πω, χθες είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Δήμο που τίμησαν τη Μανούλα, πάρα πολύ ωραία, μας πρόσφερα λουλούδια. Είχε πολύ ωραία ζωντανή μουσική, ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Τέλεια.
2: Και ο γιος μου, παρόλο που δεν ανέβηκε χθες, έπινα καφέ εδώ στην γειτονιά και τον βλέπω, ήρθε με λουλούδια από τη Δράμα για να μου τα προσφέρει.
1: Μπράβο του.
2: Ναι, ο μικρός ο Μιχάλης.
1: Ναι. Μυρία, από το, πόσο μακριά είναι Δράμα Νευροκόπη?
2: Μισή ώρα είναι, κύριε Μάνο.
1: Μισή ώρα, εντάξει.
2: Αλλά είναι ο δρόμος χάλια.
1: Ναι.
2: Παρόλο που μέχρι και ο πρωθυπουργός ήρθε εδώ και δεν κάνουν κάτι, κύριε Μάνο. Και τώρα που έχουμε τη Βουλγαρία εδώ και λίγα χρόνια που οι άνθρωποι αγοράσαν πολλά παραθαλάσσια, ταλαιπωρούμαστε όλοι σε αυτόν τον δρόμο. Είναι μισή ώρα και μπορεί να. Όταν έχει φορτηγά μπροστά, επειδή είναι πολλές τροφές,
1: ναι.
2: Περιμένεις πολύ, ναι. Και ο δρόμος είναι στενός.
1: Είναι γκρεμίλα?
2: Όχι, όχι,
1: όχι.
2: Δόξα τω Θεώ, όχι, όχι, όχι.
1: Δεν έχει γκρεμούς.
2: Όχι, όχι. Ωραία. Και έχει μια διαδρομή, κύριε Μάνο, απόλαυση. Πράσινο, δεν περιγράφονται τα βουνά μας. Ιδίως τώρα αυτή την εποχή.
1: Στάσου ένα λεπτό. Το Νευροκόπη είναι σε πλαγιά, δεν είναι στο βουνό.
2: Το Νευροκόπη, λόγω του κρύου, να σας εξηγήσω, είναι περιτριγυρισμένη η Κωμόπολη από βουνά.
1: Ωραία. Για να φτάσει κανείς στο Νευροκόπη, περνάει από σημεία που είναι γκρεμός?
2: Όχι, καθόλου.
1: Okay,
2: είναι και νομίζω και από τις. Είναι μια ευθεία από τη Δράμα που μέχρι να πας, νομίζω 13 χιλιόμετρα, δεν κάνω λάθος,
1: ναι.
2: Που φτάνει στην Προσοτσάνη, μια πανέμορφη Κωμόπολη.
1: Ναι.
2: Που είναι ευθεία. Μία ευθεία είναι αυτά τα 13 χιλιόμετρα. Και μετά αυτό που σας λέω, μπαίνει σε κάτι στροφές που αυτό είναι το βάσανό μας, που δεν μπορέσαν να κάνουν και διένυξη στο δρόμο. Λίγο να το φάρδεναν, κύριε Μάνο.
1: Ναι,
2: γιατί χωράει δύο αυτοκίνητα.
1: Κατάλαβα.
2: Και φανταστείτε, όταν είμαστε πίσω από φορτηγά, που δεν μπορείς να κάνεις και προσπέραση.
1: Βέβαια δεν μπορείς. Ναι.
2: Ενώ ένα κομμάτι εδώ από τα οχυρά, το χωριό κιόλας, το οχυρό, μέχρι την είσοδο εδώ της Κωμοπόλιος που είναι τώρα και το σπίτι μου,
1: ναι.
2: Είναι διπλή κατεύθυνση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό μπορούσαν να το κάνουν μισή ώρα δρόμος.
1: Έλατε.
2: Δεν ξέρω γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Ήθελα να σας πω, κύριε Μάνο, ότι πήγα στα Τρίκαλα, όχι το Σαββατοκυριακό που πέρασε, το περασμένο.
1: Ναι.
2: με εκδρομικό από εδώ από την Κωμόπολη, με κόσμο από εδώ, με φίλες μου.
1: Ναι, που έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ ωραία πόλη, ε.
2: Κι όμως, κύριε Μάνο, θα σας πω τώρα. Πήγαμε, η επίσκεψη μας ήταν τρίκαλα, φτάσαμε το μεσημέρι, φύγαμε Σάββατο πρωί από εδώ. Ναι. Φτάσαμε μεσημέρι, κατευθείαν για φαγητό εκεί. Και το απόγευμα φύγαμε στην Καλαμπάκα. Ο προορισμός μας ήταν στην Καλαμπάκα για τα μετέωρα.
1: Ναι.
2: Μου άρεσε τόσο πολύ, κύριε Μάνο, που είπα θα ξαναπάω. Καθαρότατη Κωμόπολη, γύρω σε 8.000.
1: Στην Καλαμπάκα εννοώ.
2: Καλαμπάκα.
1: Ναι, ναι.
2: Τα Τρίκαλα δεν μου άρεσαν τόσο, κύριε Μάνο.
1: Όχι, ε.
2: Όχι. Δείτε, είναι μια πόλη που δεν έχει θάλασσα, γιατί εγώ όταν πάω μου αρέσει η θάλασσα πολύ.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ναι. Δεν ήταν τόσο καθαρή από ό,τι άκουγα και τόσα ωραία λόγια για τα Τρίκαλα. Δεν ήταν καθαρή πόλη. Εμφανές το ποδήλατο, πολλά λουλούδια. Mm. Αλλά όταν φτάσαμε στην Καλαμπάκα, κύριε Μάνο.
1: Είναι τρομερό μέρος.
2: Αφού είπα, μπορώ άνετα να μείνω εκεί. Τουρισμός πολύ.
1: Ναι.
2: Δέος, κύριε Μάνο, τα μοναστήρια μας.
1: Ανέβηκε σε κανένα από τα μοναστήρια.
2: Αλίμονο το πρωί, αφού εκεί ήταν ο προορισμός μας. Μείναμε σε ωραίο ξενοδοχείο. Βλέπαμε το βράδυ φωτισμένα τα μετέωρα όσο ήταν πιο κοντά στην Κωμόπολη.
1: Ναι.
2: Και το πρωί κάναμε πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ανεβήκαμε όλοι. Σε ένα πάρα πολύ ψηλά, η μονή του Βαρλάμ.
1: Ναι, ανεβήκατε με το αυτοκίνητο.
2: Ανεβήκαμε τα πόδια. Το λεωφορείο κάτω, χαμηλά, πολύ ωραία, πολλά λεωφορεία. Μιλάμε για πολύ τουρισμό. Κινέζοι πολύ, κύριε Μάνο.
1: Και ανεβήκατε τις σκάλες αυτές με τα πόδια.
2: Με τα πόδια, ναι, αλλά ήταν τόσο άνετα κάτω, βλέπεις τα γκρέμια όλα αυτά. Αλλά τόσο πράσινο, τόσο ομορφιά, κύριε Μάνο, είναι... Πάρα πολύ πιο όμορφο και από το Άγιον Όρος, γιατί εγώ με καράβι το Άγιον Όρος έκανα το γύρο πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Όταν πάμε και αμουλιανοί διακοπές.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι καταπληκτικά, κύριε Μάνο.
1: Μα είναι το.
2: Το Καλαμπάκα.
1: Έχω πάει, ναι, βέβαια. Δύο φορές.
2: Να, μα και εγώ είπα ότι θα πάω πολλές φορές ακόμα στη ζωή μου. Όχι στα Τρίκαλα, κατευθείαν Καλαμπάκα.
1: Κατευθείαν. Ναι.
2: Και εκεί να μείνω, ναι. Γιατί ήμασταν και παρέα εκεί. Ήτανε και δύο νοσηλεύτριες από εδώ που η μία κοπέλα, η πεθερά της ήταν από την Καλαμπάκα, ο σύζυγός της.
1: Μάλιστα.
2: Και ήρθε εκεί η γιαγιά αυτή, μας ξενάγησε και το βράδυ ήταν μαζί μας, ήταν υπέροχα.
1: Πόσα σκαλιά είναι μέχρι να ανέβει.
2: Γύρω στα 200 είναι αυτά που ανεβήκαμε στο ένα, γιατί είναι άλλα 5-6 τα επισκέψιμα. Και κατηφορίζοντας πήγαμε στον Άγιο Στέφανο, πολύ ευθεία εκείνο ήταν χαμηλά. Εκεί ήταν μοναχοί και κάτω στον Άγιο Στέφανο ήταν μοναχές.
1: Κατάλαβα.
2: Αλλά πάρα πολύ φύση, τι να σας πω, δηλαδή θαύμα Θεού.
1: Που δεν μπορεί να βάλει μυαλό ανθρώπου
2: πώς
1: ανεβάσανε όλα αυτά τα υλικά τότε που τα ανεβάσανε.
2: Ναι.
1: Επάνω σε αυτά τα βράχια.
2: Ναι, ναι. Ήταν καταπληκτικό αυτό το μοναστήρι που ανεβήκαμε, ναι, ναι, Βαρλάμ εκεί πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ όμορφο.
1: Μάλιστα.
2: Όπου και τι όμορφα τα είχαν όλα, πολύ ωραία. Και γυρίσαμε βράδυ πολύ αργά, 10 βράδυ την Κυριακή μου στο σπίτι μου.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά μου άρεσε πολύ αυτό το ταξίδι. Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο Μύρια.
2: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο.
1: Σου εύχομαι να ξαναπάς γρήγορα.
2: Ναι. Τι είπατε?
1: Να ξαναπάς γρήγορα.
2: Λέει. Ναι, ναι, την Καλαμπάκα θα την ξαναεπισκεφτώ. Τα Τρίκαλα όχι.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ
2: πολύ. Ναι, και εσείς να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο θα ετοιμαστώ κι εγώ για τη δουλειά μου.
1: Άντε με το καλό.
2: Ναι, ναι. Γεια χαρά, καλό
1: γεια
2: πρωινό.
1: Σου,
2: την αγάπη
1: καλό.
2: Μου και στην κυρία Λέκα.
1: Γεια σου, Μύρια.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Και φτάσαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Εύχομαι στους φίλους στη Θεσσαλονίκη να είναι πάντα ακμαίοι και δυνατοί. Ο Status FM 107,7 κάνει αναμετάδοση του προγράμματος μας εκεί, δηλαδή και τη δική μας την εκπομπή και την εκπομπή της Έρης Πανάγου. Και αυτό οφείλεται στην ιδέα που είχε ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής του σταθμού και δημιουργός εκεί του σταθμού, να συνεννοηθεί με τα παραπολιτικά, να πάρει την άδεια και να αναμεταδίδει. Και εμείς πάμε λίγο πιο κάτω, στη Λαμία, στη Φρίντα. Φρίντα!
4: Καλημέρα κύριε Μάνο.
2: Γεια σας Φρίντα μας, καλώς την.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Ξυπνώ, να φανταστείτε μερικές φορές, βέβαια νηστάζω, γιατί ξυπνώ νωρίς και φυσικά είναι επόμενο κοιμηθείς και νωρίς. Και μετά αφού απολαύσω τον πριν τις 12 ύπνο, μερικές φορές ξυπνώ και σας ακούω. Και να θέλω να κοιμηθώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί θέλω να σας ακούσω.
2: Ευχαριστώ Φρίντα.
4: Πρώτον, δεύτερον, με τη διακριτικότητα που αντιμετωπίζετε το συνομιλητά. Πραγματικά, βγάζω το καπέλο που λένε.
2: Να είσαι καλά.
4: Τρίτον, το θέμα αυτό για τη μητέρα. Ό,τι είμαστε, ό,τι είμαι μάλλον, εγώ το οφείλω στη μητέρα μου.
2: Ναι.
4: Φυσικά και κάθε άνθρωπος. Μακάρι... Μακάρι αυτό να συνεχιστεί και ό,τι έχει χαθεί ως έννοια της μητέρας να επανέλθει. Να μην με ακούμε αυτά τα δυσάρεστα και άσχημα και άπρεπα γεγονότα.
2: Όπως?
4: Όπως αυτά αφήνουν τα παιδιά τους σε ιδρύματα, στο δρόμο, δικακοποίηση. Και ακόμη και αν ο σύζυγος κακοποιεί το παιδί, να βρει τον τρόπο να το απαλλάσσει το παιδί.
2: Ναι μωρέ, μπράβο.
4: Έτσι. Και χάρηκα πολύ με την κυρία από τη Δράμα.
2: Ναι.
4: Την κυρία που δεν ξέρω πότε, δεν την πρόσφασα γιατί πήγαινε έρχομαι λιγάκι κάτι να κάνω, που είπε ότι της αρέσουν οι καλαμπάκα. Πράγματι,
2: η κυρία Μύρια από τον Ευροκόπη.
4: Από τον Ευροκόπη. Αχ και πόσο ήθελα να ακούσω τον Ευροκόπη. Πράγματι καλαμπάκα.
2: Γιατί ήθελες να το ακούσεις τον Ευροκόπη?
4: Άκουσα μια εκπομπή. Να, είδατε η διάκριση. Άκουσα μια εκπομπή και δεν μπορούσα να βρω έναν άνθρωπο έτσι σαν την κυρία που είναι αληθινή, τη Μύρια, που έκανε μια εκπομπή με τα φασόλια του Ευρωκοπίου και λέγανε ότι αυτά είναι πολύ ωραία και είναι λεπτόφλουδα, πώς το λένε.
2: Ναι.
4: Δεν πειράζουν το στομάχι, και επειδή έχω ευπάθεια λέω, δεν θα βρω έναν άνθρωπο να δω αν πράγματι είναι έτσι. Είναι ή δεν είναι έτσι?
2: Είναι, έτσι είναι. Αλήθεια το. Αυτοί που το λένε, αλήθεια το είπαν.
4: Οπότε θα βρω άνθρωπο να μου
2: όχι,
4: στείλει φασόλια.
2: Όχι, δεν είναι να σου στείλει. Θα βρεις ένα, θα ανοίξεις το ίντερνετ, θα βρεις ένα μαγαζί, αλλά ένα καλό μαγαζί που έχει βιολογικά προϊόντα και θα τους πάρεις τηλέφωνο να τους ρωτήσεις αν έχουν φασόλια από τον Ευροκόπη.
4: Να πάρω και στον Ευροκόπη να μπει στο ίντερνετ. Εννοείται.
2: Όχι, εδώ στην Αθήνα, παιδί μου.
4: Στην Αθήνα.
2: Εσύ είσαι στη Λαμία, δεν είσαι?
4: Ναι, ναι.
2: Θα βρεις στη Λαμία. Πάει και στον Ευρωκόπη να πάρεις. Απλά φρόντισε να είναι συσκευασμένα. Γιατί αλλιώς μπορεί να ό,τι θέλει να βάλει μέσα.
4: Σωστά, έχεις δίκιο. Μπράβο.
2: Αυτό μόνο.
4: Ναι. Και εκείνο που είπε, πράγματι η καλαμπάκα είναι ένα όνειρο.
2: Είναι πράγματι.
4: Ξέρετε, θα έλεγα, αχ Παναγία μου, δεν μπορούσα να είχα 3 μέτρα.
2: Τι να έχεις?
4: Ένα μέρος τρία μέτρα. Το όνειρο είναι καλύτερο από Παρίσι.
2: Μα γιατί να. Δεν χρειάζεται. Πας εκεί επίσκεψη και φεύγεις.
4: Σωστά.
2: Δεν είναι άμα μένεις πολύ σε ένα μέρος που είναι ωραίο, μετά από λίγο το συνηθίζεις. Γιατί να το κάνεις αυτό?
4: Σωστό. Τι αξία έχει η Καλαμπάκα, το Παρίσι μπροστά στην Καλαμπάκα?
2: Εντάξει τώρα, δεν κάνω εγώ τέτοιες συγκρίσεις. Ο καθένα έχει τη δική του ομορφιά.
4: Σωστά. Εντάξει, ένα είναι το Παρίσι.
2: Και μία η Καλαμπάκα. Ναι.
4: Και μία η Καλαμπάκα, δύο. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ, Φρίντα μου.
4: Να είστε καλά και για όλα καλά.
2: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
4: Άντε, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Είναι το 2-11-10-88-80 και είναι η κυρία Ευτυχία από το Νέο Ψυχικό στη γραμμή. Γεια σας, Ευτυχία.
2: Καλησπέρα σας, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Σας ζητώ συγγνώμη. Είμαι 94 χρόνων και σας ευχαριστώ για τη συντροφιά που με κρατάτε.
1: Να είστε καλά, χαίρομαι που σας ακούω.
2: Και εύχομαι κάθε καλό προσωπικά και κοντά σε εσάς. Έχω μάθει πολλά γράμματα γιατί δεν είμαι και πολύ εγγράμματη. Και θέλω να σας πω ένα πράγμα που μου συμβαίνει καμιά φορά το μυαλό μου. Λέει διάφορα και γράφει διάφορα. Τώρα σήμερα η μέρα της Μανούλας. Να σας πω κάτι που σκέφτηκα.
1: Παρακαλώ, κυρία μου.
2: Καθώς καθόμουν μοναχή και θώρα τον ανηφόρη, θυμήθηκα τη μάνα μου και είπα εντός μου, ας ήταν Θεέ ξανά, γλυκό ψωμί να δώσω. Το φιλόφωνο στη μανούλα μου, που με μεγάλωσε από 10 χρονών μοναχούλα της, με άλλα 6 παιδάκια, με δυσκολία μεγάλη. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Σήμερα εγώ, γύρεψα 35 χρονών με δυο μόνα παιδιά και σήμερα ζω σε μια αποθηκούλα 2x220. Αλλά πω ξανά και ο Θεός, δεν παραπονέμαι, έτσι το τέλειο Θεός πρέπει να... Αλλά πω ξανά και ο Θεός, δεν παραπονέμαι, έτσι το τέλειο Θεός πρέπει να...

0: καινούργια όλοι. Και εγώ περιμένω το βοήθημα να περάσω. Αλλά περνάω με την προσευχούλα μου και με την υπομονή μου. Γι' αυτό σας οφείλω πάρα πολλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σας χρωστάω. Σας εύχομαι κάθε καλό στο Θεό, την οικογένειά σας και προσωπικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάνο. Σας εκούρασα.
1: Όχι, δεν με κουράσατε καθόλου, αστείευεστε.
0: Ναι,
1: πάνω
0: καλά.
1: Που πήγα να πω...
0: Ορίστε.
1: Πάνω που πήγα να πω ότι με το πολύ ωραίο όνομα που έχετε, Ευτυχία, είναι σαν να σας δίνει ο Θεός παραπανήσια δύναμη με το όνομα και μόνο. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό?
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ξέρετε από τα 35 μου, 37 μου πόσο ήμουν που εχείρεψα. Και είμαι 94, μπήκα στα 95 και έχω περάσει.
1: Μα από την άλλη μεριά, Ευτυχία μου, ό,τι και αν έχετε περάσει και μόνο η διάβγεια που εισπράττω ακούγοντας τη φωνή σας να μιλάει, την διάβγεια του πνεύματός σας εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ομολογώ ότι το μυαλό μου λειτουργεί πλήρως.
1: Το ακούμε, όλοι το ακούμε αυτό.
0: Λιγάκι τώρα αδυνατίζει η φωνή μου, τα πόδια μου. Και... δυσκολεύομαι πάρα πολύ τα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Φυσιολογικά. Η ζωή αυτό έχει. Η φθορά του χρόνου.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Κι εγώ σας ευχαριστώ που πήρατε.
0: Είστε καλά. Κι αν μου επιτρέπετε καμιά φορά να σας ξαναπάρω.
1: Όποτε θέλετε. Εδώ είμαστε για σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα σέβη μου, κυρία Ευτυχία.
0: Σας ευχαριστώ για την ευχή που μου δίνετε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και τη χαρά που μου δώσετε να σας... να επικοινωνήσω μαζί κοινή μου.
1: Και δική μου, μεγάλη κοινή.
0: Καλή σας νύχτα, καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Επίσης.

0: Γεια σου Μαρία από τη Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου Μανολάκη.
0: Τι χαμπάρια.
1: Με την... Μια χαρούλα. Γεια σου Μανολάκη με την υπέροχη Μανούλα. Να έχεις πάντα την ευχή της και σίγουρα, σίγουρα την έχεις την ευχή της σε όλη σου τη ζωή. Λοιπόν, ήθελα να πω, κάποιος μεγάλος σοφός είπε «Θέλετε κοινωνία, φτιάξτε μπανάδες». Και είχαν πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή σου μια κυρία και είπε «Αυτό το είπε ο Βίκτορ Ουγκό». Λοιπόν, για τη δική μου τώρα τη ζωή θα ήθελα να πω ότι είμαι μια πολύ τυχερή γυναίκα γιατί είχα τρεις μανούλες, τρεις αδελφές. Και όταν γεννήθηκα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου μένανε και οι τρεις στο ίδιο σπίτι σε μια μονοκατοικία στο Παγκράτη.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η μητέρα μου, η μεγαλύτερη αδερφή, τη λέγανε Ευδοκία, η οποία εργαζόταν καρμποδίστρα και επειδή είχε πρόβες όλη μέρα, με μεγάλωναν οι δύο μικρότερες αδελφές της. Η Λουίζα, η οποία ήταν επίσης παντρεμένη όπως και η μητέρα μου και ζούσε και ο άντρας της στο σπίτι αυτό, την μονοκατοικία, και η μικρή αδερφή η Άννα, η οποία ήταν ανήπαντρη τότε, ήταν μικρότερη. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Στα 30 μου χρόνια έπαθα μια πάρα πολύ δύσκολη και σοβαρή αρρώστια. Εάν τα κατάφερα να μου δώσω συγχαρητήρια οι γιατροί γιατί την ξεπέρασα, και νομίζω ότι δεν είμαι από τους πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη ζωή που έχουν ξεπεράσει τόσο δύσκολη περίπτωση. Αυτό το οφείλω στο ότι είχα αυτές τις τρεις υπέροχες μανούλες. Η μία, η φυσική μου μητέρα, η Ευδοκία, μου πρόσφερε την αιστεία. Ζούσαμε μαζί μέχρι τα 50 μου χρόνια. Η δεύτερη, η Λουίζα, ήταν το γλυκύτερο πλάσμα, μου πρόσφερε την αγκαλιά. Η τρίτη, η Άννα, μου ήταν η πνευματική μου μητέρα και νονά μου, με είχε βαφτίσει. Και επειδή ήταν μια προσωπικότητα, μεγάλη προσωπικότητα, μου έδωσε όλες τις χάρες που δίνει ένας συγγενής που στέκεται ψηλά, που είναι πολύ ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα κάτι να πω στον κόσμο. Είχα την τύχη αργά στη ζωή μου να βιώσω και ζω ακόμη μια μεγάλη αγάπη, ένα σύντροφο που είναι αμοιβαία αγάπη. Η μάνα, όπως και ο πατέρας, είναι η πρώτη σίγουρη αμοιβαία αγάπη που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και αυτό το έχουν όλοι οι άνθρωποι, ενώ το σύντροφο με την αμοιβαία αγάπη μπορεί και να μην το συναντήσεις στη ζωή σου. Λοιπόν, ήθελα τώρα που έχουν χαθεί και οι τρεις μανούλες που είχα, θα ήθελα και μελαγχολώ πολλές φορές να τους είχα προσφέρει περισσότερα. Και ήθελα να πω σε όσους έχουν τις μανούλες τους και τους πατεράδες τους να τους δίνουν πολύ αγάπη, όπως μπορούν. Μανούλα, τι ωραίο ήταν το φαγητό που έφτιαξες. Μανούλα, αν έχεις κάποιο χατζηλίκι εσύ σαν κοπέλα, μανούλα, διάλεξε ένα θέατρο, όποιο θέλεις να σε πάω να το δεις. Ό,τι μπορείς. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, Μαρία.
1: Και αγάπη μου, Μάνο.
0: Γεια σου, Μαρία μου. Γεια σου. Γεια.

0: Και να μια φωνή από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Χρυσούλα που τηλεφωνεί για πρώτη φορά. Καλώς την.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο, σας ακούω 3 χρόνια στο ραδιόφωνο μου, κάνετε παρέα κάθε βράδυ γιατί κοιμάμαι πολύ αργά, ναι. Δηλαδή νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα το θέμα σας ήταν για τη μητέρα.
0: Ναι, λόγω της ημέρας της χρυσής.
1: Λόγω της ημέρας. Λοιπόν, είμαι 74 χρονών. Θα σας πω όμως μια άλλη έκδοση της μητέρας που δεν την έχετε ακούσει.
0: Τι?
1: Μάνα δεν είναι αυτή που γεννάει. Είναι αυτή που μεγαλώνεται.
0: Που ανασταίνει τα παιδιά.
1: Και ανασταίνει τα παιδιά της.
0: Ναι, σωστό.
1: Εγώ ήμουν ένα παιδί που η μάνα μου με εγκατέλειψε 11 χρονών. Λοιπόν, μεγαλώσα χωρίς μάνα, μαζί με τον πατέρα μου. Τελείωσα το γυμνάσιο και κάθε χρόνο, την ημέρα της γιορτής της μάνας που μας βάζανε έκθεση, εγώ έδινα άδεια κόλλα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχα να γράψω τίποτα για μια μάνα που εγκατέλειψε το παιδί της. Είναι και αυτές οι μάνες.
0: Δεν μου λέτε ποτέ δεν έτυχε να τη συναντήσετε μετά.
1: Και συνάντησα τη μητέρα μου, τη συγχώρεσα, δηλαδή είχα επαφή μαζί της, αλλά ποτέ δεν τη συγχώρεσα ότι εγκατέλειψε 2 παιδιά για να ζήσει τη ζωή της. Ότι διαφορές μπορεί να έχει ένα αντρόγυνο, η μάνα προστατεύει στη φωλιά της, τα παιδιά της. Έχω 3 παιδιά και έχω μεγαλώσει. Κοιτάζω να είμαι μάνα. Η μάνα είναι αυτή που μεγαλώνει.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι αυτή που γεννάει, πονάει 1 ώρα, 2 ώρες και είναι μάνα.
0: Mm.
1: Και μάλιστα θα σας κάνει εντύπωση. Στις επιπλήξεις που είχαμε με τη μάνα μου, της είπα, μάνα δεν σου συγχωρώ τίποτα. Ο χειρότερος να ήταν ο πατέρας μου, για μένα είναι Άγιος. Και εσύ, μα δεν μπορούσα να σας μεγαλώσω. Λέω, μάνα δεν υπάρχει λέξη δεν μπορώ. Μία μάνα μπορεί να καταντήσει πόνο και να μεγαλώσει τα παιδιά της. Για μένα είναι άξια μάνα. Μάνα είναι αυτή που μεγαλώνει τα παιδιά της.
0: Ναι. Σωστό.
1: Είναι μία εκδοχή που πολλά παιδάκια την έχουν βιώσει. Εξοραίζουμε τη μάνα, αλλά η μάνα, η πραγματική μάνα. Γιατί υπάρχουν και μάνες που δεν είναι μάνες.
0: Ναι. Εντάξει. Οκ.
1: Αυτό ήθελα.
0: Αυτό δεν ακυρώνει.
1: Όχι,
0: το ότι υπάρχουν
1: προς Θεού.
0: Μεγαλειώδεις περιπτώσεις μανάδων. Έτσι.
1: Υπάρχουν και γουρούνες. Οι περισσότερες μάνες λατρεύουν τα παιδιά τους και τα μεγαλώνουν με αυτοθυσία. Με 3 παιδιά μεγάλωσα και τα λατρεύω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, αλλά η έλλειψη της μάνας είναι φοβερό παιδί για, πράγμα για ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Και είναι πληγωμένο το παιδί αυτό. Γι' αυτό κάθε γυναίκα πριν αποκτήσει παιδί πρέπει να σκέφτεται να είναι σωστή μάνα.
0: Σωστή.
1: Και να δίνει την αγάπη που πρέπει στο παιδί της.
0: Σωστά.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Είχα να σας πω, χάρηκα, είναι η πρώτη φορά που σας παίρνω. Σας ακούω εδώ και πολλά χρόνια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές σας.
0: Σας
1: και χαίρομαι που τις ακούω. Καλό σας βράδυ.
0: Καλή σας δύναμη. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.

και καθώς οδηγούμεθα προς το φινάλε, από ένα βιβλίο του Ματθαίου Ιωσαφάτ, ψυχίατρος ψυχαναλυτής, το λειτουργήμά του, τίτλος «Αποχωρισμός και εξατομίκευση». Ανάμεσα στον 4ο και 8ο μήνα της βρεφικής ζωής, το παιδί βγαίνει από την παραδείσια κατάσταση, αρχίζει και καταλαβαίνει τα όρια του, ότι είναι ένα αδύναμο πλάσμα, απόλυτα εξαρτημένο από τη μητέρα, την οποία δεν ελέγχει. Γι' αυτό τότε αρχίζουν τα βρέφη να κλαίνε ή να παθαίνουν μεγάλους φόβους. Τότε είναι η βάση της δημιουργίας πολλών υποχονδριακών και ψυχοσωματικών ασθενειών. Ένα σωρό άνθρωποι επισκέπτονται γιατρούς επειδή σκέπτονται από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι θα πάθουν αυτό, θα πάθουν εκείνο. Εξετάζονται συνέχεια 30 καρδιογραφήματα το χρόνο, 5 μαγνητικές και παρόλα αυτά έχουν το φόβο ότι θα πεθάνουν. Πράγματα που δημιουργούνται από τότε που το βρέφος καταλαβαίνει και η μητέρα πρέπει να είναι προσεκτικότερη. Στην πραγματικότητα όμως τι γίνεται? Ακριβώς τότε οι περισσότερες μαμάδες επιστρέφουν στη δουλειά. Λένε «μα έμεινα μαζί του 3 μήνες». Όμως τώρα είναι σημαντικό για το παιδί να είναι η μαμά κοντά. Τους προηγούμενους μήνες είναι λίγο πιο συγκεχημένο. Δεν καταλαβαίνει ακόμη. Τώρα έρχεται η γιαγιά ή τροφός ή παιδαγωγός, το πιάνει αλλιώς, του μιλάει αλλιώς. Ακόμη και αν είναι εξίσου καλή με τη μητέρα, το παιδί μπερδεύεται, παθαίνει σύγχυση και φόβο. Δεν δημιουργήθηκε η ασφάλεια που περίμενε με την επανάληψη και έτσι αρχίζουν τα υποχονδριακά, οι φόβοι θανάτου, αυτούς τους 6 με 8 μήνες. Αν η μητέρα είναι καλή, το βρέφος πρέπει να μάθει να δέχεται και μερικές απογοητεύσεις, κάποιες ματαιώσεις. Αλλιώς δεν μπορεί να τις δεχτεί και από τότε έχει τάση για θυμό και κατάθλιψη. Ματθαίος Ιωσαφάτ, τίτλος του βιβλίου «Μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια», εκδόσεις Αρμός.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Παναγιώτη από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτης, πρώην Αθηναίος.
0: Ναι, Παναγιώτη μου, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή πρώτα απ' όλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σήμερα αυτά που διάβασες ήταν όλα εξαιρετικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ξεκινώντας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.
0: Πολύ
1: σωστά. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για δύο πράγματα πήρα. Το ένα είναι ότι η μητέρα, η λέξη μητέρα μου φαίνεται λίγο για την έννοια της μάνας, λίγο, πώς να το πούμε, ελαφριά. Όταν θέλουμε να πούμε για αυτά τα πράγματα, είναι καλύτερα να τις ονομάζουμε μανάδες. Μάνες, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ένα θέμα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο θέμα μου ήρθε μια ιδέα.
0: Εσύ τη μάνα, σου, τη μάνα σου την αποκαλούσες μάνα ή μαμά?
1: Μάνα, τσακωθήκαμε όταν την είπα μάνα. Δηλαδή εγώ μετά από τα 15 κάποιοι που στήκουν.
0: Εγώ παιδί μου,
1: και μου λέει γιατί με λες μάνα.
0: Εγώ την έλεγα μαμά. Και μεγάλος.
1: Εσύ την έλεγες μαμά.
0: Ναι. Και όχι, δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Ναι. Κοίταμε, εγώ κάποια στιγμή είδα ένα βιβλίο, Pearl Buck, η οποία πρέπει να είναι γυναίκα αυτή.
0: Ναι. Pearl Buck. Ναι.
1: Pearl Buck. Η οποία έχει τη μάνα.
0: Η μάνα ναι.
1: Και λέω, τι βλακίες, λέω, μαμά. Η μάνα, λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Χριστός είπε στον Ιωάννη, εδώ είναι η μάνα σου.
0: Εδώ η μήτρη σου.
1: Δεν του είπε, μαμά σου.
0: Η μήτρη σου, του είπε.
1: Ναι, η μήτρη είναι η μάνα, όμως.
0: Ναι, η μάνα. Αλλά η είναι μάνα. Και η μητέρα.
1: Ναι, τέλος πάντων, εγώ με το μητέρα, ξέρεις τι γίνεται, γιατί συνήθως οι γυναίκες, τις πεθερές τις λένε μητέρες. Μητέρα έτσι, μητέρα αλλιώς. Δεν τη λέει καμία μάνα.
0: Ναι.
1: Τι άκουσες να τη λένε μάνα?
0: Εγώ πάντως και τη Θοδώρα την έλεγα μαμά, την πεθερά μου.
1: Α, την πεθερά, εντάξει, το έχεις πει έτσι. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ήταν πολύ κούκλα, δηλαδή απίστευτη.
1: Okay, τέλος πάντων. Λοιπόν, προσωπικό είναι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η μάνα είναι, σαν μάνα είναι βαρύτερη έννοια από ότι είναι η μητέρα.
0: Okay.
1: Βέβαια, τι να κάνουμε, αυτό είναι. Πάει, τελείωσε.
0: Πάει.
1: Το δεύτερο που ήθελα να σου πω, μου ήρθε μια φλασά. Εδώ πέρα λοιπόν στην Πάτρα υπάρχουν κάποιες γυναίκες μέσα της εκκλησίας και τα λοιπά, οι οποίοι είναι διατεθειμένες να κάνουν κάποιες παροχές, ας πούμε, βοήθεια σε κάποιες άλλες γυναίκες, μεγάλους γέρους και τα λοιπά, έτσι. Και επειδή εκείνη η κυρία που πήρε τηλέφωνο, που είναι 90 τόσο χρονών και είναι μόνη της και τα λοιπά, μήπως, ρε παιδί μου, μέσα από την εκπομπή βγει κάτι τέτοιο, ας πούμε, δηλαδή ας μπει σαν ιδέα το να φτιαχτούν κάποιες ομάδες οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν αυτό. Βέβαια είναι ένα λεπτό ζήτημα, γιατί θα μπαίνουν μέσα σε σπίτια και τα λοιπά και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Πάρ' το σαν ιδέα και το συζητάμε.
0: Okay.
1: Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Καλά είσαι κατά τα άλλα.
1: Έχεις
0: προσαρμοστεί?
1: Πού?
0: Επειδή είπες ότι έφυγες από την Αθήνα και ζεις την...
1: χρόνια, είμαι από το 92 εδώ.
0: Α, εντάξει τότε.
1: Όχι, τέλμα, τελείωσε. Εδώ κλείνω καριέρα εδώ πέρα.
0: Εντάξει. Okay.
1: Δηλαδή τελείωσε. Δεν νομίζω ότι μπορώ να... Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν λες ποτέ. Μπορεί και να φύγω. Εγώ βασικά θέλω να πάω στην Άφλη, αλλά ήταν η μικρή πόλη για αυτά που θέλω να κάνω.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Κατάλαβα.
1: Ήταν η γυναίκα μου διαιτολόγος. Είναι μάλλον ακόμα συντάξιος τώρα από το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Και οπότε και εγώ ασχολήθηκα με ξυλουργικά, οπότε... Το Ναύπλιο ήταν πολύ μικρότερη πόλη από την Πάτρα. Και βασικά η Πάτρα, δεν ξέρω αν το είχαμε ξαναπεί, είχε τα δύο νοσοκομεία, τα μεγάλα, είχε τα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν βασικά και 2 ώρες από την Αθήνα σχεδόν ως το Ναύπλιο.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό το τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Μια χαρά όλα.
0: Και δεν μου λες εσύ που έχεις γυναίκα διατροφολόγο, ας πούμε, ναι, διατροφολόγο. Είσαι αδύνατος ή...
1: Εγώ κοίταξα, όταν είχα μετρηθεί, όταν ήμουν 20 χρονών, έτσι ήμουν 87 και. Τώρα είμαι 90 κιλά, είχα φτάσει και στα
0: 100. Εντάξει.
1: Μια χαρά είμαι.
0: Μια χαρά, αλλή μου.
1: Εγώ μια χαρά είμαι. Εκείνη είναι ευστραφής.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, γιατί τελικά...
0: Δάσκαλε που δίδασκες.
1: Όχι, δεν είναι αυτό μόνο.
0: Αλλά...
1: Τελικά το πάχος είναι το φαΐ, είναι ψυχολογικό.
0: Κατάλαβα.
1: Άμα έχεις τα διέξοδα διάφορα ή το προσπαθείς τέλος πάντων. Γιατί τελικά ο κόσμος αγχώνεται και με διάφορες αηδίες. Δεν είναι ότι έχουμε σώνει για καλά άγχος για σοβαρά θέματα.
0: Και αυτό σωστό. Δηλαδή,
1: ναι, δηλαδή οι περισσότεροι αγχωνόμαστε με τρίχες, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Με τρίχες. Και λέμε εκείνο, ξέρεις εκείνο, ξέρεις τάλλο. Ακούσαμε ιστορίες σήμερα στην εκπομπή, γιατί την ακούω από τις 12 η ώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Που ήταν και λέγανε ότι με το τίποτα, ξέρω εγώ, εκείνη η μάνα πώς τα έβγαλε πέρα με τα παιδιά, ξέρω εγώ. Με χόρτα, πήγαινε, μάζευε, έκανε, έρανε.
0: Ναι.
1: Και τώρα τα έχουμε όλα. Και ναι, επίσης πολύ σημαντικό αυτό που διάβασα το τελευταίο, έτσι, δηλαδή ότι δίνουμε τα παιδιά, δηλαδή λες και το παιδί είναι πράγμα.
0: Ναι, το δίνουμε, το μεγαλώνουν
1: το
0: άλλοι.
1: Το δίνουμε και το μεγαλώνει κάποιο άλλο, ο οποίο είναι συνήθω. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια φοιτήτρια, χωρίς να έχω κάτι με τα παιδιά αυτά όλα που κάνω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά καταλαβαίνω τι λες.
1: Δεν μπορεί αυτό να δώσει αυτό το πράγμα, αυτό που θα δώσει η μάνα, ας
0: πούμε. Έτσι είναι.
1: Και δηλαδή, πήγαινε πάρα από ένα ζώο, από μια γεννημένη σκύλα, μια γάτα, ένα γατί, θα σε φάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Εμείς τα δίνουμε έτσι, πολύ χαλαρά, εν ώψη, ξέρω εγώ, μια κατάσταση να μαζέψουμε λεφτά, να κάνουμε καριέρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Έχουμε παραστρατήσει δηλαδή σε αυτές τις αξίες.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες τι λέω. Αυτό εννοώ. Δηλαδή αυτό είναι. Είναι λυπηρό αυτό.
0: Θα πρέπει να τοποθετήσουμε τα πράγματα σε καινούρια βάση. Αυτό εννοείς.
1: Αυτό εννοώ.
0: Στην παλιά δηλαδή. Αυτή που υπήρχε. Την παραδοσιακή.
1: Κοίταξε να δεις. Πρέπει να βάλουμε το παλιό σε θέμα, να το φέρουμε σε συγκερασμό με το καινούριο. Γιατί δεν ναι. μπορούμε τώρα ας πούμε, να πούμε ότι βγαίνουμε για χόρτα. Πού να βγεις για χόρτα. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και πώς οι ανάγκες τώρα, δηλαδή είναι αλλιώτικες. Παλιά είχαμε ένα παντελόνι, όπως λέγανε πολλοί, ας πούμε το φόραγε ο ένας, το φόραγε ο άλλος κτλ. Και επίσης, μια και τα είπαμε όλα αυτά, ας πω και για τη δική μου τη μάνα, εγώ πήρα πάρα πολύ αγάπη. Γιατί τότε ήταν υγιή η οικογένεια. Ήταν υγιής η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Μετά ο αδερφός μου που ήρθε μετά από 7 χρόνια και τράβηξε αυτό το κανάλι της πίεσης και της όλης της ιστορίας, δεν τον αφήσανε να αποκοπεί, ενώ εγώ αποκόπηκα. Δηλαδή, τον είχαν δέσμιο. Και για να σου πω πως αποκόπηκα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο γιατί είμαστε στο τέλος.
0: Καλά, λίγο... πες εσύ. Δε, πες
1: ναι, ωραία, μου λες εσύ. Λοιπόν, εγώ στα 15 μου, λοιπόν, επειδή είχα μια σχέση λίγο περίεργη με μια κοπέλα, ας πούμε, η οποία ήταν λίγο πιο προχωρημένη από μένα, η μάνα μου θορυβήθηκε ότι εγώ έχω μπλέξει, ξέρω εγώ, με τον υπόκοσμο κτλ. Δηλαδή, αν φανταστείς, ας πούμε, αυτή πήρε μια φορά τηλέφωνο το βράδυ 11 ώρα στο σπίτι και το σηκώνει ο πατέρας μου και λέει, έλα, μωρό μου, και του λέει ο πατέρας μου. Δεν είμαι το μωρό σου, λέει μισό λεπτό να το δώσω. Η μάνα μου εκεί θορυβήθηκε και τα λοιπά. Εγώ τσαντίστηκα και άρχισα μετά να του λέω: δεν τρώω, το έπαιξα δίθεν ότι δεν τρώω. Βέβαια, εγώ πήγαινα αλλού και έτρωγα. Έτσι. Απλά ήθελα να του πω ότι αφήστε με να κάνω αυτό που θέλω. Εν τέλει καταλήξαμε να με πάνε σε ένα ψυχίατρο, δεν θυμάμαι τι ήταν αυτό. Πάντω ήταν διευθυντή του τρελοκομείου εκεί πέρα, στο Δαφνί.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πήγα τότε που ήμουν και 15-16 ονό, λέω εντάξει θα πάω εκεί, δηλαδή το πήρα σαν πρόκληση αυτό. Όταν ναι. λοιπόν έκατσα όμως απέναντί του, λέω τώρα αυτός εδώ πέρα μπορεί με μια εντολή να με βάλει και να με βλακώσουν στα ηλεκτροσόκ.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε, έτσι.
0: Ναι βέβαια. Μα...
1: Βέβαια ήταν καλός όμως αυτός, γιατί καθίσαμε μαζί με τη μάνα μου και λέει όπως είμαστε και τα λοιπά, ναι. Τι λέει, τι έγινε στο Πασία, τη λέει με τον Παναγιώτη. Λέει, μάνα μου, δεν μπορώ να πω, λέει, σαν παιδί. Τη λέω, Πασπασία. Πασπασία, περίμενε, τη λέει. Να είναι καλά εκεί που είναι η κυρία Πασπασία, έτσι. Yeah, έχει yeah. σηκωθεί. Λέει, ο Παναγιώτη δεν είναι παιδί. Ξαναπάμε, τη λέει από την αρχή. Τα ξαναλέει κάποια κουβέντα. Πάμε μου στην τρίτη, τέταρτη πρώτα, λέει, σαν παιδί, τη λέει, Πασπασία. Πήγαινε έξω, τη λέει, θα δούμε μετά. Σου είπα, λέει, ο Παναγιώτη δεν είναι παιδί. Πιάνω εγώ την κουβέντα μετά.
0: Θύμησε μου πόσο χρονών ήσουν τότε.
1: 15-16.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί, 16 τώρα.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, πήγαινε έξω, τη λέει.
1: Ναι, πήγαινε έξω, ναι, τη λέει. Πήγαινε έξω, τη λέει. Κάθομαι εγώ εκεί. Αρχίζω εγώ τώρα και έχω άλλες σκέψεις. Λέω τώρα αν αυτός. Αλλά βέβαια με αυτό με έφτιαξε λίγο. Ξέρεις, λέω εντάξει, κάτι θα βρούμε τώρα εδώ πέρα. Αρχίζει και μου κάνει μετά άλλη μια εισαγωγή, μου λέει: ξέρεις και εγώ δεν έχω κέφι, δεν έχω κέφι να φάω, δεν έχω κέφι να πάω να με γυναίκα, ξέρω εγώ να κάνω. Ωραία, λέω: μπλέξαμε τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, στην πορεία ο άνθρωπος έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Αφού λοιπόν είδε με κάποιες ερωτήσεις που έκανε, δεν τις πολύ θυμάμαι και λέω γιατί είχαν και ρυμπηθεί εκεί, μου λέει: εντάξει, πάνε γιατί βγαίνει έξω, πε πάνω σου. Έκτοτε δεν μου ξανά είπαν οι πράγματα.
0: Την έστρωσε ο.
1: Ναι, τελείως. Την έστρωσε, αλλά εκεί θορυβήθηκα πολύ γιατί σου λέω κάποια στιγμή μέσα στη μούρλια που πούλαγα εγώ και έλεγα δεν τρώω, γιατί εγώ δεν έτρωγα στο σπίτι και πήγαινα και έτρωγα σε φίλους. Έτσι. Έλεγα, ήξερα πότε θα φάει ο μάνος, ας πούμε, 2 η ώρα τρώνε, λέω πήγαινα εγώ μια μισή ώρα από εκεί, κάτι θα τσίπακα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν πίναγα, δηλαδή, γιατί τότε δεν ήταν και εύκολα να πάρεις κάτι να φας.
0: Όχι, χρειαζόταν λεφτά πρώτα απ' όλα.
1: Μπράβο. Λοιπόν και όλα αυτά. Οπότε τέλος πάντων αυτό. Εγώ πάντως λέω με τη μάνα μου εισέπραξα μεγάλη αγάπη γιατί ήμουν και ο πρώτος. Και βασικά ήμουν και στο σόι, δηλαδή στα αδέρφια της μέσα ήμουν το πρώτο αγόρι. Τα είχαν προηγηθεί 2 κορίτσια αλλά ήταν διαφορετικά. Λίγο πιο μεγάλα. Εμένα με κανακέψανε πολύ, ας πούμε. Ο αδερφός μου που ήρθε μετά από 7 χρόνια και υπήρχαν διάφορα προβλήματα, ξέρεις, οικογενειακά κτλ. Τράβηξε την πίεση. Και γι' αυτό είμαστε και διαφορετικοί. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα δεις εμένα από τον αδερφό μου, θα πεις πώς έχουν σχέση. Αυτοί έχουν μεγαλώσει μαζί. Κι όμως. Είναι οι καταστάσεις, δηλαδή, κάθε φορά μέσα στην οικογένεια που σε αλλάζουν, ρε παιδί μου. Αλλάζουν τη δομή της οικογένειας. Έχει άλλες προτεραιότητες η οικογένεια, δεν έχει τα παιδιά, έχει οικονομικά προβλήματα, έχει οικογενειακά προβλήματα.
0: Παναγιώτη μου, πρέπει να σε αφήσω τώρα.
1: Τελειώσαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, σε περιμένουμε
1: πάλι. Και πάλι.
0: Να σε καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, σε περίπου 7 λεπτά θα είναι στην παρέα η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητος. Και εμείς πρώτο ο Θεός θα τα πούμε πάλι τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ τον Ηλία Σελιμά, τη Θησαυρούλα που είναι στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και όλους σας βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Ραντεβού, όπως είπαμε, τα μεσάνυχτα. Τα σέβη μου.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. 11 Μαΐου σήμερα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά. Θα πάμε μαζί με την πρωινή αφετηρία μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα όλη μέρα. Καλή εβδομάδα. Η Σταυρούλα περιμένει τα δικά σας τα τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα, να μας φτιάξετε τη διάθεση.

Ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην τέλεση της πρωινής αφετηρίας.

0: Μια μεγάλη γλυκιά και όμορφη καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε το μήνυμά του, το πρώτο μήνυμα της ημέρας. Λοιπόν, με φωτογραφία παρακαλώ. Ο φίλος μας ο Παύλος ο Αρτοπιός από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Μετά από ένα δύσκολο Παρασκευό Σαββατοκύριακο λόγω πυρετού, συνεχίζουμε δυνατά με φρέσκο χαμόγελο και αισιοδοξία. Καλή δύναμη σε όλους. Σήμερα ετοιμάζουμε κέικ Μπουένο και κέικ Σταβίδα με Μπουένο. Αυτά είναι. Περαστικά. Περαστικά καλέ μου Παύλο. Όλα τα καλά να έχεις. Και δύναμη φυσικά. Τώρα με αυτό το τούμπανο που έχεις φτιάξει εδώ πέρα, όλα καλά θα πάνε. Τον ουρανό και χάνονται. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Νίκο το Χαλκίδη που μας στέλνει το μήνυμά του και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ο φίλος μας ο Νίκος, ο οποίος είναι στη διανομή των εφημερίδων και μας στέλνει πάντα ωραίες φωτογραφίες από όπου βρίσκεται. Λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια, παντού. Σήμερα λοιπόν η φωτογραφία είναι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, από τη Βουλή των Ελλήνων. Έχει αφήσει τις εφημερίδες εκεί μπροστά στα σκαλιά του Κοινοβουλίου. Να σε καλά, Νικόλα μου. Όλα τα καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις. Νάτος και ο Δημήτρης, ο αγαπημένος φίλος, έτσι να μαζευόμαστε παιδιά σιγά σιγά. Ο Δημήτρης, ο οποίος έχει βγει κλασικά για περπάτημα. Πάει, κάνει το μαραθώνιό του κι αυτός.
1: Τι να κάνει άνθρωπος.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου αγαπημένε φίλε Δημήτρη. Εν τω μεταξύ ρε Δημήτρη, να σε ρωτήσω τώρα, πόση ώρα περπατάς? Δηλαδή, ωραία, ξεκινάς τέτοια ώρα, 5 η ώρα. Τι ώρα επιστρέφεις στο σπίτι? Κάνα δύο ώρο, κάνα μια ώρα.
1: Σε απορία άλλη.
0: Ναι, για πες.
1: Ξυπνάς να πας για περπάτημα.
0: Ναι.
1: Σηκώνεσαι, ντύνεσαι, φεύγεις.
0: Ναι,
1: ή σηκώνεσαι, ντύνεσαι, πίνεις καφέ και φεύγεις.
0: Όχι, όχι, το είπε την άλλη φορά. Ναι. Είπε, σηκώνομαι, ντύνομαι, φεύγω.
1: Πανάγια.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι, ακαφέδωτος.
1: Πανάγια. Εγώ ακόμα και την εποχή που γυμναζόμουν δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσω. Δεν υπήρχε, σου λέω. Δηλαδή, ξύπναγα μια ώρα πριν να πιω το καφεδάκι.
0: Πότε το κάνεις αυτό, όταν?
1: Όταν γυμναζόμουν.
0: Α, γυμναζόσουν, να.
1: Και πολύ σοβαρά μάλιστα.
0: Α, ναι, το έχεις πάρει σοβαρά.
1: Ήταν η εποχή που είχα να φάω τη γανιτή πατάτα 6-7 χρόνια.
0: Ναι, και εγώ έχω να φάω πολλά χρόνια, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
1: Όχι, μετρούσα το νερό και τέτοια.
0: Με το νερό πρέπει να πίνεις νερό όμως. Τι όχι.
1: Αναλόγως τι άθλημα κάνεις.
0: Εσύ τι έκανες?
1: Έκανα βάρη.
0: Α, και τι δεν θέλει νερό το...
1: Τώρα τι θα σου πω τώρα, την άλλη ιστορία. Εγώ, εσύ θες να μάθεις τώρα για να αρχίσει τον καό. Να μην το πω τώρα πώς το λένε.
0: Τον κάζο.
1: Ποιο κάζο, τον καβ. Έτσι.
0: Καλημέρα, αλλά... καλημέρα στη φίλη μας την Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Γεια σου Ελένη μου. Καλημέρα, χρόνια πολλά στην όμορφη γλυκιά Μανούλα την Ερούλα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρεούλα, όμορφη Δευτερούλα. Καλά, εντάξει. Μιλάμε ότι έκανες ποίημα εσύ. Λοιπόν,
1: ναι. Ρεφρέν, δεν μας έβγαλε ρεφρέν.
0: Θα βγάλουμε και ρεφρέν. Καλημέρα, Ελένη μου, όλα τα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες απανταχού του κόσμου. Στη μάνα που είναι η πιο στοργική αγκαλιά και στην αγκαλιά του πατέρα, βέβαια, που η αγκαλιά του πατέρα είναι η πιο μεγάλη ασφάλεια που υπάρχει. Έτσι. Είναι απαραίτητη και οι δύο γονείς στα παιδάκια που μεγαλώνουν. Είναι ολοκληρωμένα τα παιδιά, αλλά σαν την αγκαλιά της μάνας, τη στοργή, την αγάπη, από την ώρα που μαθαίνεις ότι θα φέρεις στον κόσμο ένα παιδί μέχρι την ώρα που κλείσεις τα μάτια σου, τίποτα. Δεν υπάρχει καμία άλλη αγάπη που να μοιάζει σαν αυτή. Καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο, στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Κάθε αρχή και δύσκολη λέει, αλλά στο τέλος όλα πάνε πάντα καλά. Καλή δύναμη, καλή Δευτερούλα. Να είσαι καλά φίλε μου. Καλημέρα Καρντάσια, λέει ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη. Καλή εκπομπή.
1: Να ήμασταν τώρα εκεί.
0: Έτσι, να ήμασταν λίγο στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Όχι λίγο.
0: Πολύ. Να πίναμε ένα ωραιότατο καφεδάκι. Έτσι, εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα, εκεί δεν μένεις.
0: Δεν έχω κανένα στη Θεσσαλονίκη, δεν έτυχε η ζωή, δεν με πήγε εκεί. Τι να κάνω τώρα. Τώρα μεγάλο κοπέλα είμαι εγώ, τώρα που να πάω.
1: Τι είπατε, τι λες τώρα. Τώρα, πότε δεν είναι αργά καταρχήν.
0: Καταρχάς να στείλουμε την αγάπη μας στα φιλιά μας.
1: Σωστά.
0: Έτσι, να στείλουμε την αγάπη μας στα φιλιά μας. Στον Status FM 107,7 που φροντίζει και αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φτάνει η φωνή των παραπολιτικών σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Την αγάπη μας στα φιλιά μας, παιδιά. Και κάπως έτσι μας ακούει και ο φίλος μας ο Χάρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νάτος ο Δημήτρης, σηκώνομαι 5 παρά, φεύγω, δεν πίνω καφέ.
1: Παναγία.
0: Και μέχρι τις 6.30, 7 παρά έχω γυρίσει. Δηλαδή μια μισή ώρα περπατάει ακαφέδωτος. Μια μισή ώρα περπατάει. Δεν είναι το θέμα ότι περπατάει. Ποιο είναι το πιο δύσκολο, να περπατάς ή να περπατάς ακαφέδωτος?
1: Να περπατάς ακαφέδωτος.
0: Εύκολα, ναι, και εγώ αυτό.
1: Ούτε στο χέρι κάτι. Ένα καπελάκι, ξέρεις, το γηπεδικό μετά. Με τα καλαμάκια που κατεβαίνω από κάτω.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Νίνα που έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Να σε καλά Νίνα μου. Ό,τι καλύτερο. Νάτος και ο φίλος ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά εβδομάδα. Καλή Δευτερούλα, χρόνια πολλά στις μανούλες για εχθές. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Έτσι. Ελπίζω να τα περάσατε καλά, εσείς οι μανούλες, εσείς οι μπαμπάδες. Να κάνατε ωραία δωράκια στις μανούλες. Έκανες κανένα δώρο?
1: Στη μανούλα μου.
0: Στη γυναίκα σου που σου έκανε πατέρα. Πώς?
1: Όχι, πήρα, κανόνισα την πιτσίρικα όμως.
0: Τι μικρή, την κορή.
1: Έτσι, ναι.
0: Τι?
1: Της πήρα για να πάρει να δώσει.
0: Α, έκανες το bypass.
1: Έκανα, ναι.
0: Έκανες το bypassάρισμα.
1: Έτσι.

Δύο αγωνιστικές έχουν απομείνει και ολοκληρώνονται με αυτές τις σεζόν, αλλά μαθηματικά πλέον τελείωσε, η ΑΕΚ κάθισε στο θρόνο και μπράβο της. Οι πανηγυρισμοί έξαλλοι στο γήπεδο, οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο, όλος ο κόσμος εκεί, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, πήρε την μπάλα μάλιστα του αγώνα. Φοβερό ξέφρενο πάρτι και στα αποδυτήρια του γηπέδου. Η Ένωση, η οποία φτάνει τις 14 κατακτήσεις πρωταθλημάτων στην ιστορία της, επιστρέφοντας στο θρόνο μετά το 2023.

Ένας πραγματικός πανζουρλισμός λοιπόν για την ΑΕΚ, αλλά και μια πολύ σπουδαία απονομή τροπαίου στην Μπαρτσελώνα. Στην Μπαρτσελώνα η οποία νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο Καμπ Νου. Θέλω να σας πω ότι στη ζωή μου έχει τύχει να παρακολουθήσω Μπαρτσελώνα Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νου πολλά χρόνια πριν, και αυτό που μου έκανε εντύπωση, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, ήτανε ότι οι φίλαθλοι, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα οι αντίπαλες ομάδες, όλα αυτά, οι βλακίες όλες αυτές. Εκεί λοιπόν που έχουν ομαδάρες, που παίζουν μπάλα, που η μπάλα είναι μαγική, που είδα εικόνες ας πούμε με πιτσιρίκια στη Βαρκελόνη να παίζουν ηλία μέσα στα στενά, οι πιτσιρικάδες να παίζουν την μπάλα και να βλέπεις τώρα 6-7 χρονών παιδιά να παίζουν την μπάλα και να την πετάνε στον αέρα νύχτα τώρα, έτσι, μέσα στα στενά της Βαρκελόνης. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν από το ποδόσφαιρο. Αυτό λοιπόν που μου έκανε εντύπωση ήταν κατά τη διάρκεια, λίγο πριν φτάσουμε στο Camp Nou με το τρένο, μέσα στο ίδιο βαγόνι ήταν και οπαδοί της Ρεάλ και οπαδοί της Μπάρτσα, και ήταν όλοι μαζί και τα λοιπά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα πόσο δύσκολο είναι αυτό. Πόσο ωραίο θα ήταν να συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό, και αλλά πόσο δύσκολο είναι να συμβεί. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία λοιπόν και για την φοβερή αυτή ομάδα, την Μπαρτσελώνα. Πανηγύρισε και αυτή τη νίκη της 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο Καμπ Νου. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι θριαμβευτικά ξεκινάμε την εκπομπή με πολύ ωραίες αθλητικές ειδήσεις. Και βεβαίως να πούμε ότι έχουμε και, πώς το λένε, έχουμε και μετάλλικα. Ο ύμνος της Μπάρτσα, ναι, γι' αυτό σε κοιτάω. Λέω, τι είναι αυτό τώρα, Μπάρτσα, ναι. Μεσκέον κλαμπ. Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ. Έτσι λένε.

Η εκπομπή μας είναι διεθνής, Ηλία Σελήμα. Λέει ο Γιώργος, αυτοί οι άνθρωποι που δεν πίνουν καφέ μπορούν να μας εξηγήσουν πώς καταφέρνουν να επικοινωνούν με τον εαυτό τους. Και κάτι άλλο, Γιώργο. Πώς ενώνονται τα καλώδια των κεφάλων, δηλαδή πραγματικά. Άμα δεν πιείς καφέ, πώς ενώνεται, πώς γίνεται η... πώς γίνεται το ξύπνημα, ρε παιδί μου.

την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα που μας στέλνει το μήνυμα του. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Μπάρτσα μπάρτσα, λέει ο Δημήτρης, καλημέρα, ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο Φούρναρης, από τα Βάγια Βιωτίας. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Μπράβο Δημήτρη μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, αφού είσαι και ΑΕΚτζής, να το χαρείτε, έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό. Ξέφρενοι οι παραγυρισμοί, χαμός έγινε, πανζουρλισμός, ατελείωτο γλέντι. Νέα Φιλαδέλφια, χθες φόρεσε τα γιορτινά της.

0: Μετάλλικα. Πάνω από 85.000 θεατές και άλλοι 10.000 έξω από το στάδιο αποθέωσαν το κορυφαίο αυτό συγκρότημα. Έγινε viral η στιγμή που ακούστηκε ο Ζορμπάς, ακούστηκαν οι τρύπες. Μια αφιέρωση στην Ελλάδα του πολιτισμού, αυτό είπαν οι ίδιοι. Έγινε σεισμός, πραγματικός σεισμός. Μάλιστα κατεγράφει και από το σεισμογράφο στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, κατέγραψε δονήσεις, απίστευτες δονήσεις. Σαν να έγινε πραγματικός σεισμός. Γιατί είναι ένα φαινόμενο που σχετίζεται με δονήσεις που προκαλούνται όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κινούνται ταυτόχρονα στον ίδιο ρυθμό. Έτσι, 85.000 κόσμος έδωσε το παρόν. Μιλάμε ότι ήταν ένα φαντασμαγορικό σοου. Και φυσικά έτσι μεγάλη τιμή να ξεκινήσει το συγκρότημα αυτό την ευρωπαϊκή του, έτσι, τις ευρωπαϊκές του συναυλίες εδώ από την Ελλάδα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μερικοί στεναχωρήθηκαν διότι 10.000 κόσμος περίμενε να παίξω. Συνήθως στις συναυλίες, τα ξέρεις καλύτερα Ηλία μου από μένα, κάποια στιγμή περνάει η ώρα, ανοίγουν και οι πόρτες.
1: Τελειώσαμε.
0: Γιατί όμως ρε Ηλία? Ο κόσμος τώρα, η αλήθεια είναι ότι απογοητεύτηκε αυτό. Περίμενα ότι στο τέλος, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα μπορέσουν και αυτοί να μπουν, έτσι να δουν από κοντά έτσι τον κόσμο. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Απλά ενώθηκαν οι άνθρωποι καθώς έφευγαν με αυτούς που ήταν ήδη έξω. Υπήρχε ενθουσιασμός και έξω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ηχητική εγκατάσταση, όλο αυτό το σύστημα που είχε δημιουργηθεί εκεί ήταν.
1: Εγώ πάντως έχω ακούσει ότι ο ήχος δεν ήταν και τόσο καλός. Αυτό έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε. Ναι, γιατί τώρα έχουν ακουστεί δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή ήταν ότι αυτό είναι μια φαντασμαγορική συναυλία. Περιμένω το Δημήτρη τον Κύρκο να μας τα πει που ήταν μέσα. Το δικό μας τον ηχολήπτη εδώ, τον προϊστάμενο των ηχολήπτων, τον αγαπημένο μας Δημήτρη, ο οποίος ήταν μέσα στη συναυλία, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το πώς ήταν. Λοιπόν, αυτό που ακούγεται, εγώ αυτό που είδα στα φόρουμ θα πω, έτσι, γιατί δεν πήγα στη συναυλία, αυτό που είδα εγώ στα φόρουμ είναι ότι κάποιοι ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοι για όλο αυτό που είδαν. Ήταν αυτό που περίμεναν. Κάποιοι άλλοι θεώρησαν ότι, έγραψαν δηλαδή στα social από ό,τι είδα, ότι έπαιξαν συνολικά 16 τραγούδια. Έτσι. Και σε αυτά τα 16 τραγούδια θεωρείται, ας πούμε, ότι ακούστηκε, ας πούμε, ότι ήταν πολύ ακριβό το εισιτήριο για αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή για αυτή τη 1,5-2 ώρες και τα λοιπά ήταν ακριβό το εισιτήριο. Έτσι. Ένα ήταν αυτό. Και δεύτερο είναι αυτό που είπες εσύ, ότι κάποιοι παραπονέθηκαν για τον ήχο άνθρωποι. Όχι αυτοί που ήταν μπροστά στην αρένα. Τώρα εσύ τα ξέρεις πώς τα λένε αυτά τα σημεία εκεί. Πώς το λέγαμε την άλλη φορά, αυτό που είναι κοντά στους.
1: Το snake pit.
0: Ναι, αυτό. Αυτοί που ήταν πολύ κοντά, εντάξει, είχαν τρομερή επαφή και τα λοιπά. Αυτοί που ήταν αρκετά πίσω δεν είχαν τόσο καλή ακουστική, λένε. Εντάξει, οι απόψεις δίστανται. Τώρα αυτοί που ήταν μέσα ξέρουν πολύ καλύτερα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν μια βραδιά που συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο, 85.000 θεατές. Τώρα είναι απίστευτο νούμερο. Απίστευτο. Ήταν μια μεγάλη παραγωγή, μια σπουδαία παραγωγή. Και βεβαίως η στιγμή που αφιέρωσαν τη συναυλία τους στο μικρό Σπύρο που δίνει τη μάχη του με τον καρκίνο, ήταν η στιγμή που έδωσε στον κόσμο το βροντερό, αυτό το παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο μικρός Σπύρος, ο οποίος πήρε αυτόγραφα φυσικά και από τα 4 μέρη του γκρουπ και από την πλευρά τους φυσικά η μπάντα αυτή, η φοβερή μπάντα, έπαιξε και τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Ξεσήκωσε τον κόσμο με Ζορμπά, με Συρτάκι. Ήταν μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά. Γενικά όλο το Σαββατοκύριακο είχε λίγο Μετάλλικα, είχε και ποδόσφαιρο, είχε επιτυχίες κτλ. Ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, το οποίο βέβαια είχε πολύ αφρικανική σκόνη, να τα λέμε και αυτά. Μας έχει λίγο τσακίσει. Και ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολύ βγήκαν στους δρόμους. Χθες, πραγματικά, στους δρόμους της Αθήνας γινόταν το διαχώρητο. Όπου και αν βρισκόσουν, είχε πάρα πολύ κίνηση, διότι ο καιρός ευνοούσε για κάτι τέτοιο. Και γενικότερα, δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αττική, όλος ο κόσμος βγήκε για βόλτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο σήμερα τον καιρό. Παρόμοιος καιρός με χθες. Ο καιρός θα είναι και σήμερα, άρα δηλαδή έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βορειοδυτικές και σταδιακά από δυτικές διευθύνσεις και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια 6 με 4. Ηλιοφάνεια στην Αττική, άνεμη νότη 2 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Ενώ στην όμορφη αγαπημένη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 27. Στα Επτάνησα 14 έως 26. Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 26. Στην όμορφη Κρήτη θα φτάσει, λέει, μέχρι και 32 βαθμούς. Αλλά έχει και αφρικανική σκόνη. Τα πάμε αυτά. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ, διότι έχουμε πάρα πολλά νέα. Έχει έρθει και ο 70χρονος, ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο κουρασγυρόπλιο, που είχαμε τα κρούσματα με τον Χανταϊό. Θα έχουμε ρεπορτάζ και γι' αυτό. Έφτασε στις 3.30 τα ξημερώματα στο Αττικό νοσοκομείο. Θα μας τα πούνε όλα οι ρεπόρτερ μας σε πολύ λίγα λεπτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν να

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την κυρία Δανάη που μας πήρε τηλέφωνο από το Νέο Κόσμο, στη Λαμπρινή από το Μενίδη, στον αγαπημένο μας ακροατή τον κύριο Σπύρο από Τυχείο, στην Έλενα, την αγαπημένη μας Έλενα, που μας έστειλε και μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα πρωινό καφεδάκι ελληνικό, παρακαλώ, σε πορσελάνινο, έτσι, πώς το λένε, φλιτζανάκι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία και χαρά, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα των παραπολιτικών, κερνάω καφεδάκι με πολύ αγάπη.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο τον Ηλία που μας στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Αμφιλοχία, καθώς και στην κυρία Άννα από την Αγίου Μελετίου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε.

Λοιπόν, και επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για τους Μεταλλικά και για το ότι παίξανε τρύπες και τα λοιπά και προκάλεσαν έτσι σεισμό, πραγματικό σεισμό, για να πάμε να πάρουμε μια ηχητική γεύση από τους Μεταλλικά.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Μετάλλικα. Εντάξει, κάποιοι λέγανε και για παραφωνίες τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και ειδική να σας πω την αλήθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση Μετάλλικα είναι αυτή. Παίξανε όπως με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Έτσι, τουλάχιστον τα δικά τους τραγούδια είναι τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή. Τώρα για το σιρτάκι που δεν ήταν, ας πούμε, και ακριβώς σιρτάκι και ήταν λίγο metal σιρτάκι. Εντάξει, μη στραβοκοιτάς εσύ, Σελίμα. Στραβοκοιτάς. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αυτό γούστα είναι αυτά. Εσένα ποια είναι τα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου. Υπάρχει κάποιο έτσι αγαπημένο metal συγκρότημα.
1: Metal.
0: Ναι. Πες μας. Υπάρχει κάποιο συγκρότημα που. Ρε παιδί μου, έρχονται σε λίγες μέρες έρχονται οι Iron Maiden. Ποιοι έρχονται, οι Iron Maiden. Καλά δεν λέω, ναι.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, ρε Σέρι. Εγώ είμαι από τους ευλογημένους που έχουν δει ή έχουν ακούσει αυτά τα συγκροτήματα στην ακμή τους.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ ακμή. Ακμή,
0: εντάξει, πούμε, τώρα η αλήθεια είναι η Μετάλλικα ήταν δηλαδή, εκεί πριν από 30 χρόνια.
1: Αν έλεγε, ας πούμε, στους Μετάλλικα πριν 5 χρόνια, 6, 7, 10 θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
1: Να έρθουν στην Ελλάδα. Αν και η Μετάλλικα είναι η μόνη που έχουν έρθει.
0: 5 φορές.
1: Έτσι, ναι. Έτσι, αλλά αν έλεγε όλα αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα να έρθουν στην Ελλάδα, θα σου λέγανε ότι. Δεν γίνεται, ας πούμε. Έτσι. Ξαφνικά τώρα, εγώ δεν είμαι πολύ σύμφωνος με την όλη κατάσταση του ότι. Ας πάμε τώρα και στην Ελλάδα που και να παίξουμε και οι φίλοι μας από την Ελλάδα και 10 χρόνια πριν που ήσουν και 20 πριν που
0: μα το έχουν έρθει αυτοί πράγμα. Όμως τώρα
1: ναι, η Μετάλλικα ναι ρε παιδί μου, αλλά σου λέω ότι όλα αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα ναι. Πλέον είναι αυτό που λέμε ότι έχει μπει περισσότερο το marketing στην όλη κατάσταση στην όλη ιστορία και πλέον είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα και αυτό αποδεικνύεται από το ότι οι Μετάλλικα, ας πούμε, παίξανε ζορμπά, παίξανε τρύπες.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτούν να βάλουν στο ρεπερτόριό τους τέτοια πράγματα παλιότερα. Ας πούμε. Έτσι, κατάλαβες. Και καταλαβαίνω ότι μερικοί θα πούνε τώρα, το στενόμυαλο, τον πορωμένο και όλα αυτά. Και όπως είπες πριν πολύ καλά, όλα αυτά παιδιά είναι γούστα.
0: Ναι, γούστα.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: επιλογές, είναι ναι. Αποφάσεις.
0: Βέβαια.
1: Okay. Αυτό τώρα το.
0: Εντάξει, εγώ ας πούμε, παραδείγματος χάρη, Μετάλλικα δεν μπορώ να πω ότι δεν θα πήγαινα, ας πούμε, στη συναυλία, όπως και δεν πήγα. Αλλά έχω 2-3 τραγούδια, ας πούμε, που μου αρέσουν. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι γνωρίζω καλά τη μουσική τους κτλ. 2-3 τραγούδια έτσι. Πριν από 30 χρόνια που είχαν βγει, το Nothing Else Matters, ξέρω εγώ, το Enter Sandman και κάτι, κανένα δυο άλλα. Αλλά δεν είναι να σου πω τώρα ότι είμαι και γνώστρια, ας πούμε.
1: Για θα σου πω και έτσι, για να το χοντρίνουμε και λιγάκι, ας πούμε. Πριν από κάμποσα χρόνια, δεν θα έβλεπες να σηκώνεται κινητό για να κινηματογραφήσει.
0: Μα δεν έχει, δεν είχαν πριν από κάμποσα χρόνια κινητό.
1: Πώς το λένε, πριν 5 χρόνια, 6, ας πούμε, θα το βλέπεις αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ πως όχι. Εγώ αυτό που είχα ζήσει από τους Μετάλλικα στο Terra Vibe όταν είχα πάει. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήταν όλοι εκεί. Το βλέμμα ήταν καρφωμένο εκεί να εντυπωθεί στο μυαλό σου.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι και σημείο των καιρών όμως. Μην το, το βλέπουμε. Είναι σημείο των καιρών. Δηλαδή, παλιά ο άλλος πήγαινε στη συναυλία, ξέρω εγώ, και ήταν αφοσιωμένος απόλυτα σε αυτό που βλέπει, σε αυτό που ζει, χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία τώρα να σηκώσει κινητό. Τώρα έχει αλλάξει λίγο τώρα, αφού. Εντάξει. Το κινητό πια είναι η προέκταση του χεριού μας.
1: Ναι, βρε λοιπόν, κορίτσι μου, δεν αντιλέγω και δεν είμαι από αυτούς που θα σου πούνε, ξέρω ότι θα σου κουνήσω το δάχτυλο, αλλά αναφέρω τα πράγματα επειδή με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα για τα οποία εγώ πλέον δεν πηγαίνω, ας πούμε, σε συναυλίες. Δηλαδή, προτιμώ, θα σου πω το εξής. Προτιμώ να πάω να δω μια μπάντα που ξεκινάει τώρα. Θα το διασκεδάσω πολύ περισσότερο.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Κράτα, γιατί θα το συνεχίσουμε την κουβέντα. Θα πάμε λίγο στο Σπύρο τον Δαρσινό, τον καλό μας συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη εδώ από τα Παραπολιτικά, να μας δώσει μια εικόνα με τον 70χρονο άνθρωπο, ο οποίος έφτασε στο Αττικό νοσοκομείο στις 3:30, πριν από 2 ώρες. Καλό ξημέρωμα, Σπύρο μου. Καλημέρα.
2: Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα. Είμαστε εδώ στο Αττικό, που γύρω στις 3:30 αφήθη το νοσοκομειακό όχημα. Με τον 70χρονο, να πούμε πως, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν γύρω στις 3 η ώρα που αφήχθη στο αεροδρόμιο, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας η πτήση T27 της πολεμικής αεροπορίας, η οποία πέταξε μέχρι το Eindhoven προκειμένου της Ολλανδίας, προκειμένου να μεταφέρει τον 70χρονο. Θυμίζουμε πως ο 70χρονος ταξίδευσε προγενέστερα από την Τενερίφη προς την Ολλανδική πόλη με σκοπό τον επαναπατρισμό του εδώ στην Ελλάδα. Να πούμε πως λήφθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και βεβαίως κυρίως τα υγειονομικά, καθότι θυμίζουμε πως ο 70χρονος ήταν επιβάτης του περίφημου κουραζιερόπλου, όπου εντοπίστηκε αυτός ο σπάνιος, είναι αλήθεια, ιός, το χανταϊός.
0: Και θανατηφόρος, έτσι, έχουμε ήδη τρεις νεκρούς και αρκετά κρούσματα και έχει σημάνει συναγερμός, η αλήθεια είναι. Είναι κάτι περίεργο, μας θυμίζει λίγο εποχές. Εσύ τώρα, Σπύρο, που βρέθηκες εκεί στο Αττικό νοσοκομείο, νομίζω ότι ήρθανε ξανά μπροστά σου εικόνες κορονοϊού, σωστά?
2: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες εικόνες οι οποίες να υποδηλώνουν μεγάλη κινητοποίηση.
0: Γιατί εχθές που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία να φύγουν τα κρούσματα, να φύγει τέλος πάντων ο κόσμος, τα 150 άτομα, να φύγουν να πάνε με πτήσεις κτλ. Τα μέτρα ήταν δρακόντια. Δηλαδή είδαμε πάλι και πάλι ανθρώπους με τις στολές αυτές τις περίεργες που είχαν τότε στον κορονοϊό, που μας προκαλούσε και ένα τρόμο. Τώρα εδώ ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος, ο 70χρονος, δεν είναι καν κρούσμα. Έτσι, να το πούμε αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε, να μην δημιουργείται και ανησυχία στον κόσμο, γιατί και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας συμπολίτης μας, ο οποίος ξαφνικά βρέθηκε τώρα εκεί. Και εντάξει, πρέπει να μείνει. Πόσες μέρες, 45, Σπύρο?
2: 45 ημέρες υπαγορεύει το πρωτόκολλο, όπου θα πρέπει να παραμείνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Είναι ο θάλαμος τον οποίο γνωρίσαμε όντως κατά την περίοδο του κορονοϊού. Δεν επιτρέπει την εξαγωγή αέρα στο περιβάλλον παρά μόνο μέσα από ειδικά φίλτρα, έτσι, λόγω για την προστασία τόσο των υγειονομικών, αλλά για την προστασία του υπόλοιπου πληθυσμού. Να πούμε, όπως ανέφερες και εσύ, ότι όντως είναι ασυμπτωματικός ο 70χρονος, χέρι άκρας υγείας, δεν φαίνεται να νοσεί, αλλά σε αυτό ας περιμένουμε λίγο και τις εξετάσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, καθότι έχουμε και πρόσφατο παράδειγμα πως ένας από τους Γάλλους, ο οποίος διεκομίστηκε αυτός στην πατρίδα του, σε νοσοκομείο της πατρίδας του, διαπιστώθηκε μετά από πολλές μέρες πως είναι φορέας του χανταϊού. Επομένως, ναι, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Οι γιατροί θα πρέπει να μας δώσουν τις σχετικές απαντήσεις για το αν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία ή όχι. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρθηκες προηγουμένως, ναι, όντως και ναι, εδώ οι διασώστες, οι δύο διασώστες οι οποίοι ήταν μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όντως φορούσαν και αυτοί τις γνωστές αυτές τις νόρμες λευκές
0: στολές. Ναι, ναι, ναι.
2: Ενώ αντίστοιχα μέτρα έλαβαν και ο ειδικός γιατρός, ο οποίος συνόδευσε τον 70χρονο από το Αϊντχόφεν μέχρι την Λευσίνα, όπως και ο υγειονομικός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στην πτήση βρισκόταν και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο μου. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.

0: Στον Αλφα μίλησε και ο Στέλιος Λουκίδης, ο καθηγητής πνευμολογίας, για το θέμα αυτό. Να τον ακούσουμε.
1: Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, δεν νοσεί κιόλας, έτσι κι αλλιώς. Είναι μια επαφή η οποία θα πρέπει δυστυχώς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να εχνηλατηθεί. Αυτό είναι και το μεγάλο, ας το θέλετε, η μεγάλη διαφορά που έχει ο ιός Χάντα, ότι έχει ένα χρόνο για να νοσήσει κάποιος ή να εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να είναι μακρύς, άρα θα πρέπει να είναι σε πιο στενή παρακολούθηση σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε σύγκριση με τους γνωστούς ιούς που ξέρουμε, της γρήπης, του κορονοϊού, που ο χρόνος από την επαφή μέχρι την νόση ήταν πάρα πολύ σύντομος. 6 εβδομάδες είναι αυτό που αναφέρει η Διεθνής Βιβλιογραφία για την παρακολούθηση και εμφάνιση συμπτωμάτων. Για το συγκεκριμένο στέλεχος το οποίο συζητάμε, τον Άνδεον, ότι αυτό για να γίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι απίθανο, αλλά απαιτεί μία παρατεταμένη και στενή επαφή. Άρα είναι τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, το υπόβαθρο σε σχέση με τους ιούς που γνωρίζουμε. Μιλάμε για παρατεταμένη και στενή και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα συνέβη το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, γιατί ήταν επί πολλές μέρες μαζί και πολύ πιθανότατα βρισκόντουσαν και πάρα πολλές ώρες μαζί οι άνθρωποι αυτοί που υπήρχαν μέσα. Άρα αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μειώνει κατά μεγάλο ποσοστό αυτό που λέμε την ενδημικότητα, την επιδημικότητα μάλλον, και πολύ περισσότερο την πανδημικότητα αυτού του ιού.
0: Μάλιστα, κατατοπιστικός λοιπόν ο κύριος Λουκίδης, ο κύριος καθηγητής, για το θέμα αυτό. Εντάξει, δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Άλλωστε με τον κορονοϊό νομίζω τα είχαμε δει όλα. Οπότε θυμάστε τότε εκείνη την περίοδο που είχε φτάσει το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα και ήταν μια γυναίκα, θυμάμαι, που είχε ταξιδέψει στην γειτονική Ιταλία και τα λοιπά, και πόσο δύσκολο ήταν για αυτή που θεωρούταν το κρούσμα 0 και τα λοιπά, και πόσο έτσι και ήταν πιεστικά τα πράγματα, πολύ πιεστικά και αγχωτικά για την γυναίκα αυτή, και μάλιστα λίγο καιρό μετά είχε δώσει και συνέντευξη για το πόσο δύσκολα ήταν και πόσο δύσκολα πέρασε, όχι η ίδια ως κρούσμα, γιατί η ίδια νόσησε και το πέρασε έτσι σε 10 μέρες. Η γυναίκα είχε βγει αρνητική, αλλά επειδή ακριβώς ήταν το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, όλα τα μέσα, όλα τα βλέμματα είχαν στραφεί πάνω της και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση καταρχάς υπάρχει γνώση, ο κορονοϊός μας έχει διδάξει αρκετά πράγματα, και ο άνθρωπος αυτός φυσικά δεν νοσεί, έτσι είναι, απλά ήταν ένας από τους επιβαίνοντες του κρουαζιερόπουλου αυτού, το οποίο κρουαζιερόπουλο φυσικά προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό, διότι χθες έγινε ολόκληρη επιχείρηση. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μας μιλήσει και ο Βασίλης ο Βενιζέλος, ο καλός μου συνάδελφος από το ιατρικό ρεπορτάζ, να μας δώσει όλη την διαδρομή, τι ακριβώς συνέβη, πώς ξεκίνησε όλα αυτά κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να πούμε λίγο, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία και σιγά σιγά ο κόσμος πάει στις παραλίες, τώρα όχι εμείς που είμαστε έτσι και κρυώνουμε λίγο παραπάνω, αυτοί που είναι λίγο πιο θαλαλέοι βγαίνουν στις παραλίες. Βγήκανε λοιπόν οι πρώτοι στις παραλίες και τι είδαν τα ματάκια τους? Είδαν τα ματάκια τους ωραίες τιμές στις ξαπλώστρες. Κάτι τιμές που να σου φεύγει δηλαδή το κεφάλι, να μένεις ας πούμε καραφλός, να λες Παναγία μου, τώρα για μια βουτιά ας πούμε πόσο θα δώσω, όλο το μεροκάματο ή και το... τις επόμενες μέρες στο μεροκάματο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται με το κόστος στις οργανωμένες παραλίες.
2: Περνάμε πάρα πολύ ωραία, είναι το πρώτο μας μπάνιο, το απολαμβάνουμε. Βέβαια, το να ερχόμαστε σε μια οργανωμένη παραλία πρέπει να το υπολογίζουμε κάπου στα 120 με 130 ευρώ. Είναι η ξαπλώστρωση, η είσοδος, τα καφεδάκια μας, τα snacks, όλα αυτά εντάξει, στοιχίζουν.
3: Ήταν 40 ευρώ η ξαπλώστρες, ήταν το εισιτήριο και σίγουρα θα φάμε και θα πιούμε και όλα αυτά. Το ένα εκατοστάρικο θα το φάμε, νομίζω, ναι. Δεν είναι και τόσο εύκολο, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, όταν έχει και ένα παιδί, λες, θα ίσως κόψω από κάτι άλλο για να έρθω και την Κυριακή να κάνω τον μπάνιο και να τα ευχαριστηθούμε λίγο όλα αυτά.
4: Είναι δύσκολο και είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις πολύ συχνά. Αν βάλουμε την ξαπλώστρα, αν βάλουμε την είσοδο, αν βάλουμε την κατανάλωση που θα κάνεις όλη την ημέρα να πάρεις κάτι να πιείς, να φας, πρέπει να υπολογίζεις με 100 ευρώ σίγουρα.
5: Στις οργανωμένες είναι ακριβά, γιατί πληρώνεις και την είσοδο και την ξαπλώστρα. Οπότε ανεβαίνει το κόστος. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό κάθε μέρα, εννοείται.
6: 12 και 12 είσοδο που είναι να μπεις εδώ πέρα, κάνουμε 24. Βάλε και τις ξαπλώστρες, πόσο είναι? 30 ξαπλώστρες. Πάρουμε και ένα κοκτέιλ, κάτι να φάμε. Πάει 70-80 σίγουρα.
7: Συν καφέδες, νερά, όσες ώρες καθίσεις στη θάλασσα, σίγουρα θα χρειαστεί κάτι. Είναι αρκετά αυξημένο το κόστος, δηλαδή μπορεί να είναι και 30 ευρώ το άτομο.
0: Αλήθεια τώρα, 100 ευρώ για ένα μπάνιο.
8: Εγώ δεν τα δίνω.
0: Όχι, ποτέ. Αρνούμε. Αρνούμε. Τώρα επειδή έχω γεννηθεί σε μέρος με θάλασσα, επειδή είναι έτσι η αντίληψή μου, δεν ξέρω, 100 ευρώ. 100 ευρώ για ένα μπάνιο, αλήθεια τώρα. 30 ευρώ λέει το άτομο. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά μιλάμε. Στην Ελλαδάρα, με τις χιλιάδες παραλίες, αμέτρητες παραλίες, θα πάμε να δώσουμε 100 ευρώ. Σε ποιους απευθύνονται, αλήθεια τώρα.
8: Είδες όμως ότι ναι, μία στο τόσο θα το κάνει ο άλλος το. Θα πάει.
0: Θα πάει, μία φορά να στο δώσω, ναι.
8: Θα πάει.
0: Μία φορά το μήνα.
8: Ναι. Μία ο ένας, μία ο άλλος, μία από εδώ, μία από εκεί, να τα.
0: Ναι.
8: Τα καθεστώτα.
0: Τι να πω.
8: Ενώντας ότι.
0: Σημεία των καιρών είναι και αυτό. Σημεία των καιρών.
8: Πολλά σημεία των καιρών μαζί.
0: Πολλά μας έχουν μαζευτεί. Γιατί έχω τώρα, σας παίξαμε τώρα τις ψυχαπλώστρες. Θα πάρουμε διάλειμμα και μετά θα πούμε λίγο για το παγωτάκι. Γιατί δεν μας βλέπω καλά. Ούτε. Ούτε.
8: Σπίτι, παιδιά, παγωτάκι, συνταγές άπειρες.
0: Ξέρεις και με συνταγή.
8: Με παγωτομηχανή, χωρίς παγωτομηχανή, ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
8: Και ξέρεις και τι βάζεις μέσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επαναρχόμαστε. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, στείλτε μας μηνύματα radio@parapolitika.gr 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλέφωνο, στείλτε μας τα μηνύματα να πούμε έτσι ωραίες καλημέρες, να ξεκινήσει όμορφα και χαρούμενα αυτή η καινούργια βδομαδούλα.

Para πολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την κυρία Ζωή που μας έστειλε το τηλέφωνο. Μας έστειλε το μήνυμά της μέσω της Σταυρούλας. Μας πήρε τηλέφωνο στο 211-10-88-80 και μας έστειλε μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα. Να είστε καλά, κυρία Ζωή, ό,τι καλύτερο.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τον Νικόλα που έστειλε το μήνυμά του. Φτιάχνω το καφεδάκι μου, λέει, και σας ακούω. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις κι εσύ. Ό,τι καλύτερο. Ο Μάικ στέλνει το μήνυμά του. Λέει, άμα ήταν, λέει, να ακούσω, λέει, Ζορμπά και τρύπες, λέει, θα βλέπα YouTube. Δεν του αρέσουν οι Μετάλλικα. Αυτό καταλάβαμε. Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά. Σημασία έχει ότι 85.000 κόσμος βρέθηκε εκεί, πλήρωσε εισιτήριο. Και αυτό δείχνει ότι η Μετάλλικα, εντάξει, μπορεί εμείς τώρα εδώ έτσι όπως είμαστε τώρα, να μην είμαστε, ρε παιδί μου, και αυτό που λέμε full, αλλά δεν πάβει να είναι ένα συγκρότημα το οποίο συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή πέρσι τέτοια εποχή θυμάμαι ότι έβγαιναν τα εισιτήρια και έγινε ο κακός χαμός. Και φάνηκε δηλαδή και από την συμμετοχή. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομαδούλα από την όμορφη Μελβούρνη. Ο φίλος μας ο Τζιμ στέλνει το μήνυμά του. Γεια σου Τζιμ, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, λέγαμε για το παγωτό, λέγαμε για τις παραλίες. Και τώρα πάμε να πούμε λίγο για το παγωτάκι, το ωραίο το παγωτάκι.
1: Τι έγινε με το παγωτάκι?
0: Με το παγωτάκι είπαμε πριν για τις παραλίες ότι 100 ευρώ ένα μπάνιο κοστίζει και τα λοιπά. Τώρα τη βλέπω την μπάλα να απογειώνεται. Θα παίρνουμε μισή μπάλα παγωτό.
1: Πόσο πήγε πέρα?
0: Θα ανέβει. Μέσα στον Ιούνιο λέει έρχονται να τιμήσει και στο παγωτό.
1: Στο παγωτό.
0: Ναι, και στο παγωτό. Μάλιστα. Θες να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος? Για να πάρουμε μία. Τι αλφα κοστίζει το παγωτό?
1: Μάλιστα,
0: κοστίζει, κοστίζει αδερφέ μου, κοστίζει.
2: Άμα θέλω να φάω θα φάω, αλλά όχι συχνά. Λογικά όπως όλα έχει αυξηθεί και το παγωτό. Πλέον οι τιμές είναι πιο τσιμπημένες.
3: Ήρθε η ώρα, άνοιξε και ο καιρός κιόλας και τώρα ζητάνε. Τα παιδιά όμως δεν μπορείς να τους αστερήσεις.
4: Ο κόσμος ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά. Παρασκευή σαν Κυριακή γίνεται χαμός. Ο κόσμος θα πάρει για το παιδί του γιατί θέλει να φάει ποιότητα και καλό παγωτό. Οπότε θα πάρει για το παιδί του και για το σπίτι.
5: Α, ωραία, οπότε θα κάνουμε και δίαιτα. Δεν θα πάρουμε παγωτό.
6: Γιατί τι δεν αυξάνεται? Εμείς θα τρώμε όσο μπορούμε. Άμα δεν μπορούμε, δεν θα τρώμε. Τι να κάνουμε έτσι όπως έγινε.
4: 40 γεύσεις, χειροποίητα, στο εργαστήριό μας γίνονται όλα, με φρέσκα υλικά. Και γι' αυτό λέμε για την τιμή. Ότι δεν εισφέρνεις.
7: Όταν οι πρώτες ύλες και γενικά όλα τα προϊόντα έχουν ξεφύγει στην αγορά και το παγωτό θα γίνει ακριβό. Και όταν έχει χειροποίητο, η τέχνη πληρώνεται.
8: Ναι, αλλά για τα παιδιά θα το πάρετε.
7: Φυσικά. Για άλλα τόσα.
9: Δύο γεύσεις στο μικρό του χωνάκι. 3 ευρώ. Δεν θα παίρνουμε τόσο συχνά, προφανώς. Όχι ότι παίρνουμε και τώρα τόσο συχνά.
0: Άμα φτάσει 3 ευρώ η μπάλα, ας βλέπω. Με μία. Να μένω.
1: Με μία μπάλα να μένω.
0: Άσε τις
1: γεύσεις.
0: Άσε τις
1: γεύσεις. Θα μείνουμε με μία μπάλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους αγαπημένους φίλους οδηγούς ταξί, επαγγελματίες. Με πολύ αγάπη, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου.

Έλαμψε στις πίστες, έλαμψε στη δισκογραφία. Ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του λαϊκού και ελαφρολαϊκού τραγουδιού, με πολύ όμορφη φωνή, στιβαρή, δυνατή, με μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, άφησε πίσω του όμως μια σπουδαία οικογένεια και φυσικά τα παιδιά του, τα οποία συνεχίζουν αυτή την πολύ μεγάλη καριέρα. Τον Άγγελο και φυσικά και τον αδερφό του, που και οι δύο έχουν κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και έχουν και αυτοί εξίσου πολύ ωραία φωνή σαν τον πατέρα τους. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το ωραίο τραγούδι, να μας θυμίσει λίγο άλλες εποχές και μετά να πάμε στην ώρα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Το ρολόι δείχνει 6 και 4 πρώτα λεπτά. Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Εσείς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο δρόμο, πηγαίνετε προς τις δουλειές σας ή επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους. Να σε καλά, Ματίνα μου. Η Ματίνα από τη Ζάκυνθο που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μου έφτιαξε τη διάθεση, λέει, με το τραγούδι, με το Μαργαρίτα. Ωραίο το Μαργαρίτα. Μέλισσες, Μάστορας. Γενικά όλα τα τραγούδια εδώ που βάζουμε στην εκπομπή είναι ένα προς ένα, επιλεγμένα από τον Βασίλη τον Γκριμπά, έτσι, ο οποίος φροντίζει την κάθε λεπτομέρεια. Λοιπόν, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 7. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου παραμένει εδώ στις επάλξεις στο 211-10-80-8-80. Ό,τι θέλετε, πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός. Είτε είσαι στα βόρεια, είτε στα νότια, είτε ανατολικά, είτε δυτικά της ελληνικής επικράτειας. Σήμερα έρχεται έτσι μια ζεστή ημέρα, με αρκετή όμως αφρικανική σκόνη που μας ταλαιπωρεί, αλήθεια είναι, τις τελευταίες μέρες.

0: Και επειδή λέμε για εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο, τι συναντάει κάποιος που βρίσκεται στον δρόμο συχνά πυκνά, μη σας πω συνεχώς και καθημερινά, σε όποιο διόδια. Τι? Ζώα, λέει. Λοιπόν, συναντάει λοιπόν και από αυτά, σωστά, ναι. Συναντάει λοιπόν και πάρα πολλές λακκούβες. Τα παλιά τα χρόνια, όταν έρχονταν εκλογές, ρίχνανε λίγο πίσα. Καταλάβαινες, ρε παιδί μου, τώρα ότι έρχονται εκλογές από την πίσα που έπεφτε. Στρώνανε το δρόμο, έλεγες εσύ, α, εντάξει, έχουμε εκλογές. Τώρα όχι, δεν το καταλαβαίνεις από αυτό. Τώρα το απλά το υπολογίζεις, το σκέφτεσαι με κάτι άλλο. Άμα βλέπεις έτσι πολιτικούς σιγά σιγά να κόβουν βόλτες και τα λοιπά, να εμφανίζονται ένα αυτό, καταλαβαίνεις ότι έρχονται εκλογές. Οι λακκούβες όμως είναι και παραμένουν εδώ. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ ο Α για τις λακκούβες. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Όπου και να πας, πιθανότερο είναι να βρεις λακκούβα παρά να σωστό δρόμο.
2: Δυστυχώς είναι η κατάσταση αφόρητη σε πολλούς δρόμους, πεζοδρόμια, λακκούβες, πέφτει ο κόσμος. Και δεν γίνεται τίποτα.
3: Όπου και να πας υπάρχει λακκούβα. Κάθε μια εβδομάδα είμαστε στα συνεργεία. Κάθε εβδομάδα. Για αμορτισέρ, για προβλήματα στα φορτηγά.
4: Λακκούβες, χαμός. Προβλήματα στα αυτοκίνητα.
5: Η καθημερινότητα για έναν άνθρωπο ο οποίος κυκλοφορεί στον δρόμο με μηχανάκι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Από λακκούβες, από έργα, κακοτεχνίες που δεν τελειώνουν.
6: Δυστυχώς δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη στο όχημα και ο πολίτης ή ο ιδιοκτήτης του οχήματος πρέπει να στραφεί είτε εναντίον του Δήμου, είτε εναντίον της περιφέρειας, είτε εναντίον σε κάθε περίπτωση του διαχειριστή του δρόμου.
0: Αυτά είναι. Να είσαι τώρα με ένα χαμηλωμένο αυτοκινητάκι, να έχεις όνειρο να πάρεις ένα ωραίο χαμηλωμένο αυτοκινητάκι από αυτά τα ωραία, τα μόρτικα, τα τσίφτικα, τα πώς τα λένε, τις γκομενοπαγίδες που λένε, να τα λέμε έτσι και απλά, κατανοητά. Και ξαφνικά να σου κάτσει μια λακκούβα και να πας για μορτισέρ. Αυτό είναι, κατάλαβες. Εδώ είναι για τρακτέρ εδώ πέρα η ελληνική δρόμη. Θέλω να στείλω μια πολύ ωραία καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, ο οποίος μας έστειλε μια πολύ ωραία και σπάνια φωτογραφία. Δηλαδή είναι η Παναγιά Ξονεστή, η οποία ήταν στο Μεσολόγγι την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ο φίλος μας είναι μαζί με την Αποστολή και μας έστειλε μια πολύ όμορφη φωτογραφία, την Παναγίτσα Αξιονεστή, από το... έκαναν μια στάση οι Άγιοι Πατέρες στο Πλαγιάρι και έτσι είχαμε, λέει, την ευκαιρία να προσκυνήσουμε και εμείς όλη τη χάρη της. Παναγία Αξιονεστή, να σε καλά Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες μαζί μας αυτή την όμορφη φωτογραφία, την εικόνα της Παναγίας.

Πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Εφημερίδα απογευματινή, τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026 και στο 2027. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενίασης φορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο. Για 600.000 υπόχρεους σβήνει η προσωπική διαφορά. Συναγερμός για τα πανωτά κρούσματα φυματίωση στη Δυτική Ελλάδα, παρακαλώ. 45 ημέρες καραντίνα στο Αττικό για τον Έλληνα Χόντιους. Επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τους επιβάτες του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου είναι εθνική προσπάθεια, Αλέξανδρος Εξάρχου. Κλειδώνουν για αρχή 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG για την νότιο-ανατολική Ευρώπη, δηλώνει ο CEO του ομίλου Actor. Κρίσιμες συνομιλίες, η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου, σε εξέλιξη το διπλωματικό παζάρι χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές πολλές από τις λεπτομέρειες.

Εφημερίδα Τα Νέα, τον ντρόουν μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρωμένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Είναι θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Πού έγινε το φιλοφτερό, με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν, χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Τραμπ και Σι, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί η Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό. Παρασκήνιο, όταν Γρηγόρης Δημητριάδης προκαλεί, καρφώνει και προειδοποιεί. Ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Κανταϊός, ο Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπουλου στο νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Πλατφόρμα Μίδα, ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα. Εκένωση για κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικό, ο Έλληνας. Υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ, σεισμός μετάλλικα με ζορμπά και τρύπες. ΑΕΚΑΡΑ πρωταθλήτρια με ανατροπή, νίκε σε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 1-1 στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Ανατροπή, νίκε σε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 1-1 στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.

να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Χρηματοδοτήθηκε κάτω από το 10% των 125.000 αιτήσεων στο σπίτι μου 2, μεγάλη απόκληση ανάμεσα στις εγκρίσεις και τις εκταμιεύσεις. Ναυτοδικείο, ξεχάστε το, η απόφαση να μεταφερθεί στην Αθήνα χάνοντας την ιστορική του έδρα στον Πειραιά γεννά έντονες αντιδράσεις. Εφημερίδα Δημοκρατία, τουρκική εισβολή διανόμου. Πρώτον πυλώνει η μητέρα όλων των προκλήσεων. Ο Σεντήρ, διευθυντής της Μιλιέτ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλι. Έσκος, κυβερνητική αφωνία για το πλεισμένο ντρόμ που βρέθηκε στις ακτές του Ιωνίου, επιχειρούν να υποβαθμίσουν το τεράστιο ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Απαράδεκτες οι δηλώσεις δένδια. Συνταγματική αναθεώρηση υπό από τα παιχνίδια με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Συναγερμός για τις προτινόμενες αλλαγές. Λέσβος, αποκάλυψη σοκ για θανατώσεις ζώων με λάθος μέθοδο διάγνωσης. Εφημερίδα Κόντρα, προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Από το συνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε το κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέσεις μάχης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα, γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Αλέξης Τσίπρας, στο Χαλάνδρη σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Ευρωβαρόμετρο Χαστούκη στο κυβερνητικό αφήγημα περί ανθεκτικότητας και ανάπτυξης. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στη Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Και ενώ μας απασχολεί αυτή η ιστορία με τον Χανταϊό και με τον Έλληνα που έφτασε πριν από λίγες ώρες στο Αττικό νοσοκομείο και θα νοσηλευθεί εκεί και θα έχουμε στη συνέχεια πολύ ρεπορτάζ γι' αυτό, υπάρχει κι άλλος ένας συναγερμός για απανωτά κρούσματα φυματίωσης στη Δυτική Ελλάδα. Κλιμάκιο ειδικών επιστημόνων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας μεταβαίνει σήμερα στην έδρα της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος, καθώς 10 κρούσματα φυματίωσης αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός και στον ΕΟΔΗ αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Σύμφωνα λοιπόν με την περιφέρεια και τους ειδικούς, ορίστηκαν ως νοσοκομεία αναφοράς για την περίθαλψη των κρουσμάτων τόσο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρείο, όσο και το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, όσο και επίσης και το Νοσοκομείο του Πύργου, αλλά και ορισμένα κέντρα υγείας των δύο αυτών περιοχών. Η φυματίωση στη χώρα μας επανέρχεται σε προπανδημικά επίπεδα, σύμφωνα με τα σχετικά επιδημιολογικά στοιχεία του ΕΟΔΗ. Είναι νόσημα που δηλώνεται υποχρεωτικά, όμως πολλά κρούσματα δεν καταγράφονται, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται καθαρά η πραγματική έκταση της νόσου στον πληθυσμό. Μάλιστα, το 2023 είχαν καταγραφεί συνολικά 493 περιστατικά ενεργού φυματίωσης, δηλαδή 54% περισσότερα σε σύγκριση με το 2022.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Βασίλη του Βενιζέλου να μας δώσει μια εικόνα, αφού τον καλημερίσουμε πρώτα. Καλό ξημέρωμα, Βασίλη μου.
1: Καλό ξημέρωμα, Έρη. Καλό ξημέρωμα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δώσε μας λίγο μια εικόνα με το τι συμβαίνει τώρα με τον άνθρωπο αυτό. Καταρχάς, που έφτασε στο Αττικό Νοσοκομείο. Μιλήσαμε νωρίτερα και με τον καλό μας συνάδελφο, τον Σπύρο Δαρσινό, που βρίσκεται στο Αττικό Νοσοκομείο. Δώσε μας μια εικόνα για τις πρώτες πληροφορίες για τον άνθρωπο αυτό, καθώς και στοιχεία του ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη με αυτό το κουρασγερόπλοιο, το οποίο εδώ και αρκετές μέρες, εβδομάδες μπορώ να πω, έχει απασχολήσει όλο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πάρα πολλές χώρες, έτσι, διότι οι επιβαίνοντες στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο ήταν από 23 χώρες.
1: Λοιπόν, 45 ημέρες θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης που επαναπατρίστηκε. Λίγο μετά τις 3, όπως είπε και ο Σπύρος Δαρσινός, τροχοπέδησε το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας και με κινητή ιατρική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, του ΕΚΑΒ, έφτασε στο Αττικό Νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών. Εισήχθησε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα ειδικών λοιμώξεων του Ιδρύματος. Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται, έρημου, ναι, γιατί 45 μέρες νοσηλείας για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Είναι συμπτωματικός και είναι καλά στην υγεία του. Να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καθορίσει τις 45 ημέρες ως όριο για την καραντίνα, την υποχρεωτική καραντίνα, καθώς υπάρχουν βάσιμες αναφορές στα Υπουργεία Υγείας της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που εκτιμούν ακριβώς ότι τόσες είναι οι μέρες της επόασης. Τόσο φτάνει μέσα επόασης του ιού στον ανθρώπινο οργανισμό προκειμένου να εκδηλώσει συμπτώματα. Αν δεν εκδηλώσει μέχρι τότε, δεν υπάρχει θέμα με τον χανταϊό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ορισμένοι εμπειρογνώμονες ρώτησαν την Υπουργό Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία, αν με ορολογικές εξετάσεις θα μπορούσε να μειωθεί ο χρόνος της καραντίνας, mm-hmm, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, που έχει υποστεί τέτοια ταλαιπωρία μέσα στο κρασιερόπλιο.
0: Σωστά.
1: Η απάντηση ήταν αρνητική, καθώς δεν υπάρχουν δείκτες σε αυτό το νόσημα που να επιβεβαιώνουν αν κάποιος έχει περάσει την νόσο ή όχι. Ο μόνος τρόπος είναι η συνεχής παρακολούθηση των συμπτωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, όπως μας λέει ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κίκας Μαγιορκίνης, ο ιός των άνδεων που μας απασχολεί, που είναι ένας από τους χανταϊούς, ένας από τους τύπους των χανταϊών, έχει θνητότητα 30-40%, αλλά δεν μεταδίδονται τόσο εύκολα όπως ο κορονοϊός. Θέλει πολύ στενή επαφή και, ναι, παρατεταμένη επαφή. Έτσι, έχει απόλυτο δίκιο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος χθες το βράδυ, με μια οργισμένη αντάρτιση, διαμαρτυρήθηκε για σχόλια τα οποία χαρακτήρισε τοξικά, υβριστικά και συνωμοσιολογικά εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης για τον επαναπατρισμό του Έλληνα ταξιδιώτη και σε μια προσπάθεια να διασπαρούν fake news για πιθανή διαρροή του ιού στην κοινωνία. Είπε ο Άδωνης Γεωργιάς, έγραφε στην πλατφόρμα Χ, ότι τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει, ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του, είναι ασυμπτωματικός. Για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει 45 μέρες στην υποχρεωτική καραντίνα και του εύχεται να μην ασθενήσει καθόλου.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, Βασίλη, τι γνωρίζεις για τον ασθενή μηδέν. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, ποιος ήταν ο ασθενής μηδέν μέσα στο κουρασγερόπλιο, έχουμε εικόνα?
1: Καταρχάς, ο ασθενής μηδέν είχε προσδιοριστεί, ήταν δύο, ένα ζευγάρι το οποίο παρακολουθούσε πουλιά σε χωματέρι. Αυτό ανατράπηκε άρδιν,
0: ναι,
1: με αποτέλεσμα πριν από λίγες μέρες, προχθές συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να ανακοινώσει ότι ο ασθενής μηδέν είναι ένας ορνηθολόγος,
0: ναι,
1: ονόματι Λέος Σχίλπερ Ρουρούν,
0: ναι,
1: Είναι και δύσκολο το όνομα. Είναι 70χρονος.
0: Ναι.
1: Μαζί με τη σύζυγό του πραγματοποίησαν πεντάμινο ταξίδι στη Νότια Αφρική και φυσικά στην Παταγωνία. Μέσω Χιλής και Ουρουγουάης πριν επιστρέψουν στα τέλη Μαρτίου στην Αργεντινή.
0: Α, δηλαδή για 5 μήνες αυτοί βρισκόταν στην Νότια Αμερική.
1: Στην Νότια Αμερική.
0: Είχαν κάνει εκεί ένα ταξίδι.
1: Αργεντινή.
0: Για να παρατηρήσουν πουλιά, δηλαδή.
1: Ναι, σε διάφορα σημεία της περιοχής αυτής, της Νότιας Αμερικής.
0: Και αφού λοιπόν έκατσαν εκεί 5 μήνες.
1: Και έχασαν τη ζωή τους, δυστυχώς.
0: Αφού...
1: γιατί ήταν ναι. από τους επιβάτες που κόλλησαν τον ιό των άντρων.
0: Και αφού λοιπόν βρισκόταν εκεί για λόγους της δουλειάς τους.
1: Ένα αλλοδίο κόλλησε από τροχτικό, μετέφερε προφανώς ήταν ο ιός των άνδεων που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με στενή επαφή, το μετέδωσε στη σύντροφο ή στο σύντροφό του και... ναι. Δυστυχώς νοσηλευόμενοι.
0: Και αμέσως μετά, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, το ζευγάρι αυτό βρισκόταν για 5 μήνες, όπως μας είπες, στην Νότια Αμερική. Και αμέσως μετά μπήκαν στο κουρασκερό.
1: Μπήκαν στο καράβι, ναι,
0: για
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: κάνουν από
1: αυτό
0: την Αργεντινή.
1: Το είχε πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από πολύ νωρίς, ότι όταν αναζητούμε τον ασθενή 0, πρέπει να ψάχνουμε πριν το ταξίδι.
0: Α, μάλιστα.
1: Πριν την έναρξη του ταξιδιού.
0: Και προφανώς είχε πολύ καιρό επόαση. Είχε πολύ καιρό επόαση εκεί πέρα και έγινε η επόαση.
1: Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρουμε, δεν μας έχει δώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά διερευνάται πότε μπορεί να κόλλησε, πότε μπορεί να... γιατί είναι και μεγάλος ο χρόνος της επόασης.
0: Ναι, σωστά. Τώρα, αυτός ο ιός λοιπόν προήρθε από κάποιο τροκτικό. Αυτό γνωρίζουμε, σωστά.
1: Η αρχική του εμφάνιση είναι αποτροπτικό, ωστόσο φαίνεται ότι είναι ο ιός των άνδεων μεταξύ των ιών που κυκλοφόρησαν στο κουρασδιερόπλιο, το μοναδικός τύπος ιού ο οποίος μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Με δυσκολία, με πολύ στενή επαφή και παρατεταμένα μπορεί να μεταδοθεί. Παρατηρείται είναι ενδημικός στις περιοχές που κάνανε το πεντάμινο ταξίδι το ζευγάρι.
0: Βασίλη, μείνε μαζί μας να καλημερίσουμε την κυρία Ιωάννα Τζουλάκη. Είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθύντρια ερευνών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Καλημέρα σας, κυρία Τζουλάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον καλό μου συνάδελφο τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Έχουμε αυτόν τον άνθρωπο τον 70χρονο, ο οποίος έχει έρθει και τα λοιπά από το Κουρασγυρόπουλο, έγινε ειδική αποστολή και έφτασε πριν από 3 ώρες στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου και θα παρακολουθείτε για αυτές τις 45 ημέρες. Ο άνθρωπος αυτός φυσικά δεν είναι ασθενής, έτσι παρακολουθείτε να το ξεκαθαρίσουμε για τον κόσμο που μας ακούει. Θέλουμε να μας πείτε, κυρία Τζουλάκη, τι γνωρίζουμε για αυτό τον ιό.
2: Ναι, λοιπόν, καλημέρα καταρχήν.
0: Καλημέρα.
2: Ο ιός, λοιπόν, τα είπε και ο κ. Βενιζέλος πριν, είναι ένας ιός που το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Έχει διάφορα στελέχη και υπάρχουν διαφορετικά είδη από αυτό το ιό, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές, στην Ασία, στην Αμερική. Ξέρουμε ότι μεταδίδεται κυρίως από τροπικά. Και ο άνθρωπος μου είναι συνήθως είτε με.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Η τηλεφωνική μας γραμμή δεν είναι πολύ καλή. Αν μιλάτε με hands free, έχετε την εγκαλοσύνη να το βγάλετε, έτσι ώστε να μιλάμε κατευθείαν από το τηλέφωνο, για να μπορέσουμε να.
2: Είναι τώρα καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Ωραία.
2: Συγγνώμη, είχα βάλει τα ακουστικά.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κολλάει είτε κυρίως από τα τροπτικά, όταν ερχόμαστε σε επαφή με σωματίδια τα οποία μπορεί να αναπνέουμε. Από τα περιτώματα, από τα τροκτικά και σπάνια από τον άνθρωπο, όπως σωστά είπε ο κ. Βενιζέλος, κυρίως είναι ο ιός των άνδεων, ο οποίος φαίνεται να κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες.
0: Κυρία Τζουλάκη, αυτός ο ιός έχει κατά κάποιο τρόπο στο παρελθόν εμφανιστεί εδώ στη χώρα μας?
2: Αυτό να σας πω, δεν το έχω κοιτάξει. Επιπλογικά όμως υπάρχουν περιστατικά. Είναι ένας πάρα πολύ παλιός ιός, το γνωρίζουμε καλά. Και δεν μας ανησυχεί. Το γεγονός ότι έγινε μια τέτοια συρροή κρουσμάτων σε ένα κρουαζιερόπλοιο δεν είναι σπάνιο. Συμβαίνουν αυτά τέτοιες καταστάσεις στα κρουαζιερόπλοια. Λίγο λόγω της εισόρευσης του κόσμου που έχουμε εκεί. Οπότε αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί έγινε και είχαμε παραπάνω περιστατικά από ό,τι περιμέναμε. Και δουλεύουμε πάρα πολύ καλά τα πρωτόκολλα αυτή τη στιγμή και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ACDC, ούτως ώστε να σταματήσει γρήγορα το φαινόμενο.
0: Γιατί είναι 45 μέρες η καραντίνα?
2: Έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια επώασης ο ιός και για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αναπτύξουν συμπτώματα ή ακόμη και ασυμπτωματικοί να είναι, δεν υπάρχει περίπτωση όταν σταματήσουν την καραντίνα να μεταδώσουν τον ιό κάποιον σε κάποιον άλλον. Είμαστε προσεκτικοί και έχουμε μια πολύ μεγάλη διάρκεια στην οποία προτείνεται καραντίνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Η αντιμετώπιση, υπάρχει κάποιος τρόπος αντιμετώπισης, κάποιο εμβόλιο, κάποιο φάρμακο?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εμβόλιο. Η αντιμετώπιση γίνεται συμπτωματικά, δηλαδή αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα, διευκολύνουμε την αναπνοή. Υπάρχουν και κάποια αντιϊκά φάρμακα τα οποία μπορούν λίγο να βοηθήσουν, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη θνησιμότητα. Η θνησιμότητα φαίνεται να είναι μεγάλη, αλλά να είναι μεγάλη στα άτομα που εμφανίζουν τα συμπτώματα. Επειδή μπορεί να έχουμε και μορφές οι οποίες είναι ασυμπτωματικές ή μορφές οι οποίες δεν ξέρουμε ότι έχουν νοσήσει από το χανταϊό, πιθανότατα η θνησιμότητα να είναι μικρότερη. Αλλά επειδή εμείς τη μετράμε ανάμεσα στις σοβαρές περιπτώσεις που τελικά καταλαβαίνουμε ότι ήταν λίμωξη από χανταϊό, είναι μεγάλη.
0: Ποια είναι τα συμπτώματα?
2: Τα συμπτώματα είναι συμπτώματα κοινής γρήπης συνήθως που υπάρχουν και η οποία εύκολα φτάνει σε δυσκολίες να αναπνοεί.
0: Να περιμένουμε ότι στο επόμενο διάστημα να περιμένουμε ότι θα βγει ας πούμε για κάποιο τεστ όπως έχουμε ας πούμε με τον κορονοϊό?
2: Κοιτάξτε, λογικά όχι, για την έννοια ότι τέτοια τεστ παρακινούνται γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός να κάνει το τεστ γρήγορα και να δούμε τα αποτελέσματα. Δεν περιμένουμε ότι αυτός ο συγκεκριμένος ιός θα εξελιχθεί τόσο στην κοινότητα ώστε να το χρειαστούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα ας πάμε στον άνθρωπο αυτόν ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα στο οτικό νοσοκομείο. Τι γνωρίζουμε για τις συνθήκες? Τι γνωρίζουμε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες, ας πούμε, θα βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος για 45 ημέρες? Για δώστε μας έτσι μια εικόνα, να έχουμε έτσι μια εικόνα για το πώς νοσηλεύεται αυτός ο άνθρωπος.
2: Κοιτάξτε, και εγώ αυτό δεν το γνωρίζω καλά, αλλά σίγουρα είναι σε αρνητικό θάλαμο. Με πάρα πολύ προσοχή θα παρακολουθείτε και η υγεία του για να δούμε αν υπάρχουν κάποια συμπτώματα. Και με πάρα πολύ προσοχή θα συμμετέχει και το προσωπικό του νοσοκομείου, τόσο να απεκταθούν επιμολύνσεις. Αλλά το γνωρίζουμε καλά αυτό και έχουμε μεγάλη εμπειρία και από τον κορονοϊό και δεν θα ανησυχούσα.
0: Ναι. Όλο ένα και περισσότερο εμφανίζονται διάφοροι, κυρία Τζουλάκη. Δηλαδή, τώρα αυτό μπορεί να είναι και μια... Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα και σε αυτό θέλω να μας βοηθήσετε λίγο με τον Βασίλη. Όλο ένα και συνεχώς μου εμφανίζονται διάφοροι ιοί. Εντάξει, τώρα ίσως είναι και η ιδέα μας λόγω του κορονοϊού που πραγματικά ήταν ας πούμε κάτι τρομερό το οποίο συνέβη παγκοσμίως. Εσείς αυτούς τους ιούς τους γνωρίζετε? Δηλαδή είναι ιοί τους οποίους έχετε αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο, τους έχετε διδαχθεί, γνωρίζετε πώς κινούμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω είναι αυτό που είπατε καταρχήν, ότι λόγω και της πανδημίας που είχαμε πρόσφατα έχουμε ας πούμε ανοίξει πιο πολύ τις κεραίες μας και τα βλέπουμε πιο πολύ αυτές τις μικρές επιδημίες που μπορεί να συμβαίνουν, μας απασχολούν πιο πολύ. Συνέβαιναν πάντα. Απ' την άλλη, λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής όντως έχουμε περισσότερες ή περισσότερη δυναμική στο να εξελιχθούν τα πράγματα και να μεγαλώσουν οι επιδημίες. Το συγκεκριμένο ιό, ναι, το ξέραμε, είναι γνωστός και πολύ από τις άλλους, αλλά όπως είδατε έχουμε και καινούργιους ιούς, όπως έγινε με τον COVID-19, το οποίο το SARS-CoV-2 μάλλον, για να το λέω πιο σωστά, mm-hmm. Το οποίο βέβαια και αυτός είναι ένας παλιός ιός, ο οποίος μεταεξελίχθηκε. Και επειδή διαρκώς εξελίσσονται, περιμένουμε να έχουμε τέτοια καινούργια στελέχη τα οποία θα μας απασχολήσουν.
0: Δεν ξέρω, Βασίλη, εσύ θέλεις να ρωτήσεις κάτι την κυρία Τζουλάκη?
1: Σε συνέχεια της δικής σου ερώτησης, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τζουλάκη πώς της φάνηκε η δημοσιότητα που δόθηκε σε ένα άλλο περιστατικό, σε ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο με τον Οροϊό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στα Χανιά πέρυσι ότι υπήρξε μια έξαρση του Νοροϊού και είχαμε πάνω από 150 χανιώτες να περνάνε από το νοσοκομείο. Και τώρα έχουμε σε κουραγιερόπλιο. Είναι τόσο περίεργο?
2: Όχι, δεν είναι. Ειδικά ο Νοροϊός. Έχουμε και άλλες πολλές περιπτώσεις. Σας είπα το κουραγιερόπλιο. Ευνοεί πάρα πολύ οι συνθήκες εκεί. Οι άνθρωποι μοιράζονται, τρώνε όλοι μαζί. Έχουν κοινό, αναπνέουν τον ίδιο αέρα μες στο κουραγιερόπλιο. Υπάρχει συγχρονισμός. Είναι ιδανικές συνθήκες, αν θέλετε. Να υπάρχει διασπορά του ιού. Οπότε ειδικά και ο Νοροϊός, απλά το είδαμε στις ειδήσεις, πιστεύω, επειδή υπήρχε το κρουαζιερόπλιο με τον Χαταϊό, μας προκάλεσε έτσι περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Τώρα διαβάζω εγώ το ρεπορτάζ και του Βασίλη του Βενιζέλου, να πάμε σε ένα άλλο θέμα επίσης που έχει να κάνει με ένα συναγερμό που έχει χτυπήσει στον ΕΟΔΗ για αυτά τα πανωτά κρούσματα θυματίωσης στη Δυτική Ελλάδα. Τι κρούσματα είναι αυτά, να ανησυχούμε, είναι κρούσματα τέτοια? Το ρεπορτάζ τι λέει, Βασιλή?
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι πρόκειται για 10 εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ.
0: Ναι.
1: Είναι με σηματίωση. Σήμερα θα μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην περιοχή, όπου θα κατασταθεί ένα σχέδιο, γιατί είναι ένας δύσκολος πληθυσμός και θα πρέπει να γίνουν πρώτα εξετάσεις και μετά να δοθεί η χημειοπροφύλαξη και η φαρμακευτική αγωγή αναλόγως στον πληθυσμό. Εάν δεν υπάρξει, μας είπε η κυρία Μαστοράκου, η αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εάν δεν υπάρξει ένα σχέδιο προσεκτικό, δεν θα μπορέσουν να κάνουν πολλά πράγματα σε τέτοιο πληθυσμό.
0: Κυρία Τζουλάκη, τώρα για να επανέρχεται σε προπανδημικά επίπεδα η φυματίωση, αυτό είναι κάτι ανησυχητικό?
2: Κοιτάξτε, το παρακολουθούμε αυτό. Το καλό με τη φυματίωση είναι ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αν έχουμε μια έγκαιρη διάγνωση. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε καλά, την έχουμε μελετήσει. Πρέπει να δούμε τι συνέβη εκεί. Όπως είπε και ο κ. Βενιζέλος, τώρα είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να γίνει και έχει μιλάτσει και όλα. Το κοιτάμε χωρίς να χρειάζεται πανικός και εκεί, αλλά πρέπει να το μελετήσουμε, να δούμε πώς προήλθε αυτό το φαινόμενο εκεί.
0: Αλλά αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, λέτε.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Ιωάννα Τζουλάκη, καθηγήτρια επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο καλός μου συνάδελφος ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλωστε, όταν έχουμε περάσει κορονοϊό έτσι και όλα αυτά, αυτά μας φαίνονται τίποτα πια. Νομίζω.
3: Βόλτα στο πάρκο,
0: που λέει και ο Παναγιώτης ο Χάλαρης. Απλά χρειάζεται έτσι καλή ενημέρωση, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και να μην δημιουργούμε σενάρια. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Κώστα που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Δευτερούλα. Γεια σου Κώστα μου.

Λοιπόν, πέρα από το Χανταϊό λοιπόν και από αυτά τα κρούσματα θυματίωσης, είσαι ένα άλλο έτσι θρίλερ που εξελίχθηκε την περασμένη Παρασκευή, ξεκίνησε το θρίλερ αυτό με το drone, το ουκρανικό τελικά θαλάσσιο drone που βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, εντοπίστηκε βεβαίως ότι είχε μέσα και εκρηκτικά, 300 κιλά εκρηκτικά. Δεν αποτυπώνεται με βεβαιότητα η διαδρομή του, ωστόσο το ρεπορτάζ λέει ότι πιθανότητα σημάδευε κάποια ρωσική νεοπομπή στη Μεσόγειο. Έχουν αποτυπωθεί θέσεις ρωσικών πλοίων και στα νότια της Κρήτης και στη Μάλτα. Πιθανότατα αυτή να ήταν η πιθανή στόχη του θαλάσσιου ντρόν, έτσι, το οποίο βεβαίως πρέπει να σας πω ότι εντόπισαν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τυχαία ψαράδες που βρισκόταν εκεί στη Λευκάδα. Ψάρευαν εκεί με το καλάμι και ξαφνικά βρέθηκαν εκεί μέσα στη σπηλιά να βλέπουν ένα θαλάσσιο σκάφος, μικρό σκάφος, το οποίο περιείχε εκρηκτικά. Τώρα γίνεται μάλιστα και μια περιπολία εκεί στα Ιόνια νερά, να δουν μήπως υπάρχει και κάποιο άλλο, πως δεν είναι το μοναδικό το οποίο ξέφυγε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε το θέμα αυτό, διότι γίνονται πάρα πολλές έρευνες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει αναλάβει ο στρατός για το τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο αυτό ντρόν, το οποίο μάλιστα φέρεται να είναι και ουκρανικό και έχει αποτελέσει φυσικά και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, διότι η αντιπολίτευση λέει πώς γίνεται ξαφνικά να έρχεται ένα ντρόν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και να μην το παίρνουν γραμμή αυτοί που έπρεπε να το πάρουν γραμμή, αρχές δηλαδή, αλλά να το παίρνουν γραμμή ψαράδες. Και γιατί πήγε στην Βασιλική, γιατί το τραβήξανε μέχρι τη Βασιλική, γιατί μετά πήγε στον Αστακό και γιατί τέλος πάντων δεν έγινε μια άλλη αντιμετώπιση και τέλος πάντων δεν εντοπίστηκε από αυτούς που έπρεπε να εντοπιστεί.

Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Με την κίνηση να έχει ξεκινήσει για τα καλά, να δείχνει μια πραγματική κλασική Δευτέρα, να έχει κίνηση και στα γνωστά σημεία στο ποτάμι και στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά να έχει κίνηση ήδη και στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή οχημάτων και σε Κηφισίας και σε Μεσογείο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Λεωφόρο Καρέα και στην Ηλιοπολή. Και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Λοιπόν, αύριο έχει 24ωρη πανελλαδική απεργία στην ΑΔΔΗ, απόφαση της ΑΔΔΗ, απεργία στο δημόσιο τομέα. Διεκδικούν αυξήσεις μισθούς, επαναφορά εργασιακών κατακτήσεων, ενίσχυση δικαιωμάτων και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κινητοποίηση θα επηρεάσει αρκετές δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε, εσείς που έχετε σκοπό να πάτε σε κάποια δημόσια υπηρεσία, έχετε το νου σας ότι υπάρχει αυτή η απεργία, επομένως μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία αρκετών δημόσιων υπηρεσιών αυτή η απεργία. Προς το παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση για τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, αν δηλαδή θα πραγματοποιηθούν κάποιες στάσεις εργασίες, αν θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, οτιδήποτε φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Και αφού λέμε για εργασιακές κατακτήσεις, για δικαιώματα, για χρήματα κτλ., έχουν βγει κάποια στοιχεία της Ελστάτ και τι λένε τα στοιχεία αυτά. Δεν λένε μόνο για την ακρίβεια. Η Ελστάτ δεν βγάζει μόνο στοιχεία για την ακρίβεια, βγάζει και κάποια άλλα στοιχεία. Λέει λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ένα στους δύο γάμους, Παναγιώτη, οδηγείται σε διαζύγιο. Είναι τρομερά τα στοιχεία που έχουν βγει από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία, το 24 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 36.649 γάμοι και εκδόθηκαν 15.532 διαζύγια. Απίστευτο, έτσι. Περίπου 42 διαζύγια δηλαδή ανά 100 γάμους, αυτή είναι η αναλογία. Κάτι που πριν από πολλά χρόνια έμοιαζε αδιανόητο, έτσι. Κάποτε ήταν και ταμπού μάλιστα να πάρει κάποιο διαζύγιο. Τώρα πια το διαζύγιο αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Άλλωστε, παλιά ο κόσμος το έβλεπε και σαν μια συνθήκη, ρε παιδί μου, που έπρεπε για πάντα να είσαι μαζί και ό,τι και να γίνει, και είχαν μεγαλώσει οι γενιές κάπως έτσι. Τώρα, δηλαδή, σαν μια ισόβια, ας το πούμε, υποχρέωση. Τώρα πια ο καθένας κοιτά περισσότερο την προσωπική του ευτυχία, την ισορροπία του, το πώς θα είναι ευτυχισμένος κτλ. Επίσης είναι και οι συνθήκες. Η κρίση, η εργασιακή ανασφάλεια, η χνηστή, το αυξημένο κόστος ζωής, όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλη τριβή μέσα σε ένα ζευγάρι, οι διαφωνίες, το μεγάλωμα των παιδιών. Έτσι, είναι οι βασικές συγκρούσεις μεταξύ των ζευγαριών. Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, μπορεί να χώριζες γιατί είχες μια κακιά πεθερά, ρε παιδί μου, τώρα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα είναι οι οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, οι λογαριασμοί, τα προβλήματα, οι δουλειές, όλα αυτά που δημιουργούν έτσι μια στρεσογόνα κατάσταση. Και είναι τρομερό το νούμερο, έτσι. Είναι απίστευτο το νούμερο. Τώρα 15.000 διαζύγια σε 36.000 γάμους είναι τρομερό. Ένα στους δύο δηλαδή. Ένα στους δύο οδηγείται στο διαζύγιο. Επίσης, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει να κάνει και με την κουλτούρα της ζωής. Είναι και όλα αυτά τα social media, οι σχέσεις δοκιμάζονται. Βλέπεις το καλό, το καλύτερο, υπάρχει μια σύγκριση, υπάρχει, ρε παιδί μου, μια προβολή της τέλειας ζωής. Αυτά τα ζευγάρια που κάθονται στο πρωινό και τρώνε έτσι το πρωινό τους μαζί με τα παιδιά τους και τα σκυλιά τους και τις γάτες τους και όλα αυτά κτλ. Που λες, που είναι λίγο τύπου διαφήμιση, αλλά που κανένας δεν μπορεί να το έχει. Αλλά είναι όλο αυτό που σου δημιουργεί με προσδοκία ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό που ζεις εσύ και τελικά μπορεί και να μην υπάρχει και απλά να είναι μια δική σου ψευδαίσθηση. Γι' αυτό και ο περισσότερος κόσμος, οι περισσότεροι πια, παντρεύονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ή παραδείγματος χάρη η συμβίωση. Παλιά δεν υπήρχε συμβίωση. Τώρα βλέπεις ότι τα ζευγάρια τόσο πολύ όπως υπάρχει τώρα. Παλιά, ας πούμε, πριν από 25 χρόνια, πήγαινε στο σπίτι του, το καινούριο σπίτι, πήγαινε το ζευγάρι μαζί αφού έφευγε από τη μαμά του και από τον μπαμπά του. Τώρα όμως βλέπεις ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά δοκιμάζουν αυτό, να μείνουν μαζί. Πολλά ζευγάρια μένουν μαζί πριν το γάμο, να δοκιμάσουν δηλαδή τη σχέση. Όλα αυτά καλά είναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι λυπηρό όχι το γεγονός ότι υπάρχουν διαζύγια. Αυτό το λες και πρόοδο. Πιο πολύ λυπηρό είναι ότι οι άνθρωποι αναγκάζονται να χωρίσουν λόγω κάποιων οικονομικών συνθήκων. Δηλαδή αυτό είναι το λυπηρό.
Και ο Παναγιώτης ο Χάλαρης που αγαπάει πάρα πολύ τους αριθμούς μου λέει ότι σε σχέση με τα νούμερα που διάβασα, σας διάβασα πριν, είναι 42 διαζύγια τη μέρα. Είναι τρομερό, παιδιά. Τρομερό, 42 διαζύγια τη μέρα. Είναι τρομερό. Λοιπόν, με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι της Άννας Βύση θα σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα, αφού το αφιερώσω φυσικά το τραγούδι αυτό, για να μας πει ωραία τις ειδήσεις. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις πολύ ωραίες μουσικές του, τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντι μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή, τον Παναγιώτη Κάτσιο, την ομαδάρα μου, από την Έρη Πανάγου και από όλο τον Dream Team εδώ της εκπομπής. Πολλά φιλιά, γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σε αυστηρή απομόνωση, σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση και θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του Αττικών. Σε ανάρτηση του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάζηδης ξεκαθαρίζει ότι επιβάτης από το Κρασγερόπλου που επαναπατρίστηκε δεν έχει συμπτώματα, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη δημόσια απόρριψη από την Τεχεράν της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών ισοδυναμεί με παράδοση, ζητούν τον άμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγγυηθούν ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και να αρθεί αμερικανική απαγόρευση στις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, ενώ τόνισε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Εντός της ημέρας θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει αν είναι τεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρή Κλιαθάνου και Διονύσης Μουζάκης θα παραμείνουν στις θέσεις τους ή αν θα κινηθεί η διαδικασία επιλογής νέων προσώπων. Σε ρυθμού συνεδρίου η Νέα Δημοκρατία που θα ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής με την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής στο Metropolitan Expo στα Σπάτα. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στείλει μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας στο γαλάζιο μηχανισμό, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών πριν από το τέλος του χρόνου. Το αργότερο στις αρχές Ιουνίου θα ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη και θα παραβρεθούν ψηφοφόροι, μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και βουλευτές του κόμματος της Κουμουνδούρου, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμπορευθούν με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, η Μαρία Καριστιανού θα εξαγγείλει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει περιοδίες, ενώ θα υπάρξει και προεκλογική καμπάνια προκειμένου το νέο κόμμα να συνδεθεί το στομότερο δυνατό με το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Ο κάθετος διάδρομος εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά στοιχήματα της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρει ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου. Σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα επισημαίνει πως οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες για προμήθειες LNG σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές που θα απαιτηθούν έχουν ήδη κλειδώσει και μπορούν να αποφέρουν έσοδα ως και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 2030. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με κρένιο εγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 344 παιδιά νεκρά από το Μάρτιο εξαιτίας επιδημίας σιλαρά στο Μπαγκλαντές. Στα αθλητικά, η ΑΕ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές πριν από το επίσημο φινάλε των play-off. Επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού. Ισόπαλος 1-1 ο αγώνος Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, Άρης Σόφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3.
0: Ο καιρός.
5: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισόπτα σε πόλια στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Νεοφάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλώς ήρθατε, Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είπαμε να ακούσουμε λίγο περισσότερο το Παπαζό, γιατί ήταν του Ισαΐα το Σάββατο και για να το τιμήσουμε, κατάλαβες γι' αυτό, ο χορός του Ισαΐα και όλα αυτά. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας πέρασε το Σαββατοκύριακο, πώς σας βρήκε η Δευτέρα? Ερωτήματα πολλά για το αν ξεκινάει καλά αυτή η εβδομάδα. Ξεκινάει ζεστά αυτή η εβδομάδα, πιο ζεστά από το κανονικό. Όχι, δεν έχει καύσωνα, έχει ζέστη. Έχει ζέστη σε σχέση με τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Δηλαδή αυτή την ώρα το θερμόμετρο γράφει 17 βαθμούς Κελσίου. Σκεφτείτε ότι πόσο ήταν, πριν μια εβδομάδα δεν ήταν που χιόνιζε? Όχι, πριν μια εβδομάδα, την Πρωτομαγιά ήταν, δύο εβδομάδες και κάτι, που χιόνιζε στην Πάρνηθα και τώρα ζέστη για να πας για μπάνιο. Δεν πειράζει, έτσι είναι. Έτσι αλλάζουν οι εποχές, έτσι αλλάζει και ο καιρός. Δεν θα έχει καύσωνα, αλλά θα έχει, ξαναλέω, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Δηλαδή, σήμερα 26 με 28 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στην Κρήτη θα γράψει 31 βαθμούς Κελσίου. Ό,τι πρέπει για μπάνιο, όσοι μπορούν να πάνε αυτές τις μέρες που δεν έχει και πολύ κόσμο και όλα αυτά. Οι υπόλοιποι στη δουλειά. Το ημερολόγιο γράφει 11 Μαΐου του 2026, Δευτέρα, 11 Μαΐου του 2026, μια ακόμα εβδομάδα ξεκινά, με πολύ πλούσια και σήμερα την ατζέντα. Παράπονο δεν έχουμε, ειδήσεις δεν λείπουν, οι καλές ειδήσεις λίγο λείπουν, αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Και αυτό γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος. Ξέρετε, δεν είμαι αρμόδιος. Είναι εθνική γιορτή, είναι αυτό για την Ελλάδα, μα το σκεφτείτε. Δεν είμαι αρμόδιος, περάσει στο δεύτερο. Ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Χρόνια τους πολλά. Έναν αρμόδιο, φωνάξτε με έναν αρμόδιο παρακαλώ. Είναι, ακούγεται σε διάφορα μέρη αυτού του τόπου. Αρμόδιος δεν υπάρχει. Όταν έχει γίνει στραβή, αρμόδιος δεν υπάρχει. Μόνο για τα εύσημα υπάρχουν αρμόδιοι στο συγκεκριμένο τόπο. Σιστ και υγιής με την συναυλία των Μετάλλικα. Το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό, λέει, στην περιοχή. Λογικό το βρίσκω. Η διαφορά του αν έχεις ξανακούσει Μετάλλικα στη ζωή σου ή όχι είναι αν το πρώτο πράγμα που θα σου πει αυτός που πήγε στην συναυλία είναι ότι έπαιξε Ζορμπά. Εντυπωσιακό το ότι έπαιξε Ζορμπά, αλλά δεν είναι το πρώτο πράγμα που σημαίνει από τη συναυλία του Μετάλλικα το ότι έπαιξε Ζορμπά. Σου μένει όλο το υπόλοιπο. Γέλασα πάρα πολύ με φωτογραφίες και διάφορα βίντεο που κυκλοφόρησαν. Δεν πήγα, δυστυχώς δούλευα το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν μπορούσα να πάω στην συναυλία. Με φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούσαν με διάφορους τύπους που είναι μέσα στη συναυλία, ακούνε Μετάλλικα και έχουν βάλει. Πώς το λένε, την. Σαζάμ, έχουν βάλει Σαζάμ για να δουν ποιο τραγούδι ακούγεται. Και δεν ακούγεται, ξέρω εγώ, κανένα τραγούδι από τον 7ο δίσκο στη δεύτερη σειρά, το 4ο τραγούδι και τέτοια. Μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια των Μετάλλικα και είχαν βάλει Σαζάμ για να ακούσουν πιο. Να μου πει, έχει πάει και για το show. Σύμφωνοι. Ωραία, ναι, έχει πάει και για το show. Αλλά ξέρω εγώ, λίγο δεν έβαλε να ακούσει Μετάλλικα, να ακούσει τι είναι αυτό που θα πάει να ακούσει, μόνο το show. Επίσης μια εξαιρετική μπλούζα, ένα κοριτσάκι που έχει ντυθεί Μετάλλικα, φαίνεται. Ένα κοριτσάκι, ξέρεις, της μόδας και τέτοια, έχει ντυθεί Μετάλλικα, φοράει μπλούζα Iron Maiden βέβαια. Εντάξει, σου λέει, αυτό είχαμε. Σωστά, είναι, προετοιμάζεται για την συναυλία, σωστά. Αυτό έχουμε, αυτό βάλαμε. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, τα καλά, τα κακά ή ό,τι άλλο θέλετε, τέλος πάντων, να μοιραστούμε μαζί στον αέρα των παραπολιτικών. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές για εσάς.

0: Όσοι φίλοι μου και φίλες μου πήγαν, είπαν πραγματικά ότι ήταν ίσως από τις ωραιότερες συναυλίες που έχουν δει ποτέ στην ζωή τους. Γύρισαν και θα έχουν την ανάμνηση τώρα στο μυαλό τους. Κατά τα λοιπά, χθες η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι είναι? Τι, όχι, σε παρακαλώ, γιατί πρέπει να σου πω κάτι. Έτσι είναι. Μια η ΑΕΚ, μια Ολυμπιακός, δύο Ολυμπιακός, τρεις Ολυμπιακός, μετά πάλι η ΑΕΚ. Έτσι. Θα έρθει χαρούμενος, φαντάζομαι θα ζητήσει και τραγούδια της ΑΕΚ. Γιατί, εντάξει, όχι, εντάξει, καλά οι άνθρωποι να το χαρούνε, γιατί δεν συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά. Είναι εντυπωσιακό το ότι για κάποια λεπτά της ώρας, όταν προηγήθηκε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, το πρωτάθλημα έχει γίνει ντέρμπι και πάλι. Δηλαδή ήταν τόσο αμφίροπο, ήταν στους δύο βαθμούς η διαφορά μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Έχει δύο αγωνιστικές ακόμα μπροστά. Λες ότι όλα μπορεί να συμβούν έτσι όπως πάει. Κι όμως η ΑΕΚ το γύρισε και στέφθηκε πρωταθλήτρια, χαρές και πανηγύρια. Δεν τα κατάφερε στο ευρωπαϊκό κύπελο, στο μπάσκετ, να κερδίσει την Ρίτας, που ήταν μπροστά με πολλούς πόντους, αλλά λύγησε στο τέλος και έχασε το κατσαρολάκι. Δεν πειράζει, αρκεί η πολύ καλή πορεία που έκανε μέχρι εκεί. Η Μπαρτσελόνα επίσης στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας, κέρδισε την Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 από την αρχή του παιχνιδιού σε πολύ κακή χρονιά. Μπήκανε μέσα με φόρα. Να, είσαι χαρούμενος ακόμα από τους Μετάλλικα? Έλα εδώ, Δημήτρης Κύρκος. Είσαι ακόμα χαρούμενος από τους Μετάλλικα?
1: Πολύ, πολύ.
0: Πολύ χαρούμενος. Αυτό είναι. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν κέρδισε 2-0 τη Ρεάλ, που είναι σε πολύ κακή χρονιά και σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και εντός και εκτός των γηπέδων. Και η Άρσεναλ, η οποία έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο τελικό του Champions League, έχει πάρει προβάδισμα και για το αγγλικό πρωτάθλημα. Μένουν μερικές αγωνιστικές για όλα τα πρωταθλήματα. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια για όλους αυτούς. Συνεχίζει να έχει ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα για τις επόμενες δύο αγωνιστικές, γιατί παίζει τη δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, όπου είναι ισόβαθμοι, αλλά έχει ένα προβάδισμα ο ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι αν δεν είχαμε την υπόθεση με το Ιράν και λίγο το ντρόν και λίγο τα πολιτικά, η πρώτη είδηση που θα έπρεπε να συζητάμε όλοι, μπας και κάποια στιγμή μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο μυαλό σε αυτά τα κτίνη που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, είναι η υπόθεση στην Κρήτη με τον 30χρονο που κακοποίησε την 27χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τριών, τέσσερα έχουν ανήλικα, τουλάχιστον των τριών ανήλικων παιδιών, που την πέταξε στο δρόμο εμόφρητη, που την βρήκε ένας γιατρός και την πήγε στο νοσοκομείο, που η κοινωνία γύρω-γύρω ξέρει ότι την κακοποιεί, δηλαδή κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα, όλοι είναι σοκαρισμένοι και όλα αυτά τα γνωστά, αλλά ξέραν ότι την κακοποιεί. Αυτό το περίεργο αντριλίκι που κάποιοι θεωρούν ότι είναι αντριλίκι, το να κακοποιείς την γυναίκα σου ή το να είσαι σκληρός, πιωμένος οδηγούσε με τα παιδιά του μέσα στο αυτοκίνητο, χτυπούσε τη γυναίκα του. Ναι, έχει συλληφθεί, ναι, θα δικαστεί, ξέρω εγώ, για ό,τι δικαστεί, ναι, μπορεί να πάει και φυλακή, αλλά δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα, διότι έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά αδικήματα που με μια απλή φυλάκιση δεν λύνονται. Αυτός μπορεί να νιώσει ότι είναι και πιο πολύ άντρας μόλις βγει από την φυλακή και να συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει. Χρειάζονται άλλου είδους αντιμετώπιση αυτά τα περιστατικά. Ή το άλλο, ας πούμε, με τον τύπο που δεν τον άφησα να μπει στο μαγαζί χθες το πρωί, πιωμένος, έφυγε, πήγε ένα ούζι, γύρισε και άρχισε να τους γαζώνει εδώ στην Καλυθέα στις τζιτζιφιές. Γενικά πολλά όπλα δεν κυκλοφορούν, διότι δεν είναι ότι σου βρίσκεται και ένα ούζι έτσι να υπάρχει. Γενικά κυκλοφορούν πολλά όπλα και πολύ κακώς εννοούμενη μαγιά κυκλοφορεί στον κόσμο. Πρέπει λίγο να το δούμε διαφορετικά το πράγμα.

Να μου πεις όταν έχεις τον πρώτο τιτάξη καουμπόι, τον πλανητάρχη αυτού του πλανήτη, τον Ντόναλντ Τραμπ, να κάνει καουμπόι λύκια. Λογικά είναι και οι υπόλοιποι να λειτουργούν έτσι. Η είδηση της τελευταίας στιγμής, όπως ανακοίνωσε η Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα και θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο 13 με 15 του Μάη. Να δούμε, έχουν μείνει ελάχιστη 24 ώρα, να δούμε εάν θα πάει με συμφωνία ή όχι, να δούμε εάν ο ΣΥ θα παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ιράν και Ισραήλ για να προχωρήσει η συμφωνία. Ο Τραμπ που χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ως απολύτως απαράδεκτη, δεν του αρέσει τίποτα πόσα λέει το Ιράν. Προφανώς και το να καταλήξουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές είναι ένα ζήτημα που θέλει, έχει πολύ δρόμο μπροστά, δηλαδή κρατάει μήνες ή και χρόνια μια τέτοιου είδους συμφωνία. Η διαφορά στην όλη ιστορία είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όλο αυτό το κάνει δημόσια, δηλαδή βγαίνει και απαντάει δημόσια ή αναφέρει δημόσια αν είναι καλή, αν δεν είναι καλή, αν του άρεσε, δεν του άρεσε, που όπως καταλαβαίνετε φέρνει σε δύσκολη θέση όλες τις πλευρές, και αυτούς που προσπαθούν να παίξουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή και την πλευρά του Ιράν, όπου σύμφωνα με πληροφορίες στην απάντηση προβλέπεται το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και η ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Η Τεχεράνη δηλώνει επίσης διατεθειμένη να αραιώσει μέρος του ουρανίου που έχει εμπλουτίσει κατά υψηλό ποσοστό και να το στείλει σε τρίτη χώρα, πιθανόν την Ρωσία. Είναι προφανές ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να συμφωνήσουμε. Επίσης είναι προφανές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει το παιχνίδι του, παίζει και με τις τιμές της ενέργειας, παίζει και με την ψυχολογία, παίζει και με την ιστεροφημία τη δική του για να δείξει πόσο σπουδαίος διαπραγματευτής είναι. Για ακόμη μια φορά έκανε επίθεση στους προηγούμενους, δηλαδή στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ομπάμα, όπου μίλησε για τη συμφωνία που είχε κάνει τότε ο Ομπάμα με το Ιράν και είπε ότι ήταν μια κακή συμφωνία, ότι το Ιράν πήρε από τις ΗΠΑ πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία δεν ήξερε τι να κάνει και διάφορα τέτοια περίεργα, τέλος πάντων, έλεγε σε μια ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τι λέει στις αναρτήσεις του. Το πρόβλημα είναι ότι στην πραγματικότητα ο Ομπάμα είχε καταφέρει να καταλήξει μια συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Όταν ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά ως πρόεδρος, αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία και το Ιράν ανέβασε και πάλι το ποσοστό εμπλουτισμένου ουρανίου που είχε στην χώρα. Τώρα προφανώς κατηγορεί όλους τους υπόλοιπους. Το ζήτημα είναι πόσο μπορεί να διαπραγματευτεί ή όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, πόσο στην πραγματικότητα διαπραγματεύεται ή απλά κάνει ένα σοου. Το άλλο ζήτημα είναι πόσο ακριβά πληρώνουμε εμείς τις τιμές της ενέργειας, διότι το πετρέλαιο έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάλι στα 105,7 δολάρια το βαρέλι, 4,4% υψηλότερα. Στα 44 ευρώ τη μεγαβατόρα έχει κλείσει το ολλανδικό φυσικό αέριο, μάλλον στην Ολλανδία αυτή την στιγμή. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν μπορεί να διαπραγματευτεί ή όχι. Επίσης ότι το Ιράν, με τον τρόπο που έκανε τον πόλεμο ο Ντόναλντ Τραμπ, νιώθει ότι είναι κερδισμένος αυτού του πολέμου. Άρα σου λέει, από τη στιγμή που είμαι κερδισμένος, δεν μπορώ να πάω σε μια συμφωνία που θα βγω εντελώς χαμένος. Έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Έχει την δικαιολογία ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, άλλοι μου επιτέθηκαν, άρα τι συζητάμε τώρα. Και από την άλλη έχει μια απέναντι πλευρά, τις ΗΠΑ, που δείχνουν αδυναμία να κινηθούν διπλωματικά, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει και να λέει και να γράφει όλα αυτά τα γνωστά που βάζουν απλά φωτιά στην διαπραγμάτευση. Ας ελπίσουμε ότι σε δεύτερο επίπεδο τα πράγματα είναι διαφορετικά, δηλαδή ότι σε δεύτερο επίπεδο, στο παρασκήνιο που λένε, υπάρχει μια κανονική διαπραγμάτευση,
όχι με τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι με τους κουμπάρους, τους φίλους, τα νηψάκια, τους μπατζανάκηδες ή ξέρω εγώ τους ποιους άλλους μπορεί να έχει βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ και στη διαπραγματευτική ομάδα, για να μπορέσουμε να πούμε ότι προχωράει λίγο το πράγμα. Κατά τα λοιπά, εδώ συζητάμε τον drone που βρέθηκε στα ανοιχτά της χώρας σε διεθνή ύδατα, ναι, διότι η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Ιθάκη, η Κέρκυρα και πόσο δε μάλλον η Λευκάδα μάλλον δεν είναι ελληνικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που είπε ότι τα βρήκαμε σε διεθνή χωρικά ύδατα το drone. Εν τω μεταξύ, σε μια σπηλιά στη Λευκάδα το βρήκαν το drone, αλλά εντάξει, τώρα τι να συζητάμε. Ας πούμε ότι ήταν μια εντελώς λανθασμένη τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας κατά τη διάρκεια του προσυνεδρίου εκεί στην Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας, όπου μίλησε για διεθνή ύδατα, ότι κάτι άλλο ήθελε να πει, διότι αν ο Υπουργός Άμυνας θεωρεί τις σπηλιές στην Λευκάδα διεθνή ύδατα, υπάρχει κάποιο ζήτημα. Ή την έχουμε δώσει τη Λευκάδα και τα υπόλοιπα επτάνησα. Έρχεται και η γιορτή για την επανένωση των επτανήσεων 21 του Μάη, εδώ κοντά. Άμα είναι να μην την γιορτάσουν στο νησί, άμα δεν είναι ελληνικά χωρικά ύδατα. Τέλος πάντων, εντελώς ατυχής η δήλωση του κυρίου Δένδια. Εντελώς ατυχής και η διαχείριση του πράγματος από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι περιμένουμε το επίσημο πόρισμα. Υπάρχει μια συγγύη ασυρμάτου από όλες τις πλευρές και εδώ τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Πώς βρέθηκε, γιατί βρέθηκε, αν ξέραμε ότι υπάρχει και το έχουμε αφήσει ή δεν ξέραμε ότι υπάρχει, άρα ο έλεγχος λίγο των πραγμάτων και των χωρικών υδάτων έχει κάποιες τρύπες, όσο και αν αυτό το θαλάσσιο ντρόουν είναι μικρό και μπορεί να περάσει απαρατήρητο και όλα αυτά. Είναι ένα ζήτημα τώρα να υπάρχουν ντρόουν στα χωρικά σου ύδατα με 300 κιλά εκρηκτικά πάνω και να κάνουν βόλτες. Προφανώς και το συγκεκριμένο ντρόουν χάθηκε, προφανώς και όπως όλα δείχνουν, μάλλον αφέθηκε μαζί με και άλλα ντρόουν, θαλάσσια ντρόουν, από κάποιο εμπορικό ουκρανικό πλοίο. Προφανώς και διάφορα περιστατικά στο παρελθόν, όπως αυτή η έκρηξη που είχε γίνει στα ανοιχτά της Κρήτης του δεξαμενόπλου, ενός ρώσικου δεξαμενόπλου, μπορεί να σχετίζεται με κάποια τέτοια ντρόουνς ή και όχι. Προφανώς και εδώ υπάρχουν και άλλα τέτοια drones, δεν μπορεί να ήταν μόνο ένα, και προφανώς αυτό το drone δεν το χειρίζεται κάποιος από την Ουκρανία. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Το καλό σύμφωνα με την ελληνική πλευρά είναι ότι τώρα το έχουμε αυτό το drone στα χέρια μας και μπορούμε να αντιγράψουμε την τεχνογνωσία για να φτιάξουμε και εμείς ένα τέτοιο. Το εντυπωσιακό είναι ότι κάποιοι είπαν ότι η παιδιά δεν είναι αυτό που νομίζετε, δώρο μας το έκανε η Ουκρανία, απλά επειδή δεν μπορούσε αλλιώς να μας το δώσει, μας το έδωσε με αυτόν τον τρόπο. Τι ωραία. Ορθώς λέει ο Παναγιώτης, ένα φιόγκο πάνω τίποτα, δηλαδή να ψάξουν τώρα οι τεχνικοί που θα το ανοίξουν για να δουν την μπαταρία, τα εκρηκτικά και όλα αυτά, να ψάξουν πως έχει καμιά κάρτα πουθενά. Επί τη ονομαστική σας εορτή, ξέρω εγώ, ήταν εκεί 25 Μαρτίου, τι ήταν τώρα, πριν από λίγο καιρό μας το στείλανε για την Επανάσταση ως δώρο για τα 200 πόσα χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Κατά τα λοιπά έχουμε και το Χανταϊό. Επιστρέφουν τα κρούσματα. Η δεύτερη φάση της επιχείρησης έχει ξεκινήσει. Η καραντίνα που μπαίνουν όλοι οι επιβάτες, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπουλου, θα είναι στο νοσοκομείο για πάνω από 40 μέρες σε υποχρεωτική καραντίνα. Είναι ασυμπτωματικός. Περιμένουμε να δούμε πώς πάει το πράγμα. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ανησυχίας με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν υπάρχει βέβαια προσώρας ούτε εμβόλιο ούτε τίποτα από όλα αυτά που συζητάγαμε. Οι επιστήμονες μας καθησυχάζουν ότι δεν έχει καμία σχέση με κορονοϊό ή με τέτοια πράγματα. Το ευχόμεθα, όλοι το ευχόμεθα. Καλημέρα στη Βούλα από την Κέρκυρα που λέει: σκεφτόμαστε στην Κέρκυρα να γίνουμε πάλι ανεξάρτητο κράτος. Ζήτω η επτάνησος πολιτεία. Ζήτω θα πω. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι ο Υπουργός παραπάνω. Είναι και συντοπίτης ο Υπουργός Κερκυραίος. Εκεί να τον ρωτήσουμε όταν θα είναι στα Καντούνια, αν ξέρει κάτι παραπάνω. Για σκεφτείτε, ανεξάρτητος πολιτεία η Κέρκυρα με πρώτο κυβερνήτη τον Νίκο Δένδια. Τρομερό. Έλα πλάκα κάνω, μην τρελαίνεστε. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Φύγαμε, το ρολόι γράφει 7 και 29. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ να δούμε τι σημαίνει η αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται με τον τουρισμό σε ολόκληρη την χώρα, αν υπάρχει ζήτημα εξαιτίας της κρίσης, της γεωπολιτικής κρίσης στην Μέση Ανατολή, αν θα ανέβουν τα εισιτήρια, αν έχουμε καύσιμα, όλα αυτά που μας απασχολούν ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τίποτα! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις! ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η Φλέρη Ταντονάκη, τραγουδά Βασίλη Τσάνη μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη. Γεννημένη μια μέρα σαν σήμερα, το 1937, αυτή η ξεχωριστή φωνή, αυτός ο μοναδικός άνθρωπος Φλέρη Ταντονάκη, με ένα σπουδαίο ταλέντο στην φωνή και με πολλούς δαίμονες στην ψυχή.

0: Ήταν η εκδοχή για φωνή και πιάνο του Μάνου Χατζάκη με την Φλέριντα Αντωνάκη στην ερμηνεία. Εκδοχή που μας αποκαλύπτει πως ο Χατζηδάκης αντιλαμβανόταν το ρεμπέτικο περίπου σαν προσευχή. Το τραγούδι τελειώνει με μια καθαρά χατζηδακική μελωδία. Λίγες νότες αρκούν για να δώσει το στίγμα του πως ο Χατζηδάκης τα έβλεπε. Είχε πει ο Χατζηδάκης για την αρχόντισσα του Τσιτσάνη, αφάνταστη σε περιεκτικότητα και σε λιτότητα, πλησιάζει έργα του Μπαχ. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, επικαιρότητα και μουσικές, μουσικές και επικαιρότητα, για να ξεκινήσουμε και αυτή την εβδομάδα Δευτέρα. 11 έχει ο Μάης και το θερμόμετρο ανεβαίνει γενικώς. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης Μακεδονίας, ένας άνθρωπος που ξέρει απ' έξω και ανακατοτά τον τουρισμό, τα καλά και τα κακά, και γι' αυτό του ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα το πρωί για να μας πει τι σημαίνει η απόφαση της Ryanair, αλλά και τι γίνεται με τον τουρισμό γενικά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τάσιο.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στους ανέτους ακροατές.
0: Αληθώς. Θέλετε πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Τι σημαίνει, μάλλον τι είναι αυτή η απόφαση της Ryanair?
1: Καθόλου ευχάριστο να ακούς μια εταιρεία ότι αποχωρεί από έναν προορισμό, πόσο δε μάλλον την πόλη της Θεσσαλονίκης όπου εξυπηρετεί και τους όμερους νομούς, εμάς, την Πιερία, γενικότερα την Κεντρική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα, σε μια περίοδο που έχουμε ανάγκη να έχουμε μια έντονη επισκεψιμότητα, που τελικά όμως φαίνεται ότι ανάμεσα στην ελεύθερη αγορά, ανάμεσα σε δύο εταιρείες, τη Fraport, διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, και την Ryanair, να υπάρχει αυτό το πρόβλημα και τελικά να ανακοινώνεται μετά τον Οκτώβριο η αποχώρηση σαν βάση από το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Να πούμε εδώ ότι μέχρι τον Οκτώβριο δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, που σημαίνει ότι για τη Χαλκιδική και για την Πιερία, θα τολμήσω να πω, το καλοκαίρι δεν είναι το ζητούμενο όσον αφορά τις αεροπορικές θέσεις, και αυτό είναι τουλάχιστον θετικό για αρχή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι η Ryanair το κάνει. Αυτό είναι σύνηθες πρακτική, λόγω καθαρά οικονομικής της δικής της προσέγγισης στα πράγματα. Υπενθυμίζω για τους ακροατές μας ότι η Ryanair το 2025 είχε 1,6 δις κερδοφορία.
0: Ναι.
1: Και έγινε στο Βερολίνο πριν περίπου 15 μέρες και στη Ρήτα της Λετωνίας, και τελικά, όπως θα είδατε την ανακοίνωση της συνέντευξης τύπου, είναι και για την Αθήνα μείωση δρομολογίων και για τα Χανιά και για το Ηράκλειο. Άρα εδώ σημαίνει ότι καθαρά
0: θεωρεί ακριβά τα ελληνικά αεροδρόμια που έχει στην ιδιοκτησία της Fraport.
1: Η Fraport και το Ελευθέρω Βενιζέλο. Και αυτό είναι ο βασικός λόγος που λέει ότι εγώ δεν με συμφέρει. Φεύγω, πάω, βρίσκω άλλα αεροδρόμια, προκειμένου τα Τύρανα, τη Σόφια ή κάτι άλλο, και θα μεταφέρω τα αεροσκάφη όπου. Συγγνώμη που θα το πω έτσι απλά, βγάζω λεφτά.
0: Ναι. Εντάξει, από τη μία καταλαβαίνουμε ότι μας πληγώνει, από την άλλη είναι, έτσι είναι ο καπιταλισμός και η ελεύθερη αγορά, σου λέει που κερδίζω περισσότερο εκεί θα πάω. Για ποιο αριθμό επιβατών συζητούμε?
1: Με βάση την εκτίμηση που έχει η Ένωση Ξενοδοχείων Θεσσαλονίκης, γιατί πρέπει να σου πω για τη Χαλκιδική, εμείς δεν έχω ακριβή σε αριθμούς πόσοι έρχονται από τις πτήσεις της Ryanair στο νομό, διότι εμείς έχουμε τη Θεσσαλονίκη να μοιράζει τον κόσμο, όπως είπα και πριν. Άρα, ένα αεροσκάφος που κάνει μια αύξηση, δεν ξέρω αν είναι 5 στη Χαλκιδική, 15 στην Πιερία, οτιδήποτε άλλο, τουλάχιστον για τη χειμερινή περίοδο που εμείς δεν έχουμε κινητικότητα σχεδόν καθόλου όσον αφορά τουριστικός προορισμός Χαλκιδική, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Οι Θεσσαλονικείς λένε ότι αφορά πάνω από 500.000 δωματοδιανυκτερεύσεις, γιατί ήταν πολλές οι πτήσεις και η συχνή η προσέγγιση με άλλες πόλεις. Μιλάμε τώρα για τον επόμενο χειμώνα, μετά τον Οκτώβριο δηλαδή, και όσο αυτό διαρκέσει. Υπάρχει ένα παράθυρο αισιοδοξία από το Μάρτιο του 27, ίσως για μία επαναφορά. Αλλά έχουμε μπροστά μας και διάφορα που γίνονται.
0: Σωστό.
1: Μέσω της εμπόλεμης ζώνης, αεροπορικό καύσιμο, κυρίως ανασφάλεια οικονομική του υποψήφιου επισκέπτη, πελάτη, ακόμα και στη Ryanair. Και νομίζω ότι αυτό ήταν τελικά και το ζήτημα. Εγώ που γνωρίζω λίγο την αγορά, με την έννοια κουβεντιάσαμε είτε με στελέχη του operators, μαζικό μοντέλο τουρισμού, είτε ευρύτερα ανθρώπους που ασχολούνται με τα αεροπορικά, δείχνουν ότι έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι.
1: οι εταιρείες λαμβάνουν μέτρα ή να κόψουν, να μειώσουν τις αεροπορικές θέσεις, να συρρυκνώσουν δρομολόγια και το καθεξής. Και αυτό φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο στην απόφαση και της Ryanair. Mm-hmm. Βέβαια, μένουμε εμείς άδειοι, αν το δούμε λίγο πιο σκληρά.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν σε αυτό το. Στο μένετε εσείς άδειοι. Ευτυχώς δεν είναι από αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή δεν ανατρέπεται η τουριστική σεζόν η καλοκαιρινή.
1: Τουλάχιστον για τη Χαλκιδική και την Πειραιά, ναι.
0: Ευτυχώς υπάρχει χρόνος μπροστά για να γίνουν κινήσεις ώστε να διορθωθούν κάπως τα πράγματα. Όχι μόνο αν θα επιστρέψει η Ryanair, αλλά εννοώ να αντικατασταθεί κάπως αυτό το χαμένο μέγεθος. Υπάρχει δυνατότητα όμως να αποκατασταθεί αυτό το χαμένο μέγεθος με κάποιο τρόπο?
1: Υπάρχει μια κινητοποίηση με μπροστάρι το Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμαρχο τον κύριο Αγγελούδη, και εγώ μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε μια σύσκεψη και όμορφη νομίου, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να φέρουμε κάποιες νέες πτήσεις. Ήδη δείχνει ένα περιγαλύτερο ενδιαφέρον η Jet2, που είναι νούμερο 2 ουσιαστικά αεροπορική εταιρεία στην Μεγάλη Βρετανία. Έχει ανοίξει τον προορισμό κυρίως για την καλοκαιρινή περίοδο, μήπως μπορέσει και λειτουργεί σε μια ευρύτερη λογική του City Break μετά τον Οκτώβριο. Χρειάζεται δουλειά, δεν είναι τόσο απλώς 6 μήνες για τέτοιου είδους θέματα. Επίσης η προβολή. Και πρέπει να σας πω όμως και να ομολογήσω, κάνοντας και την αυτοκριτική μου και εγώ, αλλά νομίζω ευρύτερα όλοι μας στην περιοχή, ότι πήραμε το μάθημά μας από αυτήν την ιστορία, διότι η στρατηγική έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον να έχεις μπροστά σου 3 χρόνια σε μια πολιτική αεροπορικών συνδέσεων με τον προορισμό, για να μπορείς να έχεις πιο άμεσες λύσεις, ή αν θέλετε και εσύ να είσαι στο τραπέζι και να λες ότι okay, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να αποχωρήσετε κύριε. Διότι και την τελευταία στιγμή ανάμεσα σε 2 μεγάλες συμβάσεις, δηλαδή η Fraport έχει από το 19 μια σύμβαση η οποία ήταν με άλλα δεδομένα τότε. Mm-hmm. Με άλλα δεδομένα σήμερα. Και ούτε μπορεί και να σπάσει μια σύμβαση που έχει σταθερά κάποιες χρεώσεις με σταθερές αυξήσεις ετήσια στα αεροπορικά τέλη. Εκεί λοιπόν είναι τα ζητούμενα τα οποία χρειάζονται κάποια στιγμή να τα επαναφέρουμε στο τραπέζι. Αλλά σε μια τόσο μεγάλη σύμβαση 14 αεροδρομίων, δεν είναι και τόσο απλό να την αλλάξει υπέρ μια κατάσταση που δημιουργεί αυτό απότομα μια εταιρεία που έχει 1,6 δις κερδοφορία.
0: Σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό έρχεται σε μια μάλλον δύσκολη συγκυρία με την γεωπολιτική ένταση να ανεβαίνει, με το κόστος των καυσίμων να ανεβαίνουν, με έναν φόβο έτσι να πλανάται πάνω από τον κόσμο ολόκληρο αν τα καύσιμα των αεροσκαφών θα αρκούν το επόμενο διάστημα για να πετάνε κανονικά τα αεροσκάφη, αν θα κρυβίνουν τόσο πολύ ώστε να αλλάξει το πράγμα. Υπάρχουν ενδείξεις αυτή τη στιγμή στην τουριστική αγορά ότι έχει επηρεαστεί από την ένταση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή?
1: Μικρός αριθμός ακυρώσεων υπάρχει από την ημέρα που ξεκίνησαν οι πολεμικές συγκρούσεις. Δεν έχουμε μαζικότητα ακυρώσεων και είναι σημαντικό. Κάθε περιοχή στο νομό στη χώρα είναι διαφορετική, δηλαδή η Βόρεια Ελλάδα έχει και οδικό τουρίστα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι λίγο πιο ευνοημένη σε σχέση με την επισκεψιμότητα των 4 μηνών Ιούνιο-Σεπτέμβριο. Ναι. Τα νησιά ενδιαφέρουν, αλλιώς οι Κυκλάδες που έχει περισσότερο λάξαρι τουρισμό πολυτελείας ή αντίστοιχα κάποια άλλα νησιά που αυτός πλήττεται περισσότερο τόσο τιμολογιακά, όσο και η Μέση Ανατολή έρχονταν παράδειγμα σε μεγάλο ποσό στις Κυκλάδες, σε πολλά
0: ναι,
1: νησιά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Σε κάποια άλλα. Αυτοί δεν θα ταξιδέψουν καθόλου. Mm-hmm. Οι αντίστοιχα Ισραηλινοί είναι με το ένα πόδι στο αεροπλάνο ταξιδεύω, το άλλο κάθομαι πάλι στο Ισραήλ.
0: Ναι, ναι.
1: Που πάνε στην Κρήτη, στη Ρόδο, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα. Μιλάμε για εθνικότητες δηλαδή που έδωσαν μεγάλες ανάσες τα τελευταία χρόνια στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Από την άλλη, η πτήση της Αμερικής στους Ελευθέρους Βενιζέλους δεν φαίνεται να έχουν κάποιο ζήτημα προς στιγμή. Όμως, από εδώ και στο εξής, σε αυτή την υστέρηση που έχουμε, που υπολογίζεται περίπου στο 5-8% σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις που έχουμε μπροστά μας, σε σύγκριση με πέρυσι, φαίνεται ότι πάει πολύ αργά, αλλάζουν τα δεδομένα. Σήμερα ένα εισιτήριο αεροπορικός για αεροπορική σύνδεση μπορεί να έχει 100 ευρώ, τυχαίο το νούμερο,
0: ναι, ναι,
1: και ξαφνικά να γίνεται 200 αύριο, ή να αναρωτιέται ο πελάτης, τώρα έχει 100, να το αγοράσω μαζί με το πακέτο, ή να περιμένω το καλύτερο,
0: ναι,
1: ή να περιμένω να δουν πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος που από χθες βλέπετε μπαίνουμε μάλλον πάλι σε μια φάση εκτός ειρηνευτικής διαδικασίας.
0: Ναι.
1: Η οικονομική κυρίως είναι η ανασφάλεια και το ζητούμενο των πελατών. Μην ξεχνάμε ότι πληθωριστικά ήδη στη χώρα μας φαίνεται, Απρίλιος 5,4. Δεν ξέρουμε ηφαισιακά που μπορεί να οδηγήσει αυτό. Ήδη ακούμε μεγάλες χώρες όπως τη Γαλλία, οι Γάλλοι να λένε ότι δεν πειράζει, θα ανακαλύψουμε τη χώρα μας για φέτος. Ναι. Θα πάμε όμορα με το τρένο ή αντίστοιχα με το αυτοκίνητο. Γι' αυτό και σας είπα, παίζει σημαντικό ρόλο ο δικός τουρισμός στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει διάφορες παραμέτρες που ξανακαθίσαμε στα θρανία τόσα χρόνια. COVID, πόλεμος Ρωσο-Ουκρανικός, Μέση Ανατολή. Είμαστε πάλι στα θρανία για το σχεδιασμό.
0: Ναι. Την ξέρετε αυτή την κουβέντα που γίνεται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα, ότι επειδή το τουριστικό πακέτο είναι ακριβό και η μισθή δεν είναι πάρα πολύ υψηλή, οι Έλληνες τουρίστες δεν είναι το καλύτερο πράγμα για πάρα πολλούς προορισμούς, αλλά... Στα δύσκολα πάλι στον Έλληνα καταλήγουν. Ξέρετε αυτή την αντιμαχία που υπάρχει.
1: Ναι, η ελληνική αγορά δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια είναι περίπου μία αγορά τουλάχιστον για την καλοκαιρινή περίοδο στο απόλυτο εποχική του 1-1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν αρκεί να λειτουργήσουν επιχειρήσεις ούτε να ανοιχθούν οι θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στο μαζικό μοντέλο, το οποίο εξυπηρετεί στη χώρα μας το λεγόμενο tour operating 6 στους 10 πελάτες εισερχόμενους. Αν δεν έχουμε λοιπόν αυτές τις δυνάμεις, δύσκολα μπορεί να αντέξει επιχειρηματικά ο κλάδος από την ελληνική αγορά. Φαίνεται βέβαια από τη μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού, είναι η περίοδος τώρα που είχε τις αιτήσεις, συν θα έρθει στη συνέχεια το τουρισμός για όλους, ότι υπάρχει προφανώς, εννοείται θέλουν και η ελληνική αγορά, η ελληνική οικογένεια να κάνει διακοπές με τη βοήθεια αυτήν και υπό προϋποθέσεις, αλλά δεν αρκεί για να μπορέσουμε να είναι το προϊόν να μπορεί να είναι σταδιακό για τους 6-7 μήνες. Και φυσικά η ελληνική αγορά, μιας και την αναφέρετε, δεν την είδαμε ούτε το Πάσχα, λόγω της κρίσης κυρίως της οικονομικής, ούτε τα Χριστούγεννα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Πάρα πολλοί συνάδελφοι έπαθαν ζημιά εκείνη την περίοδο, ιδιαίτερα η ορεινή Ελλάδα, η άλλη Ελλάδα όπως λέμε εμείς. Είναι ένα δύσκολο puzzle που το έχουμε μπροστά μας και θα δούμε πώς θα πάει. Για την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, όλοι το γνωρίζουμε στον κλάδο. Έχουμε το πιο υψηλή χρέωση ΦΠΑ στη διαμονή, στη Μεσόγειο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι θέμα οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και πώς βλέπει το σχεδιασμό στον προϋπολογισμό του έτους. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζητούμενο για μας. Και από την άλλη, βέβαια, ο φόρος κλιματικής αλλαγής, ο οποίος είναι πολύ υψηλός για ανταπόδοση που δεν έχουμε, όσον αφορά τις υποδομές, μιλάω, στη χώρα, είναι βασικά ζητούμενα. Γενικά, ο κλάδος θα έλεγα ότι είναι σε ένα αναβρασμό, μιας και μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω και λίγο πιο συνδικαλιστικά, αν επιτρέψετε. Κυρίως. Περιμένοντας το χωροταξικό του τουρισμού, σήμερα είναι η ανακοινώση τελικά, η παρουσίαση πιο σωστά, όπου βλέπουμε, ακούμε τουλάχιστον, θα φανεί τώρα στο μεσημέρι, ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δεν έχουν συμπεριληφθεί μετά τη διαβούλευση που έχουμε κάνει σαν ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος. Θα το δούμε στην πορεία, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τον κλάδο, εκτός από το αν θα έχουμε πελάτες, το πώς θα αναπτύσσεται, προφανώς ορθολογικά, περιμένουμε το χωροταξικό πάνω από 10 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Για να μπορούμε να δούμε τι θα γίνει, πού θα χτίζουμε, αλλά να δούμε τελικά ότι αυτό να έχει την ισόρροπη ανάπτυξη από όλες τις πλευρές. Όχι μόνο από τη μία, δεν χτίζω τίποτα εκεί πουθενά και η βραχυχρόνια να καλπάζει σε όλη τη χώρα.
0: Ναι. Νομίζω ότι θα ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση μετά τις ανακοινώσεις για το χωροταξικό, όχι μόνο κλαδικά, γενικότερα για το μοντέλο της οικονομίας, το πώς το βλέπουμε. Γιατί θεωρώ ότι. Έτσι ξεκινάει ο ανασχεδιασμός και η αναδιάταξη της οικονομίας. Από τα σχέδια για το τι χτίζουμε, πώς χτίζουμε, που χτίζουμε, όλα αυτά.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Και ναι, χρειαζόμαστε και άλλα μοντέλα της ανάπτυξης μας. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, εμείς το λέμε πάντα. Είμαστε συμπληρωματικό μοντέλο. Οι κλίνες όμως του ξενοδοχειακού κλάδου δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Συμπλήνουν περίπου το ίδιο.
0: Ναι,
1: η βραχυχρόνια έχει ξεπεράσει τον κλάδο και δεν έχουμε που να μείνουμε σε σπίτια στις πόλεις.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι, δηλαδή, κάπου η ισορροπία έχει ξεφύγει εδώ και πολύ καιρό. Σε ποια λογική? Στο να σβήνουμε το χρέος. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά ξεχνάμε. Το χεύσαμε, που έλεγαν παλιά.
0: Ναι.
1: Και το ξεχνάμε αυτό, γιατί εξαιτίας αυτού έχουμε υψηλό χρέος και προσπαθούμε να το αποπληρώσουμε. Από πού? Από τους φόρους, έμεσους, άμεσους, και ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος δίνουμε δυναμική στην ανάπτυξη. Από την άλλη, έχουμε ζητήματα, δεν έχουμε εργαζόμενους, τελικά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να θέλουμε να αλλάξουμε και το μοντέλο. Εμείς ήδη το αντιμετωπίζουμε σε μεγάλο βαθμό, την έλλειψη εργαζομένων και δεξιοτήτων. Πόσο δε μάλλον οι άλλοι κλάδοι, οι οποίοι τελικά να το αλλάξουμε το μοντέλο. Έχουμε εργαζόμενους.
0: Είναι νομίζω μια συζήτηση που την κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς μου φαίνεται πως θα τη συνεχίσουμε να την κάνουμε. Αν αντιδρούμε όπως πρέπει στα αιτήματα των καιρών, στις προκλήσεις των καιρών, στα ζητήματα των καιρών, στις απαιτήσεις που έχουν οι κλάδοι που στηριζόμαστε πάνω. Νομίζω ότι άνω τελεία θα βάλουμε, κύριε Τάσιο, και νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε λίγαν συντόμως για πολλά ανοιχτά ζητήματα που έχει ο τουρισμός. Να το δούμε όχι μόνο τι λεφτά μας βάζει στο ταμείο, αλλά πόσο βοηθάει τη χώρα αναπτυξιακά.
1: Ευχαρίστω στη διάθεσή σας. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε μια σεζόν να χρησιμοποιήσω μια έκφραση γεωπολιτική με ήρεμα νερά.
0: Το ελπίζουμε όλοι. Εμείς για να μπορούμε να πάμε κανονικές διακοπές και εσείς για να κάνετε κανονικές δουλειές.
1: Είναι
0: δεδομένο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γρηγόρης Τάσιος, ο πρόεδρος ένας ξενοδόχων Χαλκιδικής, αντιπρόεδρος Ξενοδοχειακού Πολιτηρίου Ελλάδος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης Μακεδονίας. Τον ακούσατε. Ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τον τουρισμό. Όχι μόνο εμπειρικά, αλλά και με επιστημονική γνώση. Με Bob Marley θα πάμε στις διαφημίσεις. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα. Γρήγορα έφυγε κι αυτός.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
6: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Θυμόμαστε και τη Φλέριντα Αντωνάκη σήμερα. Και μόνο η συμμετοχή της στο μεγάλο ερωτικό θα έφτανε.

0: Καλημέρα στην Γεωργία. Βεβαίως και θα παίξουμε Διονυσίου αργότερα, μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Δεν το κάνω για να μας ακούσετε. Είναι προγραμματισμένο για αργότερα. Οπότε ελπίζω να μένει μέχρι τότε καφές για να τον ακούσετε μαζί με το καφεδάκι σας όπως το ζητήσατε.
1: Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί.
0: Ο κύριος Ιωάννης από την Βιέννη πήγε συγγυναιξή και τέκνης και εγγονιών στην συναυλία των Μετάλλικα. Πολύ χαίρομαι αυτές τις εικόνες. Οπότε ελπίζω να περάσατε καλά και εύχομαι υγεία, διότι στέλνει ότι μόλις έμαθε ότι θα γίνει ξανά παππούς. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Όλα τα καλά εύχομαι. Καλημέρα στο Θήμιο, ο οποίος στέλνει ευτυχώς λίπο. Δεν είχε 300 κιλά κριτικά μέσα και δεν είχε κάνατε νεκέ με έλαια σιλικόνης.
2: Από κάτω πλένει τα μπαμπάκερα.
0: Και μια είπαμε να παίξουμε το τραγούδι για τον έρωτα. Να, αχ, έρωτα. Χρήστος Λεοντής, Μανώλης Μητσιάς.

σας αφήνω με Μανώλη Μητσιά, Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε πολύ λίγο από τώρα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών ως και το ύψος της Νέας Ιωνίας και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως την Ιερά Οδό. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε υποχρεωτική καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών θα παραμείνει για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπουλου, στο οποίο εντοπίστηκε ο Χανταϊός. Είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καθαρίζει ότι ο επιβάτης από το Κρουαζιερόπλοιο που επαναπατρίστηκε δεν έχει συμπτώματα αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Απέρριψε η Τεχεράνη την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ζήτη το ανάμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή να δεσμευτούν οι ΗΠΑ ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και να αρθεί η αμερικανική απαγόρευση στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτο την απάντηση του Ιράν. Σε ρυθμού συνεδρίου η Νέα Δημοκρατία που θα ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής με την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής στο Metropolitan Expo στα Σπάτα. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στείλει μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας στο γαλάζιο μηχανισμό ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια περί προώρων εκλογών πριν από το τέλος του χρόνου. Το αργότερο στις αρχές Ιουνίου θα ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη και θα παραβρεθούν ψηφοφόροι, μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και βουλευτές του κόμματος της Κουμουνδούρου, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμπορευθούν με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, η Μαρία Καριστιανού θα εξαγγείλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει περιοδίες, ενώ θα υπάρξει και προεκλογική καμπάνια προκειμένου το νέο κόμμα να συνδεθεί το συντομότερο δυνατόν με το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Σήμερα θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει αν είναι τεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Πανδρέου, Χαρή Κλιεθάνου και Διονύσης Μουζάκης θα παραμείνουν στις θέσεις τους ή αν κινηθεί η διαδικασία επιλογής νέων προσώπων. Ο κάθετος διάδρομος εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά στοιχήματα της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρει ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου. Σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, επισημαίνει πως οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες για προμήθειες LNG σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές που θα επιτηθούν έχουν ήδη κλειδώσει και μπορούν να αποφέρουν έσοδα ως και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 2030. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει ακόμα. Χρειάζεται να πάρουμε τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στα αθλητικά, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ποντένσε, υπέστη ελαφρά διάσηση στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Η Paris Saint-Germain έκαμψε την αντίσταση της Μπρέστ και πλέον χρειάζεται ένα βαθμό στα δύο τελευταία παιχνίδια της προκειμένου να πανηγυρίσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Γαλλίας. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είμαι όπως είμαι, τι ζητάς,

Κλέρι Νταντονάκη, τραγουδάει Γιώργο Ποταμιάνο στο Φλερτ, 12 τραγουδία του Γιώργου Ποταμιάνου, σε μια μάλλον διαφορετική σε ήχο και διάθεση Φλέρι Νταντονάκη.

Θυμηθήκαμε τη μεγάλη φιλελεύθερη Αντωνάκη που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1937, έφυγε το 1998 από τον μάτιο του το κόσμο παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Σήμερα είναι Δευτέρα, 11 του Μάη, έξω έχει ζέστη. Και μέσα ζέστη έχει, γενικά έχει ζέστη, γενικά ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Είναι προεκλογική περίοδος, επίσημα όχι, αλλά τώρα ανεπίσημα τη συζητάμε. Συζητάμε για την ένταση που προκαλεί η πορεία προς τας εκλογάς, διότι βαίνουμε σε εκλογάς. Τώρα, αν θα είναι το φθινόπωρο ή αν θα είναι την άνοιξη, νομίζω ότι περισσότερη σημασία αυτή την εποχή έχει για τα στοιχήματα και λιγότερο για την ουσία. Σίγουρα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το πάει. Οι εισηγήσεις είναι από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός να δώσει όσα έχει και να πάει σε εκλογές. Και νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο επικρατεί μάλλον στο μυαλό του κυρίακου Μητσοτάκη, χωρίς να είμαι στο μυαλό του, είναι ότι θα πάμε μέχρι τέλους. Και το τέλος είναι γύρω στο Μάρτι, διότι μετά στενεύουν τα περιθώρια, έχουμε και την Προεδρία από 1η του Ιούνιου, άρα πρέπει να είναι έτοιμη η ελληνική κυβέρνηση, και επειδή όπως όλα δείχνουν πηγαίνουμε σε διπλές εκλογές, δηλαδή τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει στις πρώτες εκλογές, θα αναγκαστούμε να πάμε και σε δεύτερες εκλογές, άρα χρειαζόμαστε χρόνο, με δεδομένο ότι αρχές του Μάη είναι το Πάσχα, άρα μεγάλη εβδομάδα δεν κάνεις εκλογές. Μέσα στο Πάσχα δεν κάνεις εκλογές, δεν θα τρέχεις τον κόσμο αντί να πηγαίνουν στα χωριά τους να πηγαίνουν να ψηφίζουν, άρα πρέπει να το έχεις τελειώσει πιο πριν και, και τις δεύτερες εκλογές. Όλα αυτά τώρα βέβαια είναι σχέδια επί χάρτου, δεν είναι ότι ξέρει κανείς ακριβώς πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά το συζητάμε. Έτσι κι αλλιώς το σύστημα είναι σε αναβρασμό, σε μεγάλο αναβρασμό. Το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έδειξε την προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να θέσει σε εκλογική ετοιμότητα τον μηχανισμό, αλλά και από την άλλη να καλύψει τις όποιες γκρίνιες ή κόντρες υπάρχουν στο εσωτερικό του κόμματος. Εγώ κρατώ αυτό που είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι για να βγει τρίτη φορά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υδρώσει τη φανέλα. Κρατώ και αυτό που γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης στο σημερινό Power Game, ότι το κλίμα και οι σχέσεις μεταξύ Μητσοτάκη-Δένδια είναι σε πολύ καλή κατάσταση για όποιους βλέπουν κόντρες. Μάλλον έτσι κι αλλιώς η κόντρα προς τον κύριο Δένδια είναι πιο έντονη από άλλους, όχι από τον κύριο Μητσοτάκη. Για παράδειγμα, ο κύριος Αδωνής Γεωργιάδης, όπου βρει ευκαιρία, ρίχνει και ένα καρφί για τον κύριο Δένδια.

Η ΔΕΜ τραγουδάνε το Baby Please Don't Go. Θα ήθελα να πω, επειδή συζητάγαμε και την προηγούμενη Δευτέρα για την καθιερωμένη ανάρτηση, την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media, που κάνει ένα μάζεμα έτσι λίγο της εβδομάδας και δίνει και το στίγμα της επόμενης. Μας είπε ότι αυτή την Κυριακή που έρχεται δεν θα έχει ανάρτηση, γιατί είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, ό,τι θέλουμε να μάθουμε, να το μάθουμε από εκεί. Σωστό, ορθό. Έχω την αίσθηση ότι έχει χάσει λίγο το ύφος, το ρυθμό και το νόημα αυτή η ανάρτηση. Είναι λίγο, πώς να το πω, σαν παράθεση του Excel των εβδομαδιαίων υποχρεώσεων που είχαμε. Κάπως έτσι, δηλαδή, δεν έχει πολύ ενδιαφέρον απλά να βλέπουμε τι μας πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα, απλή ανασκόπηση της εβδομάδας. Θέλει λίγο έτσι να γίνει λίγο πιο δυναμικό. Μάλλον, όποιος το γράφει, ή όποιοι το γράφουν τέλος πάντων, λίγο έχουν κουραστεί με αυτή την επανάληψη. Λογικό το βλέπω. Ίσως να θέλει και μια ανανέωση, λίγο να αλλάξει, λίγο να βρει νέο χαρακτήρα, διότι έχει ενδιαφέρον πάντα, δημιουργεί συζήτηση η ανάρτηση του Πρωθυπουργού με αυτά που γράφει και πολλές φορές με αυτά που δεν γράφει. Για παράδειγμα, δεν κάναμε καμία κουβέντα ούτε για τον ντρόουν, δεν έγινε καμία κουβέντα ούτε για τον ντρόουν, ούτε για τις διάφορες υποθέσεις που είναι ανοιχτές, τις δικαστικές, ούτε για τις κόντρες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όλα αυτά δεν αναφέρθηκαν στο σημείωμα του Πρωθυπουργού. Για τη συνέντευξη Δημητριάδη δεν ανέφερε τίποτα ο Πρωθυπουργός, για τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, του Ανιψιού, ξέρετε, όπου λίγες μέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημητριάδης αποφάσισε να δώσει μια αναλυτική συνέντευξη στην Real News και στον Παναγή Γαλατσάτο, για να πει την δική του εκδοχή των πραγμάτων, κυρίως να πει ότι έβαλε τον εαυτό του μπροστά, την δική του εκδοχή των πραγμάτων, κυρίως να πει ότι έβαλε τον

να λάβει την ευθύνη. Πάντως ο κύριος Δημητριάδης είναι ενεργός, εξαιρετικά ενεργός είναι η αλήθεια, όλο αυτό το διάστημα, και πλέον με την συνέντευξή του επιστρέφει και στην δημοσιότητα ενεργά. Και ξαναλέω, λίγα 24 ώρα πριν ξεκινήσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. But if you leave me, I will surely die. Ενδιαφέρον είχε και η αποκάλυψη που έγινε μέσω του NGR στην συνέντευξη που έδωσε στην Νατάσα Γιάμαλη ο Λάκης Λαζόπουλος, όπου αποκαλύπτει ότι θα ήταν ή θα είναι, τέλος πάντων, ο επόμενος που θα κάνει μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών. Αποκαλύπτει και τον τρόπο που τον επιχείρησαν να τον παγιδεύσουν οι κύριοι του Πρέδαντορ, ένας άνθρωπος που ήταν στόχος της ΕΥΠ και στόχος των ιδιωτών, με μια πληροφορία που, όπως λέει ο Λάκης Λαζόπουλος, ελάχιστοι μπορούσαν να έχουν, δηλαδή ότι είχε περάσει μια περιπέτεια με την υγεία του και του ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που του έλεγε τι γίνεται, τώρα το έμαθα Λάκη, τι γίνεται με την υγεία σου, πώς είσαι και τα λοιπά, θεωρώντας ο Λάκης Λαζόπουλος ότι όλο αυτό μόνο όποιος τον παρακολουθούσε μπορεί να είχε την πληροφορία. Ο κ. Δημητριάδης κάνει και νομικές κρίσεις, δηλαδή σε σχέση με την διαταγή, με την απόφαση του κ. Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου όλο αυτό άνοιξε την κουβέντα για νέο έλεγχο από την δικαιοσύνη εξαιτίας των όσων προέκυψαν από την δίκη. Ο κύριος Δημητριάδης θεωρεί ότι η απόφαση του εισαγγελέα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το μονομελές πρωτοδικείο, έστω και αν νομικοί κύκλοι από όλες τις πλευρές, τώρα αυτό που λέω είναι λίγο παραλόγο, αλλά τέλος πάντων δυστυχώς έτσι είναι, και ακόμα και οι εισαγγελείς που βρέθηκαν στο παρελθόν έτσι πολύ κοντά, που λένε, στην κυβέρνηση, κρίνουν ότι ο κ. Τζαβέλας έχει χειριστεί εντελώς λάθος την υπόθεση από την αρχή, και μόνο ότι δεν θα έπρεπε να έχει εμπλακεί στην όλη υπόθεση, διότι είχε προσωπική εμπλοκή στο παρελθόν. Αλλά ο κ. Δημητριάδης θεωρεί ότι η βαρύτητα της απόφασης του κ. Τζαβέλα αρκεί για να μην ελέγξουμε ξανά την υπόθεση των υποκλοπών. Όλα αυτά τα συζητάμε με μια γεωπολιτική κρίση να είναι σε εξέλιξη, με την ενέργεια να μας καίει όλους, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Το Brent μετά από την απάντηση του Τραμπ στην απάντηση του Ιράν σκαρφαλώνει υψηλότερα, στα 105,69 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε απολύτως απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, όπου άφηνε ανοιχτό το ζήτημα της μείωσης της πυρηνικής ενέργειας, άφηνε ανοιχτό το ζήτημα του ανοίγματος των στενών του Ορμούς. Προφανώς δεν παραδίδεται, δηλαδή δεν έστειλε μια λευκή κόλλα το Ιράν που να λέει παραδίδομαι και ας ορίσει τους όρους Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι κι αλλιώς όλα δείχνουν ότι ο τρόπος που έκανε την επέμβαση ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Ισραήλ, στο Ιράν, μάλλον δίνουν δύναμη στο Ιράν, έστω και αν έχει χτυπηθεί πάρα πολύ σκληρά. Βγαίνει από αυτή την ιστορία, όταν θα βγει τέλος πάντων, έχοντας ορίσει αυτός ο πόλεμος ότι ο απόλυτος κυρίαρχος στα στενά είναι το Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Τα στενά παραμένουν κλειστά, οι τιμές της ενέργειας παραμένουν στα ύψη, γι' αυτό και είδαμε τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει στο 5,4%, βάζοντας τον Απρίλιο φωτιά

τις τιμές των προϊόντων. Το είχαμε πει την Παρασκευή ότι οι εκτιμήσεις είναι ότι θα είναι πάνω από 5% πληθωρισμός, 5,4% πραγματική φωτιά στις τιμές των προϊόντων, σε όλα τα προϊόντα, 19,2% το μοσχάρι, 13,3% το αρνί, 11,6% η μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη, 7,9% τα φρούτα, 7,5% τα λαχανικά, οι σοκολάτες 7,1%, τα πουλερικά 7%, τα αυγά 4%, τα γαλακτοκομικά 3,5%, τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής 3,5%, ο καφές 3,4%. Γενικά αυξήσεις σε έναν πληθωρισμό που τραβάει την ανηφόρα και η κυβέρνηση επιμένει να μην κάνει θεαματικές κινήσεις για να συγκρατηθεί η πορεία των τιμών. Και το λέω αυτό διότι, για παράδειγμα, στην Ισπανία είδαμε τον πληθωρισμό να μειώνεται, να μην αυξάνεται. Στις υπόλοιπες χώρες έχουμε δει τις κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν με οριζόντια μέτρα, δηλαδή με μειώσεις σε φόρους κατανάλωσης και ειδικούς φόρους, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές χαμηλότερα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ναι, μεν να τρέχει ο πληθωρισμός, αλλά όχι τόσο γρήγορα και τόσο ψηλά όσο ο ελληνικός πληθωρισμός. Εδώ πηγαίνουμε με διάφορα πας και επιδόματα, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να τρέχει και αυτή τη φορά, όπως και πριν από μερικά χρόνια με την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, να τρέχει γρηγορότερα από όλους. Και μάλλον αυτό θα το πληρώσουμε ακριβά, και το λέω όχι ως σχήμα λόγου, πραγματικά θα το πληρώσουμε ακριβά στο πορτοφόλι μας, ή για την ακρίβεια θα το πληρώσουμε ακριβότερα στο πορτοφόλι μας. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων έτσι όπως τα καταγράφουν οι καλοί συνάδελφοι. Δευτέρα 11 του Μάη, ξεκινώντας από την απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας εισφορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο. Για 600.000 υπόχρεους σβήνει η προσωπική διαφορά. Επίσης, συναγερμός για τα απανωτά κρούσματα φυματίωσης στην Δυτική Ελλάδα και 45 μέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χόντιους, του Κουρασγερόπλου, επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τους επιβάτες του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Λίγα λεπτά μετά τις 3.30 έφτασε στο νοσοκομείο Αττικών η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του Κουρασγερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Μακάρι ο άνθρωπος να το ξεπεράσει, να μην έχει κανένα πρόβλημα με την υγεία του. Είναι ασυμπτωματικός έτσι και αλλιώς. Θα μπει σε καραντίνα για 45 μέρες και μετά βλέπουμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν είμαστε μπροστά σε ένα νέο κύκλο έξαρσης κάποιες πανδημίες. Στο Λονδίνο είχαμε ρεκόρ συμμετοχή στο Rebrain Greece. Λίγο μετά τις 12 η κυρία Κεραμέως θα είναι στα παραπολιτικά, καλεσμένη του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλα Γκαντόνα, για να συζητήσουν και για το Rebrain και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά εργασίας στη χώρα. 11:30 εδώ στα παραπολιτικά. Sudamerica, dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa. Τα νέα στην πρώτη του σελίδα, το drone μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε, τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, με γρήγορες διαδικασίες σπίτι μου 2 για να προλάβετε, αν έχετε βρει σπίτι και αν έχετε προέγκριση, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με το σπίτι μου 2, κλείνει γρήγορα και πάρα πολλοί κόσμος που δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει την διαδικασία για
πρακτικούς ή τεχνικούς λόγους κινδυνεύει να μείνει χωρίς σπίτι και κυρίως κινδυνεύει να χάσει προκαταβολές ή άλλου είδους τέτοιου είδους συμφωνίες που είχε κάνει με τους ιδιοκτήτες, γιατί δεν θα κληθούν ποτέ τα χρήματα για να προχωρήσει την αγορά. Επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, γράφουν τα νέα στην πρώτη του σελίδα. Τραμπ Σι, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Θυμίζω πριν από λίγη ώρα η Κίνα ανακοίνωσε επίσημα ότι η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Κίνα θα γίνει 13 με 15 Μαΐου και όλοι πλέον στέφουν το βλέμμα τους στο Πεκίνο για να δουν αν μπορεί να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή, ρόλο ειρηνοποιού το Πεκίνο στην προσπάθεια να υπάρξει λύση και τέλος του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Όλο το σχέδιο για τα πατίνια του Δήμου Αθηναίων αποκαλύπτουν σήμερα τα νέα. Ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα και 1574 θέσεις στάθμευσης. Να τελειώσει λίγο αυτή η ιστορία με τα πατίνια. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και βλέπουμε περιστατικά κάθε μέρα. Και δεύτερον, διότι έχει γεμίσει η πόλη με πεταμένα πατίνια από εδώ και από εκεί.

Η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα. Η κυβέρνηση του παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και servicers. Αλέξη Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός στο Χαλάνδρη. Απόψε το βράδυ παρευρίσκεται και χαιρετίζει, θεωρητικά, δεν είναι θεωρητικά πολιτική εκδήλωση του ίδιου. Διάφοροι φίλοι και μέλη έχουν σπεύσει αυτό οργανώνοντας μία εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια στελέχη θα βρεθούν στο Χαλάνδρη και κυρίως ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και βουλευτές ίσως και πρώην σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθούν απόψε στο Χαλάνδρη. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, της Ένωσης ΙΑΕΤ, πρωτάθλημα σήκωσαν, Super League, η ΑΕΚ κατέκτησε τον τίτλο για 14η φορά, νικώντας τον Παναθηναϊκό με 2-1. Whatever Lola wants, Lola gets. Ο ελεύθερος τύπος στην πρώτη σελίδα, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ τον μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες, ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος με αφορμή τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μηνύματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο. Το Σαββατοκύριακο μας έρχεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Υπερθέαμα στο ΆΚΑ, σεισμός Μετάλλικα με Ζορμπά και τρύπες.

Είναι αυτεμπορική στην πρώτη σελίδα, δεξαμενή 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αυτεμπορική χαρτογράφησε όλες τις πηγές χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύσεις, δάνεια, φοροαπαλλαγές. Αναβιώνει ο διάλογος για ειρήνη στην Ουκρανία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας μετά από την παρέλαση της 9ης Μαΐου, την ημέρα της νίκης, όπου τα μηνύματα του Πούτιν άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέλει να τερματίσει με κάποιο τρόπο τον πόλεμο και να έρθει σε επαφή με τους δυτικούς ώστε να λήξει και η φρίκη στην Ουκρανία. And your heart and soul is what I came for. Και η κόντρα στην πρώτη σελίδα, προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα, τουρκική εισβολή διανόμου, πρώτων πυλών, η μητέρα όλων των προκλήσεων. Ο σεντήρ διευθυντής της Μιλιέτ και φερέφωνο του Ερντογάν αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάσους Μπέλη. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό, μη λείψει κανείς.

0: But wait for me, I'll go with you.
1: All righty.
2: So on your mark, get set, rumble on time.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
4: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι, ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
4: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρεις γιατί λες.
4: Όχι, κέρδισα.
5: Τι?
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς?
2: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
2: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Στράτος Διονυσίου που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1990 σε ένα τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη που μαζί έχουν χαράξει στην μουσική μας μνήμη ορισμένα από τα μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 2-11-10-88-80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, όπως σας έστειλε ο Γιάννης. Θα παίξει και σπίτι 3 και 4 και 5. Δεν είναι ζήτημα αν θα υπάρξουν, αλλά θα υπάρξει κι άλλο πρόγραμμα αντίστοιχο. Το ζήτημα είναι με ποιους όρους και τι γίνεται, διότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των αιτήσεων ούτε έχουν εγκριθεί, ούτε έχουν προχωρήσει. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των χρημάτων που έχουν πάει στους δικαιούχους. Θα τα δούμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει ένα ζήτημα και το ζήτημα είναι αν το πρόγραμμα που και το 1 και το 2 και το επόμενο που έρχεται πραγματικά βοηθάει στην αγορά, αν ρίχνει τις τιμές ή αν απλά έχουν βγει διάφορα σαπάκια υπερεκτιμημένα στην αγορά για να καλύψουν τις ανάγκες. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Προφανώς πάντα τα κόμματα όταν είναι σε αποδρομή προσπαθούν να γυρίσουν το κλίμα. Προφανώς μετά από 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία είναι λογικό να δέχεται πιέσεις. Προφανώς και το ποσοστό της, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, είναι εξαιρετικά χαμηλό. Αλλά μεταξύ μας τώρα, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που να απειλεί πραγματικά την Νέα Δημοκρατία πέρα από τον, ας το χαρακτηρίσει όπως θέλει ο καθένας, εαυτό της. Χαμούλη στους δρόμους αυτή την ώρα, έχει κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού και στην κάθοδο του Κηφισού και στην Αττική Οδό και στην έξοδο της Αθηνών και γύρω γύρω από το λιμάνι και στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα. Και η άνοδος της Συγκρού και η άνοδος της Σαρδιτού και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου βλέπω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί μέχρι να βγει από την Αρδιτού. Δύσκολη Δευτέρα ξημέρωσε. Κίνηση έχει και στις σπηλιές εκεί στα ανοιχτά, στα διεθνή ύδατα, έξω ρε παιδί μου από την Ελλάδα, εκεί στο νησάκι που λέγεται Λευκάδα και πηγαίνουμε με διαβατήριο ή όχι, δεν ξέρω, μπερδεύομαι. Δεν είναι, η γεωγραφία δεν είναι από τα πιο δυνατά μου, γι' αυτό και ζήτησα από τον Γιώργο Τσακίρη, στον καλό φίλο και συνάδελφο, να μου πει αν η Λευκάδα είναι ελληνικό έδαφος και αν το drone, το θαλάσσιο drone, βρέθηκε στα ελληνικά ή στα διεθνή ύδατα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αλέξανδρο. Δεν ξέρω κι εγώ, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχουν πληροφορίες ότι η δυτική Λευκάδα έχει αποσκητήσει.
0: Πώς λέγαμε παλιά, Ελευθερία στη Βόρεια Μύκονο, τώρα Ελευθερία στη Δυτική Λευκάδα. Επειδή περνάς εσύ εκεί συχνά το καλοκαίρι από τα νησιά, δεν ξέρω, έχεις δει να μην κατοικείται από Έλληνες, να μην έχει ελληνικές σημαίες πάνω, δεν ξέρω τι γίνεται. Ρωτήσουμε την Νίκη Λιμπεράκη που ξέρει εκεί τα μέρη πολύ καλά.
1: Σωστό, αλλά μπορεί να περνάω εγώ, αλλά φαίνεται ότι περνάνε και ντρόουν. Και φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι μόνο ένα.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε τις επόμενες μέρες αυτό.
0: Α, εννοείς ότι έχουν βρεθεί και άλλα ή ότι υπάρχουν και άλλα στην περιοχή?
1: Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ντρόουν έφυγε κάπου από εκεί κοντά. Mm-hmm. Σχεδόν αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχει φύγει από Λιβύη κάτω.
0: Ναι.
1: Η απόσταση είναι τεράστια. Mm-hmm. Και η ενέργεια που χρειάζεται το drone για να καλύψει αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, η μπαταρία είναι σχεδόν μια μπαταρία αυτοκινήτου, ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Mm-hmm. Αλλά η ενέργεια που χρειάζεται για να καλύψει τα πρώτα 10 χιλιόμετρα είναι σαν να καλύπτει ένα αυτοκίνητο τα 100 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι περίπου στο 10% το αυτοκίνητο σε σχέση με την ενέργεια που χρειάζεται η θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα οι ειδικοί σχεδόν αποκλείουν το να έχει φύγει από πάρα πολύ μακριά και αυτό τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα ντρόουν τα οποία βρίσκονται στην περιοχή ή είναι έτοιμα να χτυπήσουν. Τα σημερινά δεδομένα είναι ότι πλέον έχουν καταλήξει ότι το ντρόουν θα κινείται εναντίον μιας φύγει. Ένα σενάριο είναι να έχει φύγει από Αλβανία, άλλο σενάριο είναι να έχει φύγει από πλοίο. Το ουκρανικών συμφερόντων, το οποίο το κουβάλαγε μαζί του, γιατί δεν μιλάμε για ένα τεράστιο πράγμα, μιλάμε για 6-6,5 μέτρα.
0: Ναι. Δεν μπορεί να έχει φύγει από την Ουκρανία πρώτα απ' όλα. Έτσι. Ενώ ότι δεν μπορεί να έχει ξεκινήσει από την Ουκρανία για να έρθει στα νερά της Μεσογείου ταξιδεύοντας. Άρα κάποιος το έχει αφήσει στην περιοχή.
1: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι. Τα σενάρια πάρα πολλές φορές λένε ότι αυτά φορτώνονται σε εμπορικά πλοία όπου έχουν πάρει οδηγίες συγκεκριμένες που να τα αφήσουν. Και αυτά έχουν κάποιο στόχο ή κάνουν καρτέρι που λένε για να πετύχουν κάποιον στόχο. Είτε χειροκίνητα, τηλεκατευθυνόμενα δηλαδή, είτε με εντολή σε συγκεκριμένο στίγμα.
1: Ναι. Η εντολή σε συγκεκριμένο στίγμα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ενδυνάμει μπορεί να το κάνει.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιο να το βάλει και να του πει πήγαινε να χτυπήσεις το μικρό λίμανο.
0: Ναι.
1: Ναι, μπορεί. Αλλά επειδή είναι βέβαιο ότι ο στόχος δεν είναι
0: σταθερός,
1: αλλά ναι. είναι
0: κάποιο πλοίο που κινείται.
1: Είναι αδύνατον να μπορέσει να το παρακολουθήσει. Και
0: ωραία.
1: Να το
0: ο χειροκίνητος έλεγχος μπορεί να γίνει από την Ουκρανία.
1: Αν η Ουκρανία είναι Ελλάδα, ναι.
0: Μάστε.
1: Γιατί όσο λευκά δεν είναι.
0: Ωραία, ενώ ότι από τόσο μακριά δεν μπορεί να γίνει. Άρα γίνεται, αν γίνεται χειροκίνητα, γίνεται από κάπου εδώ γύρω-γύρω.
1: Ναι, δεν μπορεί. Είναι τεχνικά αδύνατο. Είναι τεχνικά αδύνατο.
0: Επίσης, στη σπηλιά που βρέθηκε, δεν έκανε καρτέρι, δεν ήταν εκεί τοποθετημένο για να περιμένει. Προφανώς είχε χάσει το δρόμο του, έτσι, και βρέθηκε στη σπηλιά.
1: Είχε προσαράξει, έκανε κάτι, σύμφωνα με τους ψαράδες πάντα, έτσι, γιατί το Πεντάγωνο ακόμα δεν ανακοινώνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τους ψαράδες, ναι, έκανε γύρω-γύρω και κάποια στιγμή προσάραξε. Από ό,τι λένε οι ειδικοί του Πενταγώνου, πρέπει να έχει χάσει την επαφή του με τον οδηγό, με αυτό που κρατούσε, για να το πούμε απλά, το τηλεχειριστήριο του drone, για κάποιο λόγο να χάθηκε η επαφή και πλέον μόνο του κινήτο και μετακινήτο από τον καιρό. Η μηχανή του δούλευε, σημαίνει ότι δεν έφυγε 5 μέρες πριν,
0: ναι.
1: ούτε 2, ούτε καν 1. Πρέπει να έφυγε πολύ κοντά χρονικά με το χρόνο που βρέθηκε.
0: Ναι. Η αλήθεια τώρα είναι ότι γεννιόνται διάφορα ερωτήματα. Έτσι. Ένα, εάν εμείς ξέρουμε, ενώ σαν κυβέρνηση, σαν Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι αν ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοια ντρόουν και κυκλοφορούν στα νερά μας, ή αν δεν το ξέρουμε και κυκλοφορούν κάτω από τη μύτη μας.
1: Να μιλήσουμε πραγματικά δεδομένα. Το ότι υπάρχουν τέτοια ντρόουν, το Πεντάγωνο το ξέρει. Το ότι υπάρχουν τέτοια ντρόουν σε ελληνικές θάλασσες, στη Μεσόγειο, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερε ή τουλάχιστον δεν το φανταζόταν καν.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρούσαν ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος από ντρόουν. Ένα δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί και να εντοπιστεί, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, μάλλον θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστεί, γιατί το στίγμα του συγκεκριμένου ντρόουν στο ραντάρ είναι πάρα πολύ μικρό. Μπορεί να είναι το ίδιο στίγμα που έχει ένα σαροκάικο, ένα ιστιοπλοϊκό, πολλές φορές και το ιστιοπλοϊκό μεγαλύτερο στίγμα, γιατί υπάρχουν και πολύ μεγάλα ιστιοπλοϊκά.
0: Αν δεν το δεις με το μάτι, δηλαδή μπορεί να μην το καταλάβεις καν τι συμβαίνει.
1: Επίσης να πούμε ότι στο Ιόνιο τα σκάφη που κυκλοφορούν, τα περισσότερα σκάφη που κυκλοφορούν, δεν έχουν ανοιχτό το σύστημα εντοπισμού, που σημαίνει ότι βλέπουμε 100 σκάφη, αλλά αν ανοίξεις τον χάρτη, τον επίσημο, θα δεις ότι υπάρχουν 20, ας πούμε, 30.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα δεν μπορεί κάποιος να είναι από πάνω. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
0: Γιώργο, επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο πότε θα έχουμε?
1: Καλή απάντηση, καλή ερώτηση. Πάμε στην επόμενη.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ξεκάθαρη η απάντηση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Έχει και μια λογική μπορεί να έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση η οποία να μην λέει τίποτα, αλλά ως προς το κομμάτι τεχνολογίας που αφέθηκε, που. Άλλωστε δεν νομίζω ότι το ξέρει και το Πεντάγωνο.
0: Σωστό, σωστό. Γιώργο Τσακίρη, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, για τις πληροφορίες, για την ενημέρωση, για την γνώμη, κυρίως για την εκτίμηση των πραγμάτων. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. There is no business like show business, Ethel Merman, 1888, ο Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός, ο Μπέρλιν, γεννιέται, θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς στην Αμερικανική ιστορία, ήταν ο συνθέτης πολλών pop θεατρικών και κινηματογραφικών επιτυχιών, μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη ως παιδί και έγραψε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, μεταξύ αυτών το White Christmas, το Let's Face the Music and Dance, το There's No Business Like Show Business. Καταλαβαίνετε, κάνω θέαμα για να μην σχολιάσω το προηγούμενο θέμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε με οικονομικές ειδήσεις.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στη Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove!
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: New York. New York. New York.
18: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
17: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
18: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
17: Ψώνια στο Fifth Avenue.
18: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
17: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
19: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζετε.
21: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.
22: Μας πήρε ο χρόνος, οπότε μπαίνω γρήγορα μετά τις διαφημίσεις για να προλάβουμε με τον Γιάννη Χατσαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο που κάθε Δευτέρα τα λέμε, να μας πει τι μας βρήκε με τον πληθωρισμό. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
23: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους και όλες.
2: Τι μας βγήκε τον πληθωρισμό, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
22: Σωστό.
2: Και πλέον έχουμε βαρεθεί να ακούμε τα αφηγήματα εσωτερικός-εξωτερικός πληθωρισμός. Φταίει το χρηματιστήριο ενέργειας, ψαριών, φρούτων και λαχανικών. Φταίει το χρηματιστήριο για οποιοδήποτε συμβαίνει στην οικονομία στην χώρα μας. Δυστυχώς οι αριθμοί αποτυπώνουν την πραγματικότητα αυτή που βιώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Συν 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% που ήταν το Μάρτιο. Να θυμίσω πέρυσι τον Απρίλιο ήταν 2%.
22: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε φυσικά το θέμα της ενέργειας, γιατί έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης στο 53,2%. Μπαίνει μέσα στο πετρέλαιο θέρμανσης αν και δεν χρησιμοποιείται.
22: Ναι, 32... σε ένα μήνα τον Απρίλιο που πετρέλαιο θέρμανση τώρα πόσοι ψώνησαν και πόσοι κατανάλωσαν.
2: Λίγο, ναι. 32,4% στο πετρέλαιο κίνησης, 19,3% στο φυσικό αέριο, 17,1% η βενζίνη και 14% στον ηλεκτρισμό. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά την ενέργεια. Αν πάμε στα τρόφιμα, είναι ανατυχιαστικά τα στοιχεία. 19,2% το μοσχάρι, 13,3% αρνί και κατσίκι, 11,6% μαργαρίνη και φυτικά έλαια, 7,9% καφές, 7,5% φρούτα, 7,1% λαχανικά, 7% σοκολάτες. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλα αυτά σε σχέση με πέρυσι είναι στο Θεό. Να θυμίσουμε οι αυξήσεις των μισθωτών, των συνταξιούχων, αυτοί οι οποίοι πήραν αύξηση ήταν γύρω στο 2,5%, και έχουμε τα στοιχεία του πληθωρισμού επίσης για διάφορα άλλα πράγματα. 18,6% τα αεροπορικές μεταφορές, 10% οι χερσαίες μεταφορές, 7,3% στις επισκευές και συντήρησης κατοικίας και πάει λέγοντας.
22: Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα με αυτού, Γιάννη, είναι ότι έρχεται σε ένα περιβάλλον όπου οι μισθοί δεν είναι στα καλύτερά τους, η αγοραστική μας δύναμη δεν είναι στα καλύτερά της, δηλαδή δεν έχουμε και τα όπλα ως νοικοκυριά να τα αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την ακρίβεια.
2: Ναι, και κάπου αυτός ο λύκος στα πρόβατα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
22: Ναι.
2: Έβλεπα τα στοιχεία του πληθωρισμού, Αλέξανδρε, και έβλεπα ότι στην Κύπρο ο πληθωρισμός ήταν
22: 3%. Ναι, ναι, ναι.
2: Όταν στη χώρα μας είναι 5,4, σχεδόν διπλάσιος.
22: Σωστό.
2: Μα και η Κύπρος είναι δίπλα στον πόλεμο. Και η Κύπρος εισάγει
22: πιο
2: πράγματα.
22: Δίπλα από εμάς τον πόλεμο είναι η Κύπρος, έτσι. Και η Κύπρος παίρνει καύσιμα από εμάς. Δηλαδή, θεωρητικά θα έπρεπε να έχει την ίδια αύξηση και την ίδια άνοδο. Δεν έχει ούτε την ίδια αύξηση ούτε την ίδια άνοδο και κυρίως δεν έχει τις ίδιες τιμές στα καύσιμα.
2: Απλά πρέπει κάποια στιγμή να πούμε αλήθειες που καμιά φορά ίσως και να πονάνε.
22: Ναι.
2: Προηγουμένως σε ένα πάνελ ήμουνα με κάποιους αγρότες που κάτι συζητάγαμε γενικά για την οικονομία και λέγανε ότι πρέπει κάποια στιγμή και η χώρα να σκύψει πάνω από τους αγρότες. Να υπάρχει ο πρωτογενής παράγοντας κτλ. Που συμφωνώ με όλα αυτά.
22: Ναι,
2: έτσι.
22: Ναι.
2: Αλλά στην ερώτηση, χωρίς να θέλω να δαιμονοποιήσω τον οποιοδήποτε αγρότη, όταν πριν από κάποιες δεκαετίες τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα ή τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια που πέσανε στη γεωργία για την ανάπτυξη και τη βιώσιμη πλέον διαδικασία της γεωργίας, γίνανε πολιτιστικά κέντρα, αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο.
22: Και λουλούδια στα μπουζούκια. Και το πρόβλημα είναι ότι γίνανε τότε και βλέπουμε να ξαναγίνονται και τώρα. Δηλαδή δεν βάζουμε και μυαλό. Συνεχίζουμε δύο κόλπο, αν δει κανείς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό είναι τρομερό πρόβλημα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, Αλεξανδρέ μου, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.
22: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιάννης Χατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, για την ακρίβεια που μαστίζει την αγορά, μαστίζει τα πορτοφόλια όλων μας. Δυστυχώς το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Γενέθλια, ο μεγάλος Χρήστος Λεοντής, τον θυμόμαστε με έναν από τους σπουδαιότερους, εμβληματικότερους δίσκους της ελληνικής μουσικής, το καπνισμένο τσουκάλι. Νίκος Ξυλούρης και ένα αδελφέ μου. Σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου.
3: Και ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

0: μου που μάθαμε.
1: Βασίλη Δέτσικας στο στούντιο με τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας για το δελτίο στις 9. Έρχεται ο τροπεούχος, τροπεοφόρος Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σε υποχρεωτική καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών θα παραμείνει για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπουλου, στο οποίο εντοπίστηκε ο Χανταϊός. Είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση και βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο. Προληπτική μεταφορά του στο νοσοκομείο ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι δεν υφίσταται απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας. Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας αναφέρουν πως ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το Κρασγερόπουλο στα Κανάρια νησιά διαγνώστηκε θετικό στο Χανταϊό, χωρίς όμως να παρουσιάζει συμπτώματα. Εντελώς απαράδεκτη απάντηση του Ιράν δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόρριψη από την Τεχεράν της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν ζητεί τον άμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή, να δεσμευθούν οι ΗΠΑ ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και να αρθεί η αμερικανική απαγόρευση πωλήση ιρανικού πετρελαίου. Μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας στο γαλάζιο μηχανισμό θα στείλει, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινή, ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Την ίδια ώρα επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών πριν από το τέλος του χρόνου. Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του. Το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη και θα παραβρεθούν ψηφοφόροι, μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και βουλευτές του κόμματος της Κουμουνδούρου, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμπορευτούν με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Στις 21 Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, η Μαρία Καριστιανού θα εξαγγείλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει περιοδίες, ενώ θα υπάρξει και προεκλογική καμπάνια προκειμένου το νέο κόμμα να συνδεθεί το στομότερο δυνατόν με το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Σήμερα θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει αν οι νυν εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλη Εφάνου και Διονύσης Μουζάκης θα παραμείνουν στις θέσεις τους ή αν θα κινηθεί η διαδικασία επιλογής νέων προσώπων. Ο κάθετος διάδρομος εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά στοιχήματα της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρει ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου. Σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, επισημαίνει πως οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες για προμήθειες LNG σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές που θα απαιτηθούν έχουν ήδη κλειδώσει και μπορούν να αποφέρουν έσοδα ως και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 2030. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό πτώματος 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού στη Θεσσαλονίκη. Δύο άνδρες 43 και 44 ετών φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με κρένιο εγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, μικρή έκταση φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της Turkish Airlines που προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού. Με ασφάλεια αποβιβάστηκαν οι 277 επιβάτες και 11 μέλη του πληρώματος του Airbus 333. Στα αθλητικά, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Πάολο Ντιμπάλα τόνισε ότι δεν έχει δεχτεί πρόταση ανανέωσης συνεργασίας από τους ηθήνοντες της Ρώμας στις 4:30 το απόγευμα. ΠΑΟΚ Νέας Ιωνίας στο πρωτάθλημα Α1 γυναικών στο χάντμπολ. Ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκούρη. Παραπολιτικά 90,1.

0: θεωρεί είναι ότι Βένομεν προσεκλώ γας.
1: Βένομεν.
0: Βένομεν.
1: Άσε να Βένομεν.
2: Μην αλλάζει την ατζέντα με τις εκλογές. Χαλάρι, ρε, χαλάρι.
3: Ας αρνούν λίγο.
4: Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο συναδέλφους εδώ και τον κύριο Διευθυντή εδώ και τον κύριο, και τον κύριο Χάλαρη εδώ που μόνοι τους χωρίς καν να το ζητήσω βάλαν τον ύμνο και δύο Ολυμπιακοί τώρα δε έτσι πρέπει και βαμμένοι κιόλας και μπράβο τους. Α, είναι φίλαθλοι. Προπάντων, αφού δεν το πήρε ο Παναθηναϊκός δεν σας πειράζει έτσι. Αντιπαναθηναϊκή κατά βάση έτσι όπως κάθε Ολυμπιακός πρέπει να είναι νομίζω. Καλά περάσαμε χθες κύριε Βασίλη.
2: Ακούσαμε τον
4: ναι, άστο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.

0: Σωτήρης Ξενάκης είναι και πολιτισμένος. Που να δείτε τον Κυριάκο Μουρατίδη ή τη Δήμητρα Τσίπη.
1: Ήταν στο γήπεδο Κυριάκο, στο πέτυχα.
0: Η Δήμητρα νομίζω τώρα θα βγει.
1: Δήμητρα έχει γνωρίσει την Αλλαγή, δεν μπορεί να την πετύχω. Αλλά τον Κυριάκο που πάει στα πιο έτσι, όπως πάω και εγώ, τον πέτυχα και εκείνον. Λοιπόν, πάμε στην
0: Ελλάδα. Θέλω μια διαβεβαίωση από τον εδώ τον κύριο Χάλαρη να είναι μαζί μας και την Δευτέρα την επόμενη. Γιατί το μαρτύριο θα είναι πάλι εκεί, θα γίνει επίσημη.
1: Ναι,
0: το επίσημο της ΑΕΚΑ, δεν είναι.
1: Ναι, η αγωνομή θα γίνει
0: τελευταία. Ναι, και πρόσεχε να δεις τώρα και εμείς θα είμαστε εκεί κομπάρσος οι Ολυμπιακοί, όπως καταλαβαίνεις.
1: Μπορεί να μας κερδίσετε.
0: Και δεν είχα μια σημασία αυτό. Λοιπόν, και επίσης...
1: Αφού έχω ειστήρια εγώ, τρελός, πώς δεν θα έχω.
0: Και επίσης...
1: Έχω ειστήρια.
0: Και επίσης, ότι μπορεί αυτό να συμβεί και στο Ειρήνης και Φιλίας, να είσαι εκεί με τον Παναθηναϊκό στο τέλος και να χάσεις, μπορεί και να κερδίσεις βέβαια, αλλά μπορεί και να χάσεις. Και μετά το μαρτύριο θα είναι τεράστιο.
1: Λες να βγάλει διάβα απόφαση ότι επειδή πήγε ο κόσμος στο γήπεδο θα τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Έχανε τρελθεί ένα αστείο αυτό το πράγμα νομίζω. Εντάξει, μπα περιπτώσει, α το κάνουμε.
0: Όχι, μόνο, μόνο, για μόνο για τηλεοφόρο είναι.
1: Θα είμαστε απ' έξω. Αυτό...
0: Μόνο για τηλεοφόρο.
1: Τώρα υπάρχει πρωταθλητής, αυτό θέλω να σου πω. Τότε δεν υπήρχε. Ήταν πεζόμενο το πράγμα. Τώρα έχει τελειώσει το πράγμα. Τώρα εντάξει, α τη βγάλει, θα πάμε απ' έξω, δεν πειράζει. Άμα 30.000 απ' έξω. Πιο καλά, θα παίζουν χωρίς άγχος. Οι παίκτες θα κερδίσουν. Γιατί με φιλάθλους μέσα δεν τον έχω. Δεν έχω δει να κερδίσει την Άγκη τον Ολυμπιακό. Μόνο μία φορά.
0: Λοιπόν,
1: και στο Καραϊσκάκη.
0: Για ένα πρωτάθλημα που ήταν συναρπαστικό, αφού να ομολογήσουμε και θα γίνει ακόμα πιο συναρπαστικό. Κατά τη γνώμη μου, τον χρόνο όπως θα γίνει και τον μπάσκετ. Να είμαστε καλά, να βλέπουμε, να χαιρόμαστε.
1: Ναι, και ήρεμα.
0: Θα κερδάμε κι εμείς καμιά φορά.
1: Τι να κερδίσουμε, κερδό,
2: φίλε. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Κάτσε ρε φίλε, 45 πρωταθλήματα έχετε χάσει το λογαριασμό.
0: Αυτό το λέει κάτω, Βαγγέλη.
1: Αφήστε να πάρετε κανένα.
0: Αυτό το λέει Βαγγέλη στην είσοδο. Λέει, θα πει στον Ξενάκη ότι εμείς το 14ο το πήραμε το 1958.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Λέω
0: Βαγγέλη, άσε γιατί κάτι άλλοι φίλοι μας λέγανε.
1: Το έγραψε ένας φίλος μου.
0: Ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Ότι πήγαμε στο Γουέμπλεϊ. Ότι εμείς τα παίρναμε τα πρωταθλήματα όταν. Ξέρεις, ήταν η Α εθνική, εσύ τα πέρατε παλιά.
1: Παιδί,
0: και μετά είδες.
1: Αυτό, αυτό το είδα και γύριζε αυτομάτως στο βράδυ σε όλο το τέτοιο δε, ότι το πήρα από το 58-59. Τώρα ψήφισε ένα άλλο καλό μου φίλο, ο Άκης, του έγραψα γλυκά από κάτω. Ναι. Τι όμορφο που είσαι όταν κλαις το δάκρυ σαν διαμάντι αργοκυλάει. Είναι το ίδιο παλιό με εκεί το πρωτάθλημα. Έμα δεν έχει αυτά, δεν έχει γούστο εσύ. Λοιπόν. Είναι Δευτέρα όμως.
0: Αλλά να σου πω να λείπαν τέτοια ωραία.
1: Τι να κάνω, εγώ ξέρω πόσα τέτοια έχω ζήσει.
0: Σωτήρης Ξενάκης.
1: Βασίλης Κουρίσκη.
0: Παραπολιτικά 90,1 με μια έτσι επισήμανση ότι μπορεί να μην το αντέξω το δίωρο. Έχω λίγο έτσι ένα προβληματάκι υγείας.
1: Κάτσε
0: το
1: να το λέγαμε, μα ήταν στο Γιώβιτς να μην το έκανα αυτό ρε χθες.
0: Όχι γιατί πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αντέξει, μακάρι αντέξει. Να ήταν αυτό. Πάνος Χάλαρης μαζί μας.
1: Και στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα που απαντά στα τηλεφωνήματά σας, Κατερίνα Πλατίνη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες που θα ακούσετε πια. Γιατί εντάξει, αυτά ήταν τα. Για να βγάλουμε εμείς το εγώ δηλαδή. Τα...
0: εμείς για να τιμήσουμε τον Ξενάκη.
1: Εσείς γιατί είστε φίλοι μου. Και γιατί σαν σήμερα 11 Μαΐου του
0: 1990,
1: είμαστε κι άλλοι εδώ. 11 Μαΐου, η φωλιά είναι εδώ, ναι. Μετά τους Ολυμπιακούς είμαστε εμείς. 11 Μαΐου του 1990 σαν σήμερα, το θυμάμαι σαν να είναι χθες. Έφυγε ένας τεράστιος του ελληνικού τραγουδιού, κατά την άποψή μου, και ας κάποιοι κολλαστούν στο ίδιο επίπεδο νομίζω με τον, τεράστιο Στέλιο Καζαντζίδη, ο Στράτος Διονυσίου. Να το αφήσει λίγο, Και μετά μπούμε στην επικαιρότητα. Έχουμε καλεσμένους σήμερα πολιτικούς πράγματα,
0: Ναι.

0: του Διονυσίου εδώ, ο φίλος Μαξανάκης.
1: Του το αφιέρωσε.
0: Λάθος κάνεις.
1: Λάθος κάνω.
0: Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις.
1: Σε ποιο σημείο θα κάνω λάθος. Μετά θα πεις σε ποιο σημείο κάνω λάθος. Γιατί εγώ.

0: πολιτική μάχη που θα δοθεί, δεν θα έπρεπε να απουσιάσω.
1: Και δεν μου λες, όταν λες να μην απουσιάσει, τι εννοείς, Νασάκη?
0: Εννοώ ότι και στις προσεχείς εκλογές οφείλω να εκτεθώ.
1: Αρκετά δεν έχεις εκτεθεί, θα Νασάκη κι άλλο.
2: Πόσο χρόνο.
3: Αρχίσαν οι διαρροές.
2: Πόσο χρόνο ήταν, μισό λεπτό όταν πέθανε ο Στέλιος Διονυσίου? 55 ρε, μόνο ήταν. Ναι, μα φαίνεται μεγάλο τότε.
3: Και τώρα, όταν τώρα τι φωτογραφίε δεν το πιστεύει.
2: Ναι, ήταν μόλι 55 χρόνια. Ναι. Για πε. Ναι.
3: Λέω. Λες. Και ξαφνικά έγινε. Σεπτέμβρη, λέει, εκλογέ, διαρροέ, τέτοια πράγματα.
2: Σεπτέμβρη, 27. Κάτσε, Αύγουστο θα κάνουμε. Θα κάνουμε προεκλογική περίοδο.
3: Μετά τη ΔΕΘ. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, γρήγορο.
2: Σεπτέμβρη δεν έχουν ξανά εκλογέ. Οκτώβρη.
3: Ναι, τι να κάνω, αυτή η διαρροή τώρα. 27 Σεπτέμβρη με εναλλακτική την 4 Οκτώβρη που είναι η επέτειο τη Νέα Δημοκρατία.
2: Να σου πω, ρε, περίμενε μισό λεπτό. Πόσο είναι το μήνυμο, 22 μέρε νομίζω είναι το μήνυμο, έτσι δεν είναι?
3: Τρει
2: εβδομάδε. Άρα μπορεί να γίνει 27, να εξαγγελθούν στι 2, 3, 4, 5, 6 από εκεί και να γίνουν αμέσω μετά. Ναι. Ωραία θα είναι, ρε, εσύ. Θα έχουν βγει τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Δηλαδή θα είναι πολλά τα κόμματα, ακόμη περισσότερα τα κόμματα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα και εμείς θα περάσουμε όμορφα.
3: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πάρτα. Νομίζω. Και ας μας διαψεύδαν όταν το λέγαμε ότι μέσα στο Μάη θα γίνει το κόμμα Τσίπρα. Ναι. Αν δεν γίνει, θα κρίνεται. Καθυστερήσει μια εβδομάδα. Δεν λείπουν παρά μόνο κάτι πλατφόρμες. Λείπουν δηλαδή.
2: Ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
3: Ναι, τέτοια πράγματα δεν είναι. Που νομίζω θα ξεπεραστούν στο τέλος. Και νομίζω. Τι.
2: Ανάρτηση Τσίπρα πριν από λίγο. Ναι, ναι. Το ταξίδι της ΤΑΚ συνεχίζεται ή μήπως μόλις αρχίζει? Όπα, πώς το κάνει σήμερα.
3: Θα έχουμε εδώ τον Κώστα Ζαχαριάδη μετά στην δεύτερη ώρα.
2: Τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα είναι ένας από αυτούς που θα παρευρεθούν στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στο Χαλάνδρι.
2: Να πω
3: με την ιδιότητά του, νομίζω.
2: Ναι. Το οποίο έχει μια σημασία.
3: Ναι. Να και, τους... και θα είναι και πολλοί άλλοι ακόμα. Εκεί και θα τεθεί ένα θέμα στον Σοκράτη Φάμουλο. Τι κάνει.
2: Να πω του συγχωρημένου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι νωρίς το λέω.
3: Νωρίς λίγο, αλλά νομίζω κάπου εκεί. Ναι. Λοιπόν, Καριστιανού επίσης ακόμα και νομίζω και είναι πολύ πιθανό ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει πριν το καλοκαίρι.
2: Διαβάζω το ρεπορτάζ που έχει σήμερα αναλυτικά στην απογευματινή ένα συνάδελφος. Πώς τον λένε, ένα νέο παιδί που ξεκινάει τώρα, αλλά είναι καλός, ο Βασίλης Κουρής, που λέει ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι πανέτοιμος και οργανωτικά και με πρόσωπα κλπ.
3: Ισχύει
2: αυτό που είπε. Ισχύει αυτό που είπε και ρώμα το έχει πει ο Βασίλης εδώ, ότι δεν θα πάρει κανένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ή μη μόνο όποιον ανεξαρτητοποιηθεί άμεσα. Που ο μόνος που βλέπω εγώ να το κάνει άμεσα είναι ο Μίλτος Χρυσομάλης. Το λέω και στο ρεπορτάζ, το λέω και εγώ καιρό. Ένας για δύο λέγαμε, ο δεύτερος δεν νομίζω να το κάνει τελικά. Θα δούμε όμως. Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, δεν περιμένει από εκεί.
3: Περιμένει αυτούς που θα δουν ότι δεν βγαίνουν.
2: Διάβασατε κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ δεν μιλάω πια με τον Κώστα Καραμαλή, δεν έχω καμία επαφή παρά μόνο γιορτές και τα χρόνια μας πολλά που λέμε ένας τον άλλον. Ότι ο ίδιος θα. Δεν μπορεί να το κάνει δημοσίως βέβαια. Είμαι Νέα Δημοκρατία, λέει. Αλλά θα στηρίξει με έναν τρόπο το κόμμα Σαμαρά. Τώρα πώς θα το κάνει αυτό δεν ξέρω.
3: Κλείνοντα το μάτι.
2: Κλείνοντα το μάτι, ναι.
3: Ο συνάδελφος ο Δημήτρης Χαλκιάς είπε ότι τρεις πρώτα έχουν γίνει εκλογές Σεπτέμβριο. 22 Σεπτεμβρίου 1996.
2: Πότε γίνανε?
3: Ο Σιμίτης. 16 Σεπτεμβρίου το 7. Καραμαλής. 20 Σεπτεμβρίου 2015. Τσίπρας.
2: Τσίπρας το έκανε. Του Καραμαλή, εγώ θυμάμαι ότι είχε γίνει Οκτώβριο, αλλά κάνω λάθος.
3: 2 Σεπτεμβρίου 96 ο Σιμίτης, σωστό. 16 Σεπτεμβρίου το 7 ο Καραμαλής.
2: Δημήτρη, έχεις δίκιο.
3: Τότε που πιάσανε φωτίες, νομίζω.
2: Δημήτρη, έχεις δίκιο. Δημήτρη είναι και δεκάρα εντωμεταξύ.
3: Και 20 Σεπτεμβρίου το 15 ο Τσίπρας.
2: Δημήτρη, έχεις δίκιο. Χαίρομαι με διαψεύδεις εξής. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Και στο κορίτσι. Λοιπόν. Και, τι άλλο έλεγα για Σαμαρά, έλεγα. Ότι, νομίζω ότι τα είπα όλα. Αυτό. Διαβάστε και την απογευματινή του ρεπορτάζ.
3: Θα διαβάσουμε. Θα συζητήσουμε μετά για το ουκρανικό drones εκεί στη Λευκάδα. Θα μιλήσουμε μετά έτσι για πολλά άλλα πράγματα ακόμα.
2: Τι λες, τι λες.

0: Λευκά θα ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.
1: Γιατί.
0: Ρε, εσύ τέτοια ντρόουν έχουν βρεθεί, λέει, και στην Τουρκία και πού αλλού, ακούω ρεπορτάζ, αλλά δεν είχαν καλά, δεν έχει σκάσει κανένα από αυτά. Δηλαδή τα αφήνανε και φεύγανε περιμένοντας να περάσει κανένα πλοίο του σκιώδη ρωσικού στόλου για να του ρίξουν, ας πούμε, οι Ουκρανοί.
1: Όχι, αυτά μεταφέρονται με εμπορικά πλοία.
0: Ναι, είναι τα αφήνουν μέσα. Ναι,
1: είναι
0: τα
1: πάνω.
0: Μπράβο. Σαν τέντερ, ας πούμε.
1: Τα αφήνουν, και τα αφήνουν, ναι, όταν δουν ένα στόχο,
0: ναι,
1: και τον στοχοποιούν. Αυτό γίνεται με τηλεχειριστήριο. Ναι, από μακριά.
0: Όπως όλα τα ντρόουν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό
1: και πάει και χτυπάει.
0: Ναι, αυτό λέει, είχαν σπάσει οι αισθητήρες του.
1: Δεν έπιασε, ναι.
0: Και οι υπεροκροτητές του είχαν σπάσει. Αλλά έχουν βρει, λέει, και άλλα. Όχι μόνο τέτοια. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις τις διάβαζα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω που είναι ένα βασικό θέμα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, έχουμε πάρει τόσα πράγματα, τόσα όπλα, τόσα αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κοντά στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ας πούμε να σκάσει αυτό, για παράδειγμα, και ένα εμπορικό πλοίο εκεί κοντά. Τι γίνεται με τις χώρες που ήταν αυτό το
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ περιμένω από το Υπουργείο Άμυνας απαντήσεις σε αυτό, ας πούμε. Το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει δώσει απαντήσεις, κατά την άποψή μου. Έχει πει ένα, καταρχάς έχει ακουστεί ένα, ότι δεν ήταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Το οποίο ήταν προφανώς στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αν έχει ακουστεί.
1: Όχι, όταν έγινε αυτό το πλοίο που το έβγαλε η μάνα, δεν ήταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Εκεί που βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά.
1: Και έχει ένα ενδιαφέρον σε αυτό να δούμε. Επίσης αυτό δεν ήταν.
0: Και το Υπουργείο Ναυτιλίας επίσης έχει θέμα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι δεν ξέρω αν έγινε έτσι, αλλά εγώ την πρώτη μέρα θυμάμαι ότι οι ψαράδες ειδοποίησαν το λιμενικό και το λιμενικό είπε: ρημουλκίστε το μέχρι εδώ.
1: Ναι, ναι. Είναι Ουκρανικό.
0: Ναι,
1: είναι Ουκρανικό.
0: Ναι, είχε
1: έγινε
0: και
1: επαφή με την Ουκρανία.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε διαμαρτυρία. Το βασικό θέμα είναι το εξής, που νομίζω βάζει. Και να πάμε αμέσως μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα που βάζει. Ναι. Που υπάρχει. Μεταφέρουν τον πόλεμο οι Ουκρανοί στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάνουν πολλές. Θυμάσαι κάπου νοτιός της Κρήτης πρόσφατα που έγινε μια τέτοια επίθεση σε ρωσικό εμπορικό.
0: Ναι,
1: έτσι, και πιάνουν εμπορικά κυρίως πλοία. Αυτά
0: για
1: που
0: το σκιώδη στόλο. Αυτό που λένε το σκιώδη στόλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο αυτό, και εμπορικά πλοία μαυρούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι δίνουν τη μάχη. Λοιπόν,
0: κοίταξε, επειδή σήμερα έχουμε πολύ πράγμα, γιατί πουλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κίτσιμης και η Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Κύριε Χαλάρη.
1: Ένα μήνυμα παίρνω, λέει, σε μάτια. Θα μου το λέγει και η μάνα μου αυτό όταν είχα κάτι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και εμένα μου. Μάτι.
1: Μια τυφλή.
0: Ρε μάνα, εγώ πειρετώ ίωση. Όχι, μάτι.

Μη με κοιτάς καθόλου με τις γουρλωματάρες σου. Μη με κοιτάς γιατί ματιάζουμε.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
5: Κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
4: Και θα ξεκινήσουμε με τον. Μου φέρε και γούρι την πρώτη εβδομάδα. Με τον Γιώργο Παπαχρήστο, τον συνάδελφο, τον πολιτικό. Το σύμβουλο έκδοση εφημερίδα.
5: Τον ρωτήσουμε λέει, για την ΑΕΚ.
4: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα,
6: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μ' αρέσει η αγγλική συνέπεια με την οποία. Αυτό αποκαλείστε ο κύριος Ξενάκης, ο κύριος
4: Ξενάκης. Δεν σ' αρέσει.
6: Λόρδι,
4: Λόρδι είμαστε, Λόρδι.
5: Θα μιλάει για τον εαυτό του, πες τον Γιώργο.
6: Καλημέρα σας, λοιπόν.
4: Γεια σου, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
6: Πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε.
6: Θα σε έλεγα και πότε τα λέγαμε ότι είναι την καλύτερη ομάδα.
4: Την πιο σταθερή, θα έλεγα εγώ.
6: Την πιο σταθερή.
4: Καλύτερη δεν νομίζω ότι ήταν, αλλά
6: έχει και ένα υπέροχο γήπεδο το οποίο
4: ουσιαστικά
6: σπρώχνει την ομάδα.
4: Αυτό.
6: Ισχύει.
4: Του χρόνου θα έχετε και εσείς.
5: Λοιπόν, έχουμε νέα λεπτά, Γιώργο. Γιατί μετά πρέπει να πάμε σε διαφήμιση που είναι στην ώρα.
4: Πάμε
5: γρήγορα.
4: Έκανε ανάρτηση. Να πω την ανάρτηση Τσίπρα. Μικρή, πολύ μικρή. Έκανε ανάρτηση πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας. 9 πόλεις, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί στο ταξίδι της Ιθάκης. Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την Ιθάκη στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Όσες και όσοι προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της και φυσικά όσες και όσοι μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει, βάζει το ερώτημα. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας.
6: Ναι. Ανατριχιαστικό. Μας κρατάει σε αγωνία ο πρόεδρος. Ενώ όλοι ξέρουμε είναι αυτό που λέει θέλει η άλλη να κρυφτεί, αλλά δεν την αφήνει χαρά. Ναι. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος θα το κάνει το κόμμα. Ναι. Θα το ανακοινώσει και σύντομα. Μάλιστα αν επιταθούν αυτά τα δημοσιεύματα, παύλα προβλέψεις, ότι οι εκλογές οι πρόωρες θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι θα το κάνει και άμεσα.
5: Τι πιθανότητες δίνεις? Να πούμε ότι, να πω εγώ, ας πούμε, λέμε και ξαναλέμε ότι Τσίπρας και Καριστιανού το Μάιο, Τσίπρας άντε αρχές την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και πιθανόν και Σαμαράς πριν το καλοκαίρι. Τι πιθανότητες δίνεις για εκλογές, Γιώργο?
6: Πολύ μεγάλες πια, διότι φαίνεται πως οι ειδικότερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία και αυτές που προφανώς κατά τις προβλέψεις κυβέρνησης θα είναι πιο δύσκολες σε ό,τι ζούμε μέχρι τώρα εξαιτίας του πολέμου, φαίνεται ότι την οδηγούν στην απόφαση αυτή να πάει σε πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο. Έχουμε πει και τα πρακτικά ζητήματα εδώ, τα έχουμε πει πολλές φορές, τα πρακτικά ζητήματα που υπάρχουν και τα οποία αφορούν στην ανάληψη Προεδρίας της χώρας του χρόνου τον Ιούνιο, που επιβάλλουν να υπάρχει πραγματική κυβέρνηση, όχι και η υπηρεσιακή η οποία θα αναλάβει αυτό το έργο. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης εκτιμάει ότι συνθήκες, κακή δημοσκοπική εικόνα, ανεξάρτητα από το τι λένε οι δημοσκόποι που διαθέτει το Μέγαρο Μαξίμου, η εικόνα είναι κακή. Δηλαδή, η πραγματική.
5: Και γιατί να πάει τότε σε εκλογές, θα πει κάποιος.
6: Πάει σε εκλογές, διότι θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, που μπορεί να χρειαστούν και δύο και τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, πιστεύει ότι πόντο-πόντο θα καταφέρει με το δίλημα εγώ ή το χάος να κερδίσει την αυτοδυναμία. Αυτό εννοώ. Είναι πολύ απλό. Είναι απλούστατος ο συλλογισμός που γίνεται και έχει προσχωρήσει και αυτό σε αυτή την ιδέα. Σας θυμίζω ότι πιεζόταν να ξεκινήσει από τώρα. Υπήρχε ισχυρή τάση στο εσωτερικό της κυβέρνησης να ξεκινήσει από τώρα και ο μόνος ο οποίος αντιδρούσε ήταν ο κύριος Πιερακάκης για δικούς του λόγους.
5: Και επίσης, χρόνο.
6: Ναι, και επίσης υπάρχει και το μεγάλο θέμα ότι είναι κάπου 3-4 δις τα οποία πρέπει να πάρει η χώρα μέχρι το
5: Σεπτέμβριο. Οπότε λοιπόν, τώρα,
6: υπήρχε αυτό.
5: Τώρα είχαμε χθες και τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ένα σχόλιο.
6: Ένα σχόλιο. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε ότι έσπασε πρώτον την πατρίδα, την παράταξη και τις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό όλο είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι πρέπει να ανοίξει ο φάκελος. Γιατί όταν λες έσωσα τις μυστικές υπηρεσίες, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Από ποιον απειλούνταν οι μυστικές υπηρεσίες? Απειλούνταν, ας πούμε, από τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Γιώργο τον Μιλωνάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη? Ποιος απειλούσε τις μυστικές υπηρεσίες και με ποιο τρόπο, ώστε να τους παρακολουθούν ταυτόχρονα και η ΕΕΠ και το Πρέντατο? Επίσης το άλλο λέει ότι στην πατρίδα έναντι ποιου ήταν Τούρκοι κατάσκοποι, ήταν Σκοπιανοί κατάσκοποι, τι διάλογο ήταν? Με κάποιο τρόπο μας έσωσε ο Γρηγόρης όλους και την πατρίδα τον ευγνωμονούμε γι' αυτό, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα εισαγγελέας να πει έλα εδώ αδερφέ να μας εξηγήσει λίγο τα πράγματα. Νομίζω ότι για μιλήσουμε σοβαρά, νομίζω ότι η επανεμφάνιση αυτή με τον τρόπο που έγινε, με τον ηχηρό τρόπο που έγινε, ξαναφέρνει πάλι στο προσκήνιο το σκάνδαλο των υποκλοπών και πότε? 5 μέρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ο άνθρωπος αυτός, αλλά πάντως μόνο ζημιά κάνει στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό του.
5: Μάλιστα. Τώρα αυτή την κόντρα των υπουργών Άδωνης Δένδιας.
6: Αυτή έχει προβολή στη μετά Κυριάκο Μητσοτάκη εποχή, είναι προφανές. Ο Άδωνης προσβλέπει στο να εκφράσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νίκος Δένδιας βλέπει κάτι ευρύτερο. Βλέπει, ας πούμε, το χώρο του πολιτικού κέντρου. Δηλαδή βλέπει τον εαυτό του ως ένα δεύτερο Κυριάκο. Κυριάκο Μητσοτάκη εννοώ. Η κόντρα και σε θεωρητικό επίπεδο και σε ιδεολογικό πολιτικό, αλλά κυρίως σε επίπεδο επιρροής για μετά τις εκλογές, όταν και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να τα παρατήσει.
4: Λοιπόν, τώρα να σε ρωτήσω κάτι, μια που ξεκίνησα εγώ με τον Τζίπρα, θα συνεχίσω. Επειδή σήμερα θα κάνει και μια ομιλία η οποία λέει θα είναι και λίγο πιο πολυπολιτική.
6: Ναι, στο Χαλάνδρη.
4: Που ήταν στο Χαλάνδρη, ακριβώς. Ναι, και ουσιαστικά την προαναγγέλουν εδώ και μέρες από το γύρω-γύρω περιβάλλον του ως την πρώτη ουσιαστικά ομιλία μετά την Ιθάκη, που θα δείξει ότι έρχομαι, κατεβαίνω. Αυτό. Πόσο νομίζεις θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό και ποιος θα επηρεάσει κυρίως? Γιατί εντάξει, δεν φαντάζομαι επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, αυτή θα την επηρεάσει προφανώς η κάθε Σαμαρά.
6: Θα επηρεάσει το χώρο της κεντροαριστεράς. Ναι, θα επηρεάσει καταρχήν το χώρο της αριστεράς. Νομίζω ότι αυτές οι γελιότητες που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβουν τέλος. Δηλαδή δεν γίνεται ο πρόεδρος του κόμματος να θέλει να πάει με τον Τζίπρα. Οι βουλευτές του κόμματος να λένε ότι με το που θα κάνει το κόμμα εμείς θα φύγουμε, να υπάρχει μια τάση μέσα που να λέει εμείς δεν φεύγουμε, εμείς θα κρατήσουμε τη σφραγίδα του κόμματος, ενώ
4: και να μην γίνει τίποτα με όλα αυτά.
6: Λοιπόν, εκεί θα διαλύσει και τη Νέα Αριστερά. Υπάρχει αυτό το 60-40 που είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα. και οι μικρότερες κινήσεις, από τις οποίες δεν βλέπω να παίρνει, πρέπει να σου πω, γιατί αυτοί που έχουν ταχθεί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου ή με τον Γιάννη Βαρουφάκη είναι αυτοί οι οποίοι διαφώνησαν πολιτικά με τις κινήσεις.
4: Το Πασόκ τώρα, το Πασόκ.
6: Θα το επηρεάσει, προφανώς θα το επηρεάσει. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει και αυτή η κάστα των ψηφοφόρων. Θα δείτε οι δημοσκοπήσεις που θα φέρουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και το Πασόκ στην τρίτη, με το που θα ανακοινώσει το κόμμα. Δεν ξέρω πόσο πραγματικά θα είναι αυτά, αλλά είναι ένας απότερος στόχος του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος τι θέλει, να εμφανίσει τον κύριο Τσίπρα μπροστά. Συνδυάσετε όλο αυτό με τη, ας πούμε, με το ντοκιμαντέρ, τη σειρά ντοκιμαντέρ του Sky. Τι θέλει με όλο αυτό, θέλει να δείξει ότι εγώ και ο άλλος ο οποίος μας πήγε στα βράκια. Είναι ένα πιο σύνθετο πράγμα. Θα το δούμε.
4: Μάλιστα.
6: Θα το δούμε να εξελίσσεται.
4: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
6: Ευχαριστώ και εγώ.
4: Να σε καλά. Καλημέρα μας, καλημέρα μας. Τώρα να πω κάτι το οποίο πριν από λίγο έγινε, γιατί το ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος. Με τίτλο διαβάζω εδώ: Μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 στην παραλία της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξίες μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ. Με ελεύθερη είσοδο, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζεται τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος, η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες, να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Μαζί, φίλοι, καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής, θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, με την αρρωγή της ΔΕΗ και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη. Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά, γι' αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα. Και θέλω να σου το ξαναπώ. Γι' αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή. Έτσι έχει βγει η πρόσκληση. Γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Αντώνης Ρέμος, να πούμε ότι μέγας χορηγός είναι η ΔΕΗ και χορηγή επικοινωνίας η Next Step Media και το iEfημερίδα. Να το πούμε και αυτό. Παραγωγή της Γαλαξίας Live Production. Λοιπόν, θα είναι αυτό, φαντάζομαι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σε 9 του Θεσσαλονίκη. Θα θυμίσει ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου το 85 στη Θεσσαλονίκη. Φοβερή εκδήλωση. Μακάρι να μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
5: Είναι η επόμενη εβδομάδα από τότε που θα πάει με
4: την έκθεση. Ναι, την επόμενη.
5: 4-5 είναι Σεπτεμβρίου η έκθεση φέτος.
4: Την Κυριακή θα πάει την άλλη, λογικά θα είναι. Όχι, τελειώνει την Κυριακή. Εκείνη πάει ο αρχηγός εξομολογία του Γκουλέα. Στην άλλη Κυριακή. Του Ανδρουλάκη ομιλία θα είναι. Λοιπόν, το βράδυ θα είναι στην αυλία. Μπορεί να πάει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, σας παίρνουν και εσάς φίλοι και γνωστοί να σας ρωτάνε, ξέρεις κανένα γιατρό ή κανένα μάστορα, πάρ το 11888 ή μπε στο 11888.gr. Ή κατέβασε το 11888 app για να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και ηγημένη εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά που θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα. Και τώρα θα πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, που θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την πρώτη του αντίδραση στο σημερινό μήνυμα Τσίπρα πρωινό και στη σημερινή του ομιλία, και γιατί ακούσαμε και τον Γιώργο Παπαχρήστο να λέει ότι θα επηρεαστεί σαφώς το ΠΑΣΟΚ από τις. Και αυτό θέλει και η κυβέρνηση.
5: Για τις εκλογές.
4: Θέλει και η κυβέρνηση.
5: Και για τη συνέντευξη της Κυριακής. Ο κτίρι μου.
4: Ναι, για όλα, για όλα, για όλα. Ναι. Εγώ τα θέλω να τα ρωτήσω για αυτά. Εσύ ρωτώ τον κατάλληλα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
8: Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1.
19: Και γρήγορα στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
18: Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
20: Καλημέρα.
18: Λοιπόν, μια ερώτηση πάλι, δεν το ξαναδιαβάσω όλο. Έχει πριν από λίγο, καμιά ώρα περίπου, μια ανάρτηση ο κύριος Τσίπρας, που αφού λέει ευχαριστεί για την παρουσία του κόσμου στην Ιθάκη κλπ., τελειώνει λέγοντας το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει. Φαίνεται πως μπαίνει στην εκλογική μάχη και μάλιστα τάχιστα. Γιατί προφανώς υπάρχουν αυτές οι φήμες ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, το αργότερο.
20: Θα σας πω πρώτα να κάνω ένα σχόλιο για κάτι θεωρώ πιο σοβαρό.
18: Ναι.
20: Χθες ο κύριος Δένδιος, υπουργός Άμυνας, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έκανε αναφορά σε ντρόν που βρέθηκε έξω από τα χωρικά ύδατα.
18: Ναι.
20: Ή σε διεθνή χωρικά ύδατα.
18: Ναι.
20: Όλες οι ενημερώσεις που υπάρχουν είναι ότι βρέθηκε εντός χωρικών υδάτων στη Λευκάδα.
18: Ναι. Σε μια σπηλιά μέσα είναι.
20: Επικίνδυνοι ακροβατισμοί. Σε λίγο θα μας πούνε ότι η Λευκάδα κοίται μακράν. Είναι έξαλλη κάτοικη της Λευκάδας.
19: Νομίζω η διαρροή που υπήρχε αργότερα ήταν λάθος. Εννοούσε ότι έξω έγινε. Το άφησαν εκτός
20: των χωρικών υδάτων. Πρέπει να γίνει με σαφήνεια διαφορετικά. Εδώ υπάρχουν εθνικά επικίνδυνοι ακροβατισμοί προκειμένου η κυβέρνηση να μην λογοδοτήσει για ευθύνες που έχει σε σχέση με το ότι έχει γίνει σε έφραγο αμπέλι ο θαλάσσιος χώρος μας.
18: Ναι.
20: Δεν μπορεί ο υπουργός να λέει αυτά. Αν είναι λάθος, πρέπει να δηλώνει ότι έκανε λάθος. Όχι απλά να βγαίνουν διαρροές. Αυτά δεν είναι πράγματα, ξέρετε, πουσιώδη. Δεν είναι στα πλαίσια της παραπολιτικής. Είναι βαθιά πολιτικά. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Χθες διάβαζα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, όπου μιλούσε για την μεγάλη επιτυχία του εξαδικαστικού μηχανισμού. Και μέσα στην ανάρτηση τι λέει ο Πρωθυπουργός, ότι ένας από τους λόγους όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη αύξηση είναι η αλλαγή που έγινε και πλέον μπορεί να δώσει μέσα στον εξαδικαστικό το ένα από τα δύο σπίτια για να σώσει το άλλο ως πρώτη κατοικία. Πρέπει να τον ενημερώσουμε ότι αυτό το έχει ανακοινώσει ο Υπουργός, αλλά δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να βγαίνει και να μην ξέρει τι λέει σε αναρτήσεις. Να λέει ότι είναι κεντρικός λόγος όπου ενισχύει ο εξωδικαστικός κάτι που δεν έχει ακόμα ψηφιστεί και εφαρμοστεί.
18: Καλά.
20: Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να πιστεύω ότι είπε τέτοιο ψέμα. Τον εκθέτουν συνεργάτες. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να φαίνεται να μην ξέρει που πάνε τα τέσσερα.
18: Μάλιστα.
20: Και να έρχεται και να λέει πόσο καλά πηγαίνει κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει.
18: Ναι.
20: Δεν υπάρχει καν σε νόμο. Είναι ανακοίνωση, την έχει κάνει το Υπουργείο.
18: Εντάξει, το θέμα το ξέρετε καλά εσείς, έτσι κι αλλιώς το γνωρίζουμε.
20: Αλλά εγώ το λέω γιατί εδώ πέρα έχω μια κυβέρνηση η οποία αυτό δείχνει πως παίζει μόνο με την επικοινωνία και τίποτε άλλο. Και εδώ εγώ απευθύνω και την εκπομπή σας, σε λίγο θα το κάνω και με ανακοίνωση, στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος οφείλει να απαντήσει. Έχουμε μετά τη συνέντευξη του κυρίου Ντίλιαν μια δεύτερη συνέντευξη. Η δε κατά τη γνώμη μας δείχνει τον Πρωθυπουργό ως το κέντρο της οργάνωσης του σκανδάλου των υποκλοπών του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος δεν είπε τίποτα για την ταμπακέρα βέβαια, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλη ηθική αυτογή. Και δεν τον βλέπουμε να αρνείται ότι γνώριζε ή την εμπλοκή του από αυτά που λέει χθες. Ωραία. Ελπίζω ο κύριος Μαρινάκης να βρει να σχολιάσει τη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, εκτός αν μας πει ότι ο Πρωθυπουργός, όπως είχε μπερδέψει τον Ντίλαν με τον Ντίλαν, έχει αρχίσει να ξεχνάει και τον κύριο Δημητριάδη.
19: Έχω την ανάρτησή σας αυτή ήδη εδώ στον υπολογιστή μου. Μιλάτε και να σχολιάσετε την παρέμβαση με Νουδάκου κλπ. Ήθελα να σας το ρωτήσω, γιατί λέτε ότι αποφεύγει όπως ο διάβολος στο λιβάνι τη δημόσια ανταλλαγή μαζί σας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
20: Εντάξει, τον έχω καλέσει. Αν θυμάστε, μου είχε ασκήσει κριτική, γιατί δεν πήγα στο συνέδριο που έκανε, που το ονόμαζε συνέδριο αλήθειας, για να νομοποιήσω το διάλογο για την τοξικότητα,
18: ναι,
20: που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση. Και τι θα πει, ότι όποτε θέλει, εγώ εδώ είμαι, να μπορέσουμε σε ουδέτερο έδαφος να συζητήσουμε. Το αποφεύγει συνεχώς. Είχε μάλιστα πει ότι δεν το κάνει γιατί είναι υπουργός. Εγώ δεν ξέρω ότι οι υπουργοί μιλάνε μόνοι τους. Ότι ο ρόλος του υπουργού είναι να προχωράει σε μονολόγους και να μην έρχεται σε δημόσια υγιή αντιπαράθεση με τους πολιτικούς αντιπάλους. Δεν το γνώριζα. Δεν γνώριζα ότι υπάρχει κάπου ένα πρωτόκολλο ότι οι υπουργοί δεν βγαίνουν σε πάνελ με άλλους πολιτικούς αντιπάλους. Νόμιζα ότι βγαίνουν.
19: Τώρα τις διαρροές και αμέσως μετά θα πάμε στο κόμμα Τσίπρα.
20: Άρα γι' αυτό λέω λοιπόν ότι, για να μπω στην ουσία και να πάμε μετά όπου θέλετε. Άρα εδώ είναι πολύ καθαρό. Πρέπει να απαντήσει και να σχολιάσει και αυτό που ο κ. Δημητριάδης, αλλά και αυτά τα οποία είπε ο κ. Μενουδάκος. Ο κ. Μενουδάκος χθες είπε ότι είναι πρωτοφανή στην καριέρα του η άρνηση συμμόρφωσης της ΕΕΠ στην απόφαση του ΣΤΕ για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Λέει, δεν το έχω ξαναδεί. Και λέει και ότι, όπως είδα την υπόθεση και όπως με ενημέρωσαν οι επιστήμονες της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούσε μόνο από ιδιώτες να οργανωθεί μια τόσο πολυδάπανη λειτουργία ενός λογισμικού όπως είναι το Predator. Σε αυτά ελπίζω ο κύριος Μαρινάκης.
19: Το μεσημέρι έχει briefing. Θα δούμε, κύριε Τσοκαλά. Τώρα υπάρχουν διαρροές για εκλογές Σεπτέμβρη, αντ' Οκτώβρη.
20: Ναι.
19: Το σχόλιο σας.
20: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Ναι. Μα και χθες, αν είδατε στη δήλωσή μας, ακριβώς και επευκαιρία της δήλωσης Δημητριάδη, που κατά τη γνώμη μας, ξέρετε ότι ο κύριος Δημητριάδης εκ νέου αναζητά πολιτικό ρόλο, είναι ένα κεντρικό στιγμιότυπο της παρακμής που βιώνει η χώρα. Η λύση είναι εκλογές. Αύριο το πρωί. Μπορεί να τις κάνουν και τον Ιούνιο. Ακόμα καλύτερα.
18: Δυσκολεύει την προσπάθεια μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ο Σεπτέμβριος δεν είναι πολύ μακριά πια. Είναι πόσο είναι, τέσσερις μήνες είναι. Η είσοδος και νέου κόμματος από το χώρο σας, τον κύριο Τσίπρα, γιατί νίκη με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.
20: Ας πω, πρόσεξτε. Εδώ βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη, διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε: εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί?
19: Δεν λένε θέλουμε,
18: βλέπουμε.
20: Λένε και βλέπουν, λένε και θέλουν.
18: Πιθανότατα.
20: Ο Μαρινάκης είπε: τον θέλουμε γιατί είναι χορηγός μας. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε: τον θέλουμε γιατί είναι βολικό.
18: Λογικό είναι αυτό που λέτε. Ναι, ισχύει.
20: Εγώ δεν λέω ότι μπορεί κάποιοι και να το βλέπουν. Δεν είναι. Όταν όμως κυρίως κάτι το θέλεις, αν το θέλεις, το βλέπεις κιόλας όπως θέλετε.
18: Ναι.
20: Άρα εγώ θεωρώ ότι πιο πολλοί το θέλουν και επειδή το θέλουν, κάνουν ότι το βλέπουν. Γιατί πουθενά άλλου δεν φαίνεται. Θέλω να σου πω, προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κρυθεί. Είδατε το παράδειγμα χθες. Ο κύριο Τσίπρας και έκανε μια δήλωση για τις τράπεζες. Όπου στην ουσία είπε αυτά που λέει και το Πασόκ. Η επίθεση που δέχτηκε γιατί? Όταν έχει καταργήσει εσύ σαν κυβέρνηση την προστασία πρώτης κατοικίας, το νόμο 3869 του 2010, του Δόρου Παδρεού, με υπουργό την κυρία Κατσέλη, αυτός καταργήθηκε, ξέρετε, το Φεβρουάριο του 2019. Όταν έχω μια κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας που έχει κάνει τέρατα με τους πληστηριασμούς, τη διευκολύνει να έχει αντίπαλο κάποιον που μπορεί να το πει και εκείνου, μα και εσύ κατήργησες τον νόμο για την κατοικία. Όταν αυτή την κυβέρνηση εμείς την κατακρίνουμε ότι έχει κάνει πάρτι τα φαντς, τη διευκολύνει να λέει μα ο Τσίπρας έβαλε τα φαντς. Όταν εμείς τους λέμε δεν έχετε δώσει πραγματικές αυτή.
18: Είναι πιο βολικός αντίπαλος, λέτε, για τη Νέα Δημοκρατία.
20: Ναι, τους διευκολύνει να λένε ναι, αλλά ο Τσίπρας έχει κόψει το ΕΚΑΣ. Γι' αυτό εμείς λέμε. Εμάς δεν είναι αντίπαλο μας ο Τσίπρας. Αντίπαλο μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να μην υπάρχει κατακαιρματισμός των κοινωνικών δυνάμεων. Καλούμε τους πολίτες να πάνε και να στηρίξουν την πάθηση εκείνη που φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
18: Θα μπορούσε να είναι και με την εκλογική σύμμαχό σας.
20: Θα δώσει τα αρέστα της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντίπαλο του Πασόκ. Και θα σας πω και ένα σενάριο, γιατί το καταλαβαίνετε, είστε πολύ έντονοι.
19: Ένα λεπτό ούτε, κύριε Τσουκαλά, πρέπει να πάμε δυστυχώς.
20: Ναι, χρόνος, ναι, πάνω στο καλύτερο.
19: Ναι, πέστε το όμως.
18: Αφήσαμε το καλύτερο πάντα στο τέλος.
20: Περιμένω πλάκα.
19: Ναι, ναι.
18: Σας ακούμε.
19: Σας ακούμε.
20: Α, να σας περιμένω λίγο στο διάλειμμα, δεν έχω θέμα. Έτσι το είπα.
19: Όχι, μετά
20: είναι εγώ ήθελα να πω ότι θα παίξει τα αρέστα της Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντιπολιτευτικό. Γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, αν έχει απέναντι ένα ισχυρό Πασόκ, στη δεύτερη ξέρει ότι επειδή ο κόσμος του κέντρου, αλλά ακόμα και ο κόσμος και το δεξιάς, θα μπορούσε αν είχε παράπονα να στηρίξει Πασόκ, όπως και της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
19: Ας το κρατούμε αυτό. Νομίζω ότι είναι είδηση της ημέρας κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν υπάρχει τώρα, δηλαδή και δεύτερο λέτε να είμαστε, έχει το ενδιαφέρον του. Ευχαριστούμε
20: πολύ. Εγώ λέω θα είμαστε πρώτοι.
19: Ναι, ναι,
20: αλλά και δεύτερη να είμαστε.
19: Αυτό λέω.
20: Στην πρώτη κάλπη για λίγο, στην δεύτερη κάλπη, εκεί είναι σίγουρο ότι μόνο τον Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο.
19: Λοιπόν.
18: Μάλιστα. Ενώ αν είναι ο κύριος Τσίπρας, λέει δεν μπορεί να είναι πρώτο εδώ.
19: Ναι.
18: Γι' αυτό λέει. Λοιπόν, ωραία. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ζαχαριάτη, τον έχουμε αμέσως μετά γι' αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον και ο οποίος και μας ακούει, νομίζω.
19: Ευχαριστούμε.
18: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
19: Πρώτη
18: για
19: φορά που γίνεται αυτή η πρόβλεψη. Ότι μπορεί να είμαστε και δεύτερο κόμμα. Ναι. Ναι, αυτό λέω.
18: Εντάξει, αυτό. Εγώ είπα να μην το σχολιάσω στον αέρα, εσύ να σχολιάσεις.
19: Επάντε, γίνεται.
18: Λοιπόν, βάλε λίγο ρέμα, αν θες. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε Πανούλη, έτοιμος ήσουν, μπράβο μια που...
2: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει.

0: μηνύματα, μηνύματα αδιαβαστά, μηνύματα αδιαβαστά, μηνύματα αδιαβαστά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη από το Ιράν της αμερικανικής πρότασης για κατάπαυση του πυρός. Το Brent κυμαίνεται στα 105,80 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 100 δολάρια. Το Ιράν ζητεί τον άμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, να δεσμευθούν οι ΗΠΑ ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και να αρθεί η αμερικανική απαγόρευση πωλήσης ιρανικού πετρελαίου. Εντελώς απαράδεκτη απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Αττικόν, σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών, θα παραμείνει ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο εντοπίστηκε ο Χανταϊός, είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση. Προληπτική μεταφορά του στο νοσοκομείο ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τόνισε ότι δεν υφίσταται απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας. Εν τω μεταξύ, ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το Κρουαζιερόπλου στα Κανάρια νησιά διαγνώστηκε θετικός στο Χανταϊό, έχοντας ήπια ασυμπτώματα, ενώ ένας ακόμη είναι ελαφρά θετικός, ανακοίνωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας. Μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας στο γαλάζιο μηχανισμό θα στείλει, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινή, ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Την ίδια ώρα επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών πριν από το τέλος του χρόνου. Θα απευθύνω ερώτηση προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ώστε να τοποθετηθεί επί της συνέντευξης του κ. Δημητριάδη, ο οποίος υποστηρίζει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές για να προστατέψει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 21 Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, η Μαρία Καριστιανού θα εξαγγείλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. 69χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στον πολάτη Κορινθίας. Έρευνες των αρχών προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Βρέφος εντοπίστηκε νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Πληροφορίες ότι συνελήφθη η μητέρα του και φέρεται να κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό πτώματος 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού Λουδία. Δύο άνδρες 43 και 44 ετών φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου να είναι πιστοί στις πολιτικές του, ιδίως στο προεδρικό διάταγμα για την ακύρωση του δικαίου του εδάφους. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός στρέφει το ενδιαφέρον του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-offs. Ο Χρήστος Ζαφίρης δεν θα είναι διαθέσιμος για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκούρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: αλλά μην το πει. Αυτός που λες είναι εθνικός ύμνος και όχι το «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί».
1: Σαν ανδρών λες. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, την καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους, ιδιαίτερα στους αεξίδες.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κυρκός. Δημήτρη, σε τι ομάδα είσαι, δεν σε έχουμε ρωτήσει ποτέ ή δεν είσαι τίποτα, τίποτα.
2: Ολυμπιακός.
0: Α, το κρύβεις επιμελώς, γιατί.
1: Α, το κρύβεις και στα καλά του και στα κακά του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μας το έχει πει ποτέ αυτό. Ναι, δεν είναι φαίνεται.
1: Λοιπόν, εξακολουθώντας να καταγγέλω την εφημερίδα των συντακτών γιατί έχει μικρίνει τη στήλη του Δημήτρη Κανελόπουλου.
0: Γιατί είναι Δημήτρη πρωταθλητή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δύο του ήδη διαβάζω από τη στήλη του. Έπαιξαν μετάλλικα τραγούδι τρύπες. Αν έχει λίγο χιούμορ ο Αγγελάκας, πρέπει να βγει και να πει σιγά κι εγώ έχω παίξει μετάλλικα.
0: Καλό, καλό.
1: Και ακόμα κάτι από αυτό. Ακούσαμε Ζορμπά στο ΟΑΚΑ και ψάχνουμε δεξιά και αριστερά από πού θα σκάσει η Γιάννα αγκαλιά με τον Ζακρόγκ.
0: Το χιούμορ του διαδικτύου. Κοίταξε, το διαδίκτυο έχει το δηλητήριό του, το απίστευτο έτσι, τον εμετό του, αλλά έχει και το χιούμορ το συγκλονιστικό.
1: Να τα πούμε και αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εμείς ξεκινήσαμε.
1: Ιδιαίτερα στα εκτζίδες όπως
0: να. Το είπα αυτό, εντάξει. Καλή θα είναι, γιατί το χαρήκαμε. Λοιπόν, να σου πω. Αυτό που μας είπε ο κ. Τσουκαλάς κλείνοντας την εκπομπή, μην το αφήνουμε στην άκρη, γιατί είναι πρώτη φορά νομίζω. Εγώ το έχω ξανακούσει.
1: Το επισήμανα εκεί, ενώπιον του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να το ξαναεπισήμανα, να το επισήμανα και εγώ μια φορά, ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρώτη φορά. Λέει, στόχος μας είναι να είμαστε με μια ψηφοφόρηση, δεν αλλάζει ο στόχος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και δεύτερη να είμαστε, αν η διαφορά είναι μικρή, αν είμαστε κοντά-κοντά.
1: Αν κι άλλο αν. Αν η διαφορά είναι μικρή.
0: Ναι, με μικρή, δεν ξέρω αν είπε αν. Είπε ναι, με μικρή διαφορά και δεύτερη με μικρή διαφορά, νομίζω. Είπε. Ναι. Δεν είπε αν. Με μικρή διαφορά. Ναι,
1: λόγος είναι και αυτός,
0: θα τον συντρίψουμε στο δεύτερο στι επόμενε εκλογέ. Όπω α πούμε, νομίζω ότι έχει στο μυαλό του κάτι με αυτό που έγινε με τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Βούκα. Μόνο που τότε κατεβήκανε δύο στι επόμενε εκλογέ. Ενώ τώρα στι επόμενε εκλογέ θα ξανακατεβούν όλοι. Δεν είναι ότι κατεβαίνουν, θα κατέβει ο πρώτο και ο δεύτερο.
1: Θα το ξαναπώ και πει ακόμα φορά.
0: Ισχύει αυτό που λέω.
1: Μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αντικειμενικά να υπάρχουν αλλαγές στα κόμματα. Δηλαδή να ενωθούν δύο κόμματα.
0: Δεν φτάνει ο χρόνος.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Γιατί αν πεις πάω για πρώτο στις δεύτερες εκλογές και κάνεις κόμματα, πρέπει να κάνεις ένα κόμμα ενιαίο. Πρέπει να αλλάξει καταστατικό.
0: Ναι, πρέπει να γίνει, δημιουργήσεις... ας πούμε, το Πασό και το κόμμα Τσίπρα, αν υποθέσουμε πως είναι δεύτερο-τρίτο αυτό, να γίνουν ένα κόμμα.
1: Ναι, δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν προλαβαίνω το κάνω.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Είναι τρεις διερευνητικές. Ναι, ναι, τρεις. Εδώ ένα παιχνίδι είναι. Όποιος είναι δεύτερος θα επιχειρήσει να διαβολήσει τον άλλον. Τα υπόλοιπα είναι για να έχουμε. Να λέμε.
0: Όλα αυτά με την προπόθεση ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει, αλλά λέμε τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Νέα Δημοκρατία αρκετά μακριά. Τι δείχνουν είναι πρώτο κόμμα. Θα έχει μια διάσπαση ακόμα. Θα δούμε τι θα πάρει ο κύριος Σαμαράς, γιατί τελικά θα κατέβει από ό,τι φαίνεται στις εκλογές. Εγώ έπεσα έξω.
1: Όπως όλα δείχνουν. Ναι, ναι, ναι. Όπως όλα δείχνουν.
0: Τα κάνουμε, πέφτουν πάντα μέσα στις εκτιμήσεις μας και τον Μπάουκ πρέπει να πάρει πρωτάθλημα και εκεί έπεσα έξω. Λοιπόν.
1: Ελπίζω να μην πέσει έξω στη Γιουρολίγκα.
0: Στην Ευρωλίγα, ναι, τον Ολυμπιακό βλέπω ακόμα. Δεν είπα θέλω, είπα βλέπω, έτσι να μην μπερδευόμαστε. Ναι.
1: Λοιπόν, να κρατήσουμε ακόμα μια και μιλήσαμε πολύ για τον ντρόουν, άλλο ένα θέμα, το ουκρανικό ντρόουν δηλαδή. Αυτό είναι, είπαμε ότι είναι βεβαιωμένοι, έχουν γίνει επαφές Αθήνας με Κίεβο. Φέρεται να έχει ζητήσει και συγγνώμη το Κίεβο σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες.
0: Να το μάθουμε δημοσίως.
1: Αντικειμενικά,
0: αυτό,
1: μπράβο. Και αντικειμενικά να ξέρουμε ότι δεν θα μεταφερθεί ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι, σε εμάς.
1: Εδώ, σε εμάς, γιατί έχουμε πρόβλημα. Πουθενά να μην τον πάρουμε, γίνονται πολέμοι.
0: Ναι, ναι, όχι. Λοιπόν. Αλλά όντως, αν όντως έχει συμβεί αυτό και αν όντως οι Ουκρανοί έχουν ζητήσει συγγνώμη, να μας το πούν δημοσίως. Να βγουν να πούνε.
1: Και να μάθουμε εμείς και το ποιο στόχο, ποιο πλοίο στοχεύανε.
0: Επίσης, ξαναλέω ότι η διαρροή ήταν ατυχής αυτή, ότι σε εκτός χωρικών υδάτων.
1: Δήλωση ήταν.
0: Ήταν ατυχής λοιπόν αυτή η δήλωση. Η δήλωση ήταν ατυχής. Δεν κακό να πούμε ότι ήταν άστοχη μια δήλωση που κάναμε.
1: Λοιπόν, απλώς θέλω να πω τώρα σε αυτό ακόμα ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτή η προώθηση νομοσχεδίου από την Άγκυρα που θα κατοχυρώνει νομοθετικά τις διεκδικήσεις στην θάλασσα. Θεωρείται ότι είναι μια κίνηση αντίστοιχη του κάζου Μπέλη και θα γίνει μέσα στον μήνα αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να το κρατήσουμε γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Εμείς βέβαια σαν Βουλή μπορούμε να ψηφίσουμε ένα νόμο που να λέμε, ας πούμε, στην εθνική μας αντιπροσωπεία ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική. Λέω, ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Και η Τουρκία μπορεί να ψηφίσει αυτό. Είναι ένα πρόβλημα αυτό στην τουρκική σχέση, σοβαρό, όπως θα ήταν αν κάναμε και εμείς το ίδιο. Έτσι. Η Βουλή δική μας είναι ότι θέλουμε την κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει και ότι θέλουμε ψηφίσουμε.
1: Συμφωνεί, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα θέμα. μήνυμα ναι. ότι αυτό στα, μετά θα πάει στην πράξη.
0: Ναι.
1: Και στην πράξη
0: θα το δούμε,
1: δεν είναι ήρεμα νερά.
0: Κάτσε, στην πράξη θα το δούμε. Ναι, γιατί, ναι, ναι. γιατί μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Γιατί στην πράξη είναι αυτό που λένε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια που λένε πολλοί έτσι. Στο Αιγαίο,
1: ναι.
0: λέω. Εκεί τι πρέπει να κάνεις για να τα επεκτείνεις, γιατί δεν το έχει κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση ως τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να ξέρεις ότι όταν θα πάει ο Τούρκος να βάλει καράβι στα 8 μίλια ή στα 9,
1: mm-hmm.
0: θα το προειδοποιήσεις και μετά θα το βυθίσεις.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι,
0: αλλιώς,
1: ναι.
0: αλλιώς τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καμία κυβέρνηση ως τώρα δεν το έχει κάνει αυτό. Ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και καμία δεν το έχει στο πρόγραμμά της. Να πούμε και
1: Σωστό.
0: Αυτό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Εδώ ισχύει το ίδιο. Ότι αν η Τουρκία το κάνει αυτό και δοκιμάσει να το κάνει και στην πράξη, εδώ θα φανεί πώς θα αντιδράσει η όποια ελληνική κυβέρνηση τότε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι
0: απλά
1: είναι,
0: τα πράγματα.
1: Είναι έτσι.
0: Απλά.
1: Είναι έτσι. Και βέβαια, το έχουμε δει σε πολλά
0: φαίνεται άλλη
1: μία
0: φορά. Άλλη μία φορά. Όχι, το έχουμε δει. Το έχουμε δει και θετικά, το έχουμε δει και αρνητικά.
1: Σωστό. Σωστό. Το έχουμε δει, είπα εγώ.
0: Ναι, ναι. Το έχουμε δει και θετικά και αρνητικά. Ναι, σωστά. Τώρα μένει να δούμε και να δούμε και βέβαια και πόσο βοήθησε και διευκόλυνε όλη αυτή η ιστορία αυτή τη προσέγγιση, πώς το λένε, προδιετίας
1: της Αθήνας.
0: Προσέγγιση, εμένα η άποψή μου για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ξέρεις ποιες είναι. Δεν συμπίπτουν.
1: Είναι διοδότης.
0: Καθόλου.
1: Είμαι το Γεραφετρίτη, με το Μητσοτάκη.
0: Έχεις την άποψη ότι οι λαοί μπορεί να γίνουν φίλοι. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Τι να κάνουμε, δεν θα γίνουμε ποτέ φίλοι με τους Τούρκους. Δεν γίνεται. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Αλλά έτσι θα πεθάνω με αυτό το λάθος στο μυαλό μου. Τι να κάνω.
1: Δεν είναι οι λαοί το πρόβλημα εδώ.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν είναι λαοί.
0: Καλά, νομίζεις.
1: Νομίζω τι να κάνω.
0: Και εγώ νομίζω το άλλο. Ότι είναι και οι λαοί. Λοιπόν, τι λέει εδώ.
1: Όταν τίποτα κακό, αμέσως το λαό να τον φάμε.
0: Την επομένη των εκλογών το ίδιο και εσείς. Ναι, να αλλάξουμε λαό. Ναι. Δεν έχει δει πόσε φορέ δεν είναι. Τι ψηφίσατε, μωρέ, το Μητσοτάκη 40% δύο φορέ. Να αλλάξουμε λαό, παιδιά.
1: Άντε πάλι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οι λαοί, οι γείτονες, είναι ένα πράγμα που δεν αλλάζει.
0: Το ξέρω.
1: Ένα δρόμο μόνο υπάρχει. Να υπάρχει μια ειρηνική συνύπαρξη,
0: ναι.
1: την οποία σε μεγάλο βαθμό
0: ναι.
1: την, πώς να σου πω, την διαμορφώνουν τις συνθήκες,
0: mm-hmm.
1: τις διαμορφώνουν οι κυβερνήσεις.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορεί να τις διαμορφώνει, κάποιος άλλος,
0: πρέπει...
1: ούτε καν ειρηνιστές και τα
0: Σωστά,
1: κινήματα από μόνα τους δεν
0: πρέπει
1: μπορούν.
0: Πρέπει εδώ να βοηθάνε και οι δύο για να υπάρχει.
1: Βεβαίως πρέπει να
0: Όταν λοιπόν
1: και
0: οι γείτονες, και εγώ το γείτονά μου στην πολιτική από μένα δεν έχω διαλέξει, αλλά άμα δεν μπορώ να συζητήσω μαζί του, τι κάνω, βάζω ένα πιο μεγάλο τείχο ακόμα δίπλα, όχι, και δεν έχω καμία επαφή μαζί του. Τελειώνω, κλείνω με τις επαφές μαζί του.
1: Αυτά λες εσύ και ένας αντίστοιχος Σωτήρης Ξενάκης Βασίλης Κουρής στην Άγκυρα, σε ένα μικρόφωνο που είναι ακριβώς αντίθετα.
0: Τελειώνω, κλείνω με τις επαφές μαζί του.
1: Αυτά λες εσύ και ένας αντίστοιχος Σωτήρης Ξενάκης Βασίλης Κουρής στην Άγκυρα,
0: ναι.
1: σε ένα μικρόφωνο που είναι ακριβώς αντίθετα.

0: υπερβολικό.
1: Ναι, είναι όλα αυτά σου
0: λέει ο Νίκος. Την επομένη εκλογών περιμένουμε ηχητικό του κύριου Τσουκαλά για τη συντριβή. Να το δούμε αυτό. Να ρωτήσετε τον κύριο Ζαχαριάδη αν είναι περήφανος για το γεγονός ότι κλείνουν οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπως αυτό των βορείων προαστίων και πάνε όλοι να φανούν στο Τσίπρα. Ενώ ο Τσίπρας έχει πει στην επανεκκίνησή του ότι δεν θα δεχθεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πει τέτοιο πράγμα, δεν θα δεχθεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πει ότι να φύγουν και θα δεχθώ. Έτσι δεν έχει πει ρε Βασίλη. Δεν έχει πει ποτέ δεν θα δεχθώ.
1: Θα τα κουβεντιάσουμε εδώ του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά.
0: Αυτό το παιχνιδάκι τώρα κρύβονται εκεί πίσω το δάχτυλό του λέει και διάφορα άλλα. Το ερώτημα που έδωσε και του Κοτζιά, αν υπάρχει ηθική στην αριστερά. Δεν μπορώ να διαβάζω το υπόλοιπο γιατί το έχετε γράψει στον τίτλο και δεν φαίνεται πολύ μήνυμα, κύριε Κώστα. Δεν θέλω να πω το επίθετό σα, γιατί πρέπει να θέλετε να το πούμε. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ζαχαριάδη σε λίγο γι' αυτά και πολλά ακόμα. Όπω επίση θα μιλήσουμε. Ρε.
1: Τι?
0: Θα πούμε και για τα αθλητικά στο τέλο τη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και θα μιλήσουμε για την ιστορία του Έλληνα που ταξίδευε στο περίφημο κουραζιερόπλοιο αυτό το οποίο το μάθα όλο ο κόσμο με το οποίο τον είπαμε Χανταϊό. Mm-hmm. Που τον μάθαμε, δεν ήξερα αυτό Χανταϊό. Στην Ελλάδα και θα είναι λέει σε καραντίνα για πόσο, 80 μέρες. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Θα κουβεντιάσουμε μετά.
0: Θα πούμε μετά και αυτά.
1: Βασίλης Βενιζέλος θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, θα κουβεντιάσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες έχεις να προσθέσεις κάποια είδηση?
1: Όχι, σημαντική. Πάμε, δεν έχει.
0: Ωραία, λοιπόν. Σας παίρνουν και εσάς φίλοι και γνωστοί να σας ρωτάνε, ξέρει κανέναν γιατρό ή κανένα μάστορα, πάρτε το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app και να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα, οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγκυμηνή εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά πού θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα και... Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήσεις, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Πάμε σε διαλυματάκι.
1: Πάμε.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

0: ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Σωστά! Ουλθά ενέργεια!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους.
1: Γρήγορα, γρήγορα να πάμε.
0: Να πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο, γιατί έχουμε μια ανακοινωθέν από το Αττικό Νοσοκομείο σε σχέση με τον Έλληνα, τον οποίο σας λέγαμε πιο πριν, ήρθε από το Κουρασγερόπουλο, το περίφημο με τον Χανταϊό. Mm. Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, το ανακοινωθέν από το Αττικόν δεν λέει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Η κατάστασή του είναι πολύ καλή, χωρίς συμπτώματα.
0: Mm-hmm.
2: Το Αττικόν λέει ότι νοσηλεύεται για λόγους προληπτικούς. Θα έχει καραντίνα 45 ημερών.
0: Ναι.
2: Να πούμε εδώ ότι θα πρέπει να κάνει αιματολογικές εξετάσεις κάθε δύο μέρες.
0: Ναι.
2: Δεν το λέει αυτό το δελτίο, αλλά πρέπει να το πούμε.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα δεικτών που να δείχνουν τη φορεία. Δηλαδή, αν εποάζεται ο ιός και εκδηλώσει συμπτώματα σε 10 μέρες, αυτό δεν μπορούν να το δουν οι γιατροί.
0: Ναι.
2: Θα το δουν μόνο αν εκδηλώσει συμπτώματα, θα δουν ότι νοσεί.
0: Ναι.
2: Έτσι, η καραντίνα είναι υποχρεωτική.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και θα μείνει πόσο είπαμε, πόσο είναι η καραντίνα αυτή,
2: 45 μέρες, γιατί αυτό είναι το.
0: Σε αυτούς τους περίφημους θαλάμους που βάζει στην αρχή, αυτούς που είχαν κορονοϊό κλπ.
2: Ναι, ναι. Στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων.
0: Μάλιστα. Ανησυχία υπάρχει γενικώς ή μην υπάρχει έτσι? Ποια είναι η γενικότερη κατάσταση, έτσι, αυτό?
2: Στους γιατρούς δεν υπάρχει ανησυχία, είναι και εκφύσεως ψύχρεμη. Φαίνεται ότι ελπίζουν, αισιοδοξούν ότι δεν θα νοσήσει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα καλωσορίσουμε τον προσθεκλημένο μας στο στούντιο.
1: Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κεφαλής της, όπως λένε, ανοιχτής πόλης. Την παράταξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, σωστά. Είναι εδώ μαζί μας.
0: Καλημέρα, σας
3: ευχαριστούμε
0: πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και σας ευχαριστώ.
0: Θα πάτε απόψε στην εκδήλωση του κ. Τσίπρα?
3: Ναι, το έχω πει από τις, από τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
3: Το κρίσιμο όμως δεν είναι αυτό, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, είναι πώς θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ευρύτερης ενότητας και συσπήρωσης στο χώρο.
1: Συγγνώμη, δεν είναι κρίσιμο να δούμε 10 βουλευτές, 5 κορυφαίες,
3: όλα είναι κρίσιμα.
1: 10 κλπ. Να είναι στην εκδήλωση ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι θα φτιάξει ένα άλλο κόμμα
0: στον ίδιο
1: το
0: χώρο,
1: οποίο θα είναι αντιπαραθετικό προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντικειμενικά, θα είναι άλλο κόμμα.
3: Εμάς η συλλογική μας απόφαση είναι ότι δεν είμαστε αντιπαραθετικοί προς τον Αλέξη Τσίπρα και ότι πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και προφανώς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως δεν ήθελα να πω αυτό. Mm-hmm. Ήθελα να πω ότι με βάση και τα χθεσινά πρωτοσέλιδα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουμε στη χώρα εκλογές. Αυτό το οποίο ζητάμε εδώ και πολύ καιρό τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λέμε άντε να γίνουν και να γίνουν το συντομότερο δυνατό, έρχεται. Άρα λοιπόν είναι η ώρα να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και να γίνει η τελική διάταξη των δυνάμεων προκειμένου η χώρα να μπορέσει να γυρίσει η σελίδα και να απαλλαγεί από αυτή την κυβέρνηση.
1: Mm. Το Πασόκ έχει τελειώσει με αυτό, η Νέα Δημοκρατία έχει τελειώσει, τα κόμματα με εξαίρεση της κ. Καριστιανού και πιθανόν του κ. Σαμαρά που θα δημιουργηθούν δεν έχουν κάτι που απειλούν την ύπαρξη ενός άλλου κόμματος. Η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα όμως τι κάνει? Απειλεί την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ ως αυτοτελώς κόμματος.
3: Το ζήτημα λοιπόν όλων μας είναι να τελειώσουμε το νήμα, το πολιτικό νήμα ζωής αυτής της κυβέρνησης και για να γίνει αυτό χρειάζεται ενότητα και συσπήρωση. Λέτε το Πασόκ έχει τελειώσει. Εγώ άκουσα μια σοβαρή μετατόπιση θέσης προηγουμένως από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Μέχρι χθες λέγανε ότι πάμε να κερδίσουμε με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς μας είπε ότι πάμε να χάσουμε με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν το πέτσε ακριβώς.
1: Θα είπε και με μικρή διαφορά
3: ναι,
1: να είμαστε
3: χάσουμε λίγο, λέει, για να κερδίσουμε μετά στις επόμενες εκλογές.
0: Θα τον συντρίψουμε, είπε μετά.
3: Ναι.
0: Ναι. Θα συντρίψουμε, δεν είπε.
3: Αυτό, ναι. Επειδή πολλές φορές υπάρχει ένας ευλόγος ανταγωνισμός των κομμάτων μικρότερων, μεγαλύτερων, μεσαίων. Ναι. Συζητάμε με έναν τρόπο που δεν είναι σωστός για το αν κάποιος λειτουργεί ως χρυσός χορηγός του κ. Μητσοτάκη. Μία άποψη ότι τα κόμματα σε αυτήν την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν πάνε να νικήσουν, αλλά πάνε να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά, είναι μία δήλωση μιζέριας και ητοπάθειας. Ένα αυτό, μία δεύτερη παρατήρηση. Είπε κάτι το οποίο δεν είναι αληθές και τον προκαλώ να το συζητήσουμε δημόσια για το ζήτημα των φαντς. Δηλαδή, αν ψάχνει αυτή τη στιγμή να κάνει ίσες αποστάσεις ο κύριος Τσουκαλάς και ο κύριος Ανδρουλάκης μεταξύ του χώρου του δικού μας, και είμαι συγκεκριμένο σε αυτό που λέω, και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς παραλάβαμε έναν σωστό και καλό νόμο από την κυρία Κατσέλη. Διεύρυνε ο νόμος Σταθάκη Κατσέλη την περίμετρο του νόμου και έπαψε να ισχύει επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε δηλαδή.
0: Δεν γιατί... σας βλέπω και έτοιμους για συμμαχίες και συνεργασίες.
3: Εντάξει, δεν επέλεξα εγώ αυτή τη στρατηγική. Εμείς είχαμε και έχουμε μια στρατηγική ενότητας και νίκης παράταξης. Αλλά αυτό δεν γίνεται με ψέματα. Και γίνεται και με μια λογική μιας υπέρβασης διαχωριστικών γραμμών του παρελθόντος. Αν πηγαίνουμε στη συζήτηση συνέχεια στο ότι αυτοί συγκυβερνούσαν με τη Νέα Δημοκρατία 12-14 και εμείς είχαμε τις δυσκολίες μας το 15-19, δεν θα κάνουμε επόμενα βήματα.
0: Μήπως ακούσατε αυτό που είπε, θα τα ακούσατε λοιπόν αφού ακούσατε τη συνέντευξη, αυτό που είπε ότι είναι για τη Νέα Δημοκρατία ο Τσίπρας βολικός αντίπαλος και θέλει να έχει τον Τσίπρα αντίπαλο γιατί αυτό μπορεί να το κερδίσει πιο εύκολα από ότι μπορεί να τα βάλει με το Πασόκ.
3: Ναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Δηλαδή. Και επικαλέστηκε και τη δήλωση Γεωργιάδη που λέει για τον Τσίπρα. Δεν μπορώ και εγώ να επικαλεστώ τη δήλωση του κυρίου Δρυμιώτη. Έτσι θα πάμε μεταξύ μας. Δηλαδή τα κόμματα θα συγκρούονται μεταξύ τους ανάλογα με το τι δηλώσεις κάνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και το ποιος θα πάει ψηλότερα και το ποιος θα μπορέσει να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα ή ποιος το δημιούργησε στο παρελθόν και ενδεχομένως το δημιουργήσει ξανά, θα το κρίνει ο κόσμος. Τώρα, δηλαδή το μαλώνει.
1: Το βολική αντιπολίτευση όμως είναι ένας χαρακτηρισμός που έχει το ενδιαφέρον του και εγώ το άκουσα με ενδιαφέρον.
3: Ναι.
1: Ότι επειδή η αντιπολίτευση, ο Τσίπρας.
3: Ως αυτοκριτική το λέει. Γιατί εδώ και δύο χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μόνος του στο πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας δεν ήταν στο προσκήνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε και κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει, να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος νομίζει ότι η διεύρυνση με τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση, νομίζω κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
1: Τώρα, εγώ βάζω τον εαυτό μου στο.
3: Συν το ότι, αν μου επιτρέπετε.
1: Πάμε, αλλά
3: λέει ο κύριος Τσουγκαλάς, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας και λέει τις θέσεις μας για τα τραπεζικά. Βγαίνει ο ένας, λέει τις θέσεις τους κτλ. Εντάξει, εφόσον έχουμε κοινές θέσεις σε μία σειρά ζητήματα, ποια είναι η διαφορά μας δηλαδή, στο ποιος θα είναι εκπρόσωπος τύπου του χώρου. Ας είναι ο Τσουγκαλάς, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά να τα λέει σωστά.
0: Ποιος ήταν ο αρχηγός,
1: είναι μια διαφορά. Προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση ενός άλλου αρχηγού, του Σοκράτη Φάμελου. Και θα δω ξαφνικά κάποιους βουλευτές από το κόμμα μου, τον εκπρόσωπο τύπου, στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, να είναι το απόγευμα στον Αλέξη
0: Τσίπρα. Και να τον χειροκροτάνε. Και ετοιμάζεται να κάνει κόμμα. Σήμερα το προανήκειρο. Και ουσιαστικά λέγοντας ότι. Ναι. Διαβάσατε την
3: άδεια. Τη διάβασα.
0: Δηλαδή δεν το έχουμε ξαναδιαβάσει στο παρελθόν.
1: Έχετε την άδεια, μιλήσατε γι' αυτό με τον κύριο Φάμελο, είναι δικιά σας πρωτοβουλία που πηγαίνετε.
3: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάποιες συλλογικές αποφάσεις. Και εμείς τι λέμε, ότι δεν είμαστε αντιπαραθεντικοί στο Τσίπρα, ότι διεκδικούμε τα ρεύματά μας και οι πολιτικές μας να συναντηθούν, τον τρόπο θα το βρουν και θα το συζητήσουν.
0: Αυτό θα θέλαμε να μας το πείτε
3: πάντως,
0: γιατί εγώ το έχω μια απορία.
3: Είναι μια ευθύνη των ηγεσιών. Και εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε σαφείς, δεν πάω σε εκδήλωση του Μητσοτάκη, ούτε του Ανδρουλάκη, ούτε του Κουτσούμπα. Στο Τσίπρα πάω. Δεν έχω λείψει δηλαδή τα τελευταία 25 χρόνια από εκδήλωση και ομιλία που έκανε ο Τσίπρας και όχι με την έννοια του οπαδού. Αλλά εδώ δημιουργείται από τα πράγματα μια συσπήρωση ευρύτερη που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θέλει να παίξει θετικό το και καταληκτικό ρόλο για την προσπάθεια.
0: Είπατε πριν από λίγο και το είπατε πολύ έτσι έντονα, πώς βλέπετε τον κύριο Τσίπρα. Ότι η ανικανότητα του κύριου Ανδρουλάκη να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη φέρνει τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι όμως.
3: Εγώ λέω τρίτος... για την ανάγκη. Η οποία δημιούργησε.
0: Την λέξη αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Τη λέξη ανικανότητα τη χρησιμοποιήσατε. Λοιπόν, δεν έχω κάνει λάθος, την έχω σημειώσει.
3: Γιατί είναι προσωπικότητα
1: και μιζέρια.
0: Και μιζέρια.
3: Προσδιορισμό είναι.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
3: Και η στρατηγική των συμμαχιών.
0: Πολιτικά δεν μιλάτε προσωπικά. Πολιτικά μιλάτε. Λοιπόν, ερώτηση όμως. Δεν έχω καταλάβει ακόμα εγώ ως τρίτος που δεν παρακολουθώ το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς όπως ο Βασίλης είμαι, πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο στις εκλογές ή δεν θα υπάρχει? Αυτό ας πούμε, το ξέρετε, το έχετε, εσείς έχετε απάντηση.
3: Τι λέμε εμείς τώρα, τι γιατί λέτε? Δεν επιβάλλουμε. Δηλαδή, όταν μίλησα εδώ με την παραγωγή.
0: Σας, ναι.
3: Μίλησα με την παραγωγή. Μου λένε: μπορείτε να έρθετε 9 μισθό στούντιο. Λέω: παιδιά, δεν μπορώ. Πρέπει να πάω το παιδί.
0: Εντάξει, ωραία.
3: Μπορείτε να έρθετε 10 και 4. Ναι. Έγινε ένα συμβιβασμό.
0: Πολύ ωραία.
3: Έγινε... Ποιο ήταν ο στόχο? Να έρθω στο στούντιο και να συζητήσουμε κάποια πράγματα από κοντά. Βεβαίως. Λοιπόν, νομίζω ότι οι ηγεσίες μπορούν να λύσουν αυτά τα πράγματα. Έχουμε προσδιορίσει το τελικό σημείο. Mm. Η τελευταία απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει. Η δική μας βούληση είναι αυτή. Δεν σημαίνει ότι Σόνι και Ντέ θα επιβάλλουμε στους πάντες τη δική μας βούληση για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ναι. Και έχουμε και προσδιορίσει και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα.
1: Ο δεν... οποίος θα είναι, συγγνώμη,
3: καθοριστικός. Καθοριστικός. Ναι, η λέξη σημαίνει αυτή
0: ο
3: δεν αναφέρεται.
0: Ο
3: δεν λέει ότι.
1: Ναι,
3: ένα λεπτάκι. Εγώ λέω. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Εντάξει, εντάξει. Και εσείς καταλαβαίνετε, κύριε Σκουρή, ήταν πάρα πολύ έμπειρος. Δεν λέει για κανέναν άλλον η απόφαση μέσα. Λέει για τον Τσίπρα που ο ρόλος του είναι καθοριστικός.
1: Θέλω να το ακούσω από τον ίδιο. Αυτό το ρωτώ.
3: Όχι, όχι. Λέω καθοριστικό. Ό,τι καταλαβαίνει.
0: Επικεφαλής δεν εννοείται. Τι εννοείται?
1: Αυτό ρωτώ.
3: Λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα συμμαχικό τραπέζι που θα συζητήσουν άνθρωποι και ο Κόκαλης και ο Χαρίτσης και άλλοι άνθρωποι από το χώρο των δικών μας πώς θα είναι η επόμενη μέρα, ότι εμείς θέλουμε να γίνει έτσι και έτσι θα γίνει. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 36%, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ καν του καλοκαιριού του 23%. Όμως το ερώτημα είναι εδώ και σε αυτό έχουμε πάρει σαφή θέση ότι δεν θα λειτουργήσουμε με μια διαδικασία απόλυτα μαχισμού του χώρου. Αυτή
0: με συνιστώσεις.
1: Δεν θα το καταλάβω. Θα κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο σε εκλογές.
3: Είπαμε όχι, δεν λέει είναι ο ψηφοδέλτιο.
1: Όχι, δεν θα κατεβεί.
3: Δεν λέμε. Μα το λέμε. Και το έχουμε πει πάντα ότι εμάς ο στόχος μας.
1: Το λέτε εσείς,
3: και πριν
1: κύριος,
3: πάρει.
1: Συγνώμη,
3: η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής το λέει. Η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής λέει ότι ο στόχος μας είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και το λέγαμε αυτό.
1: Μα
3: δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Πολάκης.
1: Πώς δεν ξέρω.
3: Εγώ ξέρω τι λένε τα όργανα.
0: Καλέ μαζί δεν είσαι στην πολιτική. Τα όργανα δεν λένε τα.
3: Μα δεν έχουμε αποφάσεις. Πήραμε απόφαση τελευταία Κεντρική Επιτροπή. 150 ψήφισαν το ένα, 180. 35 το άλλο.
1: Μετά από αυτή την απόφαση έχουμε ένα κορυφαίο στέλεχό σα, ο οποίο είναι νομίζω και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ο οποίος λέει: όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβεί στις εκλογές. Και το λέω αυτό γιατί είναι προφανώς ότι κάποιοι αμφισβητούν, κάποιοι λένε ότι θα γίνει και αρχηγός ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι απομείνει. Συζητούν αυτό το πράγμα. Από εσάς.
3: Δεν είναι αυτή η απόφαση. Έτσι και... Καλά κάνετε και το λέτε. Αλλά...
1: μόνο.
3: Εγώ οφείλω να πω ότι έχουμε κάποιες συλλογικές αποφάσεις. Σε μια συγκυρία η οποία είναι δύσκολη. Τις οποίες παλεύουμε να τις εφαρμόσουμε και που από τα πράγματα δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις επιβάλλουμε. Τώρα. Αυτή είναι και λίγο η γραφειοκρατική
1: ανάγνωση. Ξανά λίγο. Ο Τσίπρας λέει: εγώ δεν θέλω συνασπισμό κομμάτων, δεν παίρνω κόμματα. Όποιος θέλει να έρθει εδώ.
3: Εντάξει.
1: Αυτό λέω. Άρα,
3: το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη.
0: Και επειδή σημαίνει
3: πολύ σοβαρά λέει, επίσης,
0: ή τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι και όποιος θέλει δεν τον πάρω οπωσδήποτε. Όποιος θέλει το λέει και θα πάρω όποιον νομίζω εγώ. Έτσι, γιατί μπορεί να μην θέλει όλο το ΣΥΡΙΖΑ πίσω, να δημιουργήσει την εικόνα ενός ΣΥΡΙΖΑ 2, ας πούμε. Λέω τώρα εγώ έτσι.
3: Εμείς τι λέμε τώρα εδώ, ότι προκύπτει κοινωνικά μια μεγάλη δυναμική στο χώρο το δικό μας. Δεν είναι άλλος χώρος ο Τσίπρας και άλλος χώρος εμείς. Δεν είναι άλλος χώρος ο Χάριτσης. Μην τρελαθούμε. Δεν είναι άλλος χώρος ο Πέτρος Κόκαλης. Και λέμε ότι με τη διαδικασία της ενότητας και της ανασύνθεσης αυτό το πράγμα μπορεί να έχει πολύ μεγάλη δυναμική.
0: Πολύ ωραία,
3: και να, εμείς λέμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι ένα τέτοιο σχήμα ενωτικό και ανασυνθετικό δεν θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση με μικρή διαφορά, αλλά
0: θα
3: διεκδικήσει την πρώτη.
0: Ερώτηση λοιπόν. Ερώτηση. Ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, στα ντουζένια του το 2015, στα ντουζένια του δηλαδή, χωρίς να έχει κυβερνήσει ξανά, με τα μνημόνια στο φουλ κλπ. Με τη δυναμική που είχε έτσι και με την άβρα που έχει ως πολιτικός, εγώ νομίζω ότι μόνο ανόητοι δεν το βλέπουν αυτό, ότι έχει αυτή την.
1: Πήρε 30%.
0: Πήρε 35-33%. Άρα τι λέω. Ας πούμε ότι θα είναι πρώτος. Αλλά αυτοδύναμος αποκλείεται να είναι, όπως δεν φαίνεται να είναι αυτοδύναμο ότι κανένα κόμμα σε επόμενες εκλογές. Πώς θα συνεργαστείτε με ένα κόμμα που η σχέση σας είναι έτσι?
3: Γιατί, εγώ δεν γιατί εκπροσωπώ,
0: με την
3: Νέα
0: Δημοκρατία δεν συνεργαστείτε.
3: Θα σας πω.
0: Ποιος θα είναι ο σύμμαχός σας?
3: Θα σας πω.
0: Εγώ το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει.
3: Εγώ
0: ότι...
3: δεν εκπροσωπώ το κόμμα Τσίπρα. Εγώ εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όμως ότι.
0: Ως πολιτικό πρόσωπο, σας ρωτάω.
3: Νομίζω όμως ότι όλοι οι πολιτικοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι μετά από έναν πολιτικό σεισμό ήττας της Νέας Δημοκρατίας από 40%, 41% σε δεύτερο κόμμα. Θα υπάρξει μια διάταξη που θα υποδείξει ο λαός και θα.
1: Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά το δεύτερο κόμμα. Δεν προκύπτει από καμία δημοσκόπηση εννοώ.
3: Αυτό δεν έχουν δημιουργηθεί τα κόμματα τα οποία λέμε ότι θα πάρουν την πρωτιά. Πώς να προκύψει. Εδώ λέμε. Εδώ πάμε σε μια μεγάλη αναδιάταξη. Εγώ αυτό λέω. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω. Και να σας πω και κάτι. Έχει να κάνει όλο αυτό το εγχείρημα που αναπτύσσεται και με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, εάν θα μαλώνουμε μεταξύ μας ή δεν θα μαλώνουμε.
1: Άμα σας καλέσει αύριο ο Φάμελος και σου πει, ρε Ζαχαριάδη, γιατί πήγες εκεί, αφού είμαστε, έχουμε κόμμα και δεν με ρώτησες.
3: Μα το έχω εξηγήσει, το έχω εξηγήσει και δημόσια και θα δούμε και από τις παρουσίες σε προηγούμενες εκδηλώσεις και πιθανόν στη σημερινή. Βεβαίως ήταν στην παρουσίαση του βιβλίου. Βέβαια, θα μου πει κάποιος άλλο η παρουσίαση του βιβλίου, άλλο μια πολιτική εκδήλωση. Όντως, όμως, πόσος κόσμος πραγματικά αντιλαμβάνεται αυτή τη λεπτή πολιτική διαφορά που διατυπώνουμε εμείς στο ραδιόφωνο?
0: Τι να σας πω.
3: Δηλαδή, ο κόσμος τι σου λέει αυτή τη στιγμή? Με το όποιο τρόπο. Ο Τσίπρας, ο Φάμελος, ο Χαρίτης.
0: Βρείτε τρόπο να φύγει ο Μητσοτάκης.
3: Βρείτε τα ρε παιδιά με έναν τρόπο. Βρείτε τα. Έχει καταλάβει ότι ο Ανδρουλάκης δεν θέλει. Τώρα φαίνεται από αυτά που είπε ο κ. Τσουκαλάς προηγουμένως ότι δεν μπορεί κιόλας. Δεν μπορεί να κερδίσει. Άμα του λέει ο εκπρόσωπός του ότι θα είσαι δεύτερος, δεν μπορεί.
1: Συγγνώμη, λέει και κάτι άλλο. Με καινούργια πρόσωπα που δεν είναι αυτοκμένα, που δεν δημιουργούν προβλήματα.
3: Σωστά, σωστά.
1: Όλα σωστά.
0: Όλα σωστά. Με ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, ξαναλέω, σα το ξαναλέω αυτό έτσι. Δεν θα είναι κάτι διαφορετικό, θα πούμε πολύ, από το ΣΥΡΙΖΑ 1. Γιατί δηλαδή να είναι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει, δεν θέλω να πω ονόματα συγκεκριμένα, αυτόν, αυτόν και αυτόν που είχε και την προηγούμενη φορά.
3: Λέμε
0: και
3: ενότητα,
0: στο 17%.
3: Γι' αυτό λέμε ανασύνθεση, γι' αυτό λέμε και το μη και συνέχεια. Εγώ δεν ξέρω κανένα χώρο και κανένα κόμμα το οποίο να έχει προκύψει από πολιτική παρθενογένεση.
0: Όχι, ναι,
3: ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει και συνέχεια και εκτιμώ ότι έχει και το μη. Λοιπόν, και νομίζω ότι όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν την επόμενη μέρα. Και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει μια σοβαρή διαδικασία αυτοκριτικής και, εν πάση περιπτώσει, στον χώρο τον ευρύτερο, το δικό μας, δεν αρμόζουν σε μεγάλο βαθμό οι αντιλήψεις της μονιμότητας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
3: εγώ
0: κύριε Ζαχαριάδη.
3: Σας ευχαριστώ για την ωραία
0: συζήτηση. Μαζί μας, που είστε και μαζί μας εδώ παρέα μας, αν και θα προτιμούσατε να είστε σε άλλες εκπομπές από ό,τι μας είπατε, αλλά δεν πειράζει.
3: Εγώ είχα στόχο να έρθω στην εκπομπή της κυρίας Γκαντώνα και του κύριου Φουσκίδη.
0: Ναι.
3: Αλλά μου είπε η παραγωγή, θα πάσω αυτούς εδώ. Σιγά σιγά.
0: Τον κάρφωσα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα.
3: Στην κυρία Λιμπεράκη και σε όλους βεβαίως.
0: Αυτά τώρα δεν τα λέτε. Συμπληρώνετε τώρα. Να είστε καλά, το ξέρουμε.
1: Ακούτε παραπολιτικά πάντως.
0: Ναι, μας ακούει το πρωί. Και όχι μόνο εκείνο και άλλοι εκπρόσωποι ακούνε επίσης και στέλνουν μηνύματα.
3: Καλό είναι.
0: Χαιρόμαστε. Για μας είναι πολύ καλό και τιμητικό.
3: Είναι ένα έδαφος συνεννόησης.
0: Και τιμητικό. Ευχαριστούμε και τη Ζαχάρη ξανά. Να είσαι καλά. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Είναι μετά εδώ ο κύριος Σόμπογλου. Υποφέρομαι εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Γιατί μας ρίχνει τον ύμνο ξανά μία.
3: Ξεχάσαμε το σημαντικότερο.
0: Τι ομάδα είστε,
3: κύριε Ζαχαρία? Είμαι Παναθηναϊκός, δεν κρύβομαι.
0: Σας ευχαριστούμε την
3: πλάτη. Νομίζω μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό συνόμιο περιβάλλον, στο Box Delivery App. Ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες θα είναι και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις τις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε με τον Αλέξανδρο Σόμπολου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
4: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: ξενική.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
2: Και χαρά να τον αφήνει.
3: Εντάξει, δίκιο έχει.
1: Το καλύτερο κομμάτι είναι εκεί που λέει και τη Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Και το φωνάζουμε κιόλας εμείς αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Αλέξανδρο Σόμπολο μαζί μας, επικεφαλής του αθλητικού τμήματος στα παραπολιτικά. Λοιπόν, τελειώσαμε χθες. Εγώ δεν το περίμενα να σου πω να τελειώσουμε χθες.
3: Τα συζητάγαμε εδώ την Παρασκευή.
1: Ναι, την έλεγε.
3: Εγώ θα πω το εξής. Γιατί εντάξει, είσαμε. Η Φιλτσάικ ήταν και ωραίο το σενάριο, δηλαδή.
1: Καλύτερο δεν γινόταν.
3: Ξέρεις,
2: όταν θες το... καλή έννοια,
3: ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή κάποια στιγμή, κάποια στιγμή έλεγε τώρα το χάνω. Κερδίζει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ, χάνουμε εμείς, μείον τρία Ολυμπιακός.
1: Έβλεπα και τα expected
3: goal. Έχει το Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, στη Φιλαδέλφια.
1: Έβλεπα και τα expected goal του Ολυμπιακού. Ναι, που είχε 8-1, δεν είχε φάσει ο ΠΑΟΚ, δεν είχε τίποτα. Λέει, βάλει το πρώτο, θα βάλει άλλα τρία.
3: Μα ήταν το χθεσινό παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, γι' αυτό συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες. Δεν αρκεί η ΑΕΚ να μην το πάρει, πρέπει και οι άλλοι δύο να μπορούν να το κερδίσουν. Σωστή. Και αποδείχθηκε στο Καραϊσκάκι. Ο ΠΑΟΚ ήταν απογοητευτικός. Ναι. Απογοητευτικός, δηλαδή πραγματικά αυτό που λέμε η φράση κοιμήθηκε ο Θεός και φύγε. Και απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός για άλλο να
1: παίξει.
3: Ενώ νομίζω ότι χθες ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση την αποτελεσματικότητα στην επίθεση, έχει πραγματοποιήσει την καλύτερη του εμφάνιση σε ντέρμπι. Ναι. Το παιχνίδι είναι για 3-0, 4-0 μέχρι κάποια στιγμή.
1: Ναι, είδα τις φάσεις του.
3: Και καταφέρνει, γιατί περί κατορθώματος
1: έχασε απίθανα γκολ.
3: Τέλος πάντων, το θέμα είναι η ΑΕΚ. Και για μένα το πιο σημαντικό σε ένα ποδόσφαιρο τρομακτικής τοξικότητας που συνηθίζουμε από την πρώτη αγωνιστική να μιλάμε σφαγές και συστήματα, είναι μετά το 2020 είναι η έκτη διαδοχική σεζόν που έχουμε έναν πρωταθλητή πέραν πάσης αμφισβήτησης. Ναι. Δηλαδή, αν ακούσει κάποιος τα ραδιόφωνα.
1: Όχι. Όλοι λένε.
3: Ό,τι λέγανε για τον Ολυμπιακό του Μαρτίνς, ό,τι λέγανε για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, για την ΑΕΚ του Αλμέιδα, για τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, 7ο διαδοχικό πρωτάθλημα, ναι, που όλοι, και είναι τρομερά σημαντικό στη χώρα μας, με τόσο δηλητηριασμένα μυαλά, ναι, να έχουμε. Γιατί καταλαβαίνεις όταν έχεις έναν.
1: Θυμάμαι ακόμα το 18ο το πρωτάθλημα, ας πούμε. Κατάλαβες, αυτό
3: ναι,
1: σου λέω.
3: Δηλαδή, θέλω να πω, καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις και ένα πρωταθλητή κοινής αποδοχής από τον κόσμο, ναι, όλες αυτές οι κραυγές των ιδιοκτητών, των ΠΑΕ, περί συστημάτων κτλ. Μετριάζονται.
1: Σωστό.
3: Όταν έχουμε.
1: Αυτό αφορά και την ομάδα μου.
3: Ναι. Όλες οι ομάδες αφορά. Ναι. Εδώ μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που από την πρώτη αγωνιστική όλοι δηλώνουν σφαγμένοι και οι 14. Ναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι έχουμε πάλι πρωταθλητή κοινής αποδοχής στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και του Μάριου Ηλιόπουλου
1: και
3: του Μάρκο ο Ηλιόπουλος, επειδή του τάχωσα και λίγο, του ταχώνω και λίγο για τις χθεσινές του τοποθετήσεις, του πιστώνεται πολύ μεγάλο μερίδιο του πρωταθλήματος. Κυρίως γιατί πήρε πολλά μαθήματα και πολλά μαθήματα στην. Βέβαια, αν θέλουμε τα δύο πρόσωπα του πρωταθλήματος, είναι ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρη Μπάλτα. Αυτά είναι τα δύο πρόσωπα. Ο Νίκολιτς, αυτό που έχει πετύχει φέτος, είναι ένα
1: σταθερότητα. Μια σταθερότητα χωρίς εντυπωσιακά πράγματα. Έτσι, δηλαδή από το Οκτώβριο και μετά, απλώς ήταν η πιο σταθερή από όλους.
3: Ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη βελτίωση. Ναι. Οι άλλοι που χωρούσαν, η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι είχε ένα τρομερά δύσκολο καλοκαίρι με τρεις προκριματικούς να περάσει, ναι, χωρίς το δικαίωμα λάθους, νομίζω ότι ο Μάρκο Νίκολιτς είναι μακράν του δεύτερου απόλυτος πρωταγωνιστής σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το δικαιούται. Θυμίζω απλά, θυμάστε ποιος ήταν να έρθει στην ΑΕΚ πριν τον Νικολίτς.
1: Ποιος ήταν να έρθει.
3: Ο Ράφα Μπενίτεθ.
1: Α, ναι, μπράβο, είχε ακουστεί.
3: Σκεφτείτε πόσο διαφορετική σεζόν θα είχαμε σε όλα τα επίπεδα αν είχε την ΑΕΚ ο Ράφα Μπενίτεθ.
1: Ναι, και να πω ότι η ΑΕΚ σε επίπεδο ρόστερ είχε το πιο φθηνό ρόστερ από τις τέσσερις ομάδες.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λέω και το Ριμπάλτα.
1: Ναι.
3: Αποτελεσματικότητα,
1: ναι,
3: σε σχέση και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ, ναι, αποτελεσματικότητα σε μεταγραφές της τάξης του 80%.
1: Πιάσε μεταγραφές. Τώρα τι γίνεται, δεύτερος τρίτος είναι η μαχή.
3: Λοιπόν, καταρχάς είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Περιμένει να δει διάφορα πρωταθλήματα η ΑΕΚ, τη Σκωτία, την Ουγγαρία. Για το αν θα μπορέσει να είναι ισχυρή. Η ΑΕΚ, θυμίζω, με το πρωτάθλημα πάει στα playoffs, άρα έχει εξασφαλίσει μίνιμουμ τη league phase του Europa League. Είναι πολύ σημαντικό πλέον το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, η μάχη για δεύτερη θέση, με τεράστιο φαβορί τον ΠΑΟΚ.
1: Τεράστιο.
3: Γιατί έχει την ισοβαθμία, θα βρει μια ΑΕΚ άδεια ψυχολογικά στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ.
1: Την Τετάρτη.
3: Αντίθετα, ο Ολυμπιακός θα πάει να παίξει στην Αφιλελεύθερη. Τώρα, αν θα γίνει και κλεισμένο ή δεν θα γίνει και κλεισμένο, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα θα είναι μια ΑΕΚ που στην τελευταία αγωνιστική στο γήπεδό τη, ειδικά αν έχει κόσμο, δεν θα θέλει να συνδυάσει τη φιέστα τη.
2: Θα πάρουμε το ευρωπαϊκό του χρόνου.
3: Το
2: ευρωπαϊκό.
3: Γιατί όχι.
1: Το Europa League.
3: Το Europa ή το Conference.
2: Ποιο θα δύο.
1: Το κόφερα το έχετε πάρει. Εσύ τώρα το στόχο είναι να πάρει.
3: Να πάμε στο γύρο. Εντάξει, τώρα θα με το που τελειώσει.
2: Έχεις ένα λεπτό να μας πεις για τον μπάσκετ τη Βαλένθια μόνο με τον Παναθηναϊκό. Μετά αύριο είναι. Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Κόντρα στο ρεύμα, εγώ θα πω ότι παραμένει φαβόρι ο Παναθηναϊκός σειρά.
1: Και εγώ πιστεύω.
3: Λόγω εμπειρίας, αλλά πλέον παίζει με τη φωτιά. Αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ κάπου τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα, δεν είναι?
2: Τζούλη
1: η Τζούλη Τσίγκα. Και αμέσως μετά η κυρία Γκαντώνα με τον κύριο Φουσκίδη.
2: Μετά όμως το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
1: Τώρα
2: δηλαδή.
1: Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί με το καλό. Μην λίγο μετά τις 9. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε καραντίνα για καθαρά προληπτικούς λόγους, ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινοθέν του νοσοκομείου Αττικών. Σημειώνει ότι ο άνδρας δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας, θα παραμείνει σε απομόνωση για 45 ημέρες. Μυστήριο με το βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Η γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται μαρτυρίες συγγενών και νόσα από τα παιδιά της οικογένειας. Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη από το Ιράν της αμερικανικής πρότασης για κατάπαυση του πυρός. Το Brent κυμαίνεται στα 105,80 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 100 δολάρια. Το Ιράν ζητεί τον άμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή, να δεσμευτούν οι ΗΠΑ ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και να αρθεί η αμερικανική απαγόρευση στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου. Εντελώς απαράδεκτη απάντηση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είμαστε αντιπαραθετικοί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει να υπάρξει ένας χώρος με καθοριστικό το ρόλο του πρώην Πρωθυπουργού, είπε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα συμμαχικό τραπέζι πώς θα είναι η επόμενη μέρα, ενώ είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Νίκου Ανδρουλάκη να συσπυρώσει, ώστε να υπάρξει ένα προοδευτικό ρεύμα σε ό,τι αφορά την παρουσία του σε σημερινή εκδήλωση όπου θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Απάντησε ότι δεν έχει λείψει από ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού. 69χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στον Πολάτη Κορινθίας. Έρευνες των αρχών προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Βρέφος εντοπίστηκε νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Πληροφορίες ότι συνελήφθη η μητέρα του και φέρεται να κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Στη διεθνή ενημέρωση, δεκάδες Νιγηριανοί αλλοίοι πιστεύεται πως σκοτώθηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων του Τσάντ εναντίον τζιχαντιστών στη βορειοανατολική Νιγηρία. Στα αθλητικά, ο Ντάνιελ Ποτένσε έφυγε με διάσηση από το μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ο Γιουσούφ Γιατζίτσι πρόκειται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου την Παρασκευή. Στις 4.30 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Νέας Ιωνίας στο πρωτάθλημα Α1 γυναικών στο χάντμπολ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,05% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο κάθετος διάδρομος εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά στοιχήματα της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρει ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, εκτάκτως κοντά σας η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

πολύ πολύ καλημέρα σας σε άλλη ώρα εκτάκτως. Σήμερα 11 και 6 πρώτα λεπτά εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Κύρκο που ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211 10 88 80 το τηλεφωνικό μας κέντρο και καταγράφει και τα μηνύματά σας. Αλλά αν θέλετε, μας τα στέλνετε γραπτό στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο εκτάκτως σήμερα ως τις 12 η Τζούλη Τσίγκα, από αύριο Νίκη Λιμπεράκη κανονικά στη θέση της.

Καλοκαιριάσαμε, έτσι, αυτό λέει και ο Τζο Κόκερ εδώ, αυτό μας τραγουδάει, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το φετινό καλοκαίρι. Αναμφίβολα προεκλογικό άρωμα θα έχει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας και μετά σιγά σιγά θα μπούμε σε πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες. Πριν από 8-10 μέρες φοράγαμε, είχαμε βγάλει πάλι μπουφάν, κασκόλ και όλα τα υπόλοιπα, αν θυμάστε. Τώρα πάμε στους 32-33. Λίγο να το βρούμε στη μέση, αν γίνεται, για λίγο διάστημα. Δηλαδή, μην το πάμε κατευθείαν στα 35. Έτσι, λίγο στα εδώ, που θα κάτσει από Τετάρτη, λέει 27 βαθμούς, 28, 26. Εκεί. Τι μαθαίνω, ότι τα πρώτα πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες άρχισαν να αποστέλλονται σε όσους οδηγούς συλλαμβάνονται να παραβιάζουν το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και συλλαμβάνονται ή συλλαμβανόμεθα όλοι μαζί, χωρίς να το καταλάβουμε. Οπότε, πολύ προσοχή. Γιατί αρχίζουν τα ραβασάκια. Απ' την άλλη, μία από τα ίδια σκηνές της δυστοπικής περίοδου του COVID έρχονται στο μυαλό με όλα αυτά που συζητάμε για τον Χανταϊό. Άρχισαν οι χνηλατήσεις, η διερεύνηση των επαφών, η αναζήτηση του κρούσματος 0 και πάλι να ψάχνουμε τους λοιμοξιολόγους, τους επιδημιολόγους και τους γιατρούς, λοιπόν, συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι πάντως, να πούμε, μέχρι τώρα είναι πολύ καθησυχαστικοί, δηλαδή λένε ότι δεν φαίνονται οι προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια πανδημία τύπου COVID. Ας το ελπίσουμε, γιατί είδαμε υπερπαραγωγή χθες. Τι αλεξιπτωτιστές, τι στολές αυτές τις αστροναυτικές που φοράνε οι άνθρωποι για να προστατευτούν από την μετάδοση του ιού. Οι αλεξιπτωτιστές πήγανε για να έπεσαν σε ένα νησί που δεν είχε αεροδρόμιο, για να μπορέσουν να πάνε σε Βρετανό πολίτη που νοσεί με ύποπτα συμπτώματα χανταϊού οξυγόνου. Απομακρύνθηκαν οι επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο, αναομάδες υπό αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας μεταφέρθηκε στην Ελλάδα ο Έλληνας που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο, είναι ασυμπτωματικός, αλλά σύμφωνα και με το πρώτο ιατρικό ανακοινοθέν που βγήκε από το Αττικό, το νοσοκομείο Αττικών που τον έχει υποδεχθεί, σήμερα πριν από λίγο βγήκε το ανακοινοθέν, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο μετά από επαφή με κρούσματα χανταϊού. Δεν είναι θετικό στον ιό, δεν παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα, αλλά θα μείνει σε καραντίνα εκεί στο Αττικό 45 μέρες. Ξινή του έχει βγει η κρουαζιέρα. Στη Γαλλία όμως, ένας από τους 5 Γάλλους που επαναπατρίστηκαν εκδήλωσε ύποπτα συμπτώματα για χανταϊό, και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας από τους επαναπατριστέντες τουρίστες βγήκε θετικός στον ιό.

Πριν από λίγο είχαμε συναγερμό στην κάτω τη Θωρέα μετά από ένοπλη ληστεία σε τράπεζα. Μπήκανε μέσα τρεις οπλισμένοι με καλάσνικοφ λίγο μετά τις 10 το πρωί και υπό την απειλή όπλων αφαίρεσαν χρηματικό ποσό. Επικράτησε πανικός, όπως καταλαβαίνετε. Έφυγαν, διέφυγαν για την ακρίβεια και τώρα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Το πολεμικό μέτωπο τα νέα δεν είναι καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δια του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψαν την πρόταση του Ιράν. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά στην συνέχεια. Γιατί υπάρχει φόβος για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Όχι ότι είχε σταματήσει και τελείωσε ο πόλεμος έτσι κι αλλιώς. Με εκείνο το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, θα μας πει κάποιος έτσι επισήμως τι συμβαίνει, ή τέλος πάντων θα μας πει κάτι κάποιος επισήμως, γιατί από την Παρασκευή μέχρι σήμερα δεν είχαμε επίσημη ανακοίνωση, εκτός από την αναφορά δέντια, ότι ξέρουμε τι περιέχει, από πού προέρχεται και ότι βρέθηκε, είπε στην αρχή, εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, το διόρθωσε μετά. Θα δούμε. Είναι σε ναυτική βάση της Αττικής, έχουν απενεργοποιηθεί τα εκρηκτικά, για να δούμε. Πάντως είναι πολλά τα ερωτήματα γύρω από το θέμα αυτό.

πολύ βία και αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ βία. Εγώ θα σταθώ σε αυτή τη φοβερή απόπειρα γυναικοκτονίας στην Κρήτη. Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται 28χρονη που φέρεται να την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο ίδιος ο σύζυγός της, 30 ετών εκείνος, μπροστά στα τρία παιδιά τους και τα παιδιά μες στο αυτοκίνητο. Τη γυναίκα τη βρήκανε αιμόφυρτη άλλοι άνθρωποι, περαστικοί αργότερα. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στον 30χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αλλά παραμένω στην αγριότητα και επιμένω στην αγριότητα, πέρα από το αίσθημα ιδιοκτησίας ότι είσαι δικιά μου και σε κάνω ό,τι θέλω, να τη χτυπήσει με το αυτοκίνητο και μπροστά και στα παιδιά τους. Τι να πει κανείς.

0: Πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να σας περάσω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μία πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς φέρνει Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, που γυτνιάζουν με το The Ελληνικών και φιλοδοξεί να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή, πιο δημιουργική και πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευεξία. Θεατρικά εργαστήρια, περίπατη, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, κυπουρική και μαγειρική είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που δίνουν αφορμή για χαμόγελα, παρέα και όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
2: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
3: Τότε μην καθώ.
4: Κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.

0: LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
14: Αφέντη μου!
15: Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
9: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
15: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
14: Εύκολο να βρεις.
15: Πάμε τη τρίτη.
9: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
15: Ναι.
9: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
16: Ένα εισιτήριο.
9: Ναι.
16: Για το Final Four.
9: Ναι, ναι.
16: Στην Αθήνα.
9: Ναι.
15: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
9: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
15: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
9: Κέρδισα.
15: Τι.
9: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
15: Πώς.
17: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
16: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
17: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ με το σπυρογραμμένο να λέει τα δικά του, τα ωραία τα δικά του. Να σας πω ότι αναρτήθηκαν πριν από λίγο, παιδιά, στον ιστότοπο της Βουλής οι δηλώσεις ποθενέσχες βουλευτών, υπουργών, δημάρχων και ευρωβουλευτών. Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, δεν είναι πολύ πόθεν, είναι έσχες όμως. Θα τα δούμε εμείς στην συνέχεια με τον κοινοβουλευτικό συντάκτη των παραπολιτικών, τον Γιάννη Πολίτη. Αργότερα όμως, γιατί τώρα έχουμε να δούμε τα του πολέμου. Ήδη έχουμε ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά το όχι του Τραμπ στο σχέδιο της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου. Ένα σχέδιο που το περίμεναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επιβεβαιώθηκε χθες και από τους Πακιστανούς μεσολαβητές ότι έφτασε. Έχουν πάρει την απάντηση οι Αμερικανοί από τους Ιρανούς. Οι Ιρανοί επιμένουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, στον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών, σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και εμφανίζεται διατεθειμένη η Τεχεράνη, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα σας λέω έτσι, ότι μεταδίδουν τα πρακτορία, δηλαδή να αραιώσει μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει, και να το μεταφέρει σε τρίτη χώρα, ίσως στη Ρωσία, όχι όμως σε άμεση. Αυτό το θέμα δεν το βάζει στις πρώτες προτεραιότητες, ίσως και εκεί να εδράζεται το όχι του Τραμπ. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα. Και κυρίως το τι μελγενέστε από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι είναι και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Xi Jinping στην Κίνα την Πέμπτη και την Παρασκευή. Πάει στο Πεκίνο ο Τραμπ και είναι μια κρίσιμη συνάντηση αυτή. Να τα συζητήσουμε λοιπόν με τον διεθνολόγο οικονομολόγο, τον κύριο Θρασίβουλε Ευτυχίδη. Κύριε Ευτυχίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Έχουμε ένα όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έχουμε ένα όχι από τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ναι,
1: για να ακριβολογούμε. Λοιπόν, πρόεδρος Τραμπ γνωρίζεται ότι αυτό το όχι μπορεί να το κάνει πολύ γρήγορα, θα δούμε, και το απόγευμα ίσως και να συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Αλλά σε τελική ανάλυση με τις διαρροές που έχουμε, ουσιαστικά το Ιράν δεν φαίνεται να συμφωνεί με το μνημόνιο 14 σημείων που έδωσε ο Τραμπ. Αυτό το μνημόνιο της μιας σελίδας, που ουσιαστικά όμως αποτελεί πλήρη συνθηκολόγηση του Ιράν. Mm-hmm. Το Ιράν μέχρι τώρα έχει πει ότι δεν προτίθεται να συνθηκολογήσει. Έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να έχει πυρηνικό όπλο. Δεν είναι διατεθειμένο να μεταφέρει σε εμπλεκόμενη χώρα, όπως είπα, το απεμπλουτισμένο το ουράνιο. Προτείνει αυστηρό διεθνή έλεγχο, σύμφωνα πάντα με ό,τι ακούμε. Ώστε να
0: είναι
1: μην
0: λοιπόν
1: έχει.
0: Συνθηκολόγηση, δεν είναι όμως παράδοση ανεφόρων, έτσι, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς, ενώ οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιμένουν σε μια παράδοση του Ιράν ανεφόρων. Το Ιράν φυσικά δέχεται μεγάλα οικονομικά πλήγματα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε έναν τεράστιο πληθωρισμό. Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από το ίδιο το Ιράν, ο πληθωρισμός είναι στο 79,5%, αυξημένος κατά περίπου 6% από τον πληθωρισμό του προηγούμενου μήνα. Ναι. Ουσιαστικά οι Ιρανοί αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα στο να αγοράσουν τρόφιμα και η κατάσταση κάθε μέρα χειροτερεύει. Και είδαμε βέβαια και δηλώσεις Ιρανών επισήμων που ουσιαστικά καλούν το λαό να αντισταθεί, να καταλάβει τις συνθήκες που διεξάγεται αυτός ο πόλεμος. Mm-hmm. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ένα Ιράν το οποίο να φαίνεται έτοιμο να συνθηκολογήσει. Αντίθετα βλέπουμε ένα Ιράν το οποίο διατηρεί και την δυναμική του. Mm-hmm. Και η CIA λέει ότι ουσιαστικά το 75% των πυράβλων του Ιράν παραμένουν ενεργοί. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η πίεση θα συνεχιστεί και είναι πίεση προς όλες τις πλευρές πλέον. Πιέζεται και ο Τραμπ να τελειώσει με κάποιο τρόπο αυτό που παράνομα άρχισε. Ναι. Και αυτές οι πιέσεις θα ενταθούν ακόμη περισσότερο κατά την επίσκεψή του στην Κίνα. Βλέπετε, τα ζητήματα με την Κίνα είναι πάρα πολλά.
0: Υπάρχει αίσθηση ότι θα ήθελε να είχε κλείσει το μέτωπο, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, πριν πάει στον Xi Jinping, ας πούμε.
1: Αυτό είναι φυσικό. Φυσικά και θα ήθελε να έχει τελειώσει, να έχει απεμπλακεί, mm-hmm, από αυτή τη λαθασμένη επιλογή του, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτό και δεν φαίνεται να συμβαίνει απλά γιατί το Ιράν δεν είναι έτοιμο να συνθηκολογήσει πλήρως. Δεν είναι έτοιμο να παραδοθεί το Ιράν.
0: Άρα νομίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιμείνουν στην ανεφόρον παράδοση? Γιατί σας έχω ακούσει πριν από ένα μήνα πόσο ήταν να λέτε ότι εφόσον το Ιράν άντεξε ως τώρα είναι σε θέση να βάζει και αυτό όρους.
1: Μα είναι λογικό, δεν είναι λογικό?
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: είναι
1: όταν,
0: λογικό.
1: Όταν έχεις υποστεί ό,τι έχεις υποστεί, εν πάση περιπτώσει, η ανθεκτικότητα κρίνεται και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή όσο μειώνονται τα αποθέματα, τα πυραυλικά αποθέματα του Ιράν, τόσο μειώνονται και τα πυραυλικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και κάποιοι από αυτούς τους πυράβλους που έχουν ρίξει με αυθονία οι Αμερικανοί τις πρώτες μέρες, είναι πολύ δύσκολο να αναπληρωθούν άμεσα. Δεν είναι απεριόριστα τα οπλοστάσια των δύο χωρών, και αυτό και βλέπουμε αυτή τη μεγάλη πάυση. Σε κάθε περίπτωση, για να φτάσουμε σε μια συμφωνία, θα πρέπει να επανέλθουμε στη λογική. Η λογική ίσως θα έλεγε μια συμφωνία σαν αυτή που είχε κλείσει ο Ομπάμα με τους Ιρανούς, και αν θέλει ο Τραμπ να επιδείξει κάποια νίκη, ας μπει το ποσοστό απεμπλουτισμένου ουρανίου σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. 3,67 ήταν τη συμφωνία.
0: Τον οποίο ο Ομπάμα τον πέρασε γενναίες 14 χθες ο Τραμπ, όπως και τον Μπάιντεν.
1: Πάντα. Είναι η καθιερωμένη πρακτική του, ας πούμε, αυτοί είναι οι εγκληματίες. Ενώ αυτός επιτέλους διορθώνει τα πράγματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρέπει να καταλήξουμε λοιπόν σε μια συμφωνία με αυστηρό διεθνή έλεγχο, με περιορισμένα τα ποσοστά απεμπλουτισμένου ουρανίου. Έχει δικαίωμα η χώρα να έχει απεμπλουτισμένο ουράνιο σε συγκεκριμένα ποσοστά. Δεν μπορεί να τους το αρνηθεί κανείς αυτό. Απλά θα πρέπει να φύγει το ουράνιο, να αραιωθεί αν θέλετε το ουράνιο που έχει απεμπλουτίσει σε ποσοστό 60%, που δημιουργεί προϋποθέσεις για δημιουργία πυρηνικού όπλου.
0: Κύριε Ευτυχίδη, διαβάζουμε δημοσιεύματα του Διεθνούς Τύπου τον τελευταίο καιρό που μιλάνε για κάποιο είδους ρήγμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ.
1: Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό το ρήγμα. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αναγκασμένος αυτή τη στιγμή, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ δεν δεσμεύεται σε μια συμμαχία μόνο με το Ισραήλ. Υπάρχει ο Ισραηλινός παράγοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει μόνιμη πίεση από το Ισραήλ, αλλά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει και πίεση από τους συμμάχους του. Βλέπουμε η Σαουδική Αραβία πλέον δεν επιτρέπει τη χρήση του εναέριου χώρου της για πολεμικές ενέργειες. Υπάρχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ που επίσης έχουν τεράστιες ζημιές, υπολογίζεται στα 600 με 700 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, που επίσης πιέζουν να τελειώσει με κάποιο τρόπο αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Επομένως θα πρέπει να δούμε υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Να πούμε ότι είναι παράνομο φυσικά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, στο οποίο όμως επίσης υπάρχει και η πρόβλεψη ότι σε περίοδο πολέμου βρισκόμαστε, η χώρα η οποία εμπλέκεται έχει δικαίωμα να κλείσει τα χωρικά της ύδατα. Αυτό κάνει το Ιράν σήμερα.
0: Ναι.
1: Βέβαια το επεκτείνει σε μια ζώνη που περιλαμβάνει και χωρικά ύδατα άλλων χωρών. Εδώ είναι ένα ζήτημα.
0: Πιστεύετε ότι είναι πιθανή μια γενικευμένη σύραξη έστω μετά από την επιστροφή του Τραμπ από το Πεκίνο, τώρα που αν επιμείνει στο όχι?
1: Πιστεύω όχι πλέον. Η επιστροφή σε γενικευμένη σύραξη είναι μάλλον αδύνατη. Είναι πολύ μεγάλες οι πιέσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις χώρες του κόλπου και από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που ουσιαστικά δέχονται τα πλήγματα και πληρώνουν αυτόν τον πόλεμο, γιατί τον πόλεμο δεν τον πληρώνει μόνο η Αμερική, τον πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Επομένως πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα αναγκαστεί κάποια στιγμή να αποδεχθεί ένα μίνιμουμ που ουσιαστικά θα διασφαλίζει ότι δεν θα έχουν οι Ιρανοί φυσικά πυρηνικό όπλο. Άλλωστε και οι ίδιοι το δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να έχουν. Αν ήθελαν θα είχαν. Έτσι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα να δούμε μια διαδικασία που φυσικά είναι διαδικασία ανάκτησης της εμπιστοσύνης. Οι Ιρανοί δεν πηγαίνουν σε μια συμφωνία γιατί απλά δεν έχουν εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τις δύο προηγούμενες φορές που διαπραγματεύτηκαν, η μία ήταν τον Ιούλιο, δέχτηκαν βομβαρδισμό, και η δεύτερη ήταν τώρα, μέσω διαπραγματεύσεων, που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Έχουν επομένως κάθε λόγο να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Για να δούμε.
1: Απ' την άλλη, ο Τραμπ πιστεύει ότι ο οικονομικός αποκλεισμός, η οικονομική ασφυξία που οδηγείται αυτή τη στιγμή το Ιράν θα αποδώσει καρπούς και θα ξαναγκάσει τους Ιρανούς σε μεγαλύτερες παραγωγές.
0: Να δούμε λοιπόν. Οι επόμενες μέρες είναι σίγουρα κρίσιμες σε επίπεδο διπλωματίας.
1: Εξαιρετικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευτυχίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.

Stand Up For Your Right, ο Bob Marley είναι αυτός. Ο Bob Marley που έγραψε τη δικιά του ιστορία στη μουσική, στην μουσική ρέγγε, στη μουσική σκα, και έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1981.

0: ένα φτωχόπεδο από τη Τζαμάικα, πραγματικά άφησε αποτύπωμα στην μουσική και έκανε γνωστή τη ρέγγε σε ευρύτερο κοινό, έτσι. Σε εσάς τώρα και στα μηνύματά σας να καλημερίσω τον Κώστα, που Κώστα, να σου πω, το πρώτο κομμάτι του σχολείου ειλικρινά δεν με αφορά, γιατί και για το Χανταϊό έχουμε κάνει μια αναφορά, έτσι απλά για να πούμε ότι υπάρχει αυτό και θα δούμε σε τι θα βγει. Συμφωνούμε για τον πληθωρισμό που έχει φτάσει στα ύψη, αλλά λίγο, τα βλέπεις λίγο ισοπεδωτικά τα πράγματα σε σχέση με μένα τουλάχιστον. Καλημερίζουμε και την Γεωργία από την όμορφη Χίο, μου λέει, που παραμένει το μεγάλο πρόβλημα των φοιτητών. Δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη Λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία. Αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, βγάζουν μια κραυγή αγωνίας εδώ και τόσο καιρό. Αναρωτιέμαι, έχει γίνει θέμα από εδώ η Νίκη Λιμπεράκη, σε αυτή την ώρα που είμαι εγώ, το έχει κάνει θέμα. Και όχι μόνο, δεν καταλαβαίνω, δεν μπορεί να ασχοληθεί κάποιο. Καλά, εννοείται θα χαιρετήσουμε και το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Στάσου για τα δικαιώματά σου λοιπόν, αγωνίσου για τα δικαιώματά σου, έλεγε ο Μπομπ Μάρλεϊ. Αυτό κάνουν εδώ και χρόνια δυστυχώς οι συγγενείς των θυμάτων από το έγκλημα των Τεμπών. Έχουν αγωνιστεί πάρα πολύ μόνοι τους για να μπορέσουν και σε ερευνητική δουλειά, δηλαδή να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί, αλλά και να τα βάλουν με όσους μπορεί να τους δημιουργούν προσκόμματα. Χθες λοιπόν διάβαζε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Άρη Χατζηγεωργίου από τους Data Journalists για το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Και αυτό δεν αφορά μόνο την τραγωδία των Τεμπών, αφορά και το τώρα. Δηλαδή, το συμπέρασμα ποιο είναι, ότι σε αυτό το πόρισμα που έχει εκδοθεί της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, το αποτέλεσμα είναι ότι δηλώνει η ΡΑΣ ότι δεν γνωρίζει πόσα καθίσματα και σε πόσα βαγόνια που κινούνται στον ελληνικό σιδηρόδρομο έχουν τοποθετηθεί ακατάλληλα υλικά που μπορούν να αποτελέσουν εστία ανάφλεξης. Γιατί να σας θυμίσω, όπως διαπίστωνε και το συμπληρωματικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ το Φεβρουάριο του 2026, στο μοιραίο τρένο, στη μοιραία μαξοστοιχεία, τα καλύματα των καθισμάτων ή τα καθίσματα τα ίδια είχαν ακατάλληλα υλικά, με αποτέλεσμα να λειτουργήσουν ως προσανάματα. Όλα αυτά άρχιζαν να τα ψάχνουν οι γονείς και οι συγγενείς μετά από το φοβερό ηχητικό ντοκουμέντο, το «Δεν έχω οξυγόνο», που ήταν τα τελευταία λόγια των παιδιών που ήταν μέσα στο βαγόνι. Και σήμερα φτάνουμε εκεί, αλλά είναι και τα τρένα που κυκλοφορούν σήμερα. Και σε αυτά λέει η ΡΑΣ ότι δεν ξέρει αν έχουν αντικατασταθεί τα υλικά και αν πλέον δεν είναι επικίνδυνα για ανάφλεξη. Καλωσορίζουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος και σε αυτό το θέμα ειδικά έχει δώσει πολύ μεγάλο αγώνα. Είναι ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, είναι δικηγόρος, έχει χάσει την κόρη του τη Μάρθη στο φοβερό αυτό, στη φοβερή αυτή τραγωδία, στα Τέμπη. Κύριε Ψαρόπουλε, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Βγαίνει ένα πόρισμα λοιπόν, το οποίο κάπως περνάει και στα ψηλά λίγο. Και λέει, από ό,τι καταλαβαίνω και με διορθώνετε, ότι δεν γνωρίζουμε σήμερα στα τρένα που κυκλοφορούν αν τα υλικά που έχουν τα καθίσματα στα βαγόνια είναι κατάλληλα σε ό,τι αφορά την πυραντοχή τους δηλαδή ή όχι.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Υπάρχει όντως αυτό το πόρισμα. Έχει κινηθεί μια διαδικασία από τη ΡΑΣ κατόπιν καταγγελία κάποιων συγγενών από το Σεπτέμβριο του 2025. Όπου κατέληξε σε αυτό το πόρισμα και πλέον καλείται η σιδηροδρομική επιχείρηση, δηλαδή η Hellenic Train, να δώσει εξηγήσεις για ποιο λόγο αυτά τα καθίσματα δεν είναι κατάλληλα, δεν πληρούν δηλαδή τις προδιαγραφές ασφάλειας, τα οποία κοινώς είναι επικίνδυνα. Mm-hmm. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Θέλω να πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί θα έχετε νεότερα. Φαντάζομαι θα δημοσιοποιηθεί και από την ίδια την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα και είναι πάνω κάτω δεδομένο. Δηλαδή είναι ένα πόρισμα το οποίο κατά την άποψή μου δεν μπορεί να θεσπιστεί. Είναι μια διαπίστωση κατόπιν ελέγχου.
0: Mm-hmm. Και ελέγχου ενός επίσημου φορέα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, του επίσημου
0: φορέα. Επίσημου
1: αυτός
0: φορέα,
1: είναι ο φορέας ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει. Συνεπώς, το μείζον ζήτημα το οποίο τίθεται και το οποίο για κάποιους λόγους που μπορεί ο καθένας μας να φανταστεί δεν έχει δημοσιοποιηθεί τόσο πολύ, είναι κατά πόσον αυτή τη στιγμή είναι ασφαλείς οι επιβάτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τα βαγόνια της Hellenic Train, που χρησιμοποιεί Hellenic Train. Αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα, διότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο αριθμός των ακατάλληλων καθισμάτων, γιατί δεν είναι όλα, και σε ο αριθμός των βαγονιών τα οποία έχουν τοποθετηθεί τέτοιου είδους ακατάλληλα υφάσματα για την ακρίβεια. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί φανταστείτε ότι μπορεί να υπάρξει μια ανάφλεξη από οποιοδήποτε αιτία, από ένα τσιγάρο, από μια υπερθέρμανση ενός κινητού, από ένα βραχυκύκλωμα. Αυτά είναι πράγματα που μπορούν να συμβούν. Δεν σημαίνει και καλά ότι θα ξανασυμβεί ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα για να υπάρξει ανάφλεξη αυτών των καθισμάτων.
0: Στις 21 Μαΐου, σε λίγες ημέρες, έχει κληθεί σε ακρόαση η Hellenic Train για το θέμα αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και εμείς.
0: Και εσείς. Θα παρασταθείτε κι εσείς, δηλαδή.
1: Ναι, αυτή είναι η πρόθεσή μας.
0: Εκεί τι διαδικασία ακολουθείτε σε αυτές τις ακροάσεις, κύριε Ψαρόπουλε?
1: Εκθέτει κάθε πλευρά, εμείς ως καταγγέλλοντες ή η Hellenic Train ως ελεγχόμενη, τις απόψεις της επί του πορίσματος. Ενδεχομένως, όχι το ενδεχομένως, το σίγουρο είναι ότι θα διλέξει η Hellenic Train, και πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα περιμένω και εγώ να δω τι ακριβώς, τι αντιλήσεις ακριβώς θα προβάλλει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το πόρισμα είναι απολύτως τεκμηριωμένο από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, και δεν επιδέχεται και πολλή συζήτηση, αλλά αυτό είναι μια δική μου εκτίμηση. Όπως επίσης είναι και εκτίμηση της, εγώ ουσιαστικά υιοθετώ την εκτίμηση του πορίσματος της ΡΑΣ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον είναι στο τι ακριβώς θα αποφασίσει η ΡΑΣ ως ποινές. Θα περιοριστεί μόνο σε προστήματα κατά τη συνδρομητική επιχείρηση, ή θα κάνει ένα βήμα παραπέρα να προβεί σε διακοπή λειτουργίας, ώστε να ελεγχθούν ποια είναι αυτά τα βαγόνια που φέρουν αυτά τα καθίσματα. Ότι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι.
1: Δεδομένου κιόλας, συγγνώμη κιόλας, ότι έχει προηγηθεί αυτό το τραγικό δυστύχημα, νομίζω ότι δεν πρέπει να αναλάβει κανείς αυτό το ρίσκο. Και όποιος το αναλάβει το ρίσκο θα υπομειστεί
0: την ευθύνη.
1: Τη
0: συνέπειση, σωστό. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Στο κομμάτι των καθισμάτων και της, το αν ήταν έφλεκτα ή όχι στην μοιραία αμαξοστοιχεία. Αυτό που έχει αποδειχθεί ότι δεν ήταν, είχαν πρόβλημα, λειτουργήσαν σαν προσανάματα ενδεχομένως. Έχει ενταχθεί στην κεντρική δικογραφία, στη δίκη που θα αρχίσει πάλι σε λίγες ημέρες, στη Λάρισα?
1: Ατυχώς, εντός και εκτός εισαγωγικών, όταν αυτό μπήκε στη δικογραφία, δεν προέκυψε ζήτημα, έκρινε ανακριτής εισαγγελέας και πρόεδρος Ευετών Λάρισας ότι δεν χρειάζεται να ανοίξει και να συνεχιστεί η ανάκριση προκειμένου να διερευνηθούν αυτά τα αίτια.
0: Δηλαδή όταν έβγαλε ο ΕΔΑΣΑΜ το συμπληρωματικό πόρισμα?
1: Όχι, το συμπληρωματικό πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ προέκυψε τώρα το Φεβρουάριο του 2026.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Ωστόσο, στην δικογραφία υπάρχουν τα αποτελέσματα του πιστοποιημένου εργαστηρίου,
0: ναι,
1: το οποίο δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας για να καταλάβει ότι οι προδιαγραφές δεν πληρούνταν σε καθίσματα συγκεκριμένου βαγονίου, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά επιβάτες.
0: Mm-hmm.
1: Το είχαμε θίξει πάρα πολύ συγγενείς. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Αυτό είναι ακόμα ένα κακό κείμενο της ανάκρισης, το οποίο έχουν κληρονομήσει η έδρα του συγκεκριμένου δικαστήριου. Και φυσικά θα τεθεί υπόψη του συγκεκριμένου δικαστήριου.
0: Μάλιστα.
1: Για να προβεί σε όποιες ενέργειες προβλέπονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψαρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Διαβάστε στην απογευματινή 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027. Σε τροχιά συνεδρίου η Νέα Δημοκρατία. Την Παρασκευή ξεκινούν οι εργασίες. Το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη. Μέσα 130 στην Αθήνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εντοπίστηκε ο Χανταϊός. 45 ημέρες σε καραντίνα στο Αττικόν. Ο ρόλος της Ουκρανίας στη νέα εποχή του πολέμου μέσω drones. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: χωρισμού. Σαν να μην πέρασε μια μέρα και τα ποθενέσχες των πολιτικών και των αιρετών της αυτοδιοίκησης. Και πάμε κατευθείαν στο Κοινοβούλιο και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Πολίτη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη, καλή εβδομάδα. Τα ποθενέσχες δόθηκαν στη δημοσιότητα γύρω στις 11 το πρωί. Θα σας πω λίγο εδώ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη τι δηλώνουν. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία, γιατί όπως καταλαβαίνεις απαιτεί αρκετή μελέτη.
0: Έτσι είναι.
1: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν Κυριάκος Μητσοτάκης στο ποθενέσχες του δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων. Επίσης διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται σε 575.624 ευρώ. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα καρτοφυλάκιο με μετοχές και ομόλογα, το οποίο παραμένει σταθερό σε σύγκριση με το 2000, με το προηγούμενο έτος, ναι. Και το οποίο περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία αποτιμώνται σε πάνω από 3.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το φετινό ποθενέσχες περιλαμβάνεται και η εκποίηση διαγραφή 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης που ανέρχεται στα 490.575 ευρώ. Ναι. Με την ακίνητη περιουσία του να παραμένει σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο ποθενέσχες. Παράλληλα, εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ, αλλά και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Γκουντέν. Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ποθενέσχες του δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042 ευρώ, εκ των οποίων τα 36.529 προέρχονται από τη βουλευτική του αποζημίωση, 21.504 ευρώ από ακίνητα και 7,49 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Οι συνολικές καταθέσεις που διαθέτει ανέρχονται στα 58.399 ευρώ, εκ των οποίων οι 55.559,78 στην Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, απέκτησε μια μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο, με το έτος κατασκευής της Λένη το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ, το οποίο προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Την Μάλιστα. ίδια ώρα διατηρεί και από προηγούμενα χρόνια 13 ακίνητα στην Κρήτη, 2 στην Αττική και 1 στο Βέλγιο, ενώ δηλώνει και ατομική επιχείρηση στο 100% και συμμετοχή 2% στην εταιρεία Money AEV, ενώ έχει και ένα επιβατικό αυτοκίνητο με κυβισμό 1500 κυβικά.
0: Μάλιστα. Αν ξέραμε και το πόθεν για όλους, όχι μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, θα ήταν όλα πολύ πιο ενδιαφέροντα και πολύ πιο ειλικρινή, αλλά ποτέ δεν το ξέρουμε. Είναι το ποθενέσχες που του λείπει το πρώτο πρόθεμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και καλή μελέτη εκεί. Θα έχετε πολλή μελέτη σήμερα.

στου ρυθμού του Κάρλο Σαντάνα να σα πω και εγώ ότι όλα λένε πια για εκλογέ το φθινόπωρο. Οπότε πάμε προεκλογικό το καλοκαιράκι, τα είπαμε αυτά. Ακούσατε πριν εδώ και τον κύριο Γεωργιάδη και τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριο Ζαχαριάδη είπε ότι είναι καθοριστικό, θα είναι καθοριστικό ο ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στον ευρύτερο χώρο και ότι ο στόχο μα είναι το ενίο ψηφοδέλτιο, είπε. Του Αλέξη Τσίπρα που παρουσιάζει, που σήμερα θα συμμετέχει σε εκδήλωση στο Γαλάνδρι και έκανε και μια ανάρτηση έτσι με χαρακτήρα πυθίας για την Ιθάκη που την παρουσίασε το προηγούμενο. Ένα ευχαριστήριο μήνυμα ήταν για τις εκδηλώσεις παρουσίασης Ιθάκης. Είπε το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα αρχίζει. Και διαβάζω και το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου στα Παραπολιτικά για τη Μαρία Καριστιανού που θα ανακοινώσει, λέει, το νέο πολιτικό κόμμα στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, με πρόσωπα έκπληξη δίπλα της. Το όνομα του κόμματος παραπέμπει στο μέλλον και το κύριο σύνθημα θα είναι η δικαιοσύνη παντού, λέει η γραφή Ελένη Καλογεροπούλου. Λοιπόν, αλλού σας πάω τώρα. Μόνο μια φορά γίνεσαι 30 είναι ο τίτλος της προσωπικής πρόσκλησης που απευθύνει ο Αντώνης Ρέμος. Σε προσκαλώ, λέει, να το γιορτάσουμε μαζί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 στην παραλία της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ. Με ελεύθερη είσοδο, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζεται, τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες, να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Θα τραγουδήσω λοιπόν, λέει ο Αντώνης Ρέμος, με φίλους για φίλους. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, με την αρρωγή της ΔΕΗ και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη. Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά. Γι' αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα. Και θέλω να σου το ξαναπώ. Γι' αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή, γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Χορηγοί επικοινωνίας αυτής της μεγάλης εκδήλωσης είναι και η Next Step Media και το IF Μέριδα. Ραντεβού λοιπόν δίνει ο Αντώνης Ρέμος για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τώρα.

0: Μάλιστα.
1: Εδώ αποχωρώ και θα δώσουμε το λόγο στον Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, Στέλλα Γκαντών, Αθανάσης Φουσκίδης. Να είστε όλοι καλά, εκτός απρόπτου, εμείς θα τα ξαναπούμε Σάββατο 9 το πρωί. Γεια σας.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στη δημοσιότητα, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν τη χρήση του 24. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων. Παράλληλα, διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται σε 575.624 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει εισοδήματα 58.042 ευρώ, 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο και ένα γιοταχή μέτος πρώτης κυκλοφορίας το 92. Ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, ύπαρξη θαλάσσιου με επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Σημείωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο και επεσήμανε πως θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία και όχι Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα παίξει τα ρέστα της για να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ, γιατί ακόμη και στο σενάριο που μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά, η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι θα συντριβεί. Δεν είμαστε αντιπαραθετικοί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει να υπάρξει ένας χώρος με καθοριστικό ρόλο του πρώην Πρωθυπουργού, είπε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα συμμαχικό τραπέζι πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Ενώ σε ό,τι αφορά την παρουσία του σε σημερινή εκδήλωση, την οποία θα δώσει το παρόν ο Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι ουδέποτε έλειψε από ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού. Σε καραντίνα για καθαρά προληπτικούς λόγους, ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Αττικών. Σημειώνει ότι ο άνδρας δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Μυστήριο με το βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης που βρέθηκε εμόφερτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Η γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. 69χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στον πολάτη Κορινθίας. Έρευνες των αρχών προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Βρέφος εντοπίστηκε νεκρός σε εγκαταλειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Πληροφορίες ότι συνελήφθη η μητέρα του και φέρεται να κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στα Κανάρια νησιά διαγνώστηκε θετικό στο Χανταϊό, έχοντας ήπια συμπτώματα, ενώ ένας ακόμη είναι ελαφρά θετικό. Ανακοίνωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας. Στα αθλητικά, ο Τζοέλ Μπίτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους Φιλαδέλφια Σίξερς μετά τον αποκλεισμό από τα playoffs. Στις 4.30 το απόγευμα, πάω ΚΟΦ Νέας Ιωνίας στο πρωτάθλημα Α1 γυναικών στο Χάτμπολ.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 0,35% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Λήγει την Παρασκευή 15 Μαΐου η προθεσμία για τους φορολογούμενους που θέλουν να πετύχουν έκπτωση 4% εφόσον καταβάλουν εφάπαξ το φόρο που θα προκύψει από τη φορολογική τους δήλωση.
0: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα παιδιά να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, ο μήνας έχει 11. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Να αργήσαμε να μπούμε λίγο γιατί μας έλεγε ο Δημήτρης Κύρκος την εμπειρία του στους Μετάλλικα, παιδιά, το Σάββατο. Όχι, χειροκρότημα.
1: Α, πολύ ωραία πρέπει να ήταν.
2: Εσύ σε ανέβασα, στην πίστα. Στο stage μάλλον.
0: Έλεγε τώρα ο Δημήτρης ότι όπου και αν πάνε στην Ευρώπη, στην περιοδή αυτή που έχουν, η οποία λέγεται 72 κάτι, season, μπράβο, δίνουν στη σκηνή ένα χαρακτηριστικό, κάποια χαρακτηριστικά τέλος πάντων αποσπάσματα, κάποια χαρακτηριστικά, τραγούδια από τις χώρες τις οποίες δίνουν το παρόν. Α, δηλαδή, π.χ. πάνε στη Σουηδία, σου λέει τώρα.
1: Και αυτό παίξανε και το Ζορμπά σε εμάς.
0: Ναι, δίνουν κάτι από ABBA τύπου. Ναι. Πάνε, ας πούμε, τι να σου πω τώρα, στο Λονδίνο, τυχαία, μπορεί να δίνει κάτι από Beatles. Λέω τώρα εγώ. Έτσι.
1: Στο Λονδίνο και τα πάντα μπορεί να δώσει.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: και
0: λέω,
1: δεν έχουν
0: λέω
1: ένα
0: τώρα
1: παίξιμο,
0: εγώ ένα, ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Θανάσης Πουσκίδης.
1: Στέλλα Καντώνα, στον Παραπολιτικά 90,1 και στο Εκείνη και εγώ τη Δευτέρα, στο πρώτο τη εβδομάδα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Θα έχουμε συνέδρια Νέα Δημοκρατία. Έρε, τι έχει να γίνει.
0: Συνέδρια θα έχουμε. Αλέξη Τσίπρα θα έχουμε. Νίκο Ανδρουλάκη
1: θα έχουμε. Σωστό, ναι.
0: Δύο συνεντεύξεις σήμερα θα έχουμε. Μία με την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως. Μία με τον κύριο Νίκο Παπά. Να δούμε τι γίνεται και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να σας πούμε ότι οι ειδήσεις είναι πολλές. Θα τις πούμε αναλυτικώς και διεξοδικώς. Πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ να πούμε. Οι περισσότεροι φίλαθλοι από χθες έχετε ξεσαλώσει.
1: Οι αεξίδες.
0: Εννοείται, οι αεξίδες. Έχετε, το έχει χορτάσει η ψυχή σας. Μπράβο να πούμε, παιδιά. Συγχαρητήρια. Τι να πούμε. Πάντα αυτά έχει ο αθλητισμός. Κάποιοι χαίρονται, κάποιοι λυπούνται. Εντάξει, okay. Πάντως μπράβο, πολλά πολλά συγχαρητήρια γιατί κατά καιρούς μας λέτε εδώ με το Θανάση ότι είμαστε μονόπλευροι, δεν είμαστε μονόπλευροι, χαιρόμαστε με τις χαρές όποιου τις αξίζει σε αυτή τη ζωή. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Να, για παράδειγμα πριν από μία ωρίτσα έγινε μια ένοπλη ληστεία με Καλάσνικοφ στην κάτω τη Θωρέα, πήραν 200 χιλιαρικά οι άνθρωποι, χαλαροί, ωραίοι, γεια σας. Έτσι, είναι για την καλή εβδομάδα αυτή. Έτσι, να το πούμε αυτό. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Ο κύριος Φουσκίδης εδώ περιμένει να μηνύματά.
1: Περιμένω, περιμένω και εγώ και όλοι μας.
0: Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Δηλαδή, ένα ηχητικό θα ακούσουμε σήμερα, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα ακούσουμε.
1: Και εξήγησε μας γιατί εσύ φαντάζομαι θα έχεις ασχοληθεί.
0: Και Βασίλης Κρυμπάς έχει επιμεληθεί τις μουσικές.
1: Τις μουσικές για το Σαββατοκύριακο, γιατί ασχολούνται όλοι με το Χανταϊό. Δεν είναι το έχουμε αντιληφθεί. Τι είναι αυτό, ότι έχουμε λέει την πρώτη ανακοίνωση νοσοκομείου Αττικών για τον πρώτο Έλληνα.
0: Κοίτα, να πω, εγώ τώρα δεν είμαι ειδικός για να το πω. Θα μεταφέρω αυτά. Τα είπε και η Τζούλη Τσίγκα την προηγούμενη ώρα.
1: Α, τα είπε.
0: Απλώς το μόνο που έχει. Είναι αξιοσημείωτο. Το συζητάμε εδώ και μία εβδομάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν προέκυψαν αυτά τα κρούσματα στο πλοίο στον Ατλαντικό, υπήρξε μία ανησυχία ως προς το μήπως ζήσουμε πάλι κάποια πανδημία. Όλοι οι γιατροί και οι λοιμοξιολόγοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σύνδεση, δηλαδή του Χανταϊού με τον κορονοϊό. Ότι είναι ένας ιός ο οποίος, για να το πω έτσι, για να τον κολλήσεις πρέπει να έρθεις σε πολύ πολύ στενή επαφή με τον άλλον.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι δηλαδή αναπνευστικός ιός, βρισκόμαστε όλοι σε ένα δωμάτιο και κολλάμε χανταϊό.
1: Α, είναι πιο δύσκολο να κολλήσει αυτό, είναι βασικό.
0: Θέλει στενή σεξουαλική επαφή για να στο θέσω έτσι.
1: Και γιατί όμως έχει γίνει τόσο χαμός, ρε παιδί μου, στο εξωτερικό.
0: Αφενός γιατί υπήρξαν περιστατικά εθνισμότητας.
1: Βαριά,
0: Ναι. Αφετέρου, ακολούθησε η χνηλάτηση που ακολούθησε. Υπάρχει και το περιστατικό στο Αττικών που μεταφέρθηκε ο άνθρωπος και θα μείνει στην καραντίνα των 45 ημέρων. Αυτό είναι όλο. Το λέει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ καταρχάς, δεν το λέμε εμείς.
1: Λοιπόν,
0: το πούμε.
1: Να πούμε επίσης ότι αναρτήθηκαν και τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, γενικότερα των πολιτικών ανάμεσά τους. Και γιατί χειροκροτείς?
0: Γιατί είναι μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και το κάνω για να τους εμψυχώσω. Δεν χρειάζεται ένα χειροκρότημα.
1: Γιατί τι πάει να πει αυτό, ρε παιδί.
0: Γιατί ο Θανάσης κακόνε, δηλαδή. Επειδή εσύ δεν έχεις έρθει με κέφι, δεν με αφήνεις σήμερα να εκφραστώ.
1: Όχι, σε αφήνω. Έχω έρθει με πάρα πολύ κέφι και να εκφραστείς, αλλά.
0: Γιατί.
1: Δεν θα τώρα κάνουμε εμείς κρίση επί της περιουσιακής κατάστασης του καθενός. Δηλαδή.
0: Καλά, βρε, Θανάση μου. Εμείς, καταρχάς, το πόθεν έσχες, ο λόγος που δημοσιεύεται είναι γιατί αυτό που ενδιαφέρει τις αρμόδιες αρχές είναι όχι τι έσχες. Από πού τα απέκτησες τα χρήματα. Δεν σου λέει κανείς ότι είναι κακό να έχεις πάρα πάρα πάρα πολλά χρήματα. Απλώς το ζήτημα είναι από πού το έχεις αποκτήσει. Αυτό. Ναι. Ο λόγος που απλώς το κάνω αυτό το σχόλιο, το φαρμακερό,
2: γιατί. Το παλαμάκι το χτυπάς.
0: Το παλαμάκι το χτυπάω. Ναι. Είναι γιατί αφενός δεν μπαίνουν όλοι. Δεν μπορείς να βάζεις τους 300 του κοινοβουλίου στο ίδιο καλάθι. Κάποιοι εξ αυτών έχουν δουλέψει πολύ σκληρά. Πολύ λίγοι βέβαια. Κάποιοι δεν έχουν δουλέψει τη ζωή τους ποτέ. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αν είσαι από μια οικογένεια που είχε χρήματα ότι είναι κακό. Απλώς εγώ αυτό που θέλω από όλους, είτε εύπορους, είτε πολύ εύπορους, είτε λιγότερο εύπορους, είναι όταν μιλούν για τα προβλήματα του κόσμου να είναι περισσότερο υγιωμένοι. Αυτό το λέω και το λέω για όλα τα κόμματα, έτσι, όχι μόνο για την κυβέρνηση. Το λέω γενικότερα και από τους άλλους που είναι οι επαναστάτες του Χαβιαριού, πώς το λέμε αυτό. Μπράβο.
2: Ναι,
0: και αυτό
2: σημασία
0: το
2: έχει, παιδιά. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, άπαντες κρίνονται. Εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία είναι νομίμως αποκτηθέντα αφενός και αφετέρου ορθώς δηλωθέντα στο πόθεν έσχες, τα υπόλοιπα όλα είναι συζητησούλες περί ανέμων και υδάτων. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Να δώσουμε μια ειδησούλα. Τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει μια περιραίους ατμόσφαιρα η οποία έχει βάση περί επιτάχυσης των διαδικασιών ανακοίνωσης του πολιτικού φορέα του Αντώνη Σαμαρά. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Μεσίνιος και οι συνεργάτες του έχουν αποφασίσει να προλάβουν κατά το δυνατόν καταστάσεις ακόμα και τις ανακοινώσεις πιθανότατα τόσο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα όσο και της κυρίας Καρισιανού, οι οποίοι στην δυνητική ψήφο συγκεντρώνουν πολύ υψηλότερα ποσοστά αποδοχής σε σχέση με τα αντίστοιχα ενός πιθανού φορέα του Αντώνη Σαμαρά, που είναι όλο και πιο πιθανός, όπως μας λένε άνθρωποι που συνομιλούν, πώς το λέγανε οι παλιοί δημοσιογράφοι, άνθρωποι που συνομιλούν με τον πρώην πρωθυπουργό. Υπάρχει ήδη οργάνωση προκειμένου το νέο κόμμα να έχει τους πρώτους του πυρήνες ανά την ελληνική περιφέρεια. Αυτό είχα να δηλώσω.
0: Ενδεικτικά, για να έχετε μια εικόνα, στην δυνητική πρόθεση, όπως λέει ο Θανάσης, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά συγκεντρώνει ένα 11-12% σε αντίθεση με Τσίπρα και Καριστιανού που είναι κοντά στο 19-18-20, ας πούμε. Στο ναι, μάλλον ναι. Το πιάνουμε και τα δύο ερωτήματα, έτσι.
2: Λοιπόν. Ακόμη και πριν, επαναλαμβάνω, ακόμη και πριν το καλοκαίρι ή στις αρχές του καλοκαιριού.
0: Καλά, βέβαια το καλοκαίρι εδώ είναι. Έφτασε,
2: αυτό λέω,
0: θέλω να πω. Αύριο έχουμε 30 βαθμούς.
2: Σε συνδυασμό βεβαίως με το γεγονός ότι αυτή η διαρροή έρχεται λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παραστεί και ο Κώστας Καραμαλής, αντιλαμβάνεσαι το κλίμα το οποίο θα επικρατήσει. Αυτό είχα να πω ξαλάφρωσα, πες τη
0: διάρκεια. Και μιας και λέει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που κοντοζυγώνει, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Νίκο Δένδια, τον Υπουργό της Εθνικής Άμυνας, ο οποίος τοποθετήθηκε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα έτσι χαρακτηριστικό. Θα το σχολιάσουμε και θα φύγουμε για διάλειμμα αμέσως.
3: Το ερώτημα είναι απλό, είναι σαφές. Και είναι καθαρό ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα. Εμείς δίνουμε την απάντηση. Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Όλε.
2: Ενωτικός ο Νίκος Δένδιας.
0: Το λέω αυτό για να, για να δίνουμε τα του 4 στο 4.
2: Ίσως πιο ενωτικός από κάθε άλλη φορά.
0: Ούτε Δένδια αποθεώνει. Δηλαδή δεν του άρεσαν αυτό τα δύο αστεία που είπα πριν, ούτε αυτό του άρεσε.
2: Μα αφού μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν ρίχνει ένα χειροκρότημα.
2: Λέω Δένδιας πιο ενωτικός από ποτέ. Και δεν ξέρω πραγματικά εάν αυτό είναι το κλίμα το οποίο θα επικρατήσει. Εάν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ως πρώην, περιθωριοποιήσουν εαυτούς ούτως ή άλλως. Κακά τα ψέματα, δεν είχαν και καμιά μεγάλη συμμετοχή, ειδικά ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Ο Σαμαράς το 19 λίγο περισσότερο θα πω, στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις νικηφόρες του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι. Δεν ξέρω εάν επικρατήσει, επαναλαμβάνω, αυτό το κλίμα, το μόνο που θα καταφέρουν είναι να περιθωριοποιήσουν αυτούς. Βεβαίως από την άλλη είναι σαφές ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα πάρει, ένα από το κομμάτι των πολιτών που θα τον ακολουθήσουν θα είναι απευθείας ροές από τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι μικρότερο, θα είναι μεγαλύτερο, δεν ξέρω, αλλά θα έχει απευθείας ροές, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Παιδιά, θα φύγουμε για διαφημίσεις.
2: Πάμε, πάμε.
0: Στα αμιγώς σοβαρότερα, απλώς πριν φύγουμε, ο κύριος Γεραπετρίτης έχει πει ότι θα προβούμε σε διαβήματα όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα για την ιστορία, την πολύ σοβαρή αυτή με τον ντρόουν στη Λευκάδα, που είπε ο κύριος Ζένδας ότι έχουμε εικόνα περίπου από πού μας έρχεται και τι περιέχει. Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες. Που είπε ο κύριος Ζένδας ότι έχουμε εικόνα περίπου από πού μας έρχεται και τι περιέχει. Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Θα ενημερώσει τους ομολόγους του

0: πλήρωσης κάθε Σάββατο.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App. Και εκεί.
1: Και εκεί!
2: Και εκεί!
0: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: βασανίζεσαι.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Στέφανου Κορκολή με τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Αείμνηστο. Το αφιερώνουμε στη φίλη μας την Ειρήνη που μπήκε τώρα στην ακρόαση και της αρέσει πολύ.
2: Και...
1: και επίσης,
2: αν θέλετε να συνεχίσουμε με αφιερώσεις, μπορούμε να την κάνουμε διαφορετικά την εκπομπή. Αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Κάνουμε μια εξαίρεση λόγω της περίστασης.
2: Δεν το συζητώ και είναι θετικές εξαιρέσεις αυτές. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα πάμε να καλωσορίσουμε, όπως είπαμε πριν το διάλειμμα, την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Χαιρόμαστε πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά. Ξεκινάω από τα πιο φρέσκα που τα έχουμε δει έτσι τα τελευταία 24 ώρα και στα social media που τα έχει προβάλει το Υπουργείο και το δικό σας έτσι προφίλ. Το λέω αυτό γιατί ο κόσμος πια ειδήσεις βλέπει και εκεί. Αναφορικά με την πρωτοβουλία που είδαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, για το Rebrain Greece, πάρα πολλοί κόσμος. Για πολλά χρόνια, όλοι νομίζω έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους οι οποίοι τα χρόνια της κρίσης και όχι μόνο βέβαια έφυγαν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια εργασιακή ευκαιρία και τώρα από ό,τι καταλαβαίνουμε έχει αρχίσει να εκδηλώνεται ενδιαφέρον για την επιστροφή τους.
3: Μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω ότι από αυτά που κάνουμε στο Υπουργείο Εργασίας είναι από αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματικά μας συγκινούν πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια πριν από 2 χρόνια συστηματικά. Και κάνουμε το εξής. Πηγαίνουμε σε πόλεις του εξωτερικού και της Ευρώπης αλλά ακόμα και της Αμερικής που έχουμε πολλούς Έλληνες. Έλληνες που φύγαν κυρίως τα χρόνια της κρίσης προς αναζήτηση μιας, όπως είπατε πολύ σωστά, καλύτερης επαγγελματικής ευκαιρίας. Έχουμε πάει στο Άμστερνταμ, έχουμε πάει στο Ντίσσελντορφ, στη Στουτγκάρντ, έχουμε πάει στη Νέα Υόρκη. Και είναι η τρίτη φορά που πηγαίνουμε στο Λονδίνο. Γιατί η τρίτη φορά? Γιατί έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Έχει έντονο ενδιαφέρον. Και δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Πηγαίνουμε μαζί με μερικούς από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Σε όλους τους κλάδους. Τραπεζικά, επικοινωνίες, υγεία, ενέργεια, βιομηχανίες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ήρθαν λοιπόν μαζί μας 35 επιχειρηματικοί όμιλοι και ήρθαν, κυρία Γκαντώνα, κύριε Βουσκίδη, 3.107 Έλληνες πολίτες.
2: Mm-hmm. Από αυτούς έχουμε τώρα εικόνα πόσοι σίγουρα θα επαναπατριστούν, για να το
3: Κοιτάξτε,
2: πω έτσι.
3: Αυτό έγινε το Σάββατο. Γίνανε χιλιάδες συνεντεύξεις. Mm-hmm. Χιλιάδες μπροστά μας. Πρέπει να σας πω ότι μιλούσα μια εταιρεία που μου λέει: εγώ έκανα επιτόπου, μου λέει 9 προσφορές επιτόπου. Σας το λέω ενδεικτικά.
2: Ναι.
3: Γίνονται λοιπόν χιλιάδες συνεντεύξεις για την επιστροφή, για να αναδείξουν βασικά αυτές οι εταιρείες σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που έχει πλέον η χώρα. Γιατί η αλήθεια είναι η εξής. Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα, όταν είχες λείψει στο εξωτερικό και γυρνούσες κυρίως για προσωπικούς λόγους, οικογενειακούς, σου λείπει η οικογένειά σου, σου λείπει η πατρίδα σου, σου λείπει η ποιότητα ζωής της Ελλάδος. Σήμερα προφανώς ισχύουν και όλα αυτά. Αλλά δύσκολα γεννάει κάποιος αν δεν έχει μια καλή, σοβαρή επαγγελματική ευκαιρία. Και πλέον αυτές υπάρχουν. Αν δεν το συνδυάσει κανείς με σημαντικά φορολογικά κίνητρα που δίνουμε ως ελληνική πολιτεία για την επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού, μαζί και με το χαμηλότερο κόστος ζωής σε σχέση με πόλεις όπως είναι το Λονδίνο, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη κ.ο.κ., πρέπει να σας πω ότι το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν μπορώ να σας περιγράψω, κύριε Φουσκίδη, κυρία Γκαντώνα, το κλίμα, την ενέργεια, την άβρα μέσα στην αίθουσα. Ένας ενθουσιασμός όλων αυτών. Είχαν έρθει πολύ πιο νωρίς από την ώρα έναρξης. Μείνανε μετά την ώρα λήξης. Πραγματικά, οι επιχειρήσεις βγήκαν εξαντλημένες με την έννοια ότι κάνανε αλλεπάλληλες χιλιάδες συνεντεύξεις μία από την άλλη. Μου έλεγε χαρακτηριστικά μία τράπεζα, λέει: δεν έχουμε φωνή πλέον. Είμαστε χωρίς φωνή.
2: Να πω τώρα κάτι όμως, κυρία Υπουργέ. Επειδή εμείς τώρα είμαστε μια εκπομπή εδώ, όπως καταλαβαίνετε, που λέμε και τα κακά, όχι μόνο τα καλά.
3: Βεβαίως.
2: Την περασμένη εβδομάδα είδαμε μια έρευνα που βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat, που έλεγε, θέλω το σχόλιο σας δηλαδή, που έδινε μια άλλη εικόνα και έλεγε ότι μέσα σε μόλις ένα χρόνο έχει καταγραφεί ιστορικό υψηλό των ανθρώπων ηλικίας 20 έως 64 ετών που έχουν φύγει για την Ευρώπη.
3: Λοιπόν, είδα εγώ δεν είδα έρευνα. Δηλαδή... Προσέξτε, είδα μια ανάρτηση μόνο είδα.
2: Ναι,
3: τα στοιχεία δεν έχουν, με χαρά να δω τα στοιχεία, αλλά η ίδια η Eurostat είναι, η οποία κάθε χρόνο δημοσιοποιεί πόσοι έχουν φύγει από τη χώρα και πόσοι έχουν επιστρέψει στη χώρα. Και έχω να σας πω το εξής με βάση τα στοιχεία της Eurostat, από το 2010 μέχρι και το 24-25. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι φύγαν αυτή τη 15ετία 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473.000 πολίτες, ή το 64%. Και δείχνει και κάτι άλλο η Eurostat. Δείχνει το ισοζύγιο, δηλαδή κάθε χρόνο τελικά αυτοί που φεύγουν από τη χώρα μας είναι περισσότεροι από αυτούς που επιστρέφουν. Αντίθετα, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε θετικό ισοζύγιο σε αυτούς που επιστρέφουν. Δηλαδή, αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Mm-hmm. Την τελευταία δε χρονιά κατά 20.000 περισσότεροι.
1: Συνθήκες για να παραμένουν αυτοί που επιστρέφουν διαπαντός πια, γιατί δεν ξέρω αν κάποιοι από αυτούς, ξέρετε, είναι και λίγο φυσιολογικό, μπορεί να κρατούν ή να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν μια πόρτα και στο εξωτερικό στις χώρες που ζούσαν μέχρι πρότινος. Έβλεπα ένα χαρακτηριστικό βιντεάκι που ήταν ένας άνθρωπος που σας μιλούσε και σας έλεγε ότι έχω επιστρέψει εγώ, έχει επιστρέψει ο γαμπρός μου, έχει επιστρέψει η αδερφή μου και όλα τα συναφή. Το ερώτημα είναι, η χώρα δημιουργεί πια τις συνθήκες
2: μισθολογικά,
1: κοινωνικά, εργασιακά, λοιπόν, σε επίπεδο εργασιακών προϋποθέσεων για να παραμένουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ, ανεξάρτητος ότι δεν μπορεί να συμβεί σε 5-10 χρόνια και αν θα είναι χειρότερο ή καλύτερο το οικονομικό περιβάλλον.
3: Λοιπόν, ας το πάρουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα ποσοτικά, δηλαδή θέσεις εργασίας. Η χώρα έχει ανοίξει 563.000 θέσεις εργασίας την τελευταία εξαετία. Άρα έχουμε πάνω από μισό εκατομμύριο περισσότερους που δουλεύουν. Κάποιοι από αυτούς είναι του εξωτερικού, οι οποίοι επέστρεψαν για να δουλέψουν στην Ελλάδα. Δεύτερον, μισθολογικά. Μισθολογικά, εγώ θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής. Προφανώς, μισθολογικά δεν είμαστε εκεί που είναι η Αγγλία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως και στο κόστος ζωής δεν είμαστε εκεί που είναι η Αγγλία. Και η προσπάθεια που γίνεται είναι διαρκώς να ανεβαίνει, καταρχάς για τους Έλληνες που εργάζονται εδώ, να ανεβαίνουν οι μισθοί, να μειώνονται οι φόροι και οι επιβαρύνσεις και άρα να διευρύνεται αυτό που είναι στη μέση που λέγεται διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Θέλω να σας πω μια χαρακτηριστική περίπτωση. Μιλούσα με έναν κύριο σε αυτή την εκδήλωση, ο οποίος είχε έρθει πέρσι στο περσινό Rebrain Greece του Λονδίνου και μάλιστα είπε: είχα έρθει έτσι λίγο χωρίς να γραφτώ, λίγο για πλάκα. Κάποιος μου είπε: γιατί δεν έρχεσαι, δεν είχα κάνει καμία προετοιμασία, τίποτα. Βρήκα δουλειά καλύτερη από αυτήν που έχω στην Αγγλία.
2: Τώρα αυτό στην Ελλάδα λέμε τώρα, έτσι.
3: Ναι, συγγνώμη, βρήκε δουλειά στην Αθήνα. Με καλύτερους όρους από αυτούς που είχε στην Αγγλία. Επέστρεψε, μετακόμισε στην Ελλάδα και ξαναήρθε το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο ως εργοδότης πλέον για να προσλάβει Έλληνες από την Αγγλία.
1: Τώρα βεβαίως το βιογραφικό του ανθρώπου αυτού στο Λονδίνο δεν τον βοήθησε στο να του ανοίξει μια πόρτα. Και πάλι στη χώρα μας, θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος που δεν είχε δυνατότητα να φύγει θα έχει το ίδιο, πώς θα το πω, το ίδιο background και τις ίδιες ευκαιρίες να βρει μια καλή δουλειά. Αντίστοιχη με τον άνθρωπο που πράγματι το βιογραφικό του προφανώς έχοντας δουλέψει σε μια εταιρεία της Αγγλίας θα πιάσει τόπο.
3: Κύριε Φουσκίδη, έχουμε λαμπρά στελέχη που μείνανε εδώ όλα τα χρόνια και που έχουν αποκτήσει και πάρα πολύ πολύτιμη εμπειρία όταν χρειάστηκε να επιβιώσουν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες οικονομικές. Έχουν αποκτήσει πολύ πολύτιμη εμπειρία. Άρα. Όλους τους θέλουμε, θέλω να το πω ευθέως. Και πόσο μάλλον σε μια χώρα αυτή τη στιγμή όπως είναι η πατρίδα μας, που έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας που έχει επέλθει κάτω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι είχαμε μια ανεργία στο 18% και σήμερα είμαστε 10 μονάδες κάτω. Ναι. 10 μονάδες. Αυτό τι σημαίνει, είναι προφανώς θετικό, αλλά έχει δημιουργήσει μια άλλη πρόκληση. Και άλλη πρόκληση είναι να βρίσκουμε εργαζόμενους.
2: Να
3: δεν
2: πω κάτι
3: πια
2: για τους εργαζόμενους, αφού θα πάμε τώρα σε αυτό και με αφορμή και το νομοσχέδιο για τις ίσες αμοιβές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Εν έτη 2026, κύριε Υπουργέ, ακόμα ασχολούμαστε με αυτό.
3: Ασχολούμαστε, θα σας πω γιατί. Γιατί σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα, υπάρχει
2: και εκεί
3: παρατηρείται ακόμα.
2: Υπάρχουν ποσοστά ανισότητας επί της ουσίας.
3: Παρατηρείται δυστυχώς ακόμα, παρότι η Ελλάδα έχει νομοθετήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και η αλήθεια είναι ότι έχει μειώσει πάρα πολύ το μισθολογικό χάσμα. Ήταν πολύ ψηλό, έχει μειωθεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο Ευρώπης, εξού και η Ευρώπη έφτιαξε μια ευρωπαϊκή οδηγία για αυτόν τον σκοπό, υπάρχει μια απόκληση της τάξης του 12%. Δηλαδή ότι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης, με αντίστοιχο ιστορικό, στο πούμε έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο άνδρας μπορεί να αμείβεται περισσότερο από τη γυναίκα. Και γι' αυτό τα ευρωπαϊκά όργανα, άρα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έχουν εκδώσει μια ευρωπαϊκή οδηγία προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το πλαίσιο. Η χώρα μας έχει αντίστοιχο ποσοστό με αυτό που έχει η Γενική Ευρώπη. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Αλλά ερχόμαστε να ενισχύσουμε κι άλλο αυτές.
2: Δηλαδή, τι θα αλλάξει, για να το καταλάβουμε έτσι.
3: Κοιτάξτε, θα αλλάξουν ελληνικά δύο πράγματα. Παράδειγμα, πρώτα απ' όλα θα μπουν υποχρεώσεις πριν από την πρόσληψη. Η υποχρέωση, για παράδειγμα, για μια επιχείρηση να ανακοινώνει πριν από την πρόσληψη το εύρος του μισθού που προσφέρει, το μισθό ή το εύρος του μισθού, να ένα παράδειγμα. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι ανεξάρτητες από το φύλο, να μην εξαρτώνται από το φύλο. Εν συνεχεία υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις των εταιριών να δημοσιοποιούν, να στέλνουν δηλαδή στις αρμόδιες αρχές να δημοσιοποιούν τα στοιχεία σχετικά με τις μισθολογικές κλίμακες. Επίσης η δυνατότητα που δίνεται σε εργαζομένους να ζητούν περισσότερα στοιχεία για αντίστοιχους εργαζομένους σε θέσεις αντίστοιχες με αυτόν ή με αυτήν. Άρα μια σειρά περαιτέρω υποχρεώσεις που οδηγούν σε μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους μισθούς, τις απολαβές και την ισότητα στις απολαβές.
1: Πάμε και σε ψηφιακή κάρτα εργασίας. Επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους από, από εκείνους τους οποίους ψηφίσατε ήδη.
3: Ένα κατεξοχήν μέτρο προστασίας των εργαζομένων, κύριε Φουσκίδη. Ψηφιακή κάρτα εργασίας, θέλω να σας θυμίσω ότι ξεκίνησε με πάρα πολλές αντιδράσεις, αν θυμόσαστε, όταν πήγα να την εφαρμόσω σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η εστίαση, η βιομηχανία, το λιανεμπόριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε προστατεύει 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης της κάρτας για να προστατεύει εργαζομένους σε όλο τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια, στα καθαριστήρια, στα κέντρα αισθητικής, στα γραφεία κηδιών. Άρα σε μια πολύ μεγάλη γκάμα εργαζομένων που εντάσσονται και αυτοί στην προστασία της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και να θυμίσουμε εδώ ότι η κάρτα αφενός προστατεύει τον εργαζόμενο ότι αμείβεται για το χρόνο που πραγματικά εργάζεται και δεύτερον προστατεύει και τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που τα κάνουν όλα.
2: Για τις πραγματικές ώρες τώρα λέμε, έτσι. Σωστά. Είτε είναι τετράωρο, είτε είναι
3: οχτάωρο. Και να σας πω κάτι, κυρία Γκαντώνα, μόνο πέρσι.
1: Το τετράωρο τώρα τι το πες, γιατί
2: κάποιοι δουλεύουν part-time, γι' αυτό το λέω.
1: Ανόμιζα για το που το είπε η αντιπολίτευση της πρόεδρης.
3: Μόνο πέρσι, χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, φανερώθηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω σε σχέση με πρόπερση. Πού ήταν αυτές πριν, πού ήτανε. Αυτές πλέον δηλώνονται, υπάρχει κάλυψη ασφαλιστική για αυτές και αμείβονται οι εργαζόμενοι. Άρα να ένα εργαλείο πολύτιμο για την προστασία των εργαζομένων, για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και ερχόμαστε και το επεκτείνουμε και άλλο αυτό το εργαλείο.
2: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, εγώ κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, να πάμε και στα γενικότερα πολιτικά, έτσι, γιατί ξεκινήσαμε μετά του χαρτοφυλακίου σας.
3: Βεβαίως.
2: Πώς βλέπετε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, που κάποιοι συνάδελφοί σας λένε ότι κάποιοι από εσάς που είστε υπουργοί επικοινωνείτε μόνο το χαρτοφυλακίο σας και δεν καταπιάνεστε με τα φλέγοντα ζητήματα σε αντίθεση με τους ιδίους?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι και ως βουλευτής και ως υπουργός έχει την υποχρέωση να τοποθετήσει επί όλων των ζητημάτων. Επί όλων των ζητημάτων. Και γι' αυτό και επιδιώκουμε και εμείς ως υπουργοί να μιλάμε και για ευρύτερα ζητήματα. Να, για παράδειγμα, όπως μιλάμε τώρα, που δεν αφορούν το χαρτοφυλάκιο μου προφανώς. Άρα είναι καθήκον μας και είναι καθήκον να επικοινωνούμε ευρύτερα, θα έλεγα, και όχι μόνο στα μέσα. Αφενός στα μέσα, πάσης φύσεως μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ. σε διαζώσεις επαφές με τους πολίτες, είναι υποχρέωσή μας να μιλάμε για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες, δουλεύουμε για τους Έλληνες πολίτες και συνεπώς έχουμε ένα χρέος να τοποθετούμαστε επί όλων των ζητημάτων.
1: Εσείς τώρα θα πάτε σε λίγους μήνες, είτε την προσεχή άνοιξη.
2: Και με αυτό θα κλείσουμε.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε, είτε το φθινόπωρο, να πάτε πρώτα ο Θεός στο ψυχικό, στη Νέα Ιωνία, στους Αγίους Αναργύρους. Θα πάτε
3: δεν
1: στη Φιλοθέη.
3: Πηγαίνω σε λίγους μήνες, κύριε Φουσκίδη, πηγαίνω κάθε μέρα τετραετία.
1: Τρόπος του λέγει, εννοώ θα κλιμακώσετε τις επισκέψεις σας. Θα μπούμε σε προεκλογική περίοδο. Άρα θα την υδρώσετε για ακόμη μια φορά τη φανέλα. Θεωρείτε ότι πρέπει να αξιολογούνται και εκείνοι οι εξοκοινοβουλευτικοί, όπως λένε κάποιοι συνάδελφοί σας, που δεν υδρώνουν τη φανέλα, τουλάχιστον στο πεδίο της αναζήτησης ψήφων?
3: Κύριε Φουσκίδη, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μας αξιολογεί όλους. Όλους. Τους υπουργούς, τους βουλευτές, κοινοβουλευτικούς, εξωκοινοβουλευτικούς, στελέχη ευρύτερα, όλους. Και έχει την ικανότητα πραγματικά να έχει πλήρη εικόνα για τον κάθε ένα και την κάθε μία mm-hmm. από εμάς. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, επειδή πάρα πολλά υπόθηκαν και ενώπιση κοινοβουλευτικής ομάδας, είδατε ότι δεν έγινε ο χαμός που κάποιοι περίμεναν και ούτω καθεξής. Έγινε μια πάρα
1: είχε
3: πολύ ωραία.
1: Τις προηγούμενες ημέρες όμως.
3: Έγινε μια πάρα πολύ ωραία γόνιμη συζήτηση που εγώ πιστεύω ότι θα οδηγήσει και σε κάποιες νέες πολιτικές. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
2: Καλό είναι
3: και
2: αυτό, δεν
3: και
2: είναι
3: στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την αρχική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την ηλικία του εκλέγεσθε.
2: Ναι.
3: Έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ξέρετε πόσο ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση.
2: Εντάξει, απλώς το.
3: Και ακούστηκαν εκατέρωθεν απόψεις. Άρα τι θέλω να πω. Άρα αυτές οι συζητήσεις, επίσης, εγώ δεν θυμάμαι άλλο κόμμα να έχει συνεδριάσει για 6 ώρες.
2: Καλά, άμα σας πω εγώ για συνεδριάσεις τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι για 6, για 16 ώρες συνεδριάζουν.
3: Ναι, μισό λεπτό. Εννοώ για συζητήσεις, θα έλεγα γόνιμες περιπτώσεων, περί συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Επειδή είστε και πολύ έμπειροι και είστε και υπουργός όλα αυτά τα χρόνια, είναι ένα ζήτημα για ποιο λόγο, ας πούμε, να ανοίξει θέμα συμβίβασης στην παρούσα χρονική στιγμή, σε μια δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση, να ανοίγει ισοκομματικά μέτωπα. Δηλαδή αυτό
2: το οποίο έκλεισε, βέβαια.
1: Ναι,
2: τώρα, από
1: έκλεισε, και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Αλλά πολιτικά είναι σόφρον, ας πούμε, να το συζητάμε σε αυτή τη συγκυρία.
3: Σκύδι, όλα τα συζητάμε. Mm. Όλα τα συζητάμε. Ό,τι είναι στο δημόσιο διάλογο, αλλήμον να τα συζητάμε και ιδία αλλήμον να τα συζητάμε εντός της παράταξης. Και στο συνέδριο έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
2: Καλά, συνέδριο αυτό είναι και ο λόγος που γίνονται τα συνέδρια.
3: Σωστά, θα είναι τρεις πάρα πολύ έντονες και γόνιμες, προβλέπω, μέρες επί παντός επιστητού.
2: Πρέπει να σας χαιρετήσουμε, κύριε
1: Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ.
2: Χαρήκαμε πολύ.
1: Καλή σας συνέχεια, όλα τα καλά.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: θέτεται όλοι ζητήματα. Ο Απόστολος, ας πούμε, λέει πόσοι εργοδότες χτυπάνε την κάρτα του εργαζομένου για λογαριασμό του για να μην χρεώνουν υπερορίες.
1: Την καλά, κάρτα τη χτυπάνε υποχρεωτικά όλοι, γιατί αν εντοπιστούν χωρίς να την έχουν χτυπήσει, το πρόστιμο είναι κάτι παραπάνω από το σωτερό.
0: Η Μάρο λέει: βρες, η Μάρο μου, χωρίς επιχειρήσεις που θα δουλεύσει ο κόσμος. Να το δεχτώ αυτό. Και όλες αυτές οι αυλεψίες, οι αστοχίες και οι παγαποντιές οι ελληνικές θα πρέπει κάποια στιγμή να εξαλειφθούν σε ένα ιδαϊατό σενάριο, αλλά δεν το βλέπω. Παρ' όλα αυτά όμως, χωρίς επιχειρήσεις πώς θα κάνουμε δουλειά. Λοιπόν. Η αστραπή λευκάδα, τι σχέση έχει η αστραπή λευκάδα. Ο Νίκος ο Λεβαδιακός, λέει ο Κομπότζη, να τα βλέπει αυτά. Είναι στο Λεβαδιακό. Η αστραπή λευκάδα λέει: θα πέσει ο καπιονάτο του χρόνου. Ποια αστραπή λευκάδα.
1: Μήπως είναι κάποια ομάδα.
0: Μήπως είσαι αρχή με τον drone αυτό που πήγε στη λευκάδα τώρα και το πιάζαμε.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου Μιχάλη.
1: Παιδιά, καθώς λέμε δικά σας μηνύματα και αφού τώρα για να ξεκινήσουμε και την επόμενη συζήτηση με τον επόμενο καλεσμένο μας, με αφορμή τα της πραγματικής οικονομίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, άκουσα κάπου τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει από το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας ότι εγώ δεν πρόκειται να υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό ήταν μια καρφάρα δείχνοντας προς Τσίπρα και Ανδρουλάκη ταυτόχρονα. Επειδή έχουμε όμως τον κύριο Νίκο Παπά, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός βεβαίως, θέλω το σχόλιο του πάνω σε αυτό. Είναι σαν να λέει ότι εσείς είστε λαϊκιστές και αυτοί που υπόσχεστε πράγματα με το μαγικό ραβδί που δεν μπορούν να γίνουν. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας κύριε Παπά.
2: Γεια σας κύριε Φουσκίδη, γεια σας κύριε Αγκαντώνα.
1: Φαντάζομαι τον ακούσατε και εσείς τον Πρωθυπουργό.
2: Και στους ακροατές.
1: Να είστε
2: ναι,
1: καλά.
2: Τον ακούσαμε. Εντάξει, δεν είναι το γνωστό μοτίβο. Είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος με την οικονομική του πολιτική μάζεψε 6 δισεκατομμύρια παραπάνω από όσα χρειάζεται να μαζέψει με βάση τα συμφωνηθέντα. Και για να το διαχειριστεί αυτό βγάζει τον αυτιά στις τηλεοράσεις να λέει τερατώδη ψέματα και εκ των υστέρων ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να ψευδεί όσα ισχυρίζονται απολύτως. Υπάρχουν τρόποι να επιστραφούν τα υπερπλεονάσματα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Υπερπλεονάσματα τα οποία δεν έπρεπε να δημιουργηθούν διότι υπήρχε η πείρα του πώς θα πήγαιναν τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού από τον προηγούμενο. Και νομίζω ότι μπορεί εύκολα να τα βγάλει τα συμπεράσματά του και ο κόσμος αρκεί να έρθει και σε επαφή και με τον αντίλογο ο οποίος ακουμπάει στην αλήθεια και στον κανόνα του συμφώνου σταθερότητας των επικαιροποιημένων που έχει και τον κόφτη δαπανών κτλ. Έτσι. Καλό τον κόσμο να μην τους ακούει, να μην τους πιστεύει.
1: Αυτό είναι τώρα το στοίχημα για εσάς όμως κύριε Παπά. Πώς θα μπορέσετε να πείσετε τον κόσμο και να επικοινωνήσετε τις, να εκπονήσετε καταρχάς τις, επισήμως θέλω να πω ένα πρόγραμμα. Δεν ξέρω τώρα, θα τα πούμε και στη συνέχεια για να το ακούσει και ο κόσμος. Γιατί φαίνεται ότι έχουμε μπει ατύπωση σε προεκλογική τροχιά.
2: Κύριε Αγκαντώνα, θα είμαι ευθύς. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει προγραμματικό έλλειμμα στην αριστερά. Στην αριστερά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φαινόμενο πολυδιάσπασης, ασάφειας και εκκρεμωτήτων, το οποίο επισκιάζει την πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική προσπάθεια που έχει κάνει και ο χώρος ο δικός μας σε αλλεπάλληλες προγραμματικές συνδιασκέψεις με την Επιτροπή Προγράμματος, με τη δουλειά των αρμόδιων τμήματων.
0: Βάζετε και το Πασόκ μέσα στην εξίσωση αυτή που μας λέτε ή την αριστερά με την έννοια του ΣΥΡΙΖΑ και των κινήσεων του κυρίου Τσίπρα.
2: Το χώρο που εκπροσωπώ εγώ. Ο χώρος που εκπροσωπώ σας λέω έχει πάρα πολύ επεξεργασμένες θέσεις. Επικαιροποιούνται όπως χρειάζεται να επικαιροποιούνται για να πατάνε πάνω στις εξελίξεις οι οποίες αλλάζουν, διαμορφώνονται και ούτω καθεξής. Και το έλλειμμα που καλούμαστε να καλύψουμε είναι το πολιτικό έλλειμμα.
1: Αυτό δηλαδή το η πολυδιάσπαση που είπατε, πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπεύθυνος για αυτό ή μάλλον το ανάποδο. Αυτή η πολυδιάσπαση μπορεί να τελειώσει με την έλευση Τσίπρα.
2: Η προσδοκία η δική μας είναι...
1: Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε δηλαδή.
2: Η προσδοκία
1: δηλαδή
2: η δική μας είναι να συμπτυχθεί ένα εκλογικό μέτωπο.
1: Μάλιστα.
2: Ακούω ανιστόρητες απόψεις τύπου διάλυσης, αυτοδιάλυσης ή αναστολής λειτουργίας κομμάτων, θρηματισμού κτλ.
1: Το λέτε αυτό για τον κύριο Βασιλιάδη που το έχει διατυπώσει.
2: Το λέω για τον κύριο Βασιλιάδη. Ελπίζω να μην επανέλθουν αυτοί οι σχεδιασμοί με άλλο περιτύλιγμα.
0: Με συγχωρείτε για να το αντιληφθώ. Δεν λέτε δηλαδή για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει ο φορέας Τσίπρας σε λίγο καιρό από τώρα. Να δείτε πώς μπορείτε να κατέλθετε από κοινού κάλπες με ενιαία ψηφοδέλτια. Αυτό
2: κάτι
0: λέτε.
2: Για άλλο φορέα. Λέω ποια είναι η δική μας επιδίωξη ψηφισμένη πολιτική από τα συλλογικά μας όργανα. Πρέπει να γίνει. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία δεν θα έπρεπε να εκδηλώνονται, χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλες τις μεριές και γι' αυτό και προσωπικώς, αν μου επιτρέπετε, να σας πω, τοποθετήθηκα ότι θα πρέπει εμείς να επιταχύνουμε και ο Σωκράτης ο Φάμελος, με βάση την ευθύνη που έχει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει τις επαφές για να διακριβώσουμε συλλογικά ποιες είναι οι διαθέσεις.
1: Πότε θα γίνουν αυτές οι επαφές, γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο ο πρόεδρος Φάμελος.
2: Να ολοκληρώσω μια στιγμή και θα σας απαντήσω. Για να διακριβώσουμε ποιες είναι οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε για συνεργασία. Πρέπει να το ξέρουμε νωρίς, πρέπει να το ξέρουμε έγκαιρα.
1: Ο Τσίπρας είναι σε αυτές τις δυνάμεις.
2: Το έχουμε ψηφίσει, βεβαίως.
0: Φαντάζομαι κατ' εξοχήν δύναμη. Ποια είναι η ζωή, Κωνσταντοπούλου.
2: Πρέπει να απευθυνθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Λέω και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Κοτζιά και στη Λούκα την Κατσίνη.
1: Και αν δεν θέλει ο Τσίπρας.
2: Και... εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή η οποία θα κρυθεί.
0: Επειδή λέτε για καθαρές κουβέντες, σε περίπτωση που βρείτε κοινό βηματισμό, βρείτε κοινούς κώδικες, εν πάση περιπτώσει, επικεφαλής του εγχειρήματος αυτού, της συμπόρευσης, ας πούμε, έτσι, για να συνοηθούμε, δεν θα είναι μοιραίο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας?
2: Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία έπονται. Έχω τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα και πιο παλιά. Εμείς είμαστε μια συντεταγμένη δύναμη και λύσεις στο ζήτημα αυτό είναι απολύτως σίγουρο ότι μπορεί να βρεθεί. Και αν δεν βρεθεί, ξέρετε, υπάρχει και η προσφυγή στην ετιμιγορία του αριστερού και προοδευτικού κόσμου, ο οποίος προσδοκά μια ενωτική συνθήκη. Αυτή έπρεπε να είναι η μεθοδολογία, η μέθοδος με την οποία.
1: Τι εννοείται στην ετιμιγορία του αριστερού κόσμου?
2: Εννοείται ότι θα μπορούσε, αν δεν υπάρξει συνένεση, η ομοθυμία γύρω από το θέμα του επικεφαλής της εκλογικής μάχης, να προσφύγουμε σε μια εκλογή για να δούμε ποιος θα είναι.
1: Αλλά
2: αυτό το έλεγα, ξέρετε, από την επόμενη των ευρωεκλογών έχω καταθέσει αυτή την άποψη.
0: Ναι, λέτε δηλαδή να ψηφίσει ο κόσμος της κεντροαριστεράς, του ευρύτερου φάσματος της κεντροαριστεράς, για τον άνθρωπο ο οποίος θα διευθυνθεί. Αλλά ο κύριος Τσίπρας όμως, να σας πω κάτι, για να απαντήσετε συνολικά. Ο κύριος Τσίπρας όμως, γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Θέλω να πω ότι η δυνητική ψήφος είναι τριπλάσια σχεδόν από αυτό που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν είναι νοητό να μου απευθύνεται εμένα αυτό το ερώτημα όμως, κύριε Φουσκέδη, επιτρέψτε μου.
0: Όχι, με βάση τη λογική το πω.
2: Είμαι δεκτικός. Είμαι πολύ δεκτικός και σε ερωτήματα δύσκολα και σκληρά.
0: Όχι, δεν είναι ούτε σκληρό ούτε δύσκολο.
2: Ούτε να με θερμινεύσω, ούτε να προεξοφλήσω. Ούτε να παρουσιάσω θέσεις ανθρώπων που δεν είμαστε στον ίδιο κομματικό οργανισμό. Έτσι δεν είναι? Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια επιλογή, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε το τεράστιο λάθος κατά τη γνώμη μου να παραιτηθεί και από τη Βουλή. Διαβάζουμε με προσοχή τα ρεπορτάζ. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι συνάδελφοί σας δεν γράφουν από το στομάχι τους. Εγώ ελπίζω, εύχομαι και εργάζομαι ως μέλος της εκλεγμένης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να τελεσφορήσει η ψηφισμένη μας πολιτική. Δεν χρειάζονται καινούργιες στεναχώριες, καινούργια επεισόδια διασπάσεων και διχόνιας και κυρίως πρέπει να απομονωθούν στρατηγικά οι θεωρίες περί αυτοδιάλυσης των συγκροτημένων δυνάμεων. Είδα ότι υπήρξε μια απόσταση
1: στον
2: Αλέξη Τσίπρα από αυτό. Άρα προκύπτει το ερώτημα. Οι συντεταγμένες δυνάμεις θα προχωρήσουν μαζί ή θα προχωρήσουν κατά μόνας? Αυτό είναι μείζον. Και είναι και ευκαιρία κάθε δημόσια τοποθέτηση για να ξεκαθαρίζει αυτή η κατάσταση, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα θα πάτε στο Χαλάνδρι?
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Δεν νομίζω ότι θα ήταν.
1: Θέλω να πω.
0: Πες στον κόσμο ότι θα γίνει στο Χαλάνδρι, μπορεί να μην ξέρει.
1: Σε μια εκδήλωση που θα παραστεί ο κ. Τσίπρας.
2: Ακούστε με λίγο. Είμαι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν είχα αποφασίσει να ενταχθώ σε άλλο φορέα, το ηθικό και το πρέπον θα ήταν να παραιτηθώ από τη θέση μου και από τη βουλευτική έδρα και να προσχωρήσω σε κόμματα που υπάρχουν ή είναι υποίδρυση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Πάντως, κύριε Παπά, για τον κόσμο τώρα που μας ακούει, γιατί ακούσαμε σήμερα, φιλοξενήσαμε και τον κύριο Ζαχαριάδη, ο Βασίλης Κουρής και ο Σωτήρης Ξενάκης και είπε και εκείνος για το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Καταλαβαίνουμε ότι κανείς από εσάς δεν θέλει να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια. Το καταλαβαίνω αυτό καλά μέχρι στιγμής, για να το έχουμε καθαρό.
2: Επιδιώκουμε αυτό που έχουμε ψηφίσει. Ναι. Να υπάρχει.
1: Να μην υπάρχουν δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια.
2: Να υπάρχει, βεβαίως. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, με θέσεις και τοποθετήσεις τύπου Βασιλιάδη, δεν πρόκειται καν να έρθουμε σε διάλογο.
1: Ναι. Αυτό έγινε κατά λάθος, πιστεύετε?
2: Δεν ξέρω. Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση. Να κάνω δική προθέσεις.
1: Κάτι άλλο
2: ξέρω ότι διατυπώθηκε μια άποψη την οποία πρέπει να αποκρούσουμε.
1: Κάτι πολιτικό θέλω να μου πείτε. Εάν είστε σύμφωνος στην πολιτική θέση που εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο περί πατριωτικής εισφοράς σε τράπεζες και επιχειρήσεις, αφενός αν συμφωνείτε, αφετέρου επειδή ξέρετε και πολύ καλά οικονομικά, Για ποιες επιχειρήσεις θα μπορούσαμε να μιλάμε, θέλω να πω.
2: Εγώ είμαι απολύτως σύμφωνος με τις προτάσεις που έχουμε διατυπώσει μέσα και έξω από τη Βουλή για τη φορολογία των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υπερκέρδη. Και νομίζω είναι προτάσεις οι οποίες αποκτούν νέα επικαιρότητα στη βάση και των νέων δημοσιονομικών κανόνων και των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Δεν θεωρώ ότι καμία μερίδα συμπολιτών μας πρέπει με εθελοντικό τρόπο να φορολογείται κυρίως, αν θέλει κάποιος να κάνει μια εθελοντική εισφορά πέρα και πάνω από την υποχρεωτική του φορολογία, είναι άλλο θέμα. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτές οι οποίες μπορούν να δώσουν την ισορροπία, την δημοσιονομική και να αποκαταστήσουν στοιχειοδός και την δυνατότητα της οικονομίας να παράγει, ας πούμε, οι εταιρείες ενέργειας. Οι εταιρείες ενέργειας πρέπει να περιοριστούν στα περιθώρια του κέρδους τους. Το έχουμε πει από την πρώτη φάση της ενεργειακής κρίσης. Και βεβαίως να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Να μειωθεί ο ΦΠΑ, να μειωθεί ο ΕΦΟΚΟΥ. Είναι πάρα πολύ αναλυτικές οι προτάσεις που έχουμε κάνει. Τις παρουσιάζουμε συστηματικά. Και πρέπει να πω βέβαια ότι δυστυχώς υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες λογικά βεβαίως επικαλύπτουν όλη αυτή την πάρα πολύ συγκροτημένη δουλειά η οποία γίνεται στο δημόσιο διάλογο.
0: Εγώ θα ήθελα να σας πάω και ένα βήμα πέρα. Νομίζω δώσατε το στίγμα σας σχετικά με τις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα, με το πώς θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Σε περίπτωση που υπάρξουν μηνύματα προς τον κόσμο ότι η κεντροαριστερά θα μπορούσε να αποτελέσει όσο το δυνατόν πιο ευρύτερα ενωμένη ένα σοβαρό αντίπαλο δέος τον κύριο Μητσοτάκη, που έχουμε συμφωνήσει πάρα πολλές φορές και εδώ όταν έχουμε μιλήσει ότι ακόμα δεν το βλέπετε. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να μπει σε αυτή τη συζήτηση και σας το ρωτώ εγώ. Μας το έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας, τακτικά το κάνετε κιόλας, αλλά εδώ έχουμε νέα δεδομένα, γι' αυτό σας επαναφέρω εκ νέου το ερώτημα.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, έχετε δίκιο και κάθε πολιτική συμμαχία πρέπει να επικαιροποιείται και να λαμβάνει υπόψη.
0: Γι' αυτό σας το λέω.
2: Το ΠΑΣΟΚ στην περίοδο που διανύουμε έχει αυτοαξαιρεθεί από μια δυνατότητα συνεργασίας με την σύγχρονη αριστερά. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι ένα ολέθριο λάθος. Δυστυχώς ανοίγει εκ των πραγμάτων η πόρτα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και παρόλες τις διαψεύσεις, όταν de facto.
0: Έτσι λέτε. Δηλαδή, αν συζητείτε και το ίδιο το ψήφισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
2: Και το λέω, ναι, αλλά ξέρετε, μεταξύ της απόφασης ενός συνεδρίου και της ώρας της απόφασης μεσολαβεί και η λαϊκή εντολή. Αν λοιπόν έχουμε ένα αποτέλεσμα εκλογών που προφανώς δεν θα είναι, κατά την εκτίμησή μου, φαντάζομαι και πάρα πολλών άλλων, αυτό που προσδοκά το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η πρώτη θέση, θα ανοίξει το θέμα της συγκρότησης της κυβέρνησης συνεργασίας. Λοιπόν, ιστορικά το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αρνείται την συνεργασία με την αριστερά σε αυτή τη θέση και βλέπουμε πράγματα τα οποία πρέπει να σας πω μας ξενίζουν. Όπως ας πούμε ότι υπήρξε μια ατμόσφαιρα συνεννόησης για πάρα πολλές μέρες για τις ανεξάρτητες αρχές. Αυτό δεν είναι απλό ζήτημα. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να έχει αναθαρίσει από αυτού του τύπου την πολιτική και να απλώνει δόλωμα και αγκίστρι προς το ΠΑΣΟΚ για συνταγματικές αλλαγές. Να συγκροτήσουν μαζί πλειοψηφία. Αυτά είναι προϋπόθεση αυξημένων πιέσεων.
0: Πείτε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση. Για τις ανεξάρτητες αρχές δεν θα έπρεπε εκ προημίου να κάνετε μια κουβέντα με την αντιπολίτευση, την αξιωματική.
2: Με αυτή την κυβέρνηση, όχι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να, αυτή τη στιγμή πρέπει να προηγηθεί η λαϊκή ετοιμιγωρία. Το έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μπαίναμε σε παρασκηνιακού τύπου συναλλαγές με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τόσο
1: βιαστικά
2: θέματα.
1: Δεν είναι προβοκατόρικη ερώτηση, αλλά έτσι μου έρχεται τώρα.
2: Όχι,
1: γιατί με λέει προβοκατόρησα μόνιμα εδώ.
2: Όχι, να αποενοχοποιήσουμε λίγο τον όρο, διότι είναι προκλητικός σημαίνει. Αν δεν είναι προκλητική η ερώτηση, είναι νερόβραστη.
1: Να πω τώρα κάτι.
0: Σωστό.
1: Στην περίπτωση που το σενάριο της πολυδιάσπασης, το να ενωθείτε, δεν πάει καλά. Φαντάζομαι ότι έχετε εκπονήσει διάφορα άλλα πλάνα. Εσείς θα μείνετε στον ΣΥΡΙΖΑ? Αν αυτό δεν πάει καλά, ή έτσι όπως το έχετε, ας πούμε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστέψτε με, κυρία Γαντώνα, θα συγκροτήσει.
1: Όχι, για εσάς ρωτάω τώρα.
2: Μία
1: δεν με νοιάζει
2: ικανή,
1: για τους άλλους.
2: Να μην με ρωτάτε προσωπικά τι θα
1: γιατί,
2: κάνω.
1: Γιατί, αφού με σας μιλάω.
2: Θα σας πω γιατί. Διότι είναι μία αδόκιμη και άκομψη ερώτηση. Δεν θα ακολουθήσω προσωπική πορεία, δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου.
1: Καμία ερώτηση δεν είναι άκομψη.
2: Ούτε, μισό λεπτό, θα σας πω. Ούτε θα παρεκκλίνω από αυτό που μαζί θα αποφασίσουμε συλλογικά.
1: Έτσι. Άρα θα ευθυγραμμιστείτε στις συλλογικές αποφάσεις.
2: Οι προσωπικές αποσκυρτήσεις, ειδικά αυτό το καιρό, δεν κάνουν καλό. Αυτό είναι Και βεβαίως έχω πει και αλλού, εάν μου απευθύνονταν και πρόσκληση, θα το θεωρούσα απολύτως άκομψο.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπά. Χαιρετούμε. Πολλές ειδήσεις βγάλαμε σήμερα.
0: Πολλές.
1: Καμιά φορά από άκομψες ερωτήσεις προκύπτουν κομψευάμενες ειδήσεις.
0: Καταρχήν, να πούμε και στην Εύη που της το χρωστάμε το μήνυμα ότι ναι, πράγματι, ο παράγων των ενοικίων σε σχέση με το μισθολογικό κομμάτι είναι απόλυτα συνδεδεμένος και ένα πια συνιστά φλογερό ζήτημα για τη χώρα μας και για την ελληνική κοινωνία. Θα συμφωνήσουμε. Στη φίλη μας που μας έστειλε μήνυμα ότι ο Μητσοτάκης δεν θα έβγαινε προέδρος της Νέας Δημοκρατίας αν δεν τον είχε στηρίξει ο Σαμαράς. Αλήθεια είναι αυτό. Βοήθησε καταλυτικά, κανείς δεν ξέρει πώς θα γραφόταν η ιστορία. Βοήθησε καταλυτικά ωστόσο ο κύριος Σαμαράς τον κύριο Μητσοτάκη να εκλεγεί πρόεδρος και βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης κρίνεται για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις σχέσεις του με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Εσωκομματικά, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Κρίνεται και ενίοτε αναγνωρίζουν και κάποια δίκαια ακόμα και άνθρωποι κοντά στον κύριο Μητσοτάκη στους δύο πρωθυπουργούς, στους δύο πρώην για να λέμε το παρασκήνιο, άλλο το ένα και άλλο όταν τα πράγματα οδηγούνται σε ακραίες καταστάσεις.
1: Παιδιά, με αυτά και με αυτά να σας πούμε ότι μόνο μία φορά γίνεσαι 30. Σας προσκαλούμε να το γιορτάσετε μαζί μας το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 στην παραλία της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξίες μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας. Μιλάμε για μια πρόσκληση που αφορά στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχει δώσει ποτέ, με ελεύθερη είσοδο, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που του χαρίζεται τραγουδώντας μαζί του 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος, η πόλη που μεγάλωσε, τα βιώματα, οι μνήμες. Να γίνει η Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλα αυτά τα χρόνια που γνώρισε το ταξίδι της μουσικής, θα τραγουδήσει για φίλους και φίλες. Επίσης, να πούμε ότι στην παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρρωγή της ΔΕΗ, με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη. Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο για μία φορά. Γι' αυτό και δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθει ότι γράφτηκε μόνο γι' αυτόν. Σας καλούμε προσωπικά με μεγάλη χαρά για μια μεγάλη γιορτή, γιατί μόνο μία φορά γίνεσαι 30.
0: Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτή τη μεγαλειώδη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί 12 Σεπτεμβρίου, ανοιχτή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όσοι ενδιαφέρεστε, που θα είστε πάρα πολλοί αυτοί που ενδιαφέρεστε, σπεύσατε, δεν ξέρω, κλείσετε δωμάτια, να μείνετε σε κανένα φίλο σας, γιατί θα γίνει χαμός εκείνο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω θα έχουμε χρόνια να δούμε τόσο πολύ κόσμο στους δρόμους, όχι της Θεσσαλονίκης, γενικότερα σε κάποια ελληνική μεγαλούπολη. Λοιπόν, θα τα λέμε όμως προϊόντος του χρόνου για την περίσταση αυτή.
1: Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, δελτίο ειδήσεων Βασίλη Τέτσικας, τα αγόρια της Ελληνοφρένειας, Έρη Πανάγου στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2.
0: Και Love is in the air. Πάμε.
1: Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομove.
5: Οστεομove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη δημοσιότητα οι δηλώσεις υποθενές και των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν τη χρήση του 24. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει εισοδήματα ύψους 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων, ενώ το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ανέρχεται σε 575.624 ευρώ. Ο πρόεδρος του Πασόκ δηλώνει εισοδήματα 58.042 ευρώ και 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο. Αναλυτικά τα υποθενές και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών στο παραπολιτικά.gr. Ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη ύπαρξη θαλάσσιου με επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Σημείωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο και επεσήμανε πως θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Μεγάλο το ενδιαφέρον των Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα τους για να εργαστούν στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είπε στα παραπολιτικά 90,1. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως είπε, πλέον στην Ελλάδα υπάρχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές. Προσδοκία του ΣΥΡΙΖΑ είναι να συμπτυχθεί ένα εκλογικό μέτωπο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς. Ζήτησε καθαρές κουβέντες από όλες τις πλευρές, ενώ σημείωσε ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να κάνει τις επαφές του ώστε να διακριβώσει ποιες είναι οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες εμείς θεωρούμε ότι θέλουμε για συνεργασία. Σε καραντίνα για καθαρά προληπτικούς λόγους, ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο Κρουαζιερόπλοιο με τα Χανταϊού αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Αττικών. Σημειώνει ότι ο άνδρας δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Μυστήριο με τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονος που βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνας στην Κρήτη. Η γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. 69χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στον πολάτη Κορινθίας, έρευνες των αρχών προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε βαγόνι εμπορικού τρένου στην πόλη του Τέξας, κοντά στα νότια σύνορα των ΗΠΑ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός τρέφει το ενδιαφέρον στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-offs. Ο Χρήστος Ζαφύρης δεν θα είναι διαθέσιμος για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,33% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε αρνητικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1774 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν εχθές να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα. Αυτή είναι η νεολαία. Σατανιστές κανονικοί. Άμα βλέπατε μούρες και φάτσες, είδα ένα στιγμιότυπο που μπαίνανε μέσα για να παρακολουθήσουν. Σατανόπεδα, διαβολόπεδα. Γι' αυτό κυβερνάει ο κοσμοκράτορας διάβολος αυτή την ανθρωπότητα. Τους έχει πάρει όλους μαζί του. Γίνονται καθημερινά σατανιστικές τελετές, γιατί όλα αυτά τα σατανόπεδα σπίτι τους πάλι τέτοια τραγούδια ακούνε και κάνουν ύμνο στο σατανά.
3: Έναν τέτοιο σατανά έχω απέναντί μου, τον Δημήτρη Κύρκο, ο οποίος ήταν στους Μετάλλικα και ο Αποστόλης είχε πάει στους Μετάλλικα, οπότε είναι σατανόπεδα. Όλα αυτά πολύ σωστά τα λέει εδώ ο πατέρας Κλεωμένης, όπως τον αποκαλούμε, πάντα στην επικαιρότητα, πάντα πιάνει το γεγονός της μέρας, να πει την χριστιανική, τη δική του εκδοχή πάνω σε αυτό, και εδώ έκανε μια αποκάλυψη ότι όλο αυτό που συνέβη με τους Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν μια σατανιστική τελετή. Και πήγαν όλα τα σατανόπεδα και χορεύαν σιρτάκι. Γιατί παίξαν και το σιρτάκι οι Μετάλλικα εκεί μεταξύ των υπολείπων. Οπότε πολύ σωστά το θέτει και το πιάνει το ζήτημα και ξεκινάμε πολύ σωστά και χριστιανικά.
2: Οι περισσότερες εκκλησίες είναι ψευδοεκκλησίες. Και υμνούνε το Θεό και η προσευχή δεν ανεβαίνει στο Θεό. Αλλά τα περισσότερα σπίτια, στάδια κτλ. Υμνούνε το σατανά. Και ο ύμνος του Σατανά κατεβαίνει κάτω στην κόλαση. Γίνεται χαμός. Καθημερινά η κόλαση κάτω δέχεται τους ύμνους από τους σατανιστές που είναι, υπάρχουν πάνω στη γη. Και είναι ζήτημα να πτάνε 10-20% ύμνοι προς τον ουρανό από Ορθοδόξους Χριστιανούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό είμαστε στα έσχατα χρόνια, στους έσχατους καιρούς. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία των έσχατων χρόνων.
3: Ευτυχώς τελειώνει η ανθρωπότητα, το λέει εδώ πολύ σωστά, είμαστε στα έσχατα χρόνια. Το θέμα εδώ είναι πρόβλημα δικτύου. Γιατί όπως λέει ο πατέρας Κλεωμένης που ξέρει, γίνονται προσευχές στις εκκλησίες, αλλά δεν ανεβαίνει πάνω όλο το μήνυμα. Κάτι κάπου μπλοκάρει, δεν έχει σήμα, κανένα βουνό, καμιά πολυκατοικία. Κάτι γίνεται και φτάνει ένα 10-20% των προσευχών. Το λέω για εσάς που προσεύχεστε. Να ξέρετε ότι δεν πάει όλο πάνω. Κάπου σταματάει, ενώ είναι Θεός και θα μπορούσε να καθαρίσει αυτό το σήμα, να το ενισχύσει με κάτι, ξέρω, το 5G πώς λέγεται, ή με το 6G, δεν ξέρω, θα βρεθεί κάτι. Όχι, δεν ανεβαίνουν πάνω οι προσευχές και αυτό είναι πρόβλημα.
2: Οι περισσότερες εκκλησίες είναι ψευδοεκκλησίες. Και υμνούν το Θεό και η προσευχή δεν ανεβαίνει στο Θεό. Και είναι ζήτημα να πτάνε 10-20% ύμνοι προς τον ουρανό από Ορθοδόξους Χριστιανούς. Αυτή είναι η κατάσταση.

0: Η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραθεί.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Δεν ξέρω αν θα πιάσει αυτό το «Η Παναγιά να βάλει το χέρι της» όταν ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι η νίκη ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη που βρέθηκε εκεί το Σαββατοκυριακό, γιατί το 1-10-20% ανεβαίνει πάνω, τα άλλα μένουν κάτω, τσάμπα δηλαδή, δεν τα πούμε, δεν τα πούμε, τις προσευχές και τους ύμνους, σύμφωνα με τον πατέρα Κλειωμένη όλα αυτά, έχει μελετήσει, κοιτάει και προσπαθεί να καθαρίσει το σήμα, φέρετε ένα τεχνικό κάτι, να έχει σήμα καμπάνα, όπως έλεγε και η παλιά διαφήμιση του ΟΤΕ, οπότε εμείς κάνουμε εδώ τις προσευχές μας για να μην ξεκινήσει η νίκη από την Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσει δηλαδή να μείνει εκεί, να μην χρειαστεί να κατέβει και στην υπόλοιπη χώρα και όλα αυτά εν ώψη 2030.
1: Τι θα γίνει με τον Μπουχέσα?
0: Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
1: Τη βάψαμε.

0: Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
1: Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασαβιόλα που μας έλεγε.
2: Σχεδιάζουμε το 2030, πολύ θετικό. Όλοι κοιτάνε προς τα πίσω. Εδώ η Νέα Δημοκρατία προς τα μπροστά. Προσπαθούμε να προσευχηθούμε, αλλά δεν ανεβαίνει πάνω. Η προσευχή μένει εδώ. Δεν πειράζει, και με χαμηλής πτήσης η προσευχή να γυρίσει τουλάχιστον στα κεφάλια τα δικά μας. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με τη σατανική τελετή των Μετάλλικα και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολύ αισιόδοξο ότι κοιτάει προς το 2030 και μια τρίτη τετραετία. Αυτό και μόνο είναι ύβρις για τον ελληνικό λαό, ότι από τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του επιλέγει συνεχώς το ίδιο. Αυτό είναι κατάντια για ένα λαό να, για τρίτη τετραετία να μην βλέπει τίποτε άλλο και να πηγαίνει ξανά στα ίδια, βλέποντας όλα αυτά που έχουν γίνει τις δύο προηγούμενες τετραετίες, κυρίως τη δεύτερη τετραετία, με όλα αυτά που έχουν σκάσει. Από την πρώτη ξεκίνησαν, αλλά βγήκαν στην επιφάνεια τη δεύτερη τετραετία. Το κόμμα που θέλει να πάρει την τρίτη τετραετία είναι το κόμμα, όπως λέει και ο Δένδιας, της Νέας Δημοκρατίας.
3: Το ερώτημα είναι απλό, είναι σαφές και είναι καθαρό. Ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα. Εμείς δίνουμε την απάντηση.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
3: Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία.
1: Τη βάψαμε.
3: Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ούσιος Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ούσιος Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
3: Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
4: Σαν να μου έρχεται τσιλιό.
6: Πήγαινε να ξελαφρώσεις.

0: Ένα νέο κούγκι.
1: Και ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
3: Ωραίος ο Νίκος Δένδιας, μας εξήγησε αναλυτικά ποιος μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, γιατί έθεσε ένα ερώτημα και έδωσε την απάντηση. Και η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε ίδρωσε τη φανέλα αυτό το Σαββατοκύριακο και ο Δένδιας, δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα, όλα και όλα. Είπε ότι θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Τι άλλο να πει, πώς αλλιώς να την ιδρώσει τη φανέλα. Αυτό εννοούν αυτοί. Ιδρώνω τη φανέλα. Λέω μια δήλωση και εντάσσεται και αυτός προσωρινά στο στρατόπεδο αυτών που μάχονται ως τη Νέα Δημοκρατία να κερδίσει την τρίτη τετραετία και να γίνει κούγκι. Κούγκι όχι, δεν μπορεί και να γίνει. Μπορεί και να γίνει η χώρα και η ευρύτερη περιοχή, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Αλλά κούγκι παραλίγο να γίνει σε ένα νησί της Μεσογείου που δεν ανήκει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι η Λευκάδα. Μάθαμε λοιπόν και από το Δένδια ότι δεν ανήκει στα όλο αυτό που έγινε με τον ντρόν, το θαλάσσιο δεν ήταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Και με ρώτησε η Γιάμαλη στην εκπομπή της το Σαββατοκύριακο τον πρώην αρχηγό του λιμενικού αν αυτό έσκαγε στα διεθνή ύδατα πάντα, τι θα συνέβαινε.
4: Αν 300 κιλά εκρηκτικά έσκαγαν κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης, κύριε Σπανέ, τι θα γινότανε.
0: Ένα νέο κούγκι.
4: Κούγκι.
0: Ένα νέο κούγκι.
3: Ένα νέο κούγκι λοιπόν, όμως δεν μας νοιάζει γιατί δεν ήταν σε ελληνικό κομμάτι, ήταν σε ξένο. Σε ξένο ας γίνει τρία κούγκια, όχι ένα νέο. Πέντε κούγκια μπορεί να γίνουν. Δεν μας αφορά οτιδήποτε γίνεται στα διεθνή ύδατα. Το θέμα είναι τι γίνεται μες στη χώρα και μες στη χώρα είναι όλα νοικοκυρεμένα και ευτυχώς έκρηξη ντρόουν με 300 κιλά δυναμίτη δεν είχαμε ευτυχώς. Το ότι ανήκει η Λευκάδα δεν είναι στο ελληνικό χώρο. Μας το είπε ο Υπουργός Άμυνας.
1: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εδώ και λίγες μέρες.

0: έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Από Αίγιο, Πέλαγος. Αν 300 κιλά εκρηκτικά έσκαγαν κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης, κύριε Σπανέ, τι θα γινότανε?
2: Ένα νέο κούγκι.
1: Κούγκι.
2: Ένα νέο κούγκι.
3: Ας γίνει. Άμα δεν είναι στο Αιγαίο Πέλαγος. Αν δεν είναι στο Αίγιο Πέλαγος που είχε πει Σκορδά. Και αν δεν είναι και στο Ιόνιο Πέλαγος, τι μας νοιάζει. Ας γίνει κούγκι. Όμως ήταν στην ανοιχτή θάλασσα, έκρηξε. Έχουμε δει και αν έχουμε δει. Και πυρηνικές δοκιμές γίνονται στα διεθνή ύδατα. Τι νοιαζόμαστε. Πηγαίνουμε εκεί και τρομοκρατούμαστε. Ή λέμε τι είναι αυτό που ήρθε εδώ. Θα ακούσουμε τώρα τον ψαρά που το ψάρεψε στα διεθνή ύδατα. Ο οποίος αμέριμνος το κουβαλούσε κιόλας και πήγαινε πάνω εκεί με κάτι σκοινιά, το πέταγε. Και γλίτωσε κι αυτός, οπότε αφού γλίτωσε κι αυτός και όλοι εκεί, στα διεθνή ύδατα της Λευκάδας, μπορούμε να κάνουμε και λίγο χαβαλέ.
0: Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, το πλησιάζετε το σκάφος αυτό και μετά τι κάνετε?
4: Μετά τι κάνω, θα σας πω τι κάνω.
0: Ναι.
4: Φωνάζω ένα παιδί από πάνω και κατεβαίνει στα βράχια κάτω, του ρίχνω ένα σκοινί και δένει το σκάφος. Το σπρώχνει, το τραβάω κι εγώ με το σκάφος και το αποκολλήσαμε από τα βράχια.
0: Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφος το οποίο τραβάτε?
4: Όχι, τι να καταλάβω. Ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφος με κάποια αυτά πάνω. Τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενεχείο τηλέφωνο και τους λέω έτσι και έτσι, μαύρο σκάφος με κάποια αυτά πάνω. Τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενεχείο τηλέφωνο και τους λέω

0: Γιατί δουλεύει η μηχανή του.
1: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μου είπανε. Όχι.
2: Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις.
3: Ένα νέο κούγκι.
4: Κούγκι.
3: Ένα νέο κούγκι.

0: έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Το ντρόουν ήταν εδώ, στο λιμάνι της Βασιλικής, και μάλιστα αρκετοί το περιεργάζονταν για αρκετή ώρα.
2: Σαν χαζί πηγαίναμε εκεί πέρα και βγάλαμε φωτογραφίες και βλέπαμε τι γίνεται.
3: Α, μπράβο. Γιατί αν δεν βγάλεις φωτογραφία με κάτι που συμβαίνει, δεν έχει υπάρξει το γεγονός. Και δεν έχει υπάρξει και εσύ μες στο γεγονός. Η απόδειξη είναι φωτογραφία. Πώς θα στείλεις σε συγγενείς, φίλους, πώς θα ανεβάσεις τα post, στα διάφορα, στις εφαρμογές, τη φωτογραφία, τη στιγμή, να την αποτυπώσεις στο παρόν, στο μέλλον, γενικότερα, στο σύμπαν. Βόμβα. Και πήγαινε και φωτογραφιζόντουσαν. Θεός. Της Ελλάδας, όχι της Ελλάδας, των διεθνών υδάτων, αλλά και της Ελλάδας, γιατί το πήγαν τελικά στη Βασιλική, όχι αυτή που λέει το τραγούδι, την άλλη, και το δέσανε εκεί, το κουβαλούσανε, πέφτανε πάνω, σκοινιά, κακό. Όλα αυτά συνέβησαν, ευτυχώς, χωρίς να συζητάμε τίποτε άλλο. Τώρα πώς βρέθηκε τον ντρόν εκεί, θα το αποκαλύψουν οι αρχές, οι οποίες το μελετούν, το έχει πάρει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα ξεσηκώσει το manual, πώς φτιάχτηκε όλο αυτό το πράγμα εκεί και πώς βρέθηκε και από πού είναι, ουκρανικό είναι, φιλικό είναι, δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα εννοείται. Αλλά να μπράβο στον ψαρά που το αλίευσε από τα διεθνή ύδατα, πώς φέρνουν κάτι καρχαρίες καμιά φορά και τους φωτογραφίζουν και τους βλέπουμε. Τώρα φέρνουν και ντρόν, έχουν αλλάξει εποχές, η θάλασσα βγάζει διάφορα. Πάμε λίγο πιο δεξιά, όπως κοιτάμε το χάρτη, εντός ελληνικών συνόρων τώρα, πάμε στην Καρδίτσα, σε πολύ ξηρά. Είναι ένας εκεί ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μαζί με τον δημοσιογράφο σκέφτεται για ποιο λόγο, και μοιράζεται και με εμάς, ψήφισε Νέα Δημοκρατία και τι τελικά πήρε.
4: Πάλι ο Δημοκρατία ψήφισε τον Κουτσούα.
5: Εντάξει, για καλύτερα είπες.
6: Είπα να βολέψω χώρα.
5: Άμα το πω χώρα αυτό. Όχι, για κανένα τίποτα. Νέστιλη Γερμανία στη Λάντζα.
6: Ναι, Νέστιλη Γερμανία.
5: Ψήφισε Νέα Δημοκρατία και πήγε Λάντζα Γερμανία.
6: Όχι, Λάντζα, Κωστάσιο.
5: Ψήφισες Νέα Δημοκρατία και πήγε Λάντζα Γερμανία.
6: Όχι Λάντζα, Κωστάσιο.
7: Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που μου έχουν συζητήσει τις τελευταίες μέρες μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.
8: Τη βάψαμε.
3: Όχι, δεν τη βάψαμε, αυτό είναι το ζητούμενο. Και μπράβο στο Μητσοτάκη που θα έχουμε τρίτη αυτοδυναμία, όχι συνεργασία. Εδώ ο Καρδιτσιώτης, ο φίλος μας, ψήφισε τον κύριο Γεώργιο Κοτσό. Είναι βουλευτής της Καρδίτσας και η θεσμική λειτουργία του βουλευτού, όπως λένε όλοι οι βουλευτές με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέβαλε να του τάξει ότι κάπου θα διορίσει την κόρη του. Τελικά δεν τη διόρισε και πήρε τα μάτια της κοπέλα και έφυγε πήγε στην Γερμανία σε εργοστάσιο, όχι στη Λάντζα. Και έτσι ψώνησε από σβέρκο ο συγκεκριμένος Καρδιτσιώτης. Μπράβο, συγχαρητήρια, δεν ξέρω τι θα ψηφίσει τώρα, για να του φέρουν την κόρη από τη Γερμανία. Ας ξαναπάει στον κύριο Κοτσό. Κοτσός, Γκόρτσος, όλα αυτά. Ομό είχαμε κάποιο τρόπο, αλλού ο τόνος βέβαια. Και έχουμε και τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πάθει κάτι τώρα τελευταία. Κρασέρνει σε διάρκεια. Έχει κρασάρει κάποια στιγμή και όλο αυτό φαίνεται και βγαίνει και προς τα έξω, όπως λέμε. Ο εγκέφαλος κάτι γίνεται. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορούμε εμείς να το συλλάβουμε. Η παράκρουση έχει φτάσει ταβάνι και δεν μπορεί, βάζει τόσο γρήγορα τις λέξεις. Είναι δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό, που δεν μπορούμε και τα γράμματα μπλέκονται όλα αναμετάξιτων και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, τι ακριβώς λέει.
7: Ψήφισε η Βουλή, έγινε εξεταστική, βγήκαν συμπεράσματα, γίνανε πλειοψηφίες, γίνανε μειοψηφίες, τώρα ξανά. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άδελα δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα ζούμε να ζούμε στη Βουλή. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άδελα δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα ζούμε να ζούμε στη Βουλή. Πριν από τρία χρόνια η Ρόδος είχε λίστα αναμονής
9: 1300
7: χειρουργία. 1400. Τώρα έχει μηδέν.

0: καταλαβαίνουν. Αυτή τη φορά που για να τα κριτήσουν όλα. Αυτή τη φορά που για να τα κριτήσουν όλα.
1: Καλά τα λέγω, συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτά που λέει, ειδικά για τη Ρόδο αλλά και τα άλλα. Κάτι παθαίνει, δεν είναι Σαρδάμ, που μπορεί να το πάθει ο καθένας και έχουμε πολλούς πολιτικούς και τα μετράμε εμείς εδώ, τα καταγράφουμε κτλ. Εδώ είναι κάτι άλλο. Τρέχει, ο ίδιος νομίζω ότι λέει πρόταση. Με ρήμα, υποκείμενο, παύσεις, συνδέσμους, όλα αυτά που έχουμε μάθει στο σχολείο. Εδώ δεν είναι, γίνεται όλο ένα. Συμπυκνώνεται. Σαν να πατάει κάποιος στο κεφάλι του μέσα το γρήγορο, αυτό που είχαμε στα κασετόφωνα παλιά, και τρέχει η σφαίρα. Και το λέει, τον ακούν όλοι απέναντι, σαν να έχουν καταλάβει. Αυτή είναι η ωραία η συνωμοσία, ότι κάτι είπε τώρα ο υπουργός. Καταλάβαμε τι είπε, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Δεν έχει σημασία. Και όταν μιλάει και πιο αργά, ποιος καταλαβαίνει και τι να του πει και πού να διαφωνήσει. Αυτά δύο, έχουμε δύο στα δύο. Το έχει πάθει δύο φορές μέχρι στιγμής από αυτά που παρακολουθούμε εμείς. Είμαστε εδώ ως γιατροί, ειδικοί για τέτοια θέματα. Όμως είμαστε ειδικοί και σε άλλα θέματα, όπως είναι τα θέματα καπιταλισμού.
2: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
1: Ναι, θα σου το πούμε. Αυτό ακριβώς θα σου πούμε. Και επειδή και εσύ το έχεις καταλάβει ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός, ό,τι πεις από εδώ και πέρα είναι βλακίες. Γιατί θα προτείνει τώρα λύσεις ο Αλέξης Τσίπρας στο βιντεάκι που έκανε για να μας πει για τον καπιταλισμό και για τις τράπεζες. Ό,τι υποθεί από εδώ και πέρα δεν φτιάχνει τον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός γίνεται και χειρότερος. Και συγκοντάρουν σε αυτό και τέτοιου τύπου πολιτικοί με αριστερές λύσεις, με χτυπήματα, με συγκρούσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλες ασυναρτησίες θα ακουστούν. Άρα, αφού συμφωνούμε ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός, αυτά που ακούμε από εδώ και κάτω είναι κουλαμάρες.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Και όλα αυτά, ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμό. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
1: Επέστονται, δεν το ξέραμε. Ωραία ιδέα, θα χτυπηθούν οι τράπεζες κάτω και τα κεφάλαια και οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι με την πατριωτική εισφορά αλίπητα. Αφού μπορεί και να πάρουν και τις εταιρείες να φύγουν και να μείνουμε εδώ μόνοι μας, να δω πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Γιατί έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε και βίντεο, περπατάει εκεί σε έναν κήπο και λέει όλα αυτά. Και κάποια στιγμή τελειώνει το βιντεάκι αυτό με τη σύγκρουση που πρέπει να γίνει με τα συμφέροντα.
2: Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς, τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά? Πόσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα, και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία?
1: Όταν χρειάστηκε και όταν του δόθηκε η ευκαιρία, δεν συγκρούστηκε με κανένα συμφέρον. Με αυτούς που συγκρούστηκε ήταν με τους συνταξιούχους που τους έκοψε το ΕΚΑΣ. Από εκεί βρήκε λεφτά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον δεύτερον να ακούς τον Αλέξη Τσίπρα να λέει να συγκρουστείς με τα συμφέροντα, όταν δύο βασικοί ολιγάρχες αυτού του τόπου αυτή τη στιγμή στηρίζουν φανατικά τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι κωμικό όλο αυτό που ζούμε και πιάνει και στον κόσμο. Είμαι σίγουρος τώρα πολλοί Σιριζέοι φίλοι θα λένε ναι, γιατί να μην κόψει τις προμήθειες, να συγκρουστεί με τα συμφέροντα και οι τράπεζες και η πατριωτική εισφορά, γιατί να μην πληρώσουν? Σαν να τους βλέπω, σαν να τους ακούω. Τα ίδια όμως λένε και οι ολιγάρχες που τον στηρίζουν, να ξέρετε, που σάρουν τον Αλέξη Τσίπρα σε αισχρό βαθμό. Κατά τα άλλα, πάνε όλοι μαζί να κάνουν τη σύγκρουση με τα συμφέροντα. Δεν θα προλάβουν όμως, γιατί έρχεται η τρίτη αυτοδυναμία.
3: Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που μου έχουν συζητήσει τις τελευταίες μέρες, μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.

0: αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
1: Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ως Πρωθυπουργός η δουλειά μου είναι να παίζω ποδόσφαιρο και να φτιάχνω συναρμολογούμενα αεροπλανάκια.
3: Καλό, καλό. Αξίζει μια τρίτη αυτοδυναμία για να φτιάχνει συναρμολογούμενα drone, να φτιάξει και θαλάσσια, αυτά που πήγε εκεί στη Βασιλική και σωθήκαν όλοι, και τα υπόλοιπα. Έρχεται και καλοκαίρι, να είσαι τουρίστας, Έλληνας ή ξένος, να κολυμπάς στα περίφημα γαλάζια ύδατα της Ελλάδος, του Αίγιου Πέλαγος, του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους, και ξαφνικά να βλέπεις ένα μαύρο μηχάνημα να έρχεται κατά πάνω σου. Δεν είναι τίποτα, 300 κιλά εκρηκτικά έχει πάνω, μην ταραχτείτε. Ο άλλος το ψώνει, το τράβηξε, το ψάρψε, το πήγε, το βγάλουν φωτογραφίες δίπλα στις ταβέρνες, εκεί στο Μόλο. Μια χαρά περάσανε εδώ. Ένας λογοθεραπευτής μου λέει ότι ο Μπουμπούκος μάλλον ενδέχεται να έχει ταχυλαλία Πολτέρν, αν τόσο, ή Πολτέρν, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά, δεν μπαίνουμε. Πολιτικά κρίνουμε τους ανθρώπους. Θα μείνουμε στον κύριο Δένδια που δεν έχει ταχυλαλία. Μιλάει αραιά και πού, όταν χρειάζεται και με τον τρόπο που το κάνει πολύ ωραία. Οπότε να συνεχίσουμε με αυτόν.
4: Στρατόπεδο λοχαγό καποτά. Θα ήθελα το λοχαγό καποτά. Δεν πειράζει. Καλώς είσαι κι εσύ. Δεν μου λες φαντάρε. Μπορείς να μου πεις μερικά βρωμόλογα να τη βρω μόνη μου.
1: Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι, ναι.
1: Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι, καψώνει, καψώνει, πες μου κι άλλα.
1: Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι, πες μου κι άλλα, κι άλλα.
1: Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Τι λες ρε μαλάκα, καλά όλοι ανώμαλοι είναι.

0: μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
1: Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που μου δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες μέρες μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.
2: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. Με την τρίτη αυτοδυναμία, τη σύγκρουση με τα συμφέροντα και τους σατανιστές που πήγανε στους Μετάλλικα. Τη σατανιστική αυτή η τελετή. Ένας είναι εδώ απέναντι ο Κύρκος, ρυθμίζει τον ήχο. Έχω και έναν ακροατή εδώ, τον κύριο Χρήστο, δεν λέω το επίθετο. Έστειλε και πριν ένα μήνυμα, μεταξύ όσων λέω, που και που ρίχνω και καμιά ματιά εδώ στον υπολογιστή, και μου λέει: σας έχω στείλει μια ερώτηση, δεν απαντήσατε. Δεν ξέρω ποια είναι η ερώτηση, γιατί έρχεται εδώ ένα μήνυμα και σπρώχνει το άλλο, όπως γίνεται συνήθως, όλοι ξέρουμε. Και βλέπω τώρα, για τον παρουσιαστή της εκπομπής, όταν σας στέλνουν μήνυμα με ερώτηση και περιμένουν την απάντηση, να απαντάτε. Συγγνώμη, έχουμε και άλλες δουλειές. Κύριε Χρήστο μου, θα φροντίσουμε τώρα εδώ, θα προσπαθήσω να τρέξω, να βρω το ερώτημα, γιατί αν ντε και καλά πρέπει να απαντήσω σε έναν ή σε δύο, η μισή εκπομπή δεν θα γίνει. Ήδη τώρα μιλάω ένα λεπτό για εσάς μόνο. Με όλο αυτό το θέμα. Είναι πολύ έτσι ωραίος εδώ. Θέλει απάντηση ντε και καλά. Είπαμε για τον σατανιστή που ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο το είπαμε. Είναι ο άλλος σατανιστής, γιατί και αυτός πήγε εκεί. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Γεια.
1: Ο Αποστολής.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
2: Να είσαι καλά.
1: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση στεφάνου λόγω του 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
3: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός. Ο Στάι, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία, κάνανε ένα καινούριο πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Το έδωσε Μποναμά στους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Οβάρτη. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bankrun οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαν εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, στοχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους μετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάρτες.
2: Τώρα τι με πεις να μου πεις? Ποιηματάκι.
4: Όχι, λέω.
2: Τι είναι αυτό τώρα?
4: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
2: Γραμμένα τα έχεις?
4: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
2: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
4: Γιατί δεν έχουμε μείνει με χρυσόψαρο να αποστολούμε τα.
2: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Οι περισσότεροι έχουνε.
5: Γεια σα, τον Αποστόλη θέλω.
2: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
2: Ναι, που είχε ώρα θέλετε, εσεί άλλη ώρα θέλετε?
5: Όχι, αφού.
2: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα?
5: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μα απαγορεύουν εκδηλώσει στα πανεπιστήμια. Προσπαθούν να μα φημώσουν. Μένουμε δύο ώρε στο τηλέφωνο να πούμε δύο πράγματα για τι δυτικέ εκλογέ. Δεν είναι δουλειά αυτή.
2: Πέστε, ρε φίλε.
5: Λοιπόν, άκου να δει τι θα γίνει. Στι 13 Μαΐου θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
2: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφακανάκη επιτέλου?
5: Όχι, άλλα.
2: Ρε, όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει? Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
5: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μαΐου θα ξαναβγεί η πρώτη δύναμη πανελλαδικά, η πανσπουδαστική κοινή συνεργασίας. Λοιπόν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ, λέω.
2: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά?
5: Όχι, αυτό θα γίνει.
2: Σα σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
5: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
2: Wow. Λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλέον οι φοιτητές.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Όχι.
2: Άλλο.
5: Αυτό την αναθεώρηση του άρθρου 16.
2: Α, το είπε και αυτό,
5: θα
2: ναι.
5: Έρθει να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
2: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Είναι πανεπιστήμιο αυτό?
5: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, και οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πανσπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους, θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές του σπουδές μας, που γεννάει εγκλήματα. Όπως...
2: Ωραίος, μου αρέσει. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
5: Εσύ Αποστόλη, εντάξει. Στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε δυναμικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: New York. New York. New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
10: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
18: Μήπως λεφτά.
17: Τα λες και λεφτά.
19: Coupons. Coupons.
18: Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
20: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: μεγάλος στρατός Διονυσίου, σαν σήμερα το 1990, έφυγε από τη ζωή. Οπότε είπαμε να παίξουμε λίγο με το παρελθόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι έτσι κι αλλιώς. Και ερχόμαστε στο παρόν και στο μέλλον. Μεθαύριο έχει φοιτητικές εκλογές. Ακούσαν τον ακροατή στο τέλος του πρώτου μέρους. Του βάλαμε και τον οδηγητή του Βάρναλη εκεί να τους δώσουμε όθηση στα παιδιά. Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτηκε με κάποιο τρόπο και η Μάγδα Φίσα, η οποία σε εκδήλωση στην Πάτρα μίλησε για τις φοιτητικές, μίλησε και για τις φοιτητικές εκλογές.
1: Είμαι μαζί σας ολόψυχα και σε εσάς παιδιά που δίνετε αυτό τον αγώνα σας τώρα. Εύχομαι να έχετε τα αποτελέσματα να είναι και πάλι σπουδαία όπως και πέρσι. Οι μέρες μετά το οριστικό τέλος της δίκης έχουν δημιουργήσει μέσα μου μία νέα συνθήκη που πρέπει να αντιμετωπίσω, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολλά ακόμα να πω γι' αυτό. Μοιράζομαι αυτή τη σκέψη γιατί αυτό που καταλαγιάζει μέσα μου και γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο είναι η αξία του αγώνα, του αδιάκοπου εξουθενωτικού αγώνα, αυτόν που δεν περιμένεις ποτέ ότι θα χρειαστεί να δώσεις, που σε βρίσκει χαράματα με ένα τηλέφωνο και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι πόνου που πρέπει να σταθείς όρθιος. Τελικά όλα αυτά τα χρόνια, όπου και αν έχω βρεθεί, είναι για αυτό το σκοπό, αυτό που είχε και ο Παύλος πριν δολοφονηθεί και που με δίδαξε και με την απουσία του. Ο αγώνας να μην ιτηθούμε παρά τις αγιάτρευτες πληγές. Είμαι πάντα συγκινημένη όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που κοιτάμε προς την ίδια πλευρά, και ευτυχώς σε αυτή τη διαδρομή βρήκα αρκετούς. Έτσι και σήμερα από αυτό το βήμα το μόνο που θέλω να δηλώσω είναι η πίστη μου στο δίκαιο και σε αυτό που φαντάζει αδύνατο. Το μόνο που θέλω να εκφράσω είναι ο σεβασμός μου σε εκείνους που έφυγαν με τη γροθιά τους ψηλά μπροστά στο απόσπασμα, που δεν έκλεισαν τα μάτια και είδαν ουρανό της Κεσαριανής, που είδαν την ελευθερία.
0: Από εκδήλωση που έγινε στην Πάτρα και για τις φοιτητικές εκλογές και βεβαίως για το νόημα του αγώνα. Λαός μέρος δεύτερον.
2: Λέγεται.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου, που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
2: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
3: Συγγνώμη, τι.
2: Όχι, συγγνώμη. Κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
3: Περιμένετε.
2: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
3: Αυτόν τον αριθμό.
2: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
4: Άντερ, το σήκω αν σε παίρνω το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
2: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
4: Δεν ξέρω. Τώρα αυτά ακούω. Από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
5: Και χρόνια πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
5: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
6: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
5: Αδυναμία.
6: Εντάξει, και δύο παιδιά. Όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
4: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
2: Ο Κώστας.
4: Όχι, ρε.
2: Η Ντόρα. Δεν ξέρω κι εγώ, λέγονται πολλά.
4: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα. Και όσο μιλούσε, βάζατε το τρελοκόριτσο.
6: Διαγωγή Κοσμία.
7: Τρελοκόριτσο. Μη ζητάς πολλά.
4: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τακατακατακατακατακατά.
2: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
8: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
8: Τι κάνεις, καλά?
2: Καλά είμαι.
8: Ο Βαγγέλης Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
2: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
8: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλε μου.
2: Έφλε.
8: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
2: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
8: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κόκκινο Στρατό.
9: Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στον μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
2: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
10: Η Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και του είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
9: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω λαός, ελευθεριά.
2: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
9: Γιατί ψηφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης το είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
2: Ναι, είναι.

0: Και τώρα το ερώτημα. Τι χορός είναι οι εκλογές, θα απαντήσει ο κύριος Κέρυδης.
1: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινοβουλευτική ομάδα από κάποιους πρίγκιπες. Υπάρχουν πρίγκιπες. Λοιπόν, να ξεκαβαλικέψουν οι πρίγκιπες, να κατέβουν από το. Διότι εάν το πάθουμε, θα το πάθουμε όλοι μαζί. Ή όλοι μαζί θα κερδίσουμε, ή όλοι μαζί θα χάσουμε. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικος. Ένας μπροστά με κάποιους ακόμα από εμάς να χτυπιούνται και άλλοι πίσω να σέρνονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πυρίχιος. Είμαι και πόντιος, πολεμικός χορός, μάχη, μάχη πολιτική με επιχειρήματα, αλλά μάχη για την Ελλάδα.
2: Ναι,
1: και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε όλοι μαζί.
0: Μονιασμένοι πάνε προς τις εκλογές πάντως. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μπράβο τους. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτος λαός. Διαφημίσεις μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
3: Χαίρετε Αποστόλη.
4: Χαίρετε της Εσπέρας.
5: Χαίρετε παιδες. Χαίρετε. Πώς έχετε. Καλώς.
3: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
4: Που έρχεται ή που πέρασε.
3: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια.

0: έπεσε και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξαιδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και το επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε: αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες. Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και τη λέει: μα εγώ δεν είμαι, λέει, βιαστής ούτε παιδόφιλος. Και το ρωτάει απαντάει αυτή: μα εγώ δεν μίλησα. Δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς.
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές στο Studio 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη, όμως θυμάμαι. Οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι.
3: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
3: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
3: Να μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό. Βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να έρθετε στα πράγματα, το πρώτο που δεν σας κάνει είναι να σας κλείσουν οι τράπεζες. Εσάς θα σας κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, το ράσεμε.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλεγε.
7: Παραπολιτικά 90,1. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο!
9: Μεσχαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Uh-huh.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Και εκεί.
12: Και εκεί!
13: Και εκεί!
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός Setpecat. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
16: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
18: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
17: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
18: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
17: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
18: Εύκολο να βρεις είσαι.
17: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
18: Όχι.
17: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
18: Ναι.
17: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
19: Ένα εισιτήριο.
17: Ναι.
19: Για το Final Four.
17: Ναι.
19: Στην Αθήνα.
17: Ναι.
18: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
17: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
18: Δεν ξέρεις γιατί λες.
17: Κέρδισα!
18: Τι?
17: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
18: Πώς!
20: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
21: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
20: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
22: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
23: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
24: Η Travelers Prepaid της Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια αξίας 10.000 ευρώ το καθένα.
25: New York. New York. New York.
26: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
25: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
26: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
25: Ψώνια στο Fifth Avenue.
26: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
25: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
27: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Παραπολιτικά 90,1.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα 2 και 3 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Και στον ήχο ο Χρήστος Μυρίδης. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Στη δημοσιότητα τα απόθενα έσχεση των πολιτικών αρχηγών, ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται στις 575.624 ευρώ. Στις 58.000 το εισόδημα του Νίκου Ανδρουλάκη, με σχεδόν ισόποσες καταθέσεις, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές, η περιουσιακή κατάσταση του Σωκράτη Φάμελου και εισόδημα 43.804 ευρώ. Την ίδια ώρα 79.465 ευρώ δηλώνει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τα περισσότερα από αυτά να προέρχονται από την επαγγελματική της δραστηριότητα. Στις εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, η ελεγχόμενη έκρηξη με τα εκρηκτικά και ο υβριδικός πόλεμος του Κιέβου στη Μεσόγειο. Απαντήσεις σχετικά με το πώς βρέθηκε στα εθνικά χωρικά μας ύδατα, ζητάει η αντιπολίτευση. Θα προβούμε σε διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο Αττικό για 45 ημέρες ο επιβάτης του Κρασγερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν. Δεν χρειάζεται πανικός και ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τουλάχιστον 10 περιστατικά συνδέονται με το πλοίο, πως στήθηκε η επιχείρηση επαναπατρισμού των επιβατών. Κλιμάκιο του ΕΔΙ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Οι εργάτες γης από το Νεπάλ θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τους χορηγηθεί αντιφυματική αγωγή. Στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξης Τσίπρας, σήμερα θα γίνουν γνωστά τα πρώτα πρόσωπα του στενού πυρήνα. Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκονται στην απόψινή εκδήλωση και τη μέλη γενέστε με το κόμμα της αριστεράς. Την ίδια ώρα στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη το νέο της φορέα. Ποια πρόσωπα θα έχει δίπλα της, αναλυτικό ρεπορτάζ. Με βαρύ οπλισμό, καλοντημένοι, οι δράστες της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα μπήκαν στο κατάστημα απειλώντας υπαλλήλους και πελάτες. Οι ληστές πάνω στη βιασύνη τους έχασαν ένα χρηματικό ποσό και προσπάθησαν να το μαζέψουν στο δρόμο. Στον εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη πώς έδεσαν με τούβλα στη Σωρό και την πέταξαν στο Λουδία ποταμό. Οι μαρτυρίες των νεαρών που έδειξαν τις κινήσεις τους. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη μητέρα 4 παιδιών στην Κρήτη που παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της, ενώ τα παιδιά βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Οι ισχυρισμοί του δράστη και το ανήλικο παιδί που είπε την αλήθεια στους αστυνομικούς. Ξεκίνησε η θωράκιση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Δύο πύλες ελέγχου με μηχανήματα X-ray και αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο που εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα και τραυμάτισε δικαστικούς υπαλλήλους. Η ΑΕΚ κάθισε στο θρόνο της μετά από 14 χρόνια και κέρδισε πρωτάθλημα σε μια βραδιά μεγάλης γιορτής στη Φιλαδέλφεια. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι τα απόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών και όλων των ανθρώπων της πολιτικής που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Στις 11 το πρωί δημοσιεύτηκαν τα απόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, των ευρωβουλευτών αλλά και των αυτοδιοικητικών της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το 2025 και συγκεκριμένα για την κρίση του 2024 δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων. Επίσης διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται σε 575.624 ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιό του σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία αποτιμούνται σε πάνω από 3.000 ευρώ, αλλά και μερίδια αμοιβών κεφαλαίων της BNP Paribas, αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ. Στη χρήση του 2024 περιλαμβάνεται και η εκποίηση 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill, με αξία κτήσης στα 490.575 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία του Πρωθυπουργού παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό το 2023. Παράλληλα, εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ, αλλά και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Γκουρντέν. Εμφανίζει μείωση στο εισόδημά του, αλλά και στις καταθέσεις του παρουσιάζει ο αρχικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ωστόσο προχώρησε στην αγορά κινήτου. Το ετήσιο εισόδημά του ανήλθε σε 58.042 ευρώ από 128.610 ευρώ που είχε δηλώσει το 2023. Ενώ οι καταθέσεις του από 1.076.358 ευρώ μειώθηκαν στα 58.393 ευρώ το 2024.
1: Μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελος με ίδια περιουσιακή κατάσταση πάνω κάτω, χωρίς σοβαρές μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση και εισόδημα σχεδόν 43.000, λίγο πάνω από 43.000 ευρώ το χρόνο, σωστά?
2: 43.804,68 ευρώ είναι το εισόδημα του κύριου Φάμελου.
1: Που είναι και η βουλευτική του αποζημίωση.
2: Ακριβώς, εμφανίζονται ποσά επίσης 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές, καθώς και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ. Έχει αρκετούς λογαριασμούς τράπεζας ο κύριος Φάμελος. Το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της τράπεζας Πειραιός, όπου δηλώνονται 42.000, σχεδόν 43.000 ευρώ, ενώ σε άλλους λογαριασμούς καταγράφονται μικρότερα ποσά από ελάχιστα ευρώ έως περίπου 1.200 ευρώ.
1: Ναι. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της, με εισόδημα σχεδόν 80.000 ευρώ. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, βεβαίως, όμως, η οποία διατηρεί και την επαγγελματική της ιδιότητα. Έχει τα περισσότερα.
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι.
2: Έχει το συμμετέχει σε 50%, με το 50% στη δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εμφανίζει υπόλοιπο 1.759 ευρώ σε πιστωτική κάρτα. Ενώ στις τραπεζικές της καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 25.000 ευρώ την ώρα που η ακίνητη περιουσία της παραμένει μετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.
1: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα και για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Βεβαίως. Υπάρχουν μεταβολές στο πόθενές και στο φετινό του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει προσθήκια κινήτων. Ο πρώην Πρωθυπουργός συγκεκριμένα απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο, 119 τετραγωνικά και 211 τετραγωνικά. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτας το 25% ενός οικοπαίδου, το οποίο ανέρχεται στα 855 τετραγωνικά. Διατηρείται μία μοτοσυκλέτα 650 κυβικών, αλλά και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία. Πρόκειται για ΑΜΚΕ, να πούμε εδώ.
1: Ναι.
2: Τα έσοδα του έτους ανήλθαν για τον κύριο Τσίπρα στα 72.000 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις που έχει σε τράπεζες φτάνουν τα περίπου 18.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η σύντροφός του, η Μπέντι Μπαζιάννα, εμφανίζει εισοδήματα 29.301 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις της ανέρχονται σε 155.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Έχουμε και για τον κύριο Κασελάκη.
2: Ακριβώς, υπάρχει εικόνα για τον κύριο Κασελάκη. Στο πότε ενέσχεσαι του 2025 με χρήση του 2024, εμφανίζει εισοδήματα 8.372 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και 122.430 δολάρια από ακίνητα που διαθέτει στην Αλοδαπή. Παράλληλα, το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγόγων, εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια. Παρά το γεγονός ότι η συνολική αξία κτήσης τους ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια. Επίσης, εμφανίζεται να εκπίει και να αγοράζει την ίδια εταιρεία, την Osios LLC, μέδρα της ΣΥΠΑ, ενώ συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Cura Vita, μέδρα την Ελλάδα. Και προτού κλείσουμε, να πούμε ότι οι δανειακές του υποχρεώσεις ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού βρίσκεται το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη που έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Ερήση, και σε εσένα και στους ακροατές μας, και καλή εβδομάδα. Πράγματι, λοιπόν, συνεχίζεται η έρευνα των ενόπλων δυνάμεων για να καταλάβουμε και τη χώρα προέλευσης του ντρόν αυτού. Μιλάμε σίγουρα για ένα ουκρανικού τύπου, ουκρανικής κατασκευής, ουκρανικού know-how, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς στη χώρα προέλευσης. Ο κ. Γεραπετρίτης θέτει σήμερα το ζήτημα στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών που γίνεται στις Βρυξέλλες και έχει ήδη προαγγείλει διαβήματα για να μην γίνει η χώρα μας, όπως είπε, θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Χαρακτήρισε το θέμα εξαιρετικά σοβαρό και είναι, διότι όπως μας λένε και αρμόδιοι και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Άμυνας και από το Ναυτιλίας, το ουκρανικού τύπου ντρόουν καμικάζι που θυμίζω στους ακροατές μας ότι ήταν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά και εντοπίστηκε τυχαία από ψαράδες στη Λευκάδα, θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πέσει σε τουριστικό σημείο, έτσι.
1: Τώρα, ναι, και επίσης προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί αυτό δεν ανοιχνεύτηκε από τις λιμενικές αρχές, από το πολεμικό ναυτικό, τέλος πάντων από τις αρμόδιες αρχές και βρέθηκε από ψαράδες. Αυτό είναι και μια απορία που εκφράζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι.
3: Βέβαια, άκουγα και τους αρμόδιους, τους ειδικούς στα θέματα της τεχνολογίας να λένε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι ενδεχομένως να ήταν σβηστός ο πομπός στο σήμα κτλ. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρεις και τώρα, μάλλον λέει ότι χάθηκε από την τροχιά του και παρεκτράπη της πορείας κλπ. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι αντικείμενο διερεύνησης. Ναι. Το θέμα είναι ότι για να κάνεις διάβημα σε μια χώρα που θεωρείς ότι έχει στείλει εντός εισαγωγικών θαλάσσιο ντρόουν στα χωρικά σου ύδατα, πρέπει να είσαι σίγουρος ποια είναι αυτή η χώρα προέλευσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν περιμένει να ολοκληρωθεί η ενδελεχής έρευνα που επιμελώς κάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για να καταλάβουμε. Ήρθε από την Μιζράτα της Λιβύης, όπου η Ουκρανία θυμίζω ότι διατηρεί στρατιωτική παρουσία με περισσότερους από 200 αξιωματικούς και ειδικούς στα ντρόουν. Ήρθε από τον Αυλώνα της Αλβανίας. Μένει να φανεί. Σε εξέλιξη ερήνη και η προανάκριση του λιμεναρχείου της Λευκάδας, έτσι, ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί και ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί αν έχουν καταθέσει οι δύο βούλγαροι ψαράδες που ήταν οι πρώτοι που εντόπισαν το ντρόουν. Δεν είναι οι ψαράδες που το πήραν και το έβγαλαν στη στεριά, είναι αυτοί οι οποίοι το εντόπισαν πρώτοι. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι προς το παρόν δεν έχουν πάει να καταθέσουν.
1: Τώρα, Κατερίνα, υπήρξε μια δήλωση του κυρίου Δένδια που μπέρδεψε λίγο την κατάσταση σχετικά με τα χωρικά ύδατα στα οποία βρέθηκε το συγκεκριμένο ντρόουν. Τι εικόνα έχεις εσύ από αυτού?
3: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό παραποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ναι. Ουσιαστικά το είπε και πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ναι, ότι ο κύριος Δένδιας αυτό που εξήγησε είναι ότι ήταν έξω από τα χωρικά μας ύδατα η προέλευσή του, δηλαδή ότι προήλθε έξω από τα χωρικά μας ύδατα. Όχι ότι η Λευκάδα είναι έξω από τα χωρικά μας ύδατα.
1: Ότι ήταν εισερχόμενο.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
3: Ότι προήλθε εκτός, ναι, και μπήκε μέσα, εντοπίστηκε μέσα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ήταν θέμα διατύπωσης και απλώς κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης το σήκωσε.
1: Τώρα, Κατερίνα, γίνεται έρευνα, μήπως υπάρχουν και κάποια άλλα, ας πούμε, στην περιοχή εκεί?
3: Όπως καταλαβαίνεις, επειδή σου είπα και νωρίτερα, κάποιοι ειδικοί στα θέματα των drones είπαν το Σαββατοκύριακο ότι ενδεχομένως αυτό να ξέφυγε από την πορεία άλλων, ναι, γίνεται έρευνα για τυχόν εντοπισμό και άλλων θαλάσσιων drones. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών σχετικά με το θέμα αυτό, κύριος Γεραπετρίτης.
4: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Θα μείνουμε στο θέμα αυτό. Θα συνδεθούμε τώρα με τον καλό μου συνάδελφο τον Δημήτρη του Γιαννακόπουλου, που έχει και αυτός πολλές και καλές πάντα πληροφορίες αξιόπιστης σχετικά με το θαλάσσιο αυτό ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας και πραγματικά έτσι από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα συναγερμό στις ενοπλές δυνάμεις. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Από την Παρασκευή, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή είπαμε εδώ στα παραπολιτικά και γράψαμε ότι υπάρχουν τρία βασικά σενάρια. Ναι. Είτε θα χρησιμοποιείται το πλωτό αυτό πολεμικό μέσο για να πλήξει κάποιους από τους ρωσικούς στόχους που πλέον στην Μεσόγειο, στην νότια πλευρά της χώρας, κάτω από την Πύλο και μεταξύ Πύλου μάλλον και Κάβο Μαλλιά, είτε θα χρησιμοποιούνταν για να πλήξει κάποια από τα τάγκερ που κάνουν παράνομες μεταφορτώσεις εκεί στην νότια Πελοπόννησο, είτε είχε χρησιμοποιηθεί από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς έχει διαπιστωθεί από την Ιντερπόλ ότι πολύ από το οργανωμένο έγκλημα από την Ανδριατική αλλά και απέναντι από την Ιταλία, αγοράζουμε πολεμικό υλικό από την πλευρά της Ουκρανίας, το οποίο δυστυχώς χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το χρησιμοποιούν για τέτοιες αξιόπινες δραστηριότητες. Αυτά τα τρία λοιπόν σενάρια είναι ισχυρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε προηγουμένως σε συνεχείς ερωτήσεις των παραπολιτικών ότι δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Το μόνο που ανέφερε είναι ότι δεν θα γίνουμε θέατρο πολιτικών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε προηγουμένως σε συνεχείς ερωτήσεις των παραπολιτικών ότι δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Το μόνο που ανέφερε είναι ότι δεν θα γίνουμε θέατρο πολιτικών.

0: υπάρχουν δημοσιεύματα δηλαδή τα οποία αναφέρονται σε αυτές τις υποθέσεις των drones και αυτό φοβάται η ελληνική πλευρά. Μήπως υπάρχει εδώ πέρα συμπαραγωγή μεταξύ Ουκρανίας και Τουρκίας και χρησιμοποιούνται αυτά για πολεμικές επιχειρήσεις εδώ στη Μεσόγειο. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια τέτοια συμφωνία για συμπαραγωγή ή τέλος πάντων για υποβοήθηση οικονομική στην παραγωγή πολεμικών αεροσκαφών drones, πολεμικών σκαφών drones, υπήρχε και σε μια συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Νοέμβριο με τον κύριο Ζελένσκι και εδώ στην Αθήνα. Ήταν μεταξύ των 7 σημείων που είχαν συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Εκεί κρατούσε αποστάσεις πολύ μεγάλες ο κύριος Δένδιας από αυτό, λέγοντας ότι οι Ουκρανοί συνήθως χρησιμοποιούν τέτοιου είδους όπλα που παράγουν για να τα εξάγουν για άλλους σκοπούς, είτε για εγκληματικούς σκοπούς, είτε προς χώρες αντίπαλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο, χωρίς να έχει αποκλειστεί, επαναλαμβάνω, το ενδεχόμενο να έχει χρησιμοποιηθεί από εγκληματικές ομάδες, αλλά και το ενδεχόμενο είναι ακόμα να έχει κινηθεί, να έχουν αναπτυχθεί drones τέτοια απέναντι από το Σκορπιό. Εκεί βρίσκεται στο ακροτήρι του Δουκάτου, εκεί εντοπίστηκε το drone, όπου ανήκει στον Ρώσο Μεγιστάνα Ριμπολόβλεφ και τα τελευταία χρόνια έχει καταληφθεί ο Σκορπιός και θεωρούν ότι χρησιμοποιείται για άλλες έκνομες δραστηριότητες Ρώσων ποινικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Γιαννακόπουλε, για το όπως πάντα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σου. Να ακούσουμε σχετικά τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα αυτό.
2: Ήτανε πολύ σαφής ο Υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν την είσοδο του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Εκεί μεταξύ άλλων στάθηκε και στο θέμα του ντρόν και θέλω λίγο να υπογραμμίσω. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Εδώ όμως η Ελλάδα τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Κάτι περισσότερο δεν μπορούμε να πούμε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο θέμα. Μένουμε σε όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο Αττικό για 45 ημέρες θα βρίσκεται ο επιβάτης του Κρασγερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα πιο αυστηρά προληπτικά μέτρα παίρνουμε ως χώρα. Δήλωσε πριν από λίγο στη συνέντευξή της η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τα χαρακτήρισε ως δυσανάλογα σε σχέση με το πρόβλημα. Δυσανάλογα αυστηρά σε σχέση με το πρόβλημα. Γιατί? Τρεις η ώρα, λίγο μετά τις 3 η ώρα τα ξημερώματα σήμερα, τροχοπέδησε το ΣΕ-27 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον Έλληνα ταξιδιώτη του Κρασγερόπουλου, στο οποίο εντοπίστηκε η εστία των Χανταϊών.
1: Ναι.
3: Πάραστα διακομίστηκε με κινητή μονάδα του ΚΑΒ στο Αττικό νοσοκομείο και εισήχθη στη μονάδα ειδικών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, τη μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Εκεί θα πρέπει να παραμείνει 45 ημέρες. Γιατί πρέπει να παραμείνει 45 ημέρες? Γιατί τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και τα Υπουργεία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας έχουν προσδιορίσει αυτό το όριο για την επώαση του ιού.
1: Τώρα εσύ, Βασίλη, μας ανέφερες πριν από λίγο στο ρεπορτάζ ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε λάβει τα πιο έτσι αυστηρά μέτρα, το πιο αυστηρό πρωτόκολλο.
3: Το πιο αυστηρό πρωτόκολλο, ναι. Όλα έγιναν σε συνθήκες, θα λέγαμε, βιοασφάλειας.
1: Ναι. Θυμίζουν εποχές κορονοϊού.
3: Ναι, η μεταφορά έγινε, ανακοινώθηκε αφού είχε ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Ναι.
3: Ο Έλληνας πολίτης βρέθηκε στο Αττικό στις 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι.
3: Εκεί υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Θα κάνει κάθε δεύτερη μέρα αιματολογικές εξετάσεις, γιατί δεν υπάρχει δείκτης που να δείχνει αν έχει περάσει τον Χανταϊό. Πρέπει να κάνει συμπτώματα και

0: Επίσης ελπίζουμε να μην κάνει ποτέ συμπτώματα.
1: Και βεβαίως τα συμπτώματα αυτά, από ό,τι λένε οι ειδικοί, έτσι, θυμίζουν αυτά της κοινής γρίπης, του κοινού κρυολογήματος.
0: Ναι,
1: βεβαίως, αλλά πρέπει να είναι, είναι καθησυχαστική ειδική και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη, θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο στο Δελτίο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση. Ο Γιάννης Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών, εκεί που έγινε δεκτός ο επιβάτης του κρουαζιερόπλου.
2: Πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ότι είναι ο κατάγεως καμία σχέση με τον κορονοϊό, όπως είπατε, και δεν πρέπει να τρομάξουμε τον ελληνικό λαό μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο που ξεκινάει τώρα. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο, ούτε είναι εύκολο, μεταδίδεται εύκολα από ό,τι μας είπανε. Ένα ύποπτο περιστατικό, είναι μια χαρά ο άνθρωπος, είναι 75 χρονών. Εντάξει, παίρνουμε τα μέτρα μας. Εντάξει, δεν είναι κάτι που να πανικοβάλλουμε τον κόσμο μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι, καταρχήν ο άνθρωπος δεν ξέρουμε, είναι ύποπτο περιστατικό, δεν ξέρουμε αν νοσήσει.
1: Δηλώσεις έκανε και ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος συνόδεψε το επιβάτη από το αεροδρόμιο, το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, μέχρι και το Αττικό νοσοκομείο, ως πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Να τον ακούσουμε.
3: Ο άνθρωπος δεν νοσηλεύεται. Ο άνθρωπος μπαίνει σε καραντίνα και είμαστε η χώρα που παίρνει τα πιο αυστηρά μέτρα προληπτικής προστασίας για το χανταϊό. Για να καταλάβετε, όλες οι άλλες χώρες, περιστατικά σαν το δικό μας, δηλαδή ανθρώπους που απλά έχουν εκτεθεί πάνω στο πλοίο, θεωρούνται λοιπόν κρούσματα υψηλού ρίσκου, τα θέτουν σε καραντίνα στο σπίτι τους, στο σπίτι του κάθε ενός ανθρώπου. Δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος, είναι ένας υγιέστατος άνθρωπος.
4: Γιατί το στέλνουμε σπίτι του όμως, γιατί το στέλνουμε σπίτι του αφού είναι υγιέστατος.
3: Ο χρόνος επόασης της νόσου που μπορεί εν δυνάμει να αναπτυχθεί είναι μέχρι και 45 μέρες. Θεωρητικώς όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα, παρότι, το ξανατονίζω, η μεταδοτικότητα του ιού είναι πάρα πολύ μικρή του συγκεκριμένου.
1: Τώρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 10 περιστατικά συνδέονται με το πλοίο. Τώρα, από το πώς στήθηκε αυτή η μεγάλη επιχείρηση επαναπατρισμού των επιβατών, θα μας εξηγήσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr που έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γύρονται σοβαρά ζητήματα από τον κόσμο. Έχουμε και νέα. Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για τον χανταϊό. Οι υγειονομικές αρχές διεθνώς καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, συγκεκριμένα μέτρα. Ας δούμε όμως τη συνολικότερη εικόνα. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε φυσικά η εστία χανταϊού, τερματίστηκαν για σήμερα και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων. Αεροπλάνο που μετέφερε επιβάτες και μέλη του πληρώματος του MV Hondius προσγειώθηκε στην Ολλανδία. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Τενερίφη στο Ισπανικό Αρχιπέλαγο των Καναρίων, μεταφέροντας 26 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Έχουμε λοιπόν δύο νέα κρούσματα από το κρουαζιερόπλου σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Με τα δύο νέα αυτά κρούσματα χανταϊού, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται στα 10. Ενώ υπενθυμίζουμε ότι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ακόμη ένα κρούσμα, ειδικότερα χανταϊού, επιβεβαιώθηκε μόλις πριν από λίγη ώρα στη Γαλλία. Καθώς η επιβάτιδα του κρουαζιερόπλου που είχε δείξει θετικά σημάδια, η Γαλλίδα επιβάτιδα βρέθηκε θετική στον ιό μετά τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται. Η επιβάτιδα ήταν μεταξύ των 5 Γάλλων που βρίσκονταν στο πλοίο και οι οποίοι επαναπατρίστηκαν και τέθηκαν σε απομόνωση στο Παρίσι. Επίσης, νωρίτερα σήμερα και ένας Αμερικανός επιβάτης εμφανίστηκε θετικός στον χανταϊό. Ο Αμερικανός υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο του Αμερικανικού Υπουργείου Υγείας. Η Ισπανία, με τη σειρά της τώρα, διαβεβαίωσε ότι έλαβε όλα τα μέτρα για να αποφευχθεί η διάδοση του χανταϊού μετά και την ανακοίνωση δύο θετικών κρουσμάτων. Οι αρχές διερευνούν την προέλευση, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εκτιμά ότι το ζευγάρι των Ολλανδών μολύνθηκαν προτού επιβιβαστούν στο πλοίο. Τώρα, η περίοδος επόασης κυμαίνεται από 1-6 εβδομάδες, ενώ οι επιβάτες και το πλήρωμα καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για 45 ημέρες. Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σαμαπούλου, από το παραπολιτικά.gr για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η καθηγήτρια επιδημιολογίας. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά η κυρία Ιωάννα Τζουλάκη για το θέμα αυτό.
6: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εμβόλιο. Η αντιμετώπιση γίνεται συμπτωματικά, δηλαδή αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα, διευκολύνουμε την αναπνοή. Υπάρχουν και κάποια αντιϊκά φάρμακα τα οποία μπορούν λίγο να βοηθήσουν, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη θνησιμότητα. Η θνησιμότητα φαίνεται να είναι μεγάλη, αλλά να είναι μεγάλη στα άτομα που εμφανίζουν τα συμπτώματα. Επειδή μπορεί να έχουμε και μορφές οι οποίες είναι ασυμπτωματικές, οι μορφές οι οποίες δεν ξέρουμε ότι έχουν νοσήσει από το χανταϊό, πιθανότατα η θνησιμότητα να είναι μικρότερη. Αλλά επειδή εμείς τη μετράμε ανάμεσα τις σοβαρές περιπτώσεις που τελικά καταλαβαίνουμε ότι ήταν λίμωξη από χανταϊό, είναι μεγάλη. Τα συμπτώματα είναι συμπτώματα κοινής γρήπης συνήθως που υπάρχουν και οι οποίοι εύκολα φτάνει σε δυσκολίες να αναπνοεί.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα βρεθεί σήμερα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διότι εμφανίστηκαν κρούσματα αφηματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Πρόκειται για εργάτες γης, περισσότερα και πάλι από τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Βασίλη μου.
7: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και πάλι στους ακροατές μας. 10 εργάτες γης προερχόμενοι από τον ΕΠΑΛ εμφάνισαν αφηματίωση. Κατεγράφησαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία ήδη πριν πάει το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που αναμένεται ακόμη έχει ξεκινήσει από ό,τι μας είπε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Άννα Μαστοράκου που είναι και γιατρός,
1: ναι.
7: Ξεκινήσει να κάνει μαντού, τα εμβόλια μαντού και να δίνει χημειοπροφύλαξη. Έχει καταστρώσει σχέδιο για την προσέγγιση του πληθυσμού αυτού που είναι δύσκολος και δεν. Από ό,τι μας είπε, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τον ευρύτερο πληθυσμό. Η μόνη ανησυχία που υπάρχει είναι για αυτούς οι οποίοι νοσούν.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε εργάτες γης προερχόμενους από τον ΕΠΑΛ. Από τον ΕΠΑΛ και ευτυχώς εκεί υπάρχει αντιφηματική αγωγή. Πολύ σημαντικό. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι επανεμφανίζεται μία τέτοια νόσος η οποία είχε σχεδόν εξαφανιστεί, Βασίλη?
7: Έχουμε πολλά χρόνια που έχει επανεμφανιστεί. Το 2023 είχαμε πάνω από 400
1: είχαμε πάλι κρούσματα.
7: Ναι. Βέβαια, ναι. Πάμε σε προπανδημικά επίπεδα. Η χώρα μας θεωρείται ότι είναι πολύ χαμηλά στην διάδοση του εισφυματίωσης. Λιγότερο από 10 κρούσματα στις 100.000 πληθυσμού. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση συμβάλλοντας σε αυτό και ο ΕΟΔΗ με τις έκτακτες εξορμήσεις του σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.
1: Σε συνδυασμό με την περιφέρεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς συνεδρίου κινείται η Νέα Δημοκρατία, η οποία την ερχόμενη Παρασκευή δίνει ραντεβού με τα στελέχη από όλη την Ελλάδα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε ενάρκεια στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, έφτασε η ώρα για τη Νέα Δημοκρατία για το τακτικό της συνέδριο. Είναι το τελευταίο πριν από τις κάλπες των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές στεθούν. Ξεκινάει την Παρασκευή το απόγευμα με ομιλία και του Θεόδωρου Σόπουλ, του πρόεδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, του Μάνφρεντ Βέμπερ, του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λεγόμενου και φυσικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από τη Θεσσαλονίκη και το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ουσιαστικά το σύνθημα της έναρξης του προεκλογικού αγώνα και θυμίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Είπε λοιπόν σε ένα απόσπασμα της ομιλίας του στην Θεσσαλονίκη, έδωσε μια παρότρινση για την ακρίβεια στους φίλους και τις φίλες της Νέας Δημοκρατίας, είπε να μην περιμένουν την προεκλογική περίοδο. Πρέπει, είπα, από αύριο να βγούμε ξανά έξω, να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2009 και δημιουργίας του 2023. Αρκετοί και αυτή την αποστροφή του Πρωθυπουργού την εξέλαβαν ως μια εκλογική αναμέτρηση που έρχεται πιο κοντά πιθανώς το φθινόπωρο. Πάντως, ξαναλέμε το μήνυμα ότι πέμπει και ο Πρωθυπουργός και όλα τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι ότι η εκλογή θα γίνει στην ώρα τους και η ώρα αυτή είναι την άνοιξη του 2027. Επίσης, να πούμε στο ίδιο προσυνέδριο, είχαμε και ομιλίες και από τον Γιώργο Γεραπετρίδη, από τον Νίκο Δένδια, που είχε στηθεί μια αποστροφή του λόγου και του Άδενου Γεωργιάδη στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας και του Απόστολου Αντιδικώστα, τον Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι σε πλαίσιο ενωτικό και αυτό αναμένει και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει και ο αρχηγός και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το τριήμερο συνέδριο να εκπέμψει αυτό το μήνυμα. Φυσικά υπάρχουν βουλευτές και στελέχη του κόμματος τα οποία είναι με διάφορα πράγματα διαφωνούν, κάποια που θα τα εξέφρασαν και στην τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μένει λοιπόν συνεπώς να δούμε πώς ακριβώς θα κυλήσει αυτό το τριήμερο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σε εκλογικούς ρυθμούς φαίνεται να κινείται και το Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Και καλή εβδομάδα.
9: Καλή εβδομάδα, Έρη μου. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Ναι, πολύ σωστά το είπες. Κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Τρέχει και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Μάλιστα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να έχουμε και ανακοινώσεις υποψηφίων βουλευτών. Η πιθανότητα και στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα δούμε αρκετούς βουλευτές να ανακοινώνονται. Υπάρχει βεβαίως πάντα και η στόχευση της Καρλάου Τρικούπη, που είναι φυσικά η πρώτη θέση. Ωστόσο, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, προέβη στην εξής εκτίμηση, ότι η Νέα Δημοκρατία θα παίξει τα ρέστα της για να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν δηλαδή στη Χαριλάου Τρικούπη ότι από το Μαξίμου σπρώχνουν το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Θα ήθελαν δεύτερο το κόμμα του κύριου Τσίπρα και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Πάντως εκτίμησαν ότι ακόμα και αν στο σενάριο που το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο, στις δεύτερες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είναι η εκτίμηση του κ. Καλά. Θα συντριβεί και ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάρα πολύ δυνατό.
1: Πάντως είναι δηλαδή πρώτη φορά που ακούμε για δεύτερη θέση.
9: Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι και λίγο μεγαλεπίβολο. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, λογίζεται μεγαλεπίβολος ο στόχος της πρώτης θέσης. Έως τώρα δεν φαίνεται πολύ ρεαλιστικός, αλλά στην Καρλάου Τρικούπη λένε ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του ΠΑΣΟΚ.
1: Υπέρ τους.
9: Και κατά της κυβέρνησης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο κ. Τσουκαλάς. Μίλησε στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
10: Εδώ βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη, διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να σου πω, προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κρυθεί. Γι' αυτό εμείς λέμε, εμάς δεν είναι βέβαιο ο Τσίπρας, αντιπολίτευση είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα παίξει τα ρέστα της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντιπολίτευση. Γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, αν έχει απέναντι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, στη δεύτερη ξέρει ότι επειδή ο κόσμος του κέντρου, αλλά ακόμα και ο κόσμος και το δεξιάς, θα μπορούσε αν είχε παράπονα να στηρίξει ΠΑΣΟΚ, όπως και της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
1: Είπαμε σε προεκλογικούς ρυθμούς το ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε προεκλογικούς ρυθμούς και ο Αλέξης Τσίπρας, τελική ευθεία για να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Θα γίνουν γνωστά και κάποια πρόσωπα του στενού πυρήνα. Σήμερα υπάρχει και μια εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχτηκε την πρόσκληση την οποία έκαναν οι ομάδες οι οποίες στηρίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό στην δημιουργία του νέου κόμματος και έτσι σήμερα το απόγευμα θα βρεθεί στη Ρεματιά Χαλανδρίου προκειμένου να μιλήσει μαζί με τους ανθρώπους αυτούς. Πρέπει να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή είναι η δεύτερη, καθώς είχε υπάρξει η πρώτη, είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη όταν και εκεί τον είχαν καλέσει οι ομάδες οι οποίες τον στηρίζουν.
1: Ναι.
11: Τώρα, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να έχει δίπλα του αρκετά από τα στελέχη τα οποία αποτελούν την στενή του ομάδα. Είναι νέοι άνθρωποι. Ο καθένας από αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα με τον οποίο ασχολείται.
1: Ελένη, αυτό που διερωτώνται οι περισσότεροι είναι αν θα έχουμε αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή εκδήλωση.
11: Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά στελέχη. Καταρχήν όλοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε,
1: ναι.
11: Όλα τα μέλη του βόρειου τομέα θα πάνε. Πρέπει να σου πω ότι μάλιστα υπήρξαν και αποχωρήσεις από τις οργανώσεις του βόρειου τομέα,
1: ναι.
11: Προκειμένου να πάνε απελευθερωμένοι και να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα πάνε και βουλευτές. Δηλαδή σήμερα θα δούμε πάρα πολλά από τα στελέχη,
1: ναι.
11: Και κομματικά στελέχη της Κομουντούρου, αλλά και πολλούς βουλευτές να βρίσκονται ανάμεσα στους πολίτες οι οποίοι θα πάνε να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε, Έρη, ότι οι κινητοποιήσεις εντείνονται όλο και περισσότερο, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται στις αρχές του Ιουνίου ή μέσα στον Ιούνιο, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι.
11: Να ανακοινώσει το κόμμα του. Έχει επιταχύνει τις διαδικασίες, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και αρκετοί από τους πολιτικούς αρχηγούς θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποκλείεται να φέρει νωρίτερα τις εκλογές, δηλαδή κάπου στα τέλη Σεπτεμβρίου ή μέσα στον Οκτώβριο.
1: Μάλιστα.
11: Έτσι λοιπόν και ο Αλέξης Τσίπρας επιταχύνει όλες τις διαδικασίες. Φυσικά θα στηριχθεί τη μαγιά που του δίνουν οι ψηφοφόροι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην κρυβόμαστε.
1: Σωστά. Ελένη, θέλω να βάλεις μια νοητελεία και θέλω να ακούσουμε μαζί μια δήλωση που έκανε εδώ στα παραπολιτικά ο Νίκος ο Παπάς. Στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η δήλωση θα συζητηθεί. Θέλω να την ακούσουμε μαζί και να μας σχολιάσεις μετά.
12: Χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλες τις μεριές και γι' αυτό και προσωπικώς, αν μου επιτρέπετε, να σας πω, τοποθετήθηκα ότι θα πρέπει εμείς να επιταχύνουμε και ο Σωκράτης ο Φάμελος, με βάση την ευθύνη που έχει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει τις επαφές για να διακριβώσουμε ποιες είναι οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε για συνεργασία.
13: Ο Τσίπρας είναι σε αυτές τις δυνάμεις.
12: Το έχουμε ψηφίσει, βεβαίως.
13: Και αν δεν θέλει ο Τσίπρας.
12: Εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή η οποία θα κρυφθεί.
14: Επικεφαλής του εγχειρήματος αυτού τη συμπόρευση, ας πούμε, έτσι, για να συνοηθούμε, δεν θα είναι μοιραίο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας?
12: Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία έπονται. Έχω τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα και πιο παλιά. Εμείς είμαστε μια συντεταγμένη δύναμη και λύσεις στο ζήτημα αυτό είναι απολύτως σίγουρο ότι μπορεί να βρεθεί. Και αν δεν βρεθεί, ξέρετε, υπάρχει και η προσφυγή στην ετοιμιγορία του αριστερού και προοδευτικού κόσμου, ο οποίος προσδοκά μια ενωτική συνθήκη.
13: Τι εννοείται στην ετοιμιγορία του αριστερού κόσμου?
12: Εννοώ ότι θα μπορούσε, αν δεν υπάρξει συνένεση, ομοθυμία γύρω από το θέμα του επικεφαλής της εκλογικής μάχης, να προσφύγουμε σε μια εκλογή για να δούμε ποιος θα είναι.
1: Έλα, Ελένη.
11: Ναι.
1: Πώς το σχολιάζεις?
11: Τι να σχολιάσω? Κοίταξε, Έρημο, είναι γνωστό ότι ο κύριος Παπάς δεν είναι ανάμεσα στα στελέχη.
1: Σωστά.
11: Που ο κύριος Τσίπρας θα απευθυνθεί για να δημιουργήσει το νέο πολιτικό φορέα. Στα στελέχη, δηλαδή τα γνωστά στελέχη.
1: Ναι.
11: Προφανώς και ο κύριος Παπάς βρίσκεται μετέωρος στη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί εάν τελικά η πλειοψηφία των στελεχών, των ψηφοφόρων, γενικά των βουλευτών,
1: ναι,
11: συνταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, εκεί θα πρέπει να αποφασιστεί το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά,
11: εάν
1: γιατί
11: θα κατέβει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: είναι αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν.
11: Με ποιο σχήμα άλλο θα κατέβει, προκειμένου να έχει και κάποια αποτελέσματα. Η πίεση δηλαδή τη συγκεκριμένη στιγμή προς τον κύριο Φάμελο έχει να κάνει ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα, γιατί και οι ίδιοι θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν, προς τα που θα πορευτούν, γιατί για αυτούς που θα πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα τα πράγματα θα είναι εύκολα. Για αυτούς που θα μείνουν δεν είναι εύκολα τα πράγματα και θα πρέπει να βρουν, να δουν αν υπάρχει περιθώριο για κάποιες συμπορεύσεις με άλλα κόμματα.
1: Σωστά.
11: Εν πάση περιπτώσει, πώς θα κινηθούν σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ελένη, έχεις γράψει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για την Μαρία Καριστιανού. Έχεις δώσει μάλιστα και ημερομηνία που θα ανακοινωθεί το κόμμα της.
11: Στις 21 του μηνός, λοιπόν, την 5η 21 του μηνός, στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα. Όπως μου έλεγαν, η κυρία Καριστιανού θα έχει δίπλα της κάποια από τα στελέχη τα οποία θα συμπορευτούν μαζί της. Μάλιστα μου έλεγαν ότι υπάρχουν και πρόσωπα έκπληξη σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
11: Και από εκεί και ύστερα η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει ένα κείμενο, θα διαβάσει δηλαδή την προγραμματική διακήρυξη του κόμματός της, η οποία είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο που να μην αφήνει κανένα ερωτηματικό ή ανοιχτά τα σενάρια ότι θα πορευτεί με τη δεξιά.
1: Μάλιστα.
11: Δηλαδή θα σου έλεγα, Έρη, ότι μέσα από το κείμενο αυτό θα επιχειρηθεί να γίνει ένα μάζεμα της εικόνας που είχε δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα, οι δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Καριστιανού αλλά και η κυρία Γρασία, και για τις αμβλώσεις αλλά και για το μεταναστευτικό, όπου είχαν χαρακτηριστεί από πολύ κόσμο
1: ατυχίες,
11: ναι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Να επισημάνουμε εδώ ότι αυτές οι δηλώσεις τύχησαν στην κυρία Καριστιανού καθώς στην πραγματικότητα ένα αριστερό κομμάτι ψηφοφόρων, το οποίο την ακολουθούσε, έφυγε από την κυρία Καρυφιανού, με αποτέλεσμα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι είχε χάσει τουλάχιστον 4 με 5 μονάδες. Αυτό λοιπόν θα επιχειρήσει τον κόσμο να τον κρατήσει,
1: ναι,
11: η
1: και
11: κυρία
1: να αντιστρέψει το κλίμα.
11: Με το κείμενο το οποίο θα διαβάσει, και πρέπει να σου πω ότι η τακτική που θα ακολουθήσει η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών είναι περισσότερο να κάνει περιοδίες, να σφίγγει χέρια δηλαδή, παρά να μιλάει. Προφανώς όλοι γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που δεν είναι ένα ακρεφνός πολιτικό πρόσωπο η κυρία Καρυφιανού, περισσότερο περνάει συναισθηματικά στον πολίτη, και γι' αυτό θα ακολουθήσει, ναι, αυτό το δρόμο.
1: Περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι τα στελέχη που θα την πλαισιώσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καραγεροπούλου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Αυτό δείχνουν λοιπόν οι κινήσεις των κομμάτων, οι φορείς κτλ. Πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έχει και εκείνος πολύ και πάντα έτσι καλό ρεπορτάζ σχετικά με το θέμα αυτό. Από τα δεξιά τώρα της Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται, Δημήτρη?
15: Έτσι ακριβώς είναι, Έλλη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις στα δεξιά, της δεξιάς. Το είπε μάλιστα και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, όταν ρωτήθηκε σχετικά. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Τις έχουμε ακούσει, αλλά πρέπει να δούμε και περιμένουμε και την κρίση της δικαιοσύνης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος, προανήκει, λέει, και ο κύριος Καθηδιάρης, σε μια εκδήλωση που οποία είχαν μαζευτεί εκατοντάδες φίλοι της Χρυσής Αυγής, των εθνικιστικών κομμάτων. Το νέο του γραφείου του κυρίου Καθηδιάρη βρίσκεται με σωτυχία με το αστυνομικό τμήμα της Ομονίας εδώ Βεραντζέρου.
1: Ναι.
15: Επίσης, πέραν αυτού, αυτό θα το δούμε, είπε ο κύριος Μαρινάκης, θα κριθεί από τον Άριο Πάγο, εάν μπορεί ο κύριος Καστιδιάρης να αποχωρήσει τη δημιουργία πολιτικού φορέα ή όχι.
1: Ναι.
15: Το δεύτερο είναι η κυρία Λατινοπούλου, η οποία έχει ξεκινήσει περιοδίες και αυτές τις ημέρες περιοδεύει πολύ στην Αττική και στην Νότια Ελλάδα. Το τρίτο είναι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος προτίθηκε αυτός να ξεκινήσει τη δημιουργία κόμματος, να αναγγείλει τη δημιουργία κόμματος, αλλά μετά θα ανοίξει τα χαρτιά του, θα ξεκινάει να ανοίγει τα χαρτιά του μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
15: Ενώ αναμένεται να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Βελόπουλος. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση. Και ο κύριος Νατσιάς, ο οποίος αναφέρει σε όλους τους τόνους ότι θα συνεχίσει και εκείνος αυτόνομα, βέβαια αφήνει ένα παράθυρο συνεργασίας με κάποια από τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν ή αυτά που θα κατέβουν, δηλαδή ή με τον κύριο Σαμαρά ή με την κυρία Λατινοπούλου. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν βλέπουμε, πέρα από κάποιες παρασυνιακές συζητήσεις, κάτι το επίσημο. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι μας έλεγαν λίγο νωρίτερα, τα στελέχη βλέπουν της Νέας Δημοκρατίας στον Βορρά ότι υπάρχει κάποια μικρή μετατόπιση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς την κυρία Καρυφιανού, αλλά όχι όμως σε επίπεδο στελεχών, όσο σε επίπεδο βάσης. Όλα όμως αυτά, όπως είπε και η Ελένη, θα τα δούμε στις 21 του μήνα, την ερχόμενη εβδομάδα στο Ολύμπιο, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είχαμε μια κινηματογραφική ληστεία το πρωί σε ένα υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα της Λαμίας. Μιλάμε για τρεις ληστές, οι οποίοι μπήκαν ο ένας με καλάζνικοφ, ο άλλος με πιστόλι, ο ένας κάθισε έξω, φορούσαν μάσκες, φορούσαν περούκες και μάλιστα οι μαρτυρίες λένε ότι ήταν και καλοντημένοι. Μπήκαν μέσα στο κατάστημα της τράπεζας, φαίνεται ότι είχαν μία άνεση και με άνεση βγήκαν. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Είναι μία ακόμη ληστεία στην περιφέρεια και πέριξ, θα λέγαμε, του νομού Αττικής, η οποία σημειώθηκε σήμερα το πρωί γύρω στις 10 η ώρα στο υποκατάστημα της πολύ γνωστής τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φιότιδας, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια οργανωμένη επιχείρηση από τουλάχιστον τρεις δράστες, ενδεχομένως να υπάρχει και ένας τέταρτος, οι οποίοι μεταξύ αυτών ήταν και οπλισμένοι με βαρύ οπλισμό, ενδεχομένως μιλάμε για καλάσνικο.
1: Ναι.
16: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, όταν οι δύο τουλάχιστον δράστες εισέβαλαν μέσα στο υποκατάστημα και εκείνη την ώρα βρίσκονταν υπάλληλοι, αλλά και συνολικά τρεις πελάτες κατά την ώρα της...
1: Σπύρο, την ώρα που έφυγαν, την ώρα που έφυγαν, ισχύει ότι τους έπεσαν κάποια χαρτονομίσματα?
16: Αυτό είναι αληθές, είναι ακριβές, έχει αποτυπωθεί μάλιστα και σε φωτογραφικό υλικό, σε κάμερα, και από κάμερα ασφαλείας αλλά και από κινητό ενός εκ των μαρτύρων.
1: Ναι.
16: Αυτό που όμως έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, πέρα από το γεγονός ότι αρχικά ναι. αναφέρθηκε ότι είχαν αρπάξει τουλάχιστον 100.000 ευρώ, την πορεία φαίνεται το ποσό αυτό να ανεβαίνει, είναι ότι το modus operandi, δηλαδή ο τρόπος με το οποίο έδρασαν, η οργάνωσή τους, το γεγονός ότι δεν ήταν ατρόμητοι, ότι δεν είχαν παρέμειναν στην τράπεζα τουλάχιστον μισή ώρα μέχρι να ανοίξει το σηματοκιβώτιο χωρίς να φοβηθεί το παραμικρό, υποδεικνύει πράγματα τα οποία προβληματίζουν τους αστυνομικούς. Μάλιστα, αξίζει τον κόπο να ρίξει μια ματιά στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο παραπολιτικά.gr, ο οποίος σε κάνει λόγο για σημάδια τα οποία δείχνουν ακόμα και παλαιοκόστα. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό το στοιχείο που έχει υποπέσει την αντίληψη και των αστυνομικών.
1: Μάλιστα.
16: Είναι ενδεχομένως να έχουμε να κάνουμε με ένα νέο κύκλο τραπεζικών ληστείων, οι οποίες ενδεχομένως να τροφοδοτήσουν κάποιες άλλες επιχειρήσεις στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη με το Status FM 107,7, να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά. Έχει όλο το ρεπορτάζ για αυτό το περιστατικό με τον εντοπισμό ενός πτώματος 54χρονου. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς, να πούμε ότι λίγο μετά τις 12 οι έρευνες στον Λουδία για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου σταμάτησαν. Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ, κυρίες και κύριοι, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν το πρωί στον εισαγγελέα φέρονται μετά το έγκλημα του Σαββάτου να μετέφεραν τη σωρό με αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες
1: ναι.
17: και να την πέταξαν στο ποταμό που μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο 44χρονος φέρεται να πυροβόλησε το θύμα με τη βοήθεια ενός 43χρονου, ενώ στις έρευνες και όσα έδωσε στη δημοσιότητα νωρίτερα σήμερα η αστυνομία, βρέθηκαν κάλικας, ίχνη αίματος, ποσότητες ναρκωτικών, κρατήστε το αυτό, ζυγαριές ακριβίας και μετρητά. Ο 43χρονος, να σου πω, Έρη, καταζητούταν ήδη για παλαιότερη υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας και ναρκωτικών.
1: Μάλιστα.
17: Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, θέλω να σταθούμε
1: πολύ
17: στο σύντομα, σημείο που τόνισα νωρίτερα. Φυσικά, καθώς οι αρχές εκτιμούσαν ότι πίσω από το έγκλημα βρίσκονταν διαφορές που σχετίζονται με ναρκωτικά, όπως είπαμε, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο 54χρονος τους έκλεψε μερικά περιστέρια. Κάτι που οδήγησε και στο εν λόγω επεισόδιο. Στη συνέχεια, όπως ανέφεραν, μετέφεραν τη σωρό από τα κείμενα στο ποταμό Λουδία, την έδεσαν με τούβλα και την πέταξαν τελικά στο νερό. Μένει να δούμε τι θα γίνει στο σημείο αυτό της υπόθεσης. Κλείνοντας λοιπόν, Έρη, να σου πω ότι νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις στους δύο κατηγορούμενους. Στον βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χρήση πλαστού εγγράφου και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση, ενώ για τον δεύτερο διώκεται για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία, καθώς και για την εμπλοκή στην υπόθεση των ναρκωτικών και στη μεταφορά για την απόκρυψη της ορού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λέοντι. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Κρήτη, στον καλό συνάδελφο Δημήτρη Σκουλούδη, για αυτό το περιστατικό με την μητέρα, την 28χρονη μητέρα, εκεί στην Κρήτη που την χτύπησε, την πάτησε με το όχημά της ο σύζυγός της. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
18: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες ειδήσεις για το κάκο αυτό γεγονός, καθώς έχει ξεφύγει το κίνδυνο η γυναίκα παρά τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις που έχει. Όμως, σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο. Βέβαια, από εκεί πέρα υπάρχει το θέμα ότι η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα πλέον, γιατί η ίδια δεν θυμάται τίποτα, σύμφωνα με ό,τι λέει και ο διοικητής του νοσοκομείου. Δεν θυμάται το τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
18: Υπάρχουν βέβαια μαρτυρίες που λένε ότι υπήρχε μια ουσιαστικά κακοποιητική συμπεριφορά.
1: Καταρχάς, ο σύζυγος, εδώ πέρα τώρα σε αυτή την περίπτωση, ο σύζυγος αρνείται ότι την πάτησε ο ίδιος. Όμως τον πρόδωσε το μικρό παιδί, το ανήλικο παιδί, το οποίο βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου.
18: Βεβαίως, το οποίο είπε ακριβώς το τι συνέβη. Μάλιστα, υπάρχουν τώρα φωτογραφίες και από το μέρος που τη βρήκαν τη γυναίκα με τα ρούχα της ματωμένα.
1: Ναι.
18: Και πραγματικά μένει άφωνος λέγοντας πώς μπορεί να το έκανε κάτι τέτοιο. Σύμφωνα πάντως με στοιχεία που μας έχουν δώσει, ο μεγάλος γιος τώρα
1: ναι.
18: είναι αυτό ο οποίος θα λύσει το κουβάρι, ώστε να μάθουμε ακριβώς το πώς και το γιατί έγινε όλο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε και στη Βάσο Παλαιού, διότι ξεκίνησε η θωράκιση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Θυμάστε το περιστατικό με τον 89χρονο που εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα και τραυμάτισε δικαστικούς υπαλλήλους. Έχουμε νεότερα τουλάχιστον ως προς αυτό. Η Βάσο Παλαιού θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Από σήμερα λοιπόν το πρωί ξεκίνησαν τα νέα αυστηροποιημένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ιγνωδικίου. Άρχισε η λειτουργία των δύο φυλακίων στην οδό Λουκαρέως και στην οδό Γοτέκλερη με μηχανήματα X-ray και πλήρως επανδρομένα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι σήμερα το πρωί δημιουργήθηκαν κάποιες ουρές λόγω της ύπαρξης των νέων μέτρων, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι καταργήθηκαν οποιαδήποτε άλλα σημεία εισόδου. Όσοι εισέρχονται και εξέρχονται από τα συγκεκριμένα κτίρια θα βγαίνουν από τα δύο φυλάκια. Να σας πω ότι υπάρχει ειδική μέρημνα προκειμένου από το φυλάκιο της οδού Δέκλερ να περνάνε μόνο οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικηγόροι, ενώ από την οδό Λουκάριος θα μπαίνουν όλοι οι υπόλοιποι, και δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι και πολίτες, με προτεραιότητα ωστόσο να δίνεται στους δικηγόρους. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα εφαρμογής, σίγουρα υπήρξαν κάποια προβλήματα, αλλά όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι από το Πρωτοδικείο της Αθήνας, τα συγκεκριμένα μέτρα ήταν επευβλημένα και τις επόμενες ημέρες θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο.

0: Ο Γερμανός στηρίζει για τελευταία φορά και η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025-2026. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη γιορτή στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ξεκίνησε από την ώρα που η μπάλα πήγε στα δίχτυα από το πόδι του Ζωάο Μάριο.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ κάθισε στο χρόνο της, στο θρόνο της, στο χρόνο της, στον κατάλληλο χρόνο. Έτσι, μετά από 14 χρόνια, κάθισε στο θρόνο της. Μεγάλες στιγμές στη Φιλαδέλφια. Αλέξανδρος Όμογλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Χαμπέμους καμπεών, που θα λέγανε και στο οι φίλοι μας στην Ιταλία.
1: Και οι Ισπανοί.
2: Βγήκε λεύκος
1: καμπός. Με τη Βαρκελόνη, με την Μπαρτσελόνα που
2: πήρε στη Ρεάλ. Ταυτόχρονη ανάδειξη πρωταθλητών. Πρωταθλητών
1: λοιπόν,
2: και τη ΑΕΚ.
1: Πάμε ένα-ένα.
2: Λοιπόν, στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει,
2: είναι νομίζω απόλυτα δίκαιη η επικράτηση της Ένωσης στο φετινό πρωτάθλημα. Ήταν η μόνη ομάδα η οποία εμφάνιζε σταδιακή βελτίωση και άνοδο στη διάρκεια της σεζόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το συζητάγαμε και το πρωί στην εκπομπή τον Ξενάκη και Σκουρή, ότι είναι πολύ σημαντικό σε ένα τόσο τοξικό ποδόσφαιρο όπως το ελληνικό να έχουμε κοινής αποδοχής πρωταθλητή για 7η διαδοχική σεζόν. Τα τελευταία 7 χρόνια, μέσα σε όλες αυτές τις κραυγές για διαιτησία, στο τέλος της χρονιάς όλοι παραδέχονται ότι έχουμε δίκαιο πρωταθλητή και αυτό συνέβη και φέτος. Με ένα σενάριο το οποίο ήταν ιδανικό, λίγο... ξέρεις, με πολύ χτυποκάρδι κάποια στιγμή, γιατί κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο Καραϊσκάκι και ο Παναθηναϊκός στη Φιλαδέλφια. Σε εκείνο το σημείο, αν έμεναν γύρω στο 60 λεπτό εκείνα τα αποτελέσματα, θα βαδίζαμε ολοταχώς για ντέρμπι τίτλου την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός την επόμενη Κυριακή. Τώρα πλέον μαθηματικά η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
1: Έγινε πραγματικός χαμός στη Φιλαδέλφια.
2: Έγινε κόλαση. Μάριος Ηλιόπουλος να τραγουδάει στο γήπεδο στα μπουζούκια.
1: Πήρε και την μπάλα.
2: Ναι, έχει πάρει την μπάλα να κάνει το γύρο του θριάμβου. Τους παίχτες της ΑΕΚ, ακόμα και ξένους, να τραγουδάνε σε άπτεστα ελληνικά τον ύμνο της ΑΕΚ. Εντάξει, πολύ σημαντικό και ήταν ένα πρωτάθλημα που στην αρχή της χρονιάς κανείς δεν το περίμενε. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ήταν τα δύο μεγάλα φαβορί. Η ΑΕΚ προερχόταν, μην ξεχνάμε, από το περσινό στραπάτσο των play-off με το 0-6, με νέο προπονητή, με ένα καλοκαίρι μπροστά της, με τρεις προκριματικούς γύρους για να μείνει στο conference. Ένας άθλος που πιστώνεται στον Μάρκο Νίκολιτς, τον Σέρβο προπονητή.
1: Σε μια χρονιά,
2: Σε μια χρονιά μέσα. Θυμίζω ότι στην πρώτη του χρονιά πήρε πρωτάθλημα και ο Ματίας Αλμέιδα. Και βέβαια αποδεικνύεται πόσο μεγάλο ρόλο στη δυναμική μιας ομάδας, το λέω και για τους φίλους του Παναθηναϊκού ενώπιση Βοτανικού, παίζει έδρα. Παίζει το γήπεδο. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ γύρισε στη Νέα Φιλαδέλφια, είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική και ισότιμη διεκδικήτρια των τίτλων.
1: Τώρα για να περάσουμε και λίγο στο μπάσκετ, τελικά ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Τετάρτη. Ο τελικός των τελικών.
1: Ναι, γιατί είναι 2-2 τώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε για το ποιος θα κερδίσει.
2: Ναι, είναι για μένα, αν πάει κλειστό το παιχνίδι, εξακολουθεί να είναι φαβορί ο Παναθηναϊκός άκτορ. Νομίζω θα μετρήσει η εμπειρία. Απλά δεν έπρεπε να επιτρέψει στη Βαλένθια να ξαναπατήσει γερά στα πόδια της. Είναι αρκετά επικίνδυνη τώρα με όλη αυτή την αυτοπεποίθηση η Βαλένθια, ειδικά μετά τον τρόπο που αντέδρασε στην τελευταία περίοδο του τελευταίου παιχνιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και να πούμε και συγχαρητήρια στους φιλάθλους και τη ΑΕΚ φυσικά. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece να μας δώσει μια εικόνα για τον καιρό. Αφρικανική σκόνη βλέπουμε πολύ συγκεντρωμένη. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
3: Καλό μεσημέρι. Αφρικανική σκόνη, ναι, είναι σε ψηλοφυσιολογικά για την εποχή έτσι επίπεδα. Δεν είναι αυτό το κίτρινο και το σκούρο που είχαμε πριν 2,5 μήνες με τη μεταφορά αφρικανική σκόνη. Θα πούμε ότι θα παραμείνει μέχρι την Τρίτη, θα αποχωρήσει από την Τρίτη και σιγά σιγά. Από ό,τι φαίνεται, την Παρασκευή του Σάββατο και την Κυριακή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα έχουμε άστατο καιρό με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασία σε πιο χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Για την Αττική, ηλιοφάνεια, αφρικανική σκόνη μέχρι αύριο Τρίτη και συνέχεια θα πάμε σε πιο νεφελώδη καιρό από την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Α, θα έχουμε συννεφιά δηλαδή και στην Αττική.
3: Ναι, θα έχουμε και συννεφιά και στην Αττική, να αποκλείται να βρέξει την Παρασκευή προς το μεσημέρι. Επίσης, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 έως 27 και τοπικά 28 βαθμούς. Λόγω της υψησυνεφιάς και της αφρικανικής σκόνη, οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν και στην υπόλοιπη κεντρική και νότια Ελλάδα τους 30 με 31 βαθμούς.
1: Αύριο, δηλαδή, υπάρχει κάποια περιοχή όπου το θερμόμετρο θα δείξει 30?
3: Υπάρχει μια πιθανότητα και αυτό θα έχει να κάνει και με τους ανέμους τοπικούς. στην Λακωνία, την Αργολίδα και την Κρήτη, ειδικά νομό Ηρακλείου και Χανίων, κυρίω στα νότια τμήματα. Να πούμε κάτι στον κόσμο που δεν γνωρίζει, εν συντομία, ότι οι μετεωρολογικέ παράμετροι από τι θερμοκρασίε παίρνονται από τι περιοχέ που έχουν μετεωρολογικού σταθμού. Μπορούν κάποιε περιοχέ να μην έχουν και να έχουν τσιμπήσει λίγο θερμοκρασία και να μην το γνωρίζουμε κιόλα.
1: Μάλιστα, σα ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σταματάκη. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
4: Απόκτησε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φόρτισε με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπες στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
5: New York. New York, New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
9: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
10: αλλά καλό στη δική τους.
11: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
9: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Το απόγευμα, τι έγινε, τι δεν δουλεύει? Πες μου τι δεν δουλεύει, τι ανάδρομο γίνεται?
10: Όλα καλά, όλα υπό έλεγχο, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
9: Ναι, σήμερα τι ζέστη ρε παιδιά πάλι.
10: Αύριο θα είναι, είναι αυτό το ημέρα, πράγμα. Σήμερα είναι δροσιά φαντάσου.
9: Οχ, πού πάμε?
10: Ναι.
9: Πού πας καραβάκι, πού πας λεμονάκι με τέτοιο καιρό?
10: Αύριο θα είναι, λέει, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
9: Δηλαδή,
10: πάρα
9: έτσι,
10: πολύ
9: δηλαδή.
10: Ζέστη. Θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του...
9: της
10: άνοιξης.
9: Πόσο δηλαδή θα φτάσει?
10: Ε.
9: Δεν πειράζει. Πόσο θα φτάσει δηλαδή?
10: Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Θα φτάσει ψηλά 30, 30 άρια θα χτυπήσει.
9: 30!
10: Ναι.
9: Τέτοια εποχή 30.
10: Ναι, ναι, θα χτυπήσει 30 άρια.
9: Οχοχοχοχοχο.
10: Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά! Έρχεται και ο Κανταϊός!
9: Όχι, ναι. Σιγά μωρέ, αφού ο δικός μας. Εμείς την γλιτώνουμε, παιδί μου. Είμαστε 7 ψυχοι, σαν τις κατσαρίδες ένα πράγμα.
10: Ποιος το είπε αυτό, πού την γλιτώνουμε?
9: Ο δικός μας που τον βάλανε και τον φέρανε στο Αττικό.
10: Ναι.
9: Στο Αττικό, δεν θυμάμαι πώς.
10: Στο Αττικό.
9: Ναι. Είπαν ότι δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει τίποτα, δεν κόλλησε τίποτα.
10: Θα τον κουβκατήσουν όμως.
9: Θα τους κόλλησε τους άλλους. Φθόνο που είναι ο ελληνικός ιός, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Ο φθόνος είναι μοναδικό ελληνικό χαρακτηριστικό. Υπάρχει και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά εμείς το έχουμε σε υπερδόση. Είναι ζήλια και κακία μαζί και αυτό κάνει το φθόνο.
10: 45 μέρες.
9: 45 μέρες καραντίνα.
10: Τον το κρατήσουν μέσα ωστόσο.
9: Μου λέει μια φίλη ήταν να κάνω κρουαζιέρα, πάει και κρουαζιέρα. Άλλος για τη βάρκα.
10: Πάνε κρουαζιέρες, παιδιά, πάνε τα αεροπορικά, ούτε από πλοίο, ούτε με τα πόδια
9: τα ποντικάκι. Να. Ποντικάκια, αυτό, τα ποντίκια. Ο ιός αυτός υποτίθεται ότι είναι από ποντική. Έτσι λένε.
10: Από περιτώματα τροκτικών γενικότερα.
9: Τι άλλα τροκτικά, ποντίκια δεν κυκλοφορούν.
10: Δεν ξέρω τι άλλο. Και ο Παγκολίνος τροκτικό είναι, λέω εγώ μόνη μου.
9: Ο Παγκολίνος.
10: Ναι.
9: Πού το θυμηθήκαμε?
10: Το θυμήθηκαμε, το ξεχνώ εγώ τον Παγκολίνο. Τι περάσαμε εξαιτίας του Παγκολίνου. Ναι. Παγκολίνου, νυχτερίδες, πράγματα και τώρα έχουμε,
9: ναι,
10: και τα ποντίκια.
9: Να σου πω
10: ποντίκια.
9: Κάτι, μας δουλεύουνε νομίζω, έτσι. Παιδιά, όχι άλλο τσίμπημα, όχι άλλο κάρβουνο.
10: Εύχομαι, παιδιά, κοίτα, άμα συνεχίσει και αναφέρεται για πολλές μέρες ακόμη ο τέτοιος και ο Χανταϊός, να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, παιδιά.
9: Όχι μωρέ, σιγά τώρα. Σιγά μην γίνει τέτοιο πράγμα τώρα. Τώρα δεν μάσαμε. Τώρα,
10: τώρα η αλήθεια
9: έξω
10: είναι.
9: Έξω με τις κοτσίδες. Και όποιον πάρει ο χάρος.
10: Θέλουν να αραιώσει και ο πληθυσμός, να μην πληρώνει και πολλές συντάξεις μας. Από πούνε, παιδιά, όλα καλά! Φιληθείτε! Λείπτε και τα πόμολα!
9: Ωραία! Μια χαρά!
10: Τι νομίζεις. Λοιπόν, χαμός βρέμε τη Eurovision, έγινε, μας αποθεώσανε, με Ζορμπά μπήκαμε.
9: Κούλης,
10: με Ζορμπά βγήκαμε, ε.
9: Ζορμπά,
10: ναι.
9: Με Ζορμπά μπήκαμε. Πού μπήκαμε με Ζορμπά.
10: Ρε παιδί μου, σήμερα είναι κάτι σαν ημιτελική και έγινε η μεγάλη είσοδος των καλλιτεχνών εν μέσω πλήθους που σου το κράβγαζε των διάφορων αποστολών από κάθε χώρα. Και βγήκε ο δικός μας με το σκουφάκι του, ταυτάκια του κλπ. Κλπ. Σε ήχου Ζορμπά. Τι έβγαλε και λοιπά και λοιπά και λοιπά, τσακλαμπεδό. Τον αποθέωσαν, πήραμε λέει από το μεγαλύτερο χειροπρότυπο.
9: Έλα, ψηφίστηκε Αφρική. Αφρικά, Αφρικά. Αφού έχουμε γίνει αφρικανική χώρα, εμείς πρέπει να πάμε στους παναφρικανικούς αγώνες. Με τόση σκόνη που έχουμε, που έχουμε εισπνεύσει, δεν είμαστε και λίγο Αφρικά.
10: Καλά, εντελώς.
9: Το Μαλί δεν γίνεται, παιδιά, σαν να έχει βάλει λάκ. Με τη σκόνη γίνεται, έρχεται και γίνεται τζίβα.
10: Κακό δεν θα ψαρίζει, έπρεπε να βγω έξω να πέσει λίγο χώμα στη ρίζα, να είμαι
9: να
10: γίνει καφέ.
9: Κοκκινομάλα.
10: Να είμαι να
9: κοκκινομάλα θα γινώσει. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο.
10: Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο, πώς να το πω τώρα.
9: Αδιάφορο.
10: Να το πω, ζαβό να το πω, αδιάφορο να το πω, περίεργο.
9: Δηλαδή τι.
10: Πήγα και είδα ωστόσο το.
9: Άξ. Παιδιά, ακούω αντικρουόμενες απόψεις. Οι άλλοι είχαν πει ότι είναι καλύτερο από το πρώτο.
10: Ούτε καν.
9: Ναι.
10: Ούτε καν, δεν το αγγίζει καν το πρώτο. Το καλό είναι ότι είναι μέσα στην εποχή του, δηλαδή είναι μέσα στη σημερινή εποχή, ασχολείται με τους influencers, με αυτούς οι οποίοι έχουν τα κινητά. Υπάρχει έτσι ένας διάλογος που λέει ότι, ότι τι θα γίνει με το AI και την τεχνητή νοημοσύνη και πάντα θα υπάρχουν, ο άνθρωπος θα έχει ανάγκη από τέχνη και ομορφιά κλπ. Δηλαδή γίνεται και ένας προβληματισμός, έτσι το ξεπετιάγεται. Είναι πολύ πιο ήπια η. Εγώ την ήθελα Μπίτσογλου, βρε αυτή να είναι. Είναι πολύ πιο ήπια σαν ρόλος η Meryl Streep. Είδαμε και κανένα 2-3 αντισηματάκια ωραία. Εντάξει. 2 ώρες ευχάριστες, καμία σχέση με το πρώτο. Το πρώτο είχε ρυθμό, είχε beat, ήταν πολύ ωραίο.
9: Ναι.
10: Και αυτή είναι λίγο καλή.
9: Ποια?
10: Η Winter. Και καλά η Winter είναι λίγο πιο ήρεμη, πιο χαλαρή.
9: Μπορεί να έχει μεγαλώσει τώρα.
10: Μεγάλωσε, δεν μπορεί να τα κότσια της. Μπορεί να το κότσι και δεν έχει τα κότσια να φωνάζει, να ουλιάζει, να κινείται στους δρόμους.
9: Εντάξει.
10: Να πετάει
9: όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, στρογγυλεύει τις γωνίες.
10: Ναι, αυτό. Την στρογγύλεψε λοιπόν. Την παραστρογγύλεψε αυτή. Ήταν δηλαδή λίγο. Ήταν ένα ωραίο. Όχι, καλύτερα το πρώτο. Γιατί εσύ δεν του έχουν πει γενικά, κάτι με περίεργη. Αυτό το
9: άλλο. Οι περισσότεροι μου έχουν πει ότι δεν είναι καλύτερο το πρώτο.
10: Έτσι.
9: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι καλύτερο το πρώτο.
10: Καλύτερο από το πρώτο.
9: Ναι, από το πρώτο.
10: Ούτε καν.
9: Όχι, ε.
10: Όχι, όχι, όχι. Είμαι σίγουρο ότι και εσύ. Άμα το δει, αυτό θα.
9: Αν σου
10: θα
9: πω ότι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να πάω να δω το 2.
10: Καλά, ναι.
9: Παιδιά, δεν ξέρω. Έλα, δηλαδή θα ήθελα μια άλλη ιστορία, μια καινούρια ιστορία. Ένα love story, κάτι αυτό, κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
10: Δεν μπορώ και τα love story, είδα ένα love story, μια σειρά. Με άλλη φορά, όχι τώρα. Mm-hmm. Είδα μια σειρά, αυτοί οι δύο να κοπανιώνται, ωραία σειρά, ωραία ηθοποί. Να κοπανιώνται, να χτυπιώνται, να είναι μαζί, να μην είναι μαζί. Να πρέπει οπωσδήποτε το σενάριο να μην τους έχει μαζί. Mm-hmm. Αυτός τελικά, αφού ήταν ερωτευμένοι, αυτά παντρευτήκανε, χωρίσανε, ξαναβρεθήκανε, έγιναν τα μίδια όσα και στο τέλος. Λες, άντε ρε παιδάκι μου, φτιάχνει να τελειώσουμε. Mm-hmm. Να πάμε και να κοιμηθούμε κάποια στιγμή στο κρεβάτι μας. Αφού του ήρθε ένα χαρτί ότι του έγινε μια πρόταση στη δουλειά συγκλονιστική που πρέπει να φύγει για τη Νέα Υόρκη, και αυτή που ξυνότανε κυριολεκτικά, δεν έκανε εκείνη την εποχή τίποτα, τι να του πει, και που τη

0: κοπέλα μαζί μου. Αντί να του πει έρχομαι και να έχουμε ένα happy end, να πέσουν λουλούδια στην οθόνη, να κοιμηθούμε ωραία ότι του παντρέψαμε και αυτού του βολέψαμε και πάμε παρακάτω τι ζωέ μα. Του λέει αυτή. Δεν θα έρθω, λέει, έχω πολλά πράγματα να κάνω εδώ.
1: Τι λέει,
0: να κοπανιέμαι στον καναπέ, λέει, όχι, είναι φιλενάδα. Βλέπω 8 επεισόδια για να του πει ότι δεν θα έρθω.
1: Τι ήθελε,
0: είναι εσύ. Δυνατόν, ναι.
1: Δύο ταινίε, έξι Αλάσκα στην Αλάσκα.
0: Να είναι αγαπημένοι, να είναι αφιλειωμένοι. Παλεύουμε να τα φτιάξουμε σαν τηλεθεατέ. 6 επεισόδια.
1: Έχει και εσύ τα θέματα σου και τον εκνευρισμό σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Έμανε άσχη την ευχή, λέω κι εσύ.
1: Πόσε ώρε από τη ζωή σου έχασε.
0: Το βλέπω σταδιακά. Έχει 6 επεισόδια με μία ώρα.
1: Στο τέλο συνέβη και αυτό. Ευτυχώ.
0: Ναι, το τελευταίο επεισόδιο.
1: Απογοήτευση.
0: Πού πα, ρε Καραμίτρο, δηλαδή. Αφήνει έτσι το κοινό. Πάει και αυτό. Ούτε τα love. Κόβω και τα love story. Τελειώσαμε.
1: Κάτσε. Σε άλλο love story μπορεί να υπάρχει άλλη εξέλιξη.
0: Όχι, όλα τα love story που έχω δει τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Εκτό αν είναι ερωτική, αν είναι αισθηματική κομεντή. Παιδιά, δεν ξέρω τι του έχει βρει του συναντιογράφου. Σκοτώνονται, δεν μιλούνται. Χωρίζουν.
1: Αυτά δεν συμβαίνουν και στη ζωή.
0: Εντάξει, ναι, αλλά περιμένουμε να δούμε λίγο κινηματόγραφο. Άμα θέλουμε να δούμε τι μέρε τη ζωή, να δούμε κανένα ντοκιμαντέ. Να δούμε πώ. Αυτό είναι το βατράχι. Να δούμε.
1: Δεν θέλω το βατράχι.
0: Ή έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέει ο κοινότερο μου πρώην. Και ήταν ένα που την χώρισε και την κυνηγούσε. Αληθινή ιστορία. Έχετε τέτοια να δούμε. Χίλια να τρομοκρατηθούμε, να κλειδομπαρωνόμαστε τη νύχτα.
1: Λοιπόν.
0: Να λέμε ευτυχώ που δεν έχουμε ούτε πρώην ούτε νυν.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις. Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Στα βραβεία βιβλίου Public 2026 μόλις ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε στην περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμη και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Επίσης να πούμε ότι... ότι μήπως το μακιγιάζ σας δεν αντέχει όσο θα θέλατε και αυτό είναι διαφημιστικό περιβάλλον. Τι θα λέγατε για BB Cream που συνδυάζει αντιλιακή προστασία, παιδιά, εμείς που έχουμε φακίδες ελιές, και για να μην αποκτήσετε πάλι BBB προστασία μακράς διαρκείας και μεγάλης κάλυψης. Το Luxurious Sun Care Cover BB Compact 50+ προσφέρει υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και προσφέρει μια ματ φυσική εμφάνιση όλη την ημέρα. Εμπλουτισμένο με πολύ ωφέλιμα υλικά όπως είναι το υαλουρονικό νάτριο που προσφέρουν ενυδάτωση και βοηθούν στη ρύθμιση του σμίγματος. Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα χωρίς ινόπνευμα και άρωμα. Αξίζει να το δοκιμάσετε. BB Cream Luxurious Sun Care Cover BB Compact 50+. Πάμε στα φαρμακεία, το αγοράζουμε. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν της φοβερής φαρμακοβιομηχανίας Intermed.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ξύπνα! Ξύπνα!
8: Τι?
7: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
11: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
12: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
11: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
12: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
11: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Παραπολιτικά 90,1 και καλά κορίτσια, η Μετάλλικα, παιδιά!
12: Καλά τραγούδισαν και Ζορμπά, τραγούδισαν ελληνικά, ένα τραγούδι.
11: Αλλά
12: από τις...
11: άκουσα όμως και παράπονο ότι έμειναν πάρα πολύ λίγο. Γιατί το είπαν αυτό, δεν τραγούδισαν κανονικά, δεν ήταν...
12: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τραγούδισαν ελληνικά, ένα τραγούδι.
11: Αλλά
12: από τις...
11: άκουσα όμως και παράπονο ότι έμειναν πάρα πολύ λίγο. Γιατί το είπαν αυτό, δεν τραγούδισαν κανονικά, δεν ήταν...
12: Δεν ξέρω.

0: γίνεται. Τι κλείνουμε. Η βεράντα δεν έχει, ρε παιδί μου.
1: Τα λούκια.
0: Ναι. Γιατί μπορεί από εκεί να μπει και να βγει. Μπορεί να μπει.
1: Μπορεί από σένα από τον πέμπτο όροφο να πει υπτάμενο ποντίκι. Να... Για τα ποντίκια λε.
0: Βέβαια, δεν ξέρει πώ μπορεί να.
1: Άμα κάνει μωρέμα πεντόμωση και λοιπά και μη, γιατί αυτά είναι, δεν είναι μόνο για τα έντομα. Και αυτά είναι για τα γιαρουραίου και για τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να μπει.
0: Δεν ξέρω, αλλά κυκλοφορούν πολύ ανάμεσά μα.
1: Δεν έχω δει πάντω κάτι εγώ στην πολυκατοικία.
0: Δεν κατάλαβε.
1: Αχ, και πάθα χθε.
0: Την άλλη φορά είδα και σοκαρίστηκα. Πήγαινα, έψαχνα να παρκάρω και έτρεχε μία γάτα και μπροστά
1: ένα ποντίκι.
0: Στον δρόμο όμως. Είχε ανοίξει, παιδιά, καλπασμό μιλάμε ναι. Το ποντίκι.
1: Είδες βρε τις γατούλες, βρε, είδες.
0: Να σου πω κάτι, με τόσες πολυκατοικίες που γίνονται, όλα αυτά έχουν βγει πάνω. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Και παντού χτίζεται, εσείς εκεί.
1: Δεν έχουμε, εγώ,
0: θα έχετε
1: δεν
0: πολλά.
1: Σίγουρα θα έχουμε, δεν έχω δει. Εννοείται ότι θα έχουμε.
0: Πώς λεγόταν στο Mickey Mouse, εκτός από
1: το
0: Mickey Mouse.
1: Ο Tom και ο Jerry.
0: Ο Tom και ο Jerry.
1: Αυτά είναι γλυκούλια, δεν ήταν αυτά που βλέπουμε. Ήταν τέτοια. Λοιπόν, εχθές έπαθα το εξής. Ανεβάζω τον γάτο από τον κήπο πάνω και όπως τον είχα στο σανσέρ, είπε ότι ήταν βρώμικος. Είχε κάτι εκεί δεξιά, στη δεξιά του πλευρά που ήταν λουλουδάκια, γιατί ξαπλώνω στα χώματα.
0: Και είχε και μια ουρά.
1: Περίμενε. Και όπως κάνω έτσι,
0: ναι.
1: Να τα βγάλω, πιάνω κάτι γλιτσερό.
0: Α!
1: Περίμενε. Δεν το αποτακούμπησα και κάνω ένα κλακ και πετάγεται αυτό το γλιτσερό και προσγειώνεται μέσα στην άλλη άκρη του σανσέρ.
0: Και τι ήτανε?
1: Και ήτανε σαλιγκάρι.
0: Σαλιγκάρι, έλα μωρέ, τι ψυχούλα.
1: Άκου, τι είχε γίνει
0: ψυχούλα,
1: τώρα.
0: Ψυχούλα.
1: Είχε γίνει φωνικό. Αυτό είχε κάτσει μάλλον. Πάνω στο σπίτι του σαλιγκαριού, το σπίτι έσπασε γιατί αυτό ήταν ένα θηρίο και του κόλλησε το σαλιγκάρι στο τρίχωμα. Και μετά, αφού το έβγαλα το σαλιγκάρι, ήθελα να τον καθαρίσω και δεν καθότανε και ήθελε να έρθει πάνω μου μαζί μου στον καναπέ να του λέω: δεν υπάρχει περίπτωση και να το κάνω. Πλήσου! Και του έκανα έτσι.
0: Τι γνώμη!
1: Του έκανα από μακριά νόημα εννοώ να κλείνα.
0: Και
1: ευτυχώς
0: πλήσου.
1: Έκανε ένα ντουσάκι. Πλενότανε μία ώρα να είναι καλά το γατί, δεν τον άφησα καραντίνα τον είχα. Χανταϊό φάση και
0: πρόσεξε
1: λέω,
0: τώρα γιατί
1: το πρωί να φύγουν τα πολλά.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν.
0: Την ώρα που τον παίρνει αγκαλιά.
1: Έπλυνα τα χέρια μου, μετά έβαλα αντισηπτικό στα χέρια μου, μετά τα ξανάπλυνα.
0: Έλα μωρέ, τι ψυχούλα έχει να σαλιγκάρει.
1: Αυτή τη γλίτσα.
0: Και τι πειράζει. Τόσοι γλίτσιδες κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
1: Αυτούς τους έχω ξεκόψει, γι' αυτό σου λέω, καταλαβες.
0: Τι να πω. Τι να υπό.
1: Ήταν λίγο συχαμένο. Αυτό βέβαια είναι άστεγο το κακόμοιρο. Δεν ξέρω που εξφενδονίστηκε.
0: Τι πάει αυτό,
1: του.
0: Πέθανε.
1: Ελπίζω να το φιλοξενήσει κανένα άλλο. Θα ήθελα να ξέρω αν τα φυσαλιγκάρια φιλοξενούν το ένα το άλλο, άμα το άλλο ξεσπιτωθεί.
0: Να σου πω, πα καλά.
1: Είναι μία απορία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Κατερίνα καινούργια, πέστε και να που γύρισε στο κεργά.
0: Σήμερα,
1: ναι, επέτρεψε την εκπομπή τη.
0: Χαρήκανε το πανέλι.
1: Λοιπόν, χαρήκανε, αλλά δεν μου φάνηκαν πολύ. Μπορεί να ήταν δικό μου όμως, να είμαι εγώ τώρα να κάνω καθρεφτάκι.
0: Ναι, καλά, τι καθρεφτάκι.
1: Μου φάνηκε ότι ήταν λίγο, ωραία, φίλε, ήρθε πάλι να μας πρίξει τις ζωές, να το πω έτσι.
0: Ναι, το ίδιο λέει και ο ηχολήπτης μας.
1: Το είπες και εσύ αυτό.
0: Ναι.
1: Μιλάει. Ήταν λίγο μουτσουνιασμένοι όλοι. Δηλαδή, ήταν σφίξου να γελάσει, σφίξου. Δεν μου φάνηκαν πολύ χαρούμενοι. Πρέπει να είχαν βρει την ηρεμία του ένα μήνα αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά μπορεί να είναι και η ιδέα μου και να το δημιουργώ εγώ, όχι, εγώ το δημιουργώ, όχι, Όχι, να το. Αυτά. Αλλά εντάξει, τώρα θα τη συνηθίσουν πάλι.
0: Άκου τι έχω να σου πω. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία της Θεσσαλονίκης, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος. Ο Αντώνης Ρέμος μας προσκαλεί για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια μαζί του στο τραγούδι Πού αλλού στην πόλη που αγάπησε και μεγάλωσε. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκη. Η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα με τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και την αρρωγή της ΔΕΗ. Είναι αυτό που λένε είδες η ΔΕΗ. Σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης. Ένα και μοναδικό βράδυ με τον Αντώνη Ρέμο για μία και μοναδική φορά που γίνεται 30 χρόνια καριέρας. 12 είσοδος ελεύθερη, έτσι. Να πούμε ότι χορηγοί επικοινωνίας είμαστε εμείς, η Next Step Media και το i Εφημερίδα.
1: Λοιπόν, η Dua Lipa μίλησε τη Samsung διότι έβαλε το πρόσωπό της. Και αυτή όμως η εταιρεία, ρε παιδί μου. Αυτή η εταιρεία έκανε μια καμπάνια για καινούριες τηλεοράσεις.
0: Ναι.
1: Και επειδή έπρεπε κάτι να πέσουν οι τηλεοράσεις στη διαφήμιση, τι σκεφτήκανε, βρε, οι καρατάδες.
0: Τι σκεφτήκανε, οι καρατάδες.
1: Να βάλουν τη μούρη της Dua Lipa χωρίς να τη ρωτήσουν. Πού πας, βρε, καραμίτρο.
0: Οχο.
1: Είναι δυνατόν να βάλουν.
0: Καλύτερα να την πληρώνανε παρά να την
1: Ναι.
0: Να φάνε τώρα την καμπάνα.
1: Και είπα ότι χωρίς άδεια λέει χρησιμοποίησαν το πρόσωπό μου και τηλεοράσεις. Οπότε είμαι και εγώ μέρος διαφήμισης και έχει απόλυτο δίκιο. Και του ζητάει τώρα οικονομική αποζημίωση 15.

0: 5 εκατομμύρια δολαριάκια για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εικόνας της. Και τρέχουν και δεν φτάνουν. Και έχει και τα δίκια της. Δεν το συζητώ ότι έχει τα δίκια της. Δεν συμπάθω πολύ εγώ αυτή, αλλά εδώ πέρα προκειμένου, παιδιά, έχει δίκιο η κοπέλα.
1: Ότι ήρθε η Taylor Swift στην Ελλάδα, το μαθες.
0: Ναι, το μάθα. Και τι θα κάνει.
1: Θολούμπα ήταν η φωτογράφηση.
0: Πού όμως ξέρουμε.
1: Βέβαια, παντρευόταν ένας ο Γιώργος Καρλάφτης, που είναι superstar του αμερικάνικου ποδοσφαίρου.
0: Α.
1: Και είναι φυσικά στην ίδια ομάδα με τον αγαπημένο της Taylor.
0: Ναι.
1: Και ήρθε η Taylor. Παιδιά, πόσο αδύνατο είναι τα ποδαράκια της.
0: Είναι αδύνατο, μωρό, το καημένο αυτό.
1: Αυτό δεν τρώει. Ή θέλει να είναι ομορφούλικο.
0: Νομίζω ότι είναι έτσι.
1: Ναι, γιατί να μην είμαι και εγώ λίγο έτσι.
0: Η σωματοδομή. Δεν θα ήθελα.
1: Τι.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι έτσι.
1: Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες εσύ.
1: Βέβαια.
0: Ξέρεις τι καημός είναι να τρως και να μην παχαίνεις.
1: Δεν είναι καημός. Τι λες, ξέρεις τι είναι να τρως και να παχαίνεις.
0: Και αυτό είναι καημός. Και τα δύο καημοί είναι. Έχω μία φίλη η οποία έχει φοβερό πρόβλημα και έπρεπε να τρώει για να παχαίνει.
1: Δεν είναι τόσο αδύνατη. Τα πόδια της είναι αδύνατα.
0: Ναι, εγώ έχω μία φίλη που είναι πολύ αδύνατη. Μιλάμε ότι έχει κάνει αγώνα για να πάρει 5 κιλά.
1: Τρώει.
0: Τρώει και δεν θέλει να τρώει. Δεν θέλει να τρώει, δεν μπορεί, δεν αντέχει.
1: Και γιατί δεν παχαίνει.
0: Καλαμπό... Τους έχουν δώσει, το ξέρετε αυτό. Τους δώσανε πάρα πολύ να τρώει καλαμπόκι. Ο καλαμπόκι ξεκάνει, θρεφτάρει, παιδιά.
1: Ναι, γι' αυτό δεν είναι σκότες.
0: Σακότα λέει, με τρώω όλη μέρα, λέει καλαμπόκι.
1: Παχαίνει πάρα πολύ. Εσύ που τρως popcorn, τι νομίζεις.
0: Σιγά μωρέ, τι έφαγα, μωρέ, πήγα 2 φορές σινεμά και έφαγα popcorn.
1: Ναι, παχαίνει.
0: Δεν υπάρχει σινεμά χωρίς popcorn. Καλύτερα να μην πάω σινεμά.
1: Λες,
0: αν μου πεις πάμε σινεμά και να μην έχει popcorn, δεν πάω. Ή να μην έχει νάτσος με τυρί, δεν πάω. Και παίρνω και, και ένα αναψυκτικό zero και το ρουφάω. Δηλαδή, μιλάμε, είναι η χαρά μου η μεγάλη αυτή.
1: Ναι.
0: Και τώρα κάνω και υπομονή. Περιμένω να αρχίσει ταινία. Στην παλιά, μέχρι να αρχίσει ταινία, το είχα φάει. Τώρα κρατιέμαι. Παίζει διαφημίσει. Παίζει διαφημίσει 1, 2, 3, δείχνει τα προσεχώ. Και μόλι πέσουν οι τίτλοι ότι ξεκινάει η ταινία μα, αρχίζω και όλο ο κόσμο με τρώει.
1: Μάλιστα.
0: Παλιά είχαν και τσίψ. Δεν έχω δει τσίψ. Δεν τρώει πολύ ο κόσμο τσίψ. Στο σινεμά εννοώ. Μάλλον κάτι κάνουν θόρυβο, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά και με την, και με την Eurovision. Αυτά και με την Dua Lipa. Όλα καλά, γέννηση.
1: Πότε κυρί... είναι, παιδιά, η Eurovision?
0: Την Κυριακή.
1: Αυτή την Κυριακή.
0: Το Σάββατο. Το Σάββατο.
1: Όπα!
0: Χαμούλη!
1: Χαμούλη με τα σημαίακια θα είμαστε.
0: Bitches. Καλά, το άλλο το άκουσε που βγήκε η Κλαβδία και τη ρώτησαν ποιο από τα τραγούδια τη Eurovision θα αρέσει περισσότερο. Και έκανε αβαβά τον Ακύλα και είπε την Κύπρο και άλλη μια χώρα.
1: Καλό άνθρωπο.
0: Παιδιά, ντροπή.
1: Ντροπή.
0: Άκου τώρα η Κλαβδία τι την έχει βρει. Νομίζω ότι την έχει δει ποιοτικά. Την έχει δει η πρέσβυρα της Ελλάδας επειδή ανέβηκε πάνω στο βράχο και τον έκλαιγε. Και οτιδήποτε άλλο τώρα πάει το οποίο είναι φέρτο, πιάστο, δεν είναι του επίπεδου της.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Any Time σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ. Στο Public πορτοφόλι σου κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Super duper wow, όλα μας τα πράγματα τα παίρνουμε πλέον από τα Public. Λοιπόν, άρχισαν οι προσφορές, παιδιά, για καλοκαιρινές διακοπές,
0: Ναι.
1: Για ωραία νησάκια, για ωραία σπιτάκια, για ωραία χοτελάκια. Λεφτάκια δεν υπάρχουν.
0: Εννοείς διακοπές πας αυτό, εννοείς?
1: Όχι καλέ.
0: Α.
1: Προσφορές που κάνουν τα ξενοδοχεία κλπ.
0: Κάνουν ή τον Αύγουστο πληρώνεις χρυσάφια?
1: Θες και τον Αύγουστο.
0: Βέβαια, τον Αύγουστο.
1: Πώς θες, 15 Αύγουστο.
0: Να, ναι, θέλω 15 Αύγουστο να είμαι στην προσφορά πρώτη πισίνα να βουτά το πόδι μου μέσα.
1: Δεν γίνεται κουκλίτσα.
0: Μα τι, δεν είχα την προσφορά τώρα, μην την βάλουν το Δεκέμβρη.
1: Όχι το Δεκέμβρη.
0: Α.
1: Για τώρα αυτό, ένα Σαββατοκύριακο πήγαινε. Σαββατοκύριακο και ξεκουράσου.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι κουρασμένη ακόμα.
1: Α. Πότε θα κουραστεί?
0: Τον Αύγουστο θα κουραστώ.
1: Mm.
0: Λοιπόν, κάτι περίεργο συμβαίνει, λέει, στη βασιλική εξοχή κατοικία.
1: Οχοχο!
0: Διότι ο βασιλιάς Κάρολος ήθελε να κάνει ένα, ας πούμε, πώς να το πω, ένα redecoration, δηλαδή να πάει από αυτό, από εκεί, εκεί και το άλλο. Να κάνει μια ανανέωση και μέσα στην ανανέωση που έκανε, ένα περίεργο πράγμα, εξαφάνισε μια φωτογραφία που είχε πρώτο τραπέζι πίστα με την Χάρη και το Μέγκαν από το γάμο τους.
1: Με την Μέγαν και το Χάρη. Τα άλλαξε τα άρθρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Είπες με το Μέγαν και, και τη Χάρη.
0: Με το γάμο του Χαρομεγκάνου τέτοιου.
1: Να.
0: Την εξαφάνισε και έβαλε άλλες φωτογραφίες.
1: Μπορεί
0: με τα
1: Καμίλα
0: εγγόνια του, με την Κέιτ, με τον Γουίλιαμ, με τη γιαγιούλα η οποία είναι καβάλα σε ένα άλογο. οτιδήποτε άλλο από αυτού του δύο. Να. Και σχολιάστηκε πάρα πολύ από το προσωπικό που είπε: τώρα, παιδιά, αυτό είναι μια κίνηση που θα έβγαλε και τον Άντριου, που τον είχε και αυτό να είναι καβάλα στο δελφίνι, τον κόσμο γύρισα. Και γενικά όποιον συχαινότανε και είχε και την κακέβαλε και την Καμίλα, την Καμιλοπάρδαλη σε μία αυτή.
1: Μήπως έκανε το interior η Καμιλοπάρδαλη.
0: Που κόβει μία κορδέλα, όχι. Παιδιά, πολύ άσχημα τα πράγματα.
1: Ναι. Τα ξέραμε, δεν τα ξέραμε.
0: Ναι, απλά ξέρεις, δεν κρατάει και τα προσχήματα και ο παππούς θέλει να. Ρε παιδί μου, είναι ένα μήνυμα αυτό, να τα λέμε.
1: Λοιπόν,
0: και αυτά.
1: Έγιναν τα βαφτίσια τα δίδυμα του Μουζουράκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Αχ, τι γλυκός μπαμπάς, παιδιά, που είναι ο Μουζουράκης.
0: Ο γλυκός είναι, ναι.
1: Αυτός δεν ήταν τόσα χρόνια με την άλλη και με στις 9 του Μακαρίτη έβαλε άλλη στο σπίτι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Πολύ γρήγορα δεν έγινε το φύγε εσύ, έλα εσύ, ναι, πάρε εσύ, ναι, δώσε εσύ.
0: Ναι. Και είναι και νονά στα μπαφτίσια η Παπαρίζου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Ελένη Παπαρίζου.
1: Ελένη. Την άλλαξε και αυτή
0: η
1: την
0: ώρα. Η Έλενα Παπαρίζου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, ωραία.
1: Γλυκούλα.
0: Έχουν κάνει και παρέα πολύ λόγω του The Voice. Γιατί είναι μαζί στο The Voice.
1: Σωστό.
0: Είναι μαζί.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ωραία, φρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή που στα κακά κορίτσια.

0: Λοιπόν, δύο δυναστείες εισάρκαν μία. Ο παραμυθένιος γάμος της Χριστίνας Λιβανού με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο.
1: Τώρα έγιναν αυτά, τώρα που μιλάμε.
0: Το έγινε. Πότε έγινε? Το Σαββατοκύριακο.
1: Τι λες, πες, θέλω να μάθω μπουμπουνιέρες, θέλω να μάθω.
0: Λοιπόν, η Χριστίνα Λιβανού είναι το γένος Λιβανού. Ήτανε η Τίνα Λιβανού, η οποία παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση.
1: Ναι.
0: Η Ευγενία Λιβανού που παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο.
1: Λιβανίσαν όλες μαζί.
0: Και ο Γιώργος. Δεν λιβανίσανε. Αυτές είχαν το χρήμα.
1: Ναι.
0: Αυτές ήταν ο Λιβανός.
1: Αυτό
0: ήταν
1: εννοώ,
0: ο
1: Λιβανίσα, αυτό λέω. Αυτό εννοώ.
0: Παλιά παραδοσιακή οικογένεια εφοπλιστική, οι οποίοι έμεναν στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Λιβανός βοήθησε βέβαια τους γαμπρούς του και εκείναν μεγαλούργησαν. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιβανός, ο οποίος ζει και είναι μεγάλος άνθρωπος πια,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει πολλά παιδιά. Το τελευταίο του κορίτσι είναι η Χριστίνα. Η Χριστίνα λοιπόν Λιβανού.
1: Ναι.
0: Από μεγάλο, αυτό είναι old money, έτσι. Παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον Νικόλα Χατζηγιάννη, ο οποίος είναι γιος άλλης εφοπλιστικής οικογένειας του Χατζηγιάννη, του Ανδρέα του Χατζηγιάννη. Που...
1: Καμία σχέση με τον Χατζηγιάννη, τον δικό μας.
0: Πρόεδρος των Κυπρίων εφοπλιστών και είχε αγοράσει κάποια στιγμή και το σκάφος του Αρμάνι.
1: Ωραία, τι νυφικό αυτά, παιδί μου τώρα. Τι και να δω, κατά το
0: νυφικό Αρμάνι.
1: Ωραία.
0: Νηφικό, υψηλή ραπτική Αρμάνι.
1: Κάτι, παράνυφες βλέπω.
0: Εξαιρετικό. Εντάξει, έγιναν pre-wedding φοβερό στο Τσιπριάνι στο Λονδίνο και μετά βέβαια έγινε σε μια αίθουσα κλπ. Όπου το ντεκόρ ήταν μυθικό. Με Ευγενία Νιάρχου, με Δάφνη Γκίνες, με Νικόλα Νιάρχου.
1: Ήταν και η δική μας, η Μαρί Σκαντάλ.
0: Ήταν η Μαρί Σαντάλ, ήταν
1: Ολυμπία.
0: Τα Μπρικιπόπουλα, ήταν η Μαρίνα Ραφαήλ, ήταν η Σίλια Κρυθαριώτη.
1: Ήταν η Χαλαχούρη. Ήταν η Χαλαχούρη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη.
1: Βάλε και ένα Καρελαχούρη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη, η γνωστή Λιβανέζα, η οποία ζει στην Ελλάδα. Ήταν γενικά όλος ο εφοπλισμός. Ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.
1: Ωραία. Τι φάγανε, δεν ξέρουμε.
0: Φάγανε, τι φάγανε, γκουρμεδιές φάγανε.
1: Σίγουρα, ρε παιδί, μα θα ήθελα να δω ένα μενουδάκι, θα ήθελα να δω τη δώρα που πήγανε.
0: Το ντεκόρ βέβαια ήταν μυθικό, έτσι. Κάτι περισσότερο από μυθικό.
1: Την Πομπονιέρα.
0: Δεν το ξέρω. Την Πομπονιέρα δεν την ξέρω, όχι.
1: Λοιπόν, βγήκε μια ηθοποιός πολύ αγαπημένη και γνωστή, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, και είπε. Μίλησε για τη δουλειά της στο θέατρο στην τηλεόραση και είπε ότι υπάρχει μια πασίγνωστη ηθοποιός, δεν θα σας πω λέει το όνομά της. Που όλοι νομίζουν ότι είναι καλή κυβερνητικός άνθρωπος, αλλά είναι τεράστιο έγκλημα.
0: Oh.
1: Έχουμε παίξει μαζί, λέει, και σε κωμωδία και έλεγε, εντάξει, λέει, μην κοπανιέσαι, λέει, και πολύ, γιατί ούτως ή άλλως, λέει, εμένα βλέπουν, δεν βλέπουν εσένα όταν παίζεις. Ψυχούλα, ψυχούλα!
0: Παιδιά, τι γίνεται?
1: Εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
0: Τι γίνεται σε αυτά τα κυκλώματα, πες μου τι γίνεται.
1: Εδώ γίνεται καλέ στο ψυχικαζίδικο της γωνίας και τρώγονται ποιος θα είναι υπεύθυνος τώρα, εσύ σε πείραξε τώρα αυτό. Απλά πάει το μυαλό μου στην ηθοποιό που λέει.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω. Το έχουμε συζητήσει κι εμείς.
0: Η οποία κάνει τι κάνει.
1: Είναι πολύ γνωστή ηθοποιός.
0: Ναι. Και δεν θέλει άλλους. Δεν θέλει άλλους.
1: Λέει η συγκεκριμένη ότι το κοινό τη θεωρεί πάρα πολύ καλή και εμπορική και συμπαθητική κλπ. Αλλά λέει είναι έγκλημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Έχει ξεγελάσει, λέει, πάρα πολύ. Ως προς το χαρακτήρα του, όχι προς το ταλέντο της, γιατί ταλαντούχα είναι.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, πήγατε στους Μετάλλικα. Σας άρεσαν, ξεφαντώσατε, τα δώσατε όλα. Παιδιά, βλέπω του Καλατράβα το πράγμα, το οποίο είναι, έχει φύγει το άσπρο χρώμα, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι, θέλει επισκευή, λέει, μας πες την κουρούπα.
1: Ναι, καλέ.
0: Φαντάζεσαι να είσαι από κάτω και να σου έρθει αυτό το πράγμα.
1: Ούτε από κάτω,
0: σαν καπέλα
1: για
0: του Φίλιπ Τρέισι.
1: Για ποιο λες, για την γέφυρα,
0: όχι,
1: για το.
0: Για του Καλατράβα του Καπάκι, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Μας έρθει καπέλο καλιά μέρα αυτό.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θα έχει ξεπεράσει και το Φίλιπ Τρέισι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει τι να κάνουμε. Για να μην έχουμε μύγες, να βάζουμε, λέει, φλούδα αγκουριού στο παράθυρο.
0: Να σου πω και να μας φάνε τα μυρμήγκια. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Κόβεις το αγκούρι σε λεπτές φέτες.
0: Ναι.
1: Και τοποθετείς τις.
0: Προτιμώ να το βάλω στη σαλάτα μου.
1: Και τοποθετείς τις φέτες σε σημεία εισόδου, περβάζει παράθυρα και παραθύρων και πόρτες, εκεί όπου συγκεντρώνεται τα έντομα ή κοντά σε κάθος απορριμμάτων για κουζίνες. Και αυτό το ανανεώνεις κάθε μέρα και άλλο ένα αγκούρι. Και δεν έρχονται, λέει, αλλά όπως πολύ σωστά λες, θα έρθουν μυρμήγκια, ρε παιδιά. Φέτος προς το παρόν, πρέπει να χτυπήσω ξύλο.
0: Καλά.
1: Νωρίς
0: περίμενε
1: είναι
0: να αρχίσει σεζόν.
1: Νωρίς είναι.
0: Γιατί μόνο καλοκαίρι για βιέτα.
1: Εγώ και
0: μάλλον
1: εγώ είχα.
0: Δεν έχουν σκούφο και γάντια.
1: Ναι.
0: Δεν κυκλοφορούν τους χειμερινούς μήνες.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση. Αυτό.
1: Και, και εμένα και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη μου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και Σεπτέμβρη. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι είναι όλον. Είναι δηλαδή ένα ζωήφιο το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας όλο το χρόνο. Άμα έχεις δηλαδή φωλιές. Όχι. Το χειμώνα τι κάνουνε.
1: Το χειμώνα, παιδί μου, τρώνε τα καλοκαιρινά.
0: Α.
1: Αυτά βγαίνουν παγανιά καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο που είναι καλός ο καιρός.
0: Για
1: και αποθηκεύουν την τροφή. Και μαζεύουν τροφή και έχουν.
0: Έχουμε ωραία πραγματάκια για το χειμώνα, πες τους. Στείλε το μήνυμα.
1: Καλά, έχουν τρομερή. Μην με ρίξω τώρα τα αρνά στην ζωγράφια. Έχουν τρομερή κοινωνία. Είναι απίστευτα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι εργατικά καταρχάς. Ναι. Δεν είναι τεμπέλικα.
1: Ναι, δεν είναι αυτό μόνο, ρε παιδί μου. Το ένα βοηθάει το άλλο κλπ. Mm. Είναι φοβερά. Λοιπόν. Υπήρχε ένα. Πώς το λένε, ένα. Στο TikTok που είναι ένα μερμήνι και κουβαλάει ένα τεράστιο. Έχει πιάσει ένα λουλούδι. Τεράστιο. Και το κρατάει και το μεταφέρει. Και γράφουν από κάτω τι κάνει και το μερμήνι για να μην πέσει παντόφλα στο σπίτι.
0: Ωραίο.
1: Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
8: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
3: Όχι.
2: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι, ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
1: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
1: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τα Πάντα Ρι, η διακεκριμένη πιανίστα Χριστίνα Παντελή, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στο συνθέτη Ιωσήφ Παπαδάτο. Μια πρόκληση προς τον ακροατή να συντονιστεί με τον ήχο και παράλληλα να κατακτήσει έναν κοινό χώρο με πνευματική απήχηση. Τα Πάντα Ρι, στις 19 Μαΐου, εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η Κίμπερλεϊ πήγε σε βιοτεχνία, βιομηχανία σοκολάτα.
8: Έλα!
7: Του εργοστάσιο η γλυκιά Κίμπερλεϊ. Με ιστορία 185 χρόνων η σοκολάτα είναι η πρώτη σοκολάτα που παρασκευάστηκε στην Ελλάδα. Πήγε το Κίμπερλεϊ και δοκίμασε λίγο από την σοκολάτα.
8: Πω από τώρα που είπες αυτό, όταν ήμασταν στο σχολείο, μας είχαν πάει, δεν θυμάμαι πού, σε ποια εταιρεία.
7: Τι και είχες κάνει βουτιά.
8: Παιδιά, μας δώσαν όμως, μας φορτώσανε σοκολάτες και τέτοια. Μας είχαν πάει λοιπόν σε γνωστή τέτοια με σοκολάτες και μας έδειξαν πώς γίνεται η σοκολάτα, πώς συσκευάζουν, τα πάντα.
7: Τι έμαθες.
8: Έμαθα.
7: Τι σου δίδαξε η βραδιά.
8: Μου δίδαξε. Τι να μου διδάξει η βραδιά.
7: Τι,
8: δεν έδωξε πόσο
7: σοκολάτα. Σοκολατά.
8: Μου πάρα πολλές.
7: Τι, πήγε, γύρισε με γεμάτα χεράκια.
8: Αν είναι καλά οι άνθρωποι, μας δώσανε πράγμα.
7: Α, τι ωραία.
8: Ναι.
7: Παιδιά, τότε η Ελλάδα είχε πολλές βιομηχανίες.
8: Και ήταν ωραία. Τι ωραία εκδρομή ήταν αυτή, από τις καλύτερες θυμάμαι.
7: Α, τι με έβαλες παντού, έβαζες τις τσέπες, τέτοια, σοκολάτες και
8: τι σε μουσεία μας είχαν πάει, αυτό μας είχαν πάει, αυτό μου έχει μείνει. Αυτό με τη σοκολάτα. Λοιπόν, βγήκε ο Πανταζής και είπε ότι παιδιά, πιστεύω ότι ο Ακύρας θα βγει πρώτα στη Eurovision και ήδη λέει και θα του κάνω πρόταση, όχι ήδη, θα του κάνω πρόταση να είμαστε μαζί το χειμώνα.
7: Έξυπνος.
8: Δήλωσε.
7: Έξυπνος. Έξυπνος, μαρκετίας.
8: Φοβερός είναι.
7: Όλα τα μουρά στην πίστα και όλα τα λεφτά στην πίστα επίσης.
8: Από την άλλη, η ερωτευμένη Νετάζα Θεοδωρίδου εθεάθου στο αεροδρόμιο με τον Γιάννη Καρυπίδη.
7: Α.
8: Εντοπίστηκαν από τηλεοπτική κάμερα κατά την επιστροφή του. Αυτό είναι πολύ ωραίο, παιδιά.
7: Είναι πολλάν ωραίο.
8: Είναι πολλάν ωραίο από την επιστροφή του από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτή η φρεσκαδούρα, ωραία κλπ. Ωραίο ζευγάρι γενικά.
7: Μπράβο του.
8: Όπω είπε, στα μετρήτα τη τηλεοπτική, τέτοιο αγόρι δεν το κρύβει.
7: Ναι.
8: Το δείχνει.
7: Είναι.
8: Το κάνει λιτανία.
7: Ελά, ντροπή.
8: Τι εννοεί, τι, δεν είπα τίποτα.
7: Το κάνει λιτανία.
8: Ναι.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, το ναι, παιδί μου, το δείχνει. Τον γνωρίζει από εδώ και από εκεί. Αυτά.
7: Ίσα ίσα που τον δεν θες πολύ να τον κυκλοφορήσεις, με τον χάσεις.
8: Άμα δεν έχεις ασφάλιση αυτή η Θεοδωρίδου, δεν νομίζω να έχει, δεν ξέρω.
7: Α,
8: φαντάζομαι ότι
7: το
8: δεν
7: έχει. Το έχει όλο το πακετουάρ. Ναι.
8: Από την άλλη, αχ πώς τη λέγανε τώρα αυτή, η Μαριάτα Πιερίδη, η οποία τραγούδησε στο Just the Two of Us, ένα τραγούδι της Eurovision που ήταν νικητής πρόπερση, νομίζω, που ήταν οπερικό τελείως, και την κάλεσε, δηλαδή ήθελε φωνητικές ικανότητες. Και την κάλεσε ο Λιάγκας και τη ρώτησε αυτό που θα τη ρωτάγαμε όλοι. Δεν ξέρω, ήταν η φωνή, δεν πήρεξαν τα μηχανήματα.
7: Α, έλα, ντροπή, παιδιά τώρα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
8: Εντάξει, εγώ
7: αυτό είναι καλλιτεχνικό μπούλι.
8: Επειδή είδα και εγώ βίντεο,
7: ναι,
8: με την συμμετοχή της, ήταν εξαιρετική, εντυπωσιάστηκα.
7: Και τι απάντησε εκείνη. Ναι, αυτό πρέπει να το απαντήσει η παραγωγή, όχι η ίδια.
8: Δεν ξέρω τι απάντησε. Θα γέλασε, φαντάζομαι. Δεν είδα την ερώτηση, διάβασα.
7: Ναι.
8: Δεν είδα τι απάντησε. Θα γέλασε και θα είπε, όχι, βρε Γιώργο μου. Η δική μου φωνή είναι. Απλά δεν έχει τύχει να έχω ρεπερτόριο τέτοιο που να μπορεί η φωνή μου να ανέβει αυτές τις σκάλες. Ναι. Γι' αυτό είναι στα υπόγεια, στα ισόγεια τέλος πάντων.
7: Την είπε, την πέταξε πάλι την πηχτή σου.
8: Τι είπα, μωρέ, τι είπα κι εγώ, τι είπα.
7: Θα έρθει τώρα ο ιός να σε βρει. Τώρα θα δεις. Θα σε καταραστεί η Μαριάντα Πιερίδη.
8: Πάντως το κέρδισε το επεισόδιο.
7: Ήταν, α, ναι, επεισόδιο,
8: βέβαια. Ήταν πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Απλά επειδή δεν έχει τύχει, ρε παιδί μου, να την ακούσουμε να τραγουδάει σε τόσο ψηλές νότες. Εντάξει, ήταν εντυπωσιακό. Κι εγώ θα το ρώταγα. Κι εγώ θα αναρωτιόμουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα τη ρώταγα, βέβαια.
7: Θα αναρωτιόμουν.
8: Δεν ξέρω.
7: Εσύ και ο εαυτός, δεν το έλεγες δημόσια.
8: Δεν νομίζω ότι θα τη ρώταγα, ναι. Κάτι τέτοιο είναι πολύ χοντρό. Αυτό είναι αλήθεια.
7: Ντροπή. Λοιπόν, το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Content Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
8: Λοιπόν, άκου τι ωραίο μήνυμα έχει στείλει ο Παναγιώτης. Γεια σας, σύνδελα του μεσημεριού. Λοιπόν, έβαλα στο μίξερ τον εφοπλιστό γάμο στο Λονδίνο το Σάββατο με ρεπορτάζ Λέμον, την κριτική μου καταγωγή και ένα ουίσκι που τσάκησα το Σαββατόβραδο και ακούστε τι έβγαλα. Ο εφοπλιστογαμπρός καταφθάνει με την Γκάμπριο Τζάκ στην εκκλησία. Κατεβαίνει και αντί να πάει στην εφοπλιστονύφη, αρπάζει το μικρόφωνο, στρέφεται προς τη Λέμον που κάνει ρεπορτάζ και λέει την παρακάτω ματινάδα. Τέσσερα πόδια ο λαγός και τέσσερα το ρύφι. Πρώτα αγαπώ τη λεμονιά και ύστερα την ύφη.
7: Έλα!
8: Αρπάζει τη
7: λεμονιά. Δεν είναι τόσο πλούσια η λεμονιά σαν την ύφη, παιδιά. Η νυφίτσα είναι.
8: Αρπάζει τη λεμον, τη βάζει στην τζακ και χάνονται στο ηλιοβασίλευμα.
7: Πόρε, τι ερώτηση.
8: Πολύ
7: ιστορία.
8: Ωραίο, Παναγιώτη.
7: Να το προτείνω σε ένα φίλο μου που ήμουν το Σάββατο το βράδυ που κάνει ντοκιμαντέρ για το Netflix.
8: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ματινάδα.
7: Ναι. Μεγάλα σόγια, παιδιά. Ήταν μεγάλο γάμο. Κάτι έπαθα τώρα, έτσι.
8: Τι
7: κάτι
8: έγινε?
7: Με βρήκε.
8: Τι?
7: Στο μάτι.
8: Στο ένα.
7: Ναι.
8: Πετάει.
7: Όχι. Τσούζι. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε κι άλλα μηνυματάκια. Τι είδατε, τι οστριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι.
8: Αχ, η Μαρία Αντωνάη, πήγα τον Γιώργο Λιάγκα. Αχ, είναι πολύ γλυκός.
7: Τι είναι?
8: Εντάξει,
7: αυτό να το κοιτάξει.
8: Μπορεί να τη φέρετε πολύ γλυκά. Και θα σου βουλώσει και το άλλο μάτι τώρα.
7: Τι?
8: Και σκεπτόμενος.
7: Τι είναι?
8: Τον συμβουλεύομαι στις σκέψεις.
7: Δεν θα προκόψεις, κορίτσι μου.
8: Τον συμβουλεύομαι, του λέω, Γιώργο μου, πες μου τι να κάνω. Είμαι σε ένα δίλημα.
7: Γιώργο,
8: έχω δίλημα. Ποιο δρόμο να διαλέξω? Ποια απάντηση να είναι η σωστή? Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι?
7: Ποια απάντηση να είναι?
8: Ποιο είναι αυτό το τραγούδι
7: τώρα? Έχω δίλημα.
8: Μου, ναι.
7: Είναι γνωστό.
8: Υπάρχει έχω τέτοιο. Δίλημα. Ποιο...
7: Δεν ξέρω. Έχω μπερδευτεί.
8: Κι εγώ. Λοιπόν, και τον συμβουλεύεται για κάθε τη κίνηση, κυρίως επαγγελματική. Είναι δηλαδή ο μέντορας της. Αλέξια.
7: Α, η ναι, Αλέξια ναι, λέει, ναι, ναι, ναι, ναι. Πω, τι φωνάρα, παιδιά,
8: φωνάρα.
7: Η Αλέξια που είχε.
8: Ναι.
7: Τρομερή.
8: Ναι.
7: Θες να μας πεις εσύ κάτι?
8: Θα σας πω.
7: Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
8: Να μπούμε, να παραμείνουμε και να είμαστε. Τι έπαθες, παιδί μου, να βάλουμε.
7: Για να δούμε τι θα πει το Ελενάκι τώρα. Για να δούμε τι θα πει.
8: Λοιπόν, θα σας πω εγώ τα ωραία πράγματα της Vodafone. Δώστε με ένα λεπτό, γιατί ήταν απότομο αυτό. Και λέει δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
7: Έχουμε, καλέ.
8: Δεν τη βρίσκα. Δεν τη βρίσκα.
7: Να τη.
8: Δώστε μου εσύ. Λοιπόν. Να πούμε ότι θα σας μιλήσω για το Tozi. Το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για τους νέους. Μέσα από τις ενότητες Cosmos MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Λίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Cosmos, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον και να συνδεθούν άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Λίζα. Έτσι κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητά του με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σας ενδιαφέρει η εφαρμογή Tozi, είναι διαθέσιμη στο App Store αλλά και στο Play Store. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο vodafone.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται ρύθμιση για τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά με βάση το μέγεθός τους. Επιπλέον, τα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή τίθενται υπό καθεστώς πλήρους προστασίας, όπου επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας. Στη δημοσιότητα, οι δηλώσεις πόθεν έσχεστων πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν στη χρήση του 2024. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισόδημα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 από αξιοποίηση ακινήτων. Το συνολικό ύψος των καταθέσεών του ανέρχεται σε 575.624 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει εισόδημα 58.042 ευρώ και 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο. Για αναλυτικά τα ποθενές και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών στο παραπολιτικά.gr. Ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη η ύπαρξη θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Σημείωσε δε πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο και επισήμανε πως θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Σε καραντίνα για καθαρά προληπτικούς λόγους, ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Αττικών. Ο άνδρας δεν παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σύμφωνα όμως με τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας, θα παραμείνει σε απομόνωση για 45 ημέρες. Στην Ελλάδα υπάρχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Επιπλέον, είπε ότι είναι πλέον μεγάλο το ενδιαφέρον των Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα για να εργαστούν στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 58χρονο που άνοιξε πυρ με ούζι χθες σε μπαρ της Καλυθέας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό γυναίκας στον λαιμό. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακεκριμένης οπλοφορίας. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τετάρτη. Στη διεθνή ενημέρωση, άγρια γυναικοκτονία στη Βραζιλία κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης. Θύμα 34χρονη νύφη, την οποία σκότωσε ο μόλις λίγη ώρα σύζυγός της. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης ξέσπασε έντονος καυγάς μεταξύ τους. Ο 55χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως τοπικός αστυνομικός, φέρεται να έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και να την πυροβόλησε θανάσιμα μπροστά στο πλήθος των καλεσμένων. Σε μισή ώρα, το ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία στο πρωτάθλημα Α1 γυναικών στον χάντμπολ.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 0,76% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
5: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στα κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμίχαλου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
7: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες δαβολιές.
6: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
7: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
6: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
8: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
9: Πού πας, κρου... κρουασονάκι με τέτοιο καιρό, τι τρως, τι τρως, τι μασουλάς, τι μασουλάς. Πες το.
10: Κάλυψέ με, κάλυψέ με.
9: Βλέπω ένα φουσκωμένο μάγουλο και διαισθάνομαι ότι υπάρχει μέσα σοκολάτα. Τόσο σοκολάτα που είπαμε το θέμα με τη σοκολάτα.
10: Αυτό έγινε.
9: Τι έγινε, έπιασε υπογλυκαιμία.
10: Ναι. Είπαμε για σοκολάτα και μου ήρθανε μνήμες, μυρωδιές, πράγματα, θάματα και πήγα κάτω.
9: Ναι. Και έχει ωραία σοκολάτα μέσα το κρουασάν. Το κρουασονάκι.
10: Καλή είναι.
9: Α, δεν σε βλέπω πλέον. Παιδιά, το πιο ωραίο είναι να κάνεις σάντουιτς με κρουασάν και ψωμί και σοκολάτα. Ή με ψωμί.
10: Τώρα μου πεις αυτό. Ένας διαιτολόγος μιας φίλης μου έχει βγάλει και πουλάει, εκείνος τα φτιάχνει μάλλον. Είναι κάτι. Περίμενε τώρα να συγκεντρωθώ, γιατί με από τη σοκολάτα έχω γίνει.
9: Σοκολάτα.
10: Έχεις δει αυτές τις μεριδούλες που είναι με τη ζάχαρη που έχουν στις καφετέρες, που είναι ναι. Ένα χάρτινο. Σε τέτοιο στυλ, σαν φλογκερίτσα, αλλά με χάρτινο με ζάχαρη, σκόνη, όπου είναι σκόνη σοκολάτα με λίγη στέβια, όλο αυτό μέσα.
9: Άμα έχεις υπογλυκαιμία.
10: Περίμενε. Το οποίο αυτό έχει μία θερμίδα. Μόνο.
9: Μια θερμίδα.
10: Ναι, γιατί είναι σοκολάτα που δεν είναι, έχει θερμίδες σοκολάτα, τι τρομερό δηλαδή, και στέβια. Και το έχει, άμα θέλεις να θες γλυκό ενώ κάνεις δίαιτα και ζορίζεσαι, να το ρίξεις σε γιαούρτι.
9: Α,
10: το
9: αναπαραγγέλνεις
10: και γίνεται σοκολάτα. Είναι όνειρο.
9: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα θες γλυκό και φας και το γιαούρτι έτσι χωρίς φουλ όμως. Δεν σε ικανοποιεί, θες και άλλο πράγμα.
10: Εγώ.
9: Ναι.
10: Δεν λέω για μένα.
9: Παιδί μου, άμα έχεις πάθει υπογλυκαιμία, άμα θες γλυκό σώνει και καλά ένα γιαούρτι, σου φτάνει ή όχι?
10: Εμένα μου φτάνει με μέλι.
9: Α, θες και κάτι μέσα.
10: Άμα το φάω και το τι γλυκό έφαγα. Αυτό είναι για να μου τρώω στο στομάχι.
9: Α.
10: Σαν προβιωτικό το τρώω. Αλλά αν βάλω, όχι πολύ μέλι, μια κουταλιά μέλι, παλιά που σου έχω πει ότι έβαζα μια κουταλιά νουτέλα παλιά. Έβαζα μια κουταλιά νουτέλα και γινόταν.
9: Στο γιαούρτι.
10: Ναι. Πέφτει και το ανακάτευα και γινόταν σαμούς.
9: Συγγνώμη τώρα, μα είναι δυνατό.
10: Σας το λέω, αυτό είναι φοβερή λύση.
9: Θυμάσαι τις κρέμες. Γιώτη που τρώγαμε μικρά.
10: Εγώ σε πληροφορώ ότι εγώ ακόμα τρώω. Ακόμα τρώω τέτοια κρέμα.
9: Mm.
10: Που και που, δηλαδή κάνω και μια τέτοια κρεμούλα. Και την έχω. Όπως επίσης κρέμα καραμελέ. Τρελαίνομαι. Αλλά επειδή τώρα. Άλλο να κάνεις όμως κρέμα καραμελέ και να έχεις ένα ολόκληρο. Μια φόρμα ολόκληρη και να τη φάω. Και άλλο τώρα να πάρω ένα και σε γιαούρτι να βάλω λίγο, έτσι, λίγο μελάκι να το φάω. Αυτό λοιπόν είναι πολύ ωραία ιδέα και το. Επειδή κάνει δίαιτα συγκεκριμένη φίλη μου. Και έχει πολύ ανάγκη για γλυκό. Άλλοι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη για γλυκό. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση που μου έβεσε και δοκίμασα. Έριξα δηλαδή, μου έβεσε ένα φακελάκι και το έριξα. Κρακίνη βάζει δύο για να συνέλθει. Αλλά μου έβεσε ένα φακελάκι τέτοιο, το έβαλα στο γιαούρτι, το ανακάτεψα και έγινε το γιαούρτι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι σαν να τρώω σοκολάτα, αλλά νιώθω ότι τρώω μους.
9: Πάρα πολύ ωραία.
10: Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
9: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, μας στέλνετε μηνύματα, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Η πορεία της Μαρίας Πασαλίδου στο τραγούδι, το The Voice, ο Παταζής και ο ρόλος του φλερτ από την πίστα. Κοινώς!
10: Πασαλίδου, τι λένε?
9: Ναι.
10: Τι λένε, το επίθετο της είναι Πασαλίδου?
9: Ναι, γιατί, τι θέμα έχεις?
10: Είναι περίεργο τώρα να σε
9: λοιπόν,
10: λένε.
9: Λοιπόν, προσωπικό ασφαλείας, σκύλι λέει και λοιπά και ντρόουν για το... Για την Eurovision. Θα έχουν, λέει, όλα τα.
10: Παιδιά, μεγάλη γιορτή. Θα γίνει χαμός.
9: Θα γίνει χαμός, αλλά φοβούνται μην γίνει άλλος χαμός. Οπότε κρατάνε τα μέτρα τους. Γιατί
10: καλά κάνουν και παίρνουν αυστηρά μέτρα. Να είναι ένα πανηγύρι, ρε παιδιά. Να σου πω κάτι, είναι τόσο ζωφερή πραγματικότητα. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Μόλις αυτούς που μας κυβερνάνε και μέσα και έξω. Και τον πλανήτη ολόκληρο. Ας ασχοληθούμε και με μια σαχλαμαρίτσα να περνάει η ώρα.
9: Θα έχουν ένα κέντρο, θα είναι και οι Ισραηλινοί 007. Να, με διπλή απειλή φοβούνται από το Ιράν και τον ISIS.
10: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ο πρώην άντρας της Katy Perry που τα έχει με τον Τριντό και Μάτσα Μούτσα κλπ. Πρωταγωνιστεί ένα ψυχολογικό θρίλερ με μια ηθοποιά που τη λένε Πριγιάνκα Τσόπρα και έχουν πάρα πολύ μεγάλη χημεία.
9: Ναι. Ναι, ο δικός μας, κοίτα. Κοίτα τσαχπινιά, βρε, κοίτα χάρη.
10: Λέμε για
9: κοίτα
10: τον
9: χάρη
10: Ακύλα,
9: εδώ,
10: λέμε.
9: Στα ραζουλιά του.
10: Το είδα, καλά, έγινε χαμός.
9: Τσιριμπιμ, τσιριμπομ.
10: Ναι.
9: Να σου πω, είναι λίγο.
10: Ένας μικρός πρίγκιπας.
9: Τι έχει τυθεί?
10: Μικρός πρίγκιπας και καλά.
9: Ναι.
10: Περπάτησε στο καθιερωμένο τυρκουάζ χαλί, λέει, του διαγωνισμού και έγινε μάχη.
9: Στα ροζουλιά του.
10: Ρόζ είναι αυτά, δεν
9: είναι. Ναι, ροζ μπομπόν. Σομπόν,
10: ναι,
9: τι είναι.
10: Ναι,
9: ρε, τι χαριτωμένο. Μου θυμίζει εκείνο τον παπά.
10: Πάρα πολύ,
9: μου θυμίζει εκείνο τον παπά που βγήκε και Στην Ανάσταση, θυμάστε που βγήκε με φόρα έξω.
10: Αχ, τι γέλε και μοίρασε λουλούδια.
9: Κρίμα τα νιάτα, κοιτσαχμενιά. Κρίμα τον πόη, σου καλέ.
10: Ο Ακύλας λέει, ο Ακύλας διάβαζε ότι είχε προσπαθήσει, είχε στείλει τραγούδια 7 φορές για να περάσει και να λάβει μέρος στη Eurovision και τελικά τώρα τα κατάφερε.
9: Θέλει ο Ακύλας να κρυφτεί.
10: Έλα, μωρέ, είναι πάρα πολύ γλυκό.
9: Τι έχει βάλει τώρα.
10: Πού έχει βάλει, κάνει το που στο πρόσωπο του. Αυτό σε πείραξε. Έχουμε δει ότι ήταν ένας άλλος που πέρασε πριν από αυτό, από τον Ακύλα, το δικό μας, και ήταν σαν άγαλμα, ήταν όλος με ασημόσκονη. Ναι. Δεν ξέρω ποια χώρα εκπροσωπεί και ποιο είναι το τραγούδι του. Και με πάταγε σαν άγαλμα.
9: Σαν άγαλμα.
10: Ναι, έκανε κάτι κινήσεις λίγο περίεργες, δηλαδή ενώ ρομποτικές και ήταν εντυμένος και καλά.
9: Για τα έχουμε δει όλα πια.
10: Εντάξει,
9: δηλαδή,
10: μωρέ, τώρα.
9: Πόσο πια, βαρεθήκαμε.
10: Εδώ πριν 300 χρόνια είδαμε την Κοντζίτα τώρα. Εμπίστε από την Κοντζίτα που την είδαμε πριν 300 χρόνια. Ναι. Που ήταν με τα μουσια της και με τα όλα της, να το πω έτσι, μόνο τα κομφόρ. Τώρα τι να μας πει τώρα ο Ακύλας, ενώ ότι είναι σε σοκάρει από τον Ακύλα και
9: λοιπόν,
10: από τον άλλο που είναι
9: Eurovision Lovers, αυτή η χρονιά είναι για σας. Την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 10 το βράδυ στο Monte Vista Ridges Casino Montparnasse γίνεται το απόλυτο Eurovision Stage για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, τραγούδι και φαν διάθεση. Η μπάντα Legit ανεβαίνει στη σκηνή με hit του διαγωνισμού και σας υπόσχεται ένα live που δεν θα ξεχάσετε. Απολαύστε τη βραδιά με set μενού στα 45 ευρώ ανά άτομο και ετοιμαστείτε για non-stop διασκέδαση. Δώστε το δικό σας 12 στο live. Κρατήσεις 4-2-10-2-42-1002. Λοιπόν, και επίσης, αυτό ήταν διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τελευταία ακούμε πάρα πολλά για το BQ Oil. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί η δερμοκαλλυντική κρέμα BQ Oil προσφέρεται για έχει ορό, έτσι, βοηθάει να μειωθούν ορατά οι ρητίδες από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κυλίδων, άρα πρέπει να πάρω κι εγώ την BQ Oil. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά από το πρωί έως το βράδυ. Ω, ναι, όλο το χρόνο. Εσείς δεν θα την προμηθευτείτε.
10: Λοιπόν,
9: χάνετε.
10: Βγαίνουν οι αστρολόγοι και είναι τρία ζώδια, λέει, αυτή την εποχή, μάλλον αυτή τη βδομάδα, μπαίνουν σε μια νέα εποχή, αλλάζει η ζωή τους με τον Ερμή ορθόδρομο.
9: Για πες.
10: Το ένα είναι ζώδιο ο Δίδυμος, το άλλο είναι ο Τοξότης και το άλλο είναι ο Υδροχός.
9: Δεν θέλω καλές αλλαγές.
10: Υποτίθεται
9: δηλαδή,
10: ότι θα δείτε να αλλάζει η ζωή σας.
9: Πολύ. Τι να σου πω.
10: Ναι.
9: Τι να σου πω.
10: Όχι, είναι καλό. Η έμπνευση επιστρέφει. Η δημιουργικότητα κορυφώνεται και η αυτοπεποίθηση, λέει, κάνει δυναμικό comeback. Για κάποιους, μάλιστα, αυτό σημαίνει νέες επαγγελματικές ιδέες. Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και αυτό φαίνεται. Μέσα, έξω, πάνω, κάτω, πέρα, δόθε.

0: ώρα είναι 4 και 4.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα. Και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
0: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
3: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, είναι συνάδελφος εδώ στα παραπολιτικά.
7: Αντώνης Ζωγράφος.
6: Αντώνης Ζωγράφος και έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο λογαριασμό και στο TikTok και στο YouTube και στο... Πού αλλού?
8: Και στο Instagram.
6: Και στο Instagram. Το streetstories.gr είναι ένα κανάλι που ασχολείται με τις κρυφές ιστορίες πίσω από τα ονόματα των δρόμων και των γειτονιών. Μπράβο, Αντώνη, πολύ ωραία ιδέα είχες. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
8: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
6: Είναι μαρκετίας, να πούμε, στη δική μας εταιρεία. Είναι πλάι διαφήμιση.
8: Ναι, είμαι στο εμπορικό κομμάτι και αυτό τώρα πρόκειψε εντελώς αυθόρμητα. Πολλές φορές που πέρναγα διάφορους δρόμους και τα λοιπά και περιοχές, αναρωτιόμουν πώς βγαίνει, τι είναι αυτό το όνομα βασικά.
7: Πώς βγήκε το όνομα αυτού του νότου.
8: Τι είναι αυτό που λέμε.
7: Βγήκε περιοχή και περιοχής.
8: Και περιοχής ολόκληρης. Όπως για παράδειγμα, πολλές φορές περνάμε και ναι, μεν ξέρουμε το όνομα, έτσι, γενικά επειδή είναι διάσημο, αλλά δεν ξέρουμε καν τι έκανε και γιατί τον τιμήσαμε τέλος πάντων στον δρόμο αυτό.
6: Λοιπόν, ποιος ήταν ο πρώτος δρόμος με τον οποίο ασχολήθηκες, ή η πρώτη περιοχή, δεν ξέρω.
8: Η πρώτη ήταν το Ιωδός Διδότου.
7: Στο
8: κέντρο, μπράβο, μπράβο. Που εγώ νόμιζα, να πω την αλήθεια, ότι ήταν αρχαίος. Κάποιος αρχαίος που είχε γράψει πάλι ολόκληρες τραγωδίες, ιστορίες και δεν ξέρω και τι. Αλλά τελικά, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο ήταν ότι ήταν Γάλλος. Ήταν ένας τυπογράφος Γάλλος.
7: Και το μεταξύ του κάνει ελληνικό το όνομα.
8: Ναι, γιατί υπήρχε μια.
6: Δηλαδή, πώς ήταν το όνομα?
8: Διντότ.
7: Για πες.
8: Ήταν μια οικογένεια τυπογράφων που βοήθησαν στην Ελληνική Επανάσταση για να. Είχαν φέρει το τυπογραφείο στο Μεσολόγιο, που τυπώθηκε και η πρώτη εφημερίδα από τον Μάγερ συγκεκριμένα. Mm-hmm. Εγώ γράψα και για αυτόν τον δρόμο. Και τυπώθηκε η εφημερίδα και έτσι βγαίναν τα νέα και προς το εξωτερικό για να μάθουν και οι φιλέλληνες μετά για πώς, τέλος πάντων, τον αγώνα των Ελλήνων και όλα αυτά. Και επίσης είναι και η γραμματοσειρά που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, η Διντότ, από εκεί έχει βγει τέλος πάντων και συγκεκριμένη, που χρησιμοποιείται και στα επίσημα, ως επίσημη γραμματοσειρά και της Ελλάδας, σε όλα τα βιβλία που ήμασταν από μικρή.
7: Πολύ ενδιαφέρον.
8: Δηλαδή,
7: φοβερή
8: ήταν μεγάλος. Πολύ μεγάλος ο συγκεκριμένος. Αλλά να, για παράδειγμα, αυτό νόμιζα ότι ήταν Έλληνας εγώ. Φαντάζομαι και άλλοι θα το έχουν.
7: Ποια άλλη ιστορία δρόμου σε εντυπωσίασε πολύ, δηλαδή? Είπε, ρε παιδί μου, αποκλείεται τώρα. Τι ήταν αυτό που έμαθα?
8: Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες που έχουν μεταφραστεί πάρα πολύ έτσι περίεργα. Όπως η Δεριχνή, που είναι στο κέντρο πάλι.
6: Ναι.
8: Η οδός, ο οποίο ήταν από το Γάλλο τον Άβραχο, το Δεριχνή. Απλά έχουμε πάρει και τα δύο, τα έχουμε συνδέσει μαζί.
6: Πάντως, τι ωραία ονόματα δρόμων που βγήκαν.
7: Ναι.
6: Η Δεριγνή, ας πούμε.
8: Ναι.
6: Πάρα πολύ ωραίο όνομα δρόμου.
8: Δεριγνή, μάλλον.
7: Αλλά
8: ναι,
7: μπορεί να φαντάσεις ότι είναι από Γάλλο.
8: Από ναι. Γάλλο. Ναι. Και Κοδρικτόνος, τα μεταφράζουμε έτσι να φαίνονται πολύ.
6: Κοδρικτόνος τι ήταν?
8: Ο Ναύαρχος πάλι.
7: Ο Ναύαρχος. Ναι.
8: Ναι, ναι, ήταν η στιγμή.
6: Ο Φωκίωνας Νέγρης.
8: Ο Φωκίωνας Νέγρης θα ακολουθήσει, δεν τον έχω κάνει ακόμα.
6: Mm-hmm. Και αυτό έχει ωραία ιστορία.
8: Έχει ωραία, υπάρχουν ευεργέτες διάφοροι που.
7: Ας πούμε, εγώ θα ήθελα να μάθω. Γιατί, ας πούμε, στην Κυψέλη, για παράδειγμα, έχουν δώσει ονόματα νησιών σε όλους τους δρόμους, στο 80% των δρόμων.
8: Είναι
7: γιατί?
8: Νησιών. Έτσι, όπως το ψάχνω τώρα σιγά-σιγά και
7: ανακαλύπτω.
8: Ναι, ναι.
7: Κυρκύρα. Όλοι οι δρόμοι. Ίσως... 80% των δρόμων είναι, ας πούμε, ονόματα νησιών.
8: Είναι ονόματα νησιών. Πολλές φορές είναι ότι πηγαίνανε κάποια από τα νησιά που
6: ναι,
8: είχαν μετακομίσει στην Αθήνα. Όπως και στον Πειραιά έχει πολλά τέτοια. Γιατί μένω στον Πειραιά εγώ και σιγά σιγά θα βάλω και κάποιους δρόμους από εκεί. Αλλά και περιοχές διάφορες όπως το Μέτς.
6: Το Μέτς από
8: πού? Το Μέτς είχε ξεκινήσει εκεί όταν ο Φίξ με την πύρα, τη γνωστή τέλος πάντων, είχε το εργοστάσιο. Είχε για να δείξει την πύρα και να τη μάθουν οι Αθηναίοι, είχε ανοίξει την πρώτη ταβερνίτσα, ας το πω έτσι, εξοχικό κέντρο, γιατί ήταν περιοχή έξοχη τελείως. Για να μάθουν οι Αθηναίοι την πύρα. Άνοιξε εκεί, πηγαίναν συνέχεια οι Αθηναίοι και το ονόμασε Μέτς το μαγαζί από την πόλη τη Μέτς στη Γαλλία. Που είχε κερδίσει τους γαλλοπρωσικούς πολέμους τότε, ήταν πολύ μεγάλο και τρανό. Και
6: εξαιρετικό, παιδιά!
7: Ωραίο.
8: Και όλη η περιοχή ονομάσκε χάρη σε αυτή τη
7: στιγμή. Τι σου γράφουνε, Αντώνιο, ο κόσμο από κάτω. Ενθουσιασμένοι.
8: Ο κόσμος

0: Όμως είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, στέλνει μηνύματα και στο YouTube και με προτάσεις πρώτα απ' όλα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε γιατί δεν ξέρουν και ίσως να το
1: σου έχουν
0: ψάξω.
1: Δώσει εκείνη πληροφορία για δρόμους που ξέρουν και με τους ήξερες εσύ
0: ναι.
1: Στην περιοχή τους.
0: Μου έχουν δώσει, ναι. Για παράδειγμα υπάρχει και μία οδός, δεν το ήξερα καν εγώ ούτε τον άνθρωπο αυτόν που λέγεται Κοκερέλ, ο οποίος ήταν ο ανταγωνιστής του Έλγιν. Τότε,
1: ναι.
0: Ο οποίος αυτός βέβαια δεν έγινε πολύ γνωστός, αλλά έκλεψε και αυτός αντίστοιχα από περιοχές από Έγινα και τα λοιπά.
1: Συγγνώμη, και του δώσαμε όνομα.
0: Ναι, ναι, και του δώσαμε και όνομα.
2: Εμείς τους κλέφτες τους
1: αποθεώνουμε.
2: Από αρχαιοτάτων χρόνων.
0: Έχουμε δώσει σε πάρα πολλούς και αυτό και θα κάνω μάλιστα και ένα αφιέρωμα, ας το πω τέλος
1: πάντων. Στους
0: κλέφτες που τους έχουμε δώσει δρόμους στην Αθήνα. Που είναι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι.
2: Άρα είναι ξένοι που ταυτίζονται με τον τόπο μας. Είναι φαντάζομαι
1: Έλληνες
0: ευεργέτες, ναι. Κατά κύριο λόγο. Είναι
1: επιστήμονες,
0: υπάρχουν αρκετοί που έχουν βγει. Υπάρχουν και διάφορες περιοχές βέβαια που βάζουμε κατά καιρούς. Υπάρχουν για παράδειγμα υπάρχει μια οδός που λέγεται 300 θεσπιαίων. Γιατί υπήρχαν τότε με τον Λεωνίδα.
1: Ναι, εκτός από...
0: ναι, ναι, υπήρχαν και 300 θεσποιείς εκτός του Λεωνίδα, αλλά που τέλος πάντων δεν έμειναν στην ιστορία γνωστή.
2: Είναι περισσότερο, επικρατούν περισσότερο τα αντρικά ή τα γυναικεία επώνυμα.
0: Τα αντρικά.
2: Τα αντρικά, και αυτό περίεργο. Και αυτό περίεργο.
1: Δεύτερη μοίρα η γυναίκα εκείνη την εποχή, ρε παιδιά. Να τα λέμε και αυτά.
0: Πολύ...
1: Ήταν εκεί, υπήρχαν και αφανείς ήρωες.
2: Αλλάζουν ονόματα των δρόμων.
0: Αλλάζουν.
2: Δηλαδή είναι πρώην τάδε που έγινε, ας πούμε, κάτι άλλο.
0: Αλλάζουν, πιο παλιά αλλάζαν από ό,τι έχω προσέξει, έτσι που το έχω ψάξει. Τώρα κάπως τα έχουν κρατήσει, ειδικά τα πιο κεντρικά σημεία. Και κατά κύριο λόγο, ναι, είναι άντρες. Ας πούμε, ένα πολύ ωραίο που έκανα και πρόσφατα βίντεο είναι με τη Δούκισσα της Πλακεντίας.
1: Α, ναι, με το...
0: Που είναι τέλος πάντων το μετρό και όλη εκεί η περιοχή που το λέμε έτσι, η οποία ήταν μια Γαλλίδα βέβαια που γεννήθηκε στην Αμερική. Παντρεύτηκε κάποιον λόρδο, γι' αυτό πήρε και το δούκισσα τέλος πάντων της Πλακεντίας και πήγε στην Αθήνα γιατί χώρισε με την κόρη της. Έμεινε στην αρχή στο Ναύκλειο, μετά στην Αθήνα, έγινε πολύ πλούσια, έχτιζε σπίτια, αλλά είχε πάει ένα ταξίδι με την κόρη της στη Βηρυτό και εκεί και αυτή τέλος πάντων κόλλησε κάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Μια ασθένεια.
0: Πέθανε, μια ασθένεια, μπράβο. Κόλλησε μια ασθένεια και πέθανε. Τη βαλσάμωσε και την έβαλε σε ένα γυάλινο φέρετρο.
1: Την κόρη της.
0: Την κόρη της, ακριβώς. Την μετέφερε στην Αθήνα. Την είχε σε ένα υπόγειο στην Πειραιώς. Γιατί εκεί ήταν το πρώτο της σπίτι. Και είχε γίνει. Την κράτησε 10 χρόνια από ό,τι λένε ιστορίες τώρα.
1: Το την κράτησε 10 ιστορία.
0: Χρόνια με μια δίπλα λαμπάδα. Και την σχολίαζε όλη η κοινωνία τέλος πάντων της Αθήνας. Γιατί φαινόταν από τα υπόγεια το φως από το υπόγειο που είχε τη λαμπάδα κάθε βράδυ. Και τελικά λένε ότι έτσι κάει και για το σπίτι. Γιατί κάει και το σπίτι της.
1: Πήρε φωτιά από την
0: λαμπάδα.
2: Πώς μπαίνεις, κάνεις έρευνα, έτσι.
0: Κάνω έρευνα, σίγουρα.
2: Δηλαδή δεν μπαίνεις μόνο ChatGPT ή ας πούμε ίντερνετ. Φαντάζομαι ότι ψάχνεις και.
0: Ψάχνω.
1: Μιλάς και με ανθρώπους των γειτονιών, δηλαδή. Ας πούμε, έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο να μιλήσεις.
0: Όχι, δεν έχω φτάσει, αλλά αυτό θα είναι το επόμενο βήμα γιατί θα κάνω και κάποια μεγαλύτερα βίντεο. Γιατί αυτά είναι βίντεο να βγαίνουν γύρω στο λεπτό για να μεταβλέπει ο άλλος πιο άμεσα.
2: Τι βλέπουμε στο βίντεο.
0: Βλέπουμε, κατά κύριο λόγο είναι εικόνες που εναλλάσσονται ανά 10 δευτερόλεπτα περίπου, όπου πάνω γράφει τα κυριότερα σημεία,
1: τα στοιχεία.
0: Μπράβο. Και το κάνω έτσι να είναι λίγο πιο σύντομο, να μην βγει κάσουμε κανένα βίντεο που βγαίνουν
1: κάποια που είναι 40 λεπτά, θα βαρεθεί κιόλας. Πολλά, ούτε να διαβάζουμε πολύ πια μπορεί, ούτε να βλέπουμε πολύ.
0: Και μάλιστα μου ζητήσανε να είναι έτσι πιο απλό κάθε φορά. Δεν χρειάζεται πολλά να μάθουμε, δηλαδή. Τι ήταν αυτός με 3-4 λόγια.
2: Ο τελευταίος δρόμος με τον οποίο ασχολήθηκες ποιος ήταν.
0: Τώρα τελευταία, σήμερα κιόλας, ανέβασαν το Δεριχνή που είπαμε και πριν από λίγο.
2: Ο προτελευταίος.
0: Τη Δούκισσα της Πλακεντίας.
2: Έχουμε κάτι που δεν το έχεις αναφέρει. Πόσες ιστορίες έχεις βγάλει προς το παρόν, γιατί είναι πρόσφατο.
0: Έχω πάρα πολύ. Ας πούμε την Λαγουμτζή που είναι εδώ στην Αθήνα, στο ύψος της Καλυθέας, αν την ξέρετε. Η οποία λέγεται έτσι γιατί ήταν ένας αγωνιστής του 21 που έσκαβε λαγούμια
2: κάτω
0: από περιοχές.
2: Απίστευτο!
0: Για να πάει στον εχθρό και να τα γκρεμίσει όλα. Και γι' αυτό τον ονομάσαν έτσι, σαν ψευδόνυμο.
1: Ναι.
2: Πιστεύεις δηλαδή τα ονόματα όλων των περιοχών, ας πούμε η Κυψέλη, κάτι ήταν και βγήκε Κυψέλη. Ή μπορεί να είναι και τυχαίο.
0: Νομίζω ότι πάντα κάτι ήταν και βγαίνει έτσι.
1: Θα τα ψάξει και αυτά, φανταστείτε.
0: Όλα, όλα θα τα ψάξει σιγά-σιγά. Ας πούμε, ένα επίσης τώρα που έτσι μου ήρθε είναι και η οδός Πιτάκη. Η οδός Πιτάκη είναι στο Μοναστηράκι, στο ύψος που έχει.
1: Με δύο τάφ, νομίζω δεν είναι.
0: Με δύο τάφ, ναι. Μπράβο, μπράβο. Παλιότερα είχε τις ομπρέλες ανάποδα με τα φώτα τα Πειραιά και τώρα έχει το κατάστημα, την καφετέρια, ναι, με τα πολλά, ναι, χρώματα σαν Χριστούγεννα κτλ. Αυτός που έμενε και εκεί στη γωνία, υπάρχει ακόμα το σπίτι του. Ήταν ένας άτυπος αρχαιολόγος, ας το πω έτσι. Δεν είχε σπουδάσει αρχαιολογία κτλ. Ο οποίος μάζευε όλα τα αρχαία που έβριξε δεξιά-αριστερά, γιατί ήταν γύρω στο 1800 κάτι. Αυτός, και είχε χτίσει μάλιστα και στην Ακρόπολη, υπάρχει στην βορειοδυτική πλευρά ένα στίχος που έβαζε όλα τα αρχαία που έβρα, τα ευρήματά του, και τα έκτιζε κάπως, ας το πω έτσι, για να μην τα πάρουν οι εχθροί.
1: Οπότε σώθηκαν και αντικείμενα, δηλαδή.
0: Σώθηκαν και αντικείμενα, ναι, ακριβώς.
1: Λέγαμε πριν που δεν είμαστε στον αέρα, ότι υπάρχουν γενικά αρκετές σελίδες γνώσεων που κάνουν πάταγο, δηλαδή ο κόσμος. Διψάει για γνώση.
0: Διψάει για
1: γνώση. Δηλαδή με γεωγραφικές γνώσεις έχουμε δει, με αρχαία Ελλάδα έχουμε δει, με πώς να μιλάμε σωστά ελληνικά, με αγγλικά έχουμε δει, με ξένη γλώσσα.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή,
0: μπράβο, ναι.
1: Έχουμε δει πάρα πολλά. Και υπάρχει φοβερή με ζώα. Με τι χαρακτηριστικά έχει κάθε ζώο, με βιολογία. Και βλέπεις ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Που είναι ευχάριστο, βέβαια.
0: Ναι, ευχάριστο. Πιστεύω ότι είναι αυτό γιατί έχει υψηλό, αρχίζει και βαριέται με τα άλλα που.
1: Τον τρόπο παρουσίαση των άλλων.
0: Και τον τρόπο παρουσίαση και το ότι γενικά υπάρχει εκτός των έτσι, πιο σοβαρών, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Αλλά και τον τρόπο, να μην είναι τα δύο ώρα ντοκιμαντέρ κτλ.
2: Τι σου λένε δική σου όταν το ξεκίνησε, δηλαδή σου είπανε, ρε Αντώνη, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα?
0: Ακριβώς αυτό μου είπανε, ναι, πώς μου ήρθε η ιδέα. Και αυτό το είχα πάντα, μιλάμε και μπορώ να πω και χρόνια.
2: Δηλαδή, αναρωτιόσουν
0: να. Ήθελα να το κάνω. Ναι.
2: Ήθελες να βρεις κάτι να κάνεις παράλληλα, να περνάς έτσι ευχάριστα κάποιο χρόνο, ή ήταν αυτό που και σένα σε κέντριζε και έλεγες, κάτσε ρε εσύ, τι ταμπέλα είναι αυτή, πώς ξεκίνησε η ονομασία αυτή?
0: Ακριβώς. Όχι, πάντα το σκεφτόμουν. Είχα την απορία πάντα και έτσι ήθελα κάπως να το.
2: Οδός Λέλας Καραγιάννη. Μεγάλη αγωνίστρια.
0: Ναι, δεν το.
2: Στην Κυψέλη.
0: Στην Κυψέλη.
2: Το θυμάσαι.
1: Ναι,
0: θυμάμαι. Θα το δω και αυτό.
2: Ναι. Εσύ σε ποιο δρόμο μένεις, πώς λέγεται ο δρόμος σου?
0: Στο σπίτι λέγεται Σχιστής.
2: Πρέπει να το ψάξεις και αυτό. Ή το έχεις ψάξει?
0: Το έχω ψάξει. Επειδή είναι στην Καστέλα, έχει ένας βράχος, τον κόψανε σε ένα σημείο για να περνάει και να κόβει το γύρω-γύρω.
1: Καλά, είναι αυτό που έχει ξεκινήσει. Είναι ανεξάντλητο, έτσι. Δεν έχει, δεν τελειώνει.
0: Δεν τελειώνει. Και το ένα ακόμα ενδιαφέρον που σκέφτομαι να κάνω σε αυτό το κομμάτι είναι να κάνω κάποια βίντεο που να πάμε στον συγκεκριμένο δρόμο και να πούμε την ιστορία του δρόμου. Όχι πώς πήρε το όνομα, της ίδιας ιστορίας. Τι ήταν εκεί πριν, τι έγινε εκεί κτλ.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Τα περισσότερα ονόματα πότε δόθηκαν στους δρόμους? Ανάλογα βέβαια την περιοχή, φαντάζομαι.
0: Δόθηκανε μετά το. Από τότε που ήρθε ο Όθωνας και μετά. Που αρχίσαν σιγά σιγά να. Το κράτος να παίρνει.
2: Τότε είχε περισσότερο με βασιλείς και εθνικούς ευεργέτες, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς, εθνικούς ευεργέτες και διάφορους πολεμιστές.
1: Και
2: ο Ζάπα.
0: Μπράβο. Ο Ζάπας και τέτοια άλλα διάφορα.
1: Και με Κεϊρών, Κολοκοτρώνη και λοιπά.
0: Όλοι αυτοί από το 1921, ναι. Και όπως και ο Όθωνας και η Αμαλία, ο Όθωνας πήρε βέβαια το στενό στα πλάγια πιο μικρό, η Αμαλία έχει πάρει μεγάλο δρόμο.
1: Ισχύει.
0: Και τέλος πάντων η Αμαλία ήθελε πάρα πολλά να φτιάξει για την Αθήνα, είχε σκεφτεί διάφορα.
2: Πώς εντοπίζεις τους δρόμους με τους οποίους θα ασχοληθείς? Μπαίνεις μέσα Google και βρίσκεις ονόματα, περπατάς και λες ένα όνομα που δεν το έχω ψάξει?
0: Και τα δύο. Και περπατάω και βλέπω καμία ταμπέλα.
1: Τι σου προτείνουν πλέον και οι.
0: Και μου προτείνουν ακριβώς οι παραγγελιές που είναι λεγόμενες. Αλλά και ναι, πηγαίνω στο Google Maps, βλέπω, κυρίως στο κέντρο αρχικά, και βλέπω κάποιο όνομα που ναι, μεν το θυμόμουν έτσι κι αλλιώς κι εγώ. Που μου κάνει έτσι κάτι να το βρω τι ήταν αυτό.
2: Λοιπόν, το Street Stories GR είναι ένα κανάλι στο TikTok και στο YouTube αλλά και στο Instagram που ασχολείται με τις κρυφές ιστορίες πίσω από τα ονόματα δρόμων και γειτονιών. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε περάσει από ένα δρόμο και έχουμε αναρωτηθεί ποιος ήταν άραγε αυτός, πώς βγήκε αυτό το όνομα, τι ιστορία κρύβεται εδώ. Το κανάλι ψάχνει ακριβώς αυτές τις ιστορίες. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που έδωσαν τα ονόματά τους σε ένα δρόμο, τι έκαναν, ποιον επηρέασαν και γιατί η πόλη τους θυμάται μέχρι σήμερα. Είναι όλοι σημαντικοί άνθρωποι σίγουρα. Μέσα από αυτό το σύντομο βίντεο με αφήγηση, εικόνες και ιστορικά στοιχεία, στόχος είναι να βλέπουμε την Αθήνα και τους δρόμους με τελείως διαφορετικό μάτι, σαν ένα ζωντανό χάρτη γεμάτο ξεχασμένες ιστορίες. Πολύ ωραίο, γιατί μας φέρνει κοντά στην ιστορία μας, σε μνήμες, στο παρελθόν μας, στις ρίζες
0: ακριβώς,
2: μας.
0: Ακριβώς, ναι. Και αυτό είναι που μου στέλνουν μηνύματα και στα σχόλια, δηλαδή άμα δει κάποιος και μπει, γράφουνε δεν το ήξερα, δηλαδή τι είναι αυτά που ανεβάζετε, γιατί δεν τα λέμε στα σχολεία και όλα.
1: Έτσι, γι' αυτό.
0: Γιατί είναι κάποια που όντως δεν...
2: Πόσους δρόμους ανεβάζεις τη βδομάδα ή έναν τη βδομάδα?
0: Όχι, όχι, ανεβάζω ένα την ημέρα περίπου, σίγουρα ένα την ημέρα.
2: Και μας έχει πει ότι ο λογαριασμός έχει ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες και πραγματικά είναι το νούμερο συνεχώς αυξανόμενο. Αξίζει να μπείτε, παιδιά, για να μαθαίνετε πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αυξάνεται και είναι ενδιαφέρον και ακόμα ετοιμάζω και άλλα ωραία πράγματα.
2: Τα βιντεάκια πώς τα φτιάχνεις? Τα φτιάχνεις μόνος σου?
0: Τα φτιάχνω μόνος μου.
2: Μπράβο. Ωραία. Είναι κάτι σαν χόμπι. Έτσι.
0: Είναι σαν χόμπι, ναι.
1: Mm-hmm. Αλλά πολύ ωραίο χόμπι, γιατί προσφέρει και στους άλλους το μεταξύ.
0: Προσφέρει και στους άλλους και μ' αρέσει και εμένα, δεν είναι κάτι το κάνω, ας πούμε, έτσι.
1: Έτσι.
0: Για να το κάνω, ας πούμε.
2: Έχεις κάτι που μπορούμε να πούμε στο κοινό ότι θα γίνει άμεσα?
0: Άμεσα, όχι. Θα είναι, το ανακοινώσω ότι είναι. Σκέφτομαι κάποια πράγματα, γίνονται κάποιες ενέργειες και σίγουρα θα είναι πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν, αξίζει πραγματικά να μπείτε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Καλή.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα και δείχνει ότι οι άνθρωποι πάντα μπορούν να βρουν και άλλες ευχάριστες ενασχολήσεις. Φανταζόμαστε ότι είναι λίγο και αποθεραπεία από την δουλειά όλο αυτό, δεν είναι?
0: Σίγουρα, σίγουρα. Το βράδυ μετά κάθομαι και τα φτιάχνω, είναι ωραίο.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, να πούμε...
1: Να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε για τη Vodafone. Να πούμε λοιπόν για το Tozi που δημιούργησε η Vodafone, που είναι μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα θα μάθετε, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και εκεί.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί.
15: Χρήστα, we found an ATM.
12: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια. Τα κακοκόρίτσια.
17: Λοιπόν, γιατί ο τρίτης μητέρας τον εχθές, ο Λουίβι, η Λουίβι τώρα έφτιαξε, λέει, μία ειδική σχεδιασμένη σοκολατένια εκδοχή της τριλικής. Ένα αυγό να πούμε στα πολύ. Εγώ μας είπε κότες.
14: Έλα μωρέ, μας είπε κότες.
17: Ένα αυγό έφτιαξε.
14: Έλα,
17: ένα.
14: Ωραία.
17: Μα τώρα φτιάχνεις στην γιορτή της μητέρας κόκκινο αυγό.
14: Πάρα πολύ ωραίο.
17: Μορτοκόκκινο αυγό.
14: Μορτοκόκκινο. Ναι. Μήπως ήταν, εντάξει, σοκολάτα δεν έχει από σοκολάτα. Σοκολατέ.
17: Δερμάτινο είναι και, όχι είναι τσάντα, είναι τσάντα αυγό.
14: Α, τσάντα αυγό, όχι ναι,
17: είναι
14: τσάντα αυγό.
17: Είναι μια τσάντα που τσάντα. Είναι σαν τσάντα, η οποία είναι σαν αυγό.
14: Λοιπόν, ο Σπαλιάρας πήγε για κούρεμα. Σβερκάκι. Αχ, μ' αρέσουν οι άντρες με τα πολύ κοντοκομμένα σβερκάκια.
17: Ποιος ήταν,
14: ωραία.
17: Ποιος ήτανε?
14: Ο Σπαλιάρας.
17: Κάτσε να δω κάτι, γιατί θέλω να δω λίγο τη σοκολάτα. Λοιπόν, όχι. Είναι δύο κελίδια από μαύρη σοκολάτα, κλείνουν μέσα σου μια κρεμόδι πραλίνια φουντουκιού και από πάνω έχει ένα, είναι ένα σοκολατένιο αυγό, το οποίο όμως έχει και χερούλι. Μοιάζει με τσάντα.
14: Α.
17: Αυγό τσάντα δηλαδή.
14: Αυγό τσάντα.
17: Αυγό τσάντα.
14: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα χαιρόσουν αν σου φέρνανε αυγό τσάντα.
17: Όχι.
14: Θα το έκανες εσύ.
17: Δεν θα χαιρόμουν.
14: Θα έλεγες κάτσε να φάω λίγο το χερουλάκι. Και από το χερουλάκι θα πήγαινες λίγο στο ένα ημισφαίριο. Μέχρι το βράδυ θα τα έχεις κάψει όλα.
17: Αν μου φέρνανε μια δερμάτινη εκεί πέρα να την πουλήσω κιόλας να συνεχίσουμε τη
14: σειρά. Έλα, φτάνει πια. Φτάνει πια το πολυτήρι.
17: Ναι, τι να την κάνω μωρέ, τώρα τη Λουίβι. Τώρα να την κάνω τι.
14: Θα είναι σοκολάτα, παιδί μου, πολύ ωραία σοκολάτα.
17: Όχι, κανονική τσάντα, λέω, θα ήθελα να μου δώσουν να την πουλήσω.
14: Γιατί η σοκολάτα δεν σ' άρεσε, αλλά σε
17: έβγαινε. Μοντέρο, να την πουλήσω χρυσάφι, όχι.
14: Α, θες και δεν φτάνει να έχεις μια κανονική, μα και η κανονική. Λοιπόν, Kate με την... η Kate έχει σηκώσει την...
17: Η Kate Moss.
14: Η Kate... Η πριγκίπισσα.
17: Α, η Kate η πριγκίπισσα.
14: Λοιπόν, είπε στην Νάλη την Ιφίτσα, στο Χάρη και στην Μέγαν, δεν πειράζει, ελάτε να αγαπηθούμε όλοι μαζί.
17: Μπα.
14: Τι μπα.
17: Πώς και έτσι, αφού τους έχουν γυρισμένοι την πλάτη, δεν τους μιλάνε.
14: Τους έχει γυρισμένου στην πλάτη ο Κάρολος, αλλά τώρα επειδή σε λίγο θα γίνει βασιλιάς ο άντρας της, σου λέει δεν είναι προφίλ αυτό, ας πούμε, να μονιάσει η οικογένεια. Και έχουν δίκιο σε αυτό, παιδιά, γιατί έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα ο αγγλικός θρόνος, η αλήθεια είναι. Ναι. Οπότε σου λέει θα βγάλουμε ένα άλλο προφίλ. Δεν νομίζω ότι θα ευχαριστηθούν οι Άγγλοι αν τους δουν όλους ενωμένους και βγάλουν ξαφνικά τη βασιλεία.
17: Ναι, ρε,
14: έτσι
17: παιδί,
14: δυνατά.
17: Αλλά έχει πολύ αγάπη αυτό το πράγμα και θες και ένα τσακωμούλι.
14: Αγάπη από να.
17: Δηλαδή...
14: Τόσα χρόνια τσακώνονται. Φτάνει πια.
17: Ναι, εντάξει, θα τσακωθούν λίγο για στάση, θα ξαναβρούν, αλλά μετά να γίνει ένα μαναφούκι πάλι, εγώ θα ήθελα.
14: Ναι. Η Σαρλίζ Θερόν έβαλε χθες φωτογραφίες με τα παιδάκια της αυτά, τη καλή μανούλα που είναι.
17: Η οποία έχει κάνει πλαστική στη μούρη στην άλλη, δεν είναι η Σαρλίζ Θερόν που ξέρει.
14: Έλα, κρίμα!
17: Είναι,
14: γιατί?
17: Είναι η Σαρλίζ Θερόν, δεν είναι, δεν είσαι σίγουρος.
14: Ναι.
17: Με μετατοπίστηκαν λίγο τα χαρακτηριστικά.
14: Α.
17: Είναι μια άλλη πολύ ωραία, αλλά δεν είναι η Σαρλίζ Θερόν.
14: Παιδιότα, είχε ανάγκη να κάνει τέτοια πράγματα.
17: Αυτή πήγε να γίνει πιο νέα, δηλαδή να κάνει μια αυτή ανανέωση, αλλά ανανεώθηκε, έφυγε το μάτι την θέση του και πήγε αλλού.
14: Ναι.
17: Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, αλλά δεν είναι Σαρλίζ Θερόν, είναι μια άλλη. Και την είδα σε μια συνέντευξη γνωστού δημοσιογράφου στην Αμερική που κάνει κοντινά δηλαδή η κάμερα. Γιατί είναι κάθε σε μια πολυθρόνα και μιλάει, οπότε τη δείχνει κοντά. Και αυτό γράφανε και. Λέω, κάτσε ρε παιδί, εγώ όταν βλέπω κάτι και λέω, μήπως είναι ιδέα μου, διαβάζω και τα σχόλια για να σιγουρευτώ ότι δεν είμαι μουρλή. Και γράφαν όλοι το ίδιο. Λέγανε ρε παιδί μου, δεν μοιάζει ακριβώς με τη Σαρλίζ Θερόν. Δηλαδή ευτυχώς που γράφουν από κάτω την αυτή. Δεν θα ήμασταν σίγουροι.
14: Τόσο πολύ.
17: Ναι, μοιάζει. Ναι, δεν. Μεγάλη αλλαγή στο πρόσωπό της. Λοιπόν, θυμάσαι που είπαμε ότι ο Μαζονάκης είχε πάει στο Άγιον Όρος.
14: Ναι.
17: Πριν πάει στο Άγιον Όρος, ο λόγος που πήγε είναι γιατί πριν είχε ένα τύχημα με το σπίτι του. Έπεσε και γλίστρισε και έκανε και δύο τούμπες σε ένα φλικ φλακ.
14: Α, προσβιώθηκε. Έσπασε τίποτα.
17: Όχι, αλλά είπε ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι normal αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πάω να με ξεματιάξουν, να μου διαβάσουν καμιά ευχούλα. Γιατί το ένα πίσω από το άλλο έρχονται.
14: Ναι. Τα μαλλιά τα κουτσιά.
17: Το κεφάλι χτύπησε. Μετατοπίστηκε ο εγκέφαλος. Έκανε πέντε τόλου.
14: Αχ, τον αγαπώ τον Γιώργο Μαντζονάκη. Του τα δικαιολογώ όλα. Όλα του τα δικαιολογώ.
17: Καλά, δεν φταίει και αυτό που χτύπησε.
14: Μπορεί γλίστησε, να γλίστρισε.
17: Ναι, γλίστρισε και έπεσε. Και πήγε στο μοναστήρι.
14: Πιστεύει πάρα πολύ. Και έχει και δικό του πνευματικό, νομίζω. Πάει για εξομολόγηση αυτά, τον συμβουλεύει, τον επηρεάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα. Και πολύ γρήγορα, γιατί σε ένα λεπτό, άντε γεια και φιλιά στο σπίτι. Και δεν έχει παρακάτω για σήμερα.
17: Κάτσε να πω εγώ την Vodafone όμως, να θυμίσω στους ακρότερους, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το πολύ ωραίο το Tozy. Μισό λεπτάκι. Το Tozy λοιπόν, που είναι η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, όπου οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος My Space και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 104-54 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα μάθετε αν χρειαστείτε πληροφορίες στο vodafone.gr.
14: Αυτό ήταν. Κακά κορίτσια τέλος. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για τους γνωστούς.
17: Θα βάλουμε απουσίες.
14: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 11 Μαΐου. Ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο χωρίς αγωνιστική δράση στην Φόρμουλα 1. Ωστόσο, ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Φόρμουλα 1 editor στο motorna.gr, βρίσκεται εδώ απέναντί μου στο μικρόφωνο των παραπολιτικών για να με διαφωτίσει για 2-3 πράγματα, όχι εμένα, τους ακροατές του ραδιοφώνου προφανώς. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Έχουμε μπροστά μας τον Grand Prix του Καναδά, αλλά όχι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πριν από αυτό, θέλω να γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω, στην προηγούμενη Παρασκευή. Τρεις μέρες πριν, για να μας εξηγήσεις πώς ακριβώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση στις μονάδες ισχύως της Φόρμουλα 1 και των μονοθεσίων μετά τις νέες αποφάσεις.
3: Νέες αποφάσεις για την επόμενη χρονιά, γιατί είναι σημαντικές αποφάσεις. Είχαμε φέτος την παρουσίαση της κατανομής ισχύως μεταξύ του θερμικού κινητήρα και του ηλεκτροκινητήρα περίπου στο 50-50. Μετά τα 4 πρώτα Grand Prix είδαμε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα διαχείρισης ενέργειας και με τα μέτρα που πήραν από τη FIA και τη Φόρμουλα 1 για τον Grand Prix Miami πάλι υπήρχαν θέματα. Οπότε είχε δηλώσει κιόλας ο πρόεδρος της Φόρμουλα 1, ο Στέφανο Ντομενικάλη, ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για τους κινητήρες επόμενης χρονιάς εντός των επόμενων 2 εβδομάδων στο Μαϊάμι. Οπότε έχουμε τη νέα απόφαση ότι υπέρ του θερμικού κινητήρα θα είναι 60-40 η κατανομή ισχύως, ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα διαχείρισης ενέργειας, να μπορούν οι οδηγοί να πιέσουν στο όριο καθ' όλη τη διάρκεια ενός γύρου κατατακτήριων δοκιμών και να εξαλειφθούν και επίσης και οι επικίνδυνες διαφορές ταχύτητας μεταξύ των μονοθεσίων κατά τη διάρκεια του αγώνα.
2: Έτσι όπως παρουσιάζει την δήλωση του Στέφανο Ντομενικάλη, είναι σαν να τηρούμε απλώς ένα χρονοδιάγραμμα. Όχι να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, γιατί κάτι δεν κάναμε καλά στην αρχή.
3: Είναι αλήθεια ότι είμαστε πολύ νωρίς σε αυτή τη νέα εποχή της Φόρμουλα 1. Ωστόσο, ήδη είχαμε τα δείγματα, είχαμε και 2 ακυρωμένους αγώνες τον Απρίλιο, οπότε δεν προλάβανε να διοργανώσουν αρκετά Grand Prix, αλλά και πάλι φανήκανε τα μειονεκτήματα αυτής της τακτικής και έπρεπε να ληφθεί αυτή η απόφαση τόσο νωρίς για να μπορέσουν και οι ομάδες να εξελίξουν τα μονοθέσια τους και κυρίως να μεγαλώσουν τις κυψέλες καυσίμου των μονοθεσίων, διότι θα υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου από τους θερμικούς κινητήρες με την αύξηση της ροής καυσίμου κιόλας κατά τη διάρκεια των αγώνων.
2: Παρακολουθώντας την Φόρμουλα 1 λίγο πιο μακριά ή πολύ πιο μακριά από ό,τι την παρακολουθήσεις εσύ, βλέπω ότι ακόμη και τώρα υπάρχουν ζητούμενα για τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Για παράδειγμα, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της Aston Martin, αν η McLaren θα καταφέρει να υπερασπιστεί, το βρήκα, τον περσινό της τίτλο με την καταιγίδα Mercedes που έχει ενσκύψει και με τις εμφανίσεις του Αντρέα Κίμη Αντωνέλη. Και αυτά δεν είναι τα μόνα. Υπάρχει και ένα μεγαλύτερο, μόνιμα τοποθετημένο εκεί ψηλά, στην κορυφή του παγόβουνου που λέγεται Ferrari και έχει κόκκινο χρώμα.
3: Για τη McLaren, περιμένουμε να δούμε και τις αναβαθμίσεις που θα φέρει στο Grand Prix Καναδά και πιστεύω ότι αν υπάρχει κάποια υποψήφια ομάδα η οποία μπορεί να ανταγωνιστεί φέτος τη Mercedes, αυτή είναι η McLaren. Και με το πλεονέκτημα ότι έχει και τον ίδιο κινητήρα, έτσι, ο οποίος είναι ο καλύτερος του grid αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τη Ferrari, έφερε ένα πολύ μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στο Miami, το οποίο ωστόσο δεν πιστεύω εγώ προσωπικά τουλάχιστον ότι λειτουργήσε όπως θα ήθελε η ομάδα ή όπως προέβλεπε τουλάχιστον το τεχνικό της τμήμα. Είδαμε δηλαδή ομάδες σαν τη Red Bull και τη McLaren να κάνουν πολύ μεγαλύτερη πρόοδο από τη Ferrari, παρότι η Ferrari είχε φέρει πολύ περισσότερες αναβαθμίσεις στο Miami.
2: Παρ' όλα αυτά, η Ferrari παραμένει η τρίτη στο πρωτάθλημα οδηγών. Αναφέρομαι στο Charles Leclerc και τους 59 βαθμούς που έχει. Απέχει 21 βαθμούς από το δεύτερο Russell, αλλά είναι εκεί. Θα περίμενε κάποιος ότι οι οδηγοί της Red Bull, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να είναι στην τρίτη θέση.
3: Η Red Bull έχει ακόμη χειρότερη εικόνα φέτος.
2: Η οδηγή της εννοούσα, όχι η ίδια η Red Bull.
3: Και επίσης, όσον αφορά τη σύγκριση Russell κυρίως με Leclerc, έχει χάσει αρκετούς βαθμούς κατά την άποψή μου ο Russell φέτος. Έχοντας το καλύτερο μονοθέσιο, δεν έχει καταφέρει να ανέβει στο βάθρο στα 2 τελευταία Grand Prix, ενώ έχει νικήσει ο Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Οπότε και εκεί οφείλεται αυτή η μικρή διαφορά που αναφέρεις.
2: Grand Prix στον Καναδά, όχι την Κυριακή 17 Μαΐου, την Κυριακή 24 Μαΐου, δώσουμε ένα προγνωστικό.
3: Είναι μια πίστα με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας ηλεκτρικής, μεγάλες ευθείες ουσιαστικά ενωμένες με σικέιν ή φουρκέτες, οπότε η Mercedes νομίζω ότι θα έχει καθαρό προβάδισμα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και τις αναβαθμίσεις και της Mercedes και της McLaren, να δούμε πού θα συγκριθούν μεταξύ τους.
2: Και ένα gossip έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή κουβέντα, πόσο νομίζει ότι έχουν αυξηθεί πια οι μετοχές και οι μελλοντικές αποδοχές του Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη μετά από αυτό το λαχείο που τράβηξε ο Toto Wolff?
3: Σίγουρα θα πάρει πολύ περισσότερα εκατομμύρια σε μπόνους. Ήδη με αυτές τις τρεις νίκες νομίζω ότι ενδεχομένως μπορεί να αξίζει κάθε νίκη από μισό μέχρι ένα εκατομμύριο σε μπόνους για τον ίδιο.
2: Μάλιστα. Περισσότερο Φαμπρίτσιο Λαζάκη λοιπόν στο motorone.gr καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε ό,τι αξίζει για τη Φόρμουλα 1, αλλά όχι μόνο για αυτή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 5.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Εξήλθε της μονάδας συντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν. Ο κ. Μιλωνάκης αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασαν το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Προβλέπεται ρύθμιση για τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά με βάση το μέγεθός τους. Τα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή τίθενται υποκαθεστώς πλήρους προστασίας, όπου επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας. Στη δημοσιότητα, οι δηλώσεις πόθεν έσχεσαι των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν στη χρήση του 2024. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 από αξιοποίηση ακινήτων. Το συνολικό ύψος των καταθέσεών του ανέρχεται σε 575.624 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει εισοδήματα 58.042 ευρώ και 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο. Αναλυτικά τα πόθεν έσχεσαι των υπολείπων πολιτικών αρχηγών αλλά και προσώπων στο παραπολιτικά.gr. Τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών εισαγγελέων στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Πρόκειται για τους εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρή Κλιαθάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι μεταξύ άλλων έχουν χειριστεί και δικογραφίες που αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για καθαρά προληπτικούς λόγους είναι σε καραντίνα ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χαντοϊού, αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Αττικών. Ο άνδρας δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σύμφωνα όμως με τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας, θα πρέπει να παραμείνει σε απομόνωση για 45 ημέρες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 58χρονο που άνοιξε πυρ με ούζι χθες σε μπαρ της Καλυθέας και τραυμάτισε γυναίκα στον λαιμό. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακεκριμένης οπλοφορίας. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το Εγάλεο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πυκνή ροή στην Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού στην κάθοδο. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει σημαντικά την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, σε 7 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται στα 9. Στα αθλητικά, στο τουρνουά του Στρασβούργου, που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 23 Μαΐου, θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκαρη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,76% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία καλοκαιρινή στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα φίλοι και φίλες. Παραπολιτικά 90,1 στο 91 με Διονύση Βερβελέα και Κώστα Γκότζο ταυτόχρονα. Στην επόμενη μέρα που κρίθηκε το πρωτάθλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρώτη θέση. Θα ξεκίναγα με αυτά, αλλά εντυπωσιασμένος από το δελτίο ειδήσεων θα σας πω κάτι πριν. Δηλαδή, πραγματικά έχω σκάσει. Άκουσα τον Πρωθυπουργό ότι έχει 81.000 περιουσία και μιλάμε για φτώχεια καταραμένη δηλαδή. Σιγά τα λεφτά. Γκοτζάν Πρωθυπουργός. Τόσο είχα εγώ όταν είχα τον τέρμπι. Μα είναι δυνατόν, μόνο 81.000. Άρα, πώς ζουνε ρε αυτοί οι άνθρωποι. Με τόσο έξω τα κάθε μέρα ταξίδια από εδώ, από εκεί, ρούχα, διαφορετικά. Πραγματικά. Κάτι να δώσουμε, παιδιά, όλοι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, περιμένουν εδώ ο πρώτος ο έκτης εκεί να βγει να πανηγυρίσει και με το δίκιο του. Έτσι. Ήτανε και είναι η δίκαιη πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Φαινόταν αυτό ότι θα γίνει. Πολύ δύσκολα θα μπορούσε κάποιο να τη κόψει το δρόμο. Και όχι γιατί η ΑΕΚ. Και όχι γιατί οι άλλοι ήταν τόσο κακοί, αλλά γιατί ήταν η ΑΕΚ καλή, παιδιά. Έτσι. Νομίζω ότι πιο δύσκολο αντίπαλο από ό,τι αντιμετώπισε χθες τον Παναθηναϊκό δεν θα μπορούσε να βρει. Μην κοιτάτε που το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι απογοητευμένο πάλι και λίγο ξενισμένο. Γιατί πρέπει να δικαιολογήσουμε ότι πρέπει να φύγει ο Μπενίτεθ, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι παίξαμε πολύ καλά χτες και ότι κάτι φαίνεται να αλλάζει. Γιατί αν αλλάζει κάτι, σου λέει κράτη κέντρο. Οπότε δεν βγάζουμε πρώτο το συμπέρασμα ότι δεν αλλάζει τίποτα, παρότι παίξαμε καλά χτες και πάμε. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά η ΑΕΚ, γιατί αυτή ήταν η μέρα χτες, ήταν πραγματικά δίκαια πρωταθλήτρια. Θα τα πείτε αυτά με τον Διονύση μετά για την, και για τον Ολυμπιακό και για όλους. Θα τα πούμε και με τους φίλους. Εγώ κάτι να πω πριν, ως συνήθως βέβαια, ξέρετε. Διότι, να, έχω την κακή συνήθεια να ακούω και ραδιόφωνο. Κατέβαινα τώρα κάτω και άκουσα εκεί τους φίλους στο Sport FM που κάναν την εκπομπή. Άκουσα τον Κώστα και τον Τζόγου να λέει κάτι πολύ σωστό. Ότι ρε παιδί μου, πέρα από όλα τα άλλα πράγματα που πιστώνονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ φέτος με αυτό που πήραν το πρωτάθλημα κτλ., πιστώνονται και κάτι ακόμα. Ότι ήταν ίσως η πρώτη φορά που με το μοντέλο του τεχνικού διευθυντή να λειτουργεί σαν τέτοιο ακριβώς και όχι κάτι σαν τεχνικός διευθυντής όπως λειτουργεί μέχρι τώρα σε όλες τις ομάδες, το οποίο είναι σωστό αυτό που είπε, δούλεψε σωστά. Βέβαια, δεν είχα απέτηση από τον Κώστα να θυμάται λίγο. Αλλά από το ρεπόρτερ Παναϊκού δίπλα του είχα απέτηση να θυμάται ότι η πρώτη φορά που αυτό το μοντέλο του τεχνικού διευθυντού απόλυτου αφεντικού στην ομάδα και πάνω από τον προπονητή δεν δούλεψε τώρα. Δούλεψε το 2004 όταν ο Τζιγκίρ είχε αποφασίσει να πάει σε αυτό το μοντέλο και έβαλε απόλυτο αφεντικό της ομάδας τον Βέλη Μιρζάετς, ο οποίος είχε από κάτω προπονητή το ΣΟΥΜ, ο οποίος επέβλεψε τις μεταγραφές και συνολικά τη λειτουργία της ομάδας. Βέβαια τότε, είναι λογικό το ρεπορτάζ η πλειοψηφία του τουλάχιστον να μην το θυμάται, αυτή η απόφαση συνάντησε όχι απλώς την κατακραυγή, την οργή του ρεπορτάζ, αλλά και όλων των τότε αντικειμενικών αρθρογράφων, στο στήλο ότι τι μοντέλο είναι αυτό, και αυτό είναι για την Ιταλία, και αυτό δεν μπορεί να δουλέψει εδώ, και ότι υποθηκεύει τη χρονιά πριν αρχίσει. Και ξεκινήσαμε τότε, θυμάμαι, την προετοιμασία, με ένα μήνα να ασχολούμαστε αν το μοντέλο αυτό με τον Βέλη Μιρζάιτς, τεχνικό διευθυντή, αλλά πραγματικό τεχνικό διευθυντή, απόλυτο αφεντικό της ομάδας, είναι, μπορεί να λειτουργήσει ή όχι, το ένα και το άλλο κτλ. Πήρε το δρόμο του βέβαια μετά το πράγμα. Ο Ζάιτς, λειτουργώντας πραγματικά ως ένα πρότυπο τεχνικού διευθυντού τότε, πήρε τον ντάμπλ εκείνη η ομάδα, ένα από τα πιο μεγαλύτερα επιτεύγματα. Λοιπόν, απλώς αυτό για το ιστορικό του γεγονός. Προφανώς δεν έχω απέτηση από τον Κώστα τώρα, το θυμάται τον κύριο Τζόγλου, και ήταν μέσα στις κουβέντες τότε. Θα πρέπει να το θυμάται λίγο την κουβέντα που είχε ξεσπάσει τότε γενικά στον ελληνικό τύπο και στα μιμική. Να βγαίνουν οι φίλαθλοι τότε, να φανταστείτε. Να βγαίνουν οπαδοί και να λένε μα πού πάμε με αυτό το μοντέλο και έτσι. Δηλαδή είχαν γίνει όλοι δήμονες. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, ένα πράγμα θα συμπληρώσω ακόμα πριν πάω στους φίλους, ότι πραγματικά ορισμένοι. Δεν σέβονται τίποτε, όχι από αυτά που λένε οι ίδιοι, αλλά δεν σέβονται τίποτε τον Παναϊκό. Είδαμε λύπη και έκπληξη σήμερα να χρησιμοποιούνται σαν αντίβαρο στην ομάδα του Παναϊκού και επί της ουσίας στον Μπενίτεθ και σαν δείγμα αισιοδοξίας για το μέλλον το πρωτάθλημα που πήρε η Under 17. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε, παιδιά 15 και 16 χρονών. Και δεν λέω τα παιδιά, μπράβο που το πήρανε. Όλοι μαζί τους. Αλλά είναι δυνατόν ποτέ να κάνουμε τεχνικές αναλύσεις για το πρωτάθλημα Under 17 με την έννοια ότι αυτό έγινε γιατί έχουμε τον Τάκη Φίσα, ο οποίος κάνει εκπληκτική δουλειά και έχει φέρει έναν εκπληκτικό ειδικό και έχει προσλάβει έναν φοβερό προπονητή. Έχει προσλάβει φοβερό προπονητή και η δουλειά του φοβερού προπονητή φαίνεται στους άντερ 17. Δηλαδή, πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Και όλα αυτά για να πούμε ότι η ουσία ποια είναι σε όλα αυτά, για να την καταλαβαίνετε κιόλας, γιατί πίσω από όσα διαβάζετε και ακούτε πρέπει να βγάζετε τη μετάφραση. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο Παναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Ο Παναϊκός έχει ανθρώπους που μπορούν να τον υπηρετήσουν και σωστά και αποδοτικά. Απλά ο Μπενίτεθ δεν είναι καλός και πρέπει να φύγει. Αυτό είναι η ολιούσια. Έχει ο Παναϊκός στελέχη, έχει το Φίσα, έχει τον Γιώργο, πώς το λένε αυτό, τον, που είναι εκεί επικεφαλής στο ποδοσφαιρικό τμήμα, που ήταν παλιός συνδεσμίτης και δούλευε στην ΠΑΕ επί Τζίγκερ και έγραφε απλώς φύγε Γιαννάκη, ας πούμε, ναι. Ο το Βλάχο. Έχει τον Κοτσόλη, φοβερό τεχνικό διευθυντή. Έχει στελέχη. Και έχει και γραφείο τύπου φοβερό και επικοινωνία και όλα τα πάντα. Απλά ο Μπενίτεθ δεν ήταν καλός. Γιατί δεν ήταν καλός ο Μπενίτεθ? Για τους λόγους που από τον πρώτο μήνα λέμε εδώ πέρα ότι παιδιά κάτι συμβαίνει, δεν το πάει καλά το έργο και όλοι αυτοί που αποφασίσαν διαβοής χωρίς να ξέρουμε ποιος αποφάσισε ότι ο Μπενίτεθ δεν κάνει, λέγαν τότε σε όσους λέγαν μα τι λένε αυτοί εκεί, του λέγαν μην ακούτε, αυτοί κάνουν πόλεμο, είναι του Μαρινάκη, αυτός ήταν του Τζίγκερ και κάνει πόλεμο τώρα στον Παναϊκό και σας λέει ψέματα και σας διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Διότι αυτό που συμβαίνει, η πραγματικότητα ποια είναι, ότι δεν πρέπει να κριθεί ο Μπενίτεθ τώρα, πρέπει να κριθεί από το καλοκαίρι, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Εγώ έλεγα ότι πρέπει να κριθεί. Αυτοί που τον έχουν κρίνει ήδη λέγαν ότι πρέπει να κριθεί από το καλοκαίρι και μετά, όταν δουλεύει στην ομάδα μόνος του και όταν κάνει τις μεταγραφές. Τι άλλαξε λοιπόν? Θα μου πεις, σέβονται ποτέ τον αναγνώστη του ακροατή? Όχι. Γιατί ποντάρουν ότι έχει άλλες δουλειές να κάνει ο αναγνώστης ο ακροατής, θα ασχοληθεί και με τον Πανέκο, θα ασχοληθεί και λίγο με τα αθλητικά, αλλά βασική του προτεραιότητα στη ζωή είναι άλλη. Και δεν μπορεί να ξοδεύεται με αυτά μόνο. Οπότε σου λέει, σιγά μη θυμούνται τι λέγαμε πριν τρεις μήνες. Εδώ τολμάνε και λένε διαφορετικά πράγματα μέσα σε δύο μέρες. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Και προφανώς ο Μπενίτεθ δεν πέτυχε. Προφανώς ο Μπενίτεθ φάνηκε πολύ λίγο σε σχέση με το όνομα που κουβαλάει. Μια ακόμα απόδειξη είναι το χθεσινό παιχνίδι. Και θα πω ένα σχόλιο ακόμα, το γράψε στο Σπορντόγκο που γράφω. Μόνο και μόνο γιατί όλοι αυτοί θα παραμείνουν και στον επόμενο Μπενίτεθ. Και σε εκείνον θα επιβάλλουν θελήσεις, πώς το πω, τακτικές που να βολεύουν τους συμμέτερους και τους κολλητούς κλπ. Ο Μπενίτεθ θα αναγκάσει να καταφύγει σε ένα 3 με τους 3 πίσω. Όταν για κάποιο περίεργο λόγο ένα βράδυ αποφασίσαμε ότι ο Ίγκαρσον κακώς δεν έπαιζε, είναι ο καλύτερος αμυντικός που έχουμε και πρέπει να χωρέσει κι αυτός. Και επειδή ο Ίγκαρσον δεν μπορεί ούτε να τρέξει ούτε να πηδήσει εφημερίδα, και απλά αυτό που λέγαμε είναι ότι είναι πολύ έμπειρος, τι κάναμε, είπαμε θα του βάλεις και δύο στόπερ δίπλα για να τον προσέχουν. Και έτσι καταλήξαμε σε αυτό το 5 πίσω με τους 3 αμυντικούς, το οποίο ήταν καταστροφικό για τον Παναθηναϊκό και ο Μπενίτεθ δεν το έβλεπε. Και ήταν καταστροφικό γιατί δεν ήταν μόνο ότι έπαιζε με 5 πίσω, έπαιζε με 2 στα χάφ ουσιαστικά. Εκ των οποίων δύο στα χαφ συνήθως ο ένας ήταν ο Μπαγκασέτας ή ο Ρενάτο και κάποιες φορές μάλιστα δυστυχώς και οι δυο μαζί. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε 4 μήνες χωρίς κέντρο. Όλοι αυτοί πανηγυρίζαν και λέγανε το τρίκ του παιδί και λοιπά. Κανένας δεν τότε. Το ότι ο Παναθηναϊκός σε δύο μάτς με την ΑΕΚ που έμεινε με 10 παίκτες και αναγκαστικά το χάλασε αυτό ήταν ανταγωνιστικός και πάλι προσπεράστηκε αυτό έτσι. Χτες λοιπόν αφού τραυματιστήκαν όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει δηλωθήκαν ότι δεν μπορούν να είναι παρόντες στη διάθεση του παιδί για το τελευταίο παιχνίδι. Αναγκαστικά πήγε με 4 πάλι, αναγκαστικά γέμισε το κέντρο, αναγκαστικά ξαναβρήκε θέση για τρίτο παιχνίδι σερί ο Τσέριν, ο οποίος κατά τη γνώμη είναι ο καλύτερος μέσος που είχε ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και το λέω συνέχεια. Και έτσι ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο ανταγωνιστικός στο κέντρο και αυτό ήταν που αποσυντώνησε και την ΑΕΚ. Γιατί η δύναμη της ΑΕΚ είναι το δίδυμο Πινέδα Μαρίν. Όταν αυτό το δίδυμο έβρισκε πυκνό κέντρο μπροστά του και δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργεί μέχρι τώρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια εκεί μπλοκαρίστηκε κάπως. Έκανε, έχει την ποιότητα, είχε το θέλω σε πολύ ψηλό βαθμό, το ξεπέρασε, έκανε και πάλι κάτι αλλαγές ο Μπενίτεθ πέρα βρέχει να πούμε, δεν καταλάβαινε τι γινόταν. Και τελείωσε η σεμνή τελετή με την νίκη της ΑΕΚ, εντυπωσιακά, στο τελευταίο λεπτό, που δίνει μεγάλη διάσταση στα πανηγυρία και σε όλα αυτά. Αυτά για εισαγωγή. Θα πάμε τώρα στο διαλυματάκι. Να πάρει το λόγο και ο Διονύσης, να μας πει εδώ πέρα τι γίνεται με την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, γιατί έχει πολύ σοβαρή αποστολή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μεταξύ μας για τη δεύτερη θέση. Είναι πολύ σημαντικό. Εμείς έχω ξενιάσει από αυτά τα προβλήματα, δεν έχω τέτοιες αγωνίες. Οπότε θα πάμε, θα ξεκινήσουμε τον Γιώργο στο Πορτοράφτη, εκεί που δικαιωματικά είναι ο πρωταθλητής. Και θα πάμε και στους υπόλοιπους φίλους, οι οποίοι μπορεί να βγαίνουν στο 211-10-80-880 και στο radio@papakiparapolitika.gr να στέλνουν τα mail τους.
1: Η ώρα είναι 5:15.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
6: Τι?
5: Ήρθε. Να παίξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
15: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή βραδιά.
6: Εδώ είμαστε, παιδιά, από ό,τι καταλάβατε. Άνυδροι και άκαθοι.
5: Καλά μας τα λες για τον Παναθηναϊκό.
6: Δεν είπα για τον Παναθηναϊκό, εγώ για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
5: Καλά μας τα λες για τον Παναθηναϊκό, αλλά βλέποντας χθες στην ΑΕΚ ομάδα μια μισή χρονιάς να παίρνει το πρωτάθλημα.
6: Τι μου το λες.
5: Έπρεπε να προβληματίζεστε. Αλλά τι να προβληματίζεστε.
6: Εγώ να προβληματιστώ.
5: Που βλέπετε, όχι εσύ, που βλέπετε ότι. Κάθε πρωτάθλημα που δεν παίρνει ο Ολυμπιακός είναι νίκη για τον αθλητισμό. Κάτσε έτσι και πουλά αλγκοφρένεση, περίμενε.
6: Αγροφή, αυτές είναι οι γραφικότητες. Λοιπόν. Πουλάμε Παναθηναϊκή.
5: Γραφικότητες απλά μαγερνάς.
6: Ναι, όχι, δεν είναι θέμα γυράτιον. Δεν είναι θέμα γυράτιον. Να σου πω και κάτι τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, πού τολμάνε και το λένε αυτό το πράγμα ότι να. Ο Νίκολιτς πώς ήρθε τώρα και έκανε τον και πρόλαβε και πήρε τέτοιο. Όταν το λέγαμε 4 μήνες πριν, δεν λέγανε ότι ο Μπενίτης θα κριθεί μόνο από το καλοκαίρι και μετά. Τότε δεν υπήρχε και του έλεγε ρε παιδιά, δεν γίνεται να μην του κάνετε κριτική για το τι κάνει εδώ τους πρώτους μήνες. Τώρα ξαφνικά είδαν όλοι το τέτοιο. Βέβαια. Ψάχνει ο Πανέκος προπονητή. Πάμε και στον θριαβευτή τη φετινή σεζόν. Στο φίλο μας τον Γιώργο από τον Πόρτο Ράφτη. Έλα Γιωργάρα.
7: Έλα ρε παιδιά, πού είσαστε?
6: Ξέρω εγώ που είμαστε. Ξέρουμε που είσαι εσύ σίγουρα στον Πόρτο Ράφτη.
7: Κώστα, Διονύση.
5: Ναι. Αγόρι μου.
7: Τι κάνετε?
6: Εντάξει.
7: Εντάξει, λίγο έχουμε βραχνιάσει.
6: Εντάξει, φίλε.
7: Λογικό είναι.
6: Να σου πω τελικά, ήταν πιο γλυκό έτσι όπως έγινε στο τελευταίο λεπτό, ε.
7: Ήταν ωραίο, ήταν
6: πιο γλυκό.
7: Εγώ πάσα με σοκ όταν βάζει τον κόλλο Ολυμπιακός και στο καπάκι τρώει.
6: Και στο καπάκι, ναι, εκεί λες.
7: Εκεί λες, παιδιά, πάει, θα γίνει το κακό.
6: Αλήθεια, πανηγυρίστηκε τον κόλλο του Παναθηναϊκού στο Καρασκάκι. Είχε
5: 100 άτομα πίσω στου Σουήτε που βλέπαν στην οθόνη και εντάξει, οι υπόλοιποι ετοιμάζουν.
7: Και μετά έγινε.
6: Για λέγε, Γιώργο.
7: Που λες, εντάξει, καλύτερα έπαιξε η ΑΕΚ αυτή τη χρονιά, είχε μια σταθερή πορεία δηλαδή ανωδική. Αυτό οφείλεται στον ιδιοκτήτη μας, στον Ριμπάλτα, στον Νίκολης και στους παίχτες. Αυτοί αξίζουν τα συγχαρητήρια. Δέστε ζώνες, είπε ο πρόεδρος μας, ο ιδιοκτήτης μας κάποτε. Τελικά...
6: Μορφή μεγάλη. Τα χάλασε λίγο τη δηλώση, είχε ξεκίνησε λέει για την προσφυγιά. Μετά το γύρισε στο παρασκήνιο του ποδοσφαίρου. Τα μπέρδεψε όλα, δεν βάργεσαι, εντάξει.
7: Μάρι, έτσι όπως το πας, πρέπει να δέσουμε πολλές ζώνες. Γιατί θα τρέξει το καράβι και το αεροπλάνο και το αυτοκίνητο. Με αφήνεται στα χειρίδια του όπως πάει. Η ΑΕΚ θέλει 4 μεταγραφές.
5: Πώς θέλει?
7: 4 μεταγραφές θέλει η ΑΕΚ. Σε κάποιες θέσεις κυρίες, βασικών παιχτών εννοώ 4 μεταγραφές και πιστεύω και του χρόνου θα πάνε όλα καλά. Εγώ αυτό που με ενόχλησε από την πλευρά των Ολυμπιακών site, ρε παιδί μου, είναι ένα πράγμα μόνο με το κύπελο που είχαν το 2012 που πήρε ο Ολυμπιακός το τρόπαιο του πρωταθλήματος και το κράτησε ο Ηλιόπουλος αυτό το τρόπαιο. Αυτό όμως, παιδιά, είναι.
5: Εντάξει, γιατί, το κράτησε κανονικά.
7: Ναι, ρε παιδί μου, είπα σε κάτι φίλους μου Ολυμπιακούς, γιατί έχω πολλούς φίλους Ολυμπιακούς. Λέω, παιδιά, αυτό που έγινε είναι καρμικό. Αυτό δεν έγινε για καλό για σας, γιατί αυτό θα το δείτε live το Μάιο. Και να τα λοιπόν τα αποτελέσματα.
6: Πάντω, ρε φίλε Γιώργο, σκεφτόμουν να κάτσω δρόμο. Αν θέλει ο Ολυμπιακός να ξεράνει όλη την πιάτσα και να ξεράνει και εσάς.
7: Ναι.
6: Εγώ αν ήμουν, θα ξέφαζα να κάνω πασίγιο τελευταία αγωνιστική μέσα στο.
7: Εγώ αυτό που ξέρω
6: για την
7: τελευταία,

0: εκεί. Εγώ αυτό που
1: εκεί θα ξεραθούν, ώστε να συνέλθουν οι άλλοι και να δουν τι θα γράψουν, τι θα πούν, τι θα κάνουν. Μόνο ναι. αυτό θα είναι απόλαυση.
0: Ωραία. Εγώ αυτό που ξέρω και αυτό που θα ήθελα να προτείνω.
1: Πραγματικά το λέω, Διονύση, πες, εκεί
0: που αυτό, που θα ήθελα, αυτό που θα ήθελα για να κλείσω κιόλα να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα ήθελα να προτείνω στην προεδράρα μας είναι: Πρόεδρε, αν μ' ακούς, ο Γιώργος σου μιλάει, τρελαμένος συσκεπαστή από το 1982. Δώσε 4 κατοστάρικα, 400.000 ευρώ, για κάθε γκολ που θα βάζει η ΑΕΚ 17 Μαΐου με τον Ολυμπιακό.
2: Πώς θα δώσει?
0: 2, 800.000 ευρώ στους παίκτες πριν. 3, 4, 12, 1.200.
2: Τι θα κερδίσει δηλαδή?
0: Να κερδίσουμε έτσι ένα, να το χαρούμε ακόμα περισσότερο. Ολυμπιακός είσαι. Μεγάλη ομάδα, είσαι μεγάλη ομάδα.
2: Άμα χάσει δηλαδή θα πανηγυρίσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά επειδή είναι Ολυμπιακός και έχει τα περισσότερα προαθλήματα στην Ελλάδα, ένας λόγος παραπάνω θα είναι να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, να το χαρούμε ακόμα περισσότερο. Αυτό λέω. Σαν, σαν ΑΕΚ δεν κερδίζει πολλά πρωταθλήματα. Έχει 14 πρωταθλήματα. Αλλά
1: να το μεταφέρουμε και αυτό στον πρόεδρο.
0: Είναι μια μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός. Κάνε εκεί πέρα 4 εκατοστάρικα τον γκολ. Να γίνει τη Μουρλή στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι, ωραία.
0: Αυτά, παιδιά.
1: Έγινε, φίλε.
0: Γεια, γεια.
1: Άντε, τα λέμε. Για πάμε στο Βάσιλ.
3: Τι κάνετε, ρε παιδιά, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, Βάσιλ.
3: Κοιτάξτε, εγώ σχετικά με τον Ολυμπιακό θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Στο κομμάτι του σκορ δεν άλλαξε κάτι στα τελευταία παιχνίδια. Ένα θετικό είδα εγώ χτες, η εμφάνιση για αρκετά λεπτά της ομάδος.
2: Ναι.
3: Ένα δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι για τις ευκαιρίες. Βέβαια, υπόθηκα και χτες από εσάς τους που είστε πιο κοντά και από τους ειδικούς. Όταν χάνεις τέτοιες ευκαιρίες σε έναν αγώνα καθοριστικό, δεν μπορεί να έχεις και τύχη. Και αν ο Ελκαμπή έσπαγε δύο φορές σε δύο φάσεις την μπάλα, μία στο Τζικίνο, μία στο Ζέλσον, κατά 90%, για να μην πω 100%, θα είχαμε γκολ. Δεν ξέρω, Διονύση, τι γνώμη έχεις.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ο Καμπή έχει κάνει από τα χειρότερα του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό χθες.
3: Ναι.
2: Η φάση που λέω εγώ και σε αυτό με τον Τζικίνιο, στέκομαι στο 64.
1: Όχι, εγώ ήταν μια φάση, ρε φίλε, γιατί λοξοκύνταγα. Που του έχουν κάνει μια προθυμένη παλιά και είναι ανάμεσα στον τερματοφύλακα και δεν μπορούσε να τρέξει για να πιέσει τον τερματοφύλακα ή να τον προλάβει. Δεν μπορούσε να τρέξει, πήγαινε και το έλασε.
3: Μα μπορούσε να σπάσει την μπάλα αριστερά και να κάνει το πλασέ. Τι να την περάσει πάνω από τον τερματοφύλακα. Τι είναι ο τερματοφύλακα, σενάει ένα 40.
1: Καλά, εκείνο εντάξει ήταν, άστο.
3: Έτσι. Και εγώ αυτό που είδα χθες, είδα τους παίχτες όχι ιδιαίτερα προβληματισμένους για την συνεχόμενη εικόνα ή για το ότι το παιχνίδι αυτό ήταν καθοριστικό. Και δεν ξέρω γιατί. Και μία αιμονή στη σύνθεση από τον προπονητή. Βέβαια, θέλω να πιστεύω, χωρίς βέβαια να αρχίσουμε αφορισμούς τώρα, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, αυτά θα κάνουν άλλοι. Θέλω να πιστεύω ότι θα τους γίνει μάθημα. Θέλω να πιστεύω. Για τη συνέχεια. Γιατί κακά τα ψέματα φοβάμαι ότι τη δεύτερη θέση πολύ δύσκολα θα την πάρουν.
2: Ποια δεύτερη θέση πάει, η δεύτερη θέση ταξίδεψε όστο.
3: Έτσι. Mm. Τουλάχιστον να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι, παίχτες, προπονητής, διοίκηση, όλο το team τέλος πάντων, και να καθίσουν κάτω για έναν καλύτερο προγραμματισμό, μια καλύτερη επαναπροσέγγιση.
1: Εντάξει, Βασίλη.
3: Έγινε, παιδιά.
2: Να είσαι καλά.
1: Γιατί το λες αυτό, γιατί...
2: Γιατί ρε φίλε, είναι στην ισοβαθμία, ο Πάκο έχει την ισοβαθμία.
1: Ωραία.
2: Και έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό σε κεκλεισμένο των θυρών λεωφόρο και την ΑΕΚ μέσα, η οποία έκανε διάφορα βαθμολογικά. Ο Ολυμπιακός αντιθέτως με την ΑΕΚ να πάει στη Φιέστα της, στη Νέα Φιλαδέλφια, και έχει να παίξει μέσα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ο οποίος είναι και αυτός κι αλλιώς.
2: Δεν του φτάνουν δύο νίκες του Ολυμπιακού, σου λέω.
1: Α, δεν εξαρτάται πλέον. Ότι, αυτό. Ναι, δεν εξαρτάται από αυτόν, αυτό είναι.
2: Λοιπόν, ωραία.
1: Εξαρτάται από αυτόν. Αυτό ναι, σωστό. Η ιδέα μου να κάνετε πασίγιο, πώς φαίνεται.
2: Ποιο να κάνει Πασίγιο.
1: Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια.
2: Ωραία. Κάνει, ρε, φίλε,
1: πραγματικά θα είναι. Σου λέω θα ξεραθούν. Άμα έχει και λίγο χιούμορ, κάνει τώρα. Mm. Για πάμε στο Γιώργο στον δρόμο. Έλα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώ το να.
4: Διονύση, πες μου λίγο για τον κύριο Μεντιλίμπαρ.
2: Τι θες να σου πω για τον κύριο Μεντιλίμπαρ.
4: Τι του χρεώνουμε.
2: Ποιος να του χρεώσει.
4: Για τη φετινή εμφάνιση της ομάδας.
2: Τι εννοείς να του χρεώμε εγώ, εσύ, ποιος να του χρεώσει.
4: Όχι, εσύ, φίλαθλος και Ολυμπιακό.
2: Δεν ξέρω αφού του χρεώνεις εσύ.
4: Ωραία, ας πρέπει να του χρεώνω.
2: Εγώ του χρεώνω κάποιες... ίσως μια μη σωστή αξιολόγηση στο κομμάτι και το τι ήθελε η ομάδα μεταγραφικά το Γενάρη. Συν το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες, κάποιες καταστάσεις δεν διαχειρίστηκαν σωστά. Αυτό το χρόνο. Μπορεί να το χρεώσω κάτι άλλο.
4: Εγώ να σου πω ότι χρόνο. Τι είναι μια αξιολόγηση του αξιοποίηση του ρόστερ.
2: Ναι.
4: Για τις μεταγραφές εννοώ. Εντάξει. Για τις μεταγραφές γίνουμε το Ιανουάριο. Γιατί. Το Αύγουστο.
2: Ναι, αλλά αυτό μπορεί να σου πει ότι δεν ήταν καλές μεταγραφές. Έχει απάντηση σε αυτό.
4: Ναι,
1: αυτό είχε λόγο. Δεν είχε λόγο.
4: Άνοιξα το πράσινο φως ή εκείνος.
2: Εντάξει, φίλε, δεν είπα ούτε να πει το πράσινο φως.
4: Άρα για να μου φέρνω εμένα κάποια υλικά πρέπει να τα δοκιμάσω, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
4: Εγώ ξέρω ότι τι θα το χρεωθεί του χρόνου πιο πολύ απ' όλα. Η μη ότι οι παίκτες όλοι είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Αυτό το χρεώνω.
2: Ναι.
4: Και πες μου ότι είμαι λάθος σε αυτό. Πες μου έναν παίκτη που ξεχωρίζει. Που μπορούσες να κάτσει να πεις ότι αυτός πάει καλά φέτος. Όμως μας έδειξε κάτι και πρώτα θα πούμε μάλλον δείξε. Οι υπόλοιποι ήταν σε ριχά νερά.
1: Ο Πιρόλα.
4: Μα όλοι.
1: Όχι, ο Πιρόλα ο κάτι έδειξε.
4: Εντάξει, όταν...
1: Λέω πάντα όπως είπες εσύ για τον Ζέλφο. Σε σχέση με την περσινή χρονιά λέω πάντα.
4: Ναι. Αλλά
1: δηλαδή, πραγματικά ο Ζέλφσον πραγματικά σε σχέση με την περσινή.
4: Εγώ να σου πω, δεν γίνεται μέσα στο Καραϊσκάκι να μου παίρνει την μπάλα ο Κωνσταντίνη, ας πούμε, παιχτάρα και να μου περνάει 1, 2, 3, 4, 5, 10 ναι. Και όχι μία φορά σε όλα τα παιχνίδια μας κάνει πάρτι. Δεν γίνεται. Και να στέκομαι στην καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Όλοι ήταν σε κακή κατάσταση. Εγώ αυτό το χρόνο του Πετυλίμπαρ τον ευχαριστούμε για ό,τι κάνει. Αλλά άμα δεν μπορεί και νομίζει ότι έχει κλείσει ο κύκλος του, καλώς. Ολυμπιακοί είμαστε, ούτε Μεντιλίμπαρ είμαστε, ούτε Γιωβάνι είμαστε, ούτε Ριβάλντι είμαστε. Ολυμπιακοί είμαστε και θέλουμε το καλό του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα. Έγινε Γιώργο.
2: Έγινε ρε Γιώργο.
4: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλά και εσύ, με υγεία πάντα.
1: Τι έχεις νομίζει, δεν μπορεί να σε βλέπω πεσμένο πάλι.
2: Έχω περισσότερα προβλήματα από την απώλεια σου θα δημιουργήσει τον Ολυμπιακό, πάντως να ξέρεις.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, ναι, εγώ τίποτε.
2: Ναι. Δεν μου λες τι έχω.
1: Κατανοητό αυτό.
2: Δεν έχω τέτοιο. Κάτσω, πεθάνω εγώ. Έτσι, αλλιώς αυτοί παίρνουν τα εκατομμύρια. Σε λίγες μέρες διακοπές θα κάνουν, θα περιμένω να κάνουν προετοιμασία. Εμείς θα βάζουμε κανένα κιλό ακόμα, τρώμε κανένα γλυκό 2 ώρα το βράδυ να μην από το σκάσιμο. Αυτό θα γίνει. Θα τρέχουμε να κάνουμε τις εξετάσεις μας, να δούμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Μα λέει ο γιατρός πρόσεχε, χάσει κανένα κιλό, πάρει κανένα γραμμάριο.
1: Όχι, και το άλλο που σου λέει μην αγχώνεσαι.
2: Ναι,
1: μην αγχώνεσαι.
2: Σε βλέπω τέτοιο.
1: Φίλε, ξέρεις, συνειδητοποίησα πριν. Όταν είναι κατά ντέρμπι μου πιο πλούσιο το Μητσοτάκι.
2: Όντως.
1: 81.000 δήλωση. Σιγά.
2: Πώς είναι με 80.000
1: τράπεζα. Όταν είναι κατά ντέρμπι δεν δήλωνα πιο πολλά.
2: Μάλιστα. Σοβαρά πράγματα.
1: Πάμε στο Χρήστο στην Πετρούπολη.
5: Έλα, παλιά.
1: Καλώ το λεβέντι μας.
5: Εγώ σα το είπα την Παρασκευή το βράδυ, πάντω την Παρασκευή το απόγευμα, ε!
1: Τι μα είπε πάλι, όλοι μα έχετε πρίξει το μα τα έχετε πει. Πετε μα για να οικονομήσουμε μια φορά.
5: Διπλό Βαλένθια, Παναθηναϊκό Βαλένθια.
1: Α!
5: Διπλό ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Δεν σα το είπα.
1: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα τώρα έχουμε περάσει στο Φανάτο και σα περιμένουμε τώρα ένα μήνα να έρθετε. Τελειώνεται κάποια στιγμή.
5: Και στο μήνα περίμενα να πάρει λεφτά και καταχάσα ούτε εγώ. Είχα πέσει και σε μήνυμα ένα έκανε ένα κασάρ. Δεν μπορούσα να κάνω κασάρ. Μπορούσα να μην κάνω κασάρ και να πάω να παίξω ένα χι διπλή ευκαιρία από το 65 και πάλι θα πει ονόμα. Αλλά έκανα κασάρ. Κάτι πήρα, δεν πήρα όσα έπρεπε.
1: Σε έχουμε κάνει πλούσιο, βλέπω εγώ, ο Παναϊκός.
5: Ο Παναϊκός,
1: ο Παναϊκός, να σου πω, σε έχει κάνει ο Παναϊκός και το Πασόκ και είσαι Ολυμπιακός και Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε.
5: Ολυμπιακός και Ανδρέας Παπανδρέου είμαι.
1: Ποιος Ανδρέας, άσε το, αυτό είναι μούφα.
5: Και Πασόκ είμαι, δεν είμαι.
1: Ναι, ναι, καλά, καλά, καλά. Μητσοτάκη σε κάργα.
5: Λοιπόν, πάμε στο Ολυμπιακό.
1: Πάμε σε αυτόν, άντι.
5: Ναι, στο Ολυμπιακό. Εγώ είμαι σίγουρος για την τρίτη θέση, για την δεύτερη θέση του Ολυμπιακού.
2: Για ποια είσαι σίγουρος?
5: Για την δεύτερη θέση.
1: Για τη δεύτερη σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει δεύτερη θέση. Χρήστο, περίμενε.
5: Περίμενε, δεν είχα δεύτερη θέση.
1: Παιδί μου, δεύτερη θέση θα υπάρξει σίγουρα. Ποιο θα την πάρει?
5: Ολυμπιακός.
1: Α, διευκρίνησε το, δεν κατάλαβα.
5: Για τη δεύτερη θέση δεν είχα δεύτερη θέση. Αλλά εγώ θέλω να γίνει τρίτο Ολυμπιακό.
1: Α, μπράβο, έτσι. Τα παρακώ τα λέω, μα έχει κάνει άλογο.
5: Θέλω να γίνει τρίτο για να φάνε τα μούτρα του. Να δουν τι έχουν κάνει φέτο χάλια. Τι έχουν κάνει και πέρυσι, καλά πρόπερση. Δηλαδή πέρυσι, στο καλοκαίρι που ήταν ο Ολυμπιακός να παίξει τα παιδιά στο Champions League και περιμένανε και από εδώ και από εκεί και καμιά μεταγραφή. Τίποτα σχεδιασμό, θα λύνονται φέτος. Φέτος άμα πάρουν την τρίτη θέση, που θα πούνε δεν πρέπει να πάρουν την τρίτη θέση, τη δεύτερη θέση θα πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά...
1: Δεν είπε να πάρει την τρίτη τώρα.
5: Λέω άμα πάρουν.
1: Α, παρακαλάς. Ναι, ναι, με πέφτεις. Έλα, συμβάλλητα σε μια σειρά, ρε.
5: Άμα πάρουν. Τη δεύτερη θέση θα πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Α. Άμα την πάρει μετά, πώς θα βάλει μυαλό? Δεν θα βάλει μυαλό, πάει το μυαλό, πέταξε.
2: Άσε ολοκληρώσει το σκεπτικό του.
1: Αφού είπε ότι άμα πάει τρίτος θα βάλει μυαλό.
5: Γιατί δεν θα ήθελε την επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Ρε, εσύ δεν είπε ότι άμα πάει τρίτος θα βάλει μυαλό. Άμα πάρει δεύτερη θέση όπως δεν θα βάλει μυαλό, πάει. Τελείωσε.
5: Γιατί δεν θα ήθελε την επιτυχία.
1: Εσύ το είπε αυτό, ότι άμα πάει τρίτος του μόνο θα βάλει μυαλό.
5: Είναι μια αποτυχία για τον Ολυμπιακό. Αλλά πέσει τρίτη είναι πιο αποτυχία.
1: Ναι.
5: Δεύτερη και η τρίτη θέση για τον Ολυμπιακό.
1: Άρα ψάχνουμε μια αποτυχία, αλλά την πιο μεγάλη αποτυχία. Ναι.
5: Είναι αποτυχία. Θα βάλει κάτω, δηλαδή δεν μπορεί ο κύριος Μελτζιλίμπαρ να διώχνει Καμπελά, Γιάρετσου, Στρεφέτα και πόσο άλλο δεν του κάνουν και εκεί που είναι να κάνουν παπάδες οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορεί εχθές να μην βάλει ένα τέταρτο τον Ανδρέ Λουίς. Δηλαδή τη συγγνώμη ρε παιδί μου. Δηλαδή τι είπα να πει με αυτό.
1: Δεν έπαιξε το παιδάκι καθόλου.
5: Όχι. Όχι. Κανένα δεν έβλεψε Ολυμπιακό μάθος να χωρίζεται εσύ.
1: Τι θες να δω.
5: Εν τω μεταξύ ήμουνα με τον πατέρα μου.
1: Ναι.
5: Και λέει ότι είναι πολύ καλός φορά ο Ολυμπιακός. Πάω από μεγάλη μπάλα και τέτοι. Του λέω μεγάλη μπάλα. Γκόλε θα βάλει. Δεν βλέπει ότι φτάνει στη μεγάλη περιοχή και δεν έχει κάτι να το βάλει γκόλ. Δεν το βλέπει, του λέω αυτό. Δηλαδή, καλά, αυτό που κάνει ο Νέρε, δεν θα πω κάποια κουβέντα. Εντάξει, το παιδί μου να είναι δεύτερο με. Αλλά είναι πολύ κάτω τώρα. Δηλαδή, από τη μέρα που ήταν το Μαρόκο, δεν βλέπετε. Εντάξει, μπορεί με μια αποβιβασία να δείτε τέτοια το καλοκαίρι και τέτοια. Να είναι πάλι ο Νικαμί που δεν είναι και μεγάλο. Πόσο είναι ο 32 είναι.
2: 32 στα 33.
5: Δεν έχει πολύ μεγάλο, εντάξει.
1: Μεγάλο δείγμα, ρε, γι' αυτό. Έχει τραγούδι για το Μαρόκο, ωραίο Τσιτσάνι, θα το βρει.
5: Όχι, όχι. Και κανονίστε, Κώστα, θα θέλω. Καλά, δεν θα γίνει το Παναχώρη στην Αθήνα.
1: Γιατί να μην γίνει.
5: Έτσι, ναι.
1: Ποιο το λέει αυτό.
5: Έχει μια από χτες ότι δεν πρέπει να γίνει στην Αθήνα το Παναχώρη.
1: Καλά, άμα δεν είμαστε εμείς, γιατί να γίνει, δεν κατάλαβα. Α, σα δώσουμε και το γήπεδο να κάνετε εσείς. Θα δούμε αν θα πάμε και μετά θα αποφασίσουμε αν θα το δώσουμε.
5: Μανέτια, μάλλον,
1: να πάτε να το κάνετε αλλού άμα δεν είμαστε εμείς στο τελικό. Στο Final Four. Να πάτε να το κάνετε αλλού. Να πάτε στο Παρθεσσαλικό.
5: Καλά, ήμουν εκτός αυτό που με την ΑΕΚ στο μπάτσε, τι έγινε εκεί.
1: Ξέρω καλά αυτό, τι το δεστή αυτό που τον είδε αυτή.
2: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό που έχει
1: πάθει. Καλά τώρα αυτή εσύ.
2: Δεν υπάρχει αυτό που έχει πάθει.
1: Κρίμα, το στενοχωρήθηκα πάντως.
5: Λοιπόν, καλύτερος. Α, δεν θα σου είπα
1: κιόλα. Ναι, πες το μα.
5: Πέταξα δελτίο που ήταν κερδισμένο, δεν ήταν χαμένο.
1: Μπράβο, ρε, εσύ. Μπράβο, είσαι που γι' αυτό λέω εγώ. Είσαι που ναι.
5: Γιατί να παίξει τη Ρίτα να κερδίσει.
1: Ναι.
5: Κέρδισε το παλία. Και δεν το χάνω.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
5: Και πάει πάνω στο αυτό το έχω τζέντο για να το πει. Τι χάνω και τέτοια. Και μου λέει κερδισμένο. Τι κερδισμένο. Και άρεσε την παράταση.
2: Ναι, ρε, δεν το ξέρω.
1: Στον μπάσκετ ναι, είναι για σκέψη τι απάτε άθλημα είναι. Πω, πω, πιάνει και η παράταση στο στοίχημα.
2: Ναι, να πάτε τώρα, τα παίρνει πάνω να ακούσω και.
1: Βέβαια, τι.
2: Α, μάλιστα,
1: δεν κατάλαβα.
2: Εντάξει, ρε, μακά.
5: Λοιπόν, σα περιμένουμε στο Παναφόρ.
1: Ναι.
5: Δεν θέλουμε να. Θέλουμε το Δημήτρη τώρα θα μπορεί να πει και τα δύο παιχνίδια ο Δημήτρη.
1: Ναι.
5: Αν μήπω το κάνει γι' αυτό, για να μπει και τα δύο παιχνίδια.
1: Γι' αυτό το έχουμε σίγουρο και το κάνουμε. Και άμα δεν περάσουμε, να πάτε στο Παναθεσσαλικό να παίξετε Final Four. Και εσεί και άλλοι.
5: Στη Βαλένθια θα γίνει.
1: Στη Βαλένθια θα γίνει.
5: Ναι, άμα δεν γίνει εδώ σημαντικά.
1: Δεν πάει να γίνω που θέλει, ας γίνει και στο στα νησιά Φερόε.
5: Λοιπόν,
1: άντε τα λέμε. Τι θέλω να σου πω τώρα. Κάτι πολύ ωραίο ήθελα να σου πω. Το ξέρεις.
2: Να μου πεις, πάμε στο Γιώργο τον Πειραιά.
1: Πάμε στο Γιώργο τον Πειραιά και μετά το θυμηθώ.
2: Καλά Γιώργο.
6: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
6: Τα ξανά πάμε εδώ, είμαστε πάλι αστοχία ελληνικού. Μεγάλη. Δεν περιμέναμε βέβαια το παιχνίδι γιατί όλοι λέγανε ότι για την ναι και είμαστε ακόμα, περιμένουμε ότι η ΑΕΚ που είχε 7 μήνες να χάσει, να χάσει 2 ή 3 παιχνίδια στη σειρά. Δεν γινόντουσαν αυτά με τίποτα.
2: Ναι.
6: Εκ των οποίων τα δύο στο γήπεδο της. Ό,τι και να λέμε.
2: Συμφωνώ, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
6: Και με στατιστικά θα το δεις και χωρίς δηλαδή να, οι άλλοι να πείθουνε.
1: Χωρίς οι άλλοι να...
6: Να πείθουνε, να πείθουνε.
1: Ναι,
6: ότι
1: καλά,
6: μπορούσαν
1: καλά,
6: να το κάνουν.
1: Ναι, ναι.
6: Δεν μπορούσαν. Το μόνο που πείθει είναι ο Παναθηναϊκός σίγουρα η τέταρτη θέση.
1: Αυτό δεν μας το κλέβει κανένας. Δεν μπορούσε κανένας να μας το πάρει αυτό. Το είχα μπαγκαζάρει και τελειώσαμε.
6: Το παιχνίδι πάντως χθες, δεν το έχω δει από ό,τι διάβασα, το έπαιξε.
1: Όχι, το έπαιξε. Ας πω
6: το
1: και κάτι.
6: Δηλαδή και δυνατά.
1: Θα σου πω και κάτι. Γιατί καμιά φορά τα παιδιά αυτά είναι νέα, δεν έχουν την αίσθηση του σε ποια ομάδα και τι είναι αυτή η ομάδα. Ο τρόπος που πανηγυρίσαν τον γκολ δείχνει ότι στο ποδοσφαιρικό τμήμα και ειδικά στα νέα παιδιά που έχουν έρθει, δεν υπάρχει παραμικρή συνέστηση σε ποια ομάδα έχουν έρθει. Τέτοιο πανηγυρισμό, σαν να πήρες το παγκόσμιο κύπελο, ενώ είσαι και με τη Βούλα τέταρτος και το μόνο που κάνεις εκείνη τη στιγμή είναι απλώς να κόβεις το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Γιατί κατάλαβα και με το δίκιο ότι τα πήρε ο Στρακώσα που τρελάθηκε με τον πανηγυρισμό. Και να βλέπεις να γίνονται ένα κουβάρι κάτω ο Παντελίδης με τον Τετέι και να γίνει και λες ρε παιδιά, τέταρτη είμαστε. Έχουμε αποτύχει πλήρω τα πάντα. Ηρεμήστε λίγο. Δεν λέω να το πανηγυρίσει τον γκολ, μπράβο. Αλλά δηλαδή, πού βγήκε τόση εξαλωσύνη. Τέλος πάντων. Μικρό το. Αλλά ότι το πάλεψε και πολύ, το πάλεψε.
6: Πρόσεξε να δεις.
1: Και
6: από
1: το
6: μία...
1: πάλεψε και με καλή μπάλα, όχι υπεραβρέχει.
6: Τα πάμε. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Στο κέντρο βάλε τον Τζέρι που είναι όχι ο καλύτερος παίκτης που πάθει να έχει στο κέντρο και από τους καλύτερους
1: συνολικά
6: χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι, ο Τζέρι είναι πλήρης παίκτης τώρα. Εντάξει, τι λέμε τώρα. Το πετάξαν έξω τώρα για να παίζει ο Μπακασέτα, ο Σόπης και ο Ρενάτο τώρα. Αφήστε με ήσυχο να μου στον Πανάκο.
6: Και όχι μόνο αυτό, παίζει και, στο 6 και στο 8 και στα φτερά.
1: Αυτό είναι ο μόνος που έχει σούτ απ' έξω, έχει πάσα, έχει κόψιμο, έχει τρέξιμο με την μπάλα.
6: Απάντως αυτό για τον Παναθηναϊκό και για τους νέους παίχτες που παίξανε, όπως λες, σου λέω εγώ δεν το είδα το παιχνίδι για την άσο γήπεδο. Πολύ καλά το παίξανε βέβαια οι παλαιοί.
1: Τον Παντελίδη, περίμενα, τον Παντελίδη και μια τιμή και παραγωνισμένος, τον περίμενα να είναι πιο καλός.
6: Οι παλαιοί ήταν όλοι τραυματίες, οι έμπειροι.
1: Ναι, πέσαν όλοι κάτω ξαφνικά.
6: Ήταν όλοι, οι όσοι είχαν.
1: Δεν ξέρω, ο ένας από τον άλλον.
6: Α, θα κολλήσανε φλάσεις ο ένας από τον άλλον.
1: Ο κορμός του Παναθηναϊκού στη νέα σεζόν απουσίαζε.
6: Απουσίαζε.
1: Δηλαδή, ο νέος τροματοφύλακας, ο Ίγκαρσον, ο Μπακασέτας. Και δεν απουσιάζαν.
6: Και μετά, τέλος πάντων, και μετά φταίγανε οι άλλοι που φωνάζανε και βρίσκανε. Τέλος πάντων, ούτε αυτό. Ασχολίαστο. Τώρα, για μας είναι δύσκολη οι αποφάσεις της επόμενης εβδομάδας. Βέβαια, το ότι πρέπει να...
1: Τι δυσκολία έχουν.
6: Δυσκολία.
2: Τι θα κάνουν οι
1: σώπα, μπορείς κάτι δυσκολία.
2: Τι κάνεις δηλαδή.
1: Θα στο φτιάξουν τα καρτάλια εκεί πέρα, όποιο και να πάρεις, με 10 δημοσιεύματα και 10 πατέντες, θα νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι του χρόνου πάλι.
2: Για τον Ολυμπιακό, λέει, φίλε.
1: Για τον Ολυμπιακό, εσύ.
2: Για ποιον
1: λόγο. Αν νόμιζε για τον Παναθηναϊκό, έλεγε. Σε εσά είναι δύσκολο. Σε εσά είναι δύσκολο γιατί είναι ψηλά ο παίχτης, όντως.
6: Και ψηλά και από σύντομο το χρονικό διάστημα. Δεν έχει το καλό που είχε πέρσι και πρόπερσι. Πρέπει σε ένα μήνα να μπει
1: σε προετοιμασία.
6: Μέσα Ιουνίου.
2: Μέσα Ιουνίου, 15 με 20 Ιουνίου, γεια σας.
1: Ναι.
6: Δεν είναι τώρα 15 Ιουλίου πίσω. Δεν είναι δύο μήνες, είναι ένας. Με επιλογές, με. Και πώς είναι δυνατόν, γιατί κάποιος συνακροατής είπε ότι πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Πώς να είναι σε καλή κατάσταση αφού παίζουν οι ειδικοί οι ίδιοι συνέχεια. Οι ειδικοί ήδη παίζουν. Δεξαμένοι 14 παίκτων. 15. Και χθες ούτε χθες έγιναν 5 αλλαγές. Τελειώσαμε με 2 δεξιά μπακ. Με ένα center back και ένα δεξί μπακ.
2: Άστο μη, γιατί θα...
6: Μια συλλόγηση εκεί μπορεί να την καταλάβω, αλλά μπορεί να τελειώσει με τον Πιακόν και μπροστά κάποιον εξτρέμ. Να το καταλάβω αυτό. Γιατί και τη δεξιά πλευρά μπορούσε να τα ανανέσει όλοι. να βάλεις έναν εξτρέμ κανονικό και τον Πιανκόν. Κάπου ρωτήνει στο μισό δεύτερο ημίχρονο τους έβλεπε. Για ακόμα μία φορά τον πέρναγε σαν σταματημένος και ταχύνω 38χρονος
1: Τάισον.
6: Τάισον. Που ήταν και με ίωση δεν έπαιξε. Που είναι 5 χρόνια μεγαλύτερος. Είναι άσχετα την ποιότητα που έχει, είναι και 5 χρόνια μεγαλύτερος.
1: Ναι, σωστό.
6: Καταρχάς πρέπει να έχει αλλάξει νούμερο και στη φάνελα που φοράει. Πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα size παραπάνω.
1: Ποιος?
6: Να έχει ανέβει. Ε? Ποιος? Ο Ροντινέι. Ένα size παραπάνω.
2: Λες.
6: 100%. Γελάς Κωστά.
1: Έχει ένα κινέζικο εκεί στην Παλίνη που έχει μεγάλα νούμερα. Στην
2: Παναγίτσα μου.
6: Δεν έχω άδικο σε αυτό που λέω.
1: Όχι, γιατί λέω ότι δεν έχει άδικο.
6: Τουλάχιστον χιούμορ. Επειδή λένε και για το Γιώβιτ. Ριγωτή, μία ριγωτή και η άλλη. Απλώ του άλλου γράφει πιο πολύ.
1: Άστο, άλλο από αυτό που έκανε χθε για μια ακόμη φορά έδειξε. Άστο. Δεν υπάρχει αυτή η πάσα που κάνει.
6: Δεν
1: λες ότι μας έβαλε γκολ. Νομίζω ότι μπορούμε να το πάμε στα σύννα αυτά. Ότι ο Παναθηναϊκός πάλεψε και απέφυγε να του βάλει κι άλλο γκολ ο Γιώβιτς.
6: Στην ίδια στιγμή. Πώς θα αναβάλει, έβαλε 7 σε 2 αγώνες. Δηλαδή ο παγκόσμιο ρεκόρ πρέπει να αναβάλει.
1: Για να σκέψει να βάλει 8 σε 3.
6: Έγινε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Πάμε διάλειμμα και μετά διάλειμμα, πάμε Σαλονίκα.
2: Πάμε.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Oh, τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
19: Μήπως λεφτά?
18: Τα λες και λεφτά!
20: Coupons! Coupons!
19: Από πού ακούστηκε αυτό?
18: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
21: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
22: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
23: Φυσικά.
8: στο 91.
19: Στα παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
19: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
22: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
24: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λεπτά μετά τις 5, 9 λεπτά πριν τις 6, ακούτε παραπολιτικά 90,1, εδώ πάντα στις αναλύσεις μας, όμορφα και ωραία. Η ΑΕΚ πρωτάθλημα, φίλε.
1: Τι μου το λες.
2: Εσύ θα πάρεις κανένα.
1: Σιγά μου πάρω. Με τέτοιες εφήμερες χαρές δεν ασχολούμαι.
2: Σημασία για να το παίρνει Ολυμπιακός,
1: Ναι, αφού ο άλλος είναι ευτυχισμένος, θεωρεί νίκη για τον ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν το πήρε ο Ολυμπιακός, μπράβο του. Μια χαρά είναι. Τι να κάνουμε, εμείς σταματήσαμε να πετούμε νίκες από την ομάδα μας, απαιτούμε νίκες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαστε περάνω. Δεν πάνε καλά, λέω. Δεν πάνε καλά.
2: Ωραίος, δυνατός.
1: Μια χαρά είναι. Η καλύτερη είναι από όλους. Ο μήνας που θρέφει τους 11 έχουν βρει εκεί πέρα, μια χαρά είναι.
2: Για πάμε στο Σπάιρους.
1: Μόνο το κουμαντάρ, μόνο τους αποφασίζουν.
2: Έλα κύριε Σπάιρους.
1: Γεια, Σπύρο.
25: Γεια, καλησπέρα.
1: Πες μου ότι κάτι έβγες κάτω.
25: Όχι, δεν είχα ψυχολογία, δεν είχα ψυχολογία.
1: Φάνηκε πάντως, δεν πήγε ψυχολογία στο Καραϊσκάκι καθόλου.
2: Μια χαρά ήταν ο κόσμος. Συγκλονιστικός ήταν ο κόσμος.
1: Όχι, δεν είδα για μάτια.
2: Συγκλονιστικός κόσμος, εμένα θα ακούσω.
1: Ναι.
25: Θα σου πω πώς σκέφτηκα. Αν πάρουμε την αν το πέραμε την Κυριακή, θα κατέβαινα την Τετάρτη, γιατί ήταν δύο κολλητά. Και επειδή πήγα σε όλα με τον Πάβη, δεν πήγα καν τον Παναθηναϊκό, λέω θα πήγα τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνεις. Και έτσι το είχα συνδυάσει, γιατί πέφτει Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη. Γι' αυτό δεν κατέβηκα.
1: Ναι.
25: Πριν πω κάτι από τον Ολυμπιακό, εντάξει, παιδιά, δώσε Κωνσταντέλια να βλέπω, έτσι. Έχει κάνει τρεις απίστευτες ενεργές, είναι μίγα μέσα στη Γάλα και στους 22. Και έχει χάσει και η αμυντική του Ολυμπιακού, που χάσει την ψυχολογία, έπαιρνε ο Κωνσταντέλια στην μπάλα από την 70 και μετά και τρέμαν. Και έλεγα, άκουγα τον Διονύση που ξεφυσούσε.
2: Βέβαια, δηλαδή, ξεφύσα. Αφού έβλεπα το χάφ πίσω από τον Κωνσταντέλια και δεν το σταμάταγε μόνο με χειρολαβή, τι να κάνω, ξεφυσάω.
25: Δηλαδή, στον γκολ εκεί πέρα, πιστεύει του Κωνσταντέλια πάλι σε τάρι στο τόπο, την κρέμουνε και ξεκινάει το πάρτι. Δηλαδή, κάνει και μια επίστευτη κίνηση με τον Γκαρσία που τον αδειάζει.
2: Ο Κωστίνια, ο αδικημένος, λέω.
25: Μπράβο, μπράβο. Mm. Αυτό μπορεί να παίξει, αυτό παίζει με τις ατέλειες που έχει, αλλά τα φωνάζουμε δεν είναι καιρό. Το περισσότερο ξέρεις τι είναι, ότι κάπου λίγο κι εμείς έχουμε και μια έπρεση και το πέραμε, έλα μωρέ, όπως και Παοκτσίδης για την ΑΕΚ, έλα μωρέ, και ο ΑΕΚ και τα λοιπά. Δηλαδή, το ακούω και από τους Παοκτσίδης πριν το μάθει, είναι το κερδίσεις, αν κερδίσεις εσύ θα το πάρετε, αν κερδίσεις θα το πάρουμε εμείς. Δεν υπάρχει ούτε ένα στο χάρτη. Δηλαδή αυτή είναι μια έπαρση.
1: Ποντάρανε στην αρμάδα του Μπενίτε όλοι.
25: Ναι, δηλαδή. Εντάξει. Τώρα θα βοηθούμε μετά. Α, και κάτι ακόμα. Οι φοβερές συμμαχίες που κάθονται και λένε, έτσι. Οι φοβερές συμμαχίες που κάθονται και λένε. Τώρα που είναι τα λεφτά, να δούμε πώς θα γίνει η ιστορία.
1: Φοβερή συμμαχία. Πήγατε και δύο ισοπαλίες για τον Πάρι ΑΕΚ. Ωραία συμμαχία ήταν αυτή.
25: Μπράβο. Ναι. Και θα δούμε τώρα η ΑΕΚ πώς θα κρίνει το αποτέλεσμα. Δηλαδή φτάσαμε για ΑΕΚ να κλείνει και τη δεύτερη θέση πλέον, έτσι.
2: Κάτι την κάνει η ΑΕΚ, μα είσαι όπως πρέπει, εντάξει, πήγαινε και κάνω το. Ναι, να κάνει πάνω 20 κανευθείας στα κάπου και τον κέρδισε με τον Ντάρμπιση.
25: Δεν κατάλαβα τι σου λέω. Το ποιο θα κάνει, θα κλείνει τη δεύτερη θέση. Άμα η ΑΕΚ κατεβάσει τα δεύτερα εδώ.
1: Δεν θα κατεβάσει.
25: Δεν,
1: όχι, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
25: Είμαι αλλού καταλαβαίνεις πως το λέω.
1: Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά ότι θα είναι, ότι λογικά μπορεί και να είναι πιο χαλαρή και λοιπά, ναι, αλλά όχι να κατεβάσει τα δεύτερα ή να μην χτυπήσει το παιχνίδι.
25: Ναι, κατάλαβα. Σχήμα λόγου, εντάξει, όχι δεύτερα. Αλλά...
1: Ναι, κατάλαβα.
25: Ναι, είναι πιο χαλαρή. Λοιπόν, τώρα το μεγάλο βήμα για τη Σάρα είναι: μένει, τον κρατά ή τον κρατά. Θα βάλει βάσο λίγο νερό στο κράτη να ξαναδεί κάποιου παίκτε.
2: Να πω. Ποιο να βάλει,
25: δεν ξέρω. Εγώ πώς πήγα για τον Άρη. Και μετά πήγα στο σπίτι για το μάτς. Μένα μου άρεσε ο Αθανάσιο, ό,τι και να πω. Δεν είπα ότι είναι μπακάρα, αλλά σε σχέση με αυτά που βλέπω, είναι. Είπε κάτι πολύ ωραίο το μεσημέρι. Γιατί να έρθει ο Κοστούρα στον Ολυμπιακό, ο μικρό, ο μεγάλο, τώρα με τον Νόφη.
2: Θα κάνει
25: τον Νόφη να ζήσει τον Νόφη να παίξει. Γιατί.
2: Βέβαια, δεν καμάσα παίξει, θα κάνει. Κοίτα τον ουρανό.
25: Λοιπόν,
1: λες για το στόπερ του Όφη.
25: Ναι.
1: Ευρώπη θα παίξει, μια χαρά.
25: Γιατί δεν κατάλαβα σε αντιδράσει και τα λοιπά. Και ο Πυρόλα δεν είναι συνηθισμένο, αλλά είναι 12-13 παίξει που έχουν τεντώσει. Πραγματικά έχουν τεντώσει.
2: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ, φίλε.
25: Δηλαδή το ρόστερ που ξεκίνησε 20-22 παίξει, καταλήξαμε να παίξει με 12-13. Δηλαδή είχα πει στον πάγκο και έλεγε. Αν δεν βάλει το μάρκετ, θα αναπτύξει την πολιτεία. Ποιο παίκτη μπορεί να σου αλλάξει το παιχνίδι.
2: Τι να σου αλλάξει, φίλε. Τώρα πάλι παίζω εχθέ ο Ποντέ έπαιξε μισή ώρα και καταλάβα να πάτε τώρα ποια είναι η διαφορά του Ποντέ με του άλλου. Τα επαφέ με την μπάλα, δεν συζητάμε τώρα. Βλέπει όλου να έχουν τέτοιε επαφέ.
25: Είναι άποψή μου και ότι η Μουζακίτη και ο Τσολάκη είναι ξενερωμένοι.
2: Δεν ξέρω αν είναι ξενερωμένοι.
25: Κάνω μια γκρίνια.
2: Ξέρω μια χαρά πληρώνονται.
1: Ξενερωμένοι είναι μια πλάκα μου κάτι. Γιατί να είναι ξενερωμένοι. Που στα 20 τόσα του είναι φίρμε και έχουν λεφτά και του ζητάει και η Ευρώπη. Και είναι ξενερωμένοι.
2: Δεν του πήραν και τα χρόνια.
1: Και έχουν πάρει τώρα αυτά που έχουν πάρει. Και, δηλαδή,
2: και επίση, αν φότερ είναι με συμβόλαιο, να σου θυμίσω.
25: Ναι, το ξέρω. Εσύ θα τον κράτα και θα τον έδιωξε στην Τιλίπα.
2: Εγώ.
25: Ναι, σαν δεν λένε πέσω τι άλλο.
2: Δεν ξέρω, σου είπα κάτι. Αν με την Τιλίπα πάει και του πει αυτό είναι ο τρόπο μου, εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω. Έτσι θα παίζω με άμεση μετάβαση και ότι έχω εμπιστοσύνη σε αυτήν την ομάδα και θέλω δύο μεταγραφέ, θα τον άλλαζα. Από μόνο μου.
1: Γιατί θα συζητήσει τέτοια θέματα τεχνική.
2: Πώς δεν θα συζητήσει, δεν υπάρχει με την ομάδα. Δεν υπάρχει προβληματισμό στην ομάδα.
1: Είναι δυνατόν να μην υπάρχει.
2: Αυτό λέμε. Πώς.
25: Το θέμα δεν είναι να πάρει την
2: πέτρα. Γιατί τα έκανε όλα περίφημα με την Λίμπαρ φέτος. Πώς θα γίνει.
25: Εκεί είναι ο προβληματισμό. Και είναι πολύ κομβικό το σημείο γιατί εμεί πότε ξεκινάμε, Αύγουστο ή τέλειο Ιουλίου.
1: Τέλειο Ιουλίου, πού ζείτε εσεί.
2: Τέλειο Ιουλίου. Αγώνες λέει.
1: Α, αγώνες. 20 τόσο Ιουλίου δεν είναι. Ναι, 25 κάπου.
25: Εκτός αν περάσει, αν το πάρει Άστον Βίλα και κερδίσουμε ένα γύρο, λένε.
2: Αν βγούμε Champions League, αν βγούμε δεύτερη, αυτό που λες.
25: Στο Europa δεν αλλάζει κάτι. Πάλι είμαστε Ιουλίου.
2: Καλή επιτυχία. Με αγάπη.
25: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Άρα στο πρώτο να πρέπει να σχεδιάσεις. Δεν θυμίζει και ο Ολυμπιακός ότι στο σχεδιασμό είναι και γρήγορος. Δεν θα καταφέρει κάνει τις πηγές.
2: Άμα δεν είναι γρήγορος. Εντάξει. Να κάνω, δεν είναι δικιά μου δουλειά, ούτε δικιά σου η εφαρμογή του.
25: Όχι, απλά εμείς στεναχωριόμαστε. Αυτό είναι το κακό. Στεναχωριόμαστε. Και δεν το παίρνουμε σαν διασκέδαση. Αυτό είναι το κακό μας. Ότι αγωνόμαστε και στεναχωριόμαστε. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε και αποφάσεις. Όπως και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Που πάλι εγώ το λέω. Συνάντησε πριν από 20 μέρες. Το ότι δεν κινείται καμία κίνηση γίνει για τα διαρκεία. Είναι γιατί υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα. Όχι μόνο το πού θα παίξει. Το πού θα παίξει θα την βρει να τη λύσει. Τι γίνεται με την ομάδα. Πώς θα ζητήσει από τον κόσμο κάποια πράγματα.
2: Η ομάδα έτσι όπως είναι, φίλε, εγώ είχα πει την άποψη ότι για μένα στο ΆΚΑ πας μετά από πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να πας στο ΆΚΑ να διεκδικήσεις πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν οι άνθρωποι στο μυαλό τους, τι θα κάνουν. Εγώ δεν θα πήγαινα να πω στο ΆΚΑ. Θα ήμουν στο Καραϊσκάκι. Αν ο Ολυμπιακός παίζει στη χειρότερη σε μια επιλογή του στο Europa League, στο Conference του χρόνου, δεν θα τσαλακωθεί, δεν θα έχει αυτό το έργο να φάει τα έξι που φάγε την Μπαρτσελόνα, όπως τα έφαγε τέλος πάντων. Πάρα το θέμα αυτό του Ολυμπιακού δεν ήταν η Ευρώπη. Αν στάθηκε κάπου καλά ο Ολυμπιακός φέτος, ήταν η Ευρώπη, έτσι. Για να πω.
25: Και να αλλάξουμε και θέμα και τελικό για τον μπάσκετ, κάτι. Γκοτζό.
1: Παρακαλώ.
25: Ήδη ξεκίνησαν τα παπαγαλάκια.
1: Τι.
25: Εκεί της ομάδας με τα πολλά αστέρια. Ότι να δεν θα γίνει το ΆΚΑ, δεν θέλουν να δουν το γήπεδο, να το γήπεδο.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό, συμφωνώ.
25: Πολύ σωστά. Ηθικό εκβιασμό ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει.
1: Ακριβώς.
25: Και έχουν δώσει η Ευρωλίγκα με προεδρικό διάταγμα.
1: Ακριβώς. Συγγνώμη, δεν περάσουμε εμεί και πάτε στο ΆΚΑ να παίξετε, να ζώσουμε το γήπεδο. Όχι. Το είπα και πριν στον άλλο, να πάτε στο Παρθεσσαλικό να παίξετε.
25: Πάντω το δικό του πολύ σε χαίρομαι. Δεν έχει τόσο κανένα να για την ομάδα. Τίποτα. Ούτε σε ακούμε σε εγώ, άλλο θα βάλει καρδιά με αυτά που είδε φέτο. Εσύ να έχω άλλα, τα διασκεδάζει όλα.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε.
25: Τι να κάνω, λοιπόν.
1: Πάντω εγώ άλλο είδα. Εδώ ο Διονύσης κάτι μου λέγε την Παρασκευή. Με τον Τυφαλά και ο Τυφαλά και θα περάσετε σίγουρα και τέτοια.
2: Μια χαρά και τον Τυφαλά. Τον αφήσανε και οι άλλοι που του είπαν δεν ίσχυε πολλά σήμερα εδώ, κάτσε στην άκρη.
1: Κοουτσάρανε.
2: Εντάξει, δεν έχετε παράπονα διαιτησία τώρα, αλλά αυτό που λέει ο Σπύρος είναι σοβαρό. Δηλαδή, άνθρωπο ο οποίο το παίζει και τον έχει κάνει ιστορία για να κόψει τον ταραβερτζή και να αφήνει πόνιο στο Final Four θα γίνει στην Αθήνα, δεν προκριθεί ο Παναθηναϊκό.
25: Πρέπει να του έχουν φωνάξει.
2: Ο Βασίλη Παπαδόπουλο.
25: Το λέμε και ο
2: Ρόμπερτ. Το είπε.
1: Το είπε.
25: Το είπε κάτι εκπομπή.
1: Πού το είπε
25: προεδρικό διάλογο.
2: Ότι ο Παναθηναϊκό δεν θα αφήσει έτσι αυτή την κατάσταση. Αν δεν πάει Final Four. Δηλαδή, σαν ένα εκβιαστικό αή θα πάμε Final Four, δεν θα γίνει εδώ. Εντάξει, αυτά δεν αρμόζουν στο επίπεδο του Παναθηναϊκού. Όπω. Τέλος πάντων, θα την κάνω να ψήσουμε μετά το παιχνίδι της Τετάρτης. Δεν μπορώ να ψήσουμε γιατί θα χαλάσουμε καρδιές με την ποτοράστο. Λοιπόν, αυτά τα ωραία.
25: Καλά, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
2: Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενημέρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν ολοκληρωθεί η έρευνα. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Ο Γιώργος Μιλωνάκης βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινοθέν. Ο κύριος Μιλωνάκης αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών εισαγγελέων στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Πρόκειται για τους εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρή Κλιαθάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι μεταξύ άλλων έχουν χειριστεί και δικογραφίες που αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασαν το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Προβλέπεται ρύθμιση για τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά με βάση το μέγεθός τους. Τα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή τίθενται υποκαθεστώς πλήρους προστασίας, όπου επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας. Στη δημοσιότητα, οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2015 που αφορούν στη χρήση του 2024. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 από αξιοποίηση ακινήτων. Το συνολικό ύψος καταθέσεων ανέρχεται σε 575.624 ευρώ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 58χρονο που άνοιξε πυρ χθες με ούζι σε μπάρ της Καλλιθέας και τραυμάτισε γυναίκα στον λαιμό. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακεκριμένης οπλοφορίας. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή, όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Αυξημένη παραμένει η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Μεταμόρφωση. Πυκνή ροή και σε Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού, στην κάθοδο, στη Λεωφόρο Μαραθώνος, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση ξεκίνησε στην Τουρκία η ακροαματική διαδικασία στη δίκη για πολιτική κατασκοπία με κατηγορούμενο μεταξύ ακόμη δύο, τον Εκρέμι Μάμογλου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα φερόμενα αδικήματα καλύπτουν την περίοδο 2019 έως 2025 και ζητείται η επιβολή ποινών κάθριξης από 15 έως 20 έτη. Στα αθλητικά, στο τουρνουά του Στρασβούργου που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 23 Μαΐου, θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκαρη.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 0,67% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
5: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μάτι έχω πάλι, ρε φίλε. Δεν παίρνει πρωτάθλημα Ολυμπιακός, μάτι. Δεν παίρνει πρωτάθλημα Ολυμπιακός, μάτι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
1: Ανοίξαμε.
0: Ναι, και σας περιμένουμε.
1: Να σε, Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι, θα ξέρεις.
0: Έλα.
1: Αν είχα κερδίσει το Τζόκερ, το πρακτορείο δεν θα είχε βγάλει έξω, εδώ πέθηκε το δελτίο, το τυχερό κλπ.
0: Ναι.
1: Πέρασα, δεν είχε βγάλει τίποτα. Άρα. Δεν μπορεί, θα είχε βγάλει. Εδώ πέφτει ο τυχερός αριθμός, ο νικητής, ο μεγάλος και τέτοια. Θα είχε βγάλει το πρακτορείο. Δεν είχε βγάλει τίποτα. Πέρα. Πάμε, πού πάμε. Νίκος, Οξφόρδη και μετά Σάκης. Έλα, Νίκο.
2: Ασέβη μου, τι κάνετε.
1: Εσύ, ρε φίλε.
2: Τι να κάνουμε, το ήπιαμε για αυτό το ποτήρι τώρα.
1: Ναι.
2: Και όλα καλά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο πρέπει να παραδεχτούμε είναι ότι η ΑΕΚ ήταν η πιο αξιόπιστη ομάδα.
0: Πιο συνεπής ήταν, ναι.
2: Ναι. Ενώ ναι. Οι υπόλοιποι είχαν ανεποκατεβάσματα φοβερά.
1: Και κυρίως κατεβάσματα.
2: Και κυρίως κατεβάσματα η δικιά μου ομάδα, ναι. Το άλλο το οποίο πρέπει να παραδεχτούμε είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι μαραθωνοδρόμος για να αλλάξεις ένα ποδοσφαιρικό αγώμα. Χρειάζεται να ξέρεις μπάλα. Και αυτό το έκανε ο Κωνσταντέλιας εχθές. Το οποίο πρέπει να πούμε όλοι ένα μεγάλο μπράβο και μαγιά του. Και ευτυχώς καθόμαστε και βλέπουμε και υπάρχει και αυτό το παιδάκι εκεί πέρα και βλέπουμε. Παιδάκι, για όνομα του Θεού.
1: Ναι.
2: Αυτό το παλικάρι και βλέπουμε, ποδόσφαιρο. Συμφωνώ 100% με ό,τι είπε ο προηγούμενος ακροατής, ο Σπύρος. Από το 65-70 και μετά, μόλις έπαιρνε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας που αποφάσισε ότι θα αντιδράσω, μόλις βάλαμε τον γκολ, τα είχαν κάνει απάνω τους και η χαφ και η αμυντική του Ολυμπιακού.
1: Φίλε, να σου πω ένα παράδειγμα. Εμείς βλέπαμε το μάτς σε ένα μαγαζί του, βλέπουμε πάντα, το οποίο είχε δύο τηλεοράσεις. Και βλέπαμε την ΑΕΚ βασικά και άκουσα τηλεόραση τον Ολυμπιακό. Φίλε, μόλις έπιανε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, γυρνάγαν όλοι από εκεί.
2: Βέβαια.
1: Δεν κάνω πλάκα, γυρνάγαν όλοι. Αφήνω το μάτς και κοιτάγανε να δουν τι θα κάνει.
2: Φυσικά. Φυσικά δεν χρειάζεται και φιλοσοφία, αφού φαινόταν τον μοναδικό ο οποίο αλλάζει μέσα ολόκληρο το γήπεδο. Και η απάντηση είναι ότι ο μοναδικό τρόπο για να τον σταματούσαν εχθέ ήταν αυτό που έκανε όπως τον λένε, ο Γκαρσία εκεί πέρα που του έκανε τη λαβή, την ρωμαϊκή.
0: Ναι.
2: Εκεί πέρα που, και ευτυχώς που την έκανε και αυτή, γιατί μετά, άμα έφυγε μόνο του, καλησπέρα. Λοιπόν, το Διονύση να το πω εγώ αυτό το οποίο δεν θες να πεις εσύ, για να το πω εγώ να πάρω εγώ την ευθύνη.
0: Τι να πεις.
1: Άμα θες το λέω εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τις αναμνήσεις. Πάμε για άλλα. Όπα. Γιατί αυτό το καζάνι τούτο το φαγητό βγάζει. Εάν περιμένουμε ότι θα αλλάξει, πλανόμεθα πλάνη νυχτρά. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Άρα το ερώτημα είναι, μας αρέσει αυτό το φαΐ? Αν μας αρέσει, να το φάμε μια χρονιά ακόμα. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Ναι. Το έφαγα, είπα ευχαριστώ πολύ για τις αναμνήσεις. Πάμε για άλλα. Τελείωσε. Και δεν είναι μόνο δική του η ευθύνη και πολλών άλλων ποδοσφαιριστών. Καλό πάλι αυτό που ο Σπύρος με το νούμερο τη φανέλα. Όχι ο Σπύρος, ο προηγούμενος ακροτής το είπε. Με το τι νούμερο φανέλα φοράει. Πολλοί από τους ποδοσφαιριστές, εντάξει, τον κλείσαμε το κύκλο. Αλλά πρέπει να πάμε για άλλα. Χρειάζεται σοβαρή σκέψη και ανανέωση. Σοβαρότατη σκέψη και ανανέωση. Δυστυχώς τρίτη. Τι να κάνουμε. Κοιτάμε μπροστά και
1: ελπίζουμε. Πρέπει αυτό το με το τρίτη είναι... πραγματικά μου. Να έχετε την παραμικρή δηλαδή πίστη ότι κάτι μπορεί να κάνετε.
2: Γιατί κύριε Γκότσο θα σας κερδίσουμε εσάς?
1: Όχι,
2: είμαστε,
1: δεν λέω.
2: Είμαστε τόσο σίγουροι ότι θα σας κερδίσουμε εσάς?
1: Γιατί ποτέ έτσι όπως είστε δεν είσαι σίγουρος, αλλά να η πρώτη φορά σας ακούω τόσο πολύ με δύο μάτς μπροστά σας να λέτε τελείως ιστορία.
2: Έχω απάντηση σε αυτό που μου λέτε. Εμείς έχουμε να παίξουμε με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ σε Φιέστα.
1: Ναι.
2: Και η ΑΕΚ θα πάει στην Τούμπα να παίξει με τον ΠΑΟΚ άδεια. Και θα έχει ένα μάτσο με τον Ολυμπιακό Φιέστα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Εντάξει,
0: είναι...
1: Σωστό είναι αυτό. Εντάξει, σωστό.
2: Δηλαδή να είμαστε πραγματιστές.
1: Τα δεδομένα που λέω σωστά είναι, ρε παιδί μου. Δεν λέω όχι.
2: Και το άλλο είναι. Το θέμα δεν είναι μόνο τι κάνουν οι άλλοι. Να βλέπω και την ομάδα μου. Βλέπω την ομάδα μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα του Σέντερφορ. Να πάει να περάσει από τον τερματοφύλακα, από εκεί που ο τερματοφύλακας έχει ξαπλώσει. Δηλαδή λες και ήταν άλλος, δεν ήταν ο Ελκαπή αυτός.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Για το πλασέ λες πήγε να σκάψει?
0: Όχι, για το 64.
2: Του κάνει μετά το 1-0, σαν το Γετβάη, την πετάει πίσω την μπάλα, τον μπακ της ΑΕΚ. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν το δεξί μπακ της ΑΕΚ που το έκανε αυτό το πράγμα. Του
1: ΠΑΟΚ.
2: Και βγαίνει τέτα τέτ. Βγαίνει μόνος του και έχει ξαπλώσει ο Παυλέγκα κάτω και πάει να τον περάσει από εκεί που είναι ξαπλωμένο.
1: Ναι, δεν είχε ταχύτητα να το κάνει, ρε φίλε. Δεν είχε ταχύτητα, φαίνονταν.
2: Να μην έχω ταχύτητα εγώ που είμαι 52 χρονών και κάνω άλλη δουλειά. Δεν είμαι ποδοσφαιριστής.
1: Εντάξει, ναι, σωστό είναι αυτό που λες, όντως. Αλλά δεν την έχει.
2: Άμα δεν έχει ταχύτητα, να ψητήσει αλλαγή πιο πριν. Τι κάσα, όντω. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάντως η πιο σταθερή ήταν η ΑΕΚ, χωρίς κραυγές και χωρίς τίποτα. Και ευτυχώς που υπήρχε ο Κωνσταντέλιας και κοιτάγαμε και λίγο ποδόσφαιρο χθες. Άντε να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Πάμε στο Σάκη.
1: Έλα, Σάκη.
3: Τι έγινε, για χαρά.
1: Ρε Σάκη, πολύ γκρινιά. Καλή δεν ήμασταν χθες.
0: Κανονιστείτε να τελειώσετε τα πλέον χωρίς να πάρετε ένα μάτς.
1: Θα πάρω στο Καρεσκάκι.
3: Θα τα ακούσει και ο Λογικάκι.
1: Έτσι πέφτα.
0: Εγώ από σένα δεν μπορώ να ακούσω τίποτα.
3: Όχι, όχι, γιατί στα έλεγα.
0: Δεν μπορώ, είσαι λίγο να μου πει για μένα. Είσαι λίγο σου είπα. Είσαι λίγο σου λέω.
3: Όχι, λέω για τον Παναγιώτη, τίποτα σου είπα. Αν είσαι τρίτο και θα τον παλέψει και βγει καλύτερο εδώ και 6 μήνε. Ναι,
0: κάτσα δούμε, κάτσα μου πραβού.
1: Έχει πετύχει τον τρίτο και τον τέταρτο.
3: Έχω πετύχει. Ναι, ρε, δεν λε ο Γολτή ποτέ μια χάρη να μου κάνει. Έχει ακούσει που λέει το τραγούδι από ταξιδιά που παρόβει, μαθαίνει την αλήθεια. Πώς το λέει αυτό, δεν το έχω ξεχάσει το τραγούδι. Κάπου το ακούσει κανένα φορά.
1: Υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
3: Ναι, υπάρχει. Άμα το βρει ο Βρεβλέ, θα είναι πολύ, πολύ θετικό. Απέναντι σε μένα, γιατί το ακούνε εδώ στα αεροδρόμια, δεκά άτομα περιμένουν.
1: Να ακούσουν το από ταξιδιά και από τέτοιο μαθαίνει την αλήθεια.
3: Ναι, ναι, ναι, γιατί
1: το παρόβει.
3: Και μου λέει του τα έλεγε όλα και στο Βρεβλέ, ο Βρεβλέ.
0: Ναι, ρε, έχει πέσει, έχουν πέσει μέσα. Τι. Παναγό θα παίρνει το πρωτάθλημα. Μπάστο, μην ανοίξουν.
1: Στο μπάσι θα κάνουμε τώρα, έχει τίποτα καμιά πληροφορία.
3: Τον Πάτσα θα κυρίσουμε κατά.
1: Α, εντάξει, ωραία.
0: Άνετα, άνετα, ρε, 3-2, μέσα σας.
3: Γιατί, εγώ δεν μέσα, αλλά για το στάδιο πρέπει να σου το δώσει. Πρέπει να σου το δώσει. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι τώρα, Βερολίνο, γιατί θα περάσει σίγουρα.
0: Πού?
3: Θα περάσει σίγουρα από
0: τη... Στο Final Four έχω πάει εγώ.
3: Ναι, θα περάσει όμως ένα τελικό.
0: Όχι, εγώ δεν είπα εγώ τι πάει. Άμα
3: δεν περάσει, εισιτήριο έχεις.
0: Με άκουσε εμένα, μιλάω για σίγουρα, δεν πάω, δεν θα πάω.
3: Για τα αστήρα του Ολυμπιακού θα πάρω μία, αυτό που λαμβάνε πιο πολύ.
0: Δεν θα πάω, δεν θα πάω.
3: Δεν μου λες κάτι, Βερβελέ.
0: Αλλά άμα βρεις ένα και δεν πας, θα με το περίμενα, θα με βοηθήσει.
3: Πώς έπιασε λιγάκι έξω δημοσιογραφικά για τον Ολυμπιακό, έλεγες ότι έχει καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Σε παρακολουθώ τουλάχιστον δύο τέσσερα χρόνια, ειδικά κάθε μέρα.
0: Σου είπα κάτι στο λέω, άκου, επειδή πας να κάνεις πλακίτσα και τα λοιπά, σου λέω, είσαι λίγος να αναφερθείς για Ολυμπιακό.
3: Γιατί?
0: Στο λέω με αγάπη.
3: Γιατί είμαι λίγος, δεν το κατάλαβα.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή μπροστά στον Ολυμπιακό είσαι νάνος.
3: Για φέτος μιλάω εγώ.
0: Και για φέτος και για του χρόνου και του παραχρόνου.
3: Γιατί είμαι νάνος, για ποιο λόγο.
0: Γιατί είσαι, τι να σου πω, ψέματα.
3: Γιατί να είσαι.
0: Άμα δεν το βλέπεις, μια δεκαετία από την κορυφή είσαι, τι να σου πω. Άμα δεν το βλέπεις, τι να σου πω.
3: Εσύ που έλεγες να πάρεις το πρωτάθλημα, δεν μας το λες τώρα.
0: Σάκη, 48 έχω πάρει. Έχεις 16 χρόνια να πάρεις, αδερφέ. Ας πρίσα τα μαλλιά σου να πούμε. 16 χρόνια έχεις να πάρεις. Ήταν ο άλλος 35 χρονών και πήγε 50 κάτι. Έκοψε τούρτα με το 3 μπροστά και κοντεύει να βάλει το 6, αδερφέ. Και αν μου κάνει καζούρα, έξω, μου κάνει. Σήμερα εμένα. Αν μου κάνει καζούρα εσύ σήμερα, άστο ρε φίλε τώρα. Στο σπίτι του κρεμασμένου τώρα, δηλαδή αν μιλήσει για σκηνή δεν είναι τώρα.
3: Δεν μιλάω, εγώ μιλάω τι έλεγε για σένα.
0: Μα τι να μιλήσει για μένα, ρε Σάκη, σου λέω είσαι λίγο να μιλήσει για μένα. Ευρωπαϊκό έχω πάρει πριν 2 χρόνια. Δεν σε βλέπω στο μέτρο, ρε φίλε, το λέω με αγάπη. Δεν στο βλέπω. Σε βλέπω, αναγνωρίζω τον Παναθηναϊκό, τον κόσμο, το αιώνιο αντίπαλο, το λέω. Γράφω ντέρμπι, εκείνο και το άλλο με σεβασμό. Αλλά είναι πολύ προσβλητικό να έρθεις εσύ εδώ να μου κάνεις καζούρα εμένα. Είσαι λίγος να μου την κάνεις, το λέω.
3: Δεν σου κάνω καζούρα.
0: Εντάξει.
3: Τι καζούρα σου, τι σε είπα, τι έβρισκα.
0: Εντάξει, ρε παιδί, με ειρωνεύεσαι, ρε φίλε. Με ειρωνεύεσαι, έλεγα ότι έχει καλή ομάδα Ολυμπιακός. Εκείνο και το άλλο, μα τι μου λες τώρα, πες την ιστορία σου.
3: Δεν μου έλεγες με τη Λίμπρο ότι θα φύγει και αυτά και δεν μου
0: κρύβει. Έφυγε.
3: Άμα θα φύγει, τι θα μου
0: πει. Άλλο άμα θα φύγει, ρε φίλε. Και εγώ εδώ μιλάω και λέω αν θα γίνει, θα κάτσω να κάνω μια κουβέντα κτλ. Έφυγε. Τον είδε να φεύγει.
3: Άμα θα φύγει, θα μου κάνει το καπέλο.
0: Ποιο καπέλο να σου βγάλω, ρε άνθρωπο, θα φύγει τέτοιο. Σιγά μου σου βγάλω και το τέτοιο να πούμε, και το παντεσπάνι να πούμε.
3: Ποτέ.
0: Τι γίνεται να πούμε. Βγάλουμε για τέτοιο. Ξεπραγωγή, α πούμε την λίμπα.
3: Ποτέ.
0: Κοίτα και να βρει τα λεφτά τώρα να πληρώσει το Μπενίτο και τον κρατήσει στο τέλο. Έχουμε άλλα να πούμε.
3: Λοιπόν, καταρχήν, δώσει χαρτί μου στον κορίτσα που είναι αεκτή, πήρε το πρωτάθλημα
0: κορίτσα. Κορίτσα είναι αδερφό μου, να το στηρίζω τον κορίτσα. Μόνο με τον κορίτσα από εγώ.
3: Το Γιώργο, στον Παναγιώτη με το Όπελ που είναι και αυτό, σε παίρνει και τα μιλάει, τα λέτε κιόλα.
0: Άμα έχει Όπελ, εντάξει, μια χαρά είναι αυτό.
3: Εντάξει, είναι ωραίο. Εντάξει, είναι γαμάτα παιδιά. Λοιπόν, σε όλου εκεί χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είσαι καλά, ρε φιλέ.
3: Ρε κόζο, να σου κάτι.
1: Έλα.
3: Θέλω να πει αντικειμενή κατάσταση, λέτε να ακούω τώρα. Έχω από το πρωί που ακούω ότι φταίει στον Ολυμπιακό. Φταίει λέει που παίξαμε το τσάμπιο και κουραστήκανε πέτρες. Φταίει λέει. Τι είναι, καλά,
0: Άκου. Επειδή έχει χάσει και ένα στοίχημα και το ξεχνά, βλέπω.
3: Όχι, δεν ξεχνάω.
0: Όχι. Άκου. Επειδή έχει χάσει και ένα στοίχημα και το βλέπει.
3: Άκου.
0: Άστα αυτά, μην παίρνει τον αέρα να τα λε αυτά. Άκου. Μαζέψω από την άλλη εβδομάδα με ιστορίε και το πρωτάθλημα. Μάζεψε και του υπόλοιπου. Θα σα κεράσω εγώ, θα σα βγάλω εγώ έξω.
3: Όχι,
0: εγώ. Θα πάμε ένα βράδυ για. Θα πάμε όταν γυρίσει, επειδή θα γυρίσει.
3: Όχι, γενικό μου, εγώ σου είπα.
0: Πότε θα κάτσει, έξω θα έφυγε.
1: Επειδή ναι, γιατί δεν θέλω να γυρίσουμε.
3: Επειδή έχασα και το πορτάσμα, είχα πει 150 ευρώ, τώρα θα κάνω 200. 200 θα τα βάλω, όχι, θα πάω 100 ευρώ.
1: Χαμός γίνει.
0: Εντάξει, έγινε, άντε, έλα. Προχώρα, έλα, γεια σου. Γεια, γεια, γεια, γεια.
4: Η ώρα είναι 6 και 4.
5: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
8: New York. New York. New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Ε, όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
10: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Μεχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Και εκεί.
17: Και εκεί!
18: Και εκεί!
19: Χρήστα, we found an ATM.
16: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
20: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Πράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: πω πω. Μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
1: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
0: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
1: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
0: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
1: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη.
0: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
0: Ναι.
3: Για το Final Four.
0: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
1: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
0: Κέρδισα.
1: Τι.
0: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
1: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε 6:22. Τι ωραία που το πας, σαν τον Βρεβελέ. Λοιπόν, πάμε στο Θανάση, στο Αγίου Θεοδόρου. Έλα, Παρπαθανάση, τι γίνεται.
1: Έλα, έλα, ρε Κώστα, τι κάνεις, θα τα πούμε τώρα εκεί.
0: Έγινε.
1: Έλα, Κώστα, μου, τι κάνεις, καλά, είσαι.
0: Καλά, καλά είμαι εγώ.
1: Τώρα γύρισα μόλις από τα κοτόπουλα, τα κοκόρια, έχω και ένα σκελίδο.
0: Κόκορας, καλά είναι, εντάξει.
1: Τα χαρά είναι ο Κόκορας.
0: Τι αράγει και ο Κόκορας.
1: Βαρκεύω τώρα, είπα να μπω μέσα να πούμε και κουράσεις από το πρωί. Έκανα δουλειές. Είπα τη γυναίκα μου, είπα τη γυναίκα μου αυτό που έλεγες προθέτω, ρε Κώστα.
0: Ποιο?
1: Αυτό που έλεγες. Τι έλεγες? Πήγε ξαφνικά με 70 χιλιόμετρα, 80, μετά έγινε 30.
0: Το είναι 30 και με έβρισε όλος ο μέσος.
1: Για πες τώρα, πες τώρα.
0: Με έβρισε άλλος. Με έβρισε. Γιατί του δείξα που κόρναρε και του δείξα την πινακίδα και μου λέει κάνε βάση, κάνε πάει ο αλάκα και εσύ και η πινακίδα σου.
1: Το λέω της Ρούλα και γελάει. Λέω και έτσι ο κόσμος, λέω τα σύγχρονα του λέει καλά απόγευμα. Και σε έβριζε ο άλλος, δείχνει πινακίδα και εσύ λέει ας χτυρίσεις.
0: Εδώ τα λέμε καλά μου πω άνθρωπος τώρα.
1: Απαράτα μας του λέει να με το λέμε. Ναι, καλά, και τώρα τη γυναίκα με τα που λέει καλιά φορά.
0: Καλαστιό
2: για να γελάμε
1: τα που λέει. Αγόρι μου καλό, Κωστάκι μου και εσύ, να είσαι καλά όλοι σαν
0: να είσαι καλά.
1: Κοίτα, δεν γίνεται με το φίλο μας τον Ελκαμπή, δεν γίνεται. Συνεχώρησε κάποια απίστευτα γκολχάνη, όταν πήρε την μπάλα και βγήκε σχεδόν λίγο αριστερά, ήμουνα με τον γιο μου και με διάλος, βλέπουμε εδώ το τέλειο, θα το χάσει λέω. Και αντί να κάνει λίγο αριστερά, μπορούσε να πλασάρει, δεν έχει δύναμη. Και απέκρουσε με το χέρι, πήγε να την κάνει από πάνω του. Κατάλαβε και άλλα γκολ που έχασε και άλλα. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός του χρόνου καινούριο σεντερφόρ. Καλό. Σαν ένα LKB, αλλά πριν 3 χρόνια. Έτσι εγώ πιστεύω. Για λέγε.
2: Ρε φίλε, τι να σου πω. Ο LKB είχε ένα νέο συμβόλαιο. Εντάξει, μπορεί να περνάει μια περίοδο τεφορμαρέματος.
1: Πώς θα στρώσει, βρε κόρη μου. Δεν θα στρώσει. Δεν
2: γιατί να μην στρώσει, δεν κατάλαβα.
1: Έλα
0: μου. Ότι θέλετε στην εφόρμα.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό το θέμα. Ότι ο Ελκαμπή έχει μουντιάλ το καλοκαίρι, λογικά.
0: Δεν θα πάει μουντιάλ.
2: Δεν θα πάει.
0: Δεν θα πάει, το λέω εγώ.
1: Δεν μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πάρει.
0: Έτσι είναι, σιγά μην τον πάρουν ο μουντιάλ.
2: Α, εντάξει.
1: Σιγά μην τον πάρουν. Άμα πάει και μουντιάλ, θα
2: γίνει. Να δούμε.
0: Πλάκα, πλάκα, πραγματικά. Άμα πάει και μουντιάλ.
1: Δεν πάει, μωρέ. Δεν περπατήσει.
0: Από Νοέμβριο.
1: Καλά. Θα δοκιμάσουμε και ο Γιάννης να μπορεί να τα αποκριθεί σαν σε διαβόλιο Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν θέλει έναν ευκίνητο παίκτη διαφορετικό στα χαρακτηριστικά που έχει ο LKB, αλλά ένα 28 30 να είναι καλός. Αλλιώς ο LKB είναι 35, δεν πάει τώρα. 34, πόσο
2: πάει. Ποιος ο LKB?
1: Ναι,
2: 33 πάει, 33 πάει.
1: Ναι, καλά, πόσο είναι η φύση, είναι, ξέρεις.
2: Και πόσο να τον μεγαλώσω.
1: 34 πρέπει να το δει και 2 χρόνια. Ναι.
0: Του έτσι νομίζω, 34 είναι.
2: Έτσι λέτε.
1: Δηλαδή,
2: γεννημένος μισό λεπτό, 25 Ιουνίου του
0: 1993. Ναι.
2: Δεν είναι 32, αυτή τη στιγμή στα 33.
0: Πόσο θα είναι το 27.
1: Άρα το 30.
2: Τώρα, για τώρα μιλάμε.
0: Α, για τώρα δε. Εγώ έλεγα για το 27-28 πόσο
2: 27-28 θα είμαι και εγώ 50.
1: Το 93 είναι, το 93 γεννηθείς.
0: Ναι.
1: Άρα είναι 33 και πάει στα 34, εντάξει. Εντάξει, μακάρι να ξεκουραστεί το καλοκαίρι, να επανέλθει λίγο, πα και γίνει τίποτα να πούμε. Τα δύσκολα πράγματα να βγουν σε διαφόρτ. Από τον Ιλιακό τώρα, αυτή τη παίξη που έχει πρέπει να μείνει στην ουσία 5-6 παίξει.
0: 5-6? Τι αδιώξει, 20 παίξει.
1: Οι δύο σε τρεμπάκ να μείνουν, ο Έσε να μείνει, δεν ξέρω μου ζακίτη θα πάρει μεταγραφή για να φύγει, δεν ξέρω. Εντάξει.
0: Πώς θα την πάρει μεταγραφή, ρε παιδιά.
1: Ποιο θα τον πάρει,

0: Έργο και θα απολαμβάνω. Και ο τέτοιο ο Μαρτίνς και αυτό θέλει να παίζει σαν αλλαγή να μπαίνει μέσα. Να μου. Και ο Μποντέρσε δεν ξέρω αν θα μείνει του χρόνου να τον πάρουν. Θέλει ο Ολυμπιακός παίζει, θέλει υλικό. Όσο και το Σάκη, που ακούω το μεσημέρι να πετάει η ώρα μου και εμένα λίγο έτσι ένα άλλο σταθμό, εκεί παίρνει και προκαλεί πάρα πολύ. Να το ξέρετε αυτό. Εξοργίζει όλο τον κόσμο. Ο Σάκης, ο φίλος, ο Σταξιζής, να το ξέρετε.
1: Τι λέει.
0: Λέει απίστευτα πράγματα.
1: Τι.
0: Απίστευτα πράγματα. Εις βάρος του Ολυμπιακού. Θα το ξέρετε. Εκνευρίζει τον κόσμο. Μετά από το Σάκη σήμερα, που μίλησε, βγήκε ένας κύριος και του λέει: μην για ασχοληθείς, ρε, του λέει τον Ολυμπιακό. Αυτά κάνει συνέχεια. Ρε. Σταμάτα, ρε, του λέει. Άντε από ό,τι το έχει παρακάνει. Του λέει σήμερα ένας κύριος, παιδιά. Θα το ξέρετε. Και αυτά κάνει συνέχεια ο Σάκης. Καλαμπούρι, καλαμπούρι, αλλά τα φαρμάκια του τα ρίχνουν. Δεν μπορώ να φανταστείτε.
2: Το ρίξε και πάλι το φαρμακί.
1: Ναι.
0: Έλα πάντα. Ναι, πα, δεν είναι εντάξει.
1: Πόπο.
0: Δεν ξέρει καλά πράγματα.
1: Ναι, το πούμε.
2: Ναι, μωρέ, το καταλάβει ο Σάκης. Το είχα πει εγώ την εφορά, έλεγε μα μου ζουτού, τώρα αυτό περιμένεις. Λοιπόν, και εδώ του λένε ότι δεν τα λέει γιατί είναι ο Βρεβελές, αυτό είναι, κατάλαβες. Ε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έγινε ρε γιγαντά. Γιγαντά.
1: Έκλεισε.
2: Γιγαντά.
1: Τον έφεγε ο Σάκης. Πάμε στο Ξοβαλάντι.
3: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε.
2: Και καλή βραδιά.
1: Καλώς στο Αμέρικα.
3: Όχι, καλή βραδιά, δεν είναι ακόμα ούτε μεσημέρι. Πρωί είναι εδώ.
1: Πρωί είστε εκεί.
3: Ναι, δεν και κοιμηθεί. Okay. Εγώ νομίζω ότι ο Ελ Καμπί είναι 35 χρονών.
1: Όχι, το είδαμε τώρα.
3: Ας βάλουμε ένα.
1: Το 93 είναι.
3: Όχι, βρε, εγώ λέω ότι είναι 35. Άστο τώρα τα υπόλοιπα. Άστο. Εν τω μεταξύ, ξέρουμε τι κάνει ο Σάκης. Μωρέ, παίρνει στα ραδιοφωνικού σταθμού, λέει αυτά που θέλει να πει. Και δεν παίρνει εδώ πέρα γιατί είσαι εσύ, ρε Βερβέλε, θα του βάλεις κόκκινη κάρτα και θα ξαναπάρει. Αυτό το παίζει λίγο ξύς, ήπιον τόνο. Αλλά εγώ θυμάμαι πέρσι, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έλεγε πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό πέμπτη θέση. Ούτε Ευρώπη δεν θα πήγαινε, λέει ο Ολυμπιακός. Αυτό θυμάμαι. Τώρα που λέει τα άλλα, τα γυρίζει, τέλος πάντων. Και κοίταξτε μην... Και δεν προκριθείτε εσείς στο Final Four και πάμε και σπάρουμε τα δικαστήρια εμείς οι Ολυμπιακοί, έτσι.
1: Γιατί να πάτε στα δικαστήρια.
3: Πώς γίνεται τα δικαστήρια.
1: Γιατί να πάτε στα δικαστήρια.
3: Στο Final Four λέω, ρε. Άμα να πάρουμε εμείς τα εισιτήρια. Αν δεν πάτε εσείς, θα πάρουμε τα δικά σας. Θα γίνει το αντίστροφο.
1: Γιατί δεν θα δώσουμε τίποτα εμείς.
3: Τι γιατί.
1: Δεν θα τα δώσουμε.
3: Γιατί δεν θα δώσουμε.
1: Αν τα κρατήσουμε σουβενίρ. Σιγά μη σας τα δώσουμε. να πάτε εκεί, να το κάνετε στο Πανθεσσαλικό με τον Πέο άμα δεν περάσουμε.
3: Και γιατί όχι, πάμε με τον Πέο. Καλός είναι και ο Πέος.
1: Τέλειος, αλλήμωρο.
3: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, εγώ άλλη άποψη έχω, αν έπαιξε καλύτερη μπάλα ή πώς το πήρε το πρωτάθλημα, δεν θα το πω εγώ αυτό. Απλά αυτό
1: τι που εκτελείστε
3: είναι
1: δηλώσεις.
3: Άστο. Εγώ θυμάμαι ένα σωρό προξήματα που είχε φέτος ο ΙΑΕΚ. Πόσους αγώνες.
1: ΙΑΕΚ φέτος.
3: Ναι, φέτος ΙΑΕΚ, ναι. Που έλεγε ότι την κυνηγούσε η διαιτησία φέτος. Που δεν γινόταν αυτό, ήταν το αντίθετο.
2: Καλά, δεν είχε και καμιά.
1: Δεν είχε και καμιά.
3: Είναι βοήθεια από τη διαιτησία.
1: Δεν νομίζω ότι είχε παραπάνω.
2: Η ΑΕΚ φώναξε έξυπνα κάποια στιγμή όταν η κουβέντα είχε πάει αλλού με αποτέλεσμα να μην αδικηθεί από εκεί πέρα. Και αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος στο συνδυασμό με τη συνέπεια που έδειξε τα μάτς. Αλλά φίλε, με την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να τη πει κανείς ότι πήρε άδικα το πρωτάθλημα. Άξιο με τι λέμε τώρα, εντάξει.
3: Όχι,
2: όταν μπαίνει στα playoff και κερδίζει τον Ολυμπιακό, κερδίζει τον Παναθηναϊκό, κερδίζει τον ΠΑΟΚ, τι έτσι το πήρε άδικα, ρε φίλε. Τι αν κορυδευόμαστε μεταξύ μα.
3: Όχι,
2: εντάξει.
3: Όχι Διονύση, αλλά όμως μην μας βάζουνε το.
2: Άλλο, να μου πεις ότι είναι τραβηγμένες οι δηλώσεις του Λιόπουλου περί κάθαρσης και εκείνο και το άλλο και περί πιο μάγκικου, να το δεχθώ. Αλλά όχι το πήρε άδικα η ΑΕΚ, το πρωτάθλημα, άλλο τον άλλο το άλλο.
3: Δεν είπα άδικα, είπα ότι υπήρξαν φορές φέτος στο πρωτάθλημα που η ΑΕΚ σπρώχτηκε. Εντάξει, από εκεί πέρα στα
1: πρώτα χρόνια. Όχι πολύ.
3: Και μας κέρδισε και
1: σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Όχι τόσο υπερβολικά δηλαδή. Όσο ήταν επιμέλησαν ήδη. Καμιά σχέση.
3: Τι.
1: Όσο ήταν με την ΕΠΟ του Μπαλτάκου και τέτοια, όχι τόσο. Και το Μάνταλο. Καμιά σχέση δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι η διαιτησία φέτος επηρέασε υπέρ της ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω.
3: Υπήρξαν σφύριγματα, εντάξει.
1: Υπήρξαν σε όλα τα μάτια. Ο Παναθηναϊκός πήρε σφύριγματα και ο Ολυμπιακός πήρε και ο ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει, απλά εμένα με εκνεύρισε ο τρόπος.
1: Αυτό άλλο ρε παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει.
3: Και αντί να λέει για καθαρά προθέματα και το ένα και το άλλο, ας κοιτάξουν την ίδια τους το δικό τους, τη δικιά τους πλάτη, τη δικιά τους ομάδα, έτσι δεν είναι.
1: Τώρα στη χαρά που αυτοί δεν κοιτάνε τίποτε τώρα και με το δίκιο τους. Τι θα κοιτάξουν, στενοχωριά τους.
3: Καλά, καλά. Δεν μου λες, Διονύση, τι λες, θα διώξουμε όλη την ομάδα.
2: Δεν πιστεύω να διώξουμε όλη την ομάδα, αλλά θέλει δουλειά, δεν θα είναι απλό.
3: Βρε, όλη η ομάδα να φύγει, τελείωσε. Πάρουμε καινούριους παίκτες.
2: Δεν χρειάζομαι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτά που λες, ρε φίλε. Δεν γίνεται, αγόρι μου, αυτά που λες.
3: Κοίταξε να δεις. Νομίζω πρέπει να οπωσδήποτε να πάρουμε και ένα δεξί, ένα ιστροπάτ, έτσι. Ένα δημιουργικό χαφ μπροστά. Και από εκεί πέρα, ας έρθει πίσω ο Γιάρεμτσουκ. Να δούμε τι θα γίνει. Αλλά αυτό με ξενίζει πιο πολύ εμένα ότι... μετά που ήρθε ο Καμπί από το Μαρόκο, εντάξει, είδαμε ότι ήταν τεφορμέ. Για ποιο λόγο δηλαδή επέμενε να το βάζει σε κάθε αγώνα μέσα. Άσε τον πάγκο και ξεκίνα τον, ξέρω ποιον έχουμε, τον Ταρέμι πόσο λένε. Για ποιο λόγο δεν το κάνει αυτό, για ποιο λόγο το... Εμονές ρε παιδί μου, αυτό είναι που
2: μένει. Εντάξει, έχει την άποψη, δηλαδή πορεύεται με αυτούς. Δεν του βγήκε, τώρα άστο. Τι θα κάνουμε.
3: Okay.
2: Έγινε, λοιπόν, ρε φίλε.
3: Λοιπόν, άντε.
2: Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει το παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατήργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου. Ενεργοποίησε το Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, 23:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS και Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζει μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού, γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Μπουτών, θέλω να συμμετάσχω στο διαγωνισμό. Γίνε μέρος της ομάδας το 2026 EuroLeague Final Four. Άθεν σε περιμένει και αν θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.
1: Πάντως,
2: εδώ είμαστε.
1: Θα σου πω κάτι, μια και δεν έχουμε τώρα κάποιον. Ας πω μια πληροφοριούλα που φτάνει έτσι στα αυτιά μου έρπουσα. Και μπορεί να αλλάξει πολύ τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό, ότι υπάρχει μια υποβόσκουσα κινητικότητα με πιθανότητα αυτής της κινητικότητας τελική κατάληξη να αλλάξει ιδιοκτησία χέρια ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα.
1: Στο ποδόσφαιρο, ναι.
2: Ναι.
1: Θα δείξουν.
2: Πριν μπει στο Βοτανικό να δώσει αλαφούς στην ομάδα.
1: Ναι.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Μη γίνει πριν τις εκλογές.
2: Μάλιστα.
1: Δεν λέω. Είναι πολύ υποβόσκουσα η πληροφορία. Λοιπόν, ναι.
2: Ναι.
1: Πάντως εσύ σκεφτόμουν να... Δεν έχει, δεν έχουν. Ότι δεν έχει χιούμορ, έπρεπε να πάει και στη Φιλαδέλφια. Να πάει και να πάρει τον Ιωάννη, να πέφτει μια σουίτα και να μην. Ή να πάει και στο τελευταίο μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Θα έχει. Ενδιαφέρον. Να δούμε τα σχόλια. Να γράψει πάλι κανένα άρθρο, Βασιλάκη, ακριβώς το τι έλεγα εγώ εδώ, το γράψει άρθρο μετά. Νικολάκη, στην άλλη άκρη της γης. Όχι, να μην χαρείς. Τι τραβάμε. Από Αυστραλία, το μήνυμα.
2: Λέει.
1: Πες τέτοια να χαρούμε και λίγο. Κοίτα να γυρίσει πίσω τώρα εδώ πέρα, γιατί τα καλά παιδιά μας λείπουν από εδώ. Άιντε, πολύ ακάτσες εκεί πέρα, σε αυτούς εκεί. Λοιπόν, το ψωμί της ξενιτιάς, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Πολλοί μετανάστες φεύγουν, τα καλύτερα παιδιά μας, πως το έλεγαν κάποτε ο Καζατζίδης και λοιπά. Το μεγάλο το γέλιο που λες θα γίνει μόλις πάρει προπονητή ο Παναθηναϊκός, που θα διαβάσουμε πάλι το καλοκαίρι ακριβώς τα ίδια που έχουμε διαβάσει με όλους τους υπόλοιπους, για το τι σκοπό έχει να κάνει, τι θα αλλάξει. Και φυσικά και αυτός θα μας πει πάλι ότι, πώς το λένε, ότι, πες το ρε εσύ.
2: Εγώ να πω, τι να πω, εσύ το λες.
1: Ότι ο κορμός θα είναι αυτός και ότι πρέπει να στηρίξει. Αυτό που είχαν βγάλει εσύ τρίτη εβδομάδα του Μπενίτεθ, ότι ο Μπενίτεθ είπε στον Αλαφούζο ότι εγώ θέλω να χτίσω την ομάδα πάνω στον Μπακασέτα. Δηλαδή, πιο τέτοιο δεν υπήρχε να. Πώς τα εκθέτουν έτσι τα παιδιά, ρε. Δηλαδή, πραγματικά. Το άλλο, ότι δεν θα έπαιζε, λέει, ο Τσέριν και ο τέτοιος στο μπάτς με την ΑΕΚ, γιατί ο Μπενίτεθ είχε στο μυαλό του να βάλει το Σόπι. Αυτόν θεωρεί εκεί καλύτερο. Και μάλιστα, επειδή το είχε στο μυαλό του και ο Σόπις τώρα έχει ξεπεράσει την ίδια, τον βάζει στη Φιλαδέλφια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, τέτοια παρέμβαση δημόσια δεν γίνεται σε άλλη ομάδα, ρε. Δεν γίνεται.
2: Για πάμε.
1: Πού να πάμε?
2: Στο Αντώνη, στη Νέα Ιωνία.
1: Έλα, Αντώνη.
4: Ναι.
1: Καλώς το να.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, έφλε.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Ναι.
4: Σας ακούω πολλά χρόνια. Από το προηγούμενο σταθμό, οπότε λέγω τα 24, από το...
1: Ναι.
4: Ναι. Κύριε Κόντρο, έχω ρίξει πολύ γένιο μαζί σου.
1: Γιατί με γέννησες?
4: Ωραίες εκπομπές μαζί με τον Διονύση.
1: Ναι.
4: Με τις ατάκες σου και με τον Καραμπούι και με τα... Με τις ωραίες εκπομπές. Τώρα τελευταία εκπομπές έχουν γίνει λίγο περίεργες.
1: Δηλαδή?
4: Πολύ φανατισμού.
1: Ναι.
4: Εγώ είμαι ΑΕΚ.
1: Ναι.
4: Εγώ είμαι ΑΕΚ. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στον Διονύση. Γιατί από τότε μέχρι τώρα έχει γίνει πιο σοφός.
1: Ποδοσφαιρικά, ναι. Και σαν άνθρωπος.
4: Όχι, ποδοσφαιρικά.
1: Και σαν άνθρωπος.
4: Όριμος.
1: Έχει οριμάσει όντως ο Διονύσης αρκετά.
4: Έχει καταλάβει όπως εσύ που έχει καταλάβει αυτά που λέει για τον καθένα. Έχει καταλάβει τον Διονύση ότι δεν είναι να καλάμε και το να πηγαίνουμε στον γιατρό για το γιατί κάθε ο καθένα και λέει την καλά στην τάρυπα του. Γιατί γέλασα πολύ που είπε ο Διονύσης προχτές για το πρόβλημα ότι αν θα τα πατέρα μου θα είχατε καθόλου τα δικό.
1: Κύριε Αντώνη, κάτσε σε ένα σημείο γιατί δεν ακούγεσαι καλά από το κινητό.
4: Τώρα ακούμε.
1: Καλύτερα, βγάλε τα Bluetooth αυτά που έχεις τέτοια.
4: Δεν έχω.
1: Α, τι είπε ο Διονύσης?
4: Ότι αν είχα τα μάτια του πατέρα μου.
1: Α, ναι, θα το
4: σου. Είχαν 15 καθιστώς και του λέει εσύ όρθιος πόσους θα είχες. Όχι. Και μια άλλη φορά του λέει ένας. Κοιτάξτε να ακούσεις, καθιστώς είμαι του λέει. Δηλαδή και άλλα πολλά που δεν μου τα θυμάμαι τώρα. Απλά ήθελα να πω για τον προηγούμενο. Δεν χρειάζεται, είναι μεγάλος άνθρωπος. Εγώ περίπου κάνα 2-3 τότερες από αυτό να είμαι. Γιατί σε άλλο σταθμό παίρνει τηλέφωνο και λέει, έλεγε τον Παναθηναϊκό, τι είναι ο Παναθηναϊκός, ένα τίποτα. Ένα τίποτα, έτσι έλεγε, επειδή παραπονέθηκε για τον Σάκη. Ο Σάκης μπορεί να λέει κάτι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θάρρος έχει με τον Διονύση, μπορεί να λέει κάτι παραπάνω, να έχει λίγο ειρωνία. Δεν είναι κακός. Εγώ δεν τον βλέπω, ας πούμε. Τον βλέπω σαν ταξιδί, τώρα λίγο ξέρεις, λίγο μαγιά, λίγο ξέρω εγώ, λίγο με το δοπιακά, έτσι να... Ναι,
1: καλά,
4: αλλά δεν έχει προσβάλει ποτέ κανένα.
1: Όχι, εδώ δεν έχει προσβάλει, όχι.
4: Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντώνη.
4: Σας ακούω ανενυπώς. Πρώτη φορά παίρνω, δεύτερη φορά, μια φορά είχα πάρει στο Γεωργίου.
1: Να είστε καλά.
4: Σε εσάς, γιατί ήθελα να εκφράσω αυτά τα πράγματα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Το υπηρώτικο, έτσι, ναι.
4: Εγώ δεν έχω φύγει από τα γάρια, το έχω καταπληκτεί εδώ πέρα, πάλι το φύγει και περαισθενάμε καλά, δηλαδή αυτή είναι η ζωή.
5: Έτσι. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι.
6: Έγινε κύριε Αντώνη μου, να είσαι καλά. Έγινε. Και πριν πάμε στον Νίκο, έχουμε διαφημιστικό περιβάλλον ή πάμε στον Νίκο?
7: Περνώντας λοιπόν στο διαφημιστικό περιβάλλον, χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πως πάει, τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνητά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε στο Νίκο από τον δρόμο. Ελά, Νίκο.
8: Γεια σας, τι κάνετε?
6: Καλά. Καλώς το να.
8: Εγώ να πω την αλήθεια, δεν ξέρω από αθλητικά, αλλά λόγω του αστήρα είναι αν μπορεί να μου βάλετε ένα τραγούδι να ακούσουμε, αν υπάρχει δυνατότητα. Με ακούτε?
6: Ναι.
8: Ναι, θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, το Αγάπαμε, να το αφαιρέσω στον Κώστα τον Κότζο. Τώρα που θα πάω στο φίλο μου τον Γιάννη να πιω καφέ εκεί στην Κλισθένους και του χρωστάω και πέντε πίτσες.
6: Δεν ντρέπεσαι λίγο? Δεν ντρέπεσαι λίγο? Δεν ντρέπεσαι λίγο που πήρες προτάσμα και την έβγαλες χωρίς πίτσα, χωρίς τίποτε? Πλήρωσε από την τσέπη μου μέχρι και το σάντουιτς.
7: Είπε, ρε φίλε.
6: Κάτσε, ρε φίλε. Έχει πει ότι κερνάει.
7: Είπε τώρα, δεν είπε κεράσει.
6: Τι τώρα?
8: Συγγνώμη, εχθές πώς έφυγες, θυμάσαι?
6: Πώς έφυγα? Με κατεβασμένο το κεφάλι.
8: Έτσι, μπράβο. Τι φοβήθηκε τα παιδιά?
6: Τα παιδιά τα χάρηκα πανηγυρίζανε εκεί πέρα.
8: Φίλε, και τραγουδάγανε. Τα χάρηκα.
6: Παρά τις βομολογίες, αλλά εντάξει, μέσα στον ενθουσιασμό θα πούνε και τέτοια.
8: Εντάξει, τώρα βάζω τραγουδάκι, επειδή να γίνουμε και λίγο ερωτικό σταθμό.
6: Να γίνουμε ερωτικό.
8: Ναι, τι, αφού βάζω.
6: Πιο πολύ από ότι είμαστε.
8: Βάζετε ωραίες επιλογές.
6: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, γιατί ο φίλος μου ο Διονύσης διεκδικεί τη δεύτερη θέση, να δω αν θα πάτε στην Τούμπα.
7: Όχι,
6: να ανοίξετε τα πόδια.
7: Αγάπαμε, σου βάλω εγώ τώρα εδώ πέρα.
8: Αγά, έτσι.
7: Α, το βάλω εγώ τώρα. Σωστός.
6: Μην πάτε με τα δεύτερα στην Τούμπα.
8: Και μπορεί. Και άμα το βάλει και με τον Πανταλίνα, είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί έχει το.
7: Αγάπαμε.
8: Ωραίο βίντεο κλιπ.
6: Τι βίντεο κλιπ έχει?
8: Βάλε αυτό το τραγούδι από τον Πανταζή και θα δει τι βίντεο κλιπ έχει.
6: Ο Χριστός και η Παραγία. Όχι, φτάνει, δεν αντέχω άλλο. Φτάνει.
8: Αυτό εγώ. Τα από γιο σου. Δεν τα είπε.
6: Τι να φτε, τα από γιο μου, ναι. Αυτό είναι όντω. Δεν τον ακούω. Εκεί Οκτώβριο μήνα θα το πάρει Άικο Χρήστο.
8: Άλεγε, δεν τα έλεγε.
7: Τώρα, καπάκι, λεωπίδι, το έτοιμά σου, άκου ήδη, θα σου βάλω εγώ την νότα. Για ρίξε μέσα λίγο να ακούσει λίγο άνθρωπο, για ρίξε.
8: Είδε τι ωραίο,
6: τι ωραίο είναι, για μπλουζ είναι έτοιμο.
7: Θα τραγουδήσει ο Γκότζο, το
6: έχει. Εγώ, το αγάπαμε, είσαι καλά, ρε. Έχετε τρελαθεί, ρε.
8: Αυτό να δω και δει στον κόσμο.
6: Όχι, δεν το δει αυτό.
8: Λοιπόν,
7: ευχαριστούμε.
8: Εγώ κάνω ανοιχτή πρόσκληση.
7: Ναι.
8: Γιατί άλλο είναι όλο λόγια.
7: Καλά, αυτό είναι αυτό γνωστό.
8: Θα τον πάρει ταβέρνα στην παλιά Πεντέλη, ξέρει.
7: Ναι, το Αγίου Σαλιαρίσματο, α το μην ασχολείσαι.
8: Ναι, ακριβώ. Ναι. Εγώ την κάνω ανοιχτή και επίσημα, έτσι. Και αγίου όλη η Ελλάδα.
7: Έτσι. Καλά, φίλε, να σε καλά.
6: Τα λέμε, Νικόλα.
8: Γεια σα.
6: Τα λέμε, γεια.
7: Καλά, πάμε. Έχω ανάγκη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
4: Όχι.
3: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove! Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παίρνοντας διαφημιστικό περιβάλλον, τύχει κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό win go του Ριτζής Καζιό Μοπαρνές. Τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωσης. Κάθε Σάββατο. Απλώς παίρνεις φόρα σε εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει win go με πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Win go με φόρα για μεγάλα κέρδη. Επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, τώρα έρχεται το άλογο από κάτω, είναι στο υπόδρομο, έχει βγει, θα βγει.
1: Ποιο άλογο? Όχι τώρα τίποτα άλλο. Ναι. Το έβαλε στο αγάπη μου, τώρα νομίζει η γυναίκα μου το έβαλε για την επέτειο γάμου.
0: Πότε είσαι, σήμερα έχεις?
1: Σήμερα.
0: Πόσα έκλεισες?
1: 35 χρόνια.
0: Μπράβο, φυλάξιος.
1: Ε?
0: Μπράβο.
1: Ναι, φοβερά πράγματα. Σαν σήμερα, στα Χανιά ο γάμος.
0: Νιώθεις κάτι ή όχι?
1: Τι να νιώθω?
0: Ένα σκύρτημα, κάτι.
1: Τι σκύρτημα, μόνο σκύρτημα, τσιμπήματα, σκυρτήματα, χαμός γίνεται.
0: Ναι.
1: Ναι, πραγματικά. Γιατί δεν λες κάτι?
0: Τι να πω εγώ, να είναι καλά η γυναίκα.
1: Να ζήσετε.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα, τι να ζήσετε.
1: Ω Παναγία βοήθεια, τι είναι αυτό, ζε.
0: 35 χρόνια, τι να κάνει, η γυναίκα είναι καλά, η ηρωίδα, τα έχουν πει. Εντάξει,
1: τον τρώνε αυτό εκεί, μας βρήκανε κάτω στο μηχανήσι, πώς το δες?
0: Συγχαρητήρια.
1: Λευκάδα εκεί πέρα. Drone. Τι είναι αυτό το πράγμα? Συγχαρητήρια, λέει, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο που
0: δεν ξέρω. Εδώ το έβαλες φωτιά.
1: Τι φωτιά έβαλα εδώ?
0: Μηνύματα και ρωτάω να ξέρει κάτι κύριο Γκοτζού, να το πει ξεκάθαρα, μην μας λέει μισόλογα και τέτοια λένε.
1: Τι μισόλογα, λέω, ό,τι ξέρω, ό,τι άκουσα. Ό,τι έπεσαν στα αυτιά μου. Άλλωστε, όπως λένε και οι ρεπόρτερ των Ελληνικών, όταν τους ρωτάνε, αυτός δεν ξέρει τίποτα. Είναι, πώς το λέει ο άλλος που στέλνει μηνύματα εδώ. Είναι στην απέξω. Ψάχνω να δω πώς είναι το από μέσα. Την από μέσα δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, το λέγανε και καμαρώναν γι' αυτό. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Πάντα τέτοια. Τα πιο ωραία τα έχετε δει όμως ακόμα. Λοιπόν, ναι.
0: 18 Μαΐου τι μέρα πέφτει, ρε φίλε?
1: 18 Μαΐου.
0: Δευτέρα, ε.
1: Δευτέρα, γιατί τι έχει 18
0: και
1: 20, Μαΐου.
0: Περίμενε. Τι?
1: Τι είναι 20, τι έχει 18 Μαΐου.
0: Θέλω να πάω σε μια συναυλία, μου.
1: Ποιο τραγουδάει?
0: Είναι στο θέατρο Παλάς.
1: Ποιος, παιδάκι μου?
0: Του Ένιο Μωρικόνε. Θα έρθει η Σουζάννα Ριγκάτσι.
1: Άμα έρθει η Σουζάννα, εντάξει, πες το. Εδώ δεν είναι η Σουζάννα, δεν έχει έρθει.
0: Και ο Αντρέα Αλμπερτίνη.
1: Θα έρθει ο Αντρέας. Έλα ρε φιλέ. Θα είναι δηλαδή ο Αντρέας Αλμπερτίνη και η Σουζάννα.
0: Ηρωνεύεσαι τώρα?
1: Όχι, είσαι καλά. Μάστε. Και εγώ θα έρθω.
0: Κάτσε όμως, γιατί δεν...
1: Γιατί να πούμε γεια? Δεν μας θέλει καθόλου.
0: Περίμενε ρε φιλέ.
1: Τρομάξε, μαρθούμε και εσύ μας πεις να πούμε γεια. Τι τραβάω εδώ πέρα, ρε. Για λέγε.
0: Να κλείσουμε ένα καλό εισιτήριο, όχι τώρα τέτοιο.
1: Αυτό το, το έχει το τραγούδι του Play Suza.
0: Τι όμως, κάτσε ρε φίλε, 18 με 20 ξέρω εγώ τι.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Αλήθεια, τελειώσαμε.
1: Ναι,
0: τι έχει αυτοκίνητο, QC. QC, αδερφός μου. Πάμε με QC δύναμη. Από το Διένσιο Ρβελέ.
1: Και τον Κώστα Κοτζού.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι, πάμε, πάμε, πάμε. Τι.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 11 Μαΐου. Ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο χωρίς αγωνιστική δράση στην Φόρμουλα 1. Ωστόσο, ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 editor στο motorna.gr, βρίσκεται εδώ απέναντί μου στο μικρόφωνο των παραπολιτικών για να με διαφωτίσει για 2-3 πράγματα, όχι εμένα, τους ακροατές του ραδιοφώνου προφανώς. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
4: Καλησπέρα.
3: Έχουμε μπροστά μας το Grand Prix του Καναδά, αλλά όχι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πριν από αυτό, θέλω να γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω, στην προηγούμενη Παρασκευή. Τρεις μέρες πριν, για να μας εξηγήσεις πώς ακριβώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση στις μονάδες ισχύως της Φόρμουλα 1 και των μονοθεσίων μετά τις νέες αποφάσεις.
4: Νέες αποφάσεις για την επόμενη χρονιά, γιατί είναι σημαντικές αποφάσεις. Είχαμε φέτος την παρουσίαση της κατανομής ισχύως μεταξύ του θερμικού κινητήρα και του ηλεκτροκινητήρα περίπου στο 50-50. Μετά τα 4 πρώτα Grand Prix είδαμε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα διαχείρισης ενέργειας και με τα μέτρα που πήραν από τη FIA και τη Φόρμουλα 1 για τον Grand Prix Miami πάλι υπήρχαν θέματα. Οπότε είχε δηλώσει κιόλας ο πρόεδρος της Φόρμουλα 1, ο Στέφανο Ντομενικάλη, ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για τους κινητήρες επόμενης χρονιάς εντός των επόμενων 2 εβδομάδων στο Μαϊάμι. Οπότε έχουμε τη νέα απόφαση ότι υπέρ του θερμικού κινητήρα θα είναι 60-40 η κατανομή ισχύως, ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα διαχείρισης ενέργειας, να μπορούν οι οδηγοί να πιέσουν στο όριο καθ' όλη τη διάρκεια ενός γύρου κατατακτήριων δοκιμών και να εξαλειφθούν και επίσης και οι επικίνδυνες διαφορές ταχύτητας μεταξύ των μονοθεσίων κατά τη διάρκεια του αγώνα.
3: Έτσι, όπως παρουσιάζει την δήλωση του Στέφανο Ντομενικάλη, είναι σαν να τηρούμε απλώς ένα χρονοδιάγραμμα. Όχι να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, γιατί κάτι δεν κάναμε καλά στην αρχή.
4: Είναι αλήθεια ότι είμαστε πολύ νωρίς σε αυτή τη νέα εποχή της Φόρμουλα 1, ωστόσο. Ήδη είχαμε τα δείγματα, είχαμε και δύο ακυρωμένους αγώνες τον Απρίλιο, οπότε δεν προλάβανε να διοργανώσουν αρκετά Grand Prix, αλλά και πάλι φανήκανε τα μειονεκτήματα αυτής της τακτικής και έπρεπε να ληφθεί αυτή η απόφαση τόσο νωρίς για να μπορέσουν και οι ομάδες να εξελίξουν τα μονοθέσια τους και κυρίως να μεγαλώσουν τις κυψέλες καυσίμου των μονοθεσίων, διότι θα υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου από τους θερμικούς κινητήρες με την αύξηση της ροής καυσίμου κιόλας κατά τη διάρκεια των αγώνων.
3: Παρακολουθώντας την Φόρμουλα 1 λίγο πιο μακριά ή πολύ πιο μακριά από ό,τι την παρακολουθείς εσύ, βλέπω ότι ακόμη και τώρα υπάρχουν ζητούμενα για τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Για παράδειγμα, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της Aston Martin, αν η McLaren θα καταφέρει να υπερασπιστεί, το βρήκα, τον περσινό της τίτλο με την καταιγίδα Mercedes που έχει ενσκύψει και με τις εμφανίσεις του Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Και αυτά δεν είναι τα μόνα. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο, μόνιμα τοποθετημένο εκεί ψηλά, στην κορυφή του παγόβουνου που λέγεται Ferrari και έχει κόκκινο χρώμα.
4: Για τη McLaren, περιμένουμε να δούμε και τις αναβαθμίσεις που θα φέρει στο Grand Prix Καναδά και πιστεύω ότι αν υπάρχει κάποια υποψήφια ομάδα η οποία μπορεί να ανταγωνιστεί φέτος τη Mercedes, αυτή είναι η McLaren. Και με το πλεονέκτημα ότι έχει και τον ίδιο κινητήρα, έτσι, ο οποίος είναι ο καλύτερος του grid αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τη Ferrari, έφερε ένα πολύ μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στο Miami, το οποίο ωστόσο δεν πιστεύω εγώ προσωπικά τουλάχιστον ότι λειτουργήσε όπως θα ήθελε η ομάδα ή όπως προέβλεπε τουλάχιστον το τεχνικό της τμήμα. Είδαμε δηλαδή ομάδες σαν τη Red Bull και τη McLaren να κάνουν πολύ μεγαλύτερη πρόοδο από τη Ferrari, παρότι η Ferrari είχε φέρει πολύ περισσότερες αναβαθμίσεις στο Miami.
3: Παρ' όλα αυτά, η Ferrari παραμένει τρίτη στο πρωτάθλημα οδηγών. Αναφέρομαι στο Charles Leclerc και τους 59 βαθμούς που έχει. Απέχει 21 βαθμούς από το δεύτερο Russell, αλλά είναι εκεί. Θα περίμενε κάποιος ότι οι οδηγοί της Red Bull, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να είναι στην τρίτη θέση.
4: Η Red Bull έχει ακόμη χειρότερη εικόνα φέτος.
3: Η οδηγή της εννοούσα, όχι η ίδια η Red Bull.
4: Και επίσης, όσον αφορά τη σύγκριση Russell κυρίως με Leclerc, έχει χάσει αρκετούς βαθμούς κατά την άποψή μου ο Russell φέτος. Έχοντας το καλύτερο μονοθέσιο, δεν έχει καταφέρει να ανέβει στο βάθρο στα δύο τελευταία Grand Prix, ενώ έχει νικήσει ο Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Οπότε και εκεί οφείλεται αυτή η μικρή διαφορά που αναφέρεις.
3: Grand Prix στον Καναδά, όχι την Κυριακή 17 Μαΐου, την Κυριακή 24 Μαΐου, δώσουμε ένα προγνωστικό.
4: Είναι μια πίστα με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας ηλεκτρικής, μεγάλες ευθείες ουσιαστικά ενωμένες με σικέιν ή φουρκέτες, οπότε η Mercedes νομίζω ότι θα έχει καθαρό προβάδισμα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και τις αναβαθμίσεις και της Mercedes και της McLaren, να δούμε πού θα συγκριθούν μεταξύ τους.
3: Και ένα gossip έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή κουβέντα, πόσο νομίζεις ότι έχουν αυξηθεί πια οι μετοχές και οι μελλοντικές αποδοχές του Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη μετά από αυτό το λαχείο που τράβηξε ο Toto Wolff?
4: Σίγουρα θα πάρει πολύ περισσότερα εκατομμύρια σε μπόνους ήδη με αυτές τις τρεις νίκες. Νομίζω ότι ενδεχομένως μπορεί να αξίζει κάθε νίκη από μισό μέχρι ένα εκατομμύριο σε μπόνους για τον ίδιο.
3: Μάλιστα. Περισσότερο Φαμπρίτσιο Λαζάκη λοιπόν στο motorone.gr καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε ό,τι αξίζει για τη Φόρμουλα 1, αλλά όχι μόνο για αυτή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
2: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Παραπολιτικά 90,1.
9: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ενημέρωσε για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν ολοκληρωθεί η έρευνα. Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε πει πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν. Ο κ. Μιλωνάκης θα μεταφερθεί άμεσα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή της η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασαν το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Σε αυτό προβλέπεται ρύθμιση για τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά με βάση το μέγεθός τους. Επιπλέον, τα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή τίθενται υπό καθεστώς πλήρους προστασίας, όπου επιτρέπεται μόνο έργα κοινής ωφέλειας. Τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών εισαγγελέων στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Πρόκειται για τους εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλη Αθάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι μεταξύ άλλων έχουν χειριστεί και δικογραφίες που αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 58χρονο που χθες άνοιξε πυρ με ούζι σε μπαρ της Καλυθέας και τραυμάτισε γυναίκα στον λαιμό. Κατηγορείται ανάμεσα σε άλλα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακεκριμένη οπλοφορία. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανάκριτη, όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην οίκαια της Γαλλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα άνοιξαν πύρα διακρίτως σε πλατεία, εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν. Στα αθλητικά, το νέο σχήμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Νέος πρόεδρος ανέλαβε ο Ιωάννης Πετμεζάς, ενώ στη θέση του αντιπροέδρου ο Νικόλαος Παπαδόπουλος.
10: Ο καιρός.
9: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90 Λαμπροσκαλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε. Έχουμε πολύ παρασκήνιο, έχουμε πολλή ανάλυση, έχουμε πολλές συνδέσεις να κάνουμε. Έχουμε και πολλές πληροφορίες για τα όσα έχουν γίνει. Πολλά εκ των οποίων έχουν περάσει τα ψηλά, δεν έχουν γίνει γνωστά. Αλλά και εκτιμήσεις για το τι έρχεται τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε εξελίξεις, κρατήστε το. Θα έχουμε εξελίξεις και στο Ιράν. Παρά τις προσπάθειες για διπλωματική λύση και συμφωνία, προσωπική εκτίμηση με βάση την εικόνα που έχουμε και τα όσα γίνονται στο παρασκήνιο, η κατάσταση θα εξελιχθεί όπως και την προηγούμενη φορά με βομβαρδισμούς. Κρατήστε το και θα δούμε. Τώρα, να ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Προφανώς και έχουμε ρεπορτάζ για το τι έχει γίνει με το μη επανδρωμένο, φορτωμένο με εκρηκτικά του θαλάσσιο που βρέθηκε στο Ιόνιο. Θα πάμε και σε αυτό, εννοείται. Και έχουμε και πάρα πολλά ακόμα ζητήματα. Θα ξεκινήσουμε όμως από την Τουρκία, γιατί εκτιμούμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες ίσως, θα έχουμε εξελίξεις και εκεί. Με την Τουρκία να ετοιμάζεται να προλάβει κινήσεις της Ελλάδος, οι οποίες θα εξελιχθούν ενδεχομένως από αύριο, και γι' αυτό θα κάνουμε συνδέσεις για το ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις της Ελλάδος στο θέμα των καλωδίων αλλά και σε άλλα ζητήματα. Το Σαββατοκύριακο ήμουν στην Κύπρο, έχω και από εκεί ρεπορτάζ για το τι γίνεται στη Μεγαλόνισσα. Λοιπόν, ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α Αθηνών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, βλέπουμε την Τουρκία να προαναγγέλει μια σειρά από κινήσεις. Μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι είναι για να προλάβει αντίστοιχες δικές μας, γιατί φαίνεται ότι οριμάζουν κάποιες συνθήκες για να γίνουν πράγματα που έχουν καθυστερήσει σε εμάς. Καλώδιο, ας πούμε.
1: Περισσότερο θα έλεγα να αντισταθμίσει κινήσεις που έχουν ήδη γίνει ή να προλάβει κινήσεις. Διότι αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες, πρωτίστως με την Κύπρο και μετά με το θέμα της Καρπάθου, όπου στέλνουμε σήμα στο νατοϊκό στρατηγείο, να διευθυνήσω ποια είναι η σημασία του σήματος. Τα νησιά πάντοτε προστατεύονταν από ελληνικά όπλα. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή στέλνουμε σήμα το ΝΑΤΟ, διότι το ΝΑΤΟ αποδέχεται την πάγια ελληνική θέση. Επειδή θεωρεί ότι υπάρχει απειλή κατά των νησιών, θεωρεί απολύτως λογικό τα νησιά να προστατευτούν αμυντικά. Και γι' αυτό το λόγο στέλνουμε το σήμα του νατοϊκού στρατηγείου στο νατοϊκό στρατηγείο στην Νάπολη της Ιταλίας. Άρα το ΝΑΤΟ αποδέχεται πλήρως τη θέση μας, που λέει πως έχουμε δικαίωμα νόμιμης άμυνας. Γι' αυτό έχει σκυλιάσει η Τουρκία. Συν τη Βουλγαρία, συν τη Σαουδική Αραβία, συν το ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή η Κύπρος εμφανίζεται, ενώ παραδοσιακά η Κύπρος εθεωρείται, τώρα μιλάμε χωρίς παροπίδες, στα μάτια των δυτικών, εθεωρείται ότι ανήκει στο σύστημα ασφαλείας της Τουρκίας. Ολόκληρο το νησί. Και γι' αυτό το λόγο αποδέχονταν σχέδια τύπου Ανάν. Όπου τι κάνανε τα σχέδια τύπου Ανάν? Περνούσαν το νησί ολόκληρο στο σύστημα ασφαλείας της Τουρκίας. Και τυπικά, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη εμφανίζεται να διαφοροποιεί το ελεύθερο τμήμα, λέγοντας αυτό είναι ευρωπαϊκό έδαφος, το ελέγχουμε εμείς, το προστατεύουμε μέσα στη ζώνη του πολέμου. Αυτό είναι το μήνυμα. Όλα αυτά ενοχλούν προφανώς την Τουρκία. Συν ό,τι άλλο είναι να έρθει.
0: Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς κινούμαστε περαιτέρω? Έχουμε σε εξέλιξη μία σειρά συνεργασιών, όπως με το Ισραήλ, όπως με την Γαλλία, όπως με τις ΗΠΑ, τρία επίπεδα, ένα ατλαντικό, ένα ευρωπαϊκό, ένα περιφερειακό, συμπληρωματικά, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα οποία επικαιροποιούνται. Με τους Αμερικανούς ο στρατηγικός διάλογος, με την Γαλλία ανανεώσαμε, με την Κύπρο σε εξέλιξη και κοινά οπλικά συστήματα με Ισραήλ. Από εδώ και πέρα, οι επόμενες κινήσεις, ο επόμενος κύκλος του σχεδιασμού, ας πούμε θαλάσσιες ζώνες, καλώδια κλπ.
1: Λοιπόν, ο επόμενος κύκλος του σχεδιασμού, για μένα το πιο βασικό σε αυτή τη φάση, τα πιο βασικά είναι ο ΆΙΜΕΚ, ο διάδρομος ο εμπορικός που θα μας συνδέσει με την Ινδία. Πρέπει να συμμετέχουμε στην επαναχάραξή του, να δούμε τι θα γίνει, γιατί έτσι όπως είχε χαραχτεί δεν μπορεί να λειτουργήσει, περνάει μέσα από τα στενά του ορμούς. Το δεύτερο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδος με την Αφρική, που συνδέεται με τα καλώδια. Και το τρίτο είναι το θέμα γενικότερα των καλωδίων, που περιλαμβάνει και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου. Τι εννοώ?
0: Θα έχουμε μια συνάντηση τετραμερή αύριο, θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής για αυτό το θέμα.
1: Να εξηγήσω ότι εννοώ για το θέμα των καλωδίων. Αυτή τη στιγμή το μέλλον της ενέργειας στον κόσμο είναι πρωτίστως τα ηλεκτρικά καλώδια. Οι υδρογονάνθρακες κάποια στιγμή σε 20, 30, 40 χρόνια θα πάψουν να χρησιμοποιούνται ή θα περιοριστεί πάρα πολύ η χρήση τους. Το θέμα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας όμως θα είναι διαρκώς πάνω στο τραπέζι. Οπότε η Τουρκία προσπαθεί να ακυρώσει αυτό μας το πλεονέκτημα, λέγοντας οτιδήποτε είναι πέραν των χωρικών σας υδάτων θα πρέπει να παίρνει μια άδεια από μένα για να μπορείτε να το βάλετε. Το λέει η Τουρκία.
0: Καταλαβαίνουμε ότι μετά τα όσα είχαν προηγηθεί στην Κάσο και τα συναφή, η Ελλάδα δεν έχει περιθώριο. Και μετά την Κάσο, δεν έχει περιθώριο επανάληψη μια τέτοια κατάσταση. Οπότε φαντάζομαι ότι η επόμενη φάση τη υλοποίηση θα έχει λάβει υπόψη την αντίδραση τη Τουρκία και θα τύχει τον άλογο χειρισμού.
1: Να το πω λίγο διαφορετικά, ότι η Ελλάδα δεν θέλησε να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί ότι δεν θα μπορεί να τοποθετήσει καλώδια χωρίς να πάρει τη συμφωνή νόμη της Τουρκίας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Για περιοχές ελληνικής υπαλλοκρηπίδας, έστω και αν δεν έχει οριοθετηθεί, από την ώρα δε που τα άλλα κράτη, οι εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται, οι ενδιαφερόμενοι ζητούν άδεια από την Ελλάδα. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα.
0: Με την Λιβύη, τι βλέπετε μετά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών εκεί?
1: Οι Λίβοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Εάν, επειδή θα αρχίσουν οι συνομιλίες με τη δική μας πλευρά, εάν δεχθούν οι Λίβοι τη δική μας θέση, θα πρέπει να καταργήσουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τους είναι αδύνατον αυτό το πράγμα. Αυτό μπορεί να καταργηθεί αν αποχωρήσει η Λιβύη, αν καταγγείλει και αποχωρήσει, ή αν δεχτεί προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Θεωρητικώς το δεύτερο είναι πιο εύκολο. Αλλά η Λιβύη αυτή τη στιγμή δεν είναι διατεθειμένη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα το γεγονός ότι μιλάει μαζί μας από μόνο του είναι κέρδος υπό την έννοια ότι δείχνει ότι είναι κάτι που το συζητάει. Πιο σοβαρό εγώ θεωρώ όμως το ότι η τουρκική λιβική, η κρατική λιβική εταιρεία πετρελαίου έβγαλε διαγωνισμό στον οποίο ακολούθησε πιστά τη μέση γραμμή. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Ναι, ότι de facto σεβάστηκε την μέση γραμμή. Άρα με εμάς συζητά και λέει ότι θα κάνει επιτροπή για να κερδίσει χρόνο, γιατί δεν έχει εύκολη επιλογή. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή στην πράξη δέχεται τις θέσεις μας και από εκεί πέρα μπαίνει σε μια συζήτηση μαζί μας, διότι δεν έχει τη δυνατότητα να βγει και να καταγγείλει το μνημόνιο, το οποίο στην πράξη δεν το αποδέχεται.
0: Σε επίπεδο τώρα θαλασσίων ζωνών, πέραν της Λιβύης, αυτό που περιγράψατε, το πρόβλημα. Σε επίπεδο θαλασσίων ζωνών, ποια είναι η ενδεχόμενη επόμενη πιο όρημη κίνηση? Με την Αλβανία, ας πούμε, που εκκρεμεί, με την Αίγυπτο που έχουμε μερική, βλέπετε κάτι το οποίο να είναι όριμο σε επίπεδο οριοθετήσεων?
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή την Αλβανία, παρά τα όσα είπε και ο Πρωθυπουργός, ο Αλβανός, και ο Αλβανός Υπουργός Εξωτερικών, σε όσο γνωρίζω δεν υπάρχει κάποια πρόοδο σε αυτό το μέτωπο, με ευθύνη της Αλβανίας να διευθυνήσω. Δεν είναι θέμα δικό μας. Και επίσης να πούμε και κάτι ακόμη. Μετά την αύξηση των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο Πέλαγος, το θέμα έχει περιοριστεί πάρα πολύ από την σημασία για μας.
0: Τα ύδατα προς διαυθέτηση έχουν μειωθεί, ναι.
1: Έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Δηλαδή, το μεγαλύτερο τμήμα του έχει περάσει εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ένα πολύ μικρό τμήμα μένει εκτός, το οποίο πρακτικώς μας είναι αδιάφορο. Όχι, δεν μας είναι αδιάφορο.
0: Κατάλαβα,
1: αλλά δεν έχει τη σημασία αυτή
0: που είχε πριν την επέκταση. Ωραία.
1: Που είχε πριν την επέκταση.
0: Σε επίπεδο επέκτασης χωρικών υδάτων σε άλλο τμήμα της επικράτειας, βλέπετε κάτι που θα έπρεπε να εξετάσουμε στο εγγύς μέλλον, ας πούμε νότια της Κρήτης ή αλλού?
1: Προσωπικώς πιστεύω, θεωρώ γενικότερα το θέμα της αυξήσεως των χωρικών υδάτων κάτι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και να δούμε πού θα το κάνουμε. Παραδείγμα την ορτίωση της Κρήτης, εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν, αλλά δεν το θεωρώ μείζον. Θα θεωρούσα πιο σημαντικό από πλευράς προτεραιότητας να αυξάνουμε τα χωρικά μας ύδατα
0: στην υπηρετική χώρα.
1: Στην υπηρετική χώρα, διότι έχουμε να προστατεύσουμε 5 μεγάλα λιμάνια. Τον Πειραιά, το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, τη Γαβάλα και την Αλεξανδρούπολη. Άρα η προστασία αυτών των λιμένων είναι εξαιρετικά, είναι στρατηγική σημασία για μας.
0: Κόλπους έχουμε κλείσει.
1: Κόλπους έχουμε κλείσει το Ιόνιο.
0: Άρα ενδεχόμενη αύξηση χωρικών υδάτων στον υπηρετικό χώρο, στον υπηρετικό κορμό.
1: Σημαίνει και κλείσιμο.
0: Και κλείσιμο των κόλπων.
1: Ναι, βέβαια, κλείσιμο των κόλπων. Άλλωστε, να πω κάτι. Είναι τέτοια, σε κάποιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται καν να κλείσεις κόλπο. Δηλαδή, στον παγαστικό στο Βόλο, τι να κλείσεις. Είναι κλειστός.
0: Ναι.
1: Εκεί που μπορείς να κλείσεις είναι να αυξήσεις κατά το Σαρωνικό κόλπο, να κλείσεις λίγο τη Χαλκιδική. Λέω λίγο γιατί πάλι είναι κλειστή σε μεγάλο βαθμό από τη φύση της, να αυξήσει και να αυξήσεις λίγο την περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου. Αλλά είναι τέτοια η φύση της περιοχής, η μεγάλη κόλπη δηλαδή, που με την αύξηση των χωρικών υδάτων εκ των πραγμάτων καλύπτεται το μεγαλύτερο τμήμα. Όχι ότι είμαι αντίθετος, διευθυμίζω, αλλά εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Συρίγκο, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άγγελο Συρίγκο, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
6: Πεχταρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: για το ποιες είναι οι επιλογές. Εχθές υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Νετανιάχου με τον Τραμπ για το τι μέλη γενέστε. Θα τα πούμε στην πορεία. Όμως, να πάμε στο θέμα της Τουρκίας και στον πολυδιαφημισμένο από πλευράς τους. Έτσι. Εδώ νομίζω περισσότεροι δεν το έχουμε το πουλαπλά χάψει. Περί πυράβλου, ο οποίος έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα και διάφορα άλλα. Όσο πετάει το ΚΑΝ, τόσο, άλλο τόσο έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα. Αλλά έχει σημασία το ότι οι Τούρκοι φτιάχνουν πράγματα, έστω και μακέτες, προσπαθούν από κάτω και φτιάχνουν. Δεν πρέπει να υποτιμούμε το θέμα της αμυντικής βιομηχανίας. Έχουν και φτιάχνουν πάρα πολλά. Όχι όλα όσα παρουσιάζουν, αλλά πολλά και πάντως περισσότερα από εμάς προς το παρόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο συγκεκριμένο. Δημήτρης Αγάδης, δημοσιογράφος, αναλυτής και φίλος. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλό βράδυ, Λάμπρο.
0: Τελικά ο πύραυλος αυτός πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έχει εμβέλεια?
1: Ο πύραυλος αυτός είναι το πιο δημοφιλές θέμα συζήτησης στην Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη, στην έκθεση Saha Export 2026, παρουσιάστηκε σε μακέτα ο διυπηρητικός, ο υπερηχητικός πύραυλος Γιλντιρίμ Χαν. Στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες, στα μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση έκανε ένα απίστευτο σε έκταση σοου, με τους παρουσιαστές να σχολιάζουν πως ο νέος πύραυλος που κατασκευάζει η Τουρκία προκαλεί τον φόβο και τον τρόμο της Ελλάδας και του Ισραήλ. Σε ένα λεπτό θα πηγαίνει στο Ισραήλ ο πύραυλος, σε ένα λεπτό θα φτάνει στην Αθήνα. Είναι υπερηχητικός, όπως ανακοινώθηκε. Η ταχύτητα του φτάνει μέχρι 30.000 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή το λεπτό Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το λεπτό είναι 480 χιλιόμετρα. Η εμβέλειά του είναι 6.000 χιλιόμετρα και φέρει 3 τόνους εκρηκτική ύλη, ας την πούμε έτσι, γιατί δεν είμαι και ειδικός. Ο κόσμος, τώρα πάμε γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι, ο κόσμος έτρεξε στην έκθεση. Άλλοι φιλούσαν τον πύραυλο μακέτα, άλλοι πόζαραν και τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες.
0: Τον φιλούσαν.
1: Φιλούσαν πια και φυλάγαν τον πύραυλο. Άλλοι μπροστά του διάβαζαν εδάφια από το Κοράνι. Μακέτα.
0: Πολύ συγκινητικό, για πες.
1: Ακόμα και ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολιτεύσης, αυτό έχει ενδιαφέρον, ο κύριος Ζέλ, πήγε και χάιδεψε τον πύραυλο, αλλά ξέρει την πλευρά που έγραφε και μάλα τα Τούρκ. Γιατί η μακέτα του πυράβλου έχει στη μία πλευρά την υπογραφή του Κεμάλ και στην άλλη ένα μονόγραμμα του Οθωμανού Σουλτάνου. Η μία πλευρά τράβηξε το ενδιαφέρον των κοσμικών της Τουρκίας, που ήταν περήφανη εκεί με τον Κεμάλ μπροστά και φωτογραφιζόταν, η άλλη πλευρά τράβηξε το ενδιαφέρον των Ισλαμιστών. Έτσι λοιπόν, κυβερνητική και αντιπολίτευση, όλοι ήταν ευχαριστημένοι.
0: Πρέπει να πιστώσουμε πάντως στον Ερντογάν ότι ξέρει να πουλάει, έτσι.
1: Ακριβώς. Λάμπρο, ο βαλιστικός πύραυλος έχει 17 μέτρα, θα δώσω μερικά χαρακτηριστικά, εμβέλεια 6.000 χιλιόμετρα. Δυτικά μπορεί να χτυπήσει τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ. Ανατολικά να χτυπήσει και την Κίνα. Βόρεια με το Βόρειο Πόλο, να φτάνει μέχρι εκεί, και νότια μέχρι την Νότια Αφρική. Δηλαδή, με αυτόν τον πυράβλο η Τουρκία μπορεί να πει, κοιτάξτε, είμαι παντού, μπορώ να χτυπήσω παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι Αμερικανοί σχεδιάζουν την πολιτική τους για την Τουρκία, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και αυτή την πραγματικότητα, ότι η Τουρκία μπορεί να χτυπήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά είναι αλήθεια? Η Τουρκία πράγματι μπήκε στο κλαμπ των χωρών που διαθέτουν βαλιστικούς πυράβλους και αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Κίνα, Αγγλία, Γαλλία, 5 χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Βόρεια Κορέα και η Ινδία. Μπήκε σε αυτό το κλαμπ. Αν είναι αλήθεια ότι ανακοινώθηκε, τότε μιλάμε για μεγάλο έπος. Όμως, Τούρκοι μηχανικοί, και εδώ ερχόμαστε στις πληροφορίες που έχουμε, Τούρκοι μηχανικοί ειδικοί που έχουν εργαστεί σε τουρκικά πυραυλικά προγράμματα, ήταν μηχανικοί που δουλέψαν εκεί πέρα, με πληροφορίες που διαρρέουν στο εξωτερικό, στους εξώρους τους Τούρκους δημοσιογράφους. Αυτοί όλοι κρατάνε την ανωνυμία τους. Πληροφορίες αυτές διαρρέουν στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, στους εξώρους τους Τούρκους δημοσιογράφους. Από τους οποίους βέβαια ενημερωνόμαστε και εμείς και μεταδίδουμε την εκπομπή. Οι Τούρκοι λοιπόν μηχανικοί υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατον η Τουρκία να κατασκεύασε διπυρητικό πυράβλο με τα χαρακτηριστικά που λίγες χώρες κατάφεραν και αντιμετωπίζουν και δυσκολίες.

0: Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Κίνα αυτοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και εξηγούν γιατί. Πρώτον, η ταχύτητα μέχρι 30.000 χιλιόμετρα την ώρα δεν τα κατάφερε ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα. Τέτοια ταχύτητα 30.000 χιλιόμετρα δεν μπορούν ούτε αυτοί. Δεύτερον, η ταχύτητα 30.000 χιλιόμετρων την ώρα προκαλεί υψηλές θερμοκρασίες χιλιάδων βαθμών και απαιτείται ειδικό για την θερμική προστασία. Είναι τεχνολογίες που η Τουρκία δεν έχει και δεν, μπορούν, δεν έχουν ούτε η Αμερική και η Κίνα για αυτές τις ταχύτητες. Τρίτο, το φορτίο 3 τόνων είναι πολύ μεγάλο για βαλιστικό πύραυλο. Βαλιστικοί πύραυλοι έχουν μικρότερο φορτίο. Τέταρτο, απαιτείται ανεπτυγμένο σύστημα πλοήγησης του πυράβλου που θα τον κατευθύνει όλο αυτό το πράγμα σε τέτοιες αποστάσεις. Δίνουν και άλλες πληροφορίες, τις οποίες αναμεταδίδουμε εμείς. Εγώ δεν γνωρίζω, δεν είμαι τεχνικός. Εγώ πήρα αυτά τα στοιχεία από τους. Αυτοί είναι Τούρκοι τεχνικοί που δουλέψαν σε άλλα πυραυλικά συστήματα της Τουρκίας και κρατάνε τα διαρρέουν στο εξωτερικό και από εκεί τα παίρνουμε και εμείς από τους Τούρκους εξώρους δημοσιογράφους. Τούρκος μηχανικός, ειδικός για πυράβλους, που εργάστηκε στο πυραυλικό πρόγραμμα της Τουρκίας μέχρι το 2021 και αυτός διατηρεί την ανωνυμία του, είπε ότι ποτέ δεν άκουσα τίποτα για την ύπαρξη αυτού του προγράμματος, ούτε σχετικό με εργασίες ενός τέτοιου project. Στον προϋπολογισμό του 2026 δεν υπάρχει κονδύλια για διυπηρετικό πυράβλο. Μπορεί να το κράτησαν, μπορεί μυστικό, αλλά και αυτό είναι δύσκολο, γιατί για να γίνει μια τέτοια κατασκευή χρειάζονται τεράστιες υποδομές, πολλά χρόνια, πολλές δοκιμές, πολλές επενδύσεις. Κάτι που δυσκολεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά η Ρωσία επίσης δυσκολεύεται και η Κίνα. Τα τρία μαζί, δηλαδή τα τρία στοιχεία, ταχύτητα, εμβέλεια και βάρος, λένε ότι 3-1 είναι αδύνατο. Να τα έχει κάνει η Τουρκία ένα τέτοιο πύραυλο. Βεβαίως η Τουρκία, όπως είπες και στην αρχή και δεν πρέπει να υποτιμούμε και καλά κάνεις και το υπογραμμής, η Τουρκία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια το πυραυλικό της.
1: Το βαλιστικό πρόγραμμα έχει ναι. Βαλιστικούς πυραυλούς.
0: Μια σειρά διαφορετικών τύπου πυραυλών, όπου Ταϊφούν, Κασίρκα, Ομπόρα, αυτό δηλαδή που έχει 280 χιλιόμετρα, Ομπόρα, έκανε, λένε, δύο δοκιμές. Η μία δοκιμία ήταν επιτυχημένη. Ενώ συνεχίζονται λοιπόν προβλήματα σε μικρότερες εμβέλειας project, 280 χιλιόμετρα, ξαφνικά παρουσιάζεται η Τουρκία και λέει είμαι στο κλαπ των βαλιστικών πυράβλων. Μπήκα στο κλαπ του των υπηρετικών πυράβλων. Σε περίοδο λοιπόν πολέμου, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν, λοιπόν εμφανίζεται η Τουρκία ότι κατασκεύασε αυτό το πύραυλο που μπορεί να πλήξει βορρά, από το βορρά μέχρι τον νότο και από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Πώς θα το δει αυτό η χώρες, η Αμερική, η Ευρώπη, πώς θα δει η Τουρκία τώρα πλέον έτσι όπως τα λένε? Θα το δει ως ένα δεύτερο Ιράν? Είναι μια επίδειξη δυνατοτήτων της? Έχει να κάνει με την προεκλογική προπαγάνδα, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο στην Τουρκία. Είναι το 2028, αλλά λέγεται ότι θα είναι πρόορες εκλογές και θα είναι εντός 2027. Μήπως είναι όλα αυτά? Οι ειδικοί πάντως υποστηρίζουν ότι είναι ένα κλασικό προεκλογικό σοου του Ερντογάν. Επικαλούνται περασμένα τέτοια σοου, τέτοια φαινόμενα. Πριν 15 χρόνια ήταν το Αλτάι, ότι μπήκε, είχαν ανακοινωθεί ότι υπάρχει
1: το άρμα.
0: Ότι ξεκίνησε η σειρά παραγωγής. Ακόμα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα του κινητήρα. Ναι. Είχαν ανακοινωθεί και το είχαν παρουσιάσει και είχαν βγάλει να κινούνται αυτά και δείχναν αυτά που είχε κάνει ο προηγούμενος ο Κότς, μια μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, ανακοινώθηκαν προγράμματα, δεν υπάρχει. Το 2007 ο Ερντογάν είπε ότι τώρα θα πετάξει στους ουρανούς το εγχώριο μαχητικό. Κανείς δεν το είδε μέχρι τώρα. 2007 μιλάμε, τώρα περάσαν 20 χρόνια. Το ΚΑΝ λέγεται ότι οι Ισπανοί θα αφήνουν τα F-35 και έρχονται στα ΚΑΝ.
1: Ότι θα αγοράσουν, το είδα. Ναι. Ότι αγοράζουν. Πάντω, σου είπα, με την πώληση το έχει. Πουλάει πράγματα που δεν υπάρχουν. Έτσι. Αυτό
0: ναι,
1: το πιστεύουμε.
0: Αυτά είναι αδύνατο να έχουν κάνει. Το 2023, για να κλείσω με αυτό, είχε πει ο Ερντογάν ότι θα φύγει ο πύραυλο στο φεγγάρι. Και είχαμε κάνει και εκπομπή αυτά.
1: Το θυμάμαι.
0: Θα πει ένα πύραυλο στο φεγγάρι. Προεκλογικά όλα αυτά μετά ξεχνώνται. Λοιπόν, στην Τουρκία πλησιάζουμε στις εκλογές. Ποια είναι το πραγματικό project και ποια είναι η προπαγάνδα, το οποίο είναι θολό. Αυτό που θα ήθελα να πω μόνο, ότι ο διαφημιζόμενος πύραυλος Γιλέουγαν έχει σχέση και με την... κάποιοι το συσχετίζουν και με τις βλέψεις του Ερντογάν με την απόκτηση πυρηνικών όπλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πως το αδερφό κράτος Πακιστάν έχει πυρηνικά όπλα αλλά δεν έχει διπυρητικούς πυράβλους. Η Τουρκία τώρα υποτίθεται, όπως λένε, όπως ανακοινώνεται, θα έχει διπυρητικό πυράβλο αλλά δεν έχει πυρηνικά. Η συνεργασία λοιπόν αυτών των δύο χωρών θα φέρει θετικά αποτελέσματα και από τις δύο πλευρές λένε διάφοροι σχολιαστές. Αυτά είναι που ακούμε και βεβαίως όλη αυτή η δραστηριότητα την παρακολουθεί πολύ στενά και το Ισραήλ, δεν είναι μόνο μας που μας ενδιαφέρει. Το Israel Today έγραψε ότι ο πυρηνικός δρόμος της Τουρκίας έχει ρίσκο, είναι ρίσκο που το Ισραήλ δεν μπορεί να το πάρει,
1: αψήφιστα.
0: Ναι. Και επισημάνει τη συνεργασία, του Πακιστάν και με την Τουρκία για πιθανή συνεργασία στα πυρηνικά.
1: Εντάξει, προφανώς δεν πρέπει να υποτιμά κανείς τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τουρκίας, γιατί θέλει. Ξεκινάμε από την πρόθεση. Από τη στιγμή που θέλει, θα ψάξει να βρει τρόπο. Και επειδή με το Πακιστάν έχει την σχέση που έχει, εξάλλου.
0: Αδερφική.
1: Εξάλλου, όσοι έχουν διεπιλωτικούς πυράβλους ή θέλουν διεπιλωτικούς πυράβλους, τους συνδυάζουν με πυρηνική κεφαλή. Είναι σαφές αυτό. Εντάξει, άλλο το ότι δεν έχει και δεν μπορεί. Και άλλο το τι θέλει. Το τι θέλει είναι ένα θέμα από μόνο του, έτσι.
0: Έχω και μία σημείωση εδώ, γιατί να μιλήσουμε και τι λέει ο λαός, έτσι, για όλα αυτά. Λοιπόν, σε μία έρευνα που έγινε, σκηνής νόμης, πριν ακόμα τον πόλεμο με το Ιράν, τώρα θα είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικά τα στοιχεία, ρωτήθηκαν οι Τούρκοι πολίτες εάν η Τουρκία πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά. Το 71% είπε ναι, 18% είπε όχι και 11% δεν απάντησαν, είπαν δεν απαντώ, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχουμε και μια κοινωνία
1: η οποία θέλει να το ακούσει, ναι.
0: Που θέλει να το ακούσει, θέλει πυρηνικά. Ναι. 71% των Τούρκων απάντησε, το ρωτηθέντο απάντησαν ναι, πρέπει η Τουρκία να έχει πυρηνικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη, πολύ διαφωτιστικό όλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Σαγάδη, τον ευχαριστούμε.

0: Παραπολιτικά, 91 Λάμπρος Καλαρέτης. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα με τον Άγγελο Συρίγο, τον ρώτησα ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνει η Ελλάδα στον ευρύτερο σχεδιασμό της και δει τον θαλάσσιο. Δηλαδή, τι έχουμε να περιμένουμε ως επόμενες κινήσεις. Και είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, που εκκρεμούν και σε επίπεδο οριοθετήσεων ή γενικά θαλασσιών ζωνών, επεκτάσεων κλπ. Και σε επίπεδο έργων, υποδομών, διασυνδέσεων, καλώδια, αγωγή, σχεδιασμός αγωγών και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε τώρα αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Ήμουν το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο στην Κύπρο, όπου εκεί το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, πολύ πατριωτικό, πολύ εθνικό. Κλίμα επαγρύπνησης, προσδοκίας και γενικά είναι αυτό που θα λέγαμε σε εθνική εγρήγορση. Πάμε να δούμε τώρα τι περιμένουμε στο άμεσο μέλλον σχετικά με τις εκκρεμότητες που έχουμε. Γιώργος Φιντικάκης, ενεργειακός αναλυτής, δημοσιογράφος, Eurotoday. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάβρο. Καλησπέρα, ακροατές μας.
0: Επίκειται κάποια εξέλιξη στα θέματα των καλωδίων κλπ?
1: Ναι, υπάρχει αύριο μια σημαντική τετραμερής συνάντηση του Επιτρόπου Ενέργειας της Κομισιόν του κυρίου Γιώργενσεν με τους υπουργούς ενέργειας των δύο χωρών, του Σταύρου Παπασταύρου και του Μιχάλη Δαμιανού. Και παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Γιάννη Τσακίρη. Η παρουσία του τελευταίου είναι κλειδί στη συνάντηση αυτή, γιατί είναι η ΕΤΕΠ, η οποία έχει δεχτεί το κοινό αίτημα από τις δύο χώρες, Αθήνας και Λευκοσίας, για χρηματοδότηση του καλωδίου. Για να γίνει βέβαια η χρηματοδότηση, θα ακολουθηθεί μια διαδικασία κάποιων μηνών, 6-7 μηνών στην καλύτερη περίπτωση, όπου θα γίνει η μελέτη της δέουσας επιμέλειας, η αξιολόγηση δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων του έργου, από μηδενικής βάσης, το due diligence του project, και εφόσον αυτό, όταν αυτό καταλήξει, θα προκύψει και το ποσό χρηματοδότησης που αναλογεί στο έργο. Είναι νωρίς να μιλά κανείς για νούμερα, δηλαδή, και για το ποιο θα είναι το δάνειο αυτό που θα πάρει το έργο, αλλά να θυμίσουμε απλώς ότι ο προϋπολογισμός του έργου αρχικά, όπως γνωρίζαμε ότι είναι, κυμαίνεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πιθανότατα τα νούμερα αυτά να έχουν ανέβει προς τα πάνω.
0: Εκ των οποίων τα 657 καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σωστά, παραμένει το κονδύλι.
1: Μπράβο, είναι η χορηγία που έχει πάρει από το, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο η Κυπριακή πλευρά, και καλή, και είναι η μεγαλύτερη χορηγία που έχει πάρει ποτέ από το συγκεκριμένο Ταμείο Έργο Διασύνδεσης, Ευρωπαϊκό Έργο Διασύνδεσης. Συνεπώς αυτό το αυριανό ραντεβού, το γεγονός ότι θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο πιθανός χρηματοδότης του έργου, δηλαδή η ΕΤΕΠ, οι δύο χώρες, Αθήνα και Λευκοσία, Παπασταύρου και Δαμιανός, ο Επίτροπος Γιώργενσεν, που όπως σωστά είπες εκπροσωπεί την Κομισιόν, η οποία έχει δώσει όχι μόνο τα λεφτά, αλλά έχει δώσει και τις ευλογίες της, χαρακτηρίζοντας το έργο ως μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές λεωφόρους που μένει να γίνουν σε κοινοτικό επίπεδο, δίνει από μόνο του, σηματοδοτεί από μόνο του όχι μόνο ένα, δίνει όχι μόνο ένα πολιτικό σήμα, δίνει και είναι και το εναρκτήριο λάκτισμα, ας πούμε, για να μπει μπροστά αυτή η διαδικασία των 6-7 μηνών που ανέφερα νωρίτερα. Έχει και πολιτική χρειά, δηλαδή, το αυριανό ραντεβού, αλλά έχει και αμιγώς οικονομική, τεχνική, ουσιαστική χρειά. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα αύριο Αθήνα και Λευκοσία να δώσουν το OK στον ΑΔΜΙΕ, που είναι ο φορέας υλοποίησης. Σημειωτέων ότι και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΙΕ θα βρίσκεται στη συνάντηση, ο κύριος Μανουσάκης. Mm-hmm. Αύριο λοιπόν πιθανότατα Αθήνα και Λευκοσία να δώσουν το OK στο ΑΔΜΙΕ να υποβάλει το αίτημα προς την ΕΤΕΠ, που σημαίνει ότι ξεκινάει να ξετυλίγεται ο χρόνος.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, είναι σημαντικό γιατί δεν μιλάμε πλέον θεωρητικά και με σχέδια επί χάρτου κτλ., αλλά μιλάμε για συγκεκριμένα βήματα, για να ξαναπιαστεί το νήμα αυτού του έργου που είναι σε ακινησία εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο.
0: Άρα μετά την καταρχήν επιστολή Ελλάδας και Κύπρου στην ΕΤΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για το αν θέλει και μπορεί αφενός να εκπονήσει τη μελέτη, αφετέρου να χρηματοδοτήσει το έργο, θα πάμε στο πρακτικό μέρος, στο πρώτο μέρος της υλοποίησης, προκαταρκτικό, της εκδήλωσης επίσημου αιτήματος από τον ΑΔΜΙΕ
1: προς την ΕΤΕΠ, για να ξεκινήσει αυτή τη δουλειά Ταυτόχρονα η τετραμερής θα είναι και ένα, είναι και ένα καλό τεστ πολιτικό. Φαντάζομαι ότι έτσι θα γίνει. Για να φανεί κατά πόσο η κίνηση της Λευκωσίας να αιτηθεί στην ΕΤΕΠ τη δανειοδότηση του έργου μαζί με την Αθήνα σημαίνει πράγματι την πολιτική δέσμευση της Κύπρου, και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις εκεί. Είναι σημαντικό ότι η ΕΤΕΠ αναλαμβάνει να κάνει αυτή τη δουλειά και να βγάλει, ας πούμε, τις δύο κυβερνήσεις από εκείνο το ατέρμονο blame game, ποιος θέει για, για τις αβελτηρίες και για το πάγωμα του καλωδίου κτλ. Όχι μόνο γιατί η ΕΤΕΠ είναι ένας αξιόπιστος ευρωπαϊκός θεσμικός φορέας, αλλά και γιατί έχει κάθε λόγο η μελέτη που θα κάνει να είναι σωστή, αντικειμενική, χωρίς σκιές που να μπορούν να ερμηνευτούν από τη μία ή την άλλη πλευρά ανάλογα, για τον απλούστατο λόγο ότι βάσει αυτής της μελέτης θα ανοίξει μετά πιθανότατα και το ταμείο της για να βγάλει λεφτά. Δεν μπορεί δηλαδή να διακυβευτεί το κύρος της τράπεζας επειδή, ας πούμε, κάποιος θα υποστηρίξει ότι έχει δεχτεί πιέσεις από τη μία ή την άλλη χώρα να, η μελέτη που θα κάνει να κινηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, να το πούμε
1: είναι
0: απλά,
1: πολύ καλή η πρωτοβουλία.
0: Πολύ καλή, δηλαδή, αυτό. Να το πούμε απλά ότι η μελέτη που θα εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε από αυτούς που μέχρι τώρα αμφισβητούσαν τις άλλες μελέτες, ούτε από κανέναν άλλον, γιατί θα είναι αυτή που θα βάλει και τα χρήματα. Και δεν πρόκειται να βάλει και τα χρήματά της σε κάτι, μπράβο, το οποίο δεν θα είναι βιώσιμο.
1: Μπράβο, και δεν θα μπει ακριβώς, είπε στη λέξη κλειδί, βιώσιμο. Δεν θα μπει και στη λογική να κάνει από την αρχή μια μελέτη βιωσιμότητας, όπως ζητούσε μεγάλο μέρος της κυπριακής πλευράς μέχρι πρότινος, αμφισβητώντας τη βιωσιμότητα του έργου δηλαδή. Θα θυμούνται οι ακροατές, έχουμε ξαναμιλήσει για τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, τον κύριο Μάκη Κεραυνό, που υποστήριζε κατ' επανάληψη ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο, ότι πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή. Δεν πρόκειται να μπει σε τέτοια διαδικασία η ΕΤΕΠ. Και το έχει ξεκαθαρίσει αυτό και ο Γιόργενσεν, που παρίσταται αύριο εκεί, ότι το έργο αυτό, ακριβώς επειδή βρίσκεται στην λίστα των έργων κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η όποια μελέτη βιωσιμότητας έχει γίνει πολλά χρόνια πριν, προκειμένου να πάρει την ταυτότητα του έργου κοινού ενδιαφέροντος. Άρα δεν χρειάζεται. Συνεπώς φαίνεται ότι όλο αυτό το κλίμα που δημιουργούσε τριβές, καθυστερήσεις, κόντρες, ενστάσεις και προσχήματα για να μην προχωρήσει τίποτα από όλα αυτά, με κάποιο τρόπο μπαίνει σε μια τροχιά. Και έχει τη σημασία του εδώ και κάτι άλλο που συνέβη την Παρασκευή και έχει πρωταγωνιστεί τον Επίτροπο Γιόργενσεν. Απάντησε ο Επίτροπος σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή Γιάννη του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη για το καλώδιο του ψευδοκράτους. Έκανε δηλαδή ο Μανιάτης μια ερώτηση με αφορμή και εκείνη, αν θα θυμούνται οι ακροατές, ένα πρόσφατο μπλόκο από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο των Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προς το καλώδιο του ψευδοκράτους, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κτλ. Και ρώτησε λοιπόν ο Μανιάτης τον Γιόργενσεν. Και απαντά ο Επίτροπος ότι καταρχήν η διασύνδεση Τουρκίας κατεχομένων δεν έχει καθεστώς έργου αμοιβαίου ενδιαφέροντος και άρα δεν μπορεί να επωφεληθεί από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σημειώνει επίσης ότι στην έκθεση της η Κομισιόν το 2025 είχε εκφράσει ανησυχίες για το συγκεκριμένο έργο μεταξύ της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς, και αφήνει μάλιστα και αιχμές για το ρόλο του Τούρκου διαχειριστή που συμμετέχει με ρόλο παρατηρητή στον παραπάνω φορέα που είπαμε, στον
0: Ευρωπαϊκό
1: διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς, λέγοντας ότι ο Τούρκος διαχειριστής έχει δεσμευτεί να διασφαλίζει τη συνεργασία με όλους τους Ευρωπαίους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και κάθε διαδικασία ανάπτυξης και διασύνδεσης, αναφέρεται στο κομμάτι με την Κύπρο, πρέπει να έχει τη συγκατάθεση του Κύπριου διαχειριστή συστήματος μεταφοράς που είναι ο μόνος πιστοποιημένος για το νησί. Δηλαδή και αυτό.
0: Άρα η κυπριακή
1: κλείνει
0: κυβέρνηση.
1: Κάθε παράθυρο, μπράβο, κλείνει με το πιο επίσημο όχι ο Επίτροπος, η Κομισιόν, κλείνει κάθε σενάριο από όλα αυτά που προωθεί τόσα χρόνια η τουρκική και η τουρκοκυπριακή πλευρά. Συγγνώμη. Αλλά βέβαια αυτά, για να έχουν αξία, πρέπει να προχωρήσει
0: το άλλο καλώδιο,
1: το καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου. Δηλαδή όλα αυτά που λέμε δεν θα έχουν την παραμικρή αξία αν μεθαύριο, μετά από ένα μήνα που θα ξανασυζητήσουμε το θέμα, με ρωτήσεις που βρισκόμαστε και σου πω ότι έκτοτε δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα ή ξεκίνησαν ξανά ενστάσεις και τριβές. Έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα αύριο θα δούμε αν θα βγει λευκός καπνός και θα δοθεί το πράσινο φως στον ΑΔΜΙΕ να καταθέσει ο ίδιος ο ΑΔΜΙΕ
1: το αίτημα
0: στην ΕΤΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πολύ ενδιαφέροντα. Οπότε τα λέμε και αύριο μεθαύριο, όποτε έχουμε εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γιώργο Σεφιντιγκάκη, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί, ψυχίατροι και ψυχολόγοι με sold out συνεδρίες. Ένας κόσμος που δεν μπορεί να συνέλθει από τα μνημόνια, την πανδημία, τους πολέμους, την ακρίβεια και την ανεργία. Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Μια ανατρεπτική κωμωδία ισοδύναμη με αποτοξίνωση γέλιου. Εδώ οι φοβίες και οι ανασφάλειες εξαφανίζονται μόνο αν ο καθένας τις κοιτάξει κατάματα. Group Therapy. Στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών έως 24 Μαΐου.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα το οποίο έχει προεκτάσεις και σε εμάς. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Αφορά στο Ισραήλ, αλλά έχει προεκτάσεις και σε εμάς. Στέφανος Μυτιλινιός, διπλωματικός συντάκτης και φίλος. Καλησπέρα, Στέφανε.
10: Καλησπέρα.
9: Λοιπόν, είδαμε μαζί, το σχολιάζαμε, την παρέμβαση του Ισραηλινού αρχηγού των ενόπλων δυναμείων, του Γιάλ Ζαμίρ, του αρχηγού των IDF, ο οποίος καλεί το πολιτικό σύστημα να αυξήσει την θητεία, να την επαναφέρει στους 36 μήνες από 30 που έχει μειωθεί, είναι μειωμένη στους 30 εκεί, έτσι, και επίσης να στρατεύσει τους υπερορθόδοξους, οι οποίοι δεν στρατεύονται, γιατί κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι θα πιεστεί το σύστημα και δεν θα έχουν δηλαδή στρατιώτες για τους 7-8 πολέμους που κάνουν.
10: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί οι Ισραηλοί που πολεμάνε τουλάχιστον είναι σίγουρα λιγότεροι από εμάς και οφείλουν να υπηρετούν μεγαλύτερη θητεία, υπηρετούν και οι γυναίκες του Ισραήλ, να τονίσουμε εδώ, σε βοηθητικές θέσεις βέβαια.
9: Όχι μόνο βοηθητικές, είναι και μάχημες πολλές.
10: Είναι και μάχημες.
9: Τις έχουμε δει και μαζί εξάλλου εκείνα.
10: Βέβαια, βέβαια. Αλλά αυτό που έχει σημασία και προκαλεί εντύπωση σε εμάς είναι ότι έχουν 30 μήνες θητεία.
9: Ναι.
10: Θέλουν να
9: Μειωμένη, ήταν 36.
10: Μειωμένη. Θέλουν να επανέλθουν στους 36 και εμείς εδώ δεν υπηρετούμε ούτε χρόνο. Και αυτό εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο και με ξενίζει. Διότι το 98 που πήγα φαντάρος, εντάξει πήγα με αναβολή βέβαια, αλλά το 98 που πήγα έκανα 21 μήνες.
9: Ναι.
10: Και βεβαίως μπορεί αυτοί οι μήνες να ήταν για μας χαμένοι τότε. Αλλά τώρα θα είχαμε πραγματικά υπηρεσία να προσφέρουμε στην πατρίδα και με την υπογεννητικότητα που έχουμε. Με το πρόβλημα πληθυσμού. Δηλαδή πιστεύουμε ότι με λιγότερο από ένα χρόνο θητεία μπορούμε να υπερασπιστούμε πατρίδα. Εκτός πια και αν την πατρίδα την υπερασπίζεται ένας μεταφυσικός φύλακας που δεν τον βλέπουμε. Βέβαια, εδώ πρέπει να.
9: Και αυτός ο μεταφυσικός φύλακας δεν θέλει τεμπέληδες. Λέει, παιδιά, κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς και θα κάνω και εγώ αυτό που μου αναλογεί.
10: Το είναι Αθηνά και χείρα κίνη των προγόνων, θυμίζεις τώρα.
9: Ναι.
10: Αλλά πρέπει να πούμε και το εξής, ότι οι Ισραηλινοί έχουν πρόβλημα με τους υπερορθόδοξους Εβραίους, τους Χαρεντί, οι οποίοι πράγματι δεν υπηρετούν στο στρατό. Δηλαδή, ενώ οι Δρούζοι υπηρετούν, ενώ οι χριστιανοί Ουνίτες. Που ήταν ορθόδοξοι και γίνανε καθολικοί, δηλαδή υπηρετούν οι χαρετοί, ας πούμε οι ακραίοι
9: Εβραίοι. Οι υπερθρησκευόμενοι.
10: Μπράβο. Αυτοί δεν υπηρετούν και αυτό είναι ουσιαστικά μια παρεξήγηση, διότι το 1948 όταν ο Μπεν Κουριόν ίδρυσε το κράτος του Ισραήλ ήταν 400 σπουδαστές, θρησκευτικοί σπουδαστές, θεολογίας ας πούμε, και είπε εντάξει, αυτοί να μην υπηρετούν. Έλαντε όμως που αυτοί οι θρησκόληπτοι, οι ακραίοι γενοβολάνε όλο αυτές τις δεκαετίες και έχουν φτάσει πια κοντά στο 1 εκατομμύριο. Και όταν αυτοί δεν υπηρετούν, πώς έχουν την απέτηση οι κοσμικοί Ισραηλινοί, οι κανονικοί άνθρωποι δηλαδή, οι σιωνιστές, οι κανονικοί άνθρωποι είναι οι σιωνιστές. Λοιπόν, γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρουμε, νομίζουμε ότι οι σιωνιστές είναι οι μπουκλάκηδες. Όχι, οι σιωνιστές είναι οι κανονικοί άνθρωποι. Ναι. Οι μπουκλάκηδες είναι αυτοί που δεν υπηρετούν.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, και γι' αυτό διαμαρτύρονται και λένε δεν μπορούμε εμείς να υπερασπιζόμαστε και αυτούς. Θέλουμε ισότητα στο βάρος της στρατιωτικής θητείας και είναι δίκαιο. Και προσπαθεί το κράτος του Ισραήλ να τους εντάξει στο στρατό όλους αυτούς τους τύπους, τους φανατικά θρησκευόμενους Εβραίους. Κάποιοι από αυτούς. Πράγματι, λίγοι, αλλά είναι αυξανόμενος αριθμός, σιγά σιγά εντάσσονται στο στρατό, αλλά οι περισσότεροι απέχουν. Εδώ έχουμε
9: 30-40 χιλιάδες τον χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Υπουργός Άμυνας, που δεν πηγαίνουν, επικαλούν ψυχολογικά προβλήματα και δεν είναι καν μπουκλάκηδες. Τεμπέληδες και λουφαδόροι είναι.
10: Αυτό είναι δικό μας φαινόμενο. Ναι. Εννοείται. Ο εξευρωπαϊσμός μας έχει δημιουργήσει προβλήματα αντίληψης πραγματικότητας. Αλλά πρέπει να πούμε επίσης ότι οι Εβραίοι ιστορικά έχουν πολύ πικρή εμπειρία από τη θρησκοληψία στο στρατό. Τι θέλω να πω. Όταν οι Ρωμαίοι πολιορκούσαν τα Ιεροσόλυμα, παρατηρήσαν οι Ρωμαίοι ότι Σάββατο οι Εβραίοι δεν πολεμούσαν λόγω της αργίας. Επέλεξαν λοιπόν Σάββατο να ανεβάσουν τις πολιορκητικές σκάλες στα τείχη. Το περιγράφει ο Πλούταρχος αυτό στο περί δυσιδαιμονίας που έχει γράψει και το περιγράφει ως ακραίο παράδειγμα δυσιδαιμονίας. Και έτσι οι Ρωμαίοι μπήκανε μέσα στα Ιεροσόλυμα, τα κατέλαβαν την πόλη και οι Εβραίοι δεν πολεμούσαν. Αυτό συνέβη στην αρχαιότητα βεβαίως. Αλλά κάθε λαός που έχει συνέχεια και ιστορική μνήμη, και εμείς οφείλουμε να έχουμε, πρέπει να θυμάται τα λάθη του. Οι κοσμικοί λοιπόν Ισραηλινοί, οι σιωνιστές, που είναι ξαναλέω οι κανονικοί άνθρωποι, τα θυμούνται όλα αυτά, έχουν μελετήσει ιστορία και λένε δεν μπορούμε εμείς άνδρες και γυναίκες του Ισραήλ να πολεμάμε για να υπερασπιζόμαστε κάποιους τύπους που στο όνομα του Θεού, όπως αυτοί τον καταλαβαίνουν το Θεό βέβαια, αρνούνται να πιάσουν όπλα στα χέρια τους. Και πρέπει να πούμε ότι μεταξύ αυτών των φανατικά θρησκευόμενων των Χαρεντί υπάρχουν και κάποιοι, όχι όλοι, υπάρχουν και κάποιοι που δεν πιστεύουν στο κράτος του Ισραήλ. Και διαδηλώνουν και υπέρ των αραβικών διεκδικήσεων στο Ισραήλ. Γι' αυτό βλέπουμε σε κάποιες φωτογραφίες στα διεθνή μέσα κάποιους ακραίους Ορθόδοξους Εβραίους με καπελάκι, μπούκλες και αυτά να διαδηλώνουν υπέρ των, ας πούμε σήμερα, τους λέμε Παλαιστίνιους. Επίσης μεγάλο λάθος. Διότι οι πρώτοι που αυτοπροσδιορίστηκαν ως Παλαιστίνοι ήταν Ισραηλινοί. Και το σύνθημα Free Palestine, δηλαδή Ελεύθερη Παλαιστίνη, αρχικά ήταν σύνθημα των Ισραηλινών που θέλανε να φτιάξουν, των Εβραίων δηλαδή, των Σιωνιστών, που θέλανε να φτιάξουν Εβραϊκό.
9: Εφεύρημα του Αραφάτ και τη Καγκεμπέ ήταν αυτό για άλλους λόγους. Ονόμασταν τους Άραβες της περιοχής της Παλαιστίνης για να έχουν ένα αφήγημα. Πάντως το θέμα αυτό, το γεγονός ότι βγαίνει ο αρχηγός στρατού και λέει στο πολιτικό σύστημα ότι παιδιά ή θα αυξήσετε τη θητεία στους 36 μήνες θα την επαναφέρετε ή θα υποχρεώσετε τους υπερορθόδοξους να υπηρετήσουν ή και τα δύο, αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα, δείχνει ότι εκεί ο στρατός όταν πρόκειται για την ασφάλεια της χώρας λέει τα πράγματα με το όνομά του και δεν περιμένει από τον υπουργό να του πει ότι ξέρετε θα μειωθεί η θητεία και θα χειροκροτάει από κάτω, γιατί δικοί μας αυτό έκαναν. Με αλλεπάλληλες μειώσεις της θητείας στο γόνατο, χωρίς καμία μελέτη, για λόγους προεκλογικούς, μιλάμε για έγκλημα, μείωνε ο κάθε υπουργός ψηφοθυρικούς, μείωνε ο κάθε υπουργός την θητεία έτσι, γιατί έτσι γούσταρε για να πάρει ψήφους και ουδείς από το στρατό είχε αντιδράσει να του πει τι κάνεις εκεί, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν βγαίνει και λέει παιδιά υπάρχει θέμα, αυξήστε, υποχρέωστε τους γιατί θα κανονίσετε, θα κάνουμε το 27, θα έχουμε θέματα στις τάξεις
10: του στρατού. Τον Ιανουάριο του 27 κρούν το κόδωνα του κινδύνου και τους λέει σε 5-6 μήνες θα έχουμε πρόβλημα.
9: Γιατί θα απολυθούν οι προηγούμενες σειρές και δεν θα έχουν επαρκή αναπλήρωση.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που εκείνοι το ζουν σε ζωντανή κατάσταση, διότι πολεμούν, εντάξει, και έχουν κάθε λόγο να αγωνιούν για το μέλλον του στρατού τους και της πατρίδας τους, εμείς πρέπει να το, πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε,
9: το προειδοποίηση. Όπως το είπες. Να το προλάβουμε.
10: Η προμηθεϊκή σκέψη του προμηθέα που προβλέπει σε αυτή τη χώρα εξαφανιστεί. Κοιτάμε να είμαστε επιμηθείς και όχι προμηθέες, γιατί αν είχαμε προμηθεϊκή σκέψη όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, όπως και η βαλιστική πύραυλη των Τούρκων που τους διαφημίζανε πριν λίγες μέρες, έπρεπε να μας είχαν ανησυχήσει, γιατί είδαμε τι κάνανε οι βαλιστικοί πύραυλοι του Ιράν και στο Ισραήλ και στην υπόλοιπη περιοχή, χωρίς αεροπορία. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν έχω αεροπορία, θα πετάω βαλιστικούς πυράβλους. Ναι. Το έκανε το Ιράν, το κάνει και η Τουρκία. Εμείς δεν ξέρω τι κάνουμε. Φοβόμαστε μην μας πούνε πρωτόκολλο.
9: Εμείς ας ξεκινήσουμε. Έγινε μια καλή αρχή η προαιρετική στράτευση των γυναικών. Να επιθυμίσουμε ότι στο Ισραήλ υπηρετούν κανονικά και σε ειδικές δυνάμεις κλπ. Πλήρως μάχημες. Και μάλιστα όσες υπηρετούν στις ειδικές δυνάμεις παίρνουν και ένα μπόνους, ας πούμε. Πτυχιακό, έτσι, για μεταπτυχιακά κλπ. Γενικά, εκεί το θέμα της στράτευσης είναι καθολική, είναι υπόθεση καθολικά της κοινωνίας πλην των συγκεκριμένων, έτσι, των δικών τους λουφαδόρων που.
10: Και αυτό το πράγμα, Λάμπρο, πρέπει να πούμε ότι η ισοδυναμία ανδρών και γυναικών δεν είναι της εβραϊκής παράδοσης διδασκαλία. Αυτό είναι ελληνική
9: παράδοση. Καθαρά ελληνική.
10: Είναι του πλατωνισμού. Και μάλιστα ο Πλάτων ο ίδιος είχε συγκυθεί να υπηρετούν και γυναίκες και ο Πλούταρχος στο γυναικό να αρετέ της εξυμνή. Γιατί μπλέκω το Πλάτωνα, γιατί ο Μπεν Κουριόν, ο ιδρυτής του κράτους του Ισραήλ, ήταν φανατικός πλατωνικός και είχε μάθει και αρχαία ελληνικά.
9: Αρχαιολάτρης και μιλούσε την αρχαία ελληνικά, βέβαια. Τα διάβαζα
10: από το πρωτότυπο.
9: Γι' αυτό έφτιαξε κράτος. Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Στέφανος με την Λινέο, τον ευχαριστούμε πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.
11: Η ώρα είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό!
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό!
12: Πάλι μισό!
13: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Εντοπίστηκε στο ζεμενό Βιωτίας το αυτοκίνητο των δραστών που λήστεψαν την τράπεζα στην Κατούτη Θωρέα. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ένοπλοι άρπαξαν χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, ενώ παρέμειναν στη τράπεζα σχεδόν μισή ώρα περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση της Ελλάς για τον εντοπισμό τους, με τις έρευνες να επικεντρώνονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την επίθεση που δέχτηκε με όπλο η 43χρονη στην Καλλιθέα. Σε βίντεο που παρουσίασε το Μέγκα, εμφανίζεται η γυναίκα υποβασταζόμενη από τον αδελφό της μετά τους πυροβολισμούς να ζητάει βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς ώστε να μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο καθώς αιμορραγούσε. Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος δράστης κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανάκριτη, όπου και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Είμαστε απολύτως έτοιμοι για τον Χανταϊό, δήλωσε στο Μέγκα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό. Υπήρξαν ανησυχίες, είπε, και άρχισαν τα συνωμοσιολογικά ότι μας ετοιμάζουν νέες καραντίνες, υποχρεωτικό εμβολιασμό, υποχρεωτικές μάσκες κτλ. Τίποτε από αυτά δεν ισχύει. Δεν έχει καμία σχέση, τόνισε. Τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων ενημέρωσε για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν ολοκληρωθεί η έρευνα. Τη διεθνή ανανέωση της θητείας των τριών εισαγγελέων στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Πρόκειται για τους εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλη Αθάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι έχουν χειριστεί και δικογραφίες που αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη διεθνή ενημέρωση, αθώος δήλωσε μέσω του δικηγόρου του ο άνδρας που κατηγορείται ότι επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τον καλάκια τους δημοσιογράφους. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου, επίθεση εναντίον ομοσπονδιακού πράκτορα και παραβάσεις περί πυροβόλων όπλων. Στα αθλητικά συνεχίζει την προετοιμασία του Παναθηναϊκός για το Game 5 με τη Βαλένθια στα play-off της EuroLeague. Ο Αταμάν έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους πλην του αρχηγού Κώστας Λούκα, ο οποίος ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα.
16: Ο καιρός.
15: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα την υπόθεση με το μη επανδρομένο το θαλάσσιο, με τα εκρηκτικά που βρέθηκε να βολτάρει στο Ιόνιο. Φέδων Καρυσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, έχουμε εικόνα τελικά με το συγκεκριμένο μη επανδρομένο, φορτωμένο με εκρηκτικά. Ποιος ήταν ο στόχος, πού βόλταρε, γιατί έφυγε, γιατί προσάραξε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, χάλασε, όπως έχασε την πορεία του. Έχουμε καθόλου εικόνα?
1: Εδώ πρέπει να συνδέσουμε λίγο τις τελείες για να σχηματίσουμε μια εικόνα. Να θυμίσω ότι αναφερόμασταν στα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας και στην τεχνογνωσία, τεχνολογία την οποία έχουν αναπτύξει οι Ουκρανοί. Τότε δεν είχε έρθει ο πρόεδρος Ζελένσκι και πλασάρισε και στην Ελλάδα όπως και σε πολλές άλλες χώρες αυτήν την τεχνογνωσία την οποία έχει αποκτήσει η Ουκρανία. Να θυμίσουμε επίσης ότι αυτά τα σκάφη που είναι πολλών διαφορετικών κατηγοριών δεν είναι τυποποιημένα, δηλαδή δεν υπάρχουν κλάσεις, κατηγορίες. Τα περισσότερα τέτοια όπλα, ιδιαίτερα στην κατηγορία των μη επανδρομένων, είναι κυριολεκτικά βιοτεχνικές κατασκευές στην Ουκρανία. Δηλαδή πατέντες, μικρά εργοστάσια βιοτεχνίες, οι οποίες κατασκευάζουν, τροποποιούν, εξελίσσουν διάφορα τέτοια συστήματα. Εδώ πέρα πυράβλους εμβέλειας χιλίων και 2.000 χιλιόμετρων, αυτή την οικογένεια Φλαμίγκο, επειδή κάναμε πρόσφατα ένα ρεπορτάζ σχετικό, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ήταν κυριολεκτικά μια αποθήκη, η οποία σιγά σιγά επεκτάθηκε για να υπάρξει παραγωγή. Ιδιαίτερα για τα πλοία, για τα σκάφη μάλλον αυτά επιφανείας. Να θυμίσουμε ότι η Ουκρανία, μια χώρα χωρίς ναυτικό, δεν κληρονόμησε τίποτα από τη Σοβιετική Ένωση, βέβαια με αμέριστη βρετανική, αμερικανική και γαλλική βοήθεια, κατόρθωσε να αποδεκατήσει τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας και ό,τι απέμεινε τον έκλεισε στα λιμάνια και δεν έχει κινηθεί από εκεί πέρα εδώ και τόσα χρόνια. Επίσης, στη Μαύρη Θάλασσα υπήρξαν και πολλές επιθέσεις εναντίον πλοίων εμπορικών. Αντίστοιχο σκάφος μη επανδρομένο επιφανείας με αυτό που είδαμε στη Λευκάδα είχαν εκβραστεί κατά καιρούς σε ρουμανικά παράλια, σε παράλια της Βουλγαρίας και πολύ πολύ πρόσφατα ήταν την Μεγάλη Εβδομάδα όταν εκβράστηκε ένα σε τουρκικά παράλια και μάλιστα ήταν πολύ κοντά σε αυτό που είδαμε στη Λευκάδα, που σημαίνει ότι αρχίζουν και τυποποιούνται σιγά σιγά αυτές οι κατηγορίες. Τώρα,
0: να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, παρένθεση. Μου κάνει εντύπωση το εξής. Πλασάρουν οι Ουκρανοί υψηλή τεχνογνωσία στα μη επανδρομένα τη στιγμή που, όπως λες και εσύ, τουλάχιστον τα συγκεκριμένα τα θαλάσσια δεν είναι ακόμα πλήρως τυποποιημένα, πατέντες οι οποίες εξελίσσονται. Είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να φτιάξει η Ελλάδα και έχουμε ανάγκη, ας πούμε, την τεχνογνωσία των Ουκρανών για θαλάσσια μη επανδρομένα με τόσες εταιρείες δικές μας εδώ?
1: Όχι, προφανώς και όχι. Δεν έχουμε ανάγκη. Απλώς, εγώ πιστεύω ότι τότε η ιστορία με τον Ζελένσκι ήταν κυρίως απορφροσύνη. Δηλαδή ήρθε και για να μην απέλθει χωρίς να έχει συζητηθεί κάτι, μας προσέφερε, υπογράψαμε και αυτή τη συμφωνία συνδρομής. Γεγονός βέβαια είναι ότι οι Ουκρανοί έχουν μεγάλη εμπειρία σε τακτική χρήση.
0: Ναι. Αυτό
1: κάτι το οποίο δεν το έχει καμία άλλη χώρα. Υπάρχουν σαφώς ελληνικές εταιρείες, υπάρχουν ευρωπαϊκές εταιρείες. Δεν είναι υψηλή τεχνολογία αυτό που έχουμε δει. Οι αρχικές εκδόσεις τους ήταν τροποποίησης εμπορικών σκαφών ταχυπλών με έναν υποτυπώδη εμπορικού τύπου αυτόματο πιλότο, συνδεδεμένο με ένα σύστημα δορυφορικής λήψης Starlink που κατά δεκάδες, αν όχι και εκατοντάδες χιλιάδες, παραχωρήθηκαν στην Ουκρανία για σύνδεση με κάποιο κέντρο ελέγχου και από εκεί και ύστερα τα φορτία ήταν ποικίλα από πολλά κιλά εκρηκτικών, βόμβες αεροσκαφών τις οποίες είχαν τροποποιήσει. Υπήρξαν, αν θυμούνται όσοι μας ακούνε, και εκδόσεις στις οποίες είχαν τοποθετήσει πυράβλους αέρος-αέρος τροποποιημένους για χρήση από έδαφος και μάλιστα είχαν πετύχει και κάποιες καταρρύψεις. Άρα με αυτή την έννοια έχουν τεχνογνωσία. Η τεχνολογία δεν είναι υψηλή για να πεις ότι αγοράζω αυτό το πράγμα. Τώρα, για να γυρίσουμε στα εδώ, από τα συμφραζόμενα και από τα λεγόμενα φαίνεται ότι υπήρξαν αρκετές επιθέσεις στην Μεσόγειο, δηλαδή αυτός ο πόλεμος ο υβριδικός ανορθόδοξος που μένεται μέχρι και σήμερα στην Μαύρη Θάλασσα, μεταφέρθηκε στην Μεσόγειο. Και είχαμε τουλάχιστον δύο τεκμηριωμένες υποθέσεις και αρκετές άλλες που δεν μπορούν εύκολα να τεκμηριωθούν γιατί δεν υπάρχουν τα πιστήρια πλέον. Επιθέσεις εναντίον πλοίων. Το πιο ορατή εντός εισαγωγικών ήταν αυτή που έγινε εναντίον ενός πλοίου ρωσικών συμφερόντων, αλλά δεν είχε ρωσική σημαία, ανάμεσα στη Μάλτα και στην Κρήτη. Το πλοίο αυτό δέχθηκε τουλάχιστον ένα τέτοιο σκάφος, επίθεση από ένα τέτοιο σκάφος, άνοιξε μια τεράστια τρύπα στο κήτος του, μισοβυθίστηκε και περιφερόταν εγκαταλελειμμένο στη Μεσόγειο τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες πριν τελικά βυθιστεί. Είναι ο πόλεμος εναντίον των ρωσικών
0: οικονομικών
1: συμφερόντων.
0: Του σκιώδους στόλου. Ωραία. Τώρα το συγκεκριμένο εκεί έχασε τον προσανατολισμό του, είχε κάποια βλάβη, έσπασε κάποιο σύστημα και εξετράβη της πορείας του.
1: Πιθανότατα δυσλειτουργήσε. Να σημειώσουμε εδώ ότι από ουκρανικά στοιχεία, γιατί είναι κάτι που το προβάλλουνε, ίσως το πιο ακριβό σύστημα που υπάρχει πάνω σε αυτά, όπως είδαμε και στο συγκεκριμένο της Αλασκάβας, είναι ένας πυργίσκος ηλεκτροοπτικών που ναι μεν προσφέρει εικόνα, αλλά κυρίως αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές μιας επίθεσης και είναι κυριολεκτικά η προπαγάνδα την οποία προωθούν οι Ουκρανοί στη συνέχεια. Δηλαδή έχουμε δει αυτές τις επιθέσεις που καταλήγουν με
0: μια... με παράσταση στην οθόνη ότι έγινε το πλήγμα. Ναι.
1: Ακριβώς. Τώρα, η δυσλειτουργία... Η υπόθεση, η εικασία για δυσλειτουργία που βασίζεται. Από τα λεγόμενα των δύο ψαράδων, οι οποίοι είχαν άγιο κατά την άποψή μου, γιατί θα μπορούσε να έχει καταλήξει όλη η ιστορία τραγικά και όχι μόνο για αυτούς, λένε ότι είδαν αυτό το σκάφος να ελύσεται και τελικά να καταλήγει στα βράχια. Βέβαια ακούστηκαν για κρυμμένο σκάφος στη σπηλιά, ακούστηκε για ενέδρα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ούτε να επιβεβαιώσει κάτι. Ό,τι στοιχεία υπάρχουν και μπορούν να εξαχθούν, γιατί υπάρχει και αυτό το ζήτημα, από το σκάφος το οποίο είναι στα χέρια αυτή τη στιγμή στο πολεμικό ναυτικό στο Σκαραμαγκά, προφανώς θα αξιοποιηθούν για να τεκμηριωθεί μια υπόθεση η οποία είναι σημαντική για μας, γιατί εδώ έχουμε... Κάτι που θα. Μάλλον όχι, να το πω διαφορετικά. Να θυμίσουμε όταν είχαν πέσει συντρίμια από ντρόουν στην Πολωνία ή ένας αντιεροπορικός πύραυλος ουκρανικός, ο οποίος είχε καταλήξει σε πολωνικό έδαφος, που είχε σηκωθεί ολόκληρη η Ευρώπη. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο είναι μια πλωτή βόμβα μέσα στην ελληνική επικράτεια, μέσα στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Άρα εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το οποίο δεν μπορεί να περάσει έτσι.
0: Βέβαια, κανείς δεν ασχολήθηκε γιατί δεν είναι ρωσικό, είναι ουκρανικό. Εντάξει, γνωστή υποκρισία των Ευρωπαίων. Να σου πω κάτι. Λέμε, εντάξει, δεν είναι υψηλής τεχνολογίας. Φαντάζομαι όμως ότι το κάνουν φύλλο και φτερό. Ότι αντίστροφη μηχανική θα υπάρξει έτσι.
1: Προφανώς. Αλλά μην περιμένουμε να βρούμε. Και το λέω για τον εξής λόγο. Έχουμε δει πολλά τέτοια. Ακόμη και τα πιο εξελιγμένα τυποποιημένα αυτή την οικογένεια Μαγκούρα. Που έχει τουλάχιστον 7 ή 8 εκδόσεις, που ουσιαστικά το ένα είναι βελτίωση του αλλού, αλλά όλα βασίζονται πάνω σε εμπορικού τύπου τεχνολογία.
0: Ωραία, δηλαδή... ωραία, λοιπόν, ωραία. Αυτά είναι το τεχνικό. Πάμε τώρα στον ελέφαντα στο δωμάτιο. Αυτό πώς μπήκε στα ελληνικά νερά χωρίς να γίνει αντιληπτό? Γιατί αν υποθέσουμε ότι δεν ήταν ουκρανικό που ενδεχομένως στόχευε κάποιο πλοίο του σκιώδου στόλου και ήταν τουρκικό που είχε ως στόχο ελληνικό, ελληνική υποδομή, θα είχαμε θέμα. Πώς μπήκε στα ελληνικά νερά και κανείς δεν το αντιλήφθηκε? Δεν υπάρχει.
1: Θέμα, εδώ πέρα είναι η άγνοια που έχουμε οι περισσότεροι, μάλλον όχι, η λανθασμένη εικόνα που έχουμε οι περισσότεροι, ότι τα πάντα στην ελληνική επικράτεια πρέπει να επιτηρούνται. Στην πραγματικότητα η επιτήρηση σε περιόδους ειρηνικές είναι υποτυπώδης. Δηλαδή η μόνη περίπτωση... Και στο παρελθόν έχουν υπάρξει πολλές τέτοιες άλλες καταστάσεις. Η μόνη περίπτωση επισήμανσης είναι κυριολεκτικά όπως έγινε. Από ψαράδες οι οποίοι κάπου το είδανε, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τα ναυτικά παρατηρητήρια είναι κάτι άλλο. Εκεί πέρα υπάρχει παρακολούθηση κινήσεων του τουρκικού στόλου.
0: Συγγνώμη, δεν υπάρχει η ψευδέστηση ότι αν γίνει κάτι με την Τουρκία θα περιοριστεί στο Αιγαίο και ότι δεν θα κάνουν αντιπερισπασμό στο Ιόνιο ή αλλού.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που ανοίγεις και την έχουμε και άλλη φορά συζητήσει και δεν είναι εύκολο να δοθεί απάντηση.
0: Μπορούμε να σκεφτούμε, συγγνώμη, γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό τώρα. Μπορούμε να σκεφτούμε χίλια σενάρια για το αν κάποιος, όχι απαραίτητα οι Τούρκοι, κάποιος άλλος, κρατικός ή μη δρόν, ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα στη χώρα με μια προβοκάτσια και να στέλνει ένα μη επανδρομένο, φορτωμένο με εκρηκτικά όπως αυτό, να χτυπήσει οποιοδήποτε στόχο. Για τον τουρισμό, για μαρίνα, για στρατιωτικό στόχο, μη στρατιωτικό στόχο, να κάνει προβοκάτσια, οτιδήποτε. Δηλαδή δεν υπάρχει επιτήρηση εκεί. Είναι δυνατόν πλοίο, όπως λένε, μη επανδρομένο, το οποίο φωνάζει από μακριά ότι δεν είναι τζετσκι, να κόβει βόλτες και να το βρουν οι ψαράδες, ας πούμε. Δεν υπάρχει επιτήρηση.
1: Να θυμίσω την περίπτωση τότε που υπήρχε έξαρση στη δραστηριότητα των Αλβανών λαθρεμπόρων, όπου ουσιαστικά χρειάστηκε να μετακινήσουμε δυνάμεις από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στην Κέρκυρα και στην περιοχή, διότι δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δεν υπήρχε άλλη επιτήρηση. Και εδώ πέρα να θυμίσουμε ότι στην Αλβανία υπάρχει συμφωνία και λειτουργεί βάση ή μάλλον διευκολύνσεις του τουρκικού ναυτικού, και επίσης υπάρχουν πληροφορίες, και η απάντηση αυτή πηγαίνει και στο ερώτημα το προηγούμενο, πώς βρέθηκε στα ελληνικά νερά. Η εικασία που υπάρχει είναι ότι τα πλοιάρια αυτά μεταφέρονται πάνω σε μητρικά πλοία εμπορικά, τα οποία είναι εύκολο να κρύψουν κάτι που είναι 5-6 μέτρα και λιγότερο από ένα τόνο. Μπορεί να υπάρχουν αρκετά τέτοια, τα κατεβάζεις με ένα γερανό στο νερό και τα αφήνεις από εκεί και ύστερα να εκτελέσουν την αποστολή τους. Αυτά είναι αυτοκατευθυνόμενα, με την έννοια ότι ακολουθούν ρουτίνες. Περιμένουν σε μια ενέδρα. Επίσης δεν έχουν υψηλή ικανότητα επιχειρήσεων σε κυματισμό, διότι είναι κυριολεκτικά αυτό που θα λέγαμε καριδότσουφλα. Ούτε μεγάλες ταχύτητες μπορούν να αναπτύξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι συζητάμε για εμβέλεια 800 ή 1000 μιλίων, αλλά με ηλεκτροκινητήρα και στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι φάνηκε, μάλιστα ήταν για hydrojet με μπαταρίες. Η αυτονομία των μπαταριών είναι πολύ περιορισμένη και μειώνεται δραστικότατα όταν αναπτύσσει ταχύτητα. Άρα αυτά αφήνονται σε κάποια ρότα ενός πλοίου, που τα πλοία, τα εμπορικά, μπορούν εύκολα να επιτηρηθούν και να παρατηρηθούν, διότι εκεί βασίζεται η όλη η ιστορία, στο ότι όλα πρέπει να έχουν πομπούς αυτό το σύστημα, το IAS, το αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης. Ότι βέβαια τα πλοία του στοιχειώδους στόλου, για παράδειγμα του Ρωσικού, αλλάζουν εν μέσω κατά τη διάρκεια του πλού 7, 8, 10 φορές ονόματα
0: και ιδιοκτήτες,
1: αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και η πληροφορία ότι οι Ουκρανοί μπορεί να έχουν στήσει και κάποιο λιμάνι εξόρμησης στη Λιβύη. Άρα εδώ, Ελλάδα, ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να θέσει το θέμα, και αυτό πιστεύω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή τεκμηριωμένα στην Ευρώπη. Διότι εδώ μεταφέρεται ένας πόλεμος, όχι στη γειτονιά μας, μέσα
0: μας,
1: στην αυλή μας.
0: Στο σπίτι μας. Ευχαριστούμε, Φέδων, σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέδων Καρεσιφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα εσωτερικό θέμα το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, πολύ ζωτικό, γιατί είναι απλά μια έκφαση, ένα σύμπτωμα μιας γενικότερης παθογένειας που υπάρχει στη χώρα και την οποία συζητάμε πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν την εκπομπή και όχι μόνο σε αυτήν την εκπομπή. Αλλά εδώ κυρίως το έχουμε υπεραναλύσει, το θέμα της γενικής πτώσης και κατάπτωσης του αξιακού.

0: σε την ίδια κατάπληξη, παρότι ξέρουμε τι γίνεται σε αυτή την χώρα. Αναφέρουμε στην ορκομοσία που έδωσε ο κ. Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει τις γνωστές απόψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ορκίστηκε κάτι στην ελευθερία της Παλαιστίνης, φορώντας μια παλαιστινιακή μαντήλα, κάτι τέτοια. Προφανώς αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι κανονικό, έτσι, και τι σημαίνει, αλλά πολιτικά νομίζω ότι προσφέρεται για συμπεράσματα για το ποιο. Που έχει διολυστήσει η χώρα. Ελένη Παπαδοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης η Αθήνα μας, η οποία κανακίνησε το θέμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Δώστε μας λίγο το περιεχόμενο του, τι ακριβώς έγινε με την ορκομοσία του κ. Κωνσταντίνου.
1: Ναι, κοιτάξτε, από το βίντεο που ανέρτησαν οι ίδιοι στα social media φάνηκε ότι ο κ. Κωνσταντίνου ορκίστηκε σε άλλο κείμενο. Μας δίνουν όμως τη δυνατότητα να γίνει μια δήλωση, αλλά η δήλωση έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και λέει «Δηλώνω πίστη στην Ελλάδα, δηλώνω ότι υπηρετώ την Ελλάδα, το Σύνταγμα και τους νόμους». Εκείνος δήλωσε στην τιμή και στη συνείδησή του ότι υπηρετεί άλλα πράγματα, δεν αναφέρθηκε καν στην Ελλάδα, στο Σύνταγμα και στους νόμους, και το θεώρησε αυτό ορκομοσία, ώστε μετά υπέγραψε και το πρακτικό. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι μια ψευδής βεβαίωση αυτό το πράγμα. Είναι μια σειρά παραπτωμάτων.
0: Σε τι ορκίστηκε?
1: Ορκίστηκε, αν ακούσατε, σε ένα κείμενο, δεν κατάλαβα, στην Εργατιά, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, στο Φίσα, σε κάποιον Λουκμάν, ξέρω εγώ, διάφορα άσχετα θέματα.
0: Προβλέπετε αυτό?
1: Όχι, δεν προβλέπετε βέβαια. Το κείμενο είναι πολύ συγκεκριμένο. Είτε ορκίζεσαι, είτε δηλώνεις, κάνεις δήλωση. Το κείμενο είναι συγκεκριμένο και είναι ίδιο για όλους. Έπρεπε να ορκιστεί όπως ορκιστήκαμε όλοι με το συγκεκριμένο κείμενο. Μετά, αν ήθελε να κάνει μια δήλωση πολιτική, αυτό μπορούσε να το κάνει και να αναρτήσει και ό,τι θέλει. Αλλά όχι να ορκιστεί με δικό του κείμενο. Και ξέρετε, το παραδέχτηκε. Και μάλιστα δεν το παραδέχτηκε μόνο για αυτή τη φορά, για το 2026. Αν τον έχετε παρακολουθήσει, παραδέχτηκε ότι το κάνει από την πρώτη φορά που βγήκε Δημοτικό Σύμβουλο το 2011, πότε ήταν.
0: Αυτό γίνεται αποδεκτό, αυτό γίνεται αποδεκτό από τη Δημοτική Αρχή. Δεν είναι παράτυπο?
1: Φυσικά, και παράτυπο και παράνομο είναι. Γι' αυτό έκανα και εγώ ένσταση και αίτηση ακύρωσης του πρακτικού της ορκομοσίας. Αυτό δεν επιτρέπεται κανονικά, αυτομάτως, κηρύσσεται έκτοτος. Δεν έπρεπε να το δεχτεί ο αντιδήμαρχος. Γι' αυτό τον ορκίζει ο αντιδήμαρχος, αλλά δεν μπορούσε να ορκιστεί και μόνος του. Είναι εκεί πέρα, ο δήμαρχος κανονικά τον ορκίζει, αλλά εν προκειμένου αντικαταστάθηκε από τον αντιδήμαρχο, ο οποίος γι' αυτό είναι σε αυτή τη διαδικασία, για να του πει, όπα, πρέπει να πεις το σωστό. Φταίει και ο αντιδήμαρχος. Φταίει.
0: Ναι. Προφανώς. Γιατί αν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο είτε θρησκευτικού όρκου είτε δήλωση με συγκεκριμένο περιεχόμενο και κάποιος δεν κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο, δεν ισχύει προφανώς η ορκομοσία εντός ή εκτός αγωγικών. Τώρα, μετά την ένστασή σας, ποια ακριβώς είναι η διαδικασία, τι ακολουθεί?
1: Η διαδικασία είναι η εξής. Περιμένουμε 15 μέρες, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα έχει να απαντήσει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση είναι αυτή, είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός, ναι, των, ναι, Δήμων. Ναι. Θα το εξετάσει λοιπόν και θα πρέπει να μας απαντήσει. Βασικά θα εκδώσει διαπιστωτική πράξη. Τη διαπιστωτική πράξη, αφόσον διαπιστώσει, καλά είναι πασιφανές, δεν νομίζω ότι έχει να εξετάσει και πολλά πράγματα, ότι δεν έχει υποθεί ο σωστός όρκος, θα τον κηρύξει έκτοτο. Δεν θα μπορεί να έρχεται στη συνεδρία, δεν θα μπορεί να είναι δημοτικό σύμβουλος. Είναι πάρα πολύ απλό. Και θα πρέπει να μπει ο επόμενος, ο οποίος θα πρέπει να ορκιστεί κανονικά όμως. Mm-hmm. Και ξέρετε, όλο αυτό μου δημιουργεί έτσι και ερωτήματα, αν και οι προηγούμενοι έχουν ορκιστεί κανονικά. Έχω αρχίσει να έχω τις αμφιβολίες μου. Είναι, ξέρετε, ένα κομμάτι αυτό της πολιτικής κοινής, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι ιερά αγελάδα, δεν το πειράζει κανένα.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Δεν πειράζει, το αφήνουν, ας πούμε, και περνάει ό,τι και να κάνει. Αυτό όμως είναι σοβαρό.
0: Συγγνώμη,
1: είναι θετική εκτροπή αυτό.
0: Υπάρχουν πρακτικά από την ορκομοσία ή δήλωση ή ό,τι είναι αυτό που έκαναν των προηγουμένων, υπάρχουν πρακτικά κάπου?
1: Κοίταξε, τα πρακτικά και αυτά που υπέγραψε ο ίδιος δηλώνουν ότι έχουν ορκιστεί κανονικά. Δηλαδή, με το πρακτικό γράφει, δηλώνει ότι ορκίστηκα πίστη στην Ελλάδα στο Σύνταγμα και τους νόμους.
0: Δεν υπάρχει κάπου το κείμενο το δικό τους, αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποίησαν κάποιο άλλο.
1: Δεν υπάρχει το κείμενο, αλλά κοιτάξτε τώρα να δείτε, το πρακτικό βεβαιώνει ένα γεγονός. Αυτό σημαίνει πρακτικό. Όταν βεβαιώνεις ένα γεγονός, το οποίο όμως δεν έχει συμβεί και το αποδεικνύει το βίντεο, έχεις κάνει ψευδή βεβαίωση, και αυτό είναι και ποινικό. Δηλαδή, εκτός από τις πειθαρχικές ποινές, υπάρχουν και ποινικές αυτή τη στιγμή. Δεν θα κοροϊδεύουν όλους τους θεσμούς. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ας έχει λοιπόν

0: το θάρρος, γιατί υπέγραψε. Αφού δεν ορκίστηκε σε αυτό, γιατί πήγε μετά και βάλει την υπογραφή του και πάει να μας κοροϊδέψει κιόλας ότι εγώ να υπέγραψα. Αν ήταν ένα, η ορκομοσία δεν είναι μια υπογραφή. Άμα έτσι θα πηγαίναμε, θα μας είχαν ένα πρακτικό, θα υπογράφαμε και θα τελείωνε. Υπάρχει το λειτουργικό.
1: Υπάρχει κάποια παρέμβαση πέραν της αποκεντρωμένης από το Υπουργείο.
0: Κοιτάξτε, λέγανε για πειθαρχικό από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ουσιαστικά η υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που ασχολείται με αυτά τα θέματα είναι αποκεντρωμένη. Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι σε συνεννόηση. Δεν φαντάζομαι ότι. Αυτό είναι και πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν πιστεύω ότι ας πούμε, αποκεντρωμένη θα κάνει κάτι από μόνη και δεν θα επικοινωνήσει με τους ανώτερους γι' αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουν τη δουλειά του, κύριε Καλαρίτη. Θέλω να το πιστεύω αυτό, όχι κανένα άλλο λόγο, γιατί θα πρέπει και ο κόσμος να αρχίσει να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στους ανθρώπους που έχουν κάποια σοβαρή θέση. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν κάποιοι μέσα στα μούτρα και η πολιτεία αυτό να το αφήνει να περάσει έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι θα απαντήσουν και θα απαντήσουν αυτό που πρέπει, δηλαδή αυτό που λέει η νομοθεσία. Δεν λέμε να πούνε κάτι άλλο περίεργο, να κάνουν και να πούνε αυτό που λέει η νομοθεσία. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς κυρίως. Οπότε... Κοιτάξτε, έχουν τη δυνατότητα αποκεντρωμένη, έχει και τη δυνατότητα να παρέλθει άκαρπη ή τέλος πάντων να
1: η μην προθεσμία.
0: Απαντήσουν. Ναι. Μπράβο, ναι. Να μην απαντήσουν και να θεωρηθεί ότι απορρίφθηκε σιωπηρός η δική μου ένσταση, γιατί ουσιαστικά αυτό υποκίνησε όλη την υπόλοιπη πειθαρχική διαδικασία. Τώρα...
1: Να ρωτήσω κάτι, από τις άλλες παρατάξεις έχει πάρει κανείς θέση επ' αυτού?
0: Από τις άλλες παρατάξεις, όχι. Έχετε ακούσει κάτι, κανένα.
1: Δεν έχω ακούσει, ρωτάω, όχι δεν έχω ακούσει. Όχι, αλλά μπορεί να έχει γίνει και να μην το έχω αντιληφθεί. Δηλαδή οι άλλοι δεν έχουν πρόβλημα, το θεωρούν ας πούμε κανονικό, δεν έχουν πρόβλημα, δεν θέλουν να ανοίξουν.
0: Προφανώς. Δεν έχει μιλήσει κανείς, δεν έχει πει κανείς τίποτα, δεν με έχουν πάρει καν ένα τηλέφωνο να με ρωτήσουν τι έγινε, ας πούμε. Είναι κάτι που εντάξει, μπορεί και να γίνονται τόσα πράγματα στην πόλη κάθε μέρα, μπορεί και εκεί να μην το έχουν αντιληφθεί, αλλά έγινε μεγάλη φασαρία. Όχι, δεν έχει πάρει κανένα θέση. Ξέρετε, κύριε Καλαρίτη, εμένα τι μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ο κύριος Κωνσταντίνου έχει έρθει μερικές φορές στα συμβούλια και πριν. Φτάσουμε στη διαδικασία του να γίνει δημοτικός σύμβουλος. Έχουν πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Δεν ξέρω, επειδή ήταν πολλά χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο, δεν ξέρω γιατί. Μου είχε κάνει μια τρομερή εντύπωση το πώς, ας πούμε, πόσο καλές σχέσεις έχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, δεν είναι. Λες κάποια στιγμή το ανθρώπινο, αλλά από την άλλη, τι σχέση είναι αυτό με αυτό το χώρο. Τώρα δεν ξέρω, φοβούνται να τον στεναχωρήσουν. Δεν το περίμενα. Είμαστε τόσο άτομα εκεί. Είναι δημοτική αρχή. Είναι παρατάξεις που είναι χρόνια μέσα στα συμβούλια. Είναι παρατάξεις που έχουν από πίσω τους κόμματα. Και δεν έκαναν τίποτα. Να. Δεν έκαναν καν μια ανακοίνωση ή ξέρω εγώ μια απορία ή ένα post, κάτι, το πιο απλό. Ένα σχόλιο. Mm. Τίποτα.
1: Από τα γενικότερα προβλήματα της πόλης, πρωτεύουσας, έτσι όπως τα δείτε τώρα και όπως τα συζητάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποια ιεραρχεί το σοβαρότερα αυτή τη στιγμή?
0: Νομίζω ότι κάθε παράταξη ιεραρχεί κάτι άλλο στο σοβαρότερο. Δεν μπορώ να σου πω
1: εσείς, λέει, όχι, εσείς.
0: Όλη την ίδια προτεραιότητα.
1: Εσείς, ναι,
0: εγώ πιο. Κοιτάξτε, για μένα είναι το θέμα της ευπρέπειας σε πρώτη φάση πόλη και βάζω μέσα την καθαριότητα, βάζω μέσα τους βανδαλισμούς, βάζω μέσα το σεβασμό του δημόσιου χώρου. Αυτό είναι το πολύ βασικό και αυτό, γιατί εντάξει είναι και ένα θέμα που σηκώνουμε και πάρα πολύ ως παράταξη, έχει να κάνει και με την κετοποίηση. Κακά τα ψέματα, οι περιοχές οι οποίες έχουν γίνει τράνζιτ πληθυσμών που μπαίνουν παράνομα στη χώρα και τέλος πάντων υπάρχει ένα καθεστώς πολύ περίεργο, είναι και οι περιοχές που πλήττονται πάρα πολύ από τέτοια φαινόμενα πέρα από την εγκληματικότητα. Φαινόμενα
1: αλλά
0: δηλαδή.
1: Συγγνώμη, όποιο κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας είτε πρωί είτε βράδυ, την κετοποίηση έτσι, και τον αφελινισμό της εικόνας τον βλέπει. Δεν χρειάζεται να είναι δημοτικό σύμβουλο. Το βλέπουμε όσοι κυκλοφορούμε στο κέντρο.
0: Ναι, είναι φοβερό. Έχει αλλοιωθεί ο πληθυσμός της πόλης σε ένα τεράστιο κομμάτι της πια. Δεν εντοπίζεται μόνο ας πούμε, στον Άγιο Παντελεήμονα που λέγανε Άγιος Παντελεήμονας. Έχει απλωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και επειδή παρακολουθώ και τις ροές έτσι όπως εξελίσσονται, άρα παρακολουθώ ότι και νομιμοποιούνται. Νομιμοποιούνται οι περισσότεροι. Σας το λέω και από την αστυνομία. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι οι περισσότεροι είναι νόμιμοι. Τους σταματάνε για χαρτιά, κάνουν ελέγχους. Δεν είναι ότι δεν κάνουν. Mm-hmm. Οι περισσότεροι όμως, η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι νόμιμοι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έπρεπε να μας ανησυχεί πάρα πολύ. Και έχει ξεφύγει πια.

0: και από τον Άγιο Παντελήμωνα και από την πλατεία Βικτωρίας επεκτείνεται, γιατί απλά είναι χιλιάδες. Είναι χιλιάδες. Το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μείνουν σε μια γειτονιά ούτε σε πέντε τετράγωνα.
1: Έλεγχοι, γιατί βλέπουμε και διάφορα μαγαζιά που ανήκουν σε αλλοδαπούς. Έλεγχοι νομιμότητας της λειτουργίας γίνονται όπως γίνονται και στην υπόλοιπη χώρα?
0: Όχι. Πολύ ωραία ερώτησή σας. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία ερώτησή σας.
1: Το βλέπω, συγγνώμη, ειλικρινή σε απορία, γιατί κυκλοφορώ και εγώ στο κέντρο έτσι, για τη δουλειά, και βλέπω διάφορα μαγαζιά τα οποία μας αυξάνονται και αναρωτιέμαι αν γίνονται οι προφανείς έλεγχοι, έτσι. Ας πούμε, υγειονομική, άδειας λειτουργίας, όλα αυτά.
0: Κοιτάξτε, η Δημοτική Αστυνομία, αφού πάλι έχουμε πάρει εμείς διάφορες πρωτοβουλίες και προσπαθούμε κάπως να τους κινητοποιήσουμε, κάνει κάποιους ελέγχους, αλλά είναι τόσο μπερδεμένη η κατάσταση εκεί μέσα, που έχω την αίσθηση ότι, δεν ξέρω, χάνονται στη μετάφραση και δεν μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις. Είναι τρομερή η παρανομία στα καταστήματα αυτά. Είναι αδιανόητο δηλαδή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άλλα αντάλλων βεβαιώσεις, άλλα αντάλλων γνωστοποιήσεις. Πολλά από αυτά δεν έχουν τίποτα. Λειτουργούν όπως να είναι. Καμία υπηρεσία δεν πηγαίνει. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και ένα κύκλωμα στο υγειονομικό, που είναι κομβικό το υγειονομικό. Γιατί άμα το υγειονομικό δώσει συμμόρφωση, σημαίνει ότι δεν προχωράει κύρωση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τις υγειονομικές συνθήκες μέσα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όλων αυτών των αλλοδαπών που έχουν καταλάβει το μισό, τη μισή πόλη. Παρόλα αυτά, δεν βλέπω τίποτα να κάνει το υγειονομικό. Δεν σας συζητώ για την εφορία. Είναι άφαντη. Προτιμούν προφανώς να πληρώνουν ελεγκτές, να τρέχουν πάνω στα βουνά και στα νησιά που περιμένουν, ας πούμε, να ζήσουν 2 μήνες το χρόνο, παρά να έρθουν εδώ μέσα στην Αθήνα. Εγώ πιστεύω εδώ πέρα, αν μπει η ΑΔΕ, θα βγάλει δισεκατομμύρια από φορολογικές παραβάσεις. Θεωρώ ότι είναι κυκλώματα πίσω από όλα αυτά τα μαγαζιά. Είναι εταιρείες που τις στείνουν και τις ξεστείνουν, βάζουν μπροστινούς άλλους. Αυτό που έχω δει πάρα πολύ είναι άνθρωποι που έχουν άστιλο, οι οποίοι έχουν μπει πέρσι και πρόπερσι στη χώρα, ανοίγουν επιχειρήσεις. Δεν ξέρω πώς το κάνουν, δεν μιλάνε καν ελληνικά. Αυτό το πράγμα δεν προβληματίζει κανέναν, ούτε που βρήκανε τα λεφτά, ούτε τι κάνουν. Πότε ήταν, την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα, μια ολόκληρη επιχείρηση που κάνει εισαγωγές πατινιών. Και ο κύριος που την έχει είναι Παλαιστίνιος με άσυλο. Που ήρθε πριν 2 χρόνια, τώρα. Τώρα είμαστε ξεφόρτωνε ένα ολόκληρο φορτηγό με πατίνια. Πού τα βρήκε τα λεφτά αυτά? Πώς τις στείλουν τις επιχειρήσεις? Εγώ που έχω ζήσει στο εξωτερικό, δεν είχα. Φοβόμουν, ας πούμε, δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ να πάω να κάνω μια επιχείρηση σε μια χώρα και που μπορώ να την ξέρω και τη γλώσσα να μιλάω και τα συστήματα πώς είναι. Δεν θα το έκανα. Και εκείνοι έρχονται παράνομα και με το καλημέρα σας. Έχουν ανοίξει ένα σωρό μαγαζιά, δεύτερα, τρίτα υποκαταστήματα, επιχειρήσεις. Και δεν κοιτάει κανείς που βρήκανε τα λεφτά. Κανένας. Και δεν είναι ένα και δύο, είναι χιλιάδες πια.
1: Τα βλέπουμε όσοι κυκλοφορούμε. Λοιπόν, θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε για την καταρχήν συζήτηση. Θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη Παπαδοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης η Αθήνα μας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανένα περαιτέρω σχόλιο. Όλοι το ίδιο πράγμα σκεφτόμαστε. Εξάλλου, όσοι κυκλοφορούμε, τα βλέπουμε αυτά που περιέγραψε.

Παραπολιτικά 90,1 Λαύρο Σκαλαρίτη. Αυτά θα δώσουμε συνέχεια, εννοείται, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά, δεν αφορά μόνο στην Αθήνα, αφορά την χώρα ολόκληρη. Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε εξελίξει από ό,τι φαίνεται και στην Βρετανία με τον Στάρμερ, τον γνωστό και μη εξαιρεταίο πρωθυπουργό της Βρετανίας, ο οποίος αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση. Το λέω γιατί η Βρετανία είναι μια κομβική χώρα, είναι μια χώρα η οποία από άποψη εσωτερικής κατάστασης δεν νοσεί απλά. Οι Βρετανοί κοντεύουν να χάσουν την χώρα τους από το γνωστό

0: Τι έχουμε? Έχουμε την πρώτη πιστοποίηση σε ψήφο, γιατί μέχρι τώρα ήταν σε δημοσκοπήσεις, της αλλαγής. Είναι άλλο να λες θα ψηφίσω reform και άλλο να πας να το ρίχνεις στην κάλπη.
1: Άρα αυτό που αποτυπωνόταν ως ρεύμα Farage reform στις δημοσκοπήσεις αποτυπώθηκε και στην κάλπη στις δημοτικές.
0: Αποτυπώθηκε και στην κάλπη. Βάζω έναν αστερίσκο εδώ και λέω να δώσουμε έμφαση στο τι έγινε στο Great Yarmouth, το οποίο είναι η περιοχή στην οποία βγαίνει ο Low. Εκλέγεται ο Low, του Restore Britain. Έτσι, όταν
1: το καινούριο κόμμα, το οποίο να το πούμε έτσι σχηματικά, τώρα μπορεί να είναι και λίγο αυθαίρετο, είναι δεξιά του Reform, το Restore, το, η αποκατάσταση.
0: Είναι δεξιά του Reform σταθέστατα. Όταν το Reform έκανε κίνηση, είδε ότι είχε τα βανιάσει που λένε, είχε πιάσει ψηλό σε ένα συγκεκριμένο κοινό και έκανε κίνηση προς το λεγόμενο κέντρο ή το λεγόμενο σύστημα για να ανεβάσει τα ποσοστά του, για να κάνει penetrate, να πάρει τα...
1: Να κάνει διείσδυση στην κεντρική, στη συστημική δεξαμενή.
0: Και Labour, ακριβώς. Τότε βρέθηκε στα δίπλα το ένα πιο δεξιό κόμμα. Να πούμε εδώ, πριν πω για το κόμμα του Low, να πούμε ότι το Reform τάκησε τους εργατικούς στις πιο εργατικές περιοχές της Αγγλίας. Εκεί που δεν χάνανε ποτέ. Δηλαδή είναι αυτό το φαινόμενο που λέμε ότι η αριστερά έχει χάσει την εργατική πράξη. Τελεία, της έφυγε.
1: Αυτό που είχε συμβεί και στη Γαλλία με τη Λεπέν, έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Το βλέπουμε πλέον, αυτό συμβαίνει παντού. Η εργατική τάξη ψηφίζει δεξιό κόμμα. Συντηρητικό. Τώρα, το κόμμα του Low, επειδή προφανώς δεν είχε ούτε τους συμβούλους, ούτε τη δύναμη, ούτε τη θέληση, αλλά ούτε τη δύναμη να κατέβει παντού, είπε ότι θα κατεβάσει εκλέκτορες μόνο, θα κατεβάσει συγγνώμη υποψηφίους, μόνο σε εκείνη την περιοχή, το Great Yarmouth. Κατέβασε 9, κέρδισαν και οι 9. Με 50%. Το Reform πήρε 10%.
1: 50.
0: Σε εκείνη την περιοχή. Μες. Και τώρα τι έχει γίνει? Στο μεγαλύτερο συμβούλιο, το έκοψε την αυτοδυναμία του Reform. Δεν θα συγκυβερνήσει με το Reform. Θα το αναγκάσει να συγκυβερνήσει με συστημικό κόμμα. Οπότε πηγαίνοντας μετά προς τις εκλογές, ο Low θα λέει: ορίστε, Στάρμερ στην κυβέρνηση, με το σύστημα.
1: Άρα θα το αφήνει ακάλυπτες δεξαμενές και θα τις καταλαμβάνει το Low.
0: Οπότε έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που παίζεται σε εκείνο το κομμάτι των ψηφοφόρων.
1: Θα τον πιέζει δηλαδή να συγκυβερνήσει με συστημικό για να του βγουν τα κουκιά και θα το αφήνει ακάλυπτες δεξιές δεξαμενές. Θα τον εκθέτει περισσότερο στα δεξιά του.
0: Ακριβώς. Θα τον εκθέσει περισσότερο. Γι' αυτό και τους κατέβασε. Κέρδισε παραπάνω ψήφους από ό,τι είχε πάρει ο ίδιος το 24 με το Reform, η υποψήφιοι του. Και μένει τώρα να δούμε, σίγουρο είναι ότι το Reform γίνεται πλέον ένα κόμμα, μια σαφής κυβερνητική επιλογή. Θα φεύγουν και από Labour, επαναλαμβάνω, από τους εργατικούς, φεύγουν και από τους συντηρητικούς προς Reform.
1: Άρα συστηματοποιείται, ενώ με την έννοια της θεσμικότητας, αποκτά πιο θεσμικό προφίλ, να το πω έτσι απλά. Πιο συστημικό
0: Ακριβώς.
1: προφίλ. Πιο συστημικό.
0: Δηλαδή είναι ένα κόμμα που δεν το κοιτάει ο ψηφοφόρος, ο κεντρός, ο συστημικός και λέει παίρνει αποστάσεις. Είναι ένα κόμμα που εύκολα το ψηφίζει πλέον. Από την άλλη τι έχουμε, με τους εργατικούς να έχουν καταστραφεί σε τοπικό επίπεδο, έχουμε γκρίνιες για τον Στάρμερ και απόλυτος λογικό. Εάν ο Στάρμερ φύγει, τον φύγουν δηλαδή, γιατί ο ίδιος αποκλείεται να θέλει να αποχωρήσει, τότε πάμε πιθανότατα για έναν πιο αριστερό υποψήφιο για να καλύψουν το χαμένο έδαφος προς τους πρασίνους.
1: Υπάρχει πιο αριστερός εκεί από... τύπου Κόρμπιν, ας πούμε.
0: Τύπου Κόρμπιν, μπράβο, για να καλύψει το έδαφος από τους πρασίνους. Γιατί οι πράσινοι, παρόλο που δεν ανέβηκαν αρκετά, όχι τόσο όσο περίμεναν, αλλά σε ποσοστό, είναι υψηλό. Τώρα, αν παίρνει ένα 14-15% η πράσινη και εσύ παίρνεις 17%, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή εκεί πέρα να μαζέψεις. Οπότε, περιμένουμε να δούμε αυτή την κίνηση. Δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα ή αν θα γίνει μετά από ένα χρόνο, γιατί οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο πάρα πολύ δύσκολα γίνονται προώρες. Μπορεί να αλλάξουν 15 πρωθυπουργοί μέσα στη θητεία. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να πάνε σε προώρες εκλογές. Οι εκλογές λογικά θα γίνουν το 29. Έχουμε χρόνο. Μέχρι τότε δεν θεωρώ το Στάρμα θα βγάλει όλο το παιχνίδι. θα γίνει αλλαγή.
1: Άρα αντί να διορθώσουν προς τα δεξιά, θα πάνε ακόμα πιο αριστερά.

0: για να πάρουν τους εξαμηνείς των Πρασίνων. Που σημαίνει θα αφήσουν ακόμα περισσότερο χώρο στο Reform, στον Φάραντζ.
1: Που σημαίνει ακριβώς ότι θα αφήσουν ακόμα περισσότερο χώρο στο Reform να παίξει μπάλα. Και όσο το Reform παίζει πιο συστημικά.
0: Θα αφήνει περισσότερο χώρο στο Restore. Μουσικές καρέκλες θυμίζει λίγο αυτό.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο, βάζοντας μέσα το γεγονός ότι έχουν εκλογικό σύστημα πλειοψηφικό. Είναι 650 μόνο ευρυγές.
0: Οι τόρες τι κάνουν ακριβώς?
1: Προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα εκεί πέρα. Δεν είναι εύκολο. Έχει σταματήσει όμως η πολύ πολύ μεγάλη τους πτώση. Δηλαδή έχουν φτάσει στο 17-18%, είχαν φτάσει και λίγο πιο κάτω, ανέβηκαν λίγο τώρα και δύσκολα μπορεί να ξαναπέσουν, αλλά δείχνουν να έχουν κάνει μια βάση εκεί πέρα. Τώρα, τι θα τους δώσει αυτή η βάση, δεν το ξέρουμε. Ενδεχομένως να δούμε λόγω του συστήματος και συνεργασίες υπό την ποια έννοια δεν κατεβάζω εγώ δικό μου υποψήφιο στην Α περιοχή, δεν κατεβάζεις στη Β.
0: Μεταξύ ποιών?
1: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Κάποιοι λένε ότι αυτό θα το κάνει το Reform με το Restore. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, γιατί το Restore, αν φανεί, ενώ παίζει εξαιρετικά επικοινωνιακά και στρατηγικά.
0: Αν φανεί ότι πάει προς την συστημική κατεύθυνση, θα χάσει.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Θα τελειώσει κατευθείαν. Θα ψηφίσει. Γιατί να ψηφίσει Restore μετά και να μην ψηφίσει Reform?
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι αυτό θα γίνει, είναι πιο πιθανό να γίνει ανάμεσα στους συντηρητικούς και το Reform.
0: Ναι.
1: Μπερδεύεται ο κόσμος με τα ονόματα Restore.
0: Όχι, όχι, εντάξει, να πούμε απλά. Το Reform είναι του Φάραντζ, έτσι, του γνωστού Φάραντζ, Brexit κλπ. Γνωστό Νάιτζερ. Ο Φάραντζ, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στο Brexit, προχώρησε από τους Tories, αποσχίστηκε και έφτιαξε το δικό του κόμμα, το Reform, δεξιό, αντιευρωπαϊκό κλπ. Σκληρό, αντιμεταναστευτικό. Άρχισε να συστηματοποιείται και επειδή άρχισε να μετακινείται πιο πολύ προς το σύστημα, ένα κομμάτι του έφυγε και έκανε το Restore, πιο δεξιά, ας πούμε έτσι.
1: Σωστά, το οποίο ο Restore βοηθάει και ο Elon Musk.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει και αυτή τη βοήθεια ο Low.
0: Άρα απέσυρε κάποτε ο Musk στήριζε τον Faraday και πήγε στον Low τώρα, στο Restore.
1: Ο Musk στήριζε τον Faraday, αλλά φάνηκε από το 2024 και μετά, δεν ξέρω γιατί, ότι δεν φάνηκε από όταν πήγε ο Faraday να συναντήσει μετεκλογικά μετά την νίκη του Τραμπ τον Τραμπ, δεν τον δέχτηκαν. Και φαίνεται ότι κάτι έχει σπάσει εκεί. Έχει κάνει και δημόσια δηλώσεις εναντίον του Φάραζ ο Μάσκ. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο είναι διαρκείας.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι πλέον πρωταγωνιστές ούτε οι Τόρις ούτε οι εργατικοί, γιατί είναι οι νέοι, τα νέα κόμματα, το δεξιό και το πιο δεξιό.
1: Ναι, και απ' την άλλη ανεβαίνουν οι πράσινοι, που θα προσπαθήσει το εργατικό κόμμα, θεωρώ, να τους κόψει την άνοδο.
0: Οι Ισλαμοπράσινοι.
1: Οι Ισλαμπράσινοι, οι οποίοι έχουν να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει να ξαναφτιάξουν λίγο το πρόγραμμά τους, να βγάλουν τα πολύ παλαβά από μέσα. Γιατί και αυτοί είδαν ότι φτάσαν σε ένα σημείο που δεν μπορούν να πάνε παραπάνω αν δεν συστηματοποιηθούν.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα. Απόστολος Πιστόλας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 αλλά μπροσέ, καλά ρίτσι. Να πούμε τώρα για το προηγούμενο θέμα, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα για το τι γίνεται στην Βρετανία. Ότι το βασικό θέμα, το βασικό ζήτημα του νέου κόμματος, έτσι, του Restore, είναι το μεταναστευτικό. Αυτό είναι στον άξονα, έτσι. Γιατί και το Reform του Farage ξεκίνησε ως κόμμα του Brexit αφενός, αφετέρου για τον έλεγχο του μεταναστευτικού, επειδή όμως θεωρήθηκε από κάποια φάση και μετά ότι έβαλε νερό στο κρασί του, ότι νέρωσε, έτσι, ότι χαλάρωσε, βγήκε το Restore που είναι πιο σκληρό και ζητά ριζικές λύσεις, μαζικές απελάσεις παράνομων μεταναστών στην Βρετανία και ανάκτηση των πόλεων, οι οποίες έχουν βασικά κατακτηθεί, περί αυτού πρόκειται, από πληθυσμούς μη Βρετανικούς. Αυτός είναι ο άξονας των πολιτικών μετατοπίσεων και αυτός είναι ο καταλύτης των εξελίξεων εκεί. Δεν είναι το οικονομικό ή μόνο το οικονομικό, είναι το μεταναστευτικό. Αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο στην Βρετανία. Λοιπόν, πάμε πίσω τώρα στα γενικότερα. Πάμε να δούμε και τα οικονομικά, γιατί έχουμε εξελίξεις και εκεί. Με φόντο την ασάφεια για το τι θα γίνει στο Ιράν. Έχουμε πει την άποψή μας τι θα γίνει τελικά στο Ιράν. Θα περιμένουμε και θα δούμε, μάλλον όχι πολύ. Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος. Χαίρε Κάλχα.
1: Γεια σου, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, παρά την γεωπολιτική ασάφεια, τα έχουμε πει και μαζί, αλλά το βλέπω και τώρα, έτσι, παρότι φαίνεται ότι οριμάζει σιγά σιγά η σκέψη κάποια στιγμή, θα δούμε μετά την Κίνα, πριν την Κίνα, πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, όχι μετά, ότι οριμάζει η ιδέα για νέο γύρο επιχειρήσεων. Τεχνολογικές εταιρείες και γενικά οι αγορές καλά τραβούν. Καλά, την ανηφόρα πάνε. Τραβούν.
1: Αυτή την άνοδο δεν την είχαν κάνει και σε εποχές ευμάρειας. Ειδικά ο δείκτης των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ο S&P 500 και ο τεχνολογικός, ο Nasdaq, αυτοί έκαναν παπάδες. Συνεχίζουν. Μέχρι σήμερα. Δεν έχουν ακούσει αυτοί για κανέναν πόλεμο ή για κάτι. Για κάτι που γίνεται κάπου στη Μέση Ανατολή, κάνουν τρελά πράγματα.
0: Πώς το εξηγείς αυτό, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και υπάρχουν και αναταράξεις, υπάρχει διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπάρχει αύξηση του πετρελαίου, υπάρχουν εκτιμήσεις, το έβλεπα νωρίτερα, ότι αν δεν ανοίξουν μέχρι τον Ιούνιο τα στενά του Ορμούζ, θα φτάσει 150 δολάρια το βαρέλι. Ιούνιος είναι σε 20 μέρες. Γιατί δεν τους ενοχλεί, δεν τους ανησυχεί?
1: Υπάρχει μια πάρα πολύ λογική εξήγηση σε αυτό το πράγμα, την οποία δεν την αναλύουν οι αναλυτές. Δεν την εξετάζουν οι αγορές, διότι και τα mainstream media ως ένα μεγάλο βαθμό, αλλά πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε εκεί που ορίζει η παραδοσιακή ανάλυση και οι βασικοί κανόνες της αγοράς, οι οποίες μπορεί να είναι η αγορά όπως το πετρέλαιο που αναφέρεις να είναι πολύ σύνθετη, μπορεί να είναι πολύ επίπεδη, μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι δυσνόητο για τον πολύ τον κόσμο, αλλά στο βασικό του πυρήνα βασίζεται στην αρχαίγονη ανάλυση. Και εδώ θα σου έλεγε κάποιος, Λάμπρο, ο οποίος είναι μέσα στο συμβούλιο των μεγάλων αυτών εταιριών, που πρωταγωνιστούν στο AI, στα data centers, γενικώς των τεχνολογικών εταιριών, θα σου έλεγε και τι με νοιάζει εμένα που ανεβαίνει το πετρέλαιο. Και θα έχει δίκιο. Τι νοιάζει μια εταιρεία από αυτές αν σήμερα ανεβαίνει το πετρέλαιο και πήγε από τα 70 δολάρια, ανέβηκε και πήγε μέχρι τα 120 και τώρα κινείται γύρω στα 100-105. Υπάρχει κάτι που ασχολείται, υπάρχει κάποια ασχολία του πετρελαίου σε αυτούς τους τομείς, πέραν τη γενικότερη, ας το πούμε, ότι έχουμε τον γενικό τον πληθωρισμό, την αύξηση του κόστου μεταφορών κτλ. Τα οποία αυτές οι εταιρείες όμως, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι και εταιρείες υπηρεσιών. Ή το ξεχνάμε.
0: Συγγνώμη, ένα-ένα. Αναφέρεσαι στην ηλεκτροδότηση των data center, στην λειτουργία των βιομηχανιών, σε τι?
1: Θα σου πω κάποια στοιχεία τώρα, έτσι. Διότι ο πολλής ο κόσμος μιλάει, ας πούμε, για ενέργεια και έχει ως μπροστάρι το πετρέλαιο. Okay, μπορεί το πετρέλαιο να είναι ο μπροστάρις της ενέργειας, αλλά η ενέργεια δεν είναι μόνο πετρέλαιο. Και ηλεκτρικό ρεύμα ως εκ τούτου, η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι μόνο πετρέλαιο. Ειδικά για τις ΗΠΑ θα πρέπει να ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι δεν βρισκόμαστε ούτε στο 1973 και το αραβικό εμπάργκο, ούτε στις κρίσεις της Lehman Brothers του 2008, ούτε στη φούσκα του dot-com του 2000, όπου το ενεργειακό μείγμα των ΗΠΑ ήταν εντελώς διαφορετικό. Όποιοι συνδέουν τη σημερινή εποχή με κάποιες τέτοιες εποχές παλιές, ακόμα και με την πιο κοντινή της Lehman Brothers, στις αναλύσεις τους θα πάνε κουβά στο τέλος.
0: Για πες πώς είναι σήμερα το μείγμα, πυρηνικά.
1: Το ενεργειακό μείγμα της Αμερικής σήμερα, για να καταλάβουμε, το βάση το οποίο στηρίζεται η ηλεκτροπαραγωγή, ένα ποσοστό 40-43% προέρχεται από το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Ένα άλλο ποσοστό 18-20% σήμερα προέρχεται από την πυρηνική ενέργεια.
0: Έχει ανέβει τόσο, μάλιστα.
1: Ναι, έχει ανέβει τόσο αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο ποσοστό, περίπου στο 22-25%, προέρχεται από τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: 80%.
1: Ναι, και ένα άλλο ποσοστό που είναι στο 14% εκεί γύρω, δηλαδή, είναι από τον άνθρακα.
0: 94%.
1: Ενώ. Μπορείστε.
0: Όχι, 94%, μάλιστα, για πες, ναι.
1: Ναι, ένα ποσοστό δηλαδή γύρω στο 14%. Ενώ τα υδροελεκτρικά μαζί με όλες τις υπόλοιπες πηγές καλύπτουν ένα 5, 6 με 7% αναλόγως στην εποχή. Είδες πουθενά να αναφέρω τη λέξη πετρέλαιο?
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, όταν το πετρέλαιο ως μορφή ενέργειας ή ως μορφή, ας το πούμε, παραγωγής, ηλεκτροπαραγωγής, δεν συμμετέχει σχεδόν πουθενά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό ούτε 2%.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αντιθέσει με την Ασία.
1: Σε αντίθεση, βέβαια, μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Άρα τα data centers και λοιπά εκεί πέρα δεν επηρεάζονται από την τιμή του πετρελαίου. Ωραία.
1: Όχι μόνο τα data centers. Όχι, δεν επηρεάζονται. Πρόσεξε να δεις. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Όχι μόνο απλά το πετρέλαιο έχει σχεδόν μηδαμινή συμμετοχή στην ηλεκτροπαραγωγή που τροφοδοτεί τις AI και την οικονομία των ΗΠΑ. Αλλά σε αντίθεση με εμάς που πάλι κάνουν ένα κλασικό παραδοσιακό λάθος οι αναλυτές, βλέπουν το δείκτη TTF, δηλαδή τον δείκτη του φυσικού αερίου, ο οποίος κάνει πάλι ράλι εδώ στην Ευρώπη και έχει ανέβει, έχει σκαρφαλώσει σε διπλάσια εκεί και τριπλάσια επίπεδα σε σχέση πριν τον πόλεμο. Και λένε, εντάξει, το φυσικό αέριο αφού ανεβαίνει στην Ευρώπη θα ανεβαίνει παντού. Δεν είναι έτσι. Το φυσικό αέριο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά είναι σε μεγάλη πτώση η τιμή του. Σε αντίθεση δηλαδή με το πετρέλαιο. Υπάρχει μεγάλη πτώση του δείκτη του Henry Hub, δηλαδή του δείκτη του Natgas που λέμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρα ας με εξηγήσει εμένα κανένας, εφόσον το πετρέλαιο δεν παίζει κανένα ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή, εφόσον το φυσικό αέριο που είναι ο κύριος μοχλός της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πτώση, για ποιο λόγο να μην ανεβαίνουν οι τεχνολογικές μετοχές, δηλαδή. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Εξάλλου, η Αμερική δεν εξαρτάται από το φυσικό αέριο του κόλπου ούτως ή άλλως.
1: Όχι, βέβαια. Και γι' αυτό και ο δείκτης ο δικός της βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πτώση. Και μάλιστα τις τρεις τελευταίες εβδομάδες έχει κόψει από 5 έως 10 φορτία εβδομαδιαίως. Δηλαδή εκεί που έστελνε 40-42 φορτία LNG με πλοία από τα 8 τερματικά της, πλέον στέλνει από 8 έως 10 λιγότερα κάθε εβδομάδα. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι μένει περισσότερο φυσικό αέριο μέσα στην εσωτερική της αγορά, το οποίο συμπιέζει τις τιμές προς τα κάτω. Κάνει φοβερή πολιτική η ΗΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Και δυστυχώς όλα αυτά τα οποία σου περιγράφω τώρα δεν μπαίνουν μέσα στις αναλύσεις. Και υπάρχει μια θολούρα και μια καταχνιά στο τι ακριβώς γίνεται και το τι πρέπει να περιμένουμε εμείς. Λοιπόν, οι αγορές, σου είπα, συμπεριφέρονται με βάση τους αρχαίους κανόνες, όσο πολύπλοκες και αν είναι, ή όσο πολύπλοκες και αν γίνονται, και όσο δυναμικές και αν είναι οι γεωπολιτικές και οι γεωοικονομικές εξελίξεις. Και επειδή μιλάμε για AI και τεχνολογία και Wall Street, όλα αυτά βρίσκονται στις ΗΠΑ. Και τι περιμένουν? Περιμένουν να δουν πόσο θα είναι το κόστος της άμεσης παραγωγής τους, το οποίο από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τώρα δεν έχει ανέβει. Ο φόβος, ναι, ο φόβος είναι μεγάλος. Αλλά η πρώτη πτώση των διοδικτών από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου ήταν της τάξης του 7% για το σύνολο του μεγάλου δίκτυου των 500, ας το πούμε. Και από τις 31 του μηνός μέχρι τώρα είναι σε άνοδο που ακουμπά σχεδόν φτάνει στο 20% από τότε μέχρι τώρα. Αυτά δεν έχουν γίνει ούτε τις καλές ημέρες. Άρα λοιπόν, για ελάτε να ξαναβάλουμε στις αναλύσεις μας την πραγματική οικονομία και να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς εκεί, για να μπορούμε να αναλύσουμε τι θα συμβεί μετά. Διότι το μετά είναι αυτό το οποίο περιγράφεις πολύ σωστά εσύ, και οι αγορές τι φοβούνται? Φοβούνται, όπως τέλεια περιέγραψες, μη τυχόν και μετά την Πέμπτη και τη συνάντηση με, του ΣΥ με τον Τραμπ, υπάρχει και εκεί μία αποτυχία και υπάρχει μία αναβάθμιση της κλιμάκωσης, υπάρχει ένα νέο σκληρό χτύπημα εκεί που θα οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 120 δολάρια και ίσως θα τα οδηγήσει μέχρι τα 140, αναλόγως του μεγάλου φόβου του δικού μου ποια θα είναι η απάντηση των Ιρανών. Όχι ποια θα είναι η κίνηση των Αμερικανών και πόσο σκληρή θα είναι. Πόσο ασύμμετρη θα είναι η απάντηση των Ιρανών. Αυτό είναι το οποίο.
0: Γιατί αν βομβαρδιστεί η ευρύτερη οικονομία, ενώ για τις επιπτώσεις αναφέρομαι, δεν έχει να κάνει μόνο με το κόστος το ενεργειακό των τεχνολογικών, θα έχει να κάνει με τη ζήτηση, με τις μεταφορές, με τα πάντα. Εκεί θα καταρρεύσει όλος, θα καεί όλος ο περίγυρος. Οπότε ναι, θα επηρεαστούν ούτως ή άλλως εκεί.
1: Αλλά και πάλι, σου λέω, και πάλι, να μην περιμένουν ορισμένοι από τη Wall Street να καταρρεύσει εξαιτίας του πολέμου. Ναι. Αν θα καταρρεύσει η Wall Street θα γίνει για άλλους λόγους οι οποίοι έχουν σχέση με τη ρευστότητα και με την καινούργια πολιτική που θα εφαρμόσει η Fed, για τίποτα άλλο.
0: Έγινε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Γιώργο Σαββαλής, τον ευχαριστούμε πολύ. Χαίρε Κάλχα. Λοιπόν, τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο, 7 με 9 το βράδυ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στις 10,6 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 22,8%. Στο 12,2% το Πασόκ, Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Για ακόμα Τσίπρα, το 7% λέει πως είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, 10% λέει αρκετά πιθανό, 8% λέει λίγο και 71% δηλώνει καθόλου. Για τη Μαρία Καριστιανού, πολύ πιθανό να την ψηφίσει, λέει το 4%, αρκετά το 11%, λίγο το 15% και καθόλου το 65%. Συναγερμός νωρίτερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για αεροσκάφος τη Λουφθάνσα, με το προσωπικό και τους επιβάτες να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στο Ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν την τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις ένοπλοι άρπαξαν χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, ενώ παρέμειναν στην τράπεζα σχεδόν μισή ώρα περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση της Ελλάς για τον εντοπισμό τους, με τις έρευνες να επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού. Νέα στοιχεία στο φως για την επίθεση που δέχτηκε με όπλο η 43χρονη στην Καλλιθέα. Σε βίντεο που παρουσίασε το Μέγκα, εμφανίζεται η γυναίκα υποβασταζόμενη από τον αδελφό της μετά τους πυροβολισμούς να ζητά βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς ώστε να μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο καθώς αιμορραγούσε. Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος δράστης κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή, όπου και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Απολύτως έτοιμοι είμαστε για περίπτωση Χανταϊού, δήλωσε στο Μέγκα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό. Υπήρξαν ανησυχίες και άρχισαν τη συνωμοσιολογία ότι μας ετοιμάζουν νέες καραντίνες, υποχρεωτικό εμβολιασμό, υποχρεωτικές μάσκες, τόνισε. Τίποτε από αυτά όμως δεν ισχύει, δεν έχει καμία σχέση. Στη διεθνή ενημέρωση, τον Elon Musk και τον Tim Cook προσκάλεσε ο Λευκός Οίκος να συνοδέψουν τον Donald Trump στην επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Κίνα, όπως μετέδωσε το Bloomberg News, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Στα αθλητικά, συνεχίζει την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός για το Game 5 με τη Βαλένθια στα play-off της EuroLeague. Ο Αταμάν έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους πλην του αρχηγού Κώστας Λούκα, ο οποίος ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με τις θερμοκρασίες καλοκαιρινές, αφού στο κέντρο ο υδράριος θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, γεροί, δυνατοί. Έξι λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά 90,1, βράδυ Δευτέρας 11 Μαΐου, ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Μαζί και απόψε για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 9 με 12, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε.

Δεν ξέρω αν οι Metallica ακούνε το ανεμολόγιο. Hi guys, σε περίπτωση που ακούνε. Αλλά όπως ενημερώθηκα, γιατί δεν πήγα στην συναυλία, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές φωτογραφίες, βίντεο και αναφορές από πολύ κόσμο που πήγε, επέλεξαν σε κάποια στιγμή της συναυλίας τους και έπαιξαν ένα μέρος από αυτό το τραγούδι που στο ανεμολόγιο έχω επιλέξει εδώ και κάποια χρόνια να υπάρχει ως εισαγωγή της εκπομπής, στο «Δε χωράς πουθενά». Αυτό είναι το πρόβλημα με τη γνώμη που δεν μπορεί εύκολα να μετρηθεί με κάτι. Σου λέει ο άλλος, γιατί διάλεξες αυτό, διάλεξε ένα άλλο. Ο άλλος, μα τι είναι αυτό. Ο τρίτος, μα τι είναι εκείνο. Και τελικά διαπιστώνεις ότι, ξέρω εγώ, για να διαλέξουν και οι Μετάλλικα το συγκεκριμένο τραγούδι να παίξουν απόσπασμα, δεν είναι κακή επιλογή.

Το σχολίασε ιδιαίτερα, όπως διαβάζω, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, βασικός κιθαρίστας του συγκροτήματος από το 84 μέχρι και την διάλυσή τους. Μπάμπη, ελπίζω να το καταλαβαίνεις ότι η επιλογή στο ανεμολόγιο είναι πιο σημαντική από τον Χέτφιλ και την παρέα του, έτσι. Έτσι είναι η καθημερινότητά μου. Ξέρω ότι έχω δίκιο σε 9 στα 10 πράγματα που συζητάω με διάφορους ανθρώπους και διαφωνούν μαζί μου. Αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Δεν είναι κάτι σχηματοποιημένο όπως είναι τα μαθηματικά 1 και 1, 2. Έτσι νιώθω και με πολλούς από εσάς που μιλάμε και μου λέτε διάφορα. Ξέρω ότι έχω δίκιο, αλλά το λες και σε λένε μετά λαζόνα και πού το ξέρεις κτλ. Συγχαρητήρια στην Άγγλια το πρωτάθλημα. Οφείλω να πω ότι εξακολουθώ ως παουτζής να είμαι απογοητευμένος και στενοχωρημένος. Και μάλιστα δεν περίμενα με τίποτα να... Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς η ΑΕΚ πήρε το φετινό πρωτάθλημα. Δηλαδή αν του χρόνου είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Αλλά μέχρι του χρόνου, τέλος πάντων, να το χαρείτε, φίλοι ΑΕΚτζήδες.

Με τον κουμπάρο μου κοντέψαμε να μην μιλάμε, γιατί το τι έχω ακούσει μέσα στη χρονιά που είναι εξής. Για την ΑΕΚ και το κυνήγι και αυτό και εκείνο και τόνα και ήρθε τώρα το πρωτάθλημα και δεν άντεξα, ξέσπασα. Αλλά τέλος πάντων επικράτησαν τα 30 χρόνια φιλίας. Αλλά φτάσαμε κοντά. Άλλωστε, για να πω και στους φίλους τα εξίδες, που αρκετοί από αυτούς, οι οργανωμένοι τους τουλάχιστον, έχουν έντονη παρουσία στο χώρο της αριστεράς, των εξαρχείων, της Free Palestine, ομάδα με σύμβολο της Ορθοδοξίας, όντως δεν μπορεί να μπλέκεται τώρα σε περίεργες καταστάσεις.

έτσι και τα έγραφα αυτά στο διαδίκτυο, το τι θα ακούγα από κάτω, το τι θα μου στέλνανε. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Ρίζος. Κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, γύρω στις 9 και 4. Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και μας ενημερώνει για την επικαιρότητα στα θέματα αυτά, συνταξιοδοτικά, εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης, και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα, τα οποία στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr. Το email για να στείλετε τα ερωτήματά σας, για να τα μεταφέρω και εγώ στον κύριο Ρίζο. Ωραία μηνύματα που ήρθαν, με τέτοια εισαγωγή που έκανα, λογικό. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Για να βγείτε στον αέρα, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Σας υποδέχεται εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Τον έχουμε, όπως βλέπω, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να τον καλησπερίσουμε, τον κύριο Διονύση Ρίζο. Παναλαμβάνω, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Τι κάνετε, κύριε Ρίζο?
1: Καλά, καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Όπως... καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Όπως πάντα, ξεκινάμε με την επικαιρότητα στα θέματά σας.
1: Λοιπόν, η επικαιρότητα ανακοινώθηκε από τον κύριο Πιερακάκη, η επέκταση του μέτρου της χορήγησης των 300 ευρώ στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης συνταξιούχων λόγω θανάτου, με όριο ηλικία στα 60 και όχι στα 65. Άρα τον Νοέμβριο θα επεκταθεί το μέτρο και θα το λάβει μια μεγαλύτερη ομάδα συνταξιούχων, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου και έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους. Προσοχή όμως στο εξής. Δεν θα μπορούν να το λάβουν εάν λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, δηλαδή δύο συντάξεις παρέα. Δύο κύριες συντάξεις από διαφορετικά δικαιώματα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα καταβάλλεται. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν το μέτρο θα αφορά συνταξιούχους που δουλεύουν, δηλαδή που έχουν άλλη πηγή εισοδήματος στην εργασία. Περιμένουμε να δούμε τη διευκρίνηση και σε αυτό το κομμάτι, αλλά φαίνεται ότι επεκτείνεται κατά 12.000 δικαιούχους περίπου η χορήγηση του επιδόματος τον Νοέμβριο.
0: Άλλο που ξεχωρίζετε εσείς?
1: Περιμένουμε να δούμε μια σχετική διάταξη για την έκδοση των επικουρικών συντάξεων, οι οποίες επικουρικές συντάξεις πρόκειται να είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός στην αναμονή, είναι γύρω στις 70.000 στην αναμονή, έτσι ώστε να επισπευτεί η έκδοση με έκδοση αποφάσεων στην αυτοματοποίηση. Αυτό θα το έχουμε μέσα στο επόμενο 20ήμερο. Και τέλος, όσον αφορά τα θέματα της παράλληλης ασφάλισης, περιμένουμε και από εκεί μια εγκύκλιο που πολλές φορές μας έχουν ερωτήσει για το θέμα στην εκπομπή, για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 16.
0: Καλώς το διευκρινίζετε. Απλώς ξέρετε, κάποιες φορές μπορεί να ρωτάνε το ίδιο που εσείς έχετε απαντήσει.
1: Φυσικά.
0: Γιατί μπορεί να μην το άκουσαν εκείνη την ώρα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Μπορεί να... Γι' αυτό ορισμένα ερωτήματα επαναλαμβάνονται. Τώρα, όπως πάντα ξέρετε, το τελευταίο διάστημα ζητάω και με βάση διάφορα πρωτοσέλιδα που υπάρχουν, τη γνώμη σας και που αφορούν το αντικείμενό σας. Όπως ας πούμε, εφόσον αυτό που θα ρωτήσω το απαντήσατε, καλύπτεται από τις προηγούμενες απαντήσεις σας, εννοείται μου το λέτε, για την σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, ένας αναλυτικός οδηγός για ρεκόρ συνταξιοδότησης φέτος.
1: Ρεκόρ ήταν ο αριθμός ετήσιων συνταξιοδότησης.
0: Ναι.
1: Πράγματι από τα 58 μπορούν να βγουν

0: αρκετές κατηγορίες.
1: Γιατί να βγεις πάρα πολλές στα 58.
0: Για να βγεις και να παίρνεις τη σύνταξη και να εργάζεσαι. Μπορείς να διπλασιάσεις το εισόδημά σου.
1: Α, έτσι,
0: αν ο στόχος σου δηλαδή δεν είναι να συμπληρώσεις 12.000 ένσημα στα 62 για να πάρεις τη maximum σύνταξη, συμφέρει πολύ περισσότερο να παίρνεις τη σύνταξη και να εργάζεσαι. Αν δεν έχεις 30 χρόνια στα 58 και δεν μπορείς να συμπληρώσεις τα 40 στα 62 και έχεις τη δυνατότητα με κάποιες ρυθμίσεις να πάρεις μειωμένη σύνταξη, παίρνεις τη μειωμένη σύνταξη και συνεχίζεις να εργάζεσαι.
1: Που πάντα
0: έτσι
1: συμφέρει.
0: Διπλασιάζεις το εισόδημά σου και παίρνεις μεγαλύτερο ποσό στην τσέπη.
1: Ναι, που πάντα συμφέρει αυτό. Φυσικά. Δηλαδή το λέτε από μόνο σας, διπλασιάζεις το εισόδημά σου. Άρα, αν μπορείτε, δείτε το όσοι είστε κοντά σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και πληρείτε κριτήρια. Γιατί όχι από τα 58.
0: Όποιος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και να έχει και εισόδημα από εργασία ή από αυτοαπασχόληση, ειδικά εάν είναι πάνω από 62 και δικαιούται να συμπληρώσει τις 12.000 ημέρες και να πάρει πλήρη σύνταξη. Ή νωρίτερα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς να έχει στόχο τα 62, αλλά πρέπει να περιμένει μέχρι τα 67, σαφώς και τον συμφέρει να πάρει τη σύνταξη το δυνατόν νωρίτερα και παράλληλα να συνεχίσει την εργασία του.
1: Μάλιστα. Και τι πρέπει να... Πού βλέπει κάποιος αν πληρεί αυτά τα κριτήρια?
0: Ο καθένας είναι εξατομικευμένη περίπτωση. Πρέπει να δει το ασφαλιστικό του ιστορικό, το βιογραφικό του, τις προϋποθέσεις τις οποίες υπάγεται και ούτω καθεξής.
1: Τώρα, δεύτερο ερώτημα για να πάω μετά στους ακροατές. Συγγνώμη, κάτι κοίταζα με ακροατές. Αλλαγές για το 26 αλλά και για το 27. Είναι λίγο νωρίς να συζητήσουμε.
0: Πολύ νωρίς και δεν έχουμε αλλαγές σε όρια ηλικίας κλπ. Δεν φαίνεται να υπάρχουν για το 2027. Επομένως δεν θα ανοίξει αυτή η συζήτηση εύκολα. Μην ξεχνάμε ότι το 2027 είναι και χρονιά εκλογών από ό,τι φαίνεται. Επομένως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξει κουβέντα η οποία θα αφορά μειώσεις στις συντάξεις ή αύξηση ορίων ηλικίας κλπ. Τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή.
1: Οπότε περνάω σε κάποια ερωτήματα. Συμφωνώ μαζί σας πάντως. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι. Έτσι κι αλλιώς η επικοινωνία μας είναι εβδομαδιαία. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε τώρα τι θα γίνει μετά από ένα και ειδικά το 27 που είναι προεκλογική χρονιά. Τα δύο ερωτήματα που έχω να μεταφέρω του κυρίου Γρηγόρη μας απέρριψαν για το 11μηνο. Γιατί το 23 η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δικαίωνε τους συνταξιούχους που έκαναν προσφυγή, εγώ είχα κάνει προσφυγή, την απορρίπτουν διότι παρήλθε πενταετή από το 15 μέχρι το 20.
0: Και μετά βρίζει. Το λέγαμε τότε ότι έπρεπε να είχε γίνει προσφυγή μέχρι 31/12/2020, γιατί υπήρχε ζήτημα παραγραφής. Επομένως, όσοι είχαν υποβάλει μετά τις προσφυγές τους, ακόμη και αν κέρδισαν, χάθηκαν οι προσφυγές.
1: Είναι έξαλλος ο ακροατής. Έπρεπε να το είχαν κάνει, ήταν λάθος από το δικηγόρο ίσως, που το χειρίστηκε την υπόθεση τους, όχι.
0: Ήταν δεδομένο το θέμα της παραγραφής τότε. Δηλαδή, ακόμη και η κυβέρνηση τότε ήταν ένα μεγάλο θέμα με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είχε πει ότι μην κάνετε αιτήσεις.
1: Μπράβο.
0: Και εμείς ως δικηγόροι λέγαμε να κάνουν αιτήσεις και να κάνουν προσφυγές γιατί θα παραγραφούν τα δικαιώματα.
1: Το δεύτερο ερώτημα από τον κύριο Νίκο που λέει το όριο της αναγνώρισης πλασματικών το 2011 ήταν 4 χρόνια για δημοσίους υπαλλήλους. Ρωτάει πρώτον αν ισχύει και αν μέσα στα 4 χρόνια είναι και αναγνώριση παιδιών ή αυτό προμετράται.
0: Είναι έξω από το πλαφόν τα παιδιά. Το 2011 το πλαφόν για την εξαγορά πλασματικού χρόνου είναι 4 χρόνια από κατηγορίες σπουδές στρατού συν το χρόνο των τέκνων. Αν δηλαδή υπάρχει ένα παιδί, μπορεί το πλαφόν να αυξηθεί στα 5 χρόνια. Αν υπάρχουν δύο παιδιά, μπορεί να αυξηθεί στα 7, τα 8. Τα 7, 4 και 3.
1: Οπότε, αγαπητέ, εφόσον έχετε, βλέπετε ότι μπορεί να αυξηθεί και το. Για να... Θα έχετε για να ρωτάτε.
0: Το 2011.
1: Μάλιστα. Οπότε πάει και αν έχετε ένα ή δύο ανάλογα και αυξάνεται. Ελπίζω να μπορείτε να κάνετε χρήση. Κύριε Ρίζο μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στους ακροατές.
1: Και σε εσάς. Ο κύριος Γιονύσης Ρίζος είναι δικηγόρος με ειδίκευση στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος, και τον φιλοξενούμε κάθε Δευτέρα, λίγο μετά το ξεκίνημα, 9 και 4. Και η επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα των συντάξεων, της κοινωνικής

Οπότε αν κάποιες φορές δεν λαμβάνετε την απάντηση, δεν είναι ότι δεν θέλει, πόσο μάλλον ότι δεν είναι ότι δεν ξέρει, πόσο μάλλον ότι δεν θέλει. Είναι ότι δεν μπορεί μέσα στο ραδιοφωνικό. Οποιοδήποτε επαγγελματία. Δηλαδή, ορισμένα θέματα είναι πολύ πιο εξειδικευμένα. Τώρα, στα μηνύματά σας, χαίρομαι και νιώθω άσχημα, διότι με προλάβατε κάποιοι πριν καν αναφερθώ στο απόσπασμα. Δεν είναι ότι έπαιξαν από τρύπες απόσπασμα η Μετάλλικα. Είναι ότι έπαιξαν και το συγκεκριμένο τραγούδι που έχουμε για την εισαγωγή. Και το παρατηρήσατε και το αναγνωρίσατε και στείλατε σε μηνύματά σας. Οπότε λέω και από τη μία, χαίρομαι που το κάνετε, αλλά την άλλη λέω, να μωρέ, αφού το αναγνώρισε ο κόσμος, κάποιος κόσμος, πώς κάνεις έτσι. Απευθύνομαι στους υπόλοιπους. Η Δήμητρα από Αγία Παρασκευή με το χαίρετε της, βεβαίως. Καλώς την. Νωρίς-νωρίς όπως πάντα, πρώτη-πρώτη. Σκεπτικό δράμα, δράπανο, έμαθαν και οι Μετάλλικα το ίντρο του ανεμολογίου και ζήλεψαν. Γατάκια, σας κάνει πλάκα ο Λαβίθαρος. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Είδες που ο μικρός γαλάζιος πλανήτης γράφει ο Άγγελος που λες ότι σ' ακούνε μέχρι και Μετάλλικα έπαιξαν τρύπες για το άνοιγμα. Αντιγράφουν όλοι το ανεμολόγιο, έχεις κάνει πλήση εγκεφάλου. Δεν άκουσαν, έριξαν καμιά κραυγή λύκου. Αυτά πριν αναφερθώ εγώ. Και ο Βασίλης, χωρίς επίθετο, πώς νιώθεις που οι Μετάλλικα έπαιξαν ανεμολόγιο. Σενά το πήρα, δεν το σχολίασε ιδιαίτερα. Γεια σου Γρηγόρη με το Hi Guys. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Και ένα πάρα πολύ εύστοχο μήνυμα. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που μπορούν να διαβάζουν τους ανθρώπους. Έχει στείλει ο Αλιγάτορας. Κωνσταντίνε, μπράβο για τη μουσική επένδυση. Σου λέει ολόκληρη Μετάλλικα, αυτό διάλεξαν. Έχεις όμως ένα θεματάκι, μου γράφει, που αναζητάς επιβεβαίωση και το κάνεις συχνά. Τώρα που ήρθε και από τους Μετάλλικα, ποιος σε πιάνει? Ναι, το ξέρω. Έχω ανάγκη και τη ζητάω να την ακούω, δηλαδή την επιβεβαίωση. Μέσα μου νιώθω ότι μπορώ να το υποστηρίξω, ότι δεν ζητάω επιβεβαίωση ενώ δεν το κατέχω. Ότι ζητάω επιβεβαίωση επειδή το κατέχω. Αλλά ναι, το έχω αυτό το θέμα, Αλιγάτορα. Ισχύει.

Καλησπέρα στο Θανάση που τον θυμήθηκε στον Πετόστοκο. Καλησπέρα στη Ρίτα. Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνεις. Κανείς δεν πιστεύει τις απίστευτα μαντικές και σωστά δομημένες θέσεις και αποφάσεις σου. Το μήνυμα και γελάει μετά, γιατί το μήνυμα έχει και τίτλο «Καθόλου καλαμοκαβαλημένος». Ου, δεν χωράει πλέον το καλάμι μου. Πιθανόν, κύριε Γρηγόρη, οι ημερομηνίες να ήταν επίτηδες έτσι ώστε να έλθει αυτό το διάστημα της πενταετίας. Ο Κώστας από τα τρελά νερά είχε απογοητευτεί μαζί μου. Φίλε, είσαι επικός, απαραδεκτός, δεν το περίμενα. Την Παρασκευή σου έστειλα μήνυμα στο κλείσιμο της εκπομπής για τον Χιτβάστιν Τανάγρα και το μόνο που βρήκες να πεις ότι είναι αυτό το συνηθισμένο, δηλαδή κανένας δεν θέλει στον τόπο του αυτά. Χωρίς να γνωρίζεις για την υπόθεση, έβγαλε συμπέρασμα. Ιδιωτία, φίλε μου, επειδή δεν γνωρίζεις, θα σου πω ότι είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή της Ελλάδας. Έχουμε δίπλα μας τη βιομηχανική ζώνη Νοφίτων, τη βιομηχανική ζώνη Θήβας Λιβαδιάς, το πολεμικό αεροδρόμιο, την 114η πτέρυγα μάχης. Καλύπτουμε το 67% της Ελλάδας σε ανεμογεννήτριες. Έχουμε χιλιάδες στρέμματα φωτοβολταϊκά. Έχουμε τον Ασοπό ποταμό που τον έχουν κάνει βόθρο, χωματερές. Άρα εσύ, χωρίς γνώση, εξέφρασες γνώμη βάζοντάς μας όλους στο ίδιο σακί. Απαράδεξος και εύχομαι να φτιάξουν κάτι ανάλογο στην Άξο, δίπλα στο σπίτι σου, να σε δω μετά πόσο cool είσαι. Ναι, το ανέφερα διότι είπα ότι αν ρωτήσεις οποιονδήποτε θέλεις να φτιαχτούν τέτοιου δομές, να γίνουν τέτοια έργα, θα σου πει ναι, αλλά αν πάνε να γίνουν στην περιοχή σου, πολλοί θα αντιδράσουν.

Εσύ θα είσαι υπέρ του να κατασκευαστεί εκεί, αφού δεν είναι, επειδή βάζεις το θέμα της περιοχής, αφού δεν είναι κοντά στη δική σου περιοχή, δεν πειράζει. Να κατασκευαστεί κάπου ή να μην κατασκευαστεί. Γιατί αν πεις όχι να κατασκευαστεί, τότε πού, σε ποια περιοχή. Όλες οι περιοχές θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Η Εύβοια, η Βιωτία, μάλλον επιβαρημένη κτλ. Μα όλοι, άμα ψάξεις, επειδή εγώ ασχολούμαι με αυτά τα θέματα λόγω δουλειάς, ανεξάρτητα από το αν είναι στην περιοχή μου ή όχι, έχουν τα επιχειρήματά τους. Εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο, εδώ είναι το ένα, εδώ είναι το άλλο. Αν μπορέσουν, αν μπορούν να γίνουν, να το πω έτσι, με τρόπο περιβαλλοντικό καθαρό, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα, ναι, ας γίνουν και στην Άξο. Αφού μου το θέτεις και με αυτόν τον τρόπο. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, θα πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα ξεκινήσουμε με τους ακροατές μας. Ήδη πρώτοι έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή.

0: Ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να περάσουμε στους πρώτους μας ακροατές. Θα ξεκινήσουμε, είπα να δώσουμε πρώτα το λόγο στον Γιάννη από τη Νέα Πέραμο. Σε λίγο θα τον έχουμε μαζί. Γεια σου Παύλο Γκαρσία από τα Χανιά, πάω θρησκεία ανεμολόγιο. Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, ρε φίλε να τα μοιράσουμε, όχι όλα σε ένα ρημαδομέρος, αυτό λέω εγώ. Αυτό το δέχομαι ως επιχείρημα. Το καταλαβαίνω. Ρε παιδιά, όχι όλα στη βιωτεία. Έχουμε εμείς. Εντάξει, ας αναλάβει και... Ναι, στον αναλαμβάνουν, στην ανάληψη ισόρροπα των βαρών, συμφωνώ απόλυτα. Το καλύτερο, λέει ο Καλυγούλας, ήταν το φυλάδιο που μοίρασαν οι σύντροφοι του Κουκουέ στη συναυλία με τίτλο «For whom the bell tolls». Τώρα επόμενη επαναστατική αντικαπιταλιστική ενέργεια να είναι στους Maiden. Και πού να σφίξουν οι ζέστες. Συγγνώμη, μοιράστηκε όντως από την ΚΝΕ «For whom the bell tolls». Για ποιον χτυπάει η καμπανά. Επειδή το έχουν και τίτλο σε τραγούδι μεταλλικά. Σε τραγούδι ή σε άλμπουμ. Σε άλμπουμ. Μάλιστα. Hemingway εντωμεταξύ, το για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Το ομότιτλο βιβλίο του Hemingway. Για τον περίφημο ισπανικό εμφύλιο. Έχουν λίγο διαφορετικές γνώμες τι συνέβη στον ισπανικό εμφύλιο οι αναρχικοί και οι κομμουνιστές. Έχουν λίγο διαφορετικές γνώμες, πώς να το θέσω τώρα, όπως έχουν λίγο διαφορετική γνώμη για το τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο οι οπαδοί δύο αιώνιων αντιπάλων που βρίσκονται στις κερκίδες, στον ίδιο αγωνιστικό χώρο. Αλλά δεν το ήξερα. Το συγκεκριμένο, το διάβασα τώρα που το έστειλε ο Καλυγούλας. Ο Γιώργος προτείνει θεματική για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα που σύντομα γράφει, νομίζω θα απασχολήσει το θέμα. Είναι επειδή, όπως και εσύ ο ίδιος παραδέχτηκες, έχασες κάποια μέρη της εκπομπής και θα σου έλεγα εννοείται ότι πρέπει να κάνουμε τέτοια θεματική, μόνο που την έχουμε κάνει και πολύ πρόσφατα, διότι και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι η πυρηνική ενέργεια δεν έχει πάρει ακόμα η συζήτηση τόση διάσταση, αλλά ήδη κατά τη γνώμη μου εντοπίζω κάποια πράγματα που δείχνουν κάποιες δηλώσεις, κάποιες περιπτώσεις, κάποιες συνθήκες που θεωρώ ότι θα την αναδείξουν σε πολύ μεγαλύτερο θέμα για συζήτηση τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να κάνω λάθος και να μην συμβεί βέβαια. Αλλά ναι, το συμφωνώ ότι είναι σημαντικό θέμα, αγαπητέ Γιώργο. Απλώς δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, διότι το κάναμε πολύ πρόσφατα. Πάμε στο Γιάννη από την Νέα Πέραμο. Ελάτε.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς.
1: Και σε εσένα και τους ακουάτες των παραπολιτικών. 90,1.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Αυτό που θα πούμε σήμερα θα πανούνε χρήσιμα, γιατί της 31 Μαΐου στο πάγκο Αγίου.
0: Έκλεισε η γραμμή. Έλεγε για μια εκδήλωση 31 Μαΐου στο πάρκο και εκεί έκλεισε η γραμμή, θα τον έχουμε σε λίγο πάλι μαζί μας. Ένιωσα πολύ όμορφα κύριε Βασίλη, επειδή δεν ήσασταν για λίγο στην ακρόαση και το σχολίασα κιόλας αρκετά εδώ που μου στείλατε το μήνυμά σας για τους Μετάλλικα, τις τρύπες, το συγκεκριμένο τραγούδι. Το διάβασα πριν, αλλά επειδή δεν ήσασταν στην ακρόαση δεν την ακούσατε την απάντηση, μου λέει αν μπορείς Κωνσταντίνε να επαναλάβεις. Γιάννη, έλεγες για την εκδήλωση 31 Μαΐου στο πάρκο και εκεί κόπηκε.
1: Κάθε φορά και πάλι όταν είναι.
0: Σε ποιο πάρκο?
1: Έλεγα ότι αυτό που θα πω απόψε είναι για μια εκδήλωση στη 31 Μαΐου. Αυτό.
0: Ποια εκδήλωση?
1: 31 Μαΐου. Άκη η εικόνας με την Άκη. Υπάρχει τρόπος διοργανών στο πάρκο Αγιοκάτου μία μεγάλη εκδήλωση με μηχανές. Πολλά και πολλά μέτρα κάτω, όπου λέτε τον κύριο Μιχάλη πατήρι που είναι ιδιοκτήτης του πάρκου Αγγελοκάτσο.
0: Το πάρκο...

κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία με τον Γιάννη δύο φορές, οπότε θα πρέπει να περάσω και στους επόμενους ακροατές. Περιμένουν και αυτοί, πρέπει να προχωρήσει η εκπομπή.

0: Και παίρνει το λόγο ο Έμωνας. Γεια σου, Έμωνα.
1: Γεια σου, Λαδέ.
0: Καλώς ήταν.
1: Γεια σου, φίλε Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, φίλε Έμωνα.
1: Τις ευχές μου και σε όλη την εκπομπή μας. Λες λοιπόν την Παρασκευή, εάν συμβεί κάποια στιγμή και έρθει σε επαφή η ανθρωπότητα με εξωγήινους, αλλάζει η δομή της ανθρώπινης σκέψης.
0: Ναι.
1: Ό,τι πιστεύουμε ότι υπάρχει με τον τρόπο που υπάρχει, αυτόματα καταραίει. Και αρχίζουμε από το μηδέν. Λαβή. Ψοφάω για τέτοια. Το ξέρεις όλες αυτές τις δεκαετίες. Όχι απλά διαφωνώ. Φιλικά διαφωνώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πιστεύω στο ακριβώς αντίθετο. Θα επιβεβαιώσει πλήρως την ανθρώπινη σκέψη. Και θα δείξει αυτό το μοναδικό που επισημαίνουμε, το απαρόμοιαστο, τον ανεπανάληπτο χαρακτήρα της. Θα διακρίνουμε περιπτώσεις, όπως ανέφερες και εσύ. Πρώτα-πρώτα η εχθρική εισβολή. Μετά την νίκη των Πλατεών, ο Σπαρτιάτης, ο αρχηγός, ο Παυσανίας, διέταξε τους δύο Masterchef Περσών και Σπαρτιατών να φτιάξουν το γεύμα του αρχηγού. 7 μέτρα τραπέζι με του πουλιού το γάλα ο Πέρσης, ένα πιάτο μέλανα ζωμός με κριθάρι ο Λακεδαιμόνιος. Και λέει ο Παυσανίας, πόσο γελίος μπορεί να είναι αυτός που γεύεται αυτό το υπερτραπέζι και ήρθε να κατακτήσει αυτόν που τη βγάζει με ένα κρυθαρόζουμο. Στην περίπτωση λοιπόν όπου αυτά τα εξωγήινα σκύβαλα έρθουν έχθρικα, η ανθρώπινη σκέψη θα είναι ήδη πνευματικά και διανοητικά ανώτερη. Διότι φανταστείτε πόσο ανυπόλυπτος και τελειωμένος είναι όποιος κάνει διαγαλαξιακό υπεριαλισμό. Πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Πολιτισμική επαφή, γνωριμία, κάτι σαν διαγαλαξιακό Tinder, ένα πράγμα. Τι μαρτυράει, τι προδίδει το να καβαλάς οχήματα και να γυρνοβολάς περιφερόμενος από χωρίου εις χωρίον. Πλάσματα για μία ακόμη φορά. Απάτριδα, βουτυγμένα στην πλήξη και ανέραστα. Δίχως έρωτα. Είναι οι ίδιοι σαν τους δικούς μας που πήγανε στο φεγγάρι για να μας πούν πως δεν είδαν τίποτα. Την ίδια στιγμή η ανθρωπότητα, οι άνθρωποι είναι πρικισμένοι με ένα υπέρτατο δώρο. Θεϊκό.

Να σε καλά, Εμονά. Επέλεξε να κλείσει με το ποιος είναι τρελός από έρωτα.

Από το δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη, ο μεγάλος ερωτικός, με την να ερμηνεύει η Φλέρη Δαντονάκη. Μ' άρεσε μόνο να το ψοφάω για τέτοια. Χαμογέλασε εκείνη την ώρα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Την Παρασκευή έκανα αυτή την αναφορά και την έκανα και εγώ σε μια λογική ότι αν πεις ακόμη και αυτός που θα σου πει που είναι πολύ. Βεβαίως και υπάρχει και αλλού στο σύμπαν ζωή. Σου λέει στατιστικά δεν γίνεται να είμαστε το μόνο σημείο στο σύμπαν που υπάρχει ζωή. Άμα του πεις μίλησα με έναν εξωγήινο θα σε κοιτάξει περίεργα. Είναι σαν τη θρησκεία. Πιστεύουν στον πλανήτη από τα 8 δισεκατομμύρια τα 7. Άμα τους πεις όμως χθες μίλαγα με το Θεό θα σου πούνε για δέσιμο. Και ο λόγος που το ανέφερα ήταν επειδή το Υπουργείο Πολέμου όπως έχει ονομαστεί, νομίζω ο Τραμπ το έκανε Υπουργείο Πολέμου, γιατί κλασικά τα λένε Υπουργείο Άμυνας. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει. Είναι υποκριτικό το να λέμε Υπουργείο Άμυνας το συγκεκριμένο Υπουργείο ή δείχνει το γεγονός ότι το λέει Υπουργείο Πολέμου ο Τραμπ προθέσεις. Έβγαλε ανακοινώσεις για πάρα πολλές περιπτώσεις όπου πιλότοι της Αμερικανικής αεροπορίας έχουν εντοπίσει περίεργα αντικείμενα στον ουρανό και μάλιστα αναφερότανε και σε δύο περιπτώσεις στην Ελλάδα πάνω από το Αιγαίο. Και λέω τώρα που βγαίνει με τη σφραγίδα του Υπουργείου Πολέμου τον ΗΠΑ, δεν θα μπορείς να του πεις, θα σου πει ο άλλος είδα κάτι παράξενο στον ουρανό, θα τον κοιτάξεις εσύ με δυσπιστία και θα σου απαντήσει γιατί με κοιτάς εμένα περίεργα. Εδώ ολόκληρη υπερδύναμη αυτής της εποχής έκανε τέτοιες ανακοινώσεις. Και μετά είπα ότι αν βρεθούμε να έχουμε επαφή με κάποιον άλλον εξωγήινο πολιτισμό να μας επισκέπτεται, δύο πράγματα θα πρέπει να μας προβληματίσουν, θα συμβούν. Ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός και μία κατάρρευση. Ο προβληματισμός είναι έρχονται με τι πρόθεση, πρόθεση εξερευνητή και επικοινωνίας ή πρόθεση κατακτητή. Και το δεύτερο, όλα όσα γνωρίζουμε, αυτή ήταν η δική μου θέση, στα βασικά ζητήματα της ανθρώπινης σκέψης, από τα κοινωνικά μέχρι τα θρησκευτικά και τα μαθηματικά, καταραίουν. Τις επιστήμες, τα πάντα. Και μου στέλνει ο κύριος Κυριάκος ένα μήνυμα, το οποίο δεν θα το διαβάσω ολόκληρο, διότι είναι μακροσκελέστατο. Το ξέρω, θα σας στεναχωρεί όταν δεν διαβάζω όλο το μήνυμά σας, αγαπητέ κύριε Κυριάκο, ο οποίος είχαμε και την Παρασκευή μια τέτοια συνομιλία και επιμένει λίγο πιο αναλυτικά εδώ στο μήνυμά του ότι τα μαθηματικά δεν θα καταρρεύσουν, τα μαθηματικά είναι η παγκόσμια γλώσσα του σύμπαντος. Αν βρίσκαμε εξωγήινους, το πιο πιθανό είναι ότι τα μαθηματικά θα ήταν το πρώτο κοινό σημείο επαφής μας.

0: και αναφέρει στη συνέχεια πιο αναλυτικά για ποιο λόγο δεν θα καταρρεύσουν τα μαθηματικά. Η γλώσσα, όπως γράφει, του σύμπαντος. Εντάξει, αν θέλει κι άλλος να σχολιάσει πάνω σε αυτό, βεβαίως και να το κάνει. Τώρα, τι είναι αυτό, Γιώργο, που μου στέλνεις για τα κατεχόμενα να εγκαταλείψουν την τουρκική λίρα σκέψεις και συζητήσεις και να υιοθετήσουν το ευρώ, επειδή η οικονομία στα κατεχόμενα, όταν λέμε τα κατεχόμενα, εννοούμε την κατεχόμενη Κύπρο, έτσι. Να βρίσκεται η οικονομία σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και να δυνατούν οι τράπεζες να δώσουν, να δανείσουν στους πολίτες και ούτω καθεξής, με τον πληθωρισμό να είναι 38%. Δεν μπορούν να αυτές οι σκέψεις και αυτές οι συζητήσεις είναι γελοιότητες. Δεν υπάρχει χώρα Βόρεια Κύπρος, είναι μόνο το ψευδοκράτος, αναγνωρισμένο μόνο από την Τουρκία και νομίζω από το Πακιστάν, με τους οποίους αυτές οι δύο χώρες, Τουρκία, Πακιστάν, έχουν πολύ καλές σχέσεις σε επίπεδο, και σε επίπεδο πληθυσμού, αν κρίνω από το πώς σχολιάζουν οι μεν τους δε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι σας έχω πει ότι παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι τόσο το τι γράφεται στην Ελλάδα, αλλά το τι γράφεται σε όλο τον κόσμο. Και πιστέψτε με, κάθε φορά που σας πιάνει μια αγανάκτηση του τύπου «μα μόνο στην Ελλάδα γράφονται τέτοιες χαζομάρες», πιστέψτε με, σε όλο τον κόσμο γράφονται χαζομάρες. Πάμε όμως στον Μιχαήλ από την Αθήνα, μην τον καθυστερώ άλλο, περιμένει να είναι ο επόμενος ακροατής μας. Ελάτε.
1: Τι κάνετε, κύριε Λαβίθη?
0: Καλώς.
1: Και ακροατήριο. Λοιπόν, έχω πολύ καιρό να ακούσω, να ακούσω τον Μπάμπη. Και γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί με αφορμή το ότι και όσες και τώρα και όσες φορές έχω ακούσει το ανεμολόγιο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να μην πω κάποια
0: πράγματα. Ο Μπάμπης από Πλατεία Γαμών.
1: Νομίζω.
0: Ναι, έχει καιρό να βγει. Παλιά είχε πιο πολύ, μετά εμφανίστηκε. Τώρα ελπίζω να είναι καλά. Και απλώς να είναι επιλογή του.
1: Ναι, εγώ σας το λέω γιατί όταν ήταν η θεματική για το βιβλίο, σας είχα στείλει κάποια email, το οποίο ήταν σημαντικά δηλαδή, και υπήρχε και χρόνος και παρόλα αυτά δεν το διαβάστε. Επειδή κάθε φορά είναι κάτι ενδιαφέροντα να ακούω το ανεμολόγιο, δεν μπορώ να μην σας τα πω, γιατί το τελευταίο είναι να πάψεις να ακούς. Αλλά μέχρι τότε δεν μπορώ, και επειδή έχω δει και ότι δεν τα αγνοείτε, να μην σας τα πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα όμως θέλω να αναφερθώ σε ένα λάθος που έκανα όταν ήταν η ημέρα με την είδηση αυτή με τον 89χρονο και δυστυχώς υπήρξα προπαίτης, δηλαδή άκουσα τότε, άκουσα από κάποιον ότι μπήκε και πυροβόλησε στο Βρόντο και χωρίς κανένα λόγο και έπεσα στην παγίδα αυτή των πολλών της μάζας και τον σχολίασα αρνητικά, όχι βέβαια ότι συμφωνώ με την πράξη του, αλλά έπεσα στην παγίδα ότι να σχηματίσω γνώση χωρίς γνώμη, χωρίς επαρκή γνώση, και να πω κάτι το οποίο προφανώς θα αναδίκησα, του οφείλω μια συγγνώμη, του ζητώ συγγνώμη. Όχι βέβαια, ξαναλέω, ότι θα συμφωνούσα να μπει με όπλο και να πυροβολήσει, αλλά θα μπορούσα να του πω, ας πούμε, για την περίπτωση του ψάλτη ή του μουστάκα σε μια ταινία που μπαίνει με ένα όπλο, με ένα νεροπίστολο, που είναι αληθοφανές και τους, τέλος πάντων, τους απειλεί, του κάνουν τη δουλειά και μετά βγαίνει νερό και τους λέει μόνο έτσι μπορείτε. Ο άνθρωπος μπορεί να πήγε σε κάποιον ψυχολόγο που να του είπε δεν είναι καλό να συγχύσεσαι και να μην τον βοήθησε. Εγώ μπορεί να του έλεγα, ας πούμε, για νεροπίστολο, οπότε εντάξει, διαφέρει. Αυτό που βασικά, και το συγγνώμη είναι γιατί τον αδίκησα, όχι γιατί συμφωνώ, ξαναλέω, με την πράξη του, αλλά γιατί εν πάση περιπτώσει δεν θα τον κρίνει κανείς άμα δικαιούταν μια σύνταξη, άμα ήταν εργατικός ή άμα 10 χρόνια ο κάθε κομπλεξικός τον προσέβαλε. Και με αυτό να κάνω μια παρένθεση, και εσείς που δεν θεωρώ ότι είστε, ότι έχετε ανθρωπαρέσκεια, δηλαδή ότι θέλετε, ας πούμε, να σας επαινούνε, αλλά προφανώς και κάθε άνθρωπος για αυτό το οποίο κάνει και κάνει με όσο μπορεί με συνέπεια, δεν μπορεί και ο κάθε κομπλεξικός να τον βρίζει ή, ξέρω εγώ, να τον προσβάλλει με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Λοιπόν, αν είχατε παραπάνω ανθρωπαρέσκεια από το μέσο όρο, γιατί ο κάθε ένας, ας πούμε, είναι κοινωνικό, αλλά αν είχατε παραπάνω ανθρωπαρέσκεια, Δεν θα τσακωνόσασταν κι εσείς που καλά κάνετε και τσακώνεστε. Εγώ γι' αυτό σας εκτιμώ. Δεν εκτιμώ ανθρώπους οι οποίοι είναι, ας πούμε, ύπουλοι. Αλλά άμα είχατε ανθρωπαρέσκεια και αλαζονία, δεν θα τσακωνόσασταν στο ραδιόφωνο. Αλλά καλά κάνετε και τσακωνόσαστε. Λοιπόν, για τα βιβλία ήθελα να αναφερθώ όταν είχατε θεματική, γιατί είναι σημαντικό που όχι μόνο δεν υπήρχε τρομερός όγκος, ας πούμε, τρομερός αριθμός ακροατών, που καλά κάνετε και τους αφήσατε να πούν όσο θέλουν να μιλήσουν, αλλά αυτά που λέγατε, αν τα λέγατε στο μισό χρόνο, θα μπορούσατε να είχατε διαβάσει και τα μηνύματα, γιατί αυτό που αναφερθήκατε, ότι πια οι εκδοτικοί δεν αναζητούν Sony και D τα βιβλία 200 σελίδων, αλλά ναι, αναζητούν βιβλία που έχουν ουσία, αυτό το ξεκίνησα εγώ ως πρωτοπόρος το 2009 με 2020. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό και απογοητεύτηκα που δεν το αναφέρατε καν.
0: Την ακούω την απογοήτευση, την κρατάω.
1: Ναι,
0: για να...
1: γιατί όταν το 19 έψαχνα για το πρώτο βιβλίο που ήθελα να εκδώσω, που ήταν 80 σελίδες, μου λέγαν όλοι, και ο Σαβάλας και ο Πατάκης και ο Ψυχογιός, όχι απαραίτητα οι ίδιοι, μπορεί να ήταν κάποιος υπαλληλός τους, μου λέγαν όλοι, και μάλιστα δεν ξέραν και τι τους γίνεται, και μου λέγαν και με κοιτάζανε και υπεροψία και μου λέγανε να έχει ράχη το βιβλίο, να έχει πάχος, σαν να είναι μια τσιπούρα, ας πούμε, με το κιλό, που και εμένα μου αρέσει, ας πούμε, ένα καλό ψάρι, μια καλή τσιπούρα, ένα καλό λαβράκι, και να πεις 3 κιλά, ρε παιδί μου, ψάρι, 3-400, ωραίο ψάρι φάγαμε. Και λέγαν όλοι να έχει πάχος το βιβλίο, κάτω από 200 σελίδες δεν εκδίδουν.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, και έχετε και εικόνα, γιατί εντάξει, από κοντά δεν σας έχω δει και ούτε θα με ενδιέφερε να είναι αυτή η έννοια μου να σας δω από κοντά, αλλά έχω φροντίσει για το έργο που κάνετε, κάνα 2 βιβλία μου να έχετε ως εικόνα. Και σας το έστειλα και στο email, μπορεί να μην θέλετε να τα αναφέρω, ούτως ή άλλως δεν είναι προσωπικό. Αυτό είναι για το έργο που έχετε κάνει. Οπότε πιστεύω ότι έχετε μια εικόνα. Και
0: ναι,
1: με το δρόμο αυτό που χάραξε ως πρωτοπόρος, και όποιος έχει διαβάσει τα έργα του Μιχαήλ, τα βιβλία MK, ξέρει γιατί και 80 σελίδες να είναι το βιβλίο και 60 να είναι και 100 και 150 δεν έχει σημασία. Μπορεί ένα βιβλίο που είναι 80 σελίδων να λέει πιο πολλά από όσα λένε 10 βιβλία 900 σελίδων. Πρόσφατα τώρα έχω την ανατύπωση ενός βιβλίου, μια παρένθεση στην προσευχή, που ούτε 50 σελίδες δεν είναι, και όμως αυτές τις 9-10 παραγράφους, δεν ξέρω αν κάποιος ο οποίος δεν είναι ειδικό σε κάτι μπορεί από 400 σελίδων.
0: Επειδή έχω το δελτίο να το συμπληρώσετε. Βεβαίως. Αυτό σε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κάντε μια μικρή διακοπή σύντομη, βάλτε μια νοτελεία. Δελτίο ειδήσεων, συνεχίζουμε.

0: καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της ληστείας στην Κάτω τη Θωρέα εντοπίστηκε στο χωριό Ζεμενό. Το όχημα που είχε κλαπεί το βράδυ της Κυριακής από περιοχή του Πειραιά, οι δράστες το εγκατέλειψαν σε ερημική τοποθεσία, χωρίς ωστόσο να το κάψουν. Υπενθυμίζεται ότι οι ένοπλοι κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για τον εντοπισμό τους. Στις 10,6 μονάδες η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το δελτίο του Α. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 22,8%. Στο 12,2% βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Το κόμμα Τσίπρα λέει πως θα το ψηφίσει σίγουρα το 7%, 10% λέει αρκετά, 8 λέει λίγο και 71% δηλώνει καθόλου. Για τη Μαρία Καριστιανού πολύ πιθανό να την ψηφίσει λέει το 4%, αρκετά το 11%, λίγο το 15% και καθόλου το 65%. Μέρος των εκρηκτικών που έφερε το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα εξουδετέρωσε ο στρατός με ελεγχόμενη έκρηξη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού, παρουσία ειδικών πυροτεχνουργών. Νέα στοιχεία για την επίθεση που δέχτηκε με όπλο η 43χρονη στην Καλλιθέα. Σε βίντεο που παρουσίασε το Μέγκα, εμφανίζεται η γυναίκα υποβασταζόμενη από τον αδελφό της μετά τους πυροβολισμούς να ζητάει βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς προκειμένου να μεταβεί αμέσως στο νοσοκομείο αφού αιμορραγούσε. Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος δράστης κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Σε αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος υποχρεώθηκε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για αεροσκάφος της Λουφχάνσα με το προσωπικό και τους επιβάτες να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, τον Elon Musk και τον Tim Cook προσκάλεσε ο Λευκός Οίκος να συνοδέψουν τον Donald Trump στην επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Κίνα, όπως μετέδωσε το Bloomberg News, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Στο αθλητικό, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό στο Μόναχο κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια μεγάλη διάκριση. Προσπάθεια ανάκλησης της ποινής και κλεισμένων των θυρών κάνει ο Παναθηναϊκός για το τελευταίο του μάτς στα play-off της Super League. Η Πράσινη ΠΑΕ κατάφερε να βρει τους υπαίτιους της τιμωρίας και αποφάσισε να τους απαγορεύσει από εδώ και στο εξής την είσοδο στα γήπεδα. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Παναθηναϊκός αιτήθηκε την αναστολή εφαρμογής της ποινής.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα. Σε λίγο με τα διαδικαστικά, για να μην καθυστερώ τον ακροατή μας, τον Μιχαήλ από Αθήνα, περιμένει πριν από το δελτίο. Έκανε μια διακοπή λόγω του δελτίου. Τι θέλετε να συμπληρώσετε, Μιχαήλ?
1: Κύριε Λαβίθη, για να μην ξεχάσω και το τελευταίο που έχω να πω, κάτι για το Μυρμηδόνα. Είναι σημαντικό, γιατί όπως σας έλεγα, όταν ήθελα να ξεκινήσω να βγάζω τα βιβλία τα οποία έχω γράψει, μου λέγανε για παράδειγμα κάτω συνδετήρα, δηλαδή σαν ένα φυλαδιάκι, μα δεν είναι φυλάδι. Και έπειτα όλοι αυτοί που τους αναφέρατε και εσείς λένε πια, σαν να μην ξέρουν ότι με ακολουθούν ως πρωτοπόρο, ότι πια οι αναγνώστες δεν προτιμούν τα κατά αναγκαία συνθήκη το βιβλίο να έχει πολλές σελίδες, αλλά να έχει κάτι να πει. Βεβαίως, αν είναι η οποιαδήποτε συγγραφέας που θεωρείται bestseller, που είναι ας πούμε για 5 κοριτσάκια που το καθένα ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό στη ζωή του, και ένα παιδί 5ης δημοτικού μπορεί να γράφει καλύτερη έκθεση, βεβαίως και ήταν καιρός το βιβλίο να είναι βιβλίο για αυτό που έχει να πει, γιατί έχει τύπο, γιατί έχει περιεχόμενο και γιατί έχει και τρόπο. Και όχι βέβαια ότι θα αναφερθώ σε συγγραφείς, γιατί ας πούμε εντάξει τέλειωσε η θεματική, αλλά για παράδειγμα η Έλλη Στασινοπούλη, η οποία έχει προταθεί και για Νόμπελ, μπορεί εμένα να μην μ' αρέσει σαν συγγραφέας, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ακατέργαστη. Έχει πολύ κατεργασία για μένα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν μετράει. Για μένα οποιοδήποτε ο οποίος προσπαθεί να βγάλει ένα βιβλίο δεν είναι για συγγραφέας. Συγγραφέας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Γι' αυτό και ήταν σημαντικό, γιατί δεν αναφέρατε όχι μόνο έναν συγγραφέα, αλλά που είμαι πρωτοπόρος ο συγγραφέας στο να βγάζω κάποιο βιβλίο το οποίο έχει κάτι να πει και όχι κάτι να δείξει. Μπορεί, αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό, δηλαδή να κοιτάζεις να βγάλεις το βιβλίο σου. Μπορεί που υπάρχουν 1000 και 1002 οι οποίοι μπορεί να θέλουν να γράψουν 5 πράγματα και να πούνε ότι βγάλουν βιβλίο. Το θέμα είναι, έχει και ιστορικά ας πούμε κάτι να πει. Αυτό είναι το θέμα. Και πιστεύω ότι ήταν παράληψη για αυτό που σας είπα. Δεν το λέω ούτε από αλαζονία. Ξέρω πολύ καλά τι λέω.
0: Εντάξει.
1: Και όπως και εσείς για αυτό που κάνετε θέλετε να έχετε το αντίστοιχο αντίκρισμα, ξέρω πολύ καλά. Και ο συγγραφέας δεν μπορεί να συγκρίνει συγγραφείς. Δεν μπορεί να πεις αυτός ότι ο συγγραφέας καλύτερος από κάποιον άλλον. Ξέρω όμως ότι αυτή την πρωτοπορία ήμουν εγώ αυτός που την ξεκίνησα. Το βιβλίο που έχει κάτι να πει ανεξαρτήτως σελίδων. Και όταν βέβαια έβγαλα και το έπος, που είναι πάνω από 300 σελίδες, είπανε, α, τελικά δεν έγραφε, δεν είναι ότι δεν μπορούσε. Απλώς έγραφε ότι έχει να πει. Γιατί το ξέρει αυτό κάθε συγγραφέας, ότι μπορείς 10 σελίδες να μην λες τίποτα. Να λες το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Και μπορείς σε μια φράση να λες όσα λένε 10 βιβλία. Για να κλείσω με αυτό, το θέμα είναι αν κάποιος κάνει αυτό για το οποίο είχε και έχει κλείσει. Λοιπόν, και να πω και ότι είναι σε πλήρη γνώση του ποια είναι η κατάσταση, ειδικά με τα βιβλία. Κυρίως το βιβλίο του έχει σκοτώσει η ψηφιακή εποχή. Αλλά σε αυτή τη χώρα έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο οι εκδοτικοί, οι οποίοι, εγώ το λέω ξεκάθαρα, είναι απατεώνες. Και προτρέπω κάθε αναγνώστη ο οποίος θέλει να βρίσκει το αυθεντικό να γυρίσει την πλάτη στους εκδοτικούς. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Γενικά είναι η νέα τάξη πραγμάτων η οποία δεν θέλει ανθρώπους ισχυρούς, προσωπικότητες ισχυρές. Εγώ δεν θα πω ότι είμαι ο καλύτερος συγγραφέας, μπορώ να πω ότι είμαι ο ισχυρότερος σε ζωή φιλόσοφος. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αλλά όσον αφορά το αυθεντικό, καλά θα κάνει ο κόσμος και ειδικά στα βιβλία να γυρίσει την πλάτη στους εκδοτικούς. Κάτι τελευταίο για να χαιρετήσω. Για το Μυρμηδόνα, εγώ στη θέση του θα ρωτούσα τη Μάιρα το πρώτο, αν θα ήταν διατεθειμένη να πάει έστω και ως μάρτυρας σε οποιοδήποτε ορθόδοξο μυστήριο. Γιατί αν δεν θα πήγαινε σε οποιοδήποτε ορθόδοξο μυστήριο, ως μάρτυρας δεν θα πήγαινε σίγουρα και αν την αφορά. Και κανονικά ο γάμος είναι ορθόδοξο μυστήριο. Γι' αυτό και χαιρετίσματα και στον ίδιο. Αν ήμουν στη θέση του, μην είναι σε άσχημη θέση ο άνθρωπος. Αν ήμουν στη θέση του, από εκεί θα ξεκινούσα. Εντάξει, φιλική προτροπή. Και χαιρετώ.
0: Γεια σας, Μιχαήλ.

Γρηγόρη, μην με τρολάρεις, σε παρακαλώ. Επειδή νωρίτερα προσπαθήσαμε δύο φορές, αλλά δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία με τον Γιάννη, ζήτησα από την Ειρήνη Λεγάκη να επικοινωνήσει εκείνη μαζί του, το Γιάννη από τη Νέα Πέραμο, και να της μεταφέρει τι ήθελε, την εκδήλωση στην οποία ήθελε να αναφερθεί. Είναι εκδήλωση που θα γίνει στις 31 Μαΐου στο πάρκο Αργυροκάστρου στον Πειραιά, όπου θα βρίσκεται ο Γιάννης και θα μιλήσει σε εκείνη την εκδήλωση. 31 Μαΐου στο πάρκο Αργυροκάστρου στον Πειραιά.

0: οι συμπεριληπτικές εκδηλώσεις, δηλαδή εκδηλώσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες με τρόπο που να είναι προσβάσιμες, φιλόξενες και συμμετοχικές για όλα τα άτομα ανεξάρτητα από τις σωματικές τους ικανότητες, την ηλικία, το γνωστικό υπόβαθρο κτλ. Έχουν ως από μόνες τους αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν δράσεις για την εξάλληψη διακρίσεων και τη συμμετοχή όλων. Είναι σημαντικές και για τους ανθρώπους που νιώθουν που βρίσκονται εκτός και για τις οικογένειές τους να μπορούν να βλέπουν και συμμετοχή από την υπόλοιπη κοινωνία. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το ελάχιστο και το λιγότερο που μπορώ να κάνω από την εκπομπή, από το ανεμολόγιο, είναι να αναφέρομαι στους χώρους και στις ημερομηνίες που διεξάγονται. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Συνεχίζουμε με τον Αναστάση, τον φύλακα από την Εύβοια. Καιρό έχει να μας καλέσει. Γεια σου, Αναστάση.
1: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Ωραίο τραγουδάκι ξεκίνησες, Νίκος Παπάζογλου.
0: Δραπέτες.
1: Κλασικό. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ δύο τραγουδάκια του Νικόλα του Παπάζογλου.
0: Το
1: έμνηστο, ο μοναχός ο άνθρωπος και απόψη σιωπηλή.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, κορυφαία κομμάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Γιατί μέσω της μουσικής εγώ αντιμετωπίζω εδώ τη μοναξιά στη Βάρδια, να ξέρεις. Έχω κάτι στο Spotify και έχω φτιάξει 9-10 λίστες, playlist, με τραγούδια.
0: Ναι, η μουσική βοηθάει πολύ.
1: Βοηθάει πολύ, δεν παλεύεται. Είναι και πολλές ώρες.
0: Γιατί καλά, όχι η ταινία, σειρά.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, ψιλοβαριέμαι.
0: Εντάξει, ό,τι επιλέγει
1: ο... μουσικούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Προτιμώ τη μουσικούλα.
0: Ό,τι
1: και προτιμώ έτσι... Και ναι. Λοιπόν, θα σχολιάσω λίγο δύο θέματα. Ένα έτσι διασκεδαστικό που αφορά...
0: Ένα τι?
1: Μας, ένα πιο διασκεδαστικό,
0: ναι.
1: Fan-back που λέμε.
0: Ναι.
1: Στοιχηματική που αφορά την αγαπημένη μας πόλη.
0: Ναι. Τη Χαλκίδα.
1: Και μετά ένα πιο σοβαρό. Ναι. Λοιπόν... να σου πω, ξέρεις, οι δήμαρχοι έχουν τις λογοδοσίες του δημάρχου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες είναι για τους δημάρχους, έτσι.
0: Εδώ λοιπόν, το Συμβούλιο δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, τους ελέγχει.
1: Ναι, και παρευρίσκονται. Ξέρεις, είναι για τους δημάρχους. Είναι λογοδοσία δημάρχου. Εδώ, στη Χαλκίδα, η αγαπημένη μας δημαρχέσα, κάθε 5 λεφτά και μετά αποχωρεί, πάει να δει μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Καταλάβεις τι γίνεται. Και τα ρίχνουν όλα στους δημάρχους. Και τα προβλήματα της Χαλκίδας όλο και πολλαπλασιάζονται και όλο και αυξάνονται. Η Βρωμούπολη που γίνονται τα λύματα, να πούμε, με το απαρχαιωμένο αποχετευτικό δίκτυό της, σπάνε σωλήνες και γίνονται τα δίκτυα στους δρόμους και βρωμάει όλος ο τόπος, όλη η Χαλκίδα. Τι να λέμε τώρα.
0: Συγγνώμη, και δεν είναι. Η κυρία Ελένη Βάκα δεν παρευρίσκεται δηλαδή σε αυτές τις...
1: δεν παρευρίσκεται, ρε φίλε, απαξιεί.
0: Είσαι εσύ, εντάξει, αλλά θα πρέπει... το ακούω, αλλά θα πρέπει να μου το επιβεβαιώσει κάποιος, το ξέρεις. Δεν μπορώ να το δεχτώ μόνο επειδή... να θέλω επιβεβαίωση.
1: Εννοείται.
0: Διασταύρωση, διασταύρωση. Τουλάχιστον δύο πηγές λένε οι Αμερικάνοι.
1: Αλλά εννοείται αυτό, εντάξει, τα πάντα.
0: Από το 19 όμως είναι major. Από το 19 είναι.
1: Θύμισε μου, πότε είναι εκλογές δημοτικές. Παρακαλώ.
0: Πότε είχαμε, 19, 23 και είναι πενταετία, 28. Νομίζω αυτή τη φορά πήγε για πενταετία.
1: Α, το 28 θα ξανά έχουμε δημοτικές εκλογές.
0: Σφαίρα θα το... τη βλέπω, σκούπα τη βλέπω από πρώτη Κυριακή.
1: Φίλοι Χαλκιδαίοι, προλαβαίνετε να μετακομίσετε, πραγματικά να αλλάξετε πόλη.
0: Ναι.
1: Και φιλική συμβουλή από Αναστάση Φύλακα. Κάντε το τώρα.
0: Σκέφτονται... στις δημοτικές, ναι. Να μπορέσουμε, ναι, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για πρώτη φορά. Δηλαδή να μην χρειαστεί να πάμε στο εκλογικό κέντρο. Το κινητό, ναι, ή τον υπολογιστή.
1: Θα γελάς και το παρδαλό κατσίκι.
0: Δεν μπορώ.
1: Πα, πα, πα, Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί η μαντάμ. Δηλαδή, ξέρω ότι...
0: πώς βγήκε το 19, βγήκε το 23. Δώσω...
1: Ναι, θες να σου δώσω και μια είδηση.
0: Ναι,
1: πάντα. Ποιος ακούγεται ότι μπορεί να πάει για δήμαρχος Χαλκιδαίων.
0: Ποιος?
1: Ο νυν περιφερειάρχης Φάνης Φανός. Κράτησε το. Κράτησε το αυτό έτσι.
0: Μισό λεπτό. Από περιφερειάρχης δήμαρχος όμως είναι η περιφέρεια, δεν είναι πιο πάνω.
1: Ναι, είναι πιο πάνω.
0: Είναι η Χαλκίδα τόσο...
1: Είναι πιο πάνω, αλλά ο αγαπημένος μας περιφερειάρχης τα έχει κάνει σαν τη μούρη του στην περιφέρεια. Και τρέχει να κρυστεί κι αυτός. Οπότε θα καταλήξει εκεί, αναπόσπαστα.
0: Μάλιστα. Με τον καλό λόγο είσαι για την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής.
1: Όπου βρω ευκαιρία τους σκίζω όλους.
0: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, επίσης από το 19, ο κύριος Φάνης Πανός.
1: Ναι, είναι και ιδιώτης τρομάρα μας και υποτίθεται ότι θα πρέπει να κάνει πράγματα για την Εύβοια. Και ναι, τίποτα δεν κάνει.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να θεωρούν ότι εσύ είσαι βαλτός για να τους κάνεις αντιπολίτευση, ενώ ο λαός της Στερεάς και της Χαλκίδας τιμάει με την ψήφο του κτλ.
1: Ταλούζεται, ο λαός της Εύβοιας ταλούζεται τώρα εδώ και βλέπουμε τις συνέπειες της ψήφου και τι εκλέγει ο λαός της Εύβοιας.
0: Άρα για να παραφράσω και τον Bill Clinton, είναι ο λαός ηλίθιε.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Το ακούσατε πρώτη φορά εδώ στο ανεμολόγιο.
1: Αφού ξέρεις τι πρέπει να προσέχουμε που βάζουμε την ψήφο μας, την υπογραφή μας και το άλλο που δεν το λέω.
0: Το πουλί.
1: Για να μην φάμε μπαν.
0: Το πουλί, σιγά δεν είναι καμιά έκθεση.
1: Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται, φίλε Κωνσταντίνο. Και το άλλο το σοβαρό για να κλείσω, να μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
0: Το έχει πει ο Μουστάκας, αν ήταν το βιολί πουλί θα το παίζανε πολύ.
1: Λοιπόν, ναι, για να μην κρατάω και τη γραμμή, το άλλο το σοβαρό, να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει, να ξέρετε, η αντιπυρική περίοδος.
0: Βεβαίως, είχαμε και θεματική.
1: Είχε θεματική πότε? Δεν συμμετείχα. Όχι, δεν ξέρω γιατί. Έχασα αυτή τη θεματική.
0: Καλά, εντάξει, δεν γίνεται.
1: Ο πιστοποιημένος εθελοντής θα σου πυρώσω στις Καρύστου. Όχι, λες.
0: Θα ξανακάνουμε, αλλά ξεκινάει. Νομίζω ότι την είχαμε κάνει όχι επίσημα, επειδή από τώρα που ξεκίνησε επίσημα 1η Μαΐου, πιο νωρίς.
1: Κοίταξε, εμείς σαν Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυρόζωσης της Καρύστου, την Κυριακή τώρα που μας έρχεται, έχουμε συγκέντρωση έτσι να δούμε λίγο, να ξαναθυμηθούμε λίγο τι κάνουμε. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, να δούμε
0: ναι,
1: λίγο
0: ναι,
1: τα αρχήματά
0: ναι,
1: μας πώς γίνεται.
0: Λίγο, ναι, υπενθυμίσει.
1: Ο εξοπλισμό μας, ξέρεις, όλα αυτά, πάντα κάθε χρόνο την κάνουμε έτσι, αυτή την συγκέντρωση.
0: Πολύ καλά κάνετε.
1: Για να δούμε και πώς θα δράσουμε και φέτος. Εγώ, όπως ξέρεις, έχω αναλάβει το τηλεφωνικό κέντρο του συντονισμού των μελών σε περίπτωση περιστατικού. Να είναι υποχρέωση μου να βρω όσους μπορώ για να πάω να βοηθήσουν στη φωτιά. Και έτσι θα πορευτούμε και φέτος και ελπίζουμε να μην έχουμε καθόλου καμία φωτιά στην περιοχή μας και γενικά στην Εύβοια, την Πολύπαθη που έχει κατακαεί. Και γενικά να μην έχουμε γενικά σε όλη την Ελλάδα φωτιές. Όχι μόνο για την Εύβοια. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Προσέχουμε. Καθαρίζουμε οικόπεδα. Γιατί και αυτό έχει προθεσμία νομίζω.
0: Ναι, ναι, θα πω αναλυτικά τώρα που θα κλείσεις κάποια. Έτσι. Όχι αναλυτικά, θα πω έτσι περιληπτικά
1: ναι,
0: δύο-τρία βασικά.
1: Να ξέρω και εγώ γιατί
0: ξέρει και ο κόσμος.
1: Να κάνω καθαρισμό. Προσέχουμε, δεν ανάβουμε φωτιές για κανένα λόγο. Είμαστε αντιπυρική περίοδο.
0: Αναστάση, θα μου πεις τώρα εμένα αν θα ανάβω φωτιές από τα πέντε μου. Δεν ξέρω εγώ να ανάψω φωτιά. Ξέρεις τώρα, πάντα υπάρχει αυτό.
1: Για ποιο λόγο να ανάψεις φωτιά τώρα στην περιοχή.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν το κάνουμε.
0: Κουμάντο σπίτι, ζω, αν πεις εμένα θα κάνω ναι. Που θα ανάψω φωτιά.
1: Δεν θα ανοίξουμε πόλεμο για αγαπητή Κωνσταντίνα.
0: Εγώ κάνω τον χύψη εκεί έξω που θα παραβιάσει την νομοθεσία διότι στο μυαλό του το έχει, ξέρει, το κατέχει.
1: Το συνήγορα του διαβόλου, ναι. Κατάλαβα.
0: Αυτά. Να σε καλά, Αναστασή. Και σε ευχαριστούμε γιατί και εσένα και στο πρόσωπό
1: λοιπόν,
0: σου.
1: Έγινε καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Θα κάτσω να ακούσω λίγο τη συνέχεια.
0: Και μετά μουσικούλα.
1: Και μετά μουσικούλα, ναι, να βάλουμε.
0: Να βάλεις μετάλλικα που έπαιξαν το κομμάτι από το ανεμολόγιο.
1: Έχω φτιάξει η playlist heavy metal, αλλά τώρα η τελευταία playlist που φτιάγνω έχει disco. Τραγουδάκια disco.
0: 80s ή 70s.
1: Από, 70s, 80s, απ' όλα.
0: Καλή
1: απόλαυση. Κάποια γνωστά δίσκο τραγούδια μπαίνουν μέσα στην playlist.
0: Καλή απόλαυση. Γεια σου, Αναστάση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Επίσημα η αντιπυρική ξεκίνησε 1η Μαΐου. Γενικώς ξεκινάει 1η Μαΐου και λήγει 31 Οκτωβρίου. Γι' αυτό το διάστημα. Νομίζω κάθε χρόνο πιάνει αυτό το πεντάμινο. Τι απαγορεύεται αυστηρά στη διάρκεια αυτής της αντιπυρικής περίοδου? Η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών που καθαρίζεται τα χωράφια. Τσάκμπαμ. Ο υποχρεωτικός καθαρισμός μέχρι 15 Ιουνίου και η διατήρηση, το οποίο όπως μας έλεγε ο κύριος Χατζησαλάτας, δεν είναι και να το καθαρίσετε, πρέπει να το πιστοποιήσετε και στην σχετική πλατφόρμα. Αλλιώς θα σας έρθει ένα πρόστιμο. Η χρήση πυρός, καύση, άναμα φωτιά στην Ήπειρο απαγορεύεται αυστηρός και ρητός. Η χρήση πυρός, κάνει και ωραία ομοιοκαταληξία. Άναμα φωτιά στην Ήπειρο απαγορεύεται αυστηρός και ρητός. Η χρήση πυρός, κάνει και ωραία ομοιοκαταληξία.

0: Συνεχίζουμε και παίρνει το λόγο η Μάιρα από τον Πειραιά. Γεια σου Μάιρα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε να μιλήσουμε από τη Μεγάλη Εβδομάδα.
0: Από λοιπόν, τότε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Που είχε γίνει συζήτηση για μυθολογία και λοιπά, αλλά πριν ξεκινήσω θα ήθελα να διατυπώσω ένα παράπονο.
0: Ναι.
1: Τότε που είχα κάνει την τοποθέτηση, είχα κάνει μια παρέμβαση την επόμενη μέρα και μετά βγήκε ένας ακροατής που λέγε ότι είχε 12 χρόνια να πάρει τηλέφωνο, θυμάσαι?
0: Θυμάμαι πολύ.
1: Είπε ότι είχε καιρό να πάρει. Ναι. Τέλος δεν μίλησε με πολύ, μάλλον υπέρ το δέον ίσως επενετικά λόγια για αυτά που είπα, γιατί δεν είχα πει και τίποτα. Είχα πει κάτι βασικό τέλος πάντων. Τον
0: ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Οπότε το παράπονο ποιο είναι?
1: Το παράπονο είναι ότι το ρώτησες και πώς έγινε και πήρατε και γιατί πήρατε τώρα. Και του κάνεις τόσες πολλές ερωτήσεις που εμένα ως ακροάτρια μου έδινε την εντύπωση σαν να εννοούσες ότι είχε πάρει επί τούτου για να πει αυτά τα καλά λόγια για μένα. Ίσως σε παραξένεψαν αυτά τα λόγια και...
0: Άρα έκανα καλά τη δουλειά μου. Οποτεδήποτε όχι, ένας δημοσιογράφ... γιατί... οι ερωτήσεις ενός δημοσιογράφου ενοχλούν κάποιον που ακούει, σημαίνει ότι έκανε καλά τη δουλειά του.
1: Όχι. Δεν σημαίνει απαραίτητο αυτό.
0: 9 στις 10 φορές. Αυτή η περίπτωση είναι σε αυτές τις φορές.
1: Όχι, δεν είναι σε αυτές τις φορές. Θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ το καταλαβαίνω να σκεφτείς, να περάσεις από το μυαλό σου και να κάνεις την ερώτηση. Αλλά επέμενες πολύ.
0: Ούτε καν. Σκέφτηκα την εκπομπή και μου έκανε εντύπωση για το θέμα καθαρά της εκπομπής. Ούτε καν. Αν δεν μου το έλεγες εσύ τώρα, δεν θα πήγαινε καν το μυαλό μου ότι το έκανα. Έβαλε η Μάιρα, δεν θεωρώ ποτέ ότι κάποιος ακροάτης. Είμαι πολύ καλόπιστος. Δεν θεωρώ ποτέ ότι κάποιος βάζει κάποιον δικό του να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και εμένα μου κάνει.
0: Αλλά το γεγονός ότι πότε ενοχλώ εσένα, πότε τον Μυρμηδόνα, πότε τον ένα, πότε τον άλλον, σημαίνει ότι κάτι κάνω καλά.
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι καλό αυτό. Τόση επιμονή σε ένα θέμα που άνθρωπος.
0: Και ο Μυρμηδόνας δεν θεωρεί καλά άλλα που εσύ τα θεωρείς καλά. Και ο άλλος δεν θεωρεί κάτι καλό που εκείνο, για εκείνον.
1: Όχι, Κωνσταντίνα, αν ακούσεις και εσύ, θα δεις ότι επέμενες πολύ. Ίσως
0: καλά
1: έχεις
0: έκανα.
1: Πάρει και στην πλάκα. Γιατί είναι και στο στυλ σου αυτό το είδος της...
0: Είναι, αλλά το συγκεκριμένο δεν νομίζω. Αλλά όχι, δεν κάθομουν να... Δεν ασχολούμαι τόσο να κάτσω να πω ότι κάποιος ακροατής έβαλε επί τούτου και τα λοιπά, ίσα ίσα.
1: Ναι.
0: Απλώς μου έκανε από μόνο το εντύπωση. Το να με πάρει κάποιος μετά από 12 χρόνια μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά του κάνεις απάνω 4. Πώς κάνουμε ανάκριση?
0: Όχι, αυτή είναι η δική σου ερμηνεία και που δίνεις, την οποία σου λέω είναι λανθασμένη. Μια
1: όχι,
0: χαρά, καλά έκανα και το ρώτησα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ένα σχόλιο πάνω στον Τραμπ που έλεγες κάτι για το λεξιλόγιο του Τραμπ. Έχεις παρατηρήσει ότι ο Τραμπ πέρα ότι έχει λεξιλόγιο εξαιρετικό.
0: Άλλωστε, αν είχα πρόβλημα μαζί σου, δεν θα συμφωνούσα μαζί σου στο θέμα της προσέγγισης σου στη μυθολογία. Οπότε, δες το λίγο κι εσύ, μήπως.
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι έχεις πρόβλημα μαζί μου.
0: Θίγεσαι κι εσύ λίγο πιο εύκολα, δηλαδή μην θίγεσαι τόσο. Κάποιος μπορεί να το. Μην θεωρείς ότι.
1: Κωνσταντίνε, έχω σου δώσει την εντύπωση ότι θίγομαι.
0: Κάνα δύο φορές που έχουμε διαφωνήσει, ναι. Γιατί όπως τώρα, ας πούμε, θεωρώ ότι είσαι λίγο πιο εύθυκτη από ό,τι θα έπρεπε και ότι τα παίρνεις λίγο πιο. Αυτό τώρα έγινε για μένα, αυτό το ρώτησε και επειδή αυτό, επειδή εκείνο. Όχι, καμία
1: σχέση. Για το συγκεκριμένο που αφορούσε.
0: Είχαμε διαφωνήσει, αν θυμάσαι, για τα άρθρα και τα.
1: Για τα άρθρα, ναι. Αλλά για τα άρθρα, κοίτα να δεις. Είχαμε διαφωνήσει.
0: Αλλά γιατί να έχω κάτι με σένα όταν. Συμφώνησα μαζί σου. Μα κάνε μόνη σου την επεξεργασία. Πες, αυτός ο άνθρωπος συμφώνησε μαζί μου στο θέμα της μυθολογίας. Άρα, γιατί να θέλει να με εκθέσει, νομίζοντας ότι εγώ έβαλα κάποιον να με υπερασπιστεί?
1: Όχι, μα δεν σκέφτηκα καν ότι θες να με εκθέσεις. Δεν πήγα μέχρι εκεί. Απλώς θεώρησα ότι η επιμονή ήταν υπέρ το δέον. Δηλαδή, δεν μπορούσε να το έχει κάνει τις ερωτήσεις, αλλά λιγότερες. Λιγότερες θέλω να πω γιατί.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι πολύ υποκειμενικό κριτήριο.
1: Ναι,
0: κατά εμέ, όχι. Κατά κάποιον είναι πολύ υποκειμενικό κριτήριο.
1: Συμφωνώ, είναι υποκειμενικό.
0: Εντάξει, ακούω την ενόχλησή σου. Δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση από την πλευρά μου.
1: Δεν θεωρώ ότι. Ειλικρινά.
0: Και αν βγήκε έτσι, σου ζητάω συγγνώμη, δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Απλώς πραγματικά μου έκανε εντύπωση μετά από 12 χρόνια. Λειτουργώ πολύ καλόπιστα. Δεν θεωρώ ότι κανένας ακροτής δεν βάζει άλλους να παίρνουν, να λένε για εκείνον.
1: Το θεωρώ και εγώ ότι είσαι καλόπιστος. Ειλικρινά το θεωρώ ότι είσαι καλόπιστος. Αλλιώς δεν θα συνέχιζα να παίρνω.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Για πάμε λοιπόν.
1: Ναι. Λοιπόν, για τον Τραμπ που έλεγες για το λεξιλόγιο του Τραμπ.
0: Υπουργείο Πολέμου, ναι. Απ' τη μία το Υπουργείο Άμυνας.
1: Σε προηγούμενη εκπομπή που έλεγες για τον τρόπο που μιλάει.
0: Ναι, που είπες θα εξαφανίσουμε το Ιράν από το.
1: Ναι. Έχει λεξιλόγιο δεκάχρονο.

0: Δεν χρειάζεται να έχει κάνει προφήσει για να καταλάβει ότι ο άνθρωπο αυτό δεν μπορεί να εκφραστεί. Όλα είναι φανταστικά. Ήταν φανταστική η συνάντησή μα. Ήταν καταπληκτικό, ξέρω εγώ, ο πρωθυπουργό του Πακιστάν. Είναι μαξιμαλιστή στο λόγο του. Κάτι που περιμένει από ένα δεκάχρονο. Το δεκάχρονο σε εκείνε τι ηλικίε. Όχι από ένα πανηγάκι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω.
1: Οπότε να μην μα κάνει εντύπωση, εννοεί ότι έτσι μιλά. Να μην το σκεφτόμαστε ως πρόεδρο μιας υπερδύναμης, αλλά ως ένα παιδί.
0: Δεν το σκέφτομαι ως παιδί, το σκέφτομαι ως Καραγκιόζη.
1: Μάλιστα.
0: Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που συνεχίζουν να τον υποστηρίζουν είναι αυτοί που έχουν ένα εγκέφαλο αληθή. Δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να τον έχεις εκεί. Είναι γραφικός στην καλύτερη περίπτωση και επικίνδυνος στη χειρότερη.
1: Κοίτα.
0: Εξαιρετικά επικίνδυνος.
1: Μ' αρέσει όταν ακροατές. Μ' αρέσει να υπάρχουν στο ανεμολόγιο όλα. Και οι ακροατές που είναι λίγο πιο ήπιοι και οι ακροατές που δεν λιένουν τις γωνίες. Μ' αρέσει που τώρα τελευταία ίσως να έχεις μπει σε μια λογική πιο αιχμηρή, αλλά όταν λες ότι το καταλαβαίνεις κι εσύ, όσοι υποστηρίζετε τον Τραμπ, όσοι τον υποστηρίζουν έχουν εγκέφαλο αληφή, μας ακούει και ο κόσμος που τον υποστηρίζει. Και θα πάρει μετά και θα φωνάζει και θα μπει πάλι σε αντιπαράθεση και σε κόντρα. Και εμένα δεν με πειράζει, αλλά.
0: Ούτε και εμένα με πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά λέω για αυτούς που συνεχίζουν και τον υποστηρίζουν. Γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουν πλέον επιφυλάξεις σοβαρές ή έχουν στραφεί εναντίον του. Εδώ έχουν στραφεί εναντίον του στελέχη ίδια. Αυτός ο Τάκερ Κάρλσον που ήταν μαζί του.
1: Από τους πιο ένθερμους. Με τον Πούτιν, μετά και αυτός ήταν από τους πιο.
0: Ακριβώς.
1: Τα κερδικά ήταν η ειδική περίπτωση.
0: Εναντίον του. Η Κάντας, πώς τη λένε αυτήν, ο Όουενς. Επίσης, έχουν στραφεί αυτοί που ήταν παραδοσιακά μαζί του, έχουν στραφεί εναντίον του. Γιατί είναι καραγκιόζης ο άνθρωπος, γι' αυτό. Γι' αυτό λέω και ότι όσοι ακόμα τον υποστηρίζουν, ενώ υποστηρίζουν ένθερμα, έτσι. Πιστεύω ότι είναι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν.
1: Και ο Τάκελ Κάλσον που έπαιρνε συνεντεύξεις από τον Πούτιν την εποχή που τον θεωρούσαν όλοι τον διάολο επιπροσώπου γης, έχει αρχίσει και διαχωρίζει τη θέση του από την στήριξή του από τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όχι, την έχει αποσύρει πλήρως. Έχει διαχωριστεί πλήρως. Είναι εναντίον του Τραμπ αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος. Όπως και άλλοι, Κάντας Όουενς που επίσης τον υποστήριζε. Η Κάντας Όουενς έχει και αντιρρήσεις απέναντι στη στάση της Αμερικής σε σχέση με το Ισραήλ. Μάλιστα. Και μιλάει για τη γενοκτονία που διαπράτεται εκεί. Αλλά να συνεχίσω λίγο, γιατί έχω κάποια θέματα που, για να προλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα να πω και αυτό που έλεγες για το αν έρθουν εξωγήινοι, θα καταρρεύσουν τα μαθηματικά και η φυσική.
1: Και οι επιστήμες, όλη η ανθρώπινη σκέψη όπως την ξέρουμε, ναι.
0: Διαφωνώ σε αυτό.
1: Βεβαίως, αρκετοί διαφωνούν και μπορεί να έχετε και δίκιο. Και εγώ προβληματίζομαι, αλλά να ακούσω όμως το λόγο.
0: Ακριβώς, θέλω να εξηγήσω το λόγο. Αν καταφέρουν και έρθουν, ας πούμε, θα μπορούσαν ίσως να έχουν επιτύχει ταχύτητα μεγαλύτερη από του φωτός, που για τη δικιά μας φυσική είναι το όριο ταχύτητα του φωτός.
1: Άρα.
0: Ναι,
1: αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματά μου.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Θα το εξηγήσω. Ας υποθέσουμε όμως ότι ανακάλυψαν αυτές τις κουλικότρυπες που λέμε.
1: Mm-hmm.
0: Που μπορεί να καλύψουν μεγάλη απόσταση σε μικρό χρόνο. Τότε θα μάθουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, αν έρθουν εξωγήινοι, δεν μπορούν να καταρρεύσουν τα μαθηματικά και η φυσική όπως τα γνωρίζουμε. Άμα ρίξουμε ένα μήλο, θα συνεχίσει να πέσει κάτω. Είτε έρθουν οι εξωγήινοι εδώ, είτε όχι. Είναι, πώς να σου το πω, απλώς θα διευρυνθεί το πεδίο γνώσης μας.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, ας πούμε, στο δημοτικό που κάνουμε αριθμητική. Μετά πάμε στο γυμνάσιο, μάλλον τώρα το έχουν βάλει και από το δημοτικό στις τελευταίες τάξεις, άλγεβρα.
1: Εγώ την επίσκεψη, για να το ωραίο επιχείρημα, εγώ πώς την έχω στο μυαλό μου, σαν να ζει η ανθρωπότητα στο πτολεμαϊκό σύστημα ότι η γη είναι το κέντρο του ήλιου, ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη και ξαφνικά να μαθαίνει ότι δεν γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη, αλλά το ανάποδο.
0: Ναι, παρόλα αυτά.
1: Εγώ δηλαδή το θεωρώ έτσι, όχι, αυτό για μένα δεν είναι εμπλουτισμός. Εκείνη την ώρα για μένα καταραίει η γνώση που έχεις και δημιουργείται μια άλλη, δεν έρχεται να εμπλουτιστεί. Ακούω όμως το επιχείρημά σου, ωραίο, το καταλαβαίνω.
0: Η κλασική φυσική όμως δεν καταρρίφθηκε επειδή υπάρχει κβαντομηχανική, ούτε καταρρίφθηκε, ας πούμε, η νευτόνια φυσική λόγω της θεωρίας της σχετικότητας που προβλέπουν για το τι θέση των σωματιδίων, ας πούμε, για το δεν υπάρχει χωρόχρονος, ας πούμε, για τον Νεύτωνα. Ενσωματώνεται απλώς σε ένα, είναι διαφορετικό το σύστημα.
1: Ωραία, το ακούω.
0: Το οποίο εφαρμόζεται.
1: Είναι ωραία συζήτηση αυτή, μου αρέσει.
0: Άλλο ένα παράδειγμα να σου δώσω, για να ίσως, σαν παράδειγμα, να το 1+1 μας κάνει 2, αλλά στο δεκαδικό σύστημα. Το 1+1 στο διαδικό σύστημα μας κάνει 10. Το 4+4 μας κάνει 8 στο δεκαδικό σύστημα. Στο διαδικό μας κάνει 1000. Παίζει ρόλο και το σύστημα μέσα στο οποίο εφαρμόζονται κάποια πράγματα. Οπότε, αν έρθουν εξωγήινοι, θα διευρυνθεί η γνώση μας και η φυσική μας, όλα αυτά θα ενσωματωθούν σε ένα ευρύτερο πεδίο. Όπως σου λέγα, αριθμητική, άλγεμπρα, και μετά πάμε στο πανεπιστήμιο σε ανώτερα μαθηματικά. Αλλά τα ανώτερα μαθηματικά δεν καταρρύπτουν την αριθμητική, την ενσωματώνουν. Είναι άλλο στάδιο.
1: Από
0: αυτή την άποψη το λέω. Λοιπόν, ένα δεύτερο σχόλιο. Σχετικά με τον ενίωχο, ήθελα να πω μόνο ότι ο χιτώνας που φοράει είναι αυτό που φοράγανε οι ενίωχοι εκείνη την εποχή. Και αν παρατηρήσεις, έχει και στη ζώνη του δεμένο το χιτώνα του, ψηλά στη μέση, σφιχτά. Και άμα κοιτάξεις πιο προσεκτικά, στους ώμους του, κάτω από τις μασχάλες, διαγώνια προς το λαιμό του, είναι τα αποτυπώματα από ημάντες που κρατάγανε όλο αυτό το ρούχο σταθερό πάνω του. Και επίσης αυτό το ρούχο δεν είναι μόνο στο άγαλμα, υπάρχουν και αγγεία που δείχνουν οι νιώχους να φοράνε το ίδιο. Λέγεται ξυστής αυτός ο χιτώνας. Επίσης, δεν ξέρω, ίσως υπάρχουν, δεν έχω ιδέα αν υπάρχει κάποιος συμβολισμός πίσω από τα άλογα, αλλά το να τρέχεις με τέθρυπο, με τέσσερα άλογα, δηλαδή με άρμα με τέσσερα άλογα, είναι σαν η Φόρμουλα 1 της αρχαιότητας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή για φαντάσου να παίρνει στροφή με τέσσερα άλογα, τι πρέπει να κάνεις, ενώ αυτά που είχαν δύο άλογα ήταν πιο εύκολα.
1: Το καταλαβαίνω, ναι.
0: Οπότε ίσως είναι και θέμα δεξιότητας που είχαν τα τέσσερα άλογα και χρησιμοποιούνταν και στις σημαντικές γιορτές οι αρματοδρομίες με τέθρυπα. Λοιπόν, και μετά ήθελα να πω για τους μύθους και τους θρύλους. Έκανες ένα διαχωρισμό που θεωρώ πολύ σωστό, αυτό το ότι ο θρύλος αναφέρεται σε κάποιο άτομο που υπήρξε πραγματικά, απλώς του βάζουμε περισσότερα πράγματα, γιατί το στολίζουμε, το φορτώνουμε λίγο, όπως για παράδειγμα ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά, που αναφέρεται σε πραγματικό πρόσωπο. Αυτό το λέω όσον αφορά το κατά πόσο είναι πραγματικά πρόσωπα, μυθολογικά πρόσωπα, όπως ο Ηρακλής. Και ο Ηρακλής είναι μυθολογικό πρόσωπο ακριβώς γιατί δεν έχουμε βρει, η αρχαιολογία δεν έχει βρει ούτε επιγραφές, ούτε μνημεία, ούτε κάτι που να αφορούν αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι μυθικό. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον παρουσιαστούν, υπάρξουν ευρήματα, τότε ναι, θα μετατραπεί σε ιστορικό. Αν υπήρξε τώρα ο Ηρακλής, είναι πιθανό να υπήρξε κάποιος ειδικός. Πώς είναι αυτό το τραγούδι του Διγενή Ακρίτα, ας πούμε. Υπήρχαν Ακρίτες, αλλά ο συγκεκριμένος Διγενής Ακρίτας ένας δεν είναι ακριβώς, δεν υπήρξε αυτό το πρόσωπο ακριβώς. Ο Ηρακλής επίσης θα μπορούσε να είναι πολλά διαφορετικά πρόσωπα που ενώσαμε όλους τα κατορθώματά τους μαζί. Ή φτιάξαμε ιστορίες βασιζόμενοι σε κάποιο χαρακτήρα που ξέραμε, όπως γίνεται τώρα, ας πούμε, με τη μυθοπλασία, με τα μυθιστορήματα. Οι ήρωες δεν μπορούν να θεωρηθούν πραγματικά πρόσωπα, παρόλο που μπορεί να βασίζονται, να έχουν πάρει στοιχεία από διάφορα πραγματικά πρόσωπα, που συνήθως έτσι γίνεται, έτσι. Δεν...
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν φτιάχνουν εξωγήινους. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω τώρα για το...
1: Επίλογο όμως τώρα, είμαστε κάποια ώρα.
0: Ναι,
1: το ξέρω, υπήρχε και ο διάλογός μας, το καταλαβαίνω. Κάτι
0: ναι.
1: Πήγε πίσω.
0: Γι' αυτό ήθελα να πω κάτι και για τον Καποδίστρια, γιατί κάποιοι λέγανε ότι είναι ήρωας της Ελβετίας. Ήρωας της Ελβετίας δεν νομίζω να είναι. Δεν είναι καν ήρωας για μας. Παρότι ο άνθρωπος είναι σπουδαίος από μόνος του. Είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία. Δηλαδή ο Καποδίστρια, αυτό που λένε, ας πούμε, για το Σύνταγμα. Ο Καποδίστριας αυτό που ευεργέτησε, ας πούμε, την Ελβετία, είναι που κατάφερε να τη συγκρατήσει όλα αυτά τα διάφορα κατόνια, τα σκόρπια, να μπορέσει να τα φέρει όλα μαζί στο συνέδριο της Βιέννης και να προωθήσει την ιδιωτερότητά της. Που αυτό έδωσε στην Ελβετία μία βάση για να συνεχίσει και να φτάσει και στο 48 να κάνει το σύνταγμα που έχει σήμερα. Επίσης σκέψου ότι ο Καποδίστριας ήταν έντιμος. Ήταν γιατρός, ξεκίνησε σαν γιατρός στην Κέρκυρα. Πήγαινε δωρεάν για να περιθάλψει ανθρώπους. Είχε γίνει αγαπητός για αυτή τη συμπεριφορά. Όταν ένας κυβερνήτης κατοχύρωσε την υποχρεωτική εκπαίδευση, έκοψε νόμισμα, δεν εισέπραξε ποτέ αμοιβή. Πέθανε και οι αποσκευές του δεν τις είχε ανοίξει ακόμα που είχε έρθει. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε πέσει με τα μούτρα. Ήταν σπουδαίος ούτως ή άλλως. Οπότε δεν καταλαβαίνω αυτά τα... Ξέρεις, την αιμονή με τον Τίκη Καλά, το Σύνταγμα ότι έφτιαξε το Σύνταγμα της Ελβετίας. Και το τελευταίο που θέλω να πω, επειδή κάποιος με ρώτησε αν είμαι Ελληνίδα, από όσο ξέρω είμαι Ελληνίδα. Αλλά δεν είμαι Ελληνίδα επειδή έκανα τεστ DNA. Είμαι Ελληνίδα επειδή μοιράζομαι τους ίδιους μύθους εντός εισαγωγικών, ξαναλέω εντός εισαγωγικών, με τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι έχουμε την ίδια καταγωγή, έχουμε τους ίδιους προγόνους, μιλάμε την ίδια γλώσσα και σε συνδυασμό με το κάποιο που κατηγόρησε που έλεγα ότι οι Αρβανίτες ήταν Αλβανοί, παραπέμπω στους ιστορικούς, σε ιστορικούς που το λένε αυτό. Γιατί οι άνθρωποι δεν έκαναν τεστ DNA εκείνη την εποχή για να δουν τι είναι. Είχαν και εκείνοι κάποιες πολιτισμικές καταβολές. Λοιπόν, βάσει του πολιτισμού τους υπάρχει πολιτισμικό DNA, δεν υπάρχει μόνο βιολογικό. Εμείς είμαστε Έλληνες πολιτισμικά, έτσι, γιατί άμα κάνουμε τεστ DNA, κύριος είδε τι αποτελέσματα θα έχει. Οπότε υπό αυτή την άποψη και αυτοί οι άνθρωποι που διατήρησαν τη γλώσσα τους, τα έθιμά τους, τις ενδυμασίες τους, ήταν Αλβανοί. Ήταν από το Άρδωνον, μάλιστα από νικητήρα της Αλβανία. Αυτά, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Μαϊρά. Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έβαλε θέματα αρκετά, ορισμένα που είχαν προκύψει και σε προσωπικό επίπεδο και ήθελα να τα απαντήσει, ορισμένα άλλα που προέκυψαν τώρα και εννοείται ότι ένας από τους τρόπους που θέλω να λειτουργεί το ανεμολόγιο είναι να δημιουργείται μέσα στην εκπομπή και από τις τοποθετήσεις δηλαδή των ακροατών η συνθήκη που άλλοι ακροατές που ακούνε και μπορεί να μην ήθελαν να πάρουν τηλέφωνο τελικώς να πούνε όχι θα καλέσω γιατί σε αυτό θέλω να σχολιάσω. Νωρίτερα στα μηνύματά σας καλησπέρα στο Δημήτρη από την Ουάσιγκτον. Διαβάζει για την ιστορία του Ισπανικού εμφυλίου. Ακόμα είμαι γύρω στο 1934. Να σου πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο για τις διαφορές μεταξύ αναρχικών και κομμουνιστών της εποχής. Έχω ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μου, πολλές σελίδες, αλλά ήδη βλέπω ότι έχει πάρα πολύ πιο ταραγμένη ιστορία η Ισπανία από ότι η Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος γράφει «Το Λακωνίζει είναι στη φιλοσοφήν» είναι απίστευτη αναφορά για μη αποδοχή έκδοσης βιβλίου λόγω περιορισμένου περιεχομένου, λυπάμαι αν ισχύει. Γιατί να λέει ψέματα ο Μιχαήλ, ίσα-ίσα θα ισχύει. Απλώς πλέον δεν έχουν αυτό το, αυτό το κόλλημα, αυτό το ανασταλτικό ότι πρέπει να είναι πολλές οι σελίδες και ψάχνουν αναγνωστικό. Γιατί και το αναγνωστικό κοινό πλέον τους έχει δείξει ότι δεν θέλει τόσες πολλές βιβλία με τόσες πολλές σελίδες. 4,5 ευρώ 4,5 ευρώ το σουβλάκι, γράφει ο Γρηγόρης, στην Ηλιούπολη, σε μαγαζί στην Ηλιούπολη, όχι στην Εκάλη, στην Ηλιούπολη, 4,5 ευρώ. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά σε προϊόντα τα οποία είναι μη βασικά, ας το βάλει και 8 ευρώ, τι να πω από ένα σημείο και μετά. Πρέπει και μένει και στον ίδιο τον πελάτη να δει πώς θα λειτουργήσει. Μα υπάρχει αύξηση, βεβαίως. Και αυξήσεις και το ένα και το άλλο, αλλά όχι τόσες πολλές. Δηλαδή το 3,5, το 3 μπορεί να γίνει 3,10. Μπορεί να γίνει 3,20. Μπορεί να γίνει 3,30. Δεν είναι το 3 να γίνει 4. Ή το 3 να γίνει 4,5 που είναι 50% πάνω, είπαμε. Πάμε πρώτα σε διαφημιστικό διάλειμμα για να είναι έτσι με την ώρα πιο συνεπές με το παρατέταρτο και μετά τραγούδι και συνεχίζουμε με τους επόμενους ακροατές μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν θα κρατήσουμε άλλες συμμετοχές. Ξέρω ότι έχουμε πάνω από μία ώρα ακόμη στη διάθεσή μας, αλλά έχετε ήδη καλέσει περισσότεροι από όσους θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε. Οπότε δεν έχει νόημα να καλείτε και οι υπόλοιποι. Από αύριο εδώ θα είμαστε, είτε με τη θεματική είτε με τη μη θεματική από Τετάρτη. 10 λεπτά πριν από τις 11, βράδυ Δευτέρας, 11 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στις επιλογές των τραγουδιών, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Κάθε βράδυ τα λέμε με το Ανεμολόγιο, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις 3 ώρες, 9 με 12, όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Και μπορείτε, αν θέλετε, να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή και να βγαίνετε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε.

0: παίρνει το λόγο η κυρία Ειρήνη από τη Νίκαια. Γεια σας, κυρία Ειρήνη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, κάθε βράδυ σας ακούω.
0: Να είστε καλά.
1: Τώρα και εγώ πήρα τηλέφωνο πρώτη φορά.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Θέλω να σου πω το δικό μου παράπονο που έχω.
0: Βέβαια, να τα ακούσω.
1: Ναι. Ο άντρας μου δούλευε χρόνια στην επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα.
0: Ναι.
1: Με αμίαντους και τέτοια. Ό,τι είχαν πριν 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και πέθανε από καρκίνο πέρυσι και όλα ήταν από τον αμίαντο, από ό,τι μας είπε ο γιατρός στο Αττικό.
0: Ο αμίαντος θεωρείται από τα χειρότερα, από τα πιο επικίνδυνα υλικά για την υγεία.
1: Ναι, το ξέρω. Εγώ αυτό του είπα όταν μας είπε ο γιατρός. Λέω, εσύ δούλευες με αμίαντο, του λέω, ρε Θανάση. Όχι, αλλά δούλευω διπλανός, μου λέει. Και ό,τι έκοβε αυτός σωλήνες και τέτοια, αυτός όλα τα κατάπινε. Αφού και ο γιατρός αυτό μας είπε, όλο τον αμίαντο κατάπιε, λέει ο άντρας σου. Ξέρω εγώ τι να σου πω, του λέω, μαζί του ήμουνα.
0: Τι έχει ο αμίαντος? Έχει πολλή αντοχή στη θερμότητα, μεταξύ άλλων. Οπότε έχει εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες, μονώνει εξαιρετικά. Και γι' αυτό στο παρελθόν το χρησιμοποιούσαν εκτεταμένα. Διαπίστωσαν όμως στην πορεία ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την υγεία, δηλαδή σε κτίρια, σωληνώσεις. Και από το 2000, στην Ελλάδα, στη χώρα μας, από το 2005 και μετά έχει απαγορευτεί. Σε άλλες χώρες μπορεί και νωρίτερα, σε άλλες πιο, αλλά γενικώς, αν εντοπίσει κάποιος το κτίριο που μένει στην αμίαντο, καλεί ειδικό συνεργείο για να τον απομακρύνει.
1: Ναι. Ο άντρας μου δυστυχώς δούλευε από το 67, εκείνης, τι να πούμε τώρα.
0: Ναι, δυστυχώς οι άνθρωποι εκείνης. Όταν βγαίνει ένα υλικό, αρχικά είναι όλοι πειραματόζωα. Μέχρι να δουν μετά. Και εμείς τώρα είμαστε πειραματόζωα για άλλα πράγματα.
1: Ναι, το ξέρω αυτό. Τι να κάνουμε όμως. Κανένας δεν βρει. Άκουσα εγώ έναν άνθρωπο που είπε που δούλευε σε μια επιχείρηση πριν από καιρό. Δεν ξέρω αν το είχα ακούσει και από το κανάλι σας ή στο τηλέφωνο. Που δούλευε σε μια επιχείρηση με αμίαντο και του έκανε προσφυγή στο δικαστήριο και πήρε δεν ξέρω πόση αποζημίωση. Ο άντρας μου όμως που δούλευε σήμερα εδώ, αύριο εκεί, σε ποιον να πρωτοπήγαινε να κάνει μήνυση? Στο Πέραμα ξέρετε τι γίνεται.
0: Τι εννοείτε?
1: Όλοι δουλεύανε αμίαντο. Πού να πρωτοπάει?
0: Ναι, μα όλοι και θα λέγανε δεν ξέραμε τότε, θα λέγανε δεν μας είχε πει κανείς, επιτρεπότανε. Αυτό θα λέγαμε.
1: Επιτρεπότανε, ναι. Και μέχρι σήμερα δουλεύουν αμίαντο. Άσε που δεν τα λένε.
0: Αυτό, αν δουλεύουν με αμίαντο, είναι, επαναλαμβάνω, στη χώρα μας έχει απαγορευτεί, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ας το δούνε.
1: Εντάξει. Εμάς ο ίδιος ο γιατρός από το Αττικό που είχαμε...
0: Έχει απαγορευτεί από το 2005.
1: Ναι.
0: Τι σας είπε ο γιατρός στο Αττικό?
1: Ότι είχαν, γιατί αυτός ήταν πάνω από την Πρέβεζα, δεν ξέρω, από εκείνα τα χωριά. Ολόκληρο χωριό έφυγε, λέει, από αυτή την αρρώστια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είχαν, όπως έκανε και εμένα ο πατέρας μου, έκτιζε παράγκες, ξέρω εγώ τι έκανε, έβαζε λενίτ, έκανε, έρανε. Και στο τέλος όλα αυτά τα εισπνέαμε εμείς. Πού να ξέραμε ότι αυτά ήταν καρκινογόνα?
0: Στην Ελλάδα της δεκαετίας του 60 και του 70, σε αυτά που λέτε τα ελενίτ, χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον ο αμίαντος.
1: Το ξέρω.
0: Κατά κόρον.
1: Το ξέρω.
0: Τότε είχαμε και εγχώρια παραγωγή αμιάντου. Είχαμε μεταλλή αμιάντου δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα. Φανταστείτε αυτοί που δούλευαν στα μεταλλή αμιάντου τώρα, ε.
1: Όπου.
0: Ναι, ναι, το ελενίτ στην χώρα μας. Κατά κόρον για να μονώσει στέγες δημόσια και σε ιδιωτικά κτίρια. Γιατί μονώνει, σας είπα, θερμότητα, ηλεκτρισμό.
1: Εγώ που να μπορώ να βρω το δίκιο μου τώρα, που πέθανε ο άντρας μου από αυτό το πράγμα, γιατί δούλευε με αμίαντο. Πού θα βρω το δίκιο μου, για πες μου.
0: Μακάρι να μπορούσα να σας το πω, το πραγματικά το λέω.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Τι να μου πεις. Δεν υπάρχει, το ξέρω, το έχω ψάξει, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά γιατί, αφού δεν το ξέρανε ότι αυτό είναι καρκινογόνο.
0: Υπήρχαν αναφορές. Από ό,τι βλέπω, επειδή με αφορμή τώρα την κουβέντα μας, κοίταξα λίγο. Ένας Βρετανός είχε θέσει από τη δεκαετία του 1920 θέμα.
1: Για τον αμίαντο.
0: Προφανώς ήταν από τους λίγους. Το υλικό αυτό το χρησιμοποιούσαν, έβγαζαν πολλά λεφτά γιατί έκαναν τη δουλειά τους. Οπότε δεν του δώσαν και τόση σημασία. Σταδιακά όμως, με τα χρόνια, απλώς χάθηκαν ζωές μέχρι να. Δεν, όσο και να θες να κρύψεις κάτι, όταν είναι τόσο άσχημο, δεν μπορείς να το κρύψεις. Απλώς καθυστερείς χρονικά το πότε θα. Συνεπώς, ίσως και να ήξεραν κάποιοι, αλλά παρόλα αυτά δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα μέχρι που άρχισε να φεύγει και να χάνεται πολλοί κόσμος, οπότε δεν μπορούσαν άλλο να το. Έχει απαγορευτεί.
1: Να το κρύψουνε.
0: Έχει απαγορευτεί από το 97 στην Ευρώπη, έχει απαγορευτεί και η εξόρυξη. Θεωρείται. Σας λέω, άμα διαπιστώσει κάποιος ότι υπάρχει αμίαντο στο κτίριο που είναι, δεν πρέπει να το αφαιρέσει μόνος του. Πρέπει να καλέσει γιατί θέλει, λέει, ειδικό συνεργείο με εξειδικευμένο τρόπο για να το αφαιρέσει κτλ.
1: Εγώ είδα και στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, πέρυσι, δεν θυμάμαι πότε το είδα, που είχαν βάλει αμίαντο σε κάτι που είχαν απ' έξω και πιάσανε και τα ξυλώσανε όλα. Τι να πω, γαμώτο. Αυτοί δεν το ξέρανε ότι αυτό είναι καρκινογόνο. Σου λέω και ο πατέρας μου, είχαμε χτίσει μια παράγκα το 67 στο Κερατσίνι και έβαζε από πάνω σωλήνες τέτοιες, ξέρω εγώ τι έβαζε. Με αμίαντο. Πού να ξέραμε εμείς τότε ότι ο αμίαντος πειράζει στην υγεία μας. Με αυτό και πει κανείς.
0: Όχι, κανείς.
1: Εδώ και σήμερα και είναι άγνωστο.
0: Ελπίζω να μην είναι. Ελπίζω να ξέρουν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ότι ο αμίαντος είναι τρομερά επικίνδυνο υλικό για την υγεία.
1: Ναι. Εμείς όταν πήγαμε στο
0: Αττικό
1: στη
0: χρήση του δηλαδή, πώς να το θέσω.
1: Πέρυσι που πήγαμε στο Αττικό με τον άντρα μου, γιατί έχει τώρα 13 μήνες, 14 που πέθανε.
0: Ειλικρινή συλληπιτήρια.
1: Να σε καλά, αγόρι μου, σε ευχαριστώ. Και του είπαμε που δούλευε, αμέσως το είπε, λέει, από τον αμίαντο το έχει πάθει. Και του είπε ότι εγώ κάπνιζα μια κούτα τσιγάρα, λέει, κάθε τρεις μέρες. Δεν έχει σημασία, του λέει. Αυτό που έχει πάθει είναι καθαρά από τον αμίαντο. Είναι η αρρώστια αυτή.
0: Εντάξει, κυρία Ειρήνη.
1: Τι να σου πω, ρε αγόρι μου, ξέρω κι εγώ. Τι να πεις κι εσύ και τι να πω κι εγώ.
0: Αν πληροφορήσαμε και κάποιον άλλον να πούμε ότι θα γλιτώσει κάποιος άλλος, πολύ κρίμα για τον άντρα σας και για τόσους άλλους που έφυγαν.
1: Αυτό του είπε αν και υπάρχει ο, κάτι να κάνετε, ο άντρας μου.
0: Ναι, αν υπάρχει.
1: Λέει, τόσοι άλλοι δουλεύανε μαζί μου, λέει. Γιατί δεν πάθανε κάτι, δεν τον παθαίνουν όλοι, του λέει.
0: Καλά, ναι, ακριβώς. Αν είναι κάτι είναι επικίνδυνο. Και τσιγάρο μπορεί άλλος να κάνει και να πάει 110. Δεν σημαίνει ότι. Εντάξει, αλίμονο. Έγινε, κυρία Ειρήνη, να είστε καλά και ελπίζω να ξανακαλέσετε.
1: Για τον αμίαντο, τι έχεις να μου πεις.
0: Αυτά τα είπαμε, κυρία Ειρήνη. Να είστε καλά και ελπίζω να ξανακαλέσετε. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα. Συγκεκριμένα, 8 άτομα έχουν προσαχθεί στη Γαδά, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες. Υπενθυμίζω ότι οι ένοπλοι κατάφεραν να αποσπάσουν το πρωί χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία είχε κλαπεί το βράδυ της Κυριακής από περιοχή του Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες, ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχει εντοπιστεί και βαρύς οπλισμός. Στον αέρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιμένουν στις θέσεις τους. Με δηλώσεις τους σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την εκεχηρία απίστευτα αδύναμη και πρόσθεσε: αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η εκεχηρία βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής» πραγματοποιήθηκε στο Χαλάνδρι με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Στην ομιλία του, ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις του νέου κόμματος και τόνισε: «Στόχος δεν είναι να γίνουμε αντιπολίτευση, αλλά να έχουμε μια παράταξη η οποία θα νικήσει τον Μητσοτάκη». Πολύ σύντομα έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη, πρόσθεσε. Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν η Όλγα Γεροβασίλη, η Αθηνά Λινού, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γιώργος Βασιλιάδης και η Ελένη Αλβρονίτου. Την ίδια ώρα, σε σχετική ερώτηση δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ, για κόμμα Τσίπρα το 7% λέει πως είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 10% λέει αρκετά πιθανό, 8% λέει λίγο πιθανό και 71% δηλώνει καθόλου πιθανό. Στην ίδια δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 22,8%, στο 12,2% το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Μέρος των εκρηκτικών που έφερε το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, εξουδετέρωσε ο στρατός με ελεγχόμενη έκρηξη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού, παρουσία ειδικών πυροτεχνουργών. Σε αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος υποχρεώθηκε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για αεροσκάφος της Λουφθάνσα, με το προσωπικό και τους επιβάτες να είναι ευτυχώς όλοι καλά στην υγεία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, ζευγάρι στην Ισπανία καταδικάστηκε για τον εγκλισμό 3 παιδιών στο σπίτι για 4 χρόνια. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης στο ζευγάρι Γερμανών υπηκόων, το οποίο κατηγορήθηκε ότι κράτησε τα 3 ανήλικα παιδιά του απομονωμένα μέσα στο σπίτι για περίπου 3,5 έως 4 χρόνια από την πανδημία COVID-19 και έπειτα επικαλούμενο φόβο για τον έξω κόσμο. Στα αθλητικά, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Φοντό στο Μόναχο κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη, χαρίζοντας μια μεγάλη διάκριση στην Ελλάδα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μου γράφει στο email ο πνεύμα αντιλογίας: «Σιγά κύριε Κώστα, με το δε χωράς πουθενά», ούτε ο κιθαρίστας του γκρουπ Μπάμπης Παπαδόπουλος δεν χάρηκε τόσο πολύ. Ε, όχι, δεν είναι το ίδιο. Από πού και ως πού σκέφτηκαν αυτό το τραγούδι? Ποιος από το περιβάλλον των Μετάλλικα βρέθηκε να με πάρει ο ταξιτζής στο μαγαζί του οποίου... στο αυτοκίνητο του οποίου μπήκαν άνθρωποι από το περιβάλλον των Μετάλλικα την ώρα που έτυχε να είναι στο ανεμολόγιο συντονισμένος και να ακούσουν την εισαγωγή και είπανε: «Όπα, τι είναι αυτό, να το παίξουμε». Αλλιώς πώς από τέτοια δισκογραφία διαλέξανε το τραγούδι? Λέει ο Γρηγόρης: «Πρώτον, πάντα όλοι αυτοί που λένε ότι υπάρχουν ιστορικοί που λένε ότι οι Αρμανίτες δεν είναι Έλληνες, φυσικά, και υπάρχουν και ιστορικοί που λένε ότι είναι Έλληνες, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Δεύτερον, λέει, αν εγώ γίνω άθεος, δεν ακολουθώ καμία ελληνική παράδοση, θα σταματήσω να είμαι Έλληνας. Δεν θέλω να σας σοκάρω, κύριε Λαβίθη, γράφει ο κύριος Κυριάκος, αλλά αυτό που θα κατέρει είναι η φιλοσοφία, ο ανθρωποκεντρισμός μας, η ιδέα ότι είμαστε το κέντρο του σύμπαντος ή κάτι μοναδικό. Βέβαιως και θα κατέβω. Κατά τη γνώμη, δεν με σοκάρετε καθόλου. Εγώ, σε αντίθεση με εσάς που διαφωνείτε μαζί μου, εγώ σε αυτό συμφωνώ. Θα κατέρεκε η φιλοσοφία. Όλη η ανθρώπινη σκέψη, η πολιτική, η επιστήμη, τα πάντα, κατά τη γνώμη μου. Δεν νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε τι θα πει να εμφανιστεί ξαφνικά ένα αντικείμενο στον πλανήτη. Γι' αυτό το συζητάμε λίγο πιο χαλαρά. Τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία ισχύουν σε όλα τα σώματα του σύμπαντος. Όλα προέρχονται από τη μεγάλη έκρηξη του κοσμικού αυγού. Πίστηκες τώρα? Για χαρά, γράφει. Και αν οι εξωγήινοι αποκαλύψουν ότι δεν προήλθε. Έχουν τέτοια τεχνολογία που διαπιστώσουν ότι δεν προήλθε από αυτό το σύμπαν. Εμείς το λέμε αυτό. Και έρχεται ένας άλλος πολιτισμός, τεχνολογικά πιο εξελιγμένος, να μας πει όχι, δεν είναι έτσι. Είναι διαφορετικά. Εκεί τι γίνεται, κύριε Αναστάση? Που χαίρομαι πάρα πολύ που σας διαβάζω πάλι. Έχει πολύ καιρό να σας διαβάσω. Ελπίζω να είστε καλά. Καλησπέρα σε εσάς και τους συνακροατές. Ο Χρήστος από το Γαλάτσι. Λίγα λόγια για τον Παπαχέτ, κύριε Λαβίθη. Οι άνθρωποι ξέρουν να συγκινούν το κοινό τους, όπως σωστά έγραψε ο Παπαδόπουλος. Πρώην τρύπες, ισορροπημένη και νυφάλια η δήλωσή του. Ευτυχώς καμία σχέση με Αγγελάκα. Ω, πού να ακούγατε τη δική μου δήλωση όταν ξεκίνησε το ανεμολόγιο. Κύριε Χρήστο από το Γαλάτσι, έτσι νιώθω όταν συζητάμε. Δηλαδή, σαν να έχω γνώμη για ένα τραγούδι, να μου πείτε σιγά, κύριε Λαβίθη, δεν είναι σωστό αυτό το τραγούδι, έχετε λάθος. Και αυτό το τραγούδι να το διαλέξουν οι Μετάλλικα. Έτσι νιώθω, αλλά δεν μπορώ να σας το αποδείξω μαζί σας όταν συζητάω και με τους περισσότερους ανθρώπους γύρω μου όταν συζητάω. Πολύ καλή Μάιρα, καταπληκτική, γράφει ο Βασίλης από το κέντρο, οδηγός ταξί. Έχω την αντίποση οι ακροατές, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, καλούνε λίγοι, καλά κάνουν. Δημιουργείται μια ομάδα, μου δίνει την εντύπωση, με συγκεκριμένους ακροατές. Παλιά είχε αυτό το χαρακτηριστικό το ανεμολόγιο και γι' αυτό έχω βάλει διάφορους κανόνες και προσπαθώ να το σπάσω, να μην νιώθουν δηλαδή κάποιοι ότι εδώ δημιουργείται ένας κλειστός κύκλος. Να ξέρετε, ας πούμε, ότι σήμερα αυτό ίσως θα έπρεπε να το ανακοινώνω εγώ ο ίδιος. Έχουν καλέσει νωρίτερα ακροατές που δεν τους έχω δώσει το λόγο και μπορεί να μην τους βγάλω. Την ημέρα που ακούτε εσείς έναν ακροατή, την Παρασκευή ας πούμε, θα βγάλω έναν ακροατή, ο οποίος θα έχει καλέσει και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη και δεν θα του έχω δώσει το λόγο. Ακριβώς διότι θεωρώ ότι έχει μιλήσει αρκετές φορές, να μιλήσει και κάποιος άλλος. Κάνω ό,τι μπορώ, κύριε Βασίλη, στο να μην δημιουργείται αυτή η αίσθηση ότι αυτοί έχουν φτιάξει έναν κλειστό κύκλο, μια κλειστή παρέα και συζητάνε. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να κάνω και κάτι διαφορετικό. Δεν νιώθω ότι δεν υπάρχει και κάτι άλλο που θα μπορούσα να κάνω. Αλλά όλοι αυτοί οι κανόνες που υπάρχουν είναι για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Μην ανησυχείτε, το έχω υπόψη μου. Εν μέρη είναι και αδύνατο να μην... Να σας το θέσω αλλιώς. Εν μέρη είναι και αδύνατο να μην γίνεται. Οπότε σε σχέση με το τι είναι εφικτό, κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε να περιορίζεται αυτό το φαινόμενο. Δεν γίνεται όμως να μην υπάρχει. Είναι αδύνατο να μην υπάρχει. Ένα γράμμα αλλάζουν κάποιοι και φτιάχνουν ολόκληρη ιστορία και έθνος. Μέχρι και την Ακρόπολη διεκδικούν κάποιοι ακραίοι Αλβανοί εθνικιστές. Μην πούμε για τον ανιστόρητο Έντι Ράμα που αποκάλεσε Μπουλουμπίνα την Μπουμπουλίνα, μιλώντας για αλβανική καταγωγή των Αρβανιτών. Όποιος τέλος πάντων δεν θέλει να πέφτει θύμα των παραχαρακτών της ιστορίας, καθώς το διαδίκτυο έχει γεμίσει με σελίδες προπαγάνδας κατά της Ελλάδας, ας ψάξει να μάθει τι λέει ο Σαράντος Καργάκος για την καταγωγή των Αρβανιτών, καθώς και τη συνείδησή τους ομένυπος από την Νορβηγία. Εγώ με αμία, το γράφει ο Νικόλας, θυμάμαι μέχρι πρότινος τεπόζιτα δεξαμενές στις ταράτσες μας για πόσιμο νερό στο σπίτι. Παίρναμε με τον αδελφό μου κομμάτια που βρίσκαμε και τα πετάγαμε στη φωτιά και τα ανατινάζαμε. Έσκαγε και απογειωνόταν η φωτιά. Ξέρεις πόσο κοστίζει αφαίρεση, γράφει ο Ερωτόκριτος, γιατί πρέπει να επιβαρυνθεί ο ιδιοκτήτης. Είναι ασύμφορο το κόστος αφαίρεσης, κανείς δεν το κάνει. Οκ. Όχι ότι αμφιβάλλω για τον αμίαντο και τις καταστροφικές συνέπειες, αλλά και μια κούτα τσιγάρα στις τρεις μέρες δεν νομίζω να μην έπαιξε κανένα ρόλο. Προφανώς και έπαιξε και αυτό ρόλο. Για τον αμίαντο δεν είναι θέμα γνώμης. Έχει απαγορευτεί η εξόρυξή του, έχει απαγορευτεί η χρήση του εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι μια χαρά όλα. Και ξαφνικά, Κωνσταντίνε, λέει ο Music Maker, γίναν όλοι οπαδοί της Heavy Metal. Μάθαν όλοι τους Metallica. Καμία σχέση βέβαια με Heavy Metal ή Metallica, περισσότερο Pop Rock είναι παρά Heavy Metal, κάτι σαν τους Bon Jovi ένα πράγμα. Άκου Heavy Metal ή Metallica, ακόμη γελάω όταν το ακούω, λέει ο Music Maker. Pop Rock, Bon Jovi. Πάμε στον κύριο Νίκο από την Πάτρα, μας περιμένει υπομονετικά. Γεια σας κύριε Νίκο.
3: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου.
2: Καλησπέρα.
3: Καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. Τελικά αυτό που βλέπω και ισχύει ότι η Μετάλλικα τους έχει στους ακροατές μου φαίνεται. Μπορεί να μας ακούν, να τους στείλουμε χαιρετίσματα.
2: Hi guys, το είπα και πριν, το λέω και τώρα.
3: Θα μας ακούνε μου φαίνεται από Αγγλία τώρα. Εγώ όσο που είπε η κυρία προηγούμενη για τον αμίαντο, και εδώ στην Πάτρα είχαμε και εργοστάσιο, ότι αμιαντήτα μα ξέρεις, μετά από αυτό το σάλο που γίνονται ένα κοινογόνος ο αμίαντος, έκλεισε το εργοστάσιο και είχαν πεθάνει αρκετοί μετά από...
2: Σε όλο τον κόσμο εγώ.
3: Και ο αμίαντος είναι πολύ επικίνδυνος όταν τον εισπνέεις, δηλαδή όταν τον τρίψεις. Σαν σκέτος δηλαδή ο αμίαντος, γιατί και εγώ έχω στο σπίτι μου, έχω από αμίαντο είναι ο καυστήρα που βγαίνει το φουγγάρο που βγαίνει απάνω από αμίαντο. Εντάξει τώρα, αλλά εντάξει αυτό περισσότερο είναι όταν το τρίψεις. Και είχε, θυμάμαι έκανα και ολόκληρο αγώνα, βγήκα πολλές φορές σε τοπικό το σταθμό, ραδιοσταθμό, γιατί στο λιμάνι κάτω είχαν το αποθήκες που ήταν σαν υπόστεγα και ήταν όλο γεμάτο από αμίαντο. Και το, μετά από 6 μήνες τον πήραν. Δηλαδή, αλλά το είχα βγει πολλές φορές, είχα κάνει ολόκληρο αγώνα να βγει από το λιμάνι κάτω. Ήταν η στέγη του αυτών των υποστέγων, ήταν όλο αμίαντο. Και το αφαιρέσανε. Αλλά πολύ δύσκολο και στοιχίζει, όπως είπε ο καμπιζήρο, πάρα πολύ να το αφαιρέσει. Πρέπει να παίρνει κάνα δύο εταιρείες είναι στην Ελλάδα που κάνουν την αφαίρεση του αμιάντου. Αλλά άμα δεν το τρίψεις, άμα δεν θες επαφή και δεν το εισπνεύσεις, δεν είναι τόσο επικίνδυνος. Πρέπει να δηλαδή, απλά ο κύριος όπως είπε η κυρία...
2: Λίγο σταθερά ή λίγο πιο αργά, γιατί η σύνδεση να είναι καλή.
3: Όπως είπε η κυρία η προηγούμενη, ο σύζυγός λέει κάποιος έτριβε και τον αμίαντο και τότε είναι επικίνδυνος ο αμίαντος. Τώρα πάμε παρακάτω, είδες ο κύριος Χατζηδάκης, 337.000 έβγαλε εισόδημα για το 24 και περισσότερα είναι από ομόλογα και έχει χαρτοφυλάκιο, πάνω από 1 εκατομμύριο λέει χαρτοφυλάκιο σε ομόλογα.
2: Χαρτοφόλιο.
3: Ναι, χαρτοφυλάκιο, χαρτοφυλάκιο λέγεται αυτό. Και γι' αυτό σου είπα ότι είπε το ανέκδοτο, το μεγαλύτερο ανέκδοτο του χρόνου, ότι το υπερπελεώνασμα των 12,5 δις δεν οφείλεται, λέει, στην υπερφορολόγηση που μας έχουν βγάλει στην κυριολεξία από τους φόρους, αλλά οφείλεται, λέει, ότι πάει καλά η οικονομία. Δηλαδή βλέπει από τον εαυτό του ο κύριος που έχει τόσα πολλά κέρδη, δηλαδή, και κρίνει. Δεν πιστεύω όλοι οι Έλληνες να παίζουν ομόλογα και να βγάζουν τόσα κέρδη. Πού να τα βρει τα χρήματα. Έχουν καεί με το χρηματιστήριο. Είδες όπως λέει μια παροιμία. Όταν καεί λες φυσάσαι τη γιαούρτη, λέει. γιατί από το κλιματιστήριο δεν καταστράφηκε ο κόσμος. Και λέει, είπε το, στο λέω το μεγαλύτερο ανέκδοτο, ότι δεν έφερε, οφείλεται στην υπερφορολόγηση, αλλά οφείλεται ότι πάει καλά η οικονομία. Μου θυμίζει και που σου πάω πάλι τότε που βγαίνει ο Σιμίτης με τον Παπαντονίου με το κλιματιστήριο που καταστράφηκε ο κόσμος, και έλεγε, παίξτε κλιματιστήριο, η οικονομία μας είναι άψογη. Και όλες οι εταιρείες, από ό,τι αποδείχθηκε μετά, ήταν φούσκες. Εταιρείες. Και καταστράφηκε ο κόμμα, αυτοκτόνησε. Μεγάλη δηλαδή οικονομική καταστροφή του ελληνικού λαού. Και από αυτό κρίνει ο κύριος ότι λέει, τότε αφού πάει καλά η οικονομία, γιατί δεν καταργούν το έμφυα, γιατί δεν μειώνουν το, η βενζίνη, έχει σταθεροποιηθεί εκεί στο 2,10. Ούτε κατεβαίνει, δεν πάει να πέσει το πετρέλαιο. Δηλαδή, μέχρι τον Αύγουστο εκεί θα πηγαίνουμε, μου φαίνεται. Κάτω από 2 ευρώ δεν θα πέσει η βενζίνη. Και δηλαδή, τότε πάμε καλά, γιατί δεν καταργούν τον ειδικό φόρο της βενζίνης για να καταργήσουν το έρφια. Εγώ κάθε χρόνο το ίδιο έρφια. Κάθε τέλος του μήνα μου χτυπάνε την πόρτα και μου λέει φέρτα, αλλιώς θα σου πάρουμε το σπίτι. Και αυτό είναι, τώρα το έχω κάνει 12. Δεν προλαβαίνεις να πληρώσεις το έρφια του χρόνου, σου έρχεται το επόμενο. Ξεκινάς δηλαδή, πας συνέχεια. Έχεις κάθε μήνα το ενίκιο για το έρφια να δώσεις στους κύριους, στους κράτες μας. Όσο σου είχα στείλει για ένα μήνυμα την Παρασκευή με αυτόν τον drone στη Λευκάδα, φέρθηκαν πολλοί ανεκέφαλα, ιδίως το λιμεραρχείο, γιατί οι ψαράδες ρώτησαν εκεί στο λιμεραρχείο και του λένε δέστε το και φέρτε το στο λιμάνι στη Βασιλική. Μα βλέπουν ένα άγνωστο αντικείμενο, ρε Κωνσταντίνε, και είναι τεράστιο. Αυτό ήταν 1,5 επί 5,5, ολόκληρο σκάφος με συνδεμολογία πάνω, με πομπούς, με το ένα και το άλλο. Και δεν φοβόνται, μην εκραγεί. Αυτό ήταν μια κινούμενη βόμβα. Και άμα σου λέω εκραγεί, θα γίνει.
2: Να φοβόντουσαν πριν εκραγεί ποιοι.
3: Ανέλαβαν την ευθύνη και το ρεμούλκησαν μέχρι το τέτοιο.
2: Οι ψαράδες.
3: Ναι.
2: Ποιος να, στην Ελλάδα δεν υπάρχει φόβος.
3: Γιατί ήταν, ξέρουν από τέτοια. Το πιο σωστό, εγώ πιστεύω, ήταν κατευθείαν να πάει πίσω.
2: Κουλτούρα ασφάλειας και παιδιά με προσοχή στην Ελλάδα που παίρνουν το θερμοσύφωνα, τον κόβουν στη μέση και τον κάνουν ψισταριά. Και σου λέει: καλύτερη ψισταριά είναι ο κομμένος θερμοσύφωνας. Τώρα θα μου έρθουν μηνύματα. Άσε ρε Λαβίθι που θα μας πεις εσύ, ξέρεις τι ωραίο φαγητό γίνεται στον κομμένο θερμοσύφωνα.
3: Ναι, σήμερα, βάζει.
2: Κουλτούρα ασφάλειας τώρα στην Ελλάδα, είδε ο ψαρασκάτου σου φέρνει το δω.
3: Ψέρνουν και αρνεί, ψέρνουν και αρνεί. Στον κομμένο θερμοσύφωνα βάζουν και αρνεί.
2: Ορίστε, εσύ ο ίδιο. Δηλαδή τι θα. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα αυτά τα θέματα. Εδώ είναι άγρια δύση, ο καθένα. Οι επόμενε γενιέ θα τα βρουν. Γυλαίκο, καπέλο. Τώρα που είπατε, α πούμε, τα εισπνέουν. Πείτε μου, ελαιοχρωματιστή. Τώρα τελευταία έχουν αρχίσει κάποιοι ελαιοχρωματιστές να φοράνε μάσκα. Ναι. Πείτε μου πόσοι ελαιοχρωματιστές φοράνε μάσκα. Το τι έχουν εισπνεύσει.
3: Ναι, ναι,
2: με τις μπογιές, με τα τέτοια. Άζε ρε, σου λέει απάντα τίποτα ρε φλόρε.
3: Εντάξει, σου λέει είναι οικολογικό, λέει το χρώμα.
2: Τι είναι.
3: Έχουν βγάλει οικολογικά τώρα.
2: Εντάξει.
3: Όσο να πάμε σε αυτό με τον ντρόν, τόσο δηλαδή σίγουροι σαν αφού δεν βλέπουν άγνωστο κύμια, του λέμε ρε Μουκίση, μετά το πήρε το λιμεραρχείο και το πήγε στον Αστακό. Και τώρα λέει, βγάλαν τα εκρηκτικά και κάναν τώρα την έκρηξη. Το πιο σωστό, εγώ πιστεύω, ήταν κατευθείαν πρέπει να πάνε πυροτεχνική εκεί σε αυτό το. Να του πάνε ψαράδες για να του πούνε. Μα εγώ, αυτό μπορούσε κάλλιστα να εκραγεί. Εγώ πιστεύω χειριστής αυτόν τον ντρόν. Δεν πιστεύω να ξέρω μπορούσε να.
2: Κάνει πολλές διακοπές, είναι λίγο ενοχλητικό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν φταίτε εσείς, αλλά. Τέλος πάντων.
3: Έλα, μου ακούς καλύτερα τώρα.
2: Απλό μιλάτε και γρήγορα και σαν κάνει κάποιες παρεμβολές. Αλλά τέλος πάντων, συνεχίστε. Δεν φταίτε εσείς.
3: Πιστεύω μεγάλη ανεγκεφαλιά αυτό που κάνανε. Γιατί αυτό το ντρόν, ο χειριστής τους μπορεί να ήταν σε επαφή. Αλλά μπορούσε να πατήσει το κουμπί και να γίνει έκρηξη. Και δεν είχαμε θύματα. Γι' αυτό πιστεύω να τους ενημερώσουν καλύτερα να προσέχουν. Ήθελα ένα τελευταίο να πω ότι σε πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου έχουν μείνει 40 χρόνια πίσω. Εγώ θα σου πω μια προσωπική μου, από προσωπική μου άποψη. Χρειάστηκα 3 δικαιολογητικά. 2 από το Δήμο για οικογενειακή κατάσταση για την μόνη κατοικία και στο Δήμο 29 του μήνα, 29 Απρίλη, την Τετάρτη, Κατευθείαν σε έκανα αίτηση ηλεκτρονικά και μέσα σε 5 λεπτά μου το στείλανε. Χρειαζόμουν και από το Λιμεναρχείο, από τον ΝΑΤΕ εδώ που έχει γραφεί εδώ στην Πάτρα, μια βεβαίωση ότι, γιατί είχα δουλέψει μικρό στη δεκαετία του 86 μήνες Πάτρα Ιταλία, ότι δεν έχω πάρει πτυχίο. Και αυτή πάω την Τετάρτη, μου λέει κάνε αίτηση, κάνε υπεύθυνη δήλωση. Μετά ξέρεις, να πάρουμε το γνήσιο της υπογραφής, να το περάσουμε από πρωτόκολλο, έτσι λέω θα μου το δώσετε τη βεβαίωση. Όχι, μου λέει λείπει ο υπάλληλος, έλα από Δευτέρα, δηλαδή αυτό πρέπει να τη στείλανε την Τετάρτη, κάνανε μια εβδομάδα δηλαδή για μια βεβαίωση. Εντάξει, δεν φταίνουν οι ανθρωπικοί, αλλά εντάξει, πιστεύω τώρα το 2026 που είναι όλα ηλεκτρονικά, να μην ταλαιπώνουν τόσο πολύ τον κόσμο, Κωνσταντίνε.
2: Σε αυτό, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Είναι και άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή, απλά σε αυτές οι πολλές υπηρεσίες έχουν μείνει 40 χρόνια, απλά έχουν. Δεν πληρώνει, θυμάσαι παλιά που λιώνουν χαρτόσημο και παράβολο. Μόνο αυτά έχουν καταργήσει. Αλλά έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω δηλαδή. Ενώ στο Δήμο οι άνθρωποι μέσα σε 5 λεπτά κατευθείαν με απέντησαν και μου το στείλαν, αυτοί κάνανε μια εβδομάδα και να μου δώσουν μια απλή βεβαίωση. Το που τα έχουν δηλαδή, δεν το βλέπουν μέσα όλα τα στοιχεία μου, τα είχαν μέσα στον υπολογιστή. Και κάνανε μια εβδομάδα ταλαιπωρία να μου δώσουν μια απλή βεβαίωση. Γι' αυτό ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, ας το εξυγχρονίσει λίγο τους ανθρώπους. Να πορεύονται δηλαδή στη σημερινή εποχή. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου.
2: Και εσείς, κύριε Νικό μου.
3: Υγεία εύχομαι και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
2: Να είστε καλά.
3: Να είμαστε καλά, γεια σας.
2: Να είστε καλά και εσείς, κύριε Νικό μου. Τρελή ψησταριά γίνεται, τέλεια ψησταριά γίνεται ο κομμένος θερμοσύφωνας και δεν κάνω πλάκα, γράφει ο Γρηγόρης. Αν δεν κάνει ο χρήστης, ιδιοκτήτης, κάτοχος τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται και απλώς τον πάρει και τον κόψει, καλύτερα 3 πακέτα την ημέρα, Γρηγόρη. Αν έχει κάνει, έχει μια διαδικασία για να μπορέσει να γίνει κατάλληλος, που και πάλι αν και εφόσον και από την κατασκευή του πληρεί κάποια, αλλά επειδή φαντάζομαι οι περισσότεροι δεν έχουν μπει σε αυτή τη... Ίσως κάποιοι να έχουν μπει, αλλά οι περισσότεροι απλώς τον πήραν και τον έκοψαν, άστο.

0: Γεια σας κύριε Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Κάπου έλειπα, έμανα μακριά. Και άλλο επανήλθα.
0: Μπράβο.
1: Είχαμε πάει στην Ορεινή Σπαγκλία
0: κυριολεκτικά μακριά, όχι.
1: Και αντί για αιρινές διακοπές, πέσαμε χειμερινές. Χιόνι με το τσουβάλι. Λοιπόν, πολλές φορές δικαιολογούνται κάτι με κάποιους κρύους τρόπους, μερικά πράγματα. Μέσα σε αυτά είναι και η μη μείωση του ΦΠΑ, ότι θα αποθολούνται και οι πλούσιοι. Μα ψυχούλες μου, τους πλούσιους τους χρονολογείτε παραπάνω. Λοιπόν, τώρα στην εφημερίδα του Σαββατοκύριακου των Συντακτών είδα ότι ο Δημάρχος πήγε 5% τον Απρίλιο. Μέσα σε αυτά είναι το φυσικό αέριο εισαγωγής ΣΥΠΑ 19,3%, τα κονομάνε Αμερικάνοι, επειδή βάλαν βέτο για το ρωσικό. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Το κίνησες 32,4%. Άλλα καύσιμα 42,4% και η βενζίνα 17,1%. Αλλά επιμένω στο φυσικό αέριο, γιατί είχα τοποθεθεί στην εκπομπή σας πριν 2 μήνες, ότι ενώ είχαμε έτοιμο εγώ Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όπως ξέρω, αλλάξαν τώρα Βόρειος Αλεξανδρούπολης, Κάθετας, Άγνος κλπ. Εγώ πάντα φροντίζω να όταν λέω κάτι και βγαίνω σε εκπομπή να στέκει. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας.
0: Καλωσύνη σας. Το εκτιμώ πολύ, κύριε Λεωνίδα.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε πάντα καλά, γερός δυνατός. Πρέπει να καταψηφίζουμε τον Δήμαρχο όταν οι υπάλληλοι του Δημαρχείου δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, ρωτάει ο Νίκος. Καλό ερώτημα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι άμεση ευθύνη, δεν μπορεί να είναι και πάνω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει και ο Δήμαρχος. Τέλος πάντων, σε αυτόν πρέπει να απευθύνουμε το παραπονό μας. Μας λένε για τον αμίαντο, γράφει ο Χρήστος, στην πλειοψηφία ήταν σκέπαστρα τύπου Ελενίθ, όταν στην κουζίνα υπάρχουν τα πολύ διαδεδομένα σκεύη από τεφλόν. Καρκινογόνα υπάρχει βιογραφική ταινία Dark Waters με πόσες εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους καταγεγραμμένα. Τα τεφλόν. Αυτό που είπατε με το θερμοσύφωνο το είχε κάνει ο θείος μου στο στρατό το 80 κιόλας. Έψησαν αρνί μέσα σε κομμένο θερμοσύφωνο. Εννοείται το άτι. Κάτι από το 80.

Στη δεκαετία του 80, αγαπητέ, δεν υπήρχε η έννοια φορά ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο και στα γενέθλια του μικρού ο πατέρας ήταν από πάνω με το τσιγάρο αναμένο και τη μισή στάχτη να είναι έτοιμη να πέσει πάνω στην τούρτα που ήταν έτοιμος να σβήσει τα κεράκια ο μικρός. Πιθανότατα τον κομμένο θερμοσύμφωνο να ανέθεσαν σε κάποιον 5-8χρονο να τον κόψει και να τον φτιάξει με το πριόνι. Πάρ' το πριόνι και κόψε το θερμοσύμφωνο στη μέση. Αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση με τους μετά το 2000 ανθρώπους, τη γενιά μετά, να βάλω λίγο και τη δεκαετία του 90, όχι το λίγο, έστω. Μετά το 2000 έχουν μεγαλώσει μέσα σε, συγκριτικά με την δεκαετία του 90 του 80, μέσα σε γυάλα. Και τους βλέπεις ότι είναι ζόρικοι και μάγκες και τραπ και γκάνια και αυτά. Ρε Φλόρε, που μεγάλωσε σε σπίτι που για να καπνίσει ο άλλος έπρεπε να βγει έξω, που το ένα που το άλλο, που χίλια δυο πράγματα, τέλος πάντων. Όχι ότι είναι μαγκιά αυτά, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Σε... το πού να το αφήσω το παιδί και πού να το κάνω και πού να το... Τρώγανε μέσα στην ταβέρνα και κοιμόμασταν τα καημένα μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστά τζάμια. Ποιος θα έρθει. Και είναι και ζόρικη μετά το 2000. Αυτό λίγο μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων.

0: Νεόφυτος από Μενίδη. Ελάτε κύριε Νεόφυτε.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Όλα καλά.
0: Τα βασικά είναι καλά που είναι το σημαντικό.
1: Ναι.
0: Τα άλλα διορθώνονται.
1: Τα προβλήματα δεν τελειώνουν. Πάντα υπάρχουν. Λοιπόν κύριε Κωνσταντίνε, να μην καθυστερώ και τη γραμμή. Είχες πει ότι η Μετάλλικα παίξαν το κομμάτι από τις τρύπες.
0: Που ακούμε στην εισαγωγή εδώ στο ανεμολόγιο.
1: Ναι. Ξέρεις ότι, και μπορεί να το ξέρεις, αλλά είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Οι Scorpions, ξέρεις ότι ακούνε Βασίλη Παπακοσταντίνου.
0: Ωραίο. Δεν το γνώριζα, όχι.
1: Ακούνε. Και όποτε έρχονται στο στάδιο Ρίνης και Φιλίας, τυχαίνει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου να είναι εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τον έχουν βγάλει και μια φορά στην πίστα πάνω, όπως κάνει συναυλία, και φωνάζανε ελληνικά το όνομά του.
0: Πολύ ωραία, αγαπάμε Βασίλη.
1: Γι' αυτό δεν είναι παράξενο που οι Μετάλλικα παίζουν τις τρύπες με αυτό που σου είπα. Αυτό αλήθεια.
0: Ναι, αλλά και το τραγούδι αυτό που ακούμε στην εκπομπή που το έχω εγώ σήμα όταν ξεκινάει γι' αυτό, το πήρα, πώς να σας πω τώρα, το πήρα πάνω μου.
1: Ναι, εντάξει, είναι.
0: Το καβάλισα δηλαδή και.
1: Είναι από τα πετυχημένα κομμάτια αυτό από τις τρύπες που βάζω.
0: Έχουν και άλλα πετυχημένα κομμάτια οι τρύπες.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί τώρα να είναι αυτό μόνο.
1: Μα τα ελληνικά, τα συγκροτήματα του ροκ.
0: Το ακυρώσει τελείως.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Κύριε Νεόφυτε, για να σας το. Το έχω καβαλήσει ότι το τραγούδι που εγώ διάλεξα το διάλεξαν και οι Μετάλλικα. Αυτό είναι το ζουμί.
1: Ναι.
0: Αυτό θα κρατήσετε εσείς τώρα.
1: Ναι.
0: Μα ποιος είσαι ρε Λαβήθη που ολόκληρη Μετάλλικα το δικό σου τραγούδι διάλεξαν.
1: Ναι, εντάξει, αφού επιλέξαν αυτό, κάτι ξέρουν κι αυτοί. Και το επιλέξαν. Λοιπόν, να πω τώρα για αυτά τα πολλά ατυχήματα που έχουν γίνει, γιατί άκουσα τη γυναίκα προηγουμένως που μίλαγε που χάσε τον άντρα της από αυτό το καρκινογόνο, δεν θυμάμαι πώς το είπατε.
0: Αμίαντο.
1: Ναι, αμίαντο. Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα, χάθηκε πάρα πολύ κόσμος και ποτέ δεν έχει δικαιωθεί κανένας. Πολύ σπάνια. Μπροστά στην οικονόμα κανένας δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή. Και εγώ έχω χάσει τη μάνα μου σε κάποιο εργοστάσιο, κλωστοφαντουργία, αλλά δεν θέλω να πω το όνομα. Πίνανε νερό κόσμος από τα πηγάδια και στο τέλος έσκασε χολή της μάνας μου. Την έχασα 57 χρονών. Νεότατη. Δεν μπορείς να βρεις δίκιο πουθενά. Να μην τύχει σε κανέναν αυτό. Να πω για την ΑΕΚ, συγχαρητήρια, πήρε το πρωτάθλημα. Εμάς μας κάνανε τους παγκοσμίως πολύ χαρούμενους τα κορίτσια στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχουμε πάρει 20 πρωταθλήματα, 5 τάπλιν και πάμε φέτος για το 6ο τάπλιν. Η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και πήραμε και ένα στο χάντμπολ το κύπελο για τα 100 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο δεν τα καταφέραμε.
0: Θα παρακολουθείς όλα, βλέπω εδώ του ΠΑΟΚ, κύριε Νεόφυτε.
1: Τα πάντα και τάβλι να παίζαν. Θα κοίταγα μέχρι το τάβλι.
0: Σκάκι παίζουμε, έχουμε σκάκι, δεν ξέρω πώς πάμε.
1: Αφού δεν σου είπα παλαιότερα ότι ήμουν 20 χρόνια βερατζέρου στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν ήμουν από τους χουλιγκατσμούς, έβλεπα φασαρίες και τέτοια. Δηλαδή, όταν ήμουν αρχηγός στη αυτά, θα προσπαθούσα να μην γίνεται μια φασαρία. Και άμα δεν τους έκανα, με διώχνανε.
0: Τύρα 4.
1: Τύρα 4, ναι, μπερδεύτηκα. Εγώ ποτέ δεν ήμουν τη φασαρία. Πήγαινα παντού. Εντάξει, έχω κινδυνεύσει και σε αρκετά γήπεδα, αλλά δεν προκαλούσα.
0: Είστε ωραίος, κύριε Νεόφυτε, είστε ωραίος.
1: Μέχρι στην Κόρινθο έχω πάει, που χάσαμε 3-1, με πίτα πίσα το για η Κόρινθο και το είχε βάλει το κολορφανός που είχαμε τότε. Υπερέταγε και τι. Αλλά δεν μου αρέσουν αυτοί οι χουλικανισμοί. Και να πω και σε
0: κοπέλα. Η αγνή αγάπη για την ομάδα, το πάθος, μέχρι εκεί. Ναι. Όχι να πλακωθούμε κιόλας. Να φωνάξουμε, να υποστηρίξουμε, ναι.
1: Είδες αυτά τώρα τα μαχαιρώματα στη Θεσσαλονίκη. Αλίμονο στους γονείς, αυτοί θα τραβήξουν όλο τον πόνο. Όταν χάνει άλλος το παιδί του, είναι τόσο μεγάλος ο πόνος που δεν θεραπεύεται ποτέ. Ναι. Τέτοιος πόνος είναι. Να πω και στην κοπέλα στο ΤΑΚ Βοντό, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Πρέπει σιγά σιγά τα αθλήματά μας να προχωράνε. Λοιπόν, να πω τα χαιρετίσματά μου στον πρώτο ακροατή που βγήκε, το Γιάννη, από το Πέραμα ή Πέραμο.
0: Από τη Νέα Πέραμο.
1: Πέραμο. Πολλά χαιρετίσματα και στον Αλιγάτορα και σε όλους τους άλλους, μη λέω ονόματα τώρα και καθυστερώ. Καλή συνέχεια, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Θέλω ένα σχόλιο πολύ μικρό, πολύ σύντομο.
1: Ναι.
0: Πολύ μικρό όμως, όχι να πάμε 10 ώρες.
1: Ναι, ναι, πες μου.
0: Να πουλήσει ο Σαββίδης.
1: Όχι, όχι, όχι. Το ξέρεις ότι ο Μιστακίδης ακόμα δεν έχει πληρώσει τον άλλο τον πρόεδρο που είχε τον μπάσκετ. Όχι, ο Σαββίδης μας πήρε 6 τίτλους και θα φτιάξει κι άλλα πολλά. Έχει αγαπήσει την ομάδα, έχει πάθει την πλάκα του, γιατί σαν το λαό το πάω τέτοια ξέδρα δεν έχω δει εγώ πουθενά. Λοιπόν,
0: έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου κύριε Νεόφιτη.
1: Γεια, γεια.
0: Του είπα να είναι σύντομος είναι, ούτε να... Μα... να πω, να πλατιάσω, ναι μεν, αλλά Στέλλα Μαρεντάκη, πρώτη θέση στα 67 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τάεκβοντό στο Μόναχο, χαρίζοντας τη χώρα μας μια σπουδαία διάκριση.

Κοίτα να δεις, τον ημιτελικό κέρδισε την Σέρβα που ήταν Αργυρή Ολυμπιονίκης και στον τελικό πήγε και αντιμετώπισε την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον. Επικράτησε από ό,τι βλέπω, ενώ στην αρχή ήταν λίγο ισορροπημένο, μετά μπόρεσε έτσι με ιδιαίτερη, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, να επικρατήσει και να πάρει το χρυσό. Πολλά μπράβο.

Ελάτε, παιδιά, ένας αμίαντος, μια παντόφλα όλυμπος και ένας κομμένος θερμοσύφωνας είναι η Ελλάδα. Που σημαίνει ότι μετά με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. Μην τρελαίνεστε. Που είναι ο Γιάννης Μύτης, ο γίγαντας του ψησίματος. Τι είπατε τώρα, κύριε Βαγγέλη, πολύ μεγάλη κουβέντα, να είναι καλά ο Γιάννης. Ο Καλλιγούλας θυμίζει και την ραδιενέργεια από το Τσερνόμπιλ. Γρηγόρη, μία που το έστειλες, μία που το ανέφερα. Με το κλείδωμα των παιδιών στο αυτοκίνητο, τα παιδιά για ύπνο, για να συνεχίσουν οι γονείς το γλέντι τους. Και κλειδώνουμε και το αυτοκίνητο. Κωνσταντίνε, αν κάνεις πλάκα για το τραγούδι, καλώς. Αν όμως το εννοείς, γρήγορα σε κάναν ειδικό να σου πει τι να κάνεις περαστικά. Εννοείται ότι πλάκα μου κάνεις, Κώστα. Με συγχωρείς. Επιλέγω ένα τραγούδι το οποίο για σήμα της εκπομπής που οι Μετάλλικα το παίζουν στη συναυλία τους, που γίνεται ένας χαμός και δεν θα το πάρω πάνω μου. Μιλάς. Καλό βράδυ, λέει ο Νικόλας, για τις ζώνες ασφαλείας στα τραγελαφικά του 80 που μεγαλώσαμε εμείς. Είμαι 58 γράφει τώρα. Και οι γονείς μας ήταν του Δημοτικού, αγωνιστές της ζωής, αλλά είχαν συνέστηση της ευθύνης και του κινδύνου. Σήμερα, στο Μαρκόπουλο Μεσογείων, μπαμπάς περίπου 35 ετών σε σκουτεράκι με δύο κόρες τρικάβαλο χωρίς κράνη, τα σχόλια δικά σας. Ποια είναι η διαφορά? Χωρίς να θέλω να κυρώσω, γιατί μ' άρεσε το μήνυμα του κυρίου Νικόλαου. Δεκαετία του 80, μπαμπάς με δύο κόρες τρικάβαλο χωρίς κράνος, τίποτα το ασυνήθιστο. Άλλος ένας. Γιατί μόνο δύο, που είναι και ο σκύλος, που είναι και η μαμά. Η απορία δηλαδή είναι, γιατί μόνο οι δύο κόρες, άλλοι δεν χωρούσανε. Δεκαετία 80, δεκαετία 90, αυτή είναι η αντίδραση. 2026 χτυπάει άσχημα στο μάτι. Και πολύ σωστά ο κύριος Νικόλας λέει, μα είναι δυνατόν 2026 πατέρας να βάζει πάνω δύο ανήλικα? Και νέος πατέρας, 35 ετών. Δηλαδή, τρικάβαλο χωρίς κράνη. Το παραμικρό μπορεί να συμβεί. Απ' τη μία λοιπόν υπάρχει μια πρόοδος, ότι κάτι το οποίο, δηλαδή κάτι το οποίο συμβαίνει σήμερα, προκαλεί κακή εντύπωση. Το ίδιο πράγμα αν συνέβαινε τη δεκαετία του 80, ας πούμε, θα ήταν σύνηθες. Όμως αυτό δεν αναιρεί πώς γίνεται εσείς σε αυτές τις ηλικίες, σε αυτές τις εποχές, να υπάρχει αυτή η εικόνα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στο μευτήριο το βιβλιαράκι που μας μοίρασαν, τη φράση που έγραφε, που την κράτησα γιατί μου άρεσε, ήταν κάτι που και εγώ πίστευα, αλλά μου άρεσε που το είδα να υπάρχει και επίσημα. Δεν υπάρχει κακή στιγμή. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο όχι να δείξουν ότι δεν υπάρχει και όντως η ατυχία, αλλά ότι σε μεγάλο βαθμό τα περισσότερα που λέμε κακή στιγμή δεν θα συνέβαιναν εάν είχαμε λίγο παραπάνω το νου μας, εάν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί. Καλησπέρα στον κύριο Στέλια από δουλειά μόνο ΑΕΚ. Τι ακούμε, κύριε Κωνσταντίνε? Η Μετάλλικα είναι thrash metal. Ο κύριος που τους είπε pop να μπορεί να γυρίσει ελεύθερα πλευρό για το music maker, για σένα λέει. Σας το είχα πει, γράφει, ψάξτε το δεύτερο. Μου το είχατε πει, κύριε Στέλιο. Άρα δεν μετράει γνώμη σας, διότι είστε Στέλιος από τη δουλειά μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, ούτε δεν είναι thrash metal, Μετάλλικα, δεν είναι pop, είναι στο χώρο του heavy metal, το καταλαβαίνω ότι είναι πιο εμπορική και κάποιοι έτσι πιο θερμοσκληροπυρηνικοί σε αυτό το είδος της μουσικής να τους βλέπουν λίγο. Η παρτενέρ μου, όχι βέβαια, εγώ το είχα πει στην Κασίμη ότι θα ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι την εκπομπή. Όχι, δεν το έχει διαλέξει η Κασίμη. Έχω διάφορα ελαττώματα όπως ότι θέλω επιβεβαίωση, είμαι νάρκης ως καβαλημένος, αλλά δεν κλέβω κάτι που δεν είναι δικό μου. Αποδίδω εκεί που πρέπει. Είτε γουστάρει τον Μάσκ είτε όχι κάποιος, να δει το ντοκιμαντέρ Elon Musk Uncovered που κυκλοφορεί, γράφει ο Άκης από το Αμβούργο. Δείχνει πολλές πλευρές του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του, συνεργάτες, γεγονότα, καταστάσεις που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, θετικά και αρνητικά. Έχει ενδιαφέρον και πραγματικά σε βάζει σε σκέψεις. Ωραία. Elon Musk Uncovered. Ο James Hetfield μου στέλνει μήνυμα Thanks for the inspiration, Mr. Λαβίθης, ανεμολόγιο Rules. Bless you, James.
Και ο Φάνης μεγάλωσε σε ένα διαμέρισμα 68 τετραγωνικά, το 90 με 2000, 4 παιδιά, τα 2 αγόρια σε υπνοδωμάτιο, τα 2 κορίτσια σε μέρος του σαλονιού που έκλεινε με σειρώμενη πόρτα. Και ο πατέρας όλη την ημέρα να καπνίζει και να βρωμάει το σπίτι. Είχα. Ένας από τους καλύτερους μου φίλους στο δημοτικό. Εγώ όμως θα σας. Μια δεκαετία νωρίτερα, δεκαετία 80, όχι 90. Ήταν 4 αδέρφια, 4 αγόρια. Δεν ήταν. Αλλά όντως οι 2 ήταν στο δωμάτιο, το 1, ο πρώτος και ο δεύτερος. Ο τρίτος και ο τέταρτος, που μάλλον, αν θυμάμαι καλά, είχαν προκύψει ως δίδυμοι, δηλαδή δεν θέλαν 4, θέλαν 3 και προέκυψαν. Κοιμόντουσαν το δωμάτιο, ήταν η σειρώμενη πόρτα του σαλονιού, είχε κλείσει και είχε γίνει ένα άτυπο υπνοδωμάτιο. Το θυμάμαι γιατί όταν πήγαινα στο σπίτι τους, αναγκαστικά και εγώ μαζί με τους 2 δίδυμους κοιμόμουν εκεί στο σημείο που ήταν η σειρώμενη πόρτα. Δηλαδή μεταξίδεψες πάρα πολύ πίσω. Ξύλο πολύ τρώγανε από τη μητέρα τους, ειδικά οι 2 μικροί. Ζώνη έπεφτε αρκετά. Για να είμαι ειλικρινής, μου έκανε λίγο εντύπωση. Δεν ήταν και τόσο σύν. Δηλαδή ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Παντόφλα ήταν το ήπιο. Παντόφλα δεν ήταν κάτι. Ζώνη και κοίταζα και έλεγα τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει. Αλλά μου θύμισες πολλά με τη σειρώμενη πόρτα. Εννοείται ο πατέρας πάφα πούφα να καπνίζει να. Και πήγαινε στο περίπτωμα. 8 χρόνων πήγαινε για να φέρει από το φουρ το ψωμί και τα τσιγάρα. Εννοείται τώρα. 8 χρόνων ήσουν έτοιμος. Μη σε έπαιρνε και στη δουλειά δηλαδή. Θα μου πείτε, κάποιος που ακούει τώρα γίνεται της δεκαετίας του 70 και του 80, τι λέτε ρε Φλόρη, εμείς 8 χρονών ήμασταν στη δουλειά και δουλεύα. Εγώ έχω ένσημα, παίρνει ο άλλος και λέει δουλεύω από τα 12 μου. Είμαι 52 και έχω 40 χρόνια ένσημα, μου λένε κατά καιρούς κάποιοι. Τι λέει, τι 40 χρόνια ένσημα, πού τα. Αλλά ναι, μετά το 2000 είναι πραγματικά λίγο περίεργο να βλέπεις κάποιες συμπεριφορές. Δεν δικαιολογούνται με τον τρόπο που μεγαλώσανε. Κύριε Χρήστο, βλέπω ότι περιμένετε από κερατέα. Απλώς είμαστε στο χρονικό σημείο που θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ. Η αναφορά στη σειρώμενη πόρτα με γέμισε αναμνήσεις.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δίνω το λόγο στον κύριο Χρήστο από Κερατέα. Ελάτε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Ξεκίνησα να σας μιλήσω περί αμίαντου,
0: ναι,
1: και ίσως θα είναι η μοναδική φωνή που θα ακουστεί αντίθετη με αυτό που είναι το γενικό, πιστεύω. Αλλά επειδή είπατε κάτι περί ζωνών του 80, θα ήθελα πολύ γρήγορα να σας πω δύο λόγια και γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Επειδή συμβαίνει να είμαι ο ιδρυτής της μοναδικής αίρεσης αυτοκινήτου που υπάρχει στον κόσμο και είμαι μαθητής του μεγάλου δάσκαλου μας, του Κώστα του Καβαθά, που με το περιοδικό 4 στροχή τότε, από τότε, μας είχε διδάξει πράγματα τα οποία ακόμα και σήμερα ακούγονται πρωτοποριακά. Οι αναγνώστες λοιπόν των 4 τροχών φορούσαν ζώνες ασφαλείας από το 80.
0: Ωραία.
1: Δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι, επειδή λέμε πολλά περί κράνους που πρέπει να φοριέται στα πατίνια, στα μηχανάκια κτλ., σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Μόνας της Αυστραλίας, ένα κράνος ποδηλάτου πρέπει να φοράμε όταν οδηγούμε αυτοκίνητο. Και ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με όλες τις δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί, προστατεύει πολύ καλύτερα από τους αερόσακους και δεν δημιουργεί και τα προβλήματα που δημιουργούν οι αερόσακοι τα κάτα. Θα έχετε δει ότι αυτή την εποχή υπάρχει ανάκληση από όλες τις εταιρείες των αερόσακων τα κάτα, που κατά 90% έχουν όλα τα αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι οποίοι μετά από μια πάροδο 10 ετών προκαλούν θανατηφόρους τραυματισμούς με ρινίσματα τα οποία εκτοξεύουν στο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει αυτό,
0: το
1: ακούτε πρώτη φορά από μένα.
0: Για ανακλήσεις, ναι, τώρα αυτό που λέτε, όχι, δεν το... Άρα
1: ναι,
0: δεν ασχολούμαι με το...
1: Γι' αυτό το λόγο γίνονται οι ανακλήσεις.
0: Φόρο το αυτοκίνητο τόσο, οπότε...
1: Ναι.
0: Ενώ πάμε... τόσο δεν είναι το ρεπορτάζ μου.
1: Το αντιλαμβάνω.
0: Έχει εκπομπή ο σταθμός για το αυτοκίνητο.
1: Ναι, εντάξει, απλώς επειδή έγινε κάποια αναφορά, είπα να το εξηγήσω αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον αμίαντο, τυχαίνει από την ηλικία των 10 ετών περίπου να έχουμε εδώ μια περιοχή ολόκληρη κατασκευάσει αθαίρετα σπίτια, λιώμενα που λεγόντουσαν τότε, δηλαδή προκάτ, τα οποία είναι κατασκευασμένα είναι από αμίαντο βασικά. Το βασικό υλικό είναι αμίαντος και ξύλο. Εδώ και περίπου 25 χρόνια ζω μόνιμα σε ένα τέτοιο σπίτι και πολλοί άλλοι. Η γειτονιά όλη είναι φτιαγμένη από τέτοια σπίτια. Ποτέ κανείς δεν έπαθε κάτι. Αλλά ούτε και ο κατασκευαστής, που ήταν ένας συγκεκριμένος, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 85 ετών, μέχρι να φτάσει 85 παρουσίασε κάποιο πρόβλημα από τον αμίαντο. Βέβαια στα 85 πέθανε από κάτι που θα μπορούσε να οφείλεται και στον αμίαντο, αλλά πολλοί άλλοι άνθρωποι στα 85 πεθαίνουν χωρίς να έχουν εκτεθεί σε αμίαντο. Θέλω να υπογραμμίσω ότι μέσα στα σπίτια αυτά τρίβαμε τους τοίχους γιατί δεν μπορούσαν να βαφτούν αν δεν τριφτούν και εισπνέαμε τεράστιες ποσότητες αμίαντου. Και σύμφωνα με όλα τα ιατρικά δεδομένα, ο καρκίνος από τον αμίαντο εμφανίζεται μέσα στα πρώτα 20 χρόνια. Έχει ξεπεραστεί κατά πολύ αυτό το όριο και κανένα στην περιοχή δεν έχει πάθει το παραμικρό. Διευκρινίζω όμως μία σημαντική λεπτομέρεια. Ο αμίαντος από ελληνική εξόρυξη είναι ο λεγόμενος χρυσοτήλης, που έχει τις ίνες του σε σπυροειδή μορφή και έτσι δεν μπορούν να διαπεράσουν το επιθήλιο που βρίσκεται εσωτερικά στους πνεύμονες, γιατί εκεί είναι που δημιουργείται το πρόβλημα. Επειδή ο αμίαντος είναι σαν μικρές καρφίτσες, ας πούμε, και πάει και τρυπάει το επιθήλιο και μένει και για πάντα και προκαλεί τον καρκίνο. Ο ελληνικός αμίαντος είναι ο χρυσοτήλης σε σπυροειδή μορφή. Εάν λοιπόν ζεις και εργάζεσαι ή οτιδήποτε σε περιοχή ή σε κτίσμα, ας το πούμε έτσι, που είναι φτιαγμένο με αυτό το υλικό, φαίνεται να μην υπάρχει πρόβλημα. Εκεί που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα ήταν στο εργοστάσιο που κατασκεύαζε αυτές τις πλάκες από αμίαντο, όπου οι εργάτες, χωρίς να λαμβάνουν κανένα μέτρο προστασίας, ανέπνεαν σε τεράστιες ποσότητες αυτό το υλικό και έτσι τελικά δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τον αμίαντο, ότι είναι ακίνδυνο ή οτιδήποτε, αλλά το καταθέτω σαν μια μαρτυρία.
0: Ναι, ναι, καλά,
1: γιατί όπως όλα τα θέματα υπάρχουν δύο όψεις. Και εδώ έχουμε ζωντανό το παράδειγμα που μπορώ εύκολα, αν κάποιος ενδιαφερθεί, να το αποδείξω. Να φανταστείτε ότι κάποτε, επειδή και εγώ ανησυχούσα, πήγα στο Ερίκος Ντινάν, για να κάνω μια μέτρηση στα πνευμόνια μου. Και η κοπέλα εκεί που χειριζόταν το μηχάνημα με έβαλε τις φωνές, μου λέει μη φυσάς έτσι, μου λέει θα καταστρέψει το μηχάνημα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν είναι απόλυτο αυτό το πράγμα. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να επανέλθει ο αμύαντος σε καμία περίπτωση.
0: Να είστε καλά που το είπατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην πολύ ωραία εκπομπή σας.
0: Στεναχωριέμαι γιατί είναι το προς το κλείσιμο. Αλλιώς θα ήθελα να σχολιαστεί αυτό και με τη μία και την άλλη. Και φιλοσοφικά εννοώ το, η μία και η άλλη όψη και από επόμενους ακροατές. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο.
1: Εάν θέλετε να επανέλθω με αυτό το θέμα οτιδήποτε ή να βοηθήσω σε κάποιο ή έχω και αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο στην υπόθεση. Ότι εδώ δεν μιλάμε για κάτι θεωρητικό ή μία άποψη, αλλά έχω αποδεικτικά στοιχεία. Μιλώντας για τον αμύαντο τώρα, έτσι. Έχω αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό που λέω είναι πέρα για πέρα αληθινό.
0: Μάλιστα.
1: Και όποιος ενδιαφερθεί, αν τυχόν ενδιαφερθεί κανείς για επιβεβαίωση.
0: Κοιτάξτε, γιατί εκεί δεν είναι ακριβής επιστήμη, είναι πάντα στα ποσοστά.
1: Ναι, υπάρχει μια σχετικότητα.
0: Δεν είναι τόσο ακριβώς. Δεν είναι χημεία. Ναι. Θα βάλω αυτό το υλικό με εκείνο το υλικό, θα προκύψει οπωσδήποτε αυτό. Έχει μεγάλο ποσοστό σχετικότητα ιατρική.
1: Πάντως εδώ έχουν
0: αλλά,
1: υπάρξει.
0: Οπότε δεν το αρνούμε ότι. Κοίτα να δεις. Στην περίπτωση που αναφέρει ο κύριος Χρήστος. Δεν... Αλλά μπράβο σας που καταλαβαίνετε κι εσείς ότι επειδή. Ότι δεν λέτε. Άρα βάλτε όλοι αμύαντο αφού εγώ δεν.
1: Όχι, αλίμονο. Αλίμονο. Σίγουρα
0: οπότε
1: είναι
0: το θέτετε πολύ ισορροπημένα.
1: Αλλά
0: και καλά
1: είναι
0: κάνετε.
1: Και αυτή η άποψη.
0: Μπορεί να είναι το, το είδος ναι. της. Βέβαια έχει απαγορευτεί η εξόρυξη γενικά τώρα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: μπορεί
1: ναι,
0: να είναι
1: σίγουρα.
0: Αυτό που λέτε. Η αμύα να διαφέρει ανάλογα με το ρηχείο.
1: Τότε με τις μεγάλες δίκες για το Ελενίτ συγκεκριμένα, το εργοστάσιο στην Εύβοια, είχαν προσκομιστεί στοιχεία επιστημονικά που αποδείκνυαν αυτό το πράγμα, ότι ο αμύαντος που εξορισσόταν εκεί είναι ο Χρυσοτήλης με σπυροειδή μορφή.
0: Μπορεί να είναι αυτό.
1: Σίγουρα βέβαια και αυτός ακόμα μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα, αλλά πάντως πολύ περιορισμένα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και
1: καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Η εκπομπή για το αυτοκίνητο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 κάθε Σάββατο και Κυριακή. 4 με 5 ο Βαγγέλης Κιούσης, το Motor One. Πλούσια εκπομπή για θέματα αυτοκινήτου, αυτοκίνησης από ασφάλεια μέχρι Φόρμουλα 1, μέχρι. Και ο διδάσκαλος με τον οποίο θα κλείσουμε, δεν θα προλάβουμε με... Γιώργο από Ήλιον, Θοδωρή από Κόρινθο, Θόδωρο από Νέα Σμύρνη, Γιάννη από Πάτρα, Μυρμιδόνα, ποιον άλλο, Φώτη Καρπενήσι, Κώστα Λυκαβητό, Γιώργο Αλλιώτικο. Με κάποιους δεν προλάβαμε και κάποιους άλλους επίτηδες έδωσα προτεραιότητα σε άλλους ακροατές. Γεια σου διδάσκαλε.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Ένα λεπτό.
0: Είσαι πάντα σύντομος και γι' αυτό μπορώ και...
2: Το ξέρω. Γι' αυτό με βάζεις πάντα τελευταίο. Αλλά εγώ θα του πω το καλό το λόγο τη Δευτέρα παρουσία για σένα.
0: Ναι βέβαια.
2: Είναι χαρετές. Αλλά πες μου σε παρακαλώ αυτό με το θερμοσύφωνο. Ποιος... Εσύ το είπες ακροατής. Γιατί δεν το πιέσα από την αρχή.
0: Όχι, με ακροατές ξεκίνησε.
2: Ο κομμένος θερμοσύφωνας.
0: Τον κόβουν και τον κάνουν ψισταριά. Αλήθεια.
2: Συγγνώμη που γελάω, συγγνώμη εσύ, αλλά διασκέδασα πολύ, Κωνσταντίνα. Άκου τώρα. Είναι δύο ασκητές τώρα, ένας ηγούμενος και ένας υποτακτικός, και πάνε στο Σινά κάτω. Και εντάξει, λέει ο ηγούμενος πήγαινε μπροστά και ο ασκητής από πίσω, από τον Εφράτη. Και λέει ο ασκητής, σε παρακαλώ, ηγούμενος σταμάτα λίγο γιατί δεν ψάω, λέει, και δεν έχω νερό. Έχει αδειάσει το παγκούρι μου. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Λέει αυτό δεν πίνεται το νερό, είναι γεμάτο φιάθι, είναι τη άλλη στο νερό. Δεν μπορώ να πιω από αυτό. Του λέει ο ηγούμενος, πιες μωρέ, δεν είναι τίποτα. Δεν μπορώ. Πιες του λέει. Και κάνει και πίνει και πίνεται το νερό. Το έκανα, δηλαδή, το βλέπεις ο ηγούμενος και έγινε καλό το νερό.
0: Μπράβο.
2: Της θάλασσας. Και κάνει τώρα να βάλει και στο παγόρι και του λέει τι κάνεις εκεί, του λέει. Λέει βάζω για παρακάτω. Ρε υποτακτική του λέει και παρακάτω είναι ο Θεός, του λέει. Είναι ο άνθρωπος τώρα Κωνσταντίνα και θέλει να πάει στη Γερμανία για να γίνει καλά, λέει.
0: Κοίτα να δεις. Γεια σου, Κωνσταντίνα, σκαλέ μου. Και εγώ, να είσαι καλά. Ρε, υποτακτικέ. Κωνσταντίνε, μου γράφει, κλείνω με το μήνυμα από τον Ηλία. Κωνσταντίνε, θα το πω σύντομα, μακάρι να είχα εκπομπή να αποδείξω τα λεχθέντα που λένε. Εν συντομία λοιπόν. Οι Μετάλλικα ξεκίνησαν τη μουσική τους πορεία τη δεκαετία του 80 με έναν ιδιαίτερα επιθετικό και γρήγορο ήχο που καθόρισε το thrash metal. Στα πρώτα τους άλμπουμ, όπως το Kill Em All και το Master of Puppets, κυριαρχούσαν τα έντονα κιθαριστικά riffs, τα γρήγορα τύμπανα και η αιχμηρή στίχη γύρω από τον πόλεμο, την εξουσία και την κοινωνική πίεση. Με τα χρόνια, το συγκρότημα άλλαξε σημαντικά το μουσικό του ύφος. Στο Metallica, γνωστό και ως Black Album, ο ήχος έγινε πιο απλός, πιο μελωδικός, πιο προσιτός στο ευρύ κοινό και αργότερα σε άλμπουμ όπως το Load και το Reload, πειραματίστηκαν με στοιχεία hard rock και alternative μουσικής. Και από εκεί και πέρα συνεχίστηκε έτσι, παρότι αρκετοί παλιοί θαυμαστές αντέδρασαν σε αυτές τις αλλαγές, οι Metallica κατάφεραν να γίνουν αποδεκτοί σε ευρύτερο κοινό και να παραμείνουν ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της παγκόσμιας metal σκηνής. Δεν είναι μόνο ότι συμφωνώ μέχρι κεραίας με το μήνυμα, είναι ότι το γράφει ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την μουσική, πολύ καλύτερα από ό,τι εγώ. Και χαίρομαι που διαπιστώνω ότι η προσέγγιση του ταιριάζει με αυτό που έχω στο μυαλό μου. Με κάνει και εμένα να νιώθω έτσι λίγο καλύτερα.

Ο Ηλίας που μου έστειλε το μήνυμα είναι ο Ηλίας Ελιμάς, ο συνάδελφος που είναι στη ρύθμιση του ήχου κιόλας σήμερα και είμαστε αρκετά βράδια μαζί. Ένας άνθρωπος ο οποίος στο χώρο της ροκ και ευρύτερα ροκ μουσικής τον γνωρίζει όσο λίγη. Όσο προλάβετε να ακούσουμε, να σας αφήσω να ακούσουμε όσο προλάβουμε λίγο Rory Gallagher. Αύριο στις 9 να είστε καλά.

0: Vacula tu prala. Apora peri alli. Vacula tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Τα δρομολόγια ξεκινάνε Κυριακή βράδυ, οπότε καλή εβδομάδα και τα σχετικά τα έχουμε ήδη πει. Αλλά μια ευχή πάντα πιάνει τόπο. Δεν ξέρω αν πραγματοποιείται, αλλά εύχομαι από την καρδιά μου να είστε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται, και καλό ταξίδι να έχουμε και απόψε. Σας περιμένουμε στο 211 10 80 880, 211 10 80 880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211 10 80 880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

ξέρετε ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, οπότε μπορεί κανείς να σχολιάσει και προγενέστερο ζήτημα που τοποθετήσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ένα προηγούμενο βράδυ, ή μπορεί να πει αυτό που απασχολεί το δικό του το νου, ή να απαντήσει στο ερώτημα. Γιατί η εκπομπή, εκτός από ανθολόγιο, έχει πάντα και ένα ερώτημα εξαιρετικά αφιερωμένο σε εκείνους οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Να χαιρετήσω τη Θεσσαλονίκη και τον Status FM 107,7 που κάνει αναμετάδοση της ΕΠΚΟΜΠΗ στη Βόρεια Ελλάδα, και το Max FM, το του MM στο Σίδνεϊ, το Ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας, σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό αριθμό, η πρώτη φωνή που ακούτε, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Απόψε, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για την απρονοησία των Ελλήνων. Για την απρονοησία των Ελλήνων. Α, εμείς οι Έλληνες. Ο λαός που εφήβρε τη λογική, τη φιλοσοφία και την πρόνοια, αλλά αποφάσισε να τα χρησιμοποιεί μόνο για συζητήσεις στο καφενείο. Για να πραγματοποιήσει κανείς την καθημερινότητά του αποτελεσματικά, δηλαδή για τι προγραμματίζουμε κάτι από τον Ιανουάριο, όταν μπορούμε να το λύσουμε με ένα εντάξει μωρέ παιδάκι μου θα δούμε στις 31 Δεκεμβρίου στις 12 παρα 10 τα μεσάνυχτα. Φυσικά και δεν χρειαζόμαστε αποταμίευση, εννοείται. Το κράτος είναι εδώ για να μας δώσει ό,τι μας χρειάζεται, και αν δεν προλάβει ή δεν έχει, υπάρχει πάντα η μαμά, ο παππούς, ο θείος από την Αμερική, το δάνειο από την τράπεζα, και το θα τα καταφέρουμε μωρέ. Πάντα τα καταφέρνουμε, με χρέη, με έμφυα, με capital controls, με μνημόνια και με τουρίστες που μας βρίσκουν γραφικούς, επειδή αφήνουμε τα σκουπίδια να συσσωρεύονται μέχρι να γίνει απεργία και μετά να επέλθει η καταστροφή. Πλημμύρες, δεν το περιμέναμε. Πυρκαγιές, δεν το περιμέναμε. Νέο lockdown, πάλι. Ο Έλληνας είναι ο μόνος που μπορεί να δει τον τυφώνα να έρχεται από το πρωί και στις 12 παρα 5 τα μεσάνυχτα να λέει ρε, μήπως δεν έρχεται τελικά, άντε να βάλουμε κάνα μπουτάκι αρνί στο φούρνο. Και το καλύτερο, μετά από κάθε καταστροφή όλοι γινόμαστε ειδικοί, θα το έχετε παρατηρήσει. Και το ότι γινόμαστε ειδικοί προκύπτει από μία φράση που λέμε σχεδόν όλοι. Εγώ τα έλεγα αυτά από το 2010. Ναι ρε φίλε, τα έλεγες. Αλλά δεν έκανες τίποτα, όπως όλοι μας, όπως οι κυβερνήσεις, έτσι και οι καθημερινοί άνθρωποι. Γιατί η απρονοησία σε αυτό τον τόπο δεν είναι ελάττωμα, είναι τρόπο ζωής, εθνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα δεν λέμε «δεν πρόλαβα», λέμε «δεν περίμενα να γίνει». Και μετά πάμε για καφέ. Γιατί η ζωή είναι μικρή και οι λογαριασμοί αργούν ακόμα. Μέχρι να έρθουν. Πού θα έρθουν. 2-11-10-80-8-8-0. Οπότε επαναλαμβάνω, θα μιλήσουμε απόψε για την απρονοησία των Ελλήνων και για το ακριβώς αντίθετό της, αν θέλετε, την προνοητικότητα. Κερνάω ένα άσμα και εδώ είμαστε πάλι.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Και πάμε στην Κάριστο που μας περιμένει ο κύριος Στρατής. Καλημέρα κύριε Στρατή μου.
2: Καλημέρα, θα σε λέω Μάνο στον Ενίκο.
1: Να με λέτε Μάνο, εννοείται, βεβαίως.
2: Μάνο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που μιλάω μαζί σου, γιατί προσπαθούσα τις προηγούμενες μέρες να σημειώσω στο μυαλό μου το τηλέφωνο. Το λες κάπως ιδιόμορφα και γρήγορα. Και απόψε το άκουσα από το μικρούλι εκεί που έχετε στην εκπομπή.
1: Ναι.
2: Και το συγκράτησα αμέσως. Είναι καταπληκτικός. Και εσύ βέβαια.
1: Κοριτσάκι.
2: Δεν ξέρω πώς το έλεγες και δεν μπορεί να το συγκρατήσω ακριβώς.
1: Δηλαδή τι λάθος κάνω? Μήπως μπορείς να μου προτείνεις τι κάνω?
2: Θα σου προτείνω τώρα, μην χάνουμε χρόνο.
1: Ναι.
2: Ακούω 33 χρόνια ολόκληρα από το Skype που ήσουν. Μόλις πήγαινε 12 η ώρα και μετά και έβγαινε στην εκπομπή.
1: Ναι.
2: Μετά δεν έπαιρνε ο ύπνος, γιατί ήσουν ψάγλυπνος, δηλαδή ναι, μέχρι το πρωί εσύ.
1: Ναι, ήμουνα μέχρι τις 5, ναι.
2: Το ξέρω. Και εγώ 4.30 ξύπναγα, δούλευα στις αστικές συγκοινωνίες, τεχνικός προϊστάμενος, αλλά ήμουν πάνω στον τόρνο εγώ, μπάσχε δρόση,
1: ναι.
2: Στο αμαστοστάσι του ελληνικού, είμαστε το 93, οι απεργοί που είμαστε στον δρόμο τότε που φωνάζαμε, εάς, οι αστικές συγκοινωνίες, θα θυμάστε.
1: Κατάλληλα.
2: Που ήταν συγχωρημένος ο Κακαουνάκης στο σταθμό εκεί και άκουγα τις εκπομπές σου, πνευματώδης και πανεύστροφος. Είσαι τον Απρίλιο μήνα γεννημένος?
1: Μάρτιο, ναι, 28 Μαρτίου.
2: Έτσι, μπράβο. Είναι η μέρα ακριβώς που έχει γεννηθεί ο Κατσούγκελος, 28 Τρίτου. Είσαι κρυός σαν και εμένα. Κρυός, γιατί έχω εντρυφήσει τη ζωδιακή αυτή στο αμαξοστάσιο που είχα 18 άτομα εκεί συνεργάτες στο μηχανουργείο για το χαρακτήρα να επικοινωνώ καλύτερα, τίποτε παραπάνω.
1: Ναι,
2: κρυός, υπερεγωιστής, αλλά είναι η ευτροφία πνεύματος ασύλληπτη. Δηλαδή αυτά που πιάνει, ας πούμε, στο μυαλό του ο κρυός, δεν τα πιάνει ο άλλος σε 10 ώρες.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό σε ένα λεπτό. Έχει ευτροφία, ευαισθησία ψυχής, μπορεί να κράψει για ένα λουλούδι, για μια ανάμνηση καλή, ένα αυτό, είναι ευαίσθητος άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λες, κύριε Στράτη, τι Στρατής ή Στράτης? Θα μου πεις...
2: Στρατής.
1: Αν ήταν Στράτης, θα έπρεπε να είσαι από τη Μυτιλίνη.
2: Η καταγωγή του παππού μου, προπαππού, είναι Μυτιλινιός.
1: Το όνομα. Μυτιλίνη, βέβαια.
2: Αυτοί έχουν στρατίδες εκεί.
1: Τις οποίους αποκαλούν Στράτηδες.
2: Ναι, ναι.
1: Στράτης.
2: Στράτης.
1: Ναι. Και δεν μου λες, στη Μυτιλίνη πόσα χρόνια έχεις να πας, κύριε Στράτη?
2: Όχι, δεν πήγα ποτέ εγώ στη Μυτιλίνη.
1: Γιατί?
2: Δεν είχαμε επικοινωνία ρίζες αυτό. Ξέρω όμως ότι ο προπάππος μου ήτανε... Από εκεί το όνομά του, από τη Μυτιλίνη.
1: Και δεν είχες ποτέ την περιέργεια να δεις σε τι μέρη μεγάλωσε η κορυφή της οικογένειας?
2: Δεν πήγαμε, δεν πήγαμε, γιατί έφυγε ο γιος μου στην Κύπρο. Πήγαμε στην Κύπρο κάνα δύο φορές με τη σύζυγο.
1: Ναι.
2: Όταν πήρα τη σύνταξη ήρθα εδώ στο χωριό. Είμαι μεταξύ Καρίστου και Μαρμαρίου, απάνω σε ένα αεροπέδιο.
1: Μάλιστα.
2: Ερχόμαστε πάντα.
1: Ωραία είναι εκεί, ωραία. Δηλαδή είσαι ευχαριστημένος που βρίσκεσαι μέσα σε μια φύση καταπληκτική,
2: Σε όαση.
1: Σε όαση.
2: Δόξα το χειμώνα είναι οι συνθήκες πολύ δύσκολες εδώ, γιατί φυσάει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Οι βοριάδες. Ζούσε και η μητέρα μου, είχε έρθει από το βουνό απάνω, το Όρος Όχι, που είναι ένα χωριό, τα Ρούκλια που λέμε.
1: Ναι.
2: Που είναι ανεμογεννήτριες και ήρθε στον κάμπο. Γνώρισε τον πατέρα μου και ήρθε εδώ κάτω. Πώς είχε πει ο Κρυστάλλης? Τι θα με φάει ο κάμπος που ήρθε στην Αθήνα από την Ήπειρο.
1: Ναι.
2: Κάμπο εννοούσε την παιδιάδα που έχει υγρασία.
1: Κατάλαβα.
2: Και αρρώστησε τότε, ήταν και η πνευμονία, ήταν η αισθηματίωση,
1: Έγινε αφηματικός μετά, ναι.
2: Ναι, ναι, και ήρθε και η μάνα μου στον κάμπο, που εδώ δεν είχε ούτε νερά τρεχούμενα, εκεί πάνω είχε πηγές, έχει τσάι στο βουνό, έχει ρίγανες, έχει... Είναι
1: όλα τα καλά.
2: Άλλα πιο αυτά. Ήρθε στον κάμπο και εδώ είναι σαν οροπέδιο και ρίγει και υγρασία το βράδυ.
1: Κατάλαβα,
2: έτσι.
1: Κατάλαβα. Και δεν μου λέτε, αγαπητέ μου στρατή, έχω δίκιο να λέω ότι η μη προνοητικότητα, η απρονοησία δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό σε αυτό το λαό που αποτελούμε κομμάτι του κι εμείς.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί είμαστε μη προνοητικοί, έχεις σκεφτεί ποτέ? Τι μας κάνει τόσο χαλαρούς και δεν προγραμματίζουμε ποτέ?
2: Ποτέ δεν προγραμματίζουμε.
1: Γιατί δηλαδή?
2: Είναι εδώ η παιδεία μας τέτοια. Ενώ είχα τον αδερφό μου στην Αμερική, που ήταν όλα τα χρόνια στο Σικάγο, ήταν με οικονομικά θέματα, ας πούμε, οικονομολόγος εκεί.
1: Ναι.
2: Αλλά γενικά έχουν προγραμματισμό οι άνθρωποι. Αυτό εξαρτάται από το... Είναι αμοιβαία αυτές οι καταστάσεις λαού και κυβερνώντων, ας πούμε.
1: Ναι, άμα είναι εξουσία. Δηλαδή... Άμα είναι χαβαλετζίδες οι κυβερνώντες, γίνεται και ο λαός το ίδιο.
2: Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Σου λέει δεν βαριέσαι.
1: Ναι.
2: Δεν βαριέσαι και το ρίχνει στο αυτό.
1: Και το άλλο, το παραμύθι, ο Θεός της Ελλάδος θα φροντίσει για όλα. Δηλαδή παραμύθι. Λες και ο Θεός άλλη δουλειά δεν έχει παρά να ασχολείται με εμάς, να πούμε.
2: Όλους τους ανθρώπους ίδια τους βλέπει.
1: Φαντάζομαι.
2: Δεν έχει η Ελλάδα και λέει ο Θεός μας βοηθάει, λέει μάθει η Παναγία, γιατί έχουμε κανένα λοφείο απάνω. Μπορώ να σας πω...
1: Κεραία επικοινωνία, σαν τη Vodafone.
2: Χειρότερη, έτσι. Χειρότερη από τους άλλους τους λαούς. Οι χειρότεροι είμαστε.
1: Ναι.
2: Με την έννοια δηλαδή οι χειρότεροι, όχι ότι δεν έχουμε ιδανικά και
1: χαρίσματα,
2: στην πίστη μας, στις παραδόσεις μας και τα αυτά, αλλά θα χάνονται μέσα από αυτή την μη ας πούμε διαπραγμάτευση των καταστάσεων πρόληψης και σύνταξης των πραγμάτων. Δηλαδή να έχουμε μια
1: οργάνωση, ας πούμε.
2: Προνόηση, μια οργάνωση.
1: Ναι.
2: Οργάνωση.
1: Ναι.
2: Κάποτε είχα πει στον προϊστάμενο που είχαμε κάτω, ήταν μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος και ήταν διευθυντής του αμαξοστασίου. Και του λέω, κύριε διευθυντά, έχετε σπουδάσει διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων? Όχι, μου λέει, κανένας δεν έχει εδώ, μου λέει, στην Ελλάδα. Ενώ υπήρχε σχολή και εγώ που ήμουν της σχολής εργοδηγών, μας στείλανε ένα οκτάμινο οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και μπορώ να σου πω ότι είχαμε καλύτερα αποτελέσματα από αυτόν που ήταν διευθυντής, ας πούμε.
1: Καταλαβαίνω.
2: Είναι άλλη επιστήμη η οργάνωση, δηλαδή θέλει... Όπως είναι στο στρατό, ας πούμε, δεν έχουμε οργάνωση. Είμαστε τη στιγμή. Την ώρα αυτή παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό, ας πούμε. Δεν προνοούμε ή να προλάβουμε. Και γι' αυτό παθαίνουμε ατυχήματα.
1: Την ύλα του δράμαλη, συνήθως.
2: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Να μην τρώω άλλη αυτή, θα πάρω
1: όχι,
2: άλλο
1: γιατί
2: βράδυ
1: μην
2: τώρα, το νούμερο.
1: Εντάξει,
2: πάντως... Και θα μαζέψουμε και τσάι και ρίγανες και βότανα που έχουμε εμείς τα καλύτερα βότανα εδώ.
1: Ναι.
2: Και θα βρω εγώ τρόπο να τα στείλω πέρα ή θα έρθει σύζυγος που έχουμε το σπίτι στην Αθήνα, στην Αγαθουπόλεως, στην πλατεία Αμερικής.
1: Ναι.
2: Μέναμε εκεί χρόνια.
1: Ναι.
2: Βότανα τα οποία κάνουν καλό. Είναι ο Κράτεγος. Ο Κράτεγος τώρα βγαίνει ένα αγκαθωτό, ας πούμε, με φύλλα και λουλουδάκια, ο οποίος είναι. Ενισχύει το καρδιακό σύστημα, την καρδιά.
1: Α, ναι.
2: Κράτεγος, το ξέρουν όλοι οι καρδιολόγοι. Και έχω ένα φίλο στο νοσοκομείο Καρίστρο που είναι από την Κύπρο, κύριος Γεωργιάδης. Μου λέει, φέρε μου, σε παρακαλώ, Κράτεγο. Το ξέρουν όλοι. Είναι τσάι, σαν τσάι. Το πίνεις το πρωί ένα ποτήρι και δυναμώνει, πώς λέει, κρατεό. Δηλαδή,
1: ναι, μπράβο. Μπράβο, ναι.
2: Κρατεό αυτή τη καρδιά. Είναι ό,τι το καλύτερο. Τώρα θα αρχίσει να ανθίζει αυτός ο Κράτεγος, μαζεύει η σύζυγός μου και το αποξηραίνει στη σκιά, όχι τον ήλιο, γιατί μαυρίζει έτσι το φύλλο. Και το πίνουμε σε τσάι. Χαμορίγανες, έχουν πολλά βότανα.
1: Τι είναι χαμορίγανες δηλαδή?
2: Η χαμορίγανη είναι ένα βότανο σαν τσάι που βγαίνει κατά τις 10 Μαΐου σε υψόμετρο 800 μέτρα εκεί και πάνω και πιο κάτω, δηλαδή 800 με 1000 μέτρα. Είναι ένα μοβ λουλουδάκι, έχει αυτό, μοβ λουλουδάκι. Είναι ένα ευαίσθητο τσάι, πώς είναι το φασκόμηλο, φασκόμηλο είναι αυτό που χαμορήγανε λοιπόν. Το βράζουμε και είναι τσάι, το τσάι του βουνού που λέμε. Ναι. Έχει λίγη καφεΐνη μέσα, είναι άλλου τύπου έτσι.
1: Κατάλαβα.
2: Αυτό το, είναι πολύ ευαίσθητο, δηλαδή εύπευτο. Είναι,
1: κατάλαβα.
2: Είναι
1: άνοιξα
2: ένα,
1: τώρα.
2: Το βράδυ, πεις ένα τέτοιο.
1: Άκου να σου πω.
2: Άνοιξα. Με μέλι ή σε παιδίκι.
1: Άνοιξα τώρα το ίντερνετ, το Google. Έγραψα κράτεγος με αλφαγιώτα.
2: Ναι, με αλφαγιώτα.
1: Ναι. Και είναι κάτι κοκκινοπά. Καρποί κοκκινοποί που μοιάζουν με μικρά ρόδια.
2: Ακριβώς,
1: ναι,
2: αυτά.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Και
2: αυτά
1: το λέει εδώ επίσης ότι βοηθάει την καρδιά, τη χοληστερίνη, τις καλυτερεύει.
2: Πάρα πολύ. Ναι. Μιλάμε, έχω ένα βιβλίο αγιορείτικο του Αγίου Όρους που το έχουν γράψει μοναχοί και τα αναφέρουν όλα αυτά τα βότανα, αλλά μέσα στη βιβλιογραφία και στο ίντερνετ που έχεις εκεί και το βλέπεις, το αναφέρει κράτεγος με μεγάλη ιδιαιτερότητα για την περίπτωση της καρδιάς.
1: Και από ό,τι βλέπω εδώ υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλά συσκευάσματα φαρμακευτικά που έχουν συμπυκνωμένη την ενέργεια του
2: κράτεγου.
1: Του κράτεγου, ναι.
2: Ναι, και ναι, είναι βασικό κανονικά στοιχείο της τόνωσης των Αγίων της καρδιάς.
1: Μάλιστα. Τέλεια.
2: Της καρδιάς. Πάνω μου χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Στρατή μου, και εγώ πάρα πολύ.
2: Να έχει υγεία,
1: καιρός
2: και όλοι εκεί, και η κυρία που μου μίλησε είναι εξαίρετος άνθρωπος. Είναι...
1: Ναι, η Σταυρούλα είναι θεά.
2: Θεά. Μιλάμε, ο άνθρωπος, εμείς έχουμε μία αντίληψη περισσή από τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή διόραση και ενόραση, να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους από δύο λέξεις που θα μας πούνε ποιος είναι ο χαρακτήρας τους.
1: Μάλιστα. Τέλεια.
2: Να είσαι γερός πάντα.
1: Ευχαριστώ
2: και
1: πολύ,
2: η κυρία Αλεξάνδρα,
1: και
2: η σύζυγός σου.
1: Όλα τα ξέρεις, όλα τα θυμάσαι.
2: Τα θυμάμαι όλα, ναι.
1: Μπράβο,
2: όλα.
1: Μπράβο.
2: Μου έχουν μείνει για αναμνήσεις μέσα στο μυαλό μου από τη νύχτα, δηλαδή που σε άκουγα. Ξύπναγα 4,5 ώρα, μπέπε το ύπνος καμιά ώρα και έφευγα για το ελληνικό κάτω από την Πλατεία Αμερικής.
1: Ναι.
2: Έτσι, από τη νύχτα, δηλαδή που σε άκουγα, ξύπναγα 4,5 ώρα, μπέπε το ύπνος καμιά ώρα και έφευγα για το ελληνικό κάτω από την Πλατεία.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
2: Αγαπητέ κύριε στρατή από την Εύβοια, ήρθε και έδεσε το τραγούδι. Ήταν σαν να το έχεις κάνει παραγγελία. Φαντάζομαι θα το έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές και όταν ήσουν μικρός και αργότερα. Αλλά πάντως, κυρία Ηλία, δεν είναι εντυπωσιακό ότι το. Μιλάω στον κύριο Σελιμά εδώ πέρα. Ότι αυτό το τραγούδι, η φωνή της Βέμπο δηλαδή, σαν να το είπε χτες. Η στίχη, η μουσική, δηλαδή πράγματα πολύ σπουδαία γραμμένα στην εποχή τους και που είναι διαχρονικά, δεν έχασαν ποτέ την ουσία τους. Εξακολουθεί κανείς να τα αγαπάει. Κύριε Γιάννη από την Καλλιθέα, καλώς το να.
3: Κύριε Τσιλιμίδη, καλησπέρα.
2: Γεια σας κύριε Γιάννη μου.
3: Είμαστε καλά.
2: Είμαστε καλά, ναι, δόξα τω
3: Θεώ. Αυτό έχει σημασία, όλα τα άλλα.
2: Βέβαια.
3: Περισσεύουν, δεν τα θέλουμε.
2: Σωστό.
3: Λοιπόν, μία προνοησία θέλετε να σας πω ή δέκα.
2: Θέλω να μου πείτε ό,τι θέλετε εσείς.
3: Εντάξει. Λοιπόν, το βράδυ που υποτίθεται ότι κάηκε η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας,
2: ναι.
3: Φρουρά, ποιοι ήτανε.
2: Ή, πες το πάλι, ποιοι ήτανε, ποιοι.
3: Φρουρά, λέω.
2: Ποιοι ήτανε. Δεν έχω ιδέα.
3: Ωραία, δεν μπορεί να μην έχεις διαβάσει αρχαία ελληνική γραμματεία, μη μου λες.
2: Έχω διαβάσει, αλλά δεν.
3: Εντάξει, δεν και έχεις και φίλο το.

0: Τον Αντωνάκο.
1: Το φίλο μου το χοντρό. Άστο να τον άκω. Αντωνάκο είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ποιος είναι ο φίλος ο χοντρός?
1: Ένας είναι εκεί πέρα μέσα.
0: Α, για πες μου λοιπόν. Έλα, πες μου.
1: Έλα, το όντε.
0: Ναι, ναι, πες μου.
1: Λοιπόν, φρουράι ήτανε Εβραίοι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Θες να σου πω άλλη απάντηση.
0: Δηλαδή, κοίτα, να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ πώς το ξέρεις αυτό?
1: Γραμμένα είναι. Δεν είναι άγραφα. Αυτά είναι γραμμένα.
0: Γιατί ξέρεις, κάθε τρεις και λίγο ακούω όλα τα δεινά της ανθρωπότητας τα φορτώνω στους Εβραίους.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, εκείνο το βράδυ που άνοιξε η κερκόπορτα του Βυζαντίου, ποιος ήταν πίσω από εκεί?
0: Ποιος ήταν?
1: Το φίλο στον Αντρέα ρώτα. Όχι εμένα.
0: Καλά.
1: Εβραίος.
0: Μάλιστα.
1: Εάν έχεις αντίρρηση για αυτά που σου λέω...
0: Σε ακούω, δε, εγώ την αντίρρησή μου την εξέφρασα ήδη. Λέγοντας ότι έχω, συνεχώς ακούω για το τάδε πράγμα αυτά είναι Εβραίοι, για το άλλο πράγμα αυτά είναι Εβραίοι.
1: Καλά έκανες, δεν διαφωνώ. Εγώ έχω μάθει να μην διαφωνώ με κανέναν. Ναι.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω. Ό,τι είναι γραμμένο, είναι γραμμένο.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ρωτάς στο φίλο σου τον Αντρίκο.
0: Το Μαζαράκι. Αυτόν ναι, αποκαλείς ναι. Χοντρό.
1: Ναι, μωρέ.
0: Δεν είναι χοντρός, έχει αδυνατήσει. Αλήθεια.
1: Το ξέρω. Ναι. Αδυνάτησε μετά το πρόβλημα που είχε, αδυνάτησε.
0: Εντάξει, δεν θα πούμε προσωπικά του στον αέρα,
1: όχι,
0: αλλά
1: όχι,
0: αδυνάτησε.
1: Αλλά καλά έκανε και αδυνάτησε, διότι και εγώ βρίσκομαι στα 64-65 κιλά.
0: Τι είναι αυτό, πολύ? Δεν είναι
1: όχι,
0: πολύ.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Και αισθάνομαι, δεν μπορείς να φανταστείς πώς αισθάνομαι.
0: Α, βέβαια, αναβαθμισμένος.
1: Πετάω.
0: Σέρβις.
1: Πετάω.
0: Ναι, μπράβο, καλά μου.
1: Λοιπόν, όσο πιο αδύνατος, τόσο πιο καλά. Όχι υπερβολικά αδύνατος, γιατί από εκεί και ύστερα έχουμε άλλες ιστορίες.
0: Σε παίρνει ο αέρας μετά.
1: Μετά, έτσι κι αλλιώς, να σου πω, μας έχει πάρει που μας
0: καλά.
1: Έχει πάρει.
0: Όχι, μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, λίγο πολύ δεν πειράζει. Σε παρακαλώ πολύ, όχι για μένα.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτά έχω διαβάσει, αυτά γνωρίζω.
0: Okay.
1: Και το γραμμένο δεν ξεγράφει παρά μόνο όταν γίνεται. Ρώτησε το φίλο σου τον Αντρίκο και πες του έτσι και έτσι.
0: Okay.
1: Αυτό,
0: εντάξει.
1: Τίποτα άλλο.
0: Εντάξει.
1: Εγώ χάρηκα που μίλησα μαζί σου.
0: Και εγώ χάρηκα που σε άκουσα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εν ευθέτω λόγο τα λέμε, ας πούμε.
0: Με τι έχεις ασχοληθεί στη ζωή σου, Ιωάννη?
1: Είχα αποθήκη ειδών χαρτοπολίου και λιθογραφείο. Έπαιρνα δημοπρασίες.
0: Μάλιστα.
1: Να μην σε βάλω τώρα μέσα στο ζουζούνι αυτό, να σου πω τι εστί Ελλάδα. Αντιλαμβάνεσαι πλήρως, νομίζω.
0: Τι, γιατί το λες, για πες μου.
1: Γιατί το λέω? Διότι προτού φύγω από την δημοπρασία την οποία έπαιρνα, μόλις κατέβαινα κάτω στο γραφείο, η κοπελιά μου έλεγε σε πήρανε, μου λέει, τηλέφωνο. Λέω, άσε να ξαναπάρουνε. Ξέρω ποιοι ήτανε, οι γνωστοί, άγνωστοι που λέμε.
0: Θέλανε τη μίζα τους δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: και
1: ερχότανε πάντοτε κατά τις 4-4.30 ώρα που λείπανε όλοι. Να τα πούμε, λέει.
0: Τα κάλαντα.
1: Ναι. Έτσι, μπράβο. 500.000, λέει, βιβλιάρια. Τον καιρό εκείνο.
0: Δραχμές, ναι.
1: Τον καιρό εκείνο του Ίκα, ας πούμε. Λέω του Ίκα, του οίκου του ναύτου. Λοιπόν, 500.000 βιβλιάρια ασθενών. 500.000 βιβλιάρια των γιατρών που υπογράφανε, ας πούμε, για να πάρουν τα χρήματά τους. 1.000.000 βιβλιάρια. Όσα θα βγάλουμε, 200.000. Τι έχεις να πεις?
0: Τι να πω, μωρέ, Γιάννη μου.
1: Έχεις
0: λυπάμαι, στενοχωριέμαι, τι να πω.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Εγώ τις λέξεις αυτές τις έβγαλα από το λεξιλόγιο μου. Δεν λυπάμαι. Τελείως έλξε. Είμαστε αυτοί και θα περάσουμε τον παθόν μας στον τάραχο. Ακριβώς επειδή είμαστε αυτοί. Άλλα έπρεπε να κάνουμε και τελικά κάνουμε τα τελείως αντίθετα.
0: Ναι.
1: Έχουμε γίνει οπαδοί του μαμών και του μαμονά.
0: Ναι. Του Θεού του χρήματος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Μαμών εβραϊστεί το χρήμα, εξού και αθαός τους μαμονάς.
0: Και αθαός μαμονάς, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, δεν τα έχουμε στους Εβραίους. Όχι. Απέναντίας οι Εβραίοι τα τακτοποιούν μια χαρά. Εξάλλου κοντοσυγγενείς είμαστε, μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι.
0: Όχι, δεν το ξεχνάμε.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε, ως Έλληνες, τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μα τι να κάνουμε. Δεν κάνουμε, δηλαδή, αυτό είναι το απελπιστικό, ότι κουβεντιάζουμε για όλα τα πράγματα με πολύ μεγάλη ευκολία, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει δεν γίνεται ποτέ.
1: Γιατί δεν γίνεται ποτέ.
0: Γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, ακαματοσύνη.
1: Όχι.
0: Αλλά τι.
1: Όχι. Εγώ τουλάχιστον θεωρώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε λαός άναρχος.
0: Ναι.
1: Όχι αναρχικός. Άναρχος.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε ούτε αρχή ούτε τέλος.
0: Mm.
1: Και στην κατάλληλη, μην ξεχνάς, έτσι, 10 χρόνια κάναμε να πάρουμε την 39, 9 χρόνια καθόμαστε και πλέκαμε, λουζόμαστε, πλενόμαστε και τα λοιπά, έτσι δεν είναι.
0: Κάναμε 10 χρόνια, ναι.
1: Μπράβο, και στο 10ο χρόνο μπήκαμε μέσα, του δανείσαμε και τελειώσει η ιστορία,
0: ναι.
1: Άλλη μια ιστορία αυτή.
0: Mm-hmm.
1: 400 χρόνια, τι κάναμε, κάποια ψυμαχίες λέει εκεί πέρα, 2 Τούρκοι, 2 Έλληνες, όποιος πάει όλα στον άλλον. Και όταν ήρθε η στιγμή, γιατί όλα έπονται κατά την εκτίμηση τη δική μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλα έπονται από τη λέξη στιγμή. Όταν ήρθε η στιγμή, τους πετάξαμε έξω. Τους πετάξαμε έξω. Και τι κάναμε, για πες μου σε παρακαλώ, μετά που τους πετάξαμε έξω.
0: Δώσαμε τα ηνία σε Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους.
1: Άντε, μπράβο. Ναι. Και αλληλοφαγωθήκαμε.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
1: Έτσι δεν
0: είναι. Και πήραμε και κάτι δάνεια τα οποία φάγανε.
1: Αρόδο που λέμε.
0: Ναι,
1: αρόδο. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και ξαφνικά μας ξεπετάγεται ένα σταγματαρχάκος ως κόμπι και έρχεται εδώ πέρα και μας χωρίζει στα δύο. Και εμείς το φάγαμε.
0: Ναι.
1: Και εμείς το φάγαμε. Αντί να τον φάμε, το φάγαμε. Άλλα μαύρα χάλια. Γι' αυτό λέω, από πού να αρχίσω, πού να ξεκινήσω.
0: Και πού να φτάσει το.
1: Και πού να φτάσω. Και πού να φτάσω. Πες μου, πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πού να φτάσω. Εντάξει, και σου μιλάω τώρα ως άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς 5 του μηνός μας πέταξε η σπιτονικοκυρά μας έξω από το σπίτι επειδή έληξε το συμβόλαιο. Και ευτυχώς που υπάρχει κάποιος δήμος, δεν θέλω να αναφέρω ποιος. Και μας έχει υπό την αιγίδα του και την άλλη εβδομάδα βρήκαμε σπίτι και θα πάμε στο σπίτι μας που λέμε πάλι.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Καταλάβες. Γι' αυτό σου λέω, δεν βρίσκεις ούτε αρχή, ούτε τέλος, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν βρίσκεις εδώ πέρα. Και με τα τελευταία, δηλαδή από το 2020 και μετά,
0: μάλιστα.
1: Τι να πω. Γι' αυτό είναι η δεύτερη φορά που παίρνω, όχι σε σένα,
0: ναι.
1: Η πρώτη φορά είναι που παίρνω σε σένα.
0: Ναι.
1: Άλλη μια φορά πήρα στο τέτοιο νεμορέ που είναι, πες το, 9 με 12.
0: Τον Κωνσταντίνο, το Λαβύθι. Ναι.
1: Το Λαβύθι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξαναπαίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω λόγους να πάρω τηλέφωνο.
0: Γιατί ο Κωνσταντίνος κάνει ωραία εκπομπή.
1: Όχι, δεν λέω για τον Κωνσταντίνο.
0: Αλλά
1: όχι, λέω,
0: έτσι
1: γενικό,
0: που το πες. Έπρεπε να απαντήσω γιατί.
1: Ναι, ναι, όχι ναι. Για τον άνθρωπο προς Θεού, όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Λέω, δεν ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Διότι εδώ στο Δήμο που βρισκόμαστε, είδα ότι πραγματικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αγάπη μέσα τους.
0: Μπράβο, πάλι καλά.
1: Και η αγάπη, κατά την εκτίμηση τη δική μου, επειδή δεν μπορεί να βγει από πουθενά άλλη λέξη,
0: ναι.
1: Την ορίζω ως προσφορά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Για μένα αυτό είναι. Δίκιο. Είναι προσφορά. Μας στατήκανε, μας. Mm. Περάσαμε λαμπρή εδώ πέρα μέσα, δεν λέω Πάσχα, λαμπρή. Ναι. Άλλο η λαμπρή και άλλο το Πάσχα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και πάει λέγοντας η ιστορία και τώρα την άλλη εβδομάδα θα φύγουμε.
0: Άτα, με το καλό.
1: Να πάμε στο σπιτάκι μας να...
0: Να ησυχάσουμε.
1: Να ησυχάσουμε εμείς, αλλά να ησυχάσουν και οι άλλοι από εμάς, γιατί τους μπήκαμε μεγάλη σφήνα και μεγάλο αγκάθι. Αυτά που λες.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη, Άννη μου.
1: Καλή δύναμη.
0: Και καλή μετακόμιση. Γεια.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Με το καλό.
0: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ξέρετε, όλα αυτά τα ζητήματα που σκαλίζουμε στην εκπομπή, θέλω να πιστεύω ότι κάπου βάζουν ένα λιθαράκι, όλοι σας δηλαδή βάζετε ένα λιθαράκι, για να σκεφτούμε λίγο περισσότερο την καθημερινότητά μας στη χώρα την ωραία που ζούμε και να διορθώσουμε ελλείψεις που έχουμε, αστοχίες, έλλειψη κριτικού πνεύματος. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό ότι ακούγονται πράγματα από εσάς. Γιατί αλλιώς δεν θα είχε κανένα νόημα η εκπομπή, εάν δεν ήταν έτσι δομημένη, που να μπορεί ο καθένας να πει αυτό που έχει στο νου του. Πάμε στον Ανδρέα Μωρίκη που είναι στη γραμμή. Γεια σου, Ανδρέα μου.
3: Γεια σου, Μάνο μου. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους που ακούνε. Και σε όσους έχουν, και σε όσους έχουν κάποιο προβληματάκι στην υγεία τους, εύχομαι καλή δύναμη να το αντιμετωπίσουν τον πόνο και να ελευθερωθούν από τον πόνο μια ώρα αρχίτερα. Μάνο, όταν άκουσα το θέμα της εκπομπής, το μυαλό μου πήγε σε χίλιες δυο παροιμίες που υπάρχουν ένα σωρό. Και ξέρεις τι είπα, λέω, για να έχουν τόσες παροιμίες οι Έλληνες, πάνε να πει ότι δεν είναι προνοητικοί, γι' αυτό και ευδοκιμούν οι παροιμίες αυτές. Δεν πουλάς, ας πούμε, ηλεκτρικά ψυγεία στους εσχημούς.
2: Προστώ.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Απολύτως.
3: Ούτε θερμά στρες στους κατοίκους του σημερινού. Yeah. Λοιπόν, για να έχουμε τέτοιες παροιμίες και τέτοια αποφρέγματα, σημαίνει ότι δεν πάμε καλά. Και δεν πάμε καλά από το απότατο παρελθόν. Δηλαδή, ξεκινάμε από το κάλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει. Του Ιπποκράτη.
2: Ναι. Yeah.
3: Καλύτερα λέει να προλαβαίνεις παρά να
2: τρέχεις πίσω από την αρρώστια
3: μετά για να το θεραπεύσεις.
2: Yeah.
3: Ή ο Προμηθέας και ο Τιμηθέας. Είναι λέει οπαδός, να είσαι οπαδός του Προμηθέα. Τι έχει το Τιμηθέα. Ο Τιμηθέας είναι αυτός ο οποίος εκ των υστέρων.
2: Yeah.
3: Τα κοιτάζει. Ο λαός τι λέει. Τον φρονίμουν τα παιδιά πριν την άσου να γυρεύουν. Yeah. Άναβε το λιχνάρι σου προτού να σε βρει νύχτα. Έτσι δεν λέει.
2: Πολύ βέβαια.
3: Έτσι λέει. Και βέβαια οι νεότεροι το έχουμε κάπως δει πολύ λαθριά το ζήτημα και το κοροϊδεύουν και λέμε τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, δεν πεινούσαν.
2: Ναι, ναι.
3: Τα θυμάσαι αυτά τα κορδάκια.
2: Ναι,
3: αλλά όταν δεν διδάσκεσαι από τις παροιμίες, απλώς έρχεται τον καρσόν λίγο αργότερα και σου φαίνει το λογαριασμό ενδόκος. Είναι πιο ακριβός ο λογαριασμός. Μήπως το άλλο που λέει σπερνή μου γνώση να σίγα πρώτα. Και υπάρχει και τραγούδι που τραγούδαγε, θυμάμαι, το 1963 ο Περπινιάδης, ένα τραγούδι του Γιώργου Μανισαλή που έλεγε «Στερνή μου γνώση, αν σίγα πρώτα θα είχα κλειδώσει καλά την πόρτα. Να μην μου κλέψουν τη χαρά, να μην μου κάψουν την καρδιά».
2: Ωραίο.
3: Είχε δει, ναι. Και σε λαϊκό αυτό, άμα το ψάξεις θα το βρεις, ας πούμε. Τώρα, για Μάρτη λέει ξύλα φύλαγε, μην κάψεις τα παλούκια. Γι' αυτό τον Μάρτη τον λένε
2: Μάρτης Γλάρτης και Παλουκοκάφτης. Και κακός Παλουκοκάφτης.
3: Ναι, ναι, ποια τα παλούκια. Τα παλούκια είναι οι πάσαλοι που βάζανε οι Γιώργοι στους φράχτες των κτημάτων τους.
2: Ναι.
3: Και άμα δεν είχαν μαζέψει ξύλα για το χειμώνα, αναγκαζόντουσαν να ξυλώνουν την περίφραξη για να πάρουν τα παλούκια για να τα κάψουν,
2: ναι,
3: για να ζεσταθούν. Ναι. Υπάρχει και το σχετικό των την εποχή, η εποχή λέει των ισχνών και των παχιών αγελάδων. Γιατί δεν είναι πάντοτε οι εποχές ωραίες και που δίνουν καρπό τα χωράφια. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Τι λέει ο μύθος του Εσώπου με τον Τζίτζικα και τον Μέρμιγκα. Το μυρμήγκι, το καλοκαίρι μαζεύει σπόρους για το χειμώνα. και το τζιτζίκι τι κάνει, τραγουδάει στα δέντρα. Αλλά πίσω από όλα αυτά και πάνω από όλα αυτά, εμένα το μυαλό μου πάει στην Οδύσσια, πάει σε αυτό το μεγάλο δάσκαλο, τον Όμηρο. Εγώ διδάχτηκα την Οδύσσια μια χρονιά ως μαθητής, όταν την έκανα στην πρώτη γυμνασίου, και τη διδάχτηκα και 8 χρόνια ως καθηγητής. Γιατί διδάσκοντας την Οδύσσια διδασκόμουν από τον Όμηρο.
2: Σωστό.
3: Οι δάσκαλοι, αν νομίζουν ότι διδάσκουν, κάνουν λάθος και χάνουν πάρα πολλά. Διδασκόμαστε όλοι απλώς σε διαφορετικό επίπεδο. Οι μαθητές διδάσκονται σε ένα πιο επίπεδο επιφανειακό. Ο δάσκαλος πρέπει να διδάσκεται σε πιο βαθύ επίπεδο. Ποιος είναι ο πιο μάγκας, ο πιο ωραίος Έλληνας, ο πιο ξύπνιος, ο πιο πολυμήχανος? Ο Οδυσσέας. Ωραία. Τι έκανε ο Οδυσσέας? Είπε την παραθεώρησε την προνοητικότητα ή τη σεβάστηκε? Τη σεβάστηκε. Και ήξερε πολύ καλά ότι πρέπει να προνοήσεις όταν ο καιρός είναι καλός. Αυτό που λένε ότι τη στέγη του σπιτιού που μπάζει νερά την επισκευάζεις κατά καλό καιρό, όταν ο ήλιος καίει. Δεν περιμένεις να αρχίσει το πρωτοβρόχι για να τη φτιάξεις. Πού λοιπόν επέδειξε την προνοητικότητά του ο Οδυσσέας? Και όλοι το ξέρουμε αυτό, όλοι το έχουμε δαχθεί. Πριν περάσει το νησί των Σιρήνων. Οι Σιρήνες λέει ήταν κάτι τέρατα που τραγούσαν τόσο γλυκά που αν τα άκουγες να τραγουδάνε δεν μπορούσες να γλιτώσεις. Πήγαινες έτσι να αράξεις για να ακούσεις από κοντά το τραγούδι τους. Και μόλις έφτανες στο νησί, σε τρώγανε. Αυτός λοιπόν πριν φτάσουν στο νησί των Σιρήνων, το ξέρε, λέει παιδιά τώρα που δεν ακούμε, θα κοιτάξουμε να κάνουμε το εξής. Εσείς που πρέπει να έχετε λιμένα χέρια και λιμένα πόδια, αλλά που μπορεί να αποδράσετε, να οδηγήσετε το καράβι μας στην ξηρά για να ακούσετε, πρέπει να έχετε βουλωμένα αυτιά, να μην ακούτε. Και θα σας τα βουλώσω εγώ με βουλοκαίρι. Εγώ τώρα πάλι που πρέπει να ακούω, γιατί πρέπει να ακούω τι γίνεται, για να σας κάνω νοήματα και να σας οδηγώ, πρέπει και να θέλω να μην μπορώ να κάθω κάτω. Λοιπόν, θα με δέσετε στο μεγάλο κατάρτι του κεντρικού καραβιού μας. Εκεί ψηλά. Και ό,τι και να λέω, δεν θα με ακούτε αφού θα έχετε βουλωμένα αυτιά. Και ό,τι νοήματα και να κάνω, δεν θα μου δίνετε σημασία. Εγώ λοιπόν που θα ακούω, θα είμαι δεμένος ψηλά στο κατάρτι. Εσείς που θα έχετε λιπτά πόδια και χέρια για να κοπηλατείτε, θα έχετε βουλωμένα αυτιά. Προνοητικότητα. Yeah. Και έτσι δεν έπεσε στην παγίδα των Σιρήνων ο Οδυσσέας. Θέλω να πω ότι ήδη από τη μυθολογία μας, από τα βαθιά χρόνια του Ομήρου, γιατί ο Ομήρος μπορεί να λέμε ότι συνέθεσε τα κομμάτια αυτά γύρω στο 800, αλλά τι ήταν? Ήταν μια σύνδεση μεμονωμένων ραψοδιών που υπήρχαν ήδη από πολύ πριν από την παράδοση, από τα βαθιά χρόνια του Ομήρου, που είχαν έρθει με προσωπική παράδοση και ο Όμηρος τα συνέθεσε, τα βάλε μαζί. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα μιλάμε για προνοητικότητα. Γιατί? Γιατί δεν την έχουμε ξεπεράσει, δεν την έχουμε ενστερνιστεί και συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Και ξέρεις κάτι, εδώ πέρα εάν πέφτεις στο ίδιο λάθος θα έχεις πάντα τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό δεν είναι κανόνας μόνο στις φυσικές επιστήμες. Ότι αν βάζεις, ξέρω εγώ, δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου θα έχεις ίδωρο, θα έχεις μυαλό. Όχι. Αυτή η νομοτέλεια δεν είναι μόνο φυσική, είναι και ηθική νομοτέλεια. Εάν φέρεσαι έτσι, έτσι θα έχεις συνέχεια στη ζωή σου. Λοιπόν, θέλουμε να το καταλάβουμε. Μπορούμε να το καταλάβουμε και να μην έχουμε τις συνέπειες. Εάν δεν θέλουμε να το καταλάβουμε και θέλουμε να είμαστε πρώτη ή η μόνη στην αρχή που θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο ισχύει επί αιώνες, αν δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, θα έχουμε οπωσδήποτε τα επίχειρα αυτού του εγωισμού μας. Ναι, στην προνοητικότητα, γιατί δεν είναι χαμένος χρόνος ή χαμένες προσπάθειες αυτές που κάνουμε προνοώντας, αλλά είναι επένδυση πάνω στην ηρεμία μας, στον ήσυχο ύπνο μας και στην απόλαυση της απλής πραγματικότητας. Αυτά είχα να πω.
2: Εσύ, Αντρέα μου, όταν ήταν τα παιδιά σου μικρά,
3: ναι,
2: με ποιο τρόπο τους περνούσες τα μηνύματα?
3: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Επειδή είχα το... όχι μειονέκτημα, την πρόσθετη δυσκολία να είναι τα παιδιά μου να φοιτούν στο σχολείο στο οποίο δίδασκα, όχι βέβαια στο ίδιο τμήμα, γιατί αυτό απαγορεύεται να είσαι μαθητές σου.
2: Ναι. Τα παιδιά μαθητές σου, τα παιδιά σου, ναι.
3: Ναι, δεν μπορούσα να τα έχω στο τμήμα, δεν επιτρέπονταν αυτό το πράγμα και πολύ σωστά. Έπρεπε να είμαι στο σπίτι όπως ακριβώς ήμουν και μέσα στην τάξη.
2: Ναι.
3: Αυτό βέβαια, το παιδί, το φυσικό σου παιδί, το φυσικό σου τέκνο, το ενοχλεί λιγάκι, γιατί πρέπει να είσαι συνέχεια ο ίδιος άνθρωπος. Άμα δεν είσαι ο ίδιος και δεν είσαι συνεπής με αυτό που πιστεύεις, ή το δικό σου το παιδί ή τα πνευματικά σου παιδιά στην αρχή θα το καταλάβουν και πλέον δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη. Τον δάσκαλο πρέπει να τον... ο καθηγητής εξετάζει το μαθητή μια φορά το τετράμινο, δύο. Τα παιδιά εξετάζουν το δάσκαλο κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Δεν μπορείς να φύγεις και δεν πρέπει να προφυλάσεις μη τυχόν και παραστρατήσεις και σε καταλάβουν. Γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Χάνεις. Ντροπιαστικό είναι αυτό. Παναπέμπει ότι θέλεις να ξεφύγεις και δεν το κάνεις για να μην σε δουν τα παιδιά. Όχι. Πρέπει φυσικά να ακολουθείς το σωστό δρόμο αυτόν που επαγγέλεις, αυτόν που διακηρύσεις. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πολύ γιατί όλα τα παιδιά θέλουν κάπως να παραβούν αυτές τις αρχές, να δοκιμάσουν. Πρέπει να το πει και έξυπνα ο γονιός και ο δάσκαλος, να τους πει: παιδιά, κοιτάξτε τι γίνεται. Δεν σας μιλάω εγώ κάνω λάθη. Σας μιλάει αυτό που νομίζω η στατιστική. Αυτό που υπάρχει, που έχω δει στη ζωή μου, ότι αυτό ισχύει, αυτό δουλεύει, αυτό περνάει. Τώρα, αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό, ότι και καλά ισχύει κάτι για όλους τους ανθρώπους, όχι όμως για εσάς, ναι, δοκιμάστε το, αλλά με προσοχή. Δηλαδή, μην ακουμπήσετε όλοι σας την παλάμη, μην πάτε και καθίσετε όλοι μαζί πάνω στο αναμένο μάτι της κουζίνας. Αν θέλετε να δείτε πόσο καίει, σαλιώστε το δάχτυλό σας και πέρασε το γρήγορα από πάνω να δείτε πόσο καίει. Πάτε και ακουμπήσετε και μείνετε εκεί.
2: Και κολλήσει.
3: Και κολλήσει, έτσι βέβαια. Mm. Και όταν τα παιδιά επιμείνουν, και τα παιδιά πολλές φορές επιμένουν, τους λες, παιδί μου, κοίταξε να δεις, είναι λάθος να ακολουθήσω ό,τι σου λέω. Είναι λάθος. Πρέπει να το πιστέψεις εσύ ο ίδιος για να πιάσει και τόπο αυτό που σου λέω. Είναι λάθος λοιπόν να κάνεις αυτό που σου λέω, όπως το λέω. Αλλά κοίταξε, είναι έγκλημα να μην του δώσεις σημασία.
2: Mm-hmm.
3: Γιατί αυτό που σου λέω, στο λέω εγώ. Πέταγω. Αλλά αυτό που σου λέω δεν είναι αυτό που σου λέω εγώ μόνο, είναι και αυτό που λέει η πείρα της ζωής.
2: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν, και το παιδί πια, όταν βλέπει ότι έχει ξεκαθαρίσει τη θέση σου απέναντί του, ότι δεν το κοροϊδεύεις, που λες, κοιτάξτε να δεις, θα αναλάβεις την ευθύνη. Έχει ένα τίμημα όμως κάθε προσπάθεια, κάθε νεωτερισμός. Δεν είναι ωραίο να πας σαν γαλοπούλα και να ακολουθείς ότι κάνουν οι πολλοί. Όχι, θες να το δεις λιγάκι. Εντάξει, δεν εμπιστεύεσαι πολύ καλά. Αλλά πρόσεξε όμως, μην ακουμπήσεις, πας και κάλεις επάνω εκεί με το μαλλιό, θα λιώσουν τα πάντα. Θα πάτε σε γκάρματα τέλη του βαθμού. Λοιπόν, έτσι είναι. Είναι δύσκολο να σε επιστρέψει το παιδί. Αν πέφτει πρώτα απ' όλα εσύ να ακολουθήσει όσο γίνεται. Φρόντιζα όσο μπόρεσα στη ζωή μου να με συνετείς. Όσο γίνεται. Βέβαια, ο καθένας μας με τα λάθη του. Αλλά ωραία αυτό που είπες, γιατί από εκεί εξαρτάται πολύ. Το παιδί θέλει να γράψει τη δική του ιστορία. Και τα μωρά τι κάνουνε, δεν λένε όχι, όχι, όχι, τι όχι, με το όχι καταφάσκουν τον εαυτό τους. Για να πούνε ναι στη ζωή τα παιδιά, λένε όχι σε αυτά που θέλουν οι άλλοι. Γιατί έτσι νιώθουν ότι είναι κάποια.
2: Μάλιστα.
3: Διαφορετικά νιώθουν ότι το ναι τους είναι μια υποταγή.
2: Mm-hmm.
3: Και τα προσβάλλει. Σιγά σιγά θέλει αυτό και ο μεγάλος πρέπει να το λαμβάνει υπόψη του ότι έτσι γίνεται δυστυχώς και να μην θυμώνει, να μην οργίζεται, να μην δημιουργεί μια αντιπαλότητα και μπαίνει σε ένα παιχνίδι που το παιδί, επειδή είναι άμαθο, μπαίνει και το ξεκινάει. Αλλά με υπομονή να μείνετε. Άλλωστε, βλέπει κανείς και όταν συναντιούνται δύο σκυλιά στον δρόμο, όταν το ένα είναι μεγαλόσωμο και τα λοιπά, δεν φοβίζει το μικρό. Το μικρό πάει και γαβγίζει, γαου γαου γαου και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλά μόλις το μεγάλο θυμώσει κάνει ένα ουφ και το μικρό φεύγει, εξαφανίζει.
2: Ξαπλώνει κάτι.
3: Έτσι είναι. Έτσι θέλει.
2: Μάλιστα.
3: Ο δάσκαλος πρέπει να νιώθει ότι ασκεί αγωγή και να μένει στη θέση του σταθερός, όχι ισχυρογόμουν και ξεροκέφαλος, σταθερός και ανθεκτικός στις αντιρρήσεις των παιδιών και δυστυχώς σήμερα ιδιαίτερος και πολλών γονιών, για να μην ξεχνάει ότι δεν είναι δάσκαλος των βρεφών μόνο και των παιδιών των ηπίων, είναι και δάσκαλος επαγγελματίας των μεγάλων.
2: Μάλιστα.
3: Επαγγελματίας σημαίνει ότι έχει επάγγελμα και επάγγελμα σημαίνει υπόσχεση, όχι επαγγελματίας βγάζω φράγκα. Επαγγελματίας είναι αυτός που συναισθάνεται ότι έχει ορκιστεί για να κάνει αυτό που κάνει και έχει επαγγελθεί, έχει υποσχεθεί. Επαγγέλουμε σημαίνει υπόσχομαι. Η γη της επαγγελίας είναι η γη της υπόσχεσης.
2: Mm-hmm.
3: Αυτά μάλλον σε
2: φιλόγωση. Είσαι καλά, γεια σου Αντρέα μου.
3: Γεια χαρά.
2: Γεια. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα της εκπομπής που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, 5 ώρες κάθε βράδυ.
4: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
5: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
6: Και για τα υπεραστικά.
5: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
7: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Και περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Δηλαδή καλείτε και αφήνετε την πρόθεσή σας να βγείτε στον αέρα στη Σταυρούλα, η οποία κρατάει τον αριθμό και μόλις έρθει η σειρά σας, σας καλεί εκείνη. Ερμιώνη μου από τα Βρυλίσια, καλώς την.
2: Ναι, γεια σας κύριε. Χαίρομαι που σας ακούω, να είστε πάντα καλά.
0: Και εγώ χαίρομαι. Και εσείς.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ, ξέρετε, σας ακούω πολλά χρόνια, από τότε από τον επιπλοποιό, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν,
0: ο Σωτήρης ο Βουλής.
2: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ με τα τραγουδάκια που βάλατε.
0: Ναι, χαίρομαι.
2: Και ήθελα να σας πω ότι αν μπορείτε, αν το θεωρείτε κι εσείς που γίνεται, να βάλετε μια εκπομπή μια μέρα, κάθε φωτογραφία και χίλιες λέξεις και αναμνήσεις και κάθε τραγούδι κάθε ανάμνηση.
0: Ναι.
2: Εγώ σε κάθε τραγούδι θυμάμαι και κάποια χρόνια μου. Όταν ήμουν αραβωνιασμένη ακούγα αυτό, όταν ήμουν παιδάκι ακούγα αυτό. Τώρα, δηλαδή, έτσι λέω. Εν τω μεταξύ και οι φωτογραφίες, έχω 6 άλμπουμ εδώ στο σπίτι μου. Και τώρα που δεν βλέπω να διαβάσω πια, γιατί τα μάτια μου θολώνουν όσο πάνε, τα χρόνια μου είναι πολλά. Και εγώ ανοίγω τα άλμπουμ με ένα φακό που έχω, βλέπω φωτογραφίες και περνώ την ώρα μου με τόσες ωραίες αναμνήσεις. Με τα εγγόνια μου, με τα δυσεγγόνα μου, καταλάβετε.
0: Αμέ.
2: Και είναι δηλαδή και αυτό μια πρόταση για τους μοναχικούς.
0: Σωστό, σωστό.
2: Να περνάνε την ώρα τους. Ναι. Λοιπόν, για ο προλαλήσαντας που είπε ότι την Κερκόπορτα της πόλης την άνοιξαν οι Εβραίοι. Εγώ δεν συμφωνώ, κύριε Τσουλμίδη. Διότι εγώ... Βέβαια δεν έχω πανεπιστημιακή μόρφωση, δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία και της αρχαίας Ελλάδος, επειδή πήγα στην Κωνσταντινούπολη στο σχολείο, δεν μας τα διδάξανε πολύ πολύ στο δημοτικό. Εγώ δεν πήγα ύστερα μετά το δημοτικό σε άλλο σχολείο και όμως έγραψα και στο 85 μου βιβλίο, τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κερκόπορτα καθώς άκουγα και από τους γονείς μου, προδόθηκαν, έχουμε πολλούς προδότες Έλληνες.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς έχουμε πολλούς προδότες. Προδόθηκε από τους Ρωμιούς της πόλης και ανοίχθηκε η πόρτα, διότι με τη σταυροφορία, αν διαβάσατε, είχαν καταστρέψει την πόλη οι καθολικοί, διότι δεν συμφωνούσαν με το Πατριαρχείο και με τα Ορθόδοξα. Και είχαν αναθεματίσει και τις εκκλησίες οι καθολικοί την Ορθόδοξη Εκκλησία και στο 1953 νομίζω έγινε η άρση των αθέματος και έπλυνε ο καθολικός αντιπρόσωπος της Εκκλησίας τα πόδια του Ορθόδοξου Δεσπότη.
0: Ναι.
2: Και έγινε και είχαν έρθει στο φανάρι όλοι οι καθολικοί από όλο τον κόσμο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μεγαλείο. Είχα πάει και εγώ και είχα παρακολουθήσει τη γιορτή. Λοιπόν, η πόλη προδόθηκε γιατί είπανε καλύτερα του Τούρκου το θέση παρά των καθολικών κρυάρα, τριάρα, το λένε.
0: Ιτιάρα,
2: ναι, ναι, αυτό είπανε.
0: Ναι.
2: Και η πρώτη, μετά από την τουρκοκρατία, πριν από εκεί ήταν η φιλική εταιρεία, ξέρετε, που για την επανάσταση ο Υψηλάντης, ο ένας ο άλλος ήταν προσωπικότητες των Ελλήνων, πάλι προδόθηκαν από κάποια σημάκι και τους έπιασαν οι Τούρκοι, αλλά δεν προλάβαν να τους πιάσουν, συγγνώμη, έφυγαν και πήγαν στην Οδύσσο από τα Τατάβλα. Εγώ είμαι από τη Χαλκιδόνα και κάθισα παντρεμένη στα Τατάβλα. Και εσείς θα ξέρετε τον Στέφανο Παπαδόπουλο, τον δημοσιογράφο, που έβγαλε ένα βιβλίο για τα Τατάβλα και λέει από το 1500 μέχρι το 1929 ήταν ελληνικά Τατάβλα. Ήταν ένας παλικαράς πυροσβέστης τότε είχε αντλίες τις πυροσβέστης και σκρίναν τις φωτιές.
0: Όταν, ναι.
2: Ναι, αυτός λοιπόν ήταν πολύ παλικάρι έτσι και γερό και δεν άφηνε Τούρκο να πατήσει τα τάβλα. Τον σκότωνε.
0: Ναι.
2: Και αυτό κράτησε αρκετά χρόνια, αλλά προδόθηκε πάλι από έναν Έλληνα και εκεί που κοιμούντανε πήγανε και τον σκοτώσανε τον καημένο.
0: Mm.
2: Και μετά οι Τούρκοι τα κάψανε τα τάβλα για να αφανιστούν οι Ρωμνοί, κάψαν ολόκληρες γειτονιές και το όνομά τους σήμερα λέγεται Κουρτουλούς των Ταταούλων, το όνομα
0: ναι,
2: του
0: στρατηγικά.
2: Ναι. Το Κουρτουλούς θα πει γλιτώσανε, δηλαδή γλίτωσαν από τους Ρωμνούς. Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Μάλιστα.
2: Πολυλόγησε.
0: Μια χαρά τα λέτε, όχι. Και επειδή είπατε νωρίτερα ότι υπάρχει μια δυσκολία στην όραση, ο γιατρός τι λέει?
2: Διχόνια που...
0: Όχι.
2: Γιατί είμαι και λίγο κουφίλης.
0: Ναι, όχι, είπατε ότι έχετε μια δυσχέρεια στην όραση.
2: Ναι.
0: Ο γιατρός τι λέει γι' αυτό?
2: Αθεράπευτη γεροντική.
0: Δεν είναι καταράκτης, ας πούμε?
2: Έκανα καταράκτη.
0: Ναι.
2: Είναι οχρά κοιλίδα, είναι πολλά.
0: Τέτοια,
2: είναι πολλά. Και τώρα εγώ να έρθει ένας εδώ στο δωμάτιο, αυτά τα αντικείμενα τα βλέπω κάτω από καπνό, νομίζετε.
0: Α, είναι σαν σε ομίχλη δηλαδή.
2: Ναι, αλλά μια περίεργη τύφλωση έχω. Κάτω να είναι μια μύγα, θα τη δω. Σε άστρο μάρμαρο θερίδι.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Η
0: οχρά κοιλίδα, κατάλαβα, ναι, είναι ακριβώς μπροστά σας, ναι.
2: Και οχρά κοιλίδα και πολλά έχει το μάτι μου, το ένα
0: και,
2: είναι
0: και πίεση.
2: Και πίεση, πίεση όχι, παίρνω φάρμακο, κάθε βράδυ δάζω στα γόνια.
0: Κολλήριο, ναι, μάλιστα.
2: Αλλά ο γιατρός είπε ότι αποφύγαμε την τύφλωση, αλλά θα αδυνατεί η όρασή μου. Είμαι και 96 χρόνια, δεν θα πεθάνω πια.
0: Ναι, καλή μου, τι καλά.
2: Ναι,
0: το μυαλό μου αρέσει που λειτουργεί.
2: Να πεθάνω τόσο. Προχθές ήταν η γιορτή της μητέρας. Αχ, τι ωραία που σας άκουγα πάλι. Εγώ έχω λάβει, κύριε Τσιλινίδη, είμαι γιαγιά, δεν είμαι μαμά τώρα για να με φέρουνε. Τα παιδιά μου τα εδώ που κάθομαι μαζί τους, πρωί πρωί με φιλήσανε, με είπαν η χρόνια πολλά μανούλα μου και λοιπά, και η νυφούλα μου, έχω μια εξαιρετική νύφη. Λοιπόν, και μια βλέπω χτυπά το κουδούνι και έρχονται λουλούδια από τα εγγόνια μου προς τη μάνα τους.
0: Μα, τι ωραία.
2: Καταλαβαίνετε τώρα. Ωραίες. Και εγώ βλέπω έρχεται σε μένα η νύφη μου και με φέρνει και μένα μια ανθοδέσμη, γιατί του εγγονού μου η γυναίκα, προσέξτε, του εγγονού μου η γυναίκα, είπε γιατί να μην στείλουμε και τη γιαγιά που μεγάλωσε τα παιδιά και τον άντρα μου δηλαδή και όλους.
0: Ναι.
2: Και ήταν τόσο καλή η γιαγιά και με στείλανε και εκείνα λουλούδια και με συγκίνησαν πολύ.
0: Πολύ.
2: Αυτά είναι.
0: Ωραία αυτό. Κίνηση.
2: Άντε, καληνύχτα σας.
0: Να είσαι καλά.
2: Και να είστε κι εσείς πάντα καλά.
0: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Στο καλό
2: και
0: να
2: εγώ.
0: Πάτε.
2: Γεια σας.
0: Στο καλό. Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Beau the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Beau the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μία και τέταρτο, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, Παραπολιτικά 90,1. Έχουμε και ένα email, το ξέχασα πάλι. radio@παραπολιτικά.gr. radio@παραπολιτικά.gr. Τώρα η πλάκα είναι ότι προτιμώ να ακούω τις φωνές σας, αλλά εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας γιατί δεν ευνοούν οι συνθήκες, μπορείτε να καταφύγετε σε αυτό στο radio@παραπολιτικά.gr. Βασίλης Πασάλης από Καβάλα. Γεια σου Βασίλη.
2: Γεια σου θείε Μάνο και θείε Αλεξάνδρα. Να είστε καλά.
1: Γεια σου ανιψιέ μου. Πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο.
2: Μια χαρά. Να τα πούμε πάλι από κοντά.
1: Ναι.
2: Φίλτατε η απρονοησία η δική μας αυτή που είναι κοντά σε όλα τον άλλο των σωρότων λατωμάτων. Έχει ένα φάρμακο το οποίο λέγεται πατέντα. Το μυαλό του Έλληνα μπορεί να είναι ράθυμο σε πολλά πράγματα και λέει άσε μεθαύριο, έχουμε καιρό. Μη βιάζεσαι ρε, κάτσε στην ώρα, θα έρθει και η ώρα σου και σιγά σιγά. Και ξεχνάει πολλές φορές την ώρα λοιπόν που είναι στο τσακ και πρέπει να τελειώσει οπωσδήποτε κάποια υπόθεση. Βλέπεις φορολογικές δηλώσεις, υποχρεώσεις δηλώσεων. Πάντα είναι η τελευταία στιγμή, χιλιάδες, εκατομμύρια δηλώσεις κάθε χρόνο. Και έχει μείνει παράδειγμα προς αποφυγή και σε ξένα κράτη η παράταση. Θα δώσουν παράταση.
1: Ναι, μα αφού το ξέρουν ότι έτσι θα γίνει.
2: Ναι, κανόνας.
1: Βέβαια.
2: Όταν λοιπόν το επίσημο κάτω σου λέει θα έχει παράταση, άσε με ρε φίλε και μη βασανείς τη φεάμη ουσία με τις απρονοησίες και τις πρόνοιες και τα ρέστα, άσε την κατάλληλη στιγμή θα βρω μια λύση.
1: Ναι.
2: Η λύση είναι ειδικά στον τεχνικό κόσμο, όχι του Πολυτεχνείου, των μεσαίων τεχνικών σχολών, η πατέντα. Με την Κίνα θεραπεύονται όλα. Μια φορά είχε χαλάσει εδώ το air conditioner στο σπίτι, φώναξε λοιπόν ένα μάστορι, το πάλεψε από εδώ, το πάλεψε από εκεί, λέει, ξέρεις, είναι ένα μηχανηματάκι που λείπει, ένα μικρό εργαλείο, το ξέχασα να το πάρω. Τι θα κάνουμε τώρα, λέει. Επιχειρεί μια ώρα ίδρωσε, ξαναίδωσε τίποτα. Τάσε μου, λέει, πατέντα. Γιατί, ρε, ξέρει, λέει, το αφεντικό με λέει ο πατεντάς. Περίμενε 2 λεπτά. Τρέχει λοιπόν πέντε στο φαρμακείο και παίρνει ένα ρολό τσιρότο, το πιο δραστικό που υπάρχει. Δεν ξεκολλάει με τίποτα.
1: Ναι.
2: Το τύλιξε και το έκανε. Ο πατέντα, λέει, ο εφεύρεστη. Το βλέπεις, δούλεψε αμέσως το εργαλείο.
1: Ναι.
2: Οπότε ανοίγω την αγκαλιά μου, έλα εδώ βρε, το δίνω 2 σταυρωτά φιλιά. Υποκλίνομαι, λέω, στον Έλληνα πατεντάρχη.
1: Ναι.
2: Όταν ο Έλληνας ο πατεντάρχης, λοιπόν, μπορεί και δίνει λύσεις. Και δίνει λύσεις. Mm. Αυτό τον παρασύρει να μην είναι στην πρόνοια εντάξει, να είναι τακτικός. Σου λέει, ας έχει καιρός. Θα βρούμε λύση. Και είναι αυτό που είπα. Θα υπάρχει παράταση. Έλα ρε, παράταση. Δεν μπορεί να μην δώσουν. Όταν οι μισές δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί, δεν είναι δυνατόν να μην δώσει παράταση. Πρέπει να εισπράξει χρήματα από το κράτος.
1: Ναι.
2: Οπότε με το ένα με το άλλο έτσι, ναι, έφυγε η απρονοησία να βγούμε, το ρίξαμε έξω και περιμένουμε κι εμείς. Άσε, θα έρθει η ώρα, θα έρθει ο καιρός. Όλα τακτοποιηθούν και τελικά στο παραπέντε δίνονται λύσεις σε πολλά πράγματα. Γιατί και το κράτος πλέον ίδιο μυαλό έχουν και οι πολιτικοί. Δεν εξαιρούνται από το δικό μας το μυαλό. Οπότε με την προτροπή εκείνων και με τη δική μας την πίεση, η λύση είναι παράταση και η λύση είναι πατέντα. Έτσι λοιπόν ακολουθούμε όλη αυτή την πεπατημένη. και όλα πηγαίνουν ρολόι. Αυτό έγινε όμως τρόπο ζωής πλέον αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη πλευρά είναι και αυτός ο ήλιος, το ωραίο το κλίμα. Βλέπεις τώρα πιάσανε και σφίξανε οι ζέστες και γεμίσανε οι θάλασσες κόσμο.
1: Ναι.
2: Δεν σε αφήνει λοιπόν να έχεις πρόνοια, να σκεφτείς τι θα κάνεις αύριο, πότε θα υποβάλεις τη δήλωση. Κοιτάς τις προθεσμίες και λες, α, έχει καιρό ρε φίλε, έχει ακόμα ένα μήνα. Άστον μου περίμενε. Άστον τελευταία ώρα. Άσε τώρα έχει θάλασσα, τώρα έχει καφεδάκι, έχει ένα ουζάκι, έχει ένα στεριάνι. Άσε μας τώρα στις ηρεμίες. Με το αδερφέ και το άσε το ένα. Και όπως είπε ο δάσκαλος, οι παροιμίες, ναι, οι παροιμίες από την αρχαιότητα ήταν εκείνες που έσωσαν την απρονοησία τη δική μας και πράγματι όλες καλύπτουν όλες αυτές τις εξανάγκες παρατάσεις με τις οποίες μπαλώνονται σαν να είναι τρύπες που κουλώνονται και στο τέλος μέσα με κάποιο ζόρι το κράτος κάνει τη δουλειά του και οι πολίτες κάνουμε τη δουλειά μας. Με αγανάκτηση, με τα γαλλικά μας, με τα χίλια δυο που θα πούμε, αλλά τελικά γίνονται. Τώρα δεν γίνονται στην ώρα του. Αδερφέ, γίνονται ή δεν γίνονται. Γίνονται. Μην γυρεύεις και πολλά, αφού γίνονται... Φταίει και ο ήλιος, φταίει και η θάλασσα, φταίει και τώρα και το άλλο. Άστο, γίνεται η δουλειά λοιπόν. Γιατί να ζοριστούμε τώρα, θα βάλουμε νεύτη στον πισινό μας για να τρέξουμε. Όχι ρε. Σιγά σιγά θα γίνονται, γίνονται όμως.
1: Mm.
2: Στο παραπέντε ή στο και πέντε γίνονται όμως. Γιατί όταν είναι ορισμένες προθεσμίες υποχρεωτικές δεν μπορεί να τις παραβείς γιατί επιχρέμαται το πρόστιμο.
1: Ναι βέβαια.
2: Οπότε το
1: αν
2: πρόστιμο...
1: δεν αποδώσεις για παράδειγμα τον ΦΠΑ στην ώρα του έχει 10% πρόστιμο το οποίο καταγράφεται στην πλατφόρμα της
2: Πινολόγιο
1: ναι στο ΑΕΔΕ δηλαδή δεν την γλιτώνεις ας πούμε
2: δεν την γλιτώνεις
1: ναι.
2: Αλλά από και ένα από είδος σαδομαζοχισμού θέλει τελευταία ώρα να το κάνει ο Έλληνας.
1: Ναι,
2: είναι να κάτσει στην ουρά να πει δύο-τρία καντήλια, να βρίσει δύο-τρεις φορές, να γαρακτήσει.
1: Τώρα δεν χρειάζεται να κάτσει στην ουρά. Μπορεί να το κάνει με το κομπιούτερ.
2: Τώρα ναι, όχι θέλω να πω μέχρι
1: τώρα. Α, ναι, μέχρι πρώτη.
2: Οι πεπατημένοι που ακολουθούσαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα βέβαια με σταυροπόδι, αν είναι μεγάλος, έχει τον εγγονό, έχει το γιο, κάθερε στο κομπιούτερ, έχει την κόρη και όλα γίνονται πλέον. Με σταυροπόδι, με καφέ και με τσιγάρο
1: ναι.
2: Και χωρίς αγωνίες και χωρίς υπερβάσεις και αυτές και παρατάσεις και τα ρέστα.
1: Εν τω μεταξύ, πες ολοκλήρωσε. Ναι,
2: ναι μας έγινε τρόπο ζωής. Τώρα βέβαια οι δουλειές γίνονται πιο γρήγορα γιατί όντας με ηλεκτρονικό τρόπο πλέον η λύση των προβλημάτων που έχουμε υπάρχει μία επιτάχυση με ένα κυνηγητό που δεν σηκώνει να πεις «Ωχ αδερφέ αύριο μεθαύριο» γιατί τώρα είναι επικρέμαται ποιοι το πρόστιμο πάνω από το κεφάλι «Ντάγκ αμέσως». Δεν το έκανε τότε στο κεφάλι αμέσως. Ούτε παράταση σηκώνει ούτε τίποτα. Ή το έκανες τελείωσες εντάξει. Δεν το έκανες θα πέσει το κεφάλι. Οπότε τώρα συμμορφωνόμαστε σιγά σιγά και όλη αυτή η ιστορία του ίντερνετ νομίζω ότι διορθώνει στρώνει, μας βάζει να πούμε πλέον σε ένα σταθμό αφυπνήσεως να κάνουμε τις δουλειές μας εγκαίρως και είναι γεγονός ότι διορθώνονται πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι καιρό το δέοντι κάποια στιγμή θα στρώσουμε κι εμείς και θα γίνουμε ως προς τις υποχρεωτικές εργασίες που έχουμε θα γίνουμε κι εμείς Ευρώπη. Θα στρώσουμε κι εμείς και θα γίνουμε ως προς τις υποχρεωτικές εργασίες που έχουμε, θα γίνουμε κι εμείς

0: Όχι επιμηθείς, προμηθείς.
1: Ναι, σωστό.
0: Αλλά ξέρεις, είναι και μερικά κουσούρια που τα έχουμε εμείς, πώς να το πω, στο DNA μας, στο κλόβιο το κεφάλι μας.
1: Αυτό να πεις, το κλόβιο το κεφάλι μας.
0: Είναι μερικά που είναι, παιδί μου, πώς να το πω, βιδωμένα, κολλημένα μέσα μας, που πεπατημένοι χωρίς την δεύτερη σκέψη, βγαίνει από τη θεά ουσία, βγαίνει η λύση που δίνεις και αυτή την ακολουθεί συνέχεια. Ένα περίεργο πράγμα. Τώρα, μαζοχισμός είναι, το γουστάρουμε έτσι, γουστάρουμε λίγο την κρίνια, λίγο ξέρω εγώ...
1: όλα μαζί.
0: Είναι πολλά στο μέσα.
1: Όλα μαζί. Γίνεται μαζί. Δεύτερη φύση.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες, από ένα σημείο και μετά. Αν έχεις μάθει να συμπεριφέρεσαι έτσι, τότε είναι δεύτερη φύση σου.
0: Ναι, ναι, ναι, πράγματι.
1: Δύσκολα γλιτώνεις.
0: Οπότε, ξέρεις, καμιά φορά το νομίζω και από άλλες ιστορίες που έχουμε ακούσει, το ρίχνουμε πλέον και στην πλάκα. Έλα ρε, αφού έτσι θα γίνει η ιστορία.
1: Ναι.
0: Έλα ρε, αφού αυτή είναι η λύση. Έλα ρε, μη βιάζεσαι. Θα έρθει παράταση. Και βλέπεις, υπάρχει η πεπατημένη που την περιμένεις πώς να το, σαν το μάνα εξ ουρανού, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Κατάλαβα.
0: Και έτσι περνάει, και έτσι
1: η ζωή,
0: η ζωή μας περνάει και κυλάει. Ας έχουμε υγεία, ας είμαστε καλά. Ας φροντίζουμε όλα αυτά, όλη αυτή τη ζωή μας για να είναι πιο ευχάριστη, πιο ισχυρή και πιο ευχαριστημένη μεταξύ μας και φίλοι μας.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε, αδερφέ μου.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, καλέ.
0: Φιλιά,
1: γεια.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω. Το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Κυρία Ευτέρπη, όνειρα γλυκά επίσης. Μου λέει ότι θα πάει να κοιμηθεί. Όνειρα γλυκά. Γεια σου Λεωνίδα από τη Βρέμη που είσαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αναγκαστικά είμαι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί αναγκαστικά, γιατί μαμά.
1: Ναι, γιατί μαμά.
0: Είναι καλά.
1: Όχι και τόσο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τι αγκαστικά, είναι εκεί.
0: Δηλαδή, όταν λέμε όχι και τόσο, εννοούμε ότι είναι σοβαρά.
1: Κλινίδηση τελείως.
0: Ναι. Και πώς θα το αντιμετωπίσεις τώρα αυτό, Λεωνίδα μου?
1: Έχω εδώ μια κοπέλα που την αλλάζει, κάνει, ρε παιδί μου, τη φυσίζει.
0: Κατάλαβα.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η μέρημνα το κράτος.
0: Στην Ελλάδα, ναι, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι. Και ένα φυσιοθεραπευτή προσπάθησε να, γιατί θέλει και αυτή να περπατήσει.
0: Να τη σηκώσει από το κρεβάτι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι έπεσε. Όχι.
1: Έπεσε.
0: Ρε γάμο το. Πω.
1: Και ας το αφήσουμε τώρα αυτό παραμένει.
0: Καλά ρε αγόρι μου. Ρωτάω από ενδιαφέρον δηλαδή.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι.
0: Γιατί συνήθως εσύ μου έλεγες πάντα κατέβηκα από τη Βρέμη στη Θεσσαλονίκη για τη μαμά μου. Για τη μάνα. Ναι. Ναι. Και πότε ήρθες?
1: Τετάρτη είχα.
0: Τώρα δηλαδή.
1: Άκουγα την ευκοπή, αλλά εντάξει, ήμουν λίγο και ουσιαστικά.
0: Αφού ήσουν. Ναι. Και τι λέει ο θεραπευτής, θα τη σηκώσει, θα τα καταφέρει?
1: Το περίεργο είναι ότι ψυχολογικά ανέβη το παιδί.
0: Ανέβη, βέβαια. Το παιδάκι
1: της.
0: Ναι. Και δεν μου λες, το μυαλό είναι εντάξει, Λεωνίδα,
1: δηλαδή...
0: Τζιμάνι.
1: Εντάξει, έχω ένα μεγάλο παράπονο για αυτές τις περίεργες κλινικές αποκατάστασεις.
0: Ναι, μόνο μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, έχω ένα μεγάλο παράπονο για τις κλινικές αποκατάστασεις, γιατί ήταν άδικα λεφτά αυτά που πληρώσαμε.
0: Ναι.
1: Και τους βρίσκω, με λίγα λόγια, τους βρίσκω απαράδεκτους.
0: Ναι.
1: Ήταν δύο διαφορετικές κλινικές από το Θεσσαλονίκη, πήγε και με κάτι προσπέκτους για αριστερά, ξέρεις, και έχουμε ψυχολόγους, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, στο τηλέφωνο. Ναι, και πει, άρα πρέπει να εσείς να υπογράψετε. Λέω, πώς θα γίνει? Θα σας στείλουμε με email εμείς το συμβόλαιο, θα το υπογράψετε, θα μας πληρώσετε προκαταβολή.
0: Ναι.
1: Μεγάλη απάτη. Μεγάλη απάτη. Τέλος πάντων.
0: Χτύπα τους μία μήνυση. Ναι, ναι, γιατί όχι. Βρες έναν καλό δικηγόρο και πες του ότι τους πάρουμε μισά-μισά. Ναι, ναι. Εγώ είμαι σκεός σε αυτά. Δηλαδή κάνεις μία μήνυση, αυτό. Εν τω μεταξύ μπορεί και να πάνε να τους συλλάβουν κιόλας. Αλήθεια. Μα εγώ σου λέω, άμα κάνεις μήνυση, άμα κάνεις μήνυση, είναι υποχρεωμένοι να αντιδράσουν με κάποιο τρόπο. Συμβουλέψω ένα δικηγόρο για το τι θα λέει η μήνυση μέσα και μπορεί να τους βάλουν στην ψηρού. Ναι, ναι. Και ας το ξαναλέω. Ναι, θα πεις στο δικηγόρο, θα πεις στο δικηγόρο, μεγάλε μου, μισά εσύ, μισά εγώ. Ό,τι πάρουμε. Αποζημίωση για αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν θα έρθει μετά μου πει, ξέρεις, είχα και εγώ κόστη και έτσι.
0: Ναι ρε παιδί μου, αφού συνεννοηθείς μαζί του, θα βγάλετε ένα συμπέρασμα για το τι πρέπει να ζητήσετε. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα. Είναι, ξέρεις, αυτό που έγινε με τις παροιμίες, φίλε μου. Γι' αυτό εγώ συνδυάσα από το λίγο κάτι που άκουγα. Είναι αυτό που έγινε με τις παροιμίες. Για παράδειγμα, ας πούμε, τώρα στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όταν οι Ουβροί την έκαψαν. Χάθηκε από την παροιμία το φρονίο μου τα παιδιά. Πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, χάθηκε το υπόλοιπο. Κάηκε δυστυχώς από τον πάπυρο και ξεχάσαμε το. Και τρώνε μόνο και αν πεινάσουν.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ξεχάσαμε αυτό.
0: Γιατί αλλιώς θα είναι υπέρβαροι άμα τρώνε κάθε φορά που μαγειρεύουν.
1: Ναι, και αυτό μπορείς να το φέρεις σε πολλές διαστάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Στη ζωή του σύγχρονου, του σύγχρονου Έλληνα.
0: Ναι. Τώρα γι' αυτό που λες για το σύγχρονο Έλληνα, έχω βρει ένα απίστευτο κομμάτι στο ίντερνετ, δηλαδή στις σελίδες που πάω, που λέει τι έγραψε για τους Έλληνες ένας Γάλλος δημοσιογράφος πριν από 150 χρόνια.
1: Yeah,
0: άμα θα δεις, θα διαβάσω σε λίγο, είναι μεγάλο.
1: Yeah.
0: Δηλαδή δεν γίνεται τώρα, απλά θα έχεις το νου σου, yeah, λίγο αργότερα το διαβάσω. Λέει η Ελλάδα του φθόνου, της γενικευμένης διαφθοράς και της απειθαρχίας.
1: Είδες, το ξεχάσατε.
0: 150 το χρόνια πριν.
1: Ρε τους άτιμους, μας κάψανε να βγούμε το υπόλοιπο του παπύρου.
0: Ναι, ναι.
1: Όσον αφορά την Τρία, να μην χαλάσω μερικού στη διάθεση, αλλά ήταν εμφύλιος.
0: Μα η Ελένη ήταν μια ψευδής αφορμή. Ο Σεφέρης που ήταν πολύ μάγκας, έχει γράψει και ποίημα. Που λέει τόσος κόπος, τόση ζωή, τόσος πόνος, τόση ζωή πήγαν στην Άβυσσο για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά τα έργα του Ομήρου τα διδασκόμασταν τότε, όταν ήμουν εγώ στο εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Ναι,
1: και μ' αρέσανε φοβερά, φίλε μου. Δηλαδή τα λάτρευα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μ' αρέσανε και να όσον αφορά τη λογοτεχνία.
0: Και ορισμένοι συγγραφείς έχουν και μεταφραστές, πολύ σπουδαίοι, τα έχουν μεταφράσει στα νέα ελληνικά και είναι πολύ γοητευτικά επίσης.
1: Ναι, είχαμε πολύ ωραία βιβλία στα νέα ελληνικά, ας πούμε, η μετάφραση από αυτά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι ήταν φάμιλα των αρχαίων, ας πούμε, σε αυτό που δίναν σαν νόημα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εκεί παίζει πάλι με τη μετάφραση. Είναι... Καλύτερα λέει να διαβάζεις, λέει, το Ευαγγέλιο από την, στο γνήσιο του,
0: ναι,
1: παρά στη μετάφραση, γιατί πάντα έχει τη γνώμη του μεταφραστή μέσα.
0: Ναι, και έπειτα το Ευαγγέλιο δεν είναι δύσκολη η γλώσσα του, γιατί είναι γραμμένο στα ελληνικά, ναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι. Είναι στην αρχαΐζουσα, ας πούμε.
0: Ας πούμε, αλλά όχι αρχαία.
1: Όχι, όχι, αρχαία,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ξέρω εγώ, ακροβατική καθαρεύουσα, αυτό.
1: Μπράβο, ναι, αρχαΐζουσα, έτσι,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πώς να σου πω,
0: σαν τον Παπαδιαμάντη τη γλώσσα που είναι πολύ γοητευτική.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Μιμείτε τα αρχαία.
0: Ναι. Όταν διαβάζει κανείς Παπαδιαμάντη, λες μέσα σου πώς γίνεται, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος και έγραφε με τέτοιο τρόπο χρησιμοποιώντας αυτή τη γλώσσα. Και ακόμα και να σου διαφεύγουν μια-δυο λέξεις από μέσα, προκύπτει από τα συμφραζόμενα. Βγάζεις το νόημα, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Όπως σκεφτόμουν, ξέρεις, σε κάτι τηλεφωνήματα που άκουσα πριν, ας πούμε, σκεφτόμουν ποιος το γράψε αυτό το τραγούδι, ο Νιόνιος ο ίδιος, γιατί δεν το ξέρει. Το δες, είναι και λίγο μπερδεμένο στο μυαλό αυτή τη στιγμή.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Έλληνα, κολλό Έλληνα.
0: Α, ναι, ο Σαββόπουλος.
1: Α, ίδιος το γράψε.
0: Βέβαια.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Ο Σαββόπουλος έτσι κι αλλιώς, μόνο είναι ζήτημα εάν μία-δύο φορές στη ζωή του έχει χρησιμοποιήσει στίχο άλλου. Ο Σαββόπουλος ήταν στίχη, μουσική, ερμηνεία ο ίδιος. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται «Νινών», που το τραγουδάει ο Σώτος Παναγόπουλος και είναι στίχη του Ορέστη Λάσκου. Θα έρθει ο καιρός που ο ουρανός αν τροβατόρε αλωτινός και τα λοιπά. Αλλά...
1: Εντάξει, Νιόνιο, άκουγα, μιλάμε τώρα στη μεταπολίτευση και πριν, ας πούμε. Δηλαδή τότε μου αρέσουν οι καλλιτέχνες γιατί κρύβανε αυτό που λέγανε.
0: Ναι. Εγώ έχω περασμένα όλη την δισκογραφία του Σαββόπουλου στο κινητό μου. Με πολύ καλής ποιότητος
1: ήχο. Εάν ταιριάζαμε, δεν συμπεθριάζαμε, δεν σημαίνω.
0: Και πολλές φορές, άμα δεν με παίρνει ο ύπνος, βάζω το κάτω από το μαξιλάρι το τηλέφωνο, βάζω ένα CD να παίζει, στο τηλέφωνο όμως, γιατί πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 800 CD μέσα στο τηλέφωνο. Τα περνάω από το κομπιούτερ, ξέρεις.
1: Εγώ έχω στο σπίτι κάπου χαντακωμένα βινίλια. Πολλά.
0: Και εγώ έχω πολλά βινίλια, ναι. Ναι. Βέβαια, και γιατί χαντακωμένα.
1: Ναι, είναι...
0: Ξέρεις, αυτά ορισμένα...
1: Πολύ καιρό. Πολλά χρόνια δηλαδή δεν τα έχω ακούσει.
0: Ο ήχος του βινιλίου σε σχέση με τον ήχο...
1: Είναι πιο γλυκός.
0: Όχι, δεν είναι πιο γλυκός, είναι πιο αυθεντικός πρώτα απ' όλα. Ξέρεις ότι μια πριμαντόνα Γερμανίδα, πριν από καμιά δεκαπενταριά 20 χρόνια, έκανε μήνυση στην Deutsche Grammophon, λέγοντας ότι θέλει να αποσυρθούν τα CD γιατί της αλλοιώνουν τη φωνή. Και πήγε στο δικαστήριο και το δικαστήριο το δέχτηκε και υποχρέωσε την Deutsche Grammophon και τα ξανάβγαλε σε βινήλιο. Απέσυρε τα CD και τα ξανάβγαλε σε βινήλιο. Τώρα οι εταιρείες βγάζουν βινήλια πάλι.
1: Ναι, αλλά τότε είχε γίνει hype. Δηλαδή θυμάμαι δεκαετία του 80, αρχές δεκαετία του 80 στη Γερμανία. Ο CD και τι ήχος και πανάκριβες
0: συσκευές.
1: Ναι.
0: Συμπιεσμένο είναι πρώτα απ' όλα. Οτιδήποτε είναι συμπιεσμένο δεν μπορεί να έχει καλό ήχο.
1: Μας φαινόταν καλύτερος. Και ο digital τότε.
0: Όχι, δεν φαινόταν καλύτερος ποτέ. Πρώτα απ' όλα χάνει το βάθος του.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω πολλά βινίλια.
0: Ναι.
1: Αλλά CD, ας πούμε, ήταν. Πώς να σου πω, δεκαετία του 80, αρχές του 80. Ας το
0: όχι, ήταν το καινούργιο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως τότε που αρχίσανε και παίρνανε οι άνθρωποι μεγάλου μεγέθους τηλεοράσεις, οι οποίες δεν ετάρανε. Ήτανε θολές. Γιατί ήταν τεράστιες. Πιάνανε μισό τοίχο, ας πούμε.
1: Ναι, ήταν τεράστιες και ήταν σαν μπαούλα.
0: Ναι, πέρα από αυτό, όχι, υπήρξαν και μετά τα μπαούλα, υπήρξαν λεπτές, αλλά δεν, ναι. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα κάτι τέτοιο, την είχε ο Αντώνης ο Βαρδής. Έπιανε μισό τοίχο. Λοιπόν, δεν το ευχαριστιώσουνε. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να κάθεσαι στο απέναντι διαμέρισμα για να βλέπεις, να πούμε κανονικά. Δεν χώραγε στα μάτια σου η εικόνα. Έπρεπε να είσαι πολύ μακριά. Δεν ήταν ωραίο.
1: Έχω παρατηρήσει εδώ, ας πούμε, τους Τούρκους αρέσει να έχουν τεράστιες οθόνες στο σπίτι τους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ας είναι μικρό και το διαμέρισμα.
0: Επειδή δεν είναι οραματιστές οι Τούρκοι και επειδή είναι μια κατασκευασμένη γλώσσα, έτσι.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Ναι,
1: είναι
0: τι
1: αυτό που γράφεται. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Δεν δηλαδή, ξέρω, δεν θα πήγαινα. Ναι, μωρέ, δεν θα πήγαινα ποτέ μου να μάθω τουρκικά, δηλαδή έλεος. Προτιμώ να διαβάζω τους ποιητές που έχει Ναζίμ Χικμέτ και τα λοιπά στις μεταφράσεις του Ρίτσου.
1: Ναι, πολύ ωραία, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ή τον Αζίζ Ασίστο, ας πούμε, ξέρω.
0: Αζίζ Νεσίν, ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Αζίζ Νεσίν.
1: Νεσίν, ναι.
0: Ναι. Ναι, και εντυπωσιάζεις όταν διαβάζεις αυτόν τα γραπτά, γιατί λες πώς τη βγάλανε καθαρή στην Τουρκιά άνθρωποι που λένε τέτοια πράγματα μέσα στα έργα.
1: Κοίτα, όπως οι καλλιτέχνες, σου λέω, επί Χούντας, έπρεπε να πούν το τραγούδι τόσο έξυπτα που να μην το καταλάβει ο καραβάνας ο λογοκριτής.
0: Mm.
1: Κατάλαβες. Ακριβώς το ίδιο συνέβαινε και στην Τουρκία. Δηλαδή, αυτά που γράφανε ήταν έξυπτα γραμμένα.
0: Αλλά δεν ήταν μόνο. Δεν ήταν μόνο οι Χουντέοι, γενικά οι λογοκριτές ήταν κάλλοι στο μυαλό.
1: Βέβαια, μα κοίταξε, η Τουρκία δεν είχε πραγματικά δημοκρατία, μου φαίνεται σχεδόν.
0: Πού να τα βρει ρε εσύ, δεν πουλάνε στο Καπαλίτσαρσί, δημοκρατία.
1: Δεν έχει εκεί πέρα.
0: Μου έλεγε ο Μικρούτσικος ο Θάνος, καλή του ώρα στον ουρανό, ότι όταν έβγαλε το Σταυρό του Νότου σε στίχους του Καβαδία, όταν άκουσε ο λογοκριτής το τραγούδι που λέει «Είσαμε να πάμε στο Περού, το φορτίο θα το έχουμε καπνίσει», άρχισε να ωραίεται «Φέρτε μου αυτόν το Σταύρο του Νότου». Γιατί ήταν με κεφαλαία και το διάβασε, δεν είναι διάβασε ο Σταυρός του Νότου, ο αγράμματος, καραβανάς, ο Σταύρος του Νότου.
1: Ωραία εποχή, ξέρεις το...
0: Ναι, μόνο δεν ήταν Χούντα. Όχι, δεν ήταν Χούντα.
1: Κοίταξε με, να σου πω κάτι. Επειδή έζησα εγώ την αλλαγή. Δεν είχε αλλάξει και πολλά.
0: Καλά,
1: δεν είχαν αλλάξει και πολλά πράγματα.
0: Ούτε κάλτσες δεν είχαν αλλάξει.
1: Μπράβο.
0: Και σόβρακο.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι σε βάρουσαν σπαλιά, να σου
0: πω. Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Τι ωραία.
0: Έπρεπε, τέλος πάντων. Μην πω τώρα με στη νύχτα άλλα.
1: Ναι, δεν κάνει.
0: Εντάξει. Μάλιστα, κύριε Λεωνίδα.
1: Ναι, χάρηκα.
0: Περαστικά στην κυρία Μάνα.
1: Ναι, και εγώ εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ναι, μωρέ, το κορίτσι.
1: Γιατί εντάξει, την ήθελα ακόμα, ξέρω εγώ, μια δεκαριά, εξωτερικά χρόνια.
0: Ναι, αλλά.
1: Δεν ξέρω, υπερβάλλω, αλλά.
0: Όχι, μια χαρά, γιατί υπερβάλλεις. Και ωραία το έθεσες. Που λες την ήθελα ακόμα καμιά εξωτερικά χρόνια. Ναι. Γιατί όχι.
1: Λοιπόν,
0: στο καλό.
1: Στο τίποτα. Για την αγάπη μου.
0: Το καλό, για χαρά.
1: Για χαρά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, αγαπητέ Λεωνίδα, που μιλούσαμε λίγο πριν από τη Βρέμη, και κυρίες και κύριοι, αγαπητό ακροατήριο, σεβαστό πριν απ' όλα, ακούστε αυτό που έλεγα. Το βρήκα στη σελίδα oclown.com. Η Ελλάδα του φθόνου, της γενικευμένης διαφθοράς και της απειθαρχίας. Τι έγραφε για τους Έλληνες ένας Γάλλος δημοσιογράφος πριν από 150 χρόνια.

Η Ελλάδα υπήρξε διαχρονικά ένα μυστήριο για τους ξένους. Οι Ευρωπαίοι περιηγητές που τη γνώρισαν πρώτα μέσα από τη λάμψη της αρχαιότητας απογοητεύτηκαν εκτρά όταν την επισκέφτηκαν και γνώρισαν τους Έλληνες. Ο γνωστός ελληνικός φθόνος. Δεν υπάρχει Έλληνας που να χαίρει εκτίμηση στην Ελλάδα, γράφει ο Εντμούν Αμπού το 1854. Η γενικευμένη διαφθορά, ο θρησκευτικός σκοταδισμός και ο συντηρητικός πατριωτισμός εμπόδισαν διαχρονικά την Ελλάδα να γίνει μια κανονική χώρα. Το βιβλίο του Εντμούντ Αμπού 1828-1885 με τίτλο «Η Ελλάδα του Όθωνα», που εκδόθηκε το 1854, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στη χώρα μας και θεωρήθηκε συκοφαντικό για πολλές δεκαετίες. Ο Εντμούντ Αμπού το 1852 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα ως υπότροφος της Γαλλικής Σχολής και έμεινε 2 χρόνια, περιοδεύοντας σε όλη τη χώρα. Την ίδια περίοδο άρχισε να δημοσιογραφεί στην εφημερίδα Le Figaro και ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας με τίτλο 19ος αιώνας. Ο Αμπού εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπως είπαμε, και έμεινε 2 χρόνια περιοδεύοντας σε όλη τη χώρα. Ωστόσο πρόκειται, τα γραπτά του, να γίνει σαφές ότι είναι η ματιά ενός φιλέλληνα που δεν μπορεί παρά να εντοπίσει τα αντιφατικά στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας, χωρίς να παραγνωρίζει τα επιτεύγματα, αλλά και χωρίς να αγνοεί τα ελαττώματα. Το βιβλίο του Αμπού είναι ένα μοναδικό ιστορικό ανάγνωσμα που καταφέρει να παραμένει επίκαιρο σχεδόν 1,5 αιώνα μετά, χάρη στις αναπόφευκτες συγκρίσεις με τη σημερινή εποχή. Μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Ελλάδα του Όθωνα». Κάθε νόμισμα έχει και την άλλη του όψη και είναι πράγματι σπάνιο μια αρετή να μην είναι και διαστροφή μαζί. Στους Έλληνες η αγάπη για την ελευθερία ισοδυναμεί και με περιφρόνηση στους νόμους και σε κάθε νόμιμη αρχή. Η αγάπη για την ισότητα εκδηλώνεται συχνά σαν άγρια ζήλια απέναντι σε όλους εκείνους που ξεχωρίζουν. Ο κοντόφθαλμος πατριωτισμός γίνεται εγωισμός και το εμπορικό πνεύμα αγγίζει την απατεωνιά. Τα παλικάρια έχουν μάθει από τότε που γεννήθηκαν να παραβιάζουν τους νόμους, ενώ οι φαναριώτες να τους παρακάμπτουν. Η μάζα του λαού μόνο με τη βία υπάκουε και δεν πιστεύει πως έχει την παραμικρή υποχρέωση απέναντι σε μια αδύναμη κυβέρνηση. Η θρησκεία, όπως θα εξηγήσουμε, οθεί τους πιστούς στην δυσιδαιμονία μόνο και ξεχνάει να κηρύξει την ηθική. Η εξουσία δεν γνωρίζει πώς να γίνει σεβαστή και φαίνεται να αμφιβάλλει για τον εαυτό της. Με δύο λόγια, όλα συντείνουν στο να γίνει ο ελληνικός λαός ο πιο απίθαρχος του κόσμου. Ο ίδιος φθόνος που επέβαλε άλλοτε την αυστηρή ετιμιγορία του εξωστρακισμού καταδικάζει σήμερα τους ανθρώπους που ξεπερνούν ένα ορισμένο επίπεδο. Κάποιους τους δολοφονούν με μαχαίρι, ενώ κάποιους άλλους τους σκοτώνουν με τα λόγια. Ρωτήστε έναν Έλληνα για όλα τα μεγάλα ονόματα της χώρας του. Δεν θα μιλήσει για κανένα χωρίς να το κυλιδώσει. Ο ένας πρόδωσε, ο άλλος έκλεψε, κάποιος τρίτος έδωσε συμβουλή ή διαταγή για φόνο. Και οι πιο αγνοί έχουν ήθη αχρία. Δεν υπάρχει ένας Έλληνας που να χαίρει γενικής εκτίμησης στην Ελλάδα. Ο ελληνικός πατριωτισμός εκδηλώνεται με 2 τελείως αντίθετους τρόπους, εκτός και εντός της χώρας. Οι Έλληνες του εξωτερικού λατρεύουν την κοινή πατρίδα, δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για αυτήν και το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα την κάνουν πλουσιότερη και μεγαλύτερη. Οι Έλληνες του εσωτερικού όμως, το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα κλείσουν τη χώρα στους Έλληνες του εξωτερικού. Οι μεν έχουν ένα γενναιόδωρο πατριωτισμό, η δε ένα πατριωτισμό συντηρητικό. Ο γενναιόδωρος πατριωτισμός είναι εκείνος που δημιούργησε όλα τα μεγάλα ιδρύματα της Ελλάδας. Ο συντηρητικός πατριωτισμός
είναι εκείνος που έφτιαξε το νόμο της 3ης Φεβρουαρίου 1844 για τους αυτόχθονες και ετερόχθονες. Ο νόμος αυτός, ο πιο άδικος και ηλίθιος που ψηφίστηκε ποτέ σε πολιτισμένο λαό, δίνει το αποκλειστικό μονοπόλιο των δημόσιων λειτουργημάτων σε κατοίκους του Μοριά και της Αττικής. Κλείνει την πόρτα της Ελλάδας σε όλους εκείνους τους Έλληνες που δεν γεννήθηκαν στο μικρό βασίλειο του Όθωνα, αποκλείει από την κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο το κομμάτι το πιο έξυπνο, το πιο πλούσιο και το πιο αφοσιωμένο του έθνους. Ο ελληνικός λαός δεν είναι γεννημένος για τον πόλεμο, ό,τι και αν λέει. Ακόμα και αν έχει το θάρρος που αποδίδει ο ίδιος τον εαυτό του, η πειθαρχία που είναι η κινητήριος δύναμη του πολέμου θα του λείπει πάντα. Ισχυρίζεται πως δεν είναι γεννημένος για τη γεωργία. Φοβάμαι πως έχει δίκιο. Η γεωργία απαιτεί περισσότερη υπομονή, περισσότερη θέληση και μεγαλύτερη προσήλωση, χαρακτηριστικά που οι Έλληνες δεν είχαν ποτέ τους. Τους αρέσουν τα μακρινά ταξίδια, οι τολμηρές επιχειρήσεις, η ρυψοκίνδυνη κερδοσκοπία. Ο Έλληνας βρίσκει τη θέση του στην πόρτα ενός μαγαζιού όπου προσελκύει τους πελάτες ή πάνω στη γέφυρα ενός πλοίου όπου διασκεδάζει τους επιβάτες. Καθισμένος ευχαριστιέται την αρχοντιά του. Όρθιος θαυμάζει την κομψότητά του, αλλά τον αποθεί η ιδέα να σκύψει πάνω από τη γη. Οι γεωργοί μας θα τον θεωρούσαν άεργο, αλλά θα είχαν άδικο. Δουλεύει μεν, αλλά δουλεύει με το μυαλό του.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας, ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0 και η κυρία Φέα από την Κατερίνη. Γεια σου Φέα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Συγχαρητήρια για τα υπέροχα θέματα που βάζετε. Έχω πολύ καιρό να πάρω τώρα. Έχω πάρει 3-4 φορές. Δεν είναι τίποτα το δικό μου. Απλά θέλω να πω προνόηση, ένστικτο. Κάτι με έχει συμβεί και εδώ και 2 μήνες αρρώστησε ο γιος μου.
0: Ναι.
1: Έχει πάθει έμφραγμα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ το πρωί μιλήσαμε καλά.
0: Φέα μου, Φέα μου, ναι. Κάτι κάνεις, έχεις ανοιχτή ακρόαση?
1: Όχι, όχι.
0: Μίλα μου κοντά στο ακουστικό τότε, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί όμως μείνε.
1: Ναι.
0: Για πες τώρα. Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Λοιπόν, μπροστά από 2 μήνες, ένα πρωινό μιλήσαμε με το γιο μου καλά, ότι είναι καλά.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι, εμείς εκεί που τρώγαμε τον άνθρωπο. Θέλω να σας πω, ένστικτο είναι προνόηση, τι είναι δεν ξέρω. Κάπως παθαίνω επάνω στο τραπέζι, με κάνει ένα πλάκωμα η καρδιά μου σαν να θέλω να κλάψω και λέω στον άντρα μου κάτι θα μας συμβεί. Το απόγευμα με παίρνει ο εγγονός μου και με λέει μα γιαγιά ο μπαμπάς μου είναι έφραγμα. Την ίδια ώρα εγώ γεμίζει το πρόσωπο μου κύριε Μάν έρπη
0: ναι.
1: Σε ένα χώριο μου.
0: Ναι.
1: Το μάτι μου, το πρόσωπο μου, πάνω, και είχα να κάνω με γιατρούς και τέτοια. Γλίτωσα δηλαδή το μάτι μου. Γλίτωσα.
0: Ο γιος σου πώς είναι?
1: Ο γιος μου, δόξα τω Θεώ, το προλάβω στο παραπέντη, κυρία Μάνα.
0: Ωραία.
1: 100% αρτηρίες δομένες και τώρα έχει ακόμη μία να κάνει. Τώρα,
0: μόνο κοντά στο ακουστικό μανάρι μου,
1: ναι,
0: μην το
1: ναι,
0: κάνεις
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, κύριε Μάνα, ναι, συγγνώμη.
0: Δηλαδή, ναι, μην εκεί όμως.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και τώρα στη Τηχανιά ήταν 3 βουλωμένες.
0: Τι ήτανε?
1: 3 βουλωμένες αρτηρίες.
0: Οι
1: 2 ήταν 100%.
0: Καλά, θα του βάλουν στέντ και θα...
1: Ευτυχώς προλάβουμε στο παραπέντε, κύριε. Περάσαμε μετά στην αγχώρια. Θέλω να σας πω, αυτό το ένστικτο, προνόηση, δηλαδή αυτό που το έδειξε εμένα και λέω, τι ήταν αυτό, λέω, που μου το έδειξε ότι κάτι θα πάω.
0: Μάλιστα. Το ένστικτο της μάνας, εντάξει. Συμβαίνει καμιά φορά.
1: Συμβαίνει.
0: Ναι, βέβαια, πόσα με. Βεβαίως συμβαίνει.
1: Ναι. Αυτό ήθελα να σας πω. Σας λέω όλα τα θέματα, τα ακούω. Δεν είχα διάθεση να πάρω.
0: Ναι.
1: Και ακούω για τη φτώχεια, πώς μεγαλώσαμε τα παιδιά, για τις μανούλες. Που δεν ξεχνάει τι μανούλα. Που είχα μια μανούλα. Και όλοι όσους ακούσαμε, η μάνα είναι μόνο μία. Τέλος πάντων. Σας συγχαίρω για την υπομονή σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Και το ότι ακούτε από τον καθένα και όλο είστε υπομονετικός. Να πω χίλια συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά.
1: Μας κρατάτε μια μεγάλη συντροφιά. Ναι κύριε Μάνο.
0: Βέβαια και η υπομονή που λες
1: ναι.
0: Έχει τα όρια της. Δηλαδή,
1: έτσι... Θα τα ακούω και θα
0: ναι,
1: δηλαδή, το προσέχω.
0: Υπάρχει ας πούμε περίπτωση σε κάποιες περιπτώσεις να εντελώς να παρακάμψω την υπομονή.
1: Ναι, ναι, σας ακούω το
0: καταλαβαίνω. Ναι, και δεν γίνεται.
1: Εμείς δεν κρατάμε την υπομονή. Εκεί την ώρα δηλαδή και εμένα με έρχεται ότι ναι, τώρα λέω κλείνει ο κύριος Μάνος. Πραγματικά. Ναι, κύριε Μάνο, δεν είχα τίποτε αυτό. Αυτό ότι ήθελα να το βγάλω έτσι.
0: Αλλά να σου πω κάτι, ο γιος σου θα είναι καλά. Δηλαδή, για να σε διευκολύνω, σου πω ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ έπαθα 2 εμφράγματα.
1: Ναι.
0: Και είμαι μια χαρά. Δηλαδή καλύτερα από ό,τι ήμουν πριν.
1: Αυτό λέμε.
0: Διότι περπατάω καμιά δεκαριά χιλιόμετρα την ημέρα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες να του πεις του γιου σου ότι είναι απαραίτητο να περπατάει.
1: Του το είπαν οι γιατροί.
0: Ναι, άμα, ναι, αλλά επειδή αυτά τα λένε οι γιατροί, αλλά οι άνθρωποι δεν τα κάνουμε.
1: Ναι, ναι, όχι, ναι. Όχι, φοβήθηκε γιατρέ, φοβήθηκε κύριε Μάμ,
0: ναι.
1: Και τώρα είπαμε να τελειώσουμε. Και αυτό με έκανε πάρα πολύ να το λέω. Το πω, αυτό το
0: σε χάνω, Φέα, σε χάνω.
1: Ναι.
0: Κοντά στο μικρόφωνο, Φέα.
1: Ναι, ναι. Αυτό κύριε Μάνο, ήταν άνθρωπο και προφανώς ήθελα να επικοινωνήσω, γιατί σε όλα τα θέματα κάποιοι με κάλυπταν, άντε λέω θα πάρω τώρα, δεν ήμουν και στη διάθεση. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, Μανουλά μου.
1: Και να είστε καιρός,
0: και
1: να ξέρετε αυτό παίρνει ζωή ο κάθε ηλικιωμένος.
0: Και περαστικά στο Γιώκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανουλά.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μπο Δε Μαν. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Μπο Δε Μαν. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2-11-10-88-80. Απόστολε από τη Γερμανία, καλώς τον.
2: Έλα μάνα, καλημέρα.
1: Έλα φίλε, καλώς τον.
2: Τι έγινε?
1: Καλά, μια χαρά.
2: Είδες τη φωτογραφία που σου έστειλα με τα αυγά?
1: Ναι, ναι, τα έχω δει. Αυγά που αναλόγως με το τι τρώγανε οι κότες, βγάζανε άλλο χρώμα αυγά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι καταπληκτικά.
1: Ναι,
2: είναι.
1: Ναι.
2: Πάω σε σεμινάριο την Πέμπτη.
1: Σεμινάριο τι είδους δηλαδή?
2: Για εκτροφή και για... για εκτροφή κότες και τέτοια. Πώς
1: α, να... ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα έχεις πρόβλημα με τους γείτονες?
2: Όχι, γιατί να έχω πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
2: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Εγώ αν είχα ένα γείτονο ο οποίος είχε κότες και μαζί και ένα γκόκορα που θα με ξύπναγε, θα είχα πρόβλημα.
2: Με τον γκόκορα πρέπει να θα μου πούνε αυτοί. Γι' αυτό πάω για να κάνω, για να ξέρω να δω τι.
1: Του δίνεις ηρεμιστικά.
2: What? Ξέρεις, το βράδυ με το που θα πηγαίνω για ύπνο, φήμωτρο κόκορας μέχρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μια ώρα. Δεν ξέρω, όχι, γι' αυτό πάω για να δω, να ενημερωθώ. Ότι...
1: Εσένα είναι απομονωμένο το σπίτι που μένεις ή είναι όχι, και άλλη δίπλα?
2: Όχι, είναι και άλλη δίπλα, είναι μέσα στο χωριό.
1: Άκου τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά και είναι να... και άλλοι που έχουν κοκόρια.
2: Έχουν κοκόρια. Δεν έχω ακούσει κοκόρια, να σου πω την αλήθεια. Αλλά
1: καλύτερα.
2: Λέει κόσμος κότες.
1: Εντάξει, κότες δεν πειράζει. Κάνω κοκοκό τίποτα. Εντάξει, δεν ακούγεται. Αλλά ο κόκορας είναι πολύ σπαστικό πράγμα.
2: Δεν ξέρω, ενοχλεί,
1: Εμένα πάρα πολύ, ναι.
2: Έχω...
1: Δεν σε αφήνει να κοιμηθείς δηλαδή, δεν είναι. Πάρα πολύ ενοχλητικό πλάσμα. Αλλά είναι πολύ ωραίος με χιλοπίτες. Πάρα πολύ ωραίος, δηλαδή. Κόκορας κρασάτος με χιλοπίτες είναι ό,τι πρέπει.
2: Ξέρεις, είναι όμως και πολύ περήφανος. Πήγα εκεί στην έκθεση που είχαν και είχε κάτι κοκόρια μάλλον, δηλαδή με κάτι ουρές, με κάτι... τεράστια και μιλάμε για πολύ όμορφα.
1: Ναι.
2: Με κάτι χρώματα, με κάτι τα φτερά πίσω.
1: Ναι.
2: Τα πολύ ωραία πράγματα. Όχι, μου αρέσουν εμένα πολύ αυτά.
1: Μπράβο.
2: Μου αρέσουν, θα πάω να δω τι χρειάζεται, τι... όλη τη διαδικασία. Και η αλήθεια είναι, σκέφτομαι, ίσως ενοχλούν, αλλά σκέφτομαι να επενδύσω σε ένα χωράφι έξω το χωριό. Δηλαδή να το αγοράσω για να κοιτάξω να κάνω μια μικρή φάρμα. Θέλω να κάνω και θέλω να βάλω και 2-3 προβατάκια. Θέλω να κάνω έτσι μια μικρή φάρμα ώστε να περνάω εκεί τον ελεύθερο χρόνο.
1: Τέλεια.
2: Αλλά ως μελλοντικά σχέδια αυτά. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αρχικά τώρα να δούμε τι χρειάζεται, τι και πώς. Είναι ωραία.
1: Σεμινάριο, άκου τώρα. Σεμινάριο για την εκτροφή. Ορνήθων, ας πούμε, δεν το είχα ακούσει ποτέ.
2: Κοίταξε, έχουμε και εμείς κότες στο χωριό στην Ελλάδα, αλλά τώρα θέλω να...
1: Πιο επιστημονικά να το δεις.
2: Είναι αλλιώς να ξέρεις τι πρέπει να τρώνε, τι ασθένειες, πώς... πώς να τα έχει, τέλος πάντων. Όχι εμπειρικά, δεν έχουμε ιδέα. Δεν έχουμε ιδέα. Παίρνεις κότες, αλλά σου λέει αρρωσταίνει ή κάτι χρειάζεται... Η διατροφή του δεν ξέρει. Δεν γνωρίζει άμα δεν σου πει κάποιο.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Και στην ουσία υπάρχουν κάποιοι που το έχουν μελετήσει και σίγουρα ξέρουν καλύτερα από το να τα κάνει. Να κάνει του κεφαλιού. Ναι, μα ναι.
1: Τι ωραία. Μπράβο, ρε φίλε.
2: Ωραία, ναι,
1: πολύ αρέσει. Ενδιαφέρον.
2: Μ' αρέσει πολύ. Θα ήθελα να είχα και ένα σπίτι πιο έξω από μόνο με ένα τελείω. Άμα. Σκεφτόμουν το χρόνο πίσω πριν, είναι 9 χρόνια τώρα στη Γερμανία, μα σκεφτόμουν το χρόνο πίσω πριν 9 χρόνια, ίσως θα διάλεγα ένα σπίτι απομονωμένο τελείως.
1: Ναι, αλλά τότε δεν το ήξερες ότι...
2: Όχι, ναι. Καλά και τώρα χωριό είμαστε, μην νομίζεις, δηλαδή είναι χωριό. Αλλά έτσι πως έχουν γίνει και τα χωριά τώρα, είναι αυτό που λες, ότι σου λέω όλος δεν θέλω να έχεις ούτε κότες, ούτε πρόβατα, μου μυρίζουν, ξέρω εγώ, κάνουν ράνουν. Εντάξει, βέβαια εδώ δεν μπορείς να τα έχεις. Υπάρχουν κανόνες.
1: Ναι, βέβαια, λίμον.
2: Σίγουρα όμως ενοχλούν μέσα σε ένα χωριό. Βέβαια έχουν πολύ, έτσι.
1: Ναι, έχουν πολύ παρανόμως δηλαδή.
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γιατί δεν φανταζόμουν ότι μπορεί κανείς να κάνει παρανομία στη Γερμανία.
2: Όχι. Δεν, παρανόμως δεν κάνει τίποτα εδώ. Γιατί ακόμα και, τι να σου πω, κάτι ότι να πάει να κόψει ένα δέντρο στην αυλή σου, δεν μπορείς.
1: Όχι, δεν μπορείς, βεβαίως.
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που μπορείς να το κάνει παρανόμως. Παραθυράκια υπάρχουν, αλλά εντάξει. Όπως έχω κάτι ξύλα, κάτι κλαριά από μια κερασιά που έχω πίσω στην αυλή και τα έκοψα αυτά και τα μάζεσα σε μια γωνία και σκεφτόμουν έτσι, λέω, ξέρεις, αυτά μπορεί να τα κάψεις και λίγο, δηλαδή όταν...
1: Ναι.
2: Μου λέει ο γείτονας, κοίτα, μην κάνεις κανένα αστείο, λέει, γιατί υπάρχουν μόνο, λέει, δύο περιόδους που καίνε. Ρώτα μου, λέει, στο Δημαρχείο, λέει, γιατί τον επόμενο δέτοιο με το που σε δουν, λέει, ότι βάλεις να τα κάψεις. Δεν είναι μικρή ποσότητα, είναι. Μπορεί να πάνε και να
1: τα κάψεις στο τζάκι σου, δεν εννοείς. Σε ένα βαρέλι έξω.
2: Έξω, ναι, σε ένα βαρέλι. Ναι. Και δεν αφήνουν.
1: Όχι, μα σε πολλά μέρη του κόσμου συμβαίνει αυτό. Δεν είναι Ελλάδα παντού.
2: Θέλει οτιδήποτε κίνηση, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, θέλει οτιδήποτε κίνηση κάνεις, απλά να ρωτήσεις πριν, γιατί την πατάς και σου έρχονται προς την
1: άλλη. Όταν θυμάσαι όταν έγινε το μεγάλο blackout που έπιασε τον Καναδά και τη Νέα Υόρκη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν η γυναίκα μου στον Καναδά και ήταν σε ένα βαρέλι μέσα, σκοτάδι παντού τώρα, έτσι, κανένα φως δεν υπήρχε. Βάλανε κάτι ξύλα αυτό και βάλαν φωτιά. Σε 3 λεπτά είχε έρθει η πυροσβεστική και το περιπολικό. Και σβήσανε τη φωτιά και είπανε μην το ξανακάνετε γιατί το πρόστιμο είναι δυσβάσταχτο.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όπως εδώ που το κάθε ραμολί πάει και καίει τα δάση όλα επειδή καίει τα χόρτα του ας πούμε στο οικόπεδό του. Αυτός που έκαψε τον κόσμο στο μάτι είναι έξω ακόμα. Αντί να είναι σε ένα κάτεργο και να σπάει πέτρες, είναι έξω. Λοιπόν, έτσι είναι στην Ελλάδα. 20 ανανοχής. Για να μην πω μπορτέλο.
2: Το θέμα που έχεις απόψε που είναι η...
1: Απρονοησία.
2: Ναι. Είναι νομίζω αναλόγως στο χαρακτήρα και αναλόγως στο άμα δηλαδή δεις το πόθεν έσχεση των πολιτικών. Ναι. Τα είδες που αναπτύχθηκε γενικά.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω πως έχουν απρονοησία οι συγκεκριμένοι.
1: Τι δηλαδή, έχουνε, δεν κατάλαβα τι είπες, δεν έχουνε.
2: Δεν νομίζω πως έχουν απρονοησία, δηλαδή δεν έχουν προνοήσει για το μέλλον και για οι συγκεκριμένοι. Γιατί άμα έχεις 12 χρόνια στην πολιτική και έχεις φτάσει τα 40 κίνητα, νομίζω έχεις προνοήσει.
1: Ναι, έτσι που το λες.
2: Έτσι δεν πάει.
1: Ναι.
2: Από...
1: Όχι, το θέμα είναι ο ρόλος ο θεσμικός είναι να προνοεί για τη χώρα. Εκεί είναι το πρόβλημά μου εμένα. Το αν ο κατσικοκλέφτης ας πούμε έχει 40 διαμερίσματα είναι απαράδεκτο. Ναι, αλλά
2: έχει προνοήσει όμως.
1: Ναι ρε παιδί μου, έχει προνοήσει για την πάρτη του. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει για την πάρτη του. Ας κόψει το λαιμό του. Ας κρεμαστεί σε μια πλατεία μόνος του. Δεν με νοιάζει τι θα πάθει. Εμένα με νοιάζει ότι ο θεσμικός του ρόλος είναι άλλος. Δεν είναι να θησαυρίσει αυτός, είναι να φτιάξει τη χώρα. Κατάλαβες.
2: Έτσι είναι μάλλον. Πρώτα προνοείς ώστε...
1: Μα δεν είναι το πρώτα, στο πρώτα μένουμε. Δεν πρώτα έρχεται το άλλο.
2: Έχει μείνει πίσω το πρώτα.
1: Το πρώτα δεν έχει μείνει πίσω, το δεύτερο έχει μείνει πίσω.
2: Ναι.
1: Το πρώτο μια χαρά τα πηγαίνουν.
2: Ναι, πρέπει πρώτα μέχρι να φτιαχτούν όλοι και άμα θα φτιαχτούν και τέτοιο θα προνοήσουν και για τη χώρα.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Τι να κάνει το μάλλον. Επίσης άκουσα τον κύριο τον Λεωνίδα αυτό που είπε για τη μάνα του.
1: Για τη Βρέμη, ναι.
2: Ναι, και μου θυμήθηκα μάνα, δεν θα ξεχάσω ποτέ, η γιατρός στα Γιάννενα, είχαμε τους παππούδες της γυναίκας μου. Και μου είπε το εξής τότε στα Γιάννενα, μου λέει, γιατί με ερώτησε από που ήρθε και μου λέει, αν έχεις, μου λέει, τη δυνατότητα, μου λέει, πάρ' τους τους παππούδες χτες και βγάλ' τους έξω, λέει. Και μου είχε πει την πιο σοφή κουβέντα τότε, και, γιατί είχαμε, το είχαμε κάνει η Γερμανία Γιάννενα, πάνε κράτη κολλιά του.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις, με το που αρρώσει και ο παππούς και δεν γινόταν αυτό το πράγμα, αλλά... Η πιο σωστή κουβέντα μου την είπε τότε ότι άμα μπορείς, μου λέει, και έχεις τη δυνατότητα, πάρ' τους έξω.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά. Τι να κάνεις, άμα αρρωστά, άμα είσαι στο εξωτερικό, γενικά ή μακριά ακόμα και στην Αθήνα και έχεις γονείς που είναι σε τέτοιο. Και δεν υπάρχει μέρημα.
1: Εσύ τους έχεις μαζί σου, δεν είναι?
2: Ναι. Τους δικούς μου τους γονείς, όχι ακόμα, αλλά είναι ακόμα. Εντάξει. Έχουν τα θεματάκια τους. Αλλά έχουν και τις δύο αδερφές μου κοντά. Απλά σε μια συζήτηση που είχαμε πάλι, είπα ότι άμα χρειαστεί, τους βγάζω αμέσως εκτός. Δηλαδή να τους φέρω έξω.
1: Κατάλαβα.
2: Είχα πλέον σαν κάτοικη Ευρώπης, σαν κάτοικη Ευρώπης, στην Ελλάδα που ανήκει στην Ευρώπη τέλος πάντων. Έτσι και έχεις και τα παιδιά σου έξω και έχεις τα ίδια δικαιώματα που έχεις στην Ελλάδα. Συνταξιούχος στην Ελλάδα,
1: ναι.
2: Και είναι ο γιος σου στο εξωτερικό, μπορείς να πάρεις χαρτί από το ΙΚΑ και πας και έχεις ιατρική παιδίτα και όλα τα σχετικά, πας καταθέτεις τα χαρτιά σου στο γερμανικό αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα και δηλώνεσαι κανονικά, μπορείς και είσαι συνταξιούχος Ελλάδας που ζεις στο εξωτερικό.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι όπως πολλοί Γερμανοί που έρχονται Ελλάδα και ζουν.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
2: Ναι, ναι, ναι, και έχουν τα ίδια δικαιώματα ακριβώς όπως έχει ένα Ελληνικό. Είμαστε Ευρώπη πλέον, είναι πολύ καλό.
1: Ναι. Επίσης, όταν κάποιος φεύγει και πάει στο εξωτερικό, να ταξιδέψει μόνο, δηλαδή τουριστικά εννοώ, εάν πρέπει να πάει να πάρει ένα χαρτί είναι από το κράτος, ώστε αν πάθει κάτι, να μην πληρώσει στο νοσοκομείο που θα πάει.
2: Ναι, την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας.
1: Τέλος πάντων, αυτή.
2: Ναι.
1: Δεν έτυχε τα τελευταία χρόνια να ταξιδέψω, οπότε δεν χρειάστηκε. Αλλά τώρα που το ξέρω, με πρώτη ευκαιρία αυτό θα κάνω αν πρόκειται να πάω κάπου.
2: Σίγουρα, γιατί παραδείγματος χάρη, αν δεν έχεις προνοήσει και έρθεις στη Γερμανία και πάθεις κάτι και πας σε ένα νοσοκομείο...
1: Καλά, πρέπει να πουληθείς μετά.
2: Πώς?
1: Να πουληθείς, λέω.
2: Ναι, ο λογαριασμός που θα σου βγάλουν είναι...
1: Αυτό σου λέω, ναι. Δυσβάσταχτος.
2: Α, ναι. Αν δεν έχεις προνοήσει και δεν έχεις κάνει όλες τις ενέργειες, δηλαδή σαν πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχεις πάρει τα χαρτιά από ότι πας για ταξίδι ή πας για...
1: Βέβαια.
2: Αλλιώς, ενώ το αντίστοιχο, άμα πας στην Ελλάδα, δεν νομίζω πως σου βγάζουν τέτοιο λογαριασμό.
1: Γιατί... Άμα από τη Γερμανία στην Ελλάδα δεν σου βγάζουνε, μα νομίζω, τι αποκλείεται.
2: Είναι πιο ελαστική στην Ελλάδα. Νομίζω θα πας στο νοσοκομείο κανονικά και θα σε δεχτούν και θα σε εξυπηρετήσουν. Στη Γερμανία μπορεί να σε αφήσουν και απ' έξω.
1: Και μόνο στη Γερμανία.
2: Ναι, σε όλες τις χώρες. Είναι πιο σκληρή σε τέτοια πράγματα. Καμιά φορά... Ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι υπουργός, έτσι.
1: Ναι.
2: Αναρτεί μερικά πράγματα. Τέλος πάντων, πολλοί κόσμος τον έχει την άποψη γι' αυτό, τέλος πάντων. Ναι. Και είχε μια ανάρτηση από μια Ελβετίδα που συμπεριφέρθηκε στην Ελλάδα στο δημόσιο νοσοκομείο πολύ με ευγένεια και με όλα τα σχετικά και γενικά. Έχει δίκιο. Δηλαδή... Το ελληνικό νοσοκομείο και γενικά άμα θα είσαι Ευρωπαίος και θα σε εξυπηρετήσει, δεν ξέρω αν θα σου βγάλει λογαριασμό, δηλαδή τα ξέρουν καλύτερα αν θα σου βγάλει λογαριασμό ή θα στον στείλει συστημένο στη χώρα που ζεις. αν δεν θα προσκομίσεις ασφάλειες κτλ. Έτσι. Mm. Δηλαδή, αν πας, ξέρω εγώ, σαν είσαι από. Πες ένας μετανάστης, αν δεν θα προσκομίσεις ασφάλειες κτλ. Έτσι. Mm. Δηλαδή, αν πας, ξέρω εγώ, σαν είσαι από. Πες ένας

0: αυτό είναι το ότι η Ελλάδα συμπεριφέρεται πιο ανθρώπινα σε κάτι τέτοια πράγματα. Τώρα βέβαια ότι αυτά που θα... ξέρεις, λειτουργεί αυτό. Αυτά που θα χρησιμοποιήσει το νοσοκομείο τα πληρώνει ο φορολογούμενος στην Ελλάδα, που στο εξωτερικό δεν θα το κάνανε αυτό. Σου λέει, εφόσον δεν έχεις ασφάλεια, πληρώσέ τα. Και γι' αυτό λειτουργούν και τα περισσότερα εδώ, γιατί είναι πιο απρόσωποι, σου σε βάζει να πληρώσεις και αυτά τα λεφτά πάνε εκεί που πρέπει. Αλλά η Ελλάδα είναι πιο ανθρώπινη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, μάνα μου.
1: Χάρηκα πολύ που είσαι καλά.
0: Κάτι άλλο να σου πω. Ναι, μια χαρά είμαστε.
1: Να με πάρεις να μου πεις την εμπειρία από το σεμινάριο.
0: Σκότες.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα πάρω. Okay. Θα σου πω. Πέμπτη είναι. Πέμπτη βράδυ, ναι. Πέμπτη βράδυ, έτσι καλώς. Είναι αργία σε εσάς, όχι?
1: Γιατί να είναι αργία?
0: Είναι την Πέμπτη είναι αργία εδώ. Είναι...
1: ναι, τι αργία είναι εκεί?
0: Η γιορτή του πατέρα και των επιφανίων. Όχι επιφανίων, πώς το λένε?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Κάτι θα ψάξω.
1: Ποτέ δεν. Δεν νομίζω. Στη γιορτή του πατέρα εδώ δεν είναι. Καλά, πέφτει Κυριακή της μητέρας, έπεσε.
0: Της μητέρας έπεσε Κυριακή, τώρα μαζί με τη γιορτή του πατέρα είναι και κάποια άλλη θρησκευτική, δηλαδή κάποια γιορτή, θα σου πω ακριβώς. Αλλά αυτός ο Μάιος έχει 2-3 ημέρα εδώ και ένα τετραήμερο τώρα το κάνουν, γιατί Παρασκευή μετά είναι, το ονομάζουν γεφυρωτή ημέρα που δεν δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Και καλή Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Okay. Να σε καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Έχει.

0: θα είμαι κοντά σου.
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Έρχομαι σε λίγο.
3: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί? Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς τον καθένα.

0: εάν μας ακούει η κυρία Σούλα, κλείσατε το κινητό μάλλον, δεν μπορεί να σας βρει η Σταυρούλα, να μιλήσουμε. Αν θέλετε πάρτε εσείς, κυρία Σούλα μου. Γεια σου Κέτη από την Κυψέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε εσύ?
1: Καλά κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, το θέμα,
0: Ναι.
1: Εγώ καταρχάς ανήκω στην εντελώς αντίθετη κατηγορία. Δεν μπορώ να καθυστερώ τους λογαριασμούς μου. Να είμαι συνεπής στο ραντεβού, προτιμώ να πάω, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο νωρίτερα παρά να καθυστερήσω. Λοιπόν, αλλά αυτό εγώ πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι οι Έλληνες δεν αισθάνονται ότι, ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές τις κυβερνήσεις που έχουμε. Και ουσιαστικά αυτή είναι και η αλήθεια, γιατί δεν είμαστε ελεύθεροι τώρα, ούτε μπορούμε να ασκήσουμε όχι μόνο εξωτερική πολιτική, αλλά ούτε και την εσωτερική μας πολιτική δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε. Και απόδειξη αυτού είναι, ακούστε μια είδηση που δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Είδατε, η Τουρκία βγήκε και είπε ότι πρέπει να παίρνουμε την άδειά της προκειμένου να αποφασίζουμε οτιδήποτε.
0: Θα είχε πιει πολύ τσίπουρο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Εφέ
1: το
0: κάνει.
1: Το ξέρω. Ναι. Ναι.
0: Θα τους πάρει διάλογο στη μάνα πρώτα απ' όλα. Έτσι και σηκωθούν τα αεροπλάνα από εδώ, θα ισοπεδωθούν όλα τα μέρη της Τουρκιάς.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αλλά θέλω να σας πω, τι υπουργός παιδείας γυρίζει και απαντάει στους Τούρκους και λέει θα βάλουμε, λέει, πλέον στα βιβλία της ιστορίας τους διωγμούς και τις πώς φύγανε, πώς εγκαταλείψανε οι Έλληνες τις προαιώνιες πατρίδες τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι επί μισόν αιώνα και περίπου δεν διδασκόμεθα, δεν διδάσκονται τα παιδιά την πραγματικότητα. Επισήμως δεν έχει αναγνωριστεί ούτε καν η γενοκτονία των ποντίων και των υπολείπων πληθυσμών της χώρας.
0: Και οι άλλοι εκεί πέρα, οι άσχετοι που έλεγε ότι υπήρξε συνωστισμός.
1: Ναι, καλά, ας αυτό το τέρας που ξεφθύλισε τον Πειραιά και αυτούς που την ψήφιζαν. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Οπότε δεν μπορεί, όσο δεν για τον άλλο το Γάλλο, οι Γάλλοι έχουν δείξει, είναι γενικώς.
0: Σε τι αναφέρεσαι?
1: Σε αυτό που λέγατε προηγουμένως.
0: Το δημοσιογράφο, το Γάλλο.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ήταν για την Ελλάδα του Όθωνα.
1: Ασφαλώς.
0: Του Κόθωνα, για την ακρίβεια.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτά ήταν περίοδος του 1800.
0: Ναι, ναι, 54.
1: Έτσι, ναι. Μην ξεχνάμε τότε τι κλίμα επικρατούσε σε όλη την Ευρώπη. Το Λαρούς στο Λίμα Έλληνας έγραφε ότι είναι απατεώνας, ότι είναι έτσι κι αλλιώς. Στο παλιό Λαρούς.
0: Ναι, ναι. Την κίνηση για να αλλάξει αυτό την έκανε η Μελίνα εσχωρεμένη.
1: Ο Καποδίστριας έκανε.
0: Όχι, την κίνηση αυτή για να αλλάξει το
1: Λίμα. Για το συγκεκριμένα, ναι.
0: Ναι, την έκανε η Μελίνα.
1: Ναι.
0: Και τους πίεσε και αλλάξανε το Λίμα στο Λαρούς.
1: Ναι.
0: Ο Καποδίστριας που κόλλαγε.
1: Ο Καποδίστριας είχε μεγάλη αντιδικία. Ο Καποδίστριας έκανε τα πάντα προκειμένου για αυτή τη χώρα.
0: Καλά, όχι, δεν κατάλαβα έτσι που το πες.
1: Ναι,
0: ότι κάτι θέλεις να πεις. Ναι,
1: ότι ήταν στην Αυστρία ο Μέτερνιχ, ο οποίος ήταν μέγας μισέλιν. Στην Αγγλία ο Ντιζραέλι, δηλαδή όλοι ήταν
0: Γιατί μη φύγουμε τόσο πολύ μακριά από το θέμα που εξετάζουμε. Δηλαδή, και πρώτον και δεύτερον, μη φωνάζεις.
1: Αφωνάζω πάλι.
0: Πάλι, ναι. Βρες έναν τρόπο να χαμηλώσει την ένταση. Εγώ ήδη έχω χάσει την υπομονή μου.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Μίλα σαν να έχω οξύτατη ακοή.
1: Επειδή να συνήθως λέτε να μιλάνε πιο δυνατά.
0: Όταν δεν ακούω. Λέω μίλα μου κοντά στο. Ποτέ δεν είπα μίλα μου δυνατά. Λέω μίλα μου κοντά στο ακουστικό. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Σε ακούω, πες μου.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι όταν θα αποκτήσουμε παιδεία κανονική ελευθέρου κράτους, πιστεύω ότι όλα αυτά θα διορθωθούν.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Εγώ πάντως από τη δική μου την πλευρά πιστεύω ότι το κράτος αυτό εδώ που ζούμε είναι 100% ελεύθερο. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε κανένας να λέει αυτά που λέμε στο ραδιόφωνο, συμφωνείς? Τι έγινε? Καλά, βάλε ένα τραγούδι.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Χαιρετώ την κυρία Ξένη Διαμαντοπούλου που είναι στη Γερμανία και μας ακούει. Λέει η Πέμπτη που έρχεται είναι της αναλήψεως, γιατί έχουν Πάσχα μια εβδομάδα πριν από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Είναι της αναλήψεως λοιπόν και μετά από διαμαρτυρίες των πατεράδων, γιατί γιορτάζουν μόνο τη γιορτή της μητέρας και όχι του πατέρα, είπανε γιορτάστε της αναλήψεως. Είναι αυτό που λένε, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει, δηλαδή, που δεν σε γιορτάσεις κιόλας. Έτσι, για να τους ξεφορτωθούν, αυτό, να πιούν τις μπύρες τους, μόνοι τους, χωρίς να τους ελέγχουν οι γυναίκες τους. Εκβιαστική γιορτή δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Χαζό είναι αυτό τώρα οι πατεράδες να γιορτάζουν, ας πούμε, εντάξει. Οι πατεράδες είναι οι πατεράδες, μιλάμε για τις μανάδες. Άλλο κόλπο οι μανάδες, άλλο κόλπο οι πατεράδες. Κύριε Νίκο μου από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλώς ήρθατε.
3: Είχα πάρει και την περασμένη εβδομάδα.
2: Το θυμάμαι πολύ καλά. Θυμάμαι και τη χρειά της φωνής σου πολύ καλά.
3: Α, ναι. Κι εγώ τη δικιά σας από την Αθήνα τότε που... Ναι. Γιατί στην Αθήνα μεγάλωσα.
2: Ναι.
3: Από ό,τι είδα, γιατί δεν ακούω από την αρχή την εκπομπή, αλλά είδα στο Facebook ότι το θέμα είναι η απρονοησία των Ελλήνων.
2: Η απρονοησία των Ελλήνων, ναι.
3: Ναι, η οποία όντως είναι υπαρκτό θέμα αυτό.
2: Ναι.
3: Και δεν βγάζω ούτε τον εαυτό μου απ' έξω από αυτό, ίσα ίσα, με χαρακτηριστικό νομίζω παράδειγμα. Δείγμα μάλλον. Τώρα, από πού προκύπτει αυτό, θα ήταν έτσι, δεν ξέρω, επειδή δεν... Δεν άκουσα όλους τους μιλήσανε. Δεν ξέρω αν επιχείρησε κάποιος, ας πούμε, να δώσει μια ερμηνεία γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα.
2: Κάντε το εσείς.
3: Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει με την ανατροφή της μανάδες και της πατεράδες και πιο πολύ ίσως από τις μανάδες. Ειδικά τα τελευταία, όχι τόσο πολύ πολύ παλιά, όσο πιο τις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε, να πούμε, ξέρω εγώ, 40-50 χρόνια.
2: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο. Έχω την εντύπωση ότι γενικά όταν κάποιος δεν πληρώνει τις συνέπειες των εσφαλμένων πράξεων του ή παραλήψεων, όταν υπάρχει μια δίθεια ασφαλείας είτε από την οικογένεια είτε από το κράτος πατερούλη που παίζει το ρόλο της οικογένειας,
2: mm-hmm.
3: αυτός συντελεί στο να είναι κάπως ζαμάφου. Λέει μέσα του, α, εντάξει, και να μην το... και να μην κάνω κάτι σωστά και να μην προβλέψω και να μην προνοήσω, θα με σώσει
2: η οικογένεια.
3: Η οικογένεια, ναι. ο μπαμπάς, ο βιολογικός και μαμά, ή το κάτω μπαμπάς και μαμά. Νομίζω ότι αυτή είναι η δικιά μου ερμηνεία, τέλος πάντων, γιατί συμβαίνει τόσο πολύ αυτό στην Ελλάδα και όχι, ας πούμε, σε μια χώρα άλλη που πια να πω τώρα, ξέρω. Δεν ξέρω την Ολλανδία να πω.
2: Ναι, εντάξει, βέβαια, ναι. Το καταλαβαίνω.
3: Ναι. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο που είναι ίσως να είναι και λίγο βαρετό, αλλά επειδή μ' αρέσει να διαβάζω για οικονομικά θέματα, παρότι δεν έχω πάρει πτυχίο οικονομικό, αλλά διαβάζω τεχνικά. Έχω την εντύπωση ότι όσο περισσότερο, για να προβλέψει κανείς, τώρα ειδικά οικονομικά, να προνοήσει και να πει, ξέρω εγώ, θα επενδύσω αυτά, θα αποτανίσω, γιατί άκουσα και τέτοιες κουβέντες στην εκπομπή. Για να αποταμιεύσει κάποιος, να κοιτάξει για το μέλλον του, γιατί στη συνταξιοδότησή του, έχει ένα κομπόδεμα στην άκρη. Είναι πολύ σημαντικό, και αυτό δεν το μάθα στο σχολείο, το μάθα αργότερα μόνος μου, ότι το νόμισμα να μην πληθωρίζεται αγρίως, ας πούμε, να μην γίνεται κομφετή. Έτσι όπως γινόταν με τη δραχμή, ειδικά.
2: Ναι.
3: Αλλά δυστυχώς γίνεται και με το, έγινε με το ευρώ το 2020-2022. Το 2020 βασικά, από ότι χοντρικά από ό,τι ξέρω και στην Αμερική και στην Ευρώπη, οι κεντρικές, δηλαδή κρατικές ουσιαστικά τράπεζες, εκδώσαν για να δίνουν μετά επιδόματα παραμονή στο σπίτι οι πολιτικάντιδες, εκδώσαν πάνω από ένα 3 εκατομμύριο, σχεδόν 2 στην Ευρώπη. 1,8 κάτι τέτοιο. Και το ξετινάξα. Δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα, σε μεγάλο βαθμό, όχι 100%, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τον πληθωρισμό, έχει τις ρίζες του εκεί. Όχι μόνο εκεί, αλλά κυρίως εκεί. Ναι. Και το ζουν και στην Αμερική αυτό. Λιγότερο.
2: Ναι.
3: Και στην Ευρώπη, κάπως λιγότερο. Αλλά ειδικά τα πρώτα χρόνια, δηλαδή το 23, 24, 25, ήταν σχεδόν αποκλειστικά από αυτό το πράγμα. Εντάξει, συντέλησε και κάποιοι πόλεμοι που φυτέψανε, ας πούμε. Τέλος πάντων, μην το πάω μακριά τώρα.
2: Καλά,
3: ναι. Αλλά παίζει ρόλο αυτό. Δηλαδή, παλιά οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας είχαν χρυσές λίρες, έτσι, που ήταν ένα νόμισμα που δεν πληθωρίζεται. Ίσα-ίσα, όσο περνούσε ο χρόνος, αύξανε την αξία του. Δηλαδή, τα ίδια λεφτά, αν τα είχε βάλει στο σεντούκι και τα έπαιρνε μετά από 30 χρόνια, είχαν πολύ μεγαλύτερη αξία.
2: Ναι.
3: Σε εμάς συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, το χρήμα, αν βάλεις, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ στο σεντούκι και το πάρεις από 30 χρόνια, θα έχει μείνει, ξέρω εγώ...
2: Χαρτοπετσέτες θα έχουν γίνει.
3: Ναι. Πώς να κάνεις προγραμματισμό και να προνοήσεις και να επενδύεις και να αποταμιεύεις.
2: Ναι, αλλά δεν μπορείς να αποταμιεύεις το σεντούκι. Πήγαινε βάλτε στην τράπεζα.
3: Καλά, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Δεν έχει, αλλά τουλάχιστον άμα μπουν κλέφτες στο σπίτι σου, δεν θα βρουν τα λεφτά στο αυτό.
3: Δεν πρότεινε να κάνεις αφιλέτες τα λεφτά στο.
2: Μα έτσι κάνουνε πάρα πολύ. Δεν ακούς.
3: Δεν ξέρω, εγώ ποτέ δεν το έκανα αυτό.
2: Καλά, φυσικά δεν το έκανες.
3: Δεν το είπα κυριολεκτικά. Εννοώ ότι ακόμα και με το επιτόκιο που δίνει η τράπεζα, που είναι μηδαμινό σε σχέση με το πληθωρισμό. Πάλι εξευτελίζεται η αξία του χρήματος. Δηλαδή πρέπει κάποιος να γίνει μετά ταχυδακτηριουργός, να γίνει χρηματιστής, να δει πού θα επενδύσει, πού θα το βάλει, ώστε να μην του φάει τα λεφτά ο πληθωρισμός που κάνουν οι κεντρικές τράπεζες. Δηλαδή τα κράτη ουσιαστικά. Έτσι. Όλα μαζί τα κράτη τώρα έχουν. Παλιά είχαμε την ελληνική κεντρική τράπεζα, τώρα έχουμε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, τις ευρωζώνες δηλαδή, μία την κεντρική τράπεζα, η οποία κάπως το κρατούσε. Το θέμα δεν πληθώριζε πολύ μέχρι το 2020 που έγινε, το εξευτέλισε το θέμα δηλαδή. Και μπορεί να το ξανακάνει πάλι δηλαδή, με κάποια άλλη αφορμή. Αυτά έχω, νομίζω έχω να πω για το θέμα, το οποίο βέβαια εντάξει, είναι μια πολύ μικρή οπτική γωνία αυτή, πολύ στενή αυτό το οικονομικό, αλλά είναι κάτι που δεν λέγεται συχνά. Δεν ακούγεται συχνά, γιατί δεν τα μαθαίνουμε αυτά δυστυχώς. Μπορεί να ακούγονται βαρετά, πεζά και τα λοιπά, αλλά...
2: Όχι, βαρετά δεν ακούγονται.
3: Εγώ παλιά τα θεωρούσα βαρετά. αλλά αυτό το πράγμα είναι η βάση της ζωής, δηλαδή αν αυτά δεν είναι λυμένα, μας ταλαιπωρούν χωρίς να ξέρουμε πώς μας ταλαιπωρούν. Και δεν υπάρχει βάση για να χτίσει κανείς μια ζωή που να... Με πιο ενδιαφέροντα πράγματα, ξέρω εγώ, να έχει χρόνο για να. Αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, να καλλιεργηθεί, ξέρω εγώ, να έχει ελεύθερο χρόνο, να διαβάσει ένα καλό βιβλίο, ένα ωραίο ποίημα, ξέρω εγώ, να ακούσει ένα ωραίο τραγούδι, να πάρει την κιθάρα του, που δεν το βλέπω πια συχνά, να παίξει, ξέρω εγώ, σε μια ταβέρνα με τους φίλους του, να τραγουδίσει ένα τραγούδι. Αυτό έχω πάρα πολύ χρόνια να το δω. Να δει τους φίλους του, να δει τα παιδιά του, να δει τους γονείς του, ξέρω εγώ, τα νύψια του συγγενείς, να έχει χρόνο να ζήσει. Δηλαδή, αν δεν λυθούν αυτά τα πράγματα, το υλικό κομμάτι, ας πούμε, το οικονομικό, τα άλλα χωλαίνουνε, πιστεύω. Χωρίς να ισχυρίζουμε το αντίθετο, ότι αν υπάρχει, ας πούμε, οικονομική ασφάλεια, είναι απολύτως σίγουρο και μαθηματικά βέβαιο ότι οι άνθρωποι θα έχουν ποιοτική ζωή, δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι μια βασική προϋπόθεση αυτό.
2: Mm-hmm.
3: Για να γίνει, την οποία δεν την έχουμε στην Ελλάδα δυστυχώς. Σε άλλες χώρες την έχουν λίγο πολύ. Έτσι.
2: Ναι.
3: Εμείς εδώ τυρανιόμαστε άδικα. Άδικα των αδίκων. Είναι κρίμα. Κάποια άλλη φορά δεν ταιριάζει. Θα ήθελα να πω για, για την Νίκη το Μιλέ που μου αρέσει πάρα πολύ και αυτά που έχει κάνει εκεί, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα.
2: Okay.
3: Αν ποτέ. Ναι,
2: την επόμενη φορά που θα πάρεις τηλέφωνο θα μας τα πεις.
3: Ναι, αν ταιριάζει με το θέμα, εντάξει.
2: Καλά, και να μην ταιριάζει δεν πειράζει. Εγώ σου λέω είναι και ανθολόγιο η εκπομπή. Και τώρα μπορείς να μου πεις τι εννοείς.
3: Πολύ χοντρικά. Αυτός βγήκε πριν 2 χρόνια και έχει μια ιδεολογία που την ίδια που έχω και εγώ. Δηλαδή είναι φιλελεύθερος, αναρχικός φιλελεύθερος. Δηλαδή δεξιός αναρχικός. Να
2: για ποιον μιλάμε,
3: τον Χαβιέρ Μιλέ, τον πρόεδρο της Αργεντινής.
2: Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Ο οποίος σε 2 χρόνια μέσα, από εκεί που είχαν το ποσοστό φτώχειας ήταν 52%, ήταν 52% των Αργεντίνων κάτω από το όριο της φτώχειας. Το πήγε στο 27, σχεδόν το μισό. Δηλαδή έβγαλε 12 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια σε 2 χρόνια. Με τις πολιτικές της φιλελεύθερης που εφάρμοσε. Είχαν πληθωρισμό, αυτό που λέγαμε πριν, που σε φτωχοποιεί, χωρίς να το καταλάβεις, είναι ο χειρότερος φόρος. Πάνω από 230% περίπου. Ετήσιο. Έτσι, και το πήγε, το έχει πάει στο 30 και συνεχώς το κατεβάζει. Από σχεδόν 100% δημόσιο χρέος το πήγε στο 48-50 κάπου και το μισό πάλι. Mm-hmm. Δηλαδή έχει κάνει ένα θαύμα με ρυθμό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Ποτέ. Mm-hmm. Σε όλη την ιστορία της ανθρώπου δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τόσο γρήγορα. Τόσο μεγάλη πρόοδος, ας πούμε. Η σύνοτη έχει κοιτάξει πάρα πολύ την ασφάλεια και η Αργεντινή έχει γίνει η πιο ασφαλής χώρα στη Λατινική Αμερική. Είναι πιο ασφαλής από. Πες να είναι πιο ασφαλής από την Αμερική, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, και σίγουρα και από την Ελλάδα. Ο άνθρωπος έχει, εντάξει, έχει δώσει ένα φοβερό παράδειγμα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει μια ομερτά για αυτό το θέμα. Γιατί χαλάει την πιάτσα, μάλλον, και δεν πρέπει να ακούγεται καθόλου από. Ούτε από δεξιούς ακούγεται, ούτε από αριστερούς ακούγεται το όνομά του, παρά μόνο για να τον. Συκοφαντήσουν, να αντιστρέψουν την πραγματικότητα κτλ. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, δηλαδή χωρίς δημοφιλία που έχει, ας πούμε, αλλά το λιγότερο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι επιγόντως, γιατί και αυτοί ζούσαν μια ταλαιπώρια για πάρα πολλά χρόνια, με χρεοκοπίες, με πολύ φτώχεια, πιο πολύ και από εμάς νομίζω. Και δεν είχαν και την Ευρώπη να τους γλιτώνει κάθε φορά. Και τώρα τα μούτα τους μόνο τους, ας πούμε, και πήγαιναν το κακό στο χειρότερο. Και τελικά βγήκε αυτός ο άνθρωπος, ήξερε οικονομικά. Είναι φοβερά και δηλαδή τέτοιο άτομο δεν βγαίνει στην πολιτική. Δεν, να καταλάβει, δεν πληρώνεται καν. Το μισθό του το δίνει πίσω. Δεν θέλει να παίρνει καθόλου φράγκο επειδή μισεί το κράτος. Και θέλει να το μειώσει όσο γίνεται. Γιατί φιλοσοφικά είναι αναρχικός. Αλλά δεξιός, όχι από αυτούς που ρίχνουν Μολότοφ και, και είναι άνθρωπος ζωντανός. Σαν τον Χίτλερ. Αλλά την αντίθετη πλευρά. Ελεύθερος. Ναι, έκανε, έσωσε τη χώρα του ο άνθρωπος αυτός. Τους έσωσε. Αλλά εμείς ταλαιπωριόμαστε και δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα. Ακόμα και να υπήρχε ένας τέτοιος πολιτικός που πολύ απίθανο, δεν θα τον βγάζαν στα κανάλια. Αυτός έβγαινε για χρόνια πριν, δηλαδή. Έγινε γνωστός ως οικονομολόγος που μιλούσε σε πάνελ και είχε πολύ έτσι. Μάζευε τηλεθέαση, γι' αυτό το βγάζανε. Εδώ πέρα και να υπήρχε ένας τέτοιος, δεν θα τον εμφανίζαν. Θα δινόταν εντολή αυτό, μην τον παίζετε, παιδιά. Να μην τον μάθει κανένας, να μην τον δει κανείς. Πουθενά. Ναι. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να επικρατήσει, ακόμα κι αν ήταν ίδιος με αυτόν. Δεν θα μπορούσε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Δεν έχω πολύ αισιοδοξία. Το είχα λέει και την άλλη φορά. Δεν το βλέπω το πράγμα να πηγαίνει πολύ καλά.
2: Μάλιστα.
3: Μακάρι να γίνει ένα θαύμα, να πω. Πάλι πολλά είπα.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Το τραγουδάκι που έρχεται να μας πάει στην κορυφή και θα επιστρέψουμε για την επόμενη ώρα.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη.